0: ζεστό, ζεστό καιρό για το κορίτσι που έχουμε εδώ πολλά χρόνια.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: έτσι θα αρχίσει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε, τι κάνετε, πώς είστε, ανταμώνουμε. Μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου ανταμώνουμε και πάλι καλημέρα. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είσαστε μια χαρά, ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Να ξεσαλώσατε με ασφάλεια πάντα. Έβλεπα τώρα, είδατε από Κυριακή προς Δευτέρα. Έχει μεγαλύτερη, έχει περισσότερη κίνηση. Διότι είναι και, ξέρετε, τα αγοράκια και τα κοριτσάκια τα οποία είναι έξω. Κύριε Μαυράκη, βγαίνει ο κόσμος. Μην κοιτάτε. Από εδώ δεν βλέπεις τίποτα. Άμα κατέβεις κάτω θα δεις ότι βγαίνει ο κόσμος. Ήταν, έβλεπα εγώ τα ζευγαράκια εδώ, εκεί. Ναι, τώρα ζευγαράκια, οικουμενίτσα. Ξεκινάει λίγο βαριά η ειδησιογραφία αυτή την εβδομάδα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Στην οικουμενίτσα τελικά εκεί με την κοπέλα που αρχικά το παλικάρι, ο σύντροφος, είπε ότι τους την πέσανε. Από ό,τι φαίνεται δεν τους την πέσανε. Ο ίδιος δολοφόνησε το κοριτσάκι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Μην ξεκινάμε. Αναγκαστικά με αυτή την είδηση θα ξεκινήσουμε, αλλά τουλάχιστον όχι στην εισαγωγή. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Δεν πιστεύω για εσάς να υπάρχει τσάκαρο Δευτέρα. Τσάκαρο Δευτέρες τις έχουμε καταργήσει. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά. Και ξεκινάμε δυναμικά λέγοντας, έτσι για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Απέναντί μου έχω και τον κύριο πάμε πάλι από την αρχή. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω Σαρδάμ σε ένα όνομα. Δεν τρέχει τίποτα. Και το Τάκης, πόσο δύσκολο όνομα για να το προφέρεις. Λοιπόν, ο Τάκης Μαυράκης, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο ραδιοθάλαμο, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ. Ναι, τι έγινε και στη Γερμανία πάλι, από το κακό στο χειρότερο. Αλλά ο Φρίντριχ, για να μην λέτε ότι είναι φαινόμενο ελληνικό, δεν παρετούμε. Δεν παρετούμε ούτε από την ηγεσία του κόμματος, ούτε από την καγκελαρία. Τέλος πάντων, σας λέω, έχουμε πολλά πράγματα. Ο πρωθυπουργός Σαν Φραντζίσκο. Πάμε σαν άλλοτε, ένα πράγμα, Σαν Φραντζίσκο. Σαν όνειρο ήτανε κάτι. Θα έχει συναντήσει εκεί. Επίσης θα σας τα πω όλα. Στο 2.11 το είπαμε όλο το ποιηματάκι, δεν το είπαμε. Λοιπόν, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM, είναι ο κύριος Στάκης Μαυράκης. Στο 2.11.208.200 η κυρία Βάσια Κούτρα, το κορίτσι μας. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θέλω λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Αν δεν θέλετε να ξυπνήσετε τον διπλανό σας ή τη διπλανή σας, στέλνετε το μηνυματάκι στο mail. Στούντιο papakirialfm.gr. Αν βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Θέλω τον παλμό της πόλης από εσάς, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ο βλαμμένος της ιστορίας, ναι, πρωί-πρωί. Στο κεντρικό, μετά θα το πω. Λοιπόν, αλλά το βλαμμένο τον εντόπισα, πρωί-πρωί ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, κύριε Μαυράκη, πάμε.

Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Το λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε, είναι απόλυτα θεμητό. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ο ήλιος θα ανατείλει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ξεκινήσαμε με Σίβερχόγεμ, αυτή τη φοβερή, τρομερή, εκπληκτική, απίστευτη φωνάρα. Είχε συναυλία στο Λυκαβητό. Πάλι ναι, την έχασα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, παιδί μου. Καμία απολύτως. Αυτό είναι από live πριν από 2 χρόνια, νομίζω, στο Ηρώδιο. Εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική συναυλία. Όσοι τη ζήσατε, μπράβο σας. Εγώ και πάλι απόνυμουνα. Τι να κάνουμε, μας έχει φάει η δουλειά. Διανύουμε ήδη την 264η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Δύσκολο όνομα, εντάξει. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Ιωνά. Να περάσεις όμορφα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μην αυτό. Εάν κάποιος έχει αυτό το όνομα, να στείλει μηνυματάκι. Το ξέρετε το κολπάκι. Πολλές λοιπόν καλημέρες. Είναι ιδιαίτερες. Έχει αρκετές ημέρες σήμερα. Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Δεν θέλω γέλοντες για την ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν συνεργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είδατε? Είχε Eurogroup και Ecofin. Δεν συνεργάστηκαν? Δεν συμφώνησαν ότι διαφωνούν? Δεν διαφώνησαν ότι συμφωνούν? Αυτό δεν πάει. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Σε κάθε περίπτωση. Κοσμάρα. Ορίστε, και με το που είπα για Eurogroup, στην ΕΡΤ παίζει τον Πιερακάκη. Λες και είμαστε συνεννοημένοι. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Μεσχέ λε πρεζιντάν κι αυτός, επειδή είναι πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ η σημερινή. Πολύ σημαντική για όσοι έχουν ζήσει διάφορες περίεργες και δύσκολες καταστάσεις στην οικογένειά τους, με τους οικείους τους. Είναι λοιπόν Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο. Πολλά και ενδιαφέροντα. Η κρίση, η πολιτική κρίση στη Γερμανία, για να ξεκινήσουμε λίγο πιο light και να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία είναι μακριά μας. Γιατί αν έρθουμε στα κοντινά μας, θα στεναχωρηθούμε για πάρα πολλά πράγματα. Έβαλα βενζίνη σήμερα το πρωί όπως ερχόμουν. Τώρα κοίταξε, όταν δεν έχεις μεριμνήσει, γιατί εχθές εντάξει πήγαμε μία βόλτα με τη Μαρία, πήγαμε και φάγαμε. Μετά βαριόμουν, λέω τώρα πού να σταματάω σε βενζινάδικο. Που Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Το ντάκι μας να ξεματιάξετε, τον έχουν ματιάξει. Είναι και ωραίος ευθυτενής άντρας, τι να κάνουμε τώρα. Σε είδαν από την ώρα που ερχόσουν και σου έχει μείνει από εκείνη την ώρα με 100% φοράς και το κίτρινο το μπλουζάκι και είναι νταλικουάλε. Λοιπόν, Παναγιώτης το βαφτιστικό σου, Παναγιώτης. Λοιπόν, να ξεματιάξετε το ντάκι μας εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Μετά τη διπλή εκλογική δοκιμασία της Κυριακής, με το CDU του Friedrich Merz να υφίσταται βαριές απώλειες σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο. Με το AfD να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο βορειοανατολικό κρατήδιο και την αριστερά να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Έσπασε όλα τα ρεκόρια ο Merz. Λοιπόν, δεν κατάφερε να περάσει το κατόφλι του 5%. Εκεί στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Πολύ καλά πάει. Πάρα πολύ καλά πάει. Συνεχίζουμε με αυτή τη φωνάρα.

Υπάρχει λόγος που ακούμε αυτό τον απίστευτο, απίθανο τύπο. Λέοναρντ Κόεν είναι το όνομά του. Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Έφυγε από κοντά μας το 2016. Αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934. Έχει αφήσει πολύ βαθιά το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο που τραγουδά, με τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο που έκανε τις εμφανίσεις του. Και το αλληλούια, για το αλληλούια πολλές φορές το λέμε και το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ σήμερα το πρωί βεβαίως που έβαλα βενζίνη με 2,217 δεν είπα αλληλούια. Δεν είπα αλληλούια. Είπα άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα. Θα μου πεις και εσύ, ρε Παπαδάκη, σε βενζινάδικο το οποίο είναι 24ωρο περιμένεις? Ναι, δεν περιμένω. Αλλά θα μου πεις ποια η διαφορά? 2,117 έβαλα την Παρασκευή. Λοιπόν, έκανα αρκετά δρομολόγια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αντιλαμβάνεστε, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Χθες σας είπα, βγήκαμε μία βολτίτσα με την Μαρία. Βαριόμουν μετά. Λέω, πού να σταματάω τώρα στο βενζινάδικο, θα βάλω αύριο το πρωί. Την έχω καταβρει με το 24ωρο. 2,217. Θα τα πούμε και αυτά, διότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο όσον αφορά στην ακρίβεια. Και σίγουρα όχι αλληλούια για αυτό το οποίο συνέβη, όπως σας είπα, στην Ιγουμενίτσα. Μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης πήρε νέα τροπή, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς, τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι εκεί που κάνανε βόλτα τον Ατάλο και ήταν μαζί, τους επιτέθηκαν τρεις άγνωστοι. Ασφαλώς συνεχίζεται η έρευνα για να αποσαφωνιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας άτυχης 25χρονης. Φαίνεται ότι ήταν σεζόν εκεί στην Ιγουμενίτσα 25χρονη. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Συγκρατήστε το θυμό σας. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τώρα. 27 χρονών παλικάρι τσακωθήκαν για οποιοδήποτε λόγο. Θόλωσε, λέει. Αμάν αυτά τα θολώματα. Αν δεν μπορείτε, ρε παιδιά, τι να σας πω. Μείνετε κλεισμένοι στο σπίτι. Δεν. Εάν δεν μπορεί να σας αντέξει ή δεν μπορείτε να αντέξετε εσείς στην κοινωνία ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έχει δυστυχώς σημασία είναι ότι ένα κορίτσι 25 χρονών δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Και φύγει με αυτό τον πάρα πολύ σκληρό και άσχημο τρόπο. Ό,τι και να πούμε είναι πραγματικά λίγο. Είναι λίγο. Ας ακούσουμε λίγο το... Μην τον κόψουμε ακόμα το Λέοναρντ. Πάμε.

Και μιας και είμαστε με το λυπητερό, παρόλο που δεν, αλληλούια λέει ο άνθρωπος, από εκεί που είναι, ψηλά. Είχαμε ένα περιστατικό επίσης, δηλαδή, με συγχωρείς, μέχρι που θα έφτανες ρετάκι για μια ξαπλώστρα που να πάρει ευχή? Μέχρι που θα έφτανες, θα τσακωνόσουνα? Ούτε καν. Είχε λέει ο ένας, 82χρονος, είχε μαζέψει λέει γύρω από την ομπρέλα του 5 ξαπλώστρες. Δεν ξέρω και αυτός έκανε συλλογή, τι να πω τώρα. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Άλλοι μαζεύουνε γραμματόσημα. Αυτός μπορεί να ήθελε να μαζέψει ξαπλώστρες, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ο 76χρονος θα πήρε στην Κράνα και του λέει, γιατί έχεις τόσες ξαπλώστρες, δώσε μου μία. Όχι, δεν σου δίνω. Δίπλα λέει υπήρχε μία άλλη ομπρέλα όπου είχε άλλες 4 ξαπλώστρες. Κουβέντα σε κουβέντα πλακωθήκανε στο ξύλο και για τη διεκδίκηση μίας ξαπλώστρας ο 82χρονος έχασε τη ζωή του. Υπέστη ανακοπή καρδιάς και έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, με τον 76χρονο ήταν και μια κοπέλα 21 ετών μαζί. Τέλος πάντων, αφέθηκε ελεύθερη αυτή. Τι θα κάνει για το κοριτσάκι 21 ετών να μπαινε στη μέση ανάμεσα σε... Τώρα τι να πει κανείς, ειλικρινά. Ειλικρινά, εγώ είμαι, με συγχωρείτε τώρα, δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός, αλλά να σας πω την αμαρτία μου. Εγώ είμαι στα 50, 51. Άντε να το αφήσουμε, να το κλειδώσουμε 51 ρε μαυράκι, να το κλειδώσουμε 51. Άστο ρε παιδάκι μου τώρα, δεν θα πω 51 προς τα 52, ας το κλειδώσουμε στα 51. Βαριέμαι μωρέ να πλακωθώ. Δηλαδή λέω τώρα πού να αυτό, δεν, είμαι σε μια φάση που πολύ χαλαρή. Βλέπω και τον βλαμένο στο δρόμο, θα σας πω για τον βλαμένο, ασφαλώς το βραβείο πρωί πρωί. Δεν δίνω καν σημασία. Άιντε να κουνήσω το κεφάλι μου και αυτό με διακριτικό τρόπο για να μην με δούνε κιόλας. Ναι, θυμάστε το... Ο Θάνος ο Πλεύρης δεν ήτανε που είχε πάει στα Εξάρχεια και είπε θα καθαρίσουμε τα Εξάρχεια. Είχε πάει 5 η ώρα το πρωί. Πιο νωρίς είχε σηκωθεί αυτός από μένα. Για να πάει να φτιάξει το βιντεάκι, το θυμάστε? Εγώ τα θυμάμαι όλα. Δυστυχώς αυτό είναι το ελάττωμά μου. Με αυτό συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλα. Έχουμε πολλά πραγματάκια, επαναλαμβάνω, να πούμε. Το βραβείο λοιπόν του βλαμένου της ημέρας πριν ακόμα ξημερώσει. Ερχόμενος Μαρούσι, μπαίνοντας στο Μαρούσι, ξέρετε από εκείνο το επικίνδυνο το σημείο που σας έχω περιγράψει, πρέπει να το αλλάξω. Ας κάνω τον κύκλο, καλύτερα να κάνω τον κύκλο. Μπαίνω λοιπόν μέσα στο Μαρούσι, το κεντρικό περίπτερο το ξέρετε. Είναι ένα το οποίο είναι 24 ώρες, 24 ανοιχτό. Εγώ το έχω αγαπήσει αυτό το περίπτερο, ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς από πίσω είναι η Κόνιτσα. Το μπουγατσατσίδικο. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα, μπουγάτσα με κιμά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τελείωσε ξαφνικά, όπως ανεβαίνω σιγά σιγά, βλέπω ένα αυτοκίνητο, ένα SUV να έρχεται ανάποδα στο δρόμο. Δεν τρέχει τίποτα. Μονόδρομος. Και μάλιστα με μεγάλα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά, επί πατούλη είχαν φτιαχτεί. Δεν χωράει αυτό. Και σταμάτησε, το στρίμωξε το αυτοκίνητο, διότι πρόσεξε ο τύπος, ήθελε να κατέβει στο περίπτερο. Αλλά σιγά μην το άφηνε καμιά δεκαριά, 20 μέτρα πιο κύρεση. Μα είναι δυνατόν τώρα το παλικάρι? Είναι δυνατόν. Μου κλείνει λοιπόν το δρόμο, κατεβαίνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ανοίγει την πόρτα, μου κάνει και ένα μισό λεπτό. Ανοίγω το παράθυρο, του λέω, αδερφέ, με την ησυχία σου δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχουμε δουλειές. Όχι, με την ησυχία σου. Με κοιτάει περίεργα. Μου λέει, δηλαδή τώρα να το μετακινήσω? Πρώτα απ' όλα του λέω, είσαι ανάποδα. Εντάξει, μου λέει, τώρα για 5 μέτρα. Άκου λογική. Για 5 μέτρα πήγε το παιδί. Και εγώ είμαι παράλογος μερικές φορές. Καλά μου το λέει η γυναίκα μου, κακογερνάω. Παράλογος. Για 5 μέτρα μπήκε μέσα. Ίσα-ίσα. Για 5 μέτρα και έκλεισε και το δρόμο. Δεν τρέχει τίποτα. Έλα, μωρέ. Τέλος πάντων, όπως αντιλαμβάνεστε, γύρισε και του είπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνω του λέω, όπιστε να φύγω, του λέω, γιατί έχω δουλειά. Λοιπόν, και όντως μπήκε μέσα. Είχε και αυτό το μεγάλο, αυτά πώς μπορούν και τα κάνουν. Πρώτα απ' όλα στην τσέπη χωράνε. Είχε ένα τεράστιο αυτό ατμίσματος. Ένα πολύ μεγάλο. Ναι. Η μπουκάλα ήταν μεγάλη, ήταν αυτό. Έβγαινε και ένας καπνός, γορίλα στην ομίχλη.
Αυτό βγάζει πάρα πολύ καπνό. Πρέπει να βγάζει τόσο καπνό. Αυτό πρέπει να είναι χειρότερο από το τσιγάρο. Α, να σου πω κάτι. Περίμενε. Ποιο? Πυθία, ένα τέτοιο πράγμα. Θες να σου πω κάτι. Τσιγαράκι, αδερφέ. Τσιγαράκι τουλάχιστον ξέρεις τι θα πάθεις. Ξέρεις τι θα πάθεις. Έχουν γίνει έρευνες εδώ και 100 χρόνια. Ξέρεις τι κουσούρι θα σου αφήσει. Αυτό ξέρεις τι κουσούρι θα σου αφήσει. Εάν μετά από 30 χρόνια βγάλεις, ας πούμε, τρίτο μάτι. Αρχίζεις και βγάζεις άλλα δάκτυλα. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Πάντως πολύ. Τέλος πάντων, το συμπάθησα το παλικάρι, πρέπει να σου πω. Μπήκε μέσα. Λέω εντάξει, με αυτό που κάνει, λογικό είναι. Δεν φταίει αυτός. Ο βλαμμένος της ημέρας. Εάν ακούς, αδερφέ, προσοχή, δεν χρειάζεται. Εντάξει, οκ. Okay. Φαντάζομαι θα έχεις βρει παρέα που μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Όπως το λέει και ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοανησύχησα για μένα, διότι με το που του είπα, κάνε ρε παιδάκι μου πίσω για να σηκωθώ να φύγω γιατί έχω δουλειά, με άκουσε. Ρε λες, χτύπα ξύλο, τέτοιο κακό να μην μας έβρει στα γεράματα, αδερφέ. Όπως σας είπα λοιπόν, βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία και ξέρετε, μιλάμε για τη Γερμανία διότι αυτά τα φαινόμενα, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χώρα, μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία, για την πιο ισχυρή τρομάρα τους οικονομία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολλοί φοβούνται, πολλοί αναλυτές φοβούνται ότι όλο αυτό θα φέρει ένα ντόμινο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή είναι χρονιά εκλογικών αναμετρήσεων σε πολλές χώρες. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Τι θα γίνει στη Γαλλία με την Μαρίν Λεπέν να έχει βάλει πολύ έτσι βαριά και δυνατή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Φρίντριχ Μέρτς, το CDU, υπέστη βαριές απώλειες και το ανησυχητικό είναι ότι η ακροδεξιά επικρατεί οριακά των σοσιαλδημοκρατών με 38,3% στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Έχουν και αυτοί κάτι ονόματα, δεν λέμε για τα δικά μας ας πούμε, αλλά... έχουν και αυτοί κάτι ονόματα σαν να πάνε. Το CDU του Μέρτς δεν καταφέρει να περάσει το κατόφλι του 5%, έτσι φαίνεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα μπει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου. Είναι ίσως και από τις λίγες φορές που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα δεν έχω και τα στοιχεία, δεν έκατσα τώρα να εντρυφήσω και να ψάξω και όλα τα ιστορικά της Γερμανίας. Αλλά όταν μετά το χαστούκι στην Σαξονία Anhalt έρχεται και αυτό. Καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%. Οριακά δεν μπαίνει. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Καλά του πάει. Ο Φρίντριχ Μέρτς θα το εξαφανίσει το CDU. Το CDU θα το εξαφανίσει. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πιέζει την ακροδεξιά, ακολουθώντας τη δεύτερη θέση με 35,4%. Εντάξει, βέβαια είναι διακριτή η διαφορά, έτσι, 38,3% με 35,4%. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, ο Γερμανός καγκελάριος. Και είπε αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή. Δεν παρετούμε, ρε παιδάκι μου. Πώς το κάνουν οι Έλληνες. Οτιδήποτε και να συμβεί δεν παρετούνται. Έτσι και εγώ. Δεν το είπε βέβαια αυτό. Αυτό είναι η δική μου σάλτσα. Αλλά δεν παρετούμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Σαν να το έχει γράψει Έλληνας επικοινωνιολόγος. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε. Και θα ξεκινήσουμε και θα επιταχύνουμε και θα ξεκινήσουμε. Θα επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή αν είχα πει ποιος το λέει. Θα πήγαινε το μυαλό σας στον Μέρτς, στον Φρίντριχ? Όχι, εμένα δεν θα πήγαινε. Θέλει να οδηγήσει, λέει, τη χώρα μπροστά. Άλλος πόποτας μας βρήκε. Αυτός είναι ο Γερμανός πόποτας. Μπρος πίσω. Εμπρός πίσω. Τέλος πάντων, τα πράγματα δεν είναι. Και στο Βερολίνο, στη γερμανική πρωτεύουσα, και εκεί έφαγε
έφαγε σφαλιάρα ο Μέρτς. Πρώτο κόμμα το Die Linke, η αριστερά. Αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Έρε πως αλλάζουν οι καιροί. Έρε πως αλλάζουν τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από χθες. Θα επιστρέψει εκεί Παρασκευοσάββατο. Σάββατο νομίζω. Επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Οι παλιοί, εμείς οι παλιοί έτσι, πολιτικοί συντάκτες, με το που μας έρχεται η ανακοίνωση, έτσι καταλαβαίνουμε από το κλίμα. Με το που διαβάζεις, ας πούμε, ότι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες. Εκεί λες δεν έχει κανονίσει καμία συνάντηση, τίποτα. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις παρακάτω. Δεν έχει κανονίσει καμία συνάντηση ούτε με Τραμπ ούτε με Ερντογάν. Καλά, με Ερντογάν εκ των παραγμάτων, σας τα έχουμε πει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για να γίνει οποιαδήποτε συνάντηση. Ούτε καν του ποδαριού. Τώρα θα δούμε. Εάν μεσολαβήσει κανένας για να γίνει συναντησούλα. Αλλά ξέρετε τώρα. Λοιπόν, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες διασποράς. Όταν φτάσεις μέχρι εκεί κάτω και διαβάσεις την ανακοίνωση μέχρι εκεί, τότε είσαι 100% σίγουρος ότι δεν πρόκειται να συναντήσει ούτε τον Αλσίση, ούτε τον Αλτάνη. Σε πλήρη εξέλιξη και συνεννόηση μέσω δια της διπλωματικής οδού βρίσκεται όλο το Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν και τα θέματα της οικονομικής διπλωματίας, θα προσπαθήσει να τα εκμεταλλευτεί, μαθαίνω, το Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι απλά αυτό, κρατήστε το. Γιάννη μου, καλημέρα. Ρε Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, θα σε πάρω μισό λεπτάκι. Λες εδώ, το τηλέφωνο το έχω, μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Θα σε πάρω, γιατί εκείνο το διάστημα είναι ο λίγον τι, ξέρεις, ένα διάστημα το οποίο ξεκουράζομαι πριν, μετά την εκπομπή εδώ και πριν την... πώς το λένε, και πριν πάω στο κανάλι, οπότε γύρω στις 10 και κάτι θα σε καλέσω για να συνεννοηθούμε για τα περαιτέρω. Γιάννη μου, από τα Χανιά που θα κατέβω το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω Χανίων για να πάω στο Ρέθυμνο όπου σπουδάζει η κόρη μου, να πάμε εκεί πέρα. Ξέρετε, ξεκινάει η νέα φοιτητική χρονιά και πρέπει να κάνουμε και τα απαραίτητα. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για... Α, playlist έχει στείλει ο Μανώλης. Αμέ, έχει στείλει playlist, ωραία playlist, οφείλω να πω. Έχει και Bob Marley μέσα, έχει και Παπακοσταντίνου το Ελλάς. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα την κρατήσουμε Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι.

0: Βρίσκεται δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις και έχει χτυπήσει το 112 και καλεί τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Μαθαίνω και διαβάζοντας από τα ρεπορτάζ που μας έρχονται από τη Μεγαλόνησο ότι οι περισσότεροι κάτοικοι δεν φεύγουν. Κάθονται και να βοηθήσουν.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πούμε ότι επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα. Ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Δυστυχώς έχουμε και αυτά. 10 και 35 οχήματα. Ο Δήμος

Οδεύει προς μία άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Μα η είδηση θα ήταν αντίθετη. 57,5%. Εντάξει. Ναι, και εγώ τον έβλεπα πάνω από 80%. Εκτός και αν ναι, συγκεντρώνει το 57,5% των ψήφων. Εντάξει, είναι καταμετρημένο το 14%. Έχει ακόμα. Δηλαδή έχει περιθώριο να φτάσει ένα 65%. Στο τέλος δεν θα βάλουν και για το βασιλιά άλλους 10, άλλες 10 μονάδες. Ποιος θα τον ελέγξει? Εντάξει, χαλάρα. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα απ' όλα, μόνος του κατέβηκε. Έχει αντίπαλο? Δεν νομίζω να έχει αντίπαλο. Ποιος θα τολμούσε, δηλαδή, να πεις, ας πούμε, ότι ναι, ναι, ναι, είναι σαν το, σαν το δικτάτορα το τέτοιο. Ε? Ποιος, ο? Ο Ερντογάν από τον Ερντογάν μαθαίνει ο Πούτιν ή ο Ερντογάν μαθαίνει από τον Πούτιν? Αλληλομαθαίνονται. Αλληλομαθαίνονται. Και ο Ερντογάν λέει, κοιτάξτε, λέει, πρέπει, δεν υπάρχει, λέει, διάδοχη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο κάνει και όλα αυτά τα τερτύπια. Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, θα πρέπει να πάμε σε εκλογές, σε προώρες. Διότι μετά από μένα το χάος. Μα πώς, αφού τους εκκλείσει όλους στη φυλακή. Βγαίνει τώρα όπου να είναι ο Ιμάμογλου. Αλλά 122 χρόνια έχει. Δηλαδή, και δεν κουνιέται. Εμένα, ξέρετε, τα λέμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, διότι δεν ασχολείται κανένας. Έχει βάλει όλη την αντιπολίτευση στη φυλακή και δεν ασχολείται κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα τα αυτά του ανοίγουν την πόρτα και συζητάνε, συνομιλούν μαζί του. Το ΝΑΤΟ έκανε και ολόκληρη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Είναι απλά Δευτέρα. Τι να λέει. Τέλος πάντων. Ο άλλος τώρα από την άλλη πλευρά, ο 47ος, επανέλαβε, έδωσε συνέντευξη στο Fox News. Πήγε σε εχθρικό περιβάλλον ο 47ος εκεί στο Fox News, που φαντάζομαι δεν... όποτε πηγαίνει στο Fox News ο Τραμπ, λες να είναι όπως όταν ήμασταν εμείς φαντάροι, όταν ήταν να έρθει κανένας στρατηγός, γλύφαμε όλο το στρατόπεδο. Δηλαδή δεν είχα κάνει ποτέ εγώ ποινή οτιδήποτε εγώ στο... Ήμουνα δεύτερο τρίτο γραφείο. Μιλάμε για κούραση. Κούραση. Να κάνεις βάρδια στο δεύτερο τρίτο γραφείο. Μεγάλη κούραση, πολύ μεγάλη κούραση. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όλη αυτή η ιστορία δείχνει κιόλας ότι όταν θέλει να ανακοινώσει κάτι ο Τραμπ, πηγαίνει στο Fox News να ανεβάσει και τα νούμερα, τώρα κατά πόσο τον βλέπουν και αυτοί που τον μισούν, για να δουν τι θα πει. Επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν. Είναι ωραίος τύπος, μ' αρέσει. Λοιπόν, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο το πρωί. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να εξαλειφθεί το Ιράν. Έλα, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Σας έχω και άλλες λύσεις. Είτε να σαπίσει οικονομικά. Ωραίος. Και μάλιστα και με επιχειρηματολογία, ρε παιδί μου, να σαπίσει οικονομικά. Okay. Είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το έβαλε και στο τέλος μια συμφωνία. Αφότου τους είπε να εξαφανιστείτε. Από φότου τους είπε να σαπίσετε οικονομικά. Μετά λέει ελάτε να κάνουμε και μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν. Εντάξει. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως καλύτερα θα ήταν να συμμορφωθούν. Πρέπει να σου πω ότι εγώ θα σταματήσω να λέω πολλά πράγματα για τον Τραμπ. Διότι μέσα στη βλακεία του, θυμάστε τι είχε γίνει με τη Γρυλανδία. Έκανε συμφωνία με τη Γρυλανδία. Πλέον θα υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες πάνω στη Γρυλανδία. Άμα του τη βαρέσει λοιπόν με το που θα πω, συμφωνήσανε. Και όχι τίποτα άλλο. Ενώ γύριζε και τους έλεγε. Ελάτε ρε παιδί μου, πόσα τους έδινε, 100 χιλιάρικα. Στον κάθε κάτοικο εκεί. Για να κάνουμε λέει ένα δημοψήφισμα, ελάτε να σας δώσω 100 χιλιάρικα και να ψηφίσετε όλοι ότι θέλετε να προσαρτηθείτε με τις ΗΠΑ. Και συμφώνησε τελικά η Δανία για να ανέβουν. Να υπάρχει στρατιωτική δύναμη των Αμερικανών και δεν πήρανε τα φράγκα οι κάτοικοι. Και υπάρχουν τώρα δύο τάσεις στην Γρυλανδία. Αυτοί που λένε μακριά από μας και οι άλλοι που λένε ότι εντάξει αισθανόμαστε security. Security. American Army. Soldiers. Ο G.I. Joe. Πήγε εκεί. Είδατε σιγά σιγά.
Στη θάλασσα θα τους ρίξουνε. Σε ποια θάλασσα, στα Παγκόβουνα θα τους ρίξουνε για να του μείνει τελικά η Γρυλανδία.

Οπότε μέσα σε όλη αυτή την χαοτική κατάσταση που δημιουργεί επίτηδες ο Ντόναλντ Τραμπ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πετυχαίνει και τους στόχους του, όπως με την Γκρινλανδία. Μ' αρέσει αυτό το σημείο σε αυτό το τραγούδι όσο δεν μπορείς να φανταστείς, Τακί. Δώσ' το.

Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα μηνύματα, βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα το βγάλουμε το πρωινό μόνο με αυτά. Για ελάτε, ελάτε να έχουμε. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Ελπίδα μου, την αγάπη μου. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη και επικοδομητική εβδομάδα. Ξεκινάει η νέα εβδομάδα, όπως και να το κάνουμε. Ναι, πρέπει να κοιτάμε ψηλά και μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Α, ανακάλυψα τα μπελάκι στο σούπερ μάρκετ. Ένα. Το ανακάλυψα. Βεβαίως, το προϊόν αυτό δεν το πήρα. Διότι ήταν πολύ πιο ακριβό σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Μα τι θέλεις να κάνω. Πάω λοιπόν να πάρω καφέ. Ξέρετε, κάψουλες. Γιατί έχουμε γίνει και τεμπέληδες. Η τεχνολογία μας έχει κάνει και τεμπέληδες. Αντί να καθόμαστε εκεί, είτε να χτυπάμε τον καφέ, θυμάσαι πως φτιάχναμε τον Nescafé παλιά, ε? Πιο βζζ με το βζζ, εγώ με το κουτάλι. Εκεί. Ή να φτιάχνουμε ελληνικό καφέ να γουστάρουμε, ή να έχουμε μία εσπρεσιέρα, ρε παιδί μου, που να βάζεις τον καφέ, να τον πρεσάρεις αυτό, τον αντάλλο με το κλίστρο, παίρνεις τις κάψουλες, το βάζεις, πατάς ένα κουμπί και τέλος. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε τεχνολογία. Ο κόσμος εξελίσσεται, μας έχει κάνει και τεμπέληδες. Πάω λοιπόν να πάρω κάψουλες και βλέπω τα μπελάκι. Μείωση τιμών. Από 6,80 5,47. Μα οι άλλες οι κάψουλες ήταν στα 3 ευρώ. Εντάξει, ήτανε μάρκα θα μου πεις. Αλλά αυτή τη μάρκα την οποία την παίρνω κατά κόρον, την αγόραζα στα 4,20. Πώς λοιπόν. Το είδα εκεί. Το έβγαλα και μία φωτογραφία. Με ξέρουνε πλέον εκεί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Μου λέει, πάλι ρεπορτάζ κάνεις, ε? Λέω, ναι, για βοήθαμε. Άλλο ταμπελάκι υπάρχει στο σούπερ μάρκετ? Και μου λέει, δεν έχω δει. Ένα ταμπελάκι το οποίο ήταν και πάρα πολύ μικρούλι, πάρα πολύ διακριτικό για να μην βγάζει μάτι. Πολύ διακριτικούλι δίπλα στην τιμή. Είμαστε φοβεροί. Για πάμε.

Γεια σου ρε Γιώτα, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Δυστυχώς οι βλαμμένοι δεν κοιμούνται ποτέ. Ναι, είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό τους. Εκτός από τη βλακεία που είναι ανίκητη, είναι και άϊπνη. Για πείτε μας τι έκαναν πάλι απόψε. Το περιέγραψα, το έχει στείλει νωρίτερα το μήνυμά σου, Γιώτα μου. Ο οδοντίατρος πρέπει να πήγε καλά, μια χαρά είναι η ομιλία σας. Παίρνουμε θάρρος κι εμείς. Παιδιά, δεν είναι τίποτα, σας μιλάω ειλικρινά. Πήγα, εκτός του ότι μου έκανε και ένα ρεκτιφιέ εκεί πέρα στα δόντια η Σταυρούλα και η Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου. Όχι ότι ακούνε τέτοια ώρα, αλλά λέμε τώρα. Ούτε που την κατάλαβα την εξαγωγή. Πραγματικά. Μου έκανε εκεί τρεις ενέσεις. Μου διάσε όλο το τέτοιο. Αλλά το θέμα μου ήταν το εξής. Περίμενα ότι μετά την... με το που θα έφευγε η... πες το, όχι η νάρκωση, πώς το λένε ρε παιδί μου. Με το που θα έφευγε η επίρρεια του φαρμάκου, της ένεσης. Ότι θα πόναγα. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτα. Και πλέον πρέπει να σας πω ότι μασάω επιτέλους, χρησιμοποιώ και τα δόντια της αριστερής πλευράς, τα οποία τα είχα καταργήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι απολύτως τίποτα, παιδιά, τα πάντα είναι μία ιδέα. Καλημέρες, λέει, στον κύριο Μαυράκη, στον ηχολήπτη μας και στην κυρία Βάσια. Κυρία Βάσια, καλημέρα σας από την κυρία Γιώτα. Να είσαι καλά, Γιώτα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου έχει στείλει εδώ και φωτογραφία για να δω τι screenshot είναι αυτό. Α, καλημέρα, καλή εβδομάδα με μπλε καρδούλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα μου, την αγάπη μου. Ο Μανώλης συνεχίζει να στέλνει λίστες εδώ πέρα με τραγούδια. Λοιπόν, πριν τελειώσει το τραγούδι, έχουμε και άλλη δυσάρεστη είδηση. Βράδυ Παρασκευής, στα Βρυλίσια. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 14χρονος σοβαρά τραυματισμένος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό, υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε το 14χρονο δράση και τη μητέρα του, η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Γιατί τόσο μίσος και τόσο μένος όσον αφορά στα παιδιά μας. Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, για την πολιτεία δεν το συζητάμε. Έχει πιάσει ρεκόρ αποτυχίας. Αλλά και εμείς ως κοινωνία δυστυχώς έχουμε αποτύχει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό, είναι μια πάρα πολύ λυπηρή, θλιβερή επισήμανση που δυστυχώς κάνουμε όλοι μας. Δυστυχώς.

0: Λαθρέος καπνός για ναργιλέ. Ούτε καν επιχειρηματίες. Λαθρέος καπνός για ναργιλέ. Οκ. Εντάξει. Χάνει έσοδα, θα μου πεις, το κράτος. Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Αλλά θέλεις να φέρεις κάτι λαθρέο και βρίσκεις καπνό για ναργιλέ. Δεν ξέρω, δεν εντάξει, εντάξει. Φοβερή τύπη. Μπράβο, παιδιά, και σας πιάσανε κιόλας. Και μετά μου λέτε, ούτε το έγκλημα δεν μπορεί να ανθίσει σε αυτή τη χώρα λόγω βλακείας. Γεια σου ρε Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μου γράφει φίλε Σπύρο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αδερφέ. Για να δω τι μου έχει στείλει εδώ. Μου έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα συννεφάκι που κρύβει τον ήλιο. Μάλιστα. Και μια δεύτερη φωτογραφία που λέει ότι η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ είναι από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σας φάγαμε, αγαπητέ, σας φάγαμε. Έθριος ο καιρός, εδώ στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις τώρα τι μας φάγατε, ρε παπαδάκι, για ένα τέτοιο. Α, ένας πόντος, να, που έλεγε και. Ποτέ δεν ξέρεις τι διαφορά μπορεί να κάνει ένας πόντος, ποτέ δεν ξέρεις. Χάσαμε εμείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κυρία Κούτρα, να κάνουμε μια προσπάθεια τον κύριο Σταυρακάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχει πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα, να μας τα πει, να μην τα πω εγώ. Γιατί εντάξει, εγώ στεναχωρέθηκα. Ήθελα να την ξανακερδίσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε. Δεν μας κάθεται καλά το που παίζαμε, όχι Ντουμπάι, Αμπουντάμπι. Αμπουντάμπι. Γενικότερα, εκείνες οι χώρες δεν μας πολύ πηγαίνουν. Χάνουμε στους τελικούς. Τουλάχιστον φτάνουμε, θα μου πεις, μέχρι τον τελικό. Αλλά όχι, στο Ντουμπάι δεν φτάσαμε τελικό. Μικρό τελικό που κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Και ξανά στο μικρό τελικό, ξανά ένα πράγμα, ε. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Τι να κάνουμε τώρα. Κανένα πρόβλημα. Να, είδες το ένα λεπτό, ένας πόντος ή τα δύο, πόση διαφορά μπορεί να κάνουν. Διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Έχουμε κι άλλα, μην νομίζετε. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα, Σπύρο μας, και καλή εβδομάδα με υγεία και βελτιώσεις στην οικονομία. Τώρα με δουλεύεις, ρε Τόρπη. 2.217 έβαλα βενζινούλα. Εντάξει τώρα. Και έλεγα, να δω πόσα χρήματα έχω πάνω μου, να βάλω βενζίνη και να πάρω και μια λουκανικόπιτα. Υπερπίστεως και πατρίδος η λουκανικόπιτα. Θα μου πεις λουκανικόπιτα τέτοια ώρα, από τη χθεσινή, ήταν ανοιχτό το μαγαζάκι εκεί δίπλα. Αλλά δεν, άστο. Δεν πειράζει, και χωρίς λουκανικόπιτα. Είναι περίοδος, μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε τη δίαιτα. Κάνουμε διατροφή. Α, κάνουμε διατροφή. Ναι. Συμβαίνουν πολλά πράγματα στον κόσμο. Ρίχνω και κάποιες ματιές γενικότερα τι παίζουν και τα κανάλια, να ξέρετε. Το αυτοκίνητο δεν κουνιέται τρεις μέρες. Θέλεις να έρθουμε να το σπρώξουμε λίγο, να κουνιέται το αυτοκίνητο. Δεν έχει. Αλλά έχει και με αθλητικά πάω που γουστάρω στη γειτονιά. Όταν είναι να κουβαλήσεις πράγματα. Και αν είναι κοντά η δουλειά, εντάξει, το σώνεις το πράγμα. Αν είναι μακριά, τι θα κάνεις. Θα πάρεις το λεωφορείο. Τέλος πάντων. Όπως μπορεί ο καθένας. Γεια σου ρε Στελάρα, έστειλε μήνυμα ο Στέλιος ο Φωκάς. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Μακριά από τους βλαμμένους, λέει, που τους βρίσκεις παντού, καλή συνέχεια. Έχουμε κάνει, έχουμε ανοίξει φάμπρικα. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Αυτό πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να το δούμε. Να τους βλέπουμε, να τους ξεχωρίζουμε και να τους αποφεύγουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Πω, βλέπω εδώ τους φουρναρέους. Μαζεμένα μηνύματα. Ο Νίκος ο Αγγελίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, φίλε Σπύρο. Φίλε Σπύρο μας, ωραίο, μ' αρέσει. Και καλή εκπομπή από το φούρνο. Φίλε, ξέρεις μήπως τίποτα από κβαντική ιατρική? Εννοείται. Όπου ακούω εγώ για κβαντική ιατρική, πηγαίνω απευθείας. Θέλω να ξέρετε, πριν αντιμετωπίσω ένα μικρό προβληματάκι με την υγεία μου, που αναγκαστικά πρέπει να παίρνω δύο χαπάκια την ημέρα. Ξέρετε, ούγαρ έρχεται μόνον πρώτον. Δεύτερον, είναι και πολύ, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι και πολύ εύκολο το επάγγελμά μας από άποψη άγχους. Καταλαβαίνετε. Είναι. Δηλαδή, πας ας πούμε στο γιατρό, βλέπει τις εξετάσεις και σου λέει: το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να μην αγχώνεσαι. Τώρα συγγνώμη, πας στον ΕΔΟΕΑΠ. Έτσι. Τι πιθανότητες υπάρχουν. Τι θα επαγγέλλεσαι. Ένα από τα επαγγέλματα είναι να είσαι δημοσιογράφος. Ρώτα πρώτα, είσαι δημοσιογράφος ή τεχνικός. Ο τεχνικός μπορεί να μην έχει άγχος. Ο δημοσιογράφος όμως πώς. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεν πήγαινα σε γιατρούς. Έχω 2-3 κολλητούς, πολύ καλούς φίλους και μάλιστα έχουν θέσεις και σε μεγάλα έτσι, νοσοκομεία. Που μου λέγανε. Αυτό θα το κρατήσουμε μετά το σταυρακάκι, θα το ξαναβάλεις. Αλλά. Και μου λέγανε αυτό, έλα να κάνεις εξετάσεις στον Αντάλλο, τους απέφευγα. Δεν πήγαινα. Ούτε ασπιρίνη δεν είχα πάρει στη ζωή μου. Και βλέπω τώρα ότι ένα ποσοστό 20 με 30% ψάχνουν, λέει, εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας. Και βεβαίως πέφτουν πάνω σε τσαρλατάνους. Θα τα πούμε μετά. Βασίλειο, την καλημέρα μου. Και στους αρτοποιούς της Γλυφάδας. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ από την καρδιά μας. Οι στιγμές, οι αναμνήσεις και το χαμόγελό σου θα μείνουν για πάντα μαζί μας. Καλό ταξίδι, φίλε μας Γιώργο. Στέλνουν οι αρτοποιοί Γλυφάδας, ο Άλεξ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Νομίζω ότι συναισθανόμαστε όλοι το μήνυμα το οποίο έστειλες. Και πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα Σαββατοκύριακο. Εκπομπάρες έκανε ο Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Παναθηναϊκός
1: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην χθεσινή και προχθεσινή πέμπτη αγωνιστική της Super League πέτυχαν δύσκολες νίκες, στανκωτικές, αλλά πέρασαν εκτός έδρας από έδρες και έτσι κλείνουν με τον καλύτερο τρόπο αυτού την πέμπτη αγωνιστική. Γιατί τώρα υπάρχει διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας για τρεις εβδομάδες, λόγω των αγώνων που θα δώσει την Super League η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Με τέρμα του Τετέι στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την Καλαμάτα που έπαιξε στο γήπεδο του Ειρηνικού ως έδρα στη Νίκαια. Πέμπτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Το Βόλο στο Παθηναϊκό Στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Γιώβιτ νίκησε 2-1 τον Βόλο, πρώτη εκτός έδρας νίκη για την ΑΕΚ. Ο Σέρβος σκόραρε στο 60 με πέναλτι. Το 89 το δεύτερο τέρμα που έδωσε και τη νίκη. Ο Χαραλάμπογλου στο 84 είχε σπαρίσει για τον Βόλο. Πολλά παράπονα για διαιτησία έχει ο Βόλος, τα διατύπωσε και μέσω του ιδιοκτήτη της ομάδας και δημάρχου του κυρίου Μπέου. Πιο πολύ για τη φάση του πέναλτι που δόθηκε στον Γιώβιτς και εκεί η ομάδα του ΑΕΚ προηγήθηκε. Στη Λιβαδιά με τέρμα του Μανώλη Θάλιακα, ο οποίος είναι αμυντικός σημειωτέων στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον τοπικό Λιβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο δύσκολα παρά το 3-1 επί του Πανατολικού. Ο ΠΑΟΚ με τέρματα των Ταχάλη, Διαγέ και στο Ρεκτήρε. Για τους γηπεδούχους, ο Εστάμπαν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανατολικός έχει παράπονο διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Όφη αρνείται να χάσει, όπως σωστά επεσήμανε νωρίτερα μιλώντας ο καλός εκεί συνάδελφος, ο Ιχολίτης μας, ο Παναγιώτης Μαυράκης, γιατί ο Αθανασίου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για την κριτική ομάδα. Το 0-0 το Σάββατο έμειναν ο Άρης με τον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά έκανε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ανοίξε με 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο. Σχολεία στο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, όταν ρωτήθηκε για το αίτητο που είχε μέχρι τώρα η ομάδα του σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη η σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος.
1: Την ΑΕΚ ο Σταύρος Πήλιος εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς για τα δύο τέρματα που πέτυχε στο Βόλο και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Ένωσης στο Παθηταλικό Στάδιο.
3: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Ο Γιώβης ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά, έχουμε το καλύτερο center forward στην Ελλάδα.
1: Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Βόλος, ο Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας δημοσιογράφου το βράδυ, αναφέρθηκε για αλλίωση αποτελεσματός, διαμαρτύρεται η διαιτησία του Πολυχρόνη και του Τζίλου που ήταν στο ΒΑΡ για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς. Ενώ πάμε στον Ολυμπιακό, όπου ο Μανώλης Σαλιακάς, που είπαμε ότι είναι αμυντικός, πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά. Μάλιστα λέει ότι στο ημίχρονο, γιατί ο Σαλιακάς πέρασε αλλαγή, έκανε κεφαλιές μετά από τον πυρόλα που του βγάζε τις σέντρες. Για να τον ακούσουμε.
4: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήτανε, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
0: και το έζησε ξανά.
4: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθανε στη Λιβαδιά να μας δούνε. Ήταν πολύ όμορφο.
0: Στο μεταξύ, τον Σάλιακα τον κάλεσε ο ομοσπονδιακός προπονητής, ναι.
1: Έχει καλέσει και τον Σάλιακα και τον πλευράς του Ολυμπιακού είναι ο Σάλιακας και τον Ανδρούτσο που παίζει στον Όφι, τους κάλεσε στην εθνική ομάδα. Στο πρωτάθλημα, για να κλείσω, Ατρόμητος, Αστέρας, Βόλος και Λεβαδιακός μετά την πέμπτη αγωνιστική δεν έχουν νίκη. Ο Παναθηναϊκός έχει 15, ο ΠΑΟΚ 12, η ΑΕΚ 11, ο Όφι Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα. Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 4, Τρίπολης Βόλος από 2, τελευταία θέση ο Λιβαδιακός με έναν βαθμό. Έλεγα λοιπόν τώρα για την εθνική ομάδα που σωστά επεσήμανες ότι έχει κάνει τις κλήσεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία που έχει τώρα το Σεπτέμβριο και τις αρχές Οκτωβρίου. Εκτός είναι οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Καντιδιάκος και ο Κωνσταντέλιας και ο ανέτοιμος Μπακασέτας είναι εκτός. Πήρε στην αποστολή τον Σάλιακα, τον Ανδρούτσο, τον Μιχαηλίδη και τον Ιωαννίδη. Κανονικά είναι ο Καρέτσας, παρά τα προβλήματα, παρά το πρόβλημα υγείας που είχε που αντιμετώπισε, επέστρεψε στις υποχρεώσεις με την Dortmund κανονικά, έτσι είναι και στην εθνική ομάδα κανονικά. Το Σάββατο στο ΒΟ, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Αμπουντάμπι. Τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στήθηκε 93-89 από τη Real Madrid και η Real πήρε τον τίτλο, τον πρώτο τίτλο σε αυτή τη διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός νίκησε το 87-81 τον ΠΑΟΚ και πήρε την πρώτη θέση. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Κλείνοντας, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών δεν τα κατάφερε να περάσει στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Τωρίνο, στον νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16, έχασε 3-2 σετ από την Φιλανδία μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, 15-13 το tie break. Οι Φιλανδοί πέρασαν στα προημιτελικά και θα παίξουν με τον κάτοχο του τίτλου, την κάτοχο του τίτλου και την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ιταλία, πάντως, η πορεία της εθνικής μας ομάδας είναι πολύ σημαντική ότι έφτασε στους 16 και πολύ ελπιδοφόρα για το μέλλον, για τις επόμενες υποχρεώσεις που έχει.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει. Φαίνεται ότι το φετινό πρωτάθλημα, πάντως για να γυρίσω στο ποδόσφαιρο, ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, δυνατές ομάδες, και μας έχει καταπλήξει ο Όφη, έτσι.
1: Όφη. Και ξαναλέω ότι ο Όφη αρνείται να χάσει, γιατί είχαν 2-1 και το ισοφάρισε και πήρε το βαθμό. Αλλά και οι θεωρητικά μεγάλοι, έτσι να το πούμε, τα παιχνίδια που έδωσαν πέρασαν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αρκετά δύσκολα και αρκετά αγχωτικά στις αναμετρήσεις που έδιναν εκτός έδρας.
0: Και φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει έναν ρυθμό αποκεκτημένη ταχύτητα από το περσινό πρωτάθλημα, συνεχίζει ακάθεκτη.
1: Ναι, αλλά έχει πολλά σκαμπανεβάσματα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδι που έδωσε και που έχει δώσει και σε σχέση με το πρωτάθλημα, έχει σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάζει τέλεια εικόνα προς το τέλειο, να πω έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, με μια τέλεια εικόνα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα ελληνικά παιχνίδια, ή να φτάνει στην πέμπτη αγωνιστική να είναι η πρώτη της εκτός έδρας νίκη και να αγκομαχά, γιατί πάντα προηγείται, μετά την ισοφαρίζουν. Χθες ήταν και τυχερή, αλλά έχει και το Γιώβιτς σε κέφια. Πάντως είναι ένα θέμα αυτό, πρέπει να το δει η ΑΕΚ, ότι ενώ προηγείται, μετά δεν μπορεί να κρατήσει το σκορ στα εγχώριες διοργανώσεις στο πρωτάθλημα.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική ενημέρωση. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.

0: Ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ενημερωθήκατε και ενημερωθήκαμε κιόλας, διότι δεν μας ενδιαφέρει να ενημερωνόμαστε για τα αθλητικά δρόμενα. Όλοι μας. Και πάντα να ξέρετε ότι εδώ θα είναι ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για να τα λέει. Θα πάμε μέχρι την αλλαγή ώρας με μηνυματάκια σας. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλή σου μέρα, Γιάννη μου. Αδερφέ μου, γράφει καλημέρα. Το σημείο που λες είναι επικίνδυνο και όταν είσαι στην κάθοδο και έχεις φανάρι κόκκινο, ο νους είναι στον καθρέφτη για τον Σουμάχερ που ακολουθεί. Σωστό και αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, διότι ο Σουμάχερ, ο Βατάνεν, όλοι εκεί έξω είναι. Εννοείται. Και κάποιοι μοτοσυκλετιστές, έχει βγει από μέσα του, ξυπνάει ο Βαλεντίνο Ρώση. Σου λέει πώς το κάνει ο Βαλεντίνο Ρώση. Δηλαδή στρίβει, ας πούμε, παίρνει τη στροφή και ακουμπάει το γόνατο κάτω. Θα το κάνω κι εγώ. Αν δεν είναι έτσι, βάλτε τους όλους αυτούς, όσους έχετε μέσα σας, βάλτε τους για ύπνο. Να ξυπνάτε μόνοι σας. Ειδικά όταν είναι να πιάνετε τη μόνη. Ναι. Καλημέρα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σου. Τις κρατάω τις λίστες, να ξέρεις. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Όσο υπάρχουν αυτές οι ανισότητες ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολίτες και μετανάστες, η ακροδεξιά θα είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού των Ευρωπαίων. Τα αποτελέσματα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα θα είναι αναπόφευκτη, δυστυχώς. Θα είναι αναπόφευκτα, δυστυχώς. Λες, Δεν νομίζω ότι στη χώρα μας έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Διότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς περάσαμε και από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και τις προάλλες, τώρα δεν ξέρω αν έχω κρατήσει το αρχιάκι, είχαμε κάνει μια ερευνούλα για το ποιοι είναι, ξέρετε, ποια είναι τα στελέχη αυτά του γερμανικού AfD, οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Κανένας όμως από αυτούς δεν έχει καταδικαστεί. Για όλους εκκρεμούν πραγματάκια, αλλά δεν έχει τελεσυνδικήσει καμία μα καμία απόφαση. Λοιπόν, καλημέρα και στο συνονόματο το Σπύρο. Έτερος ταξιτζής, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να προσέχετε στους δρόμους, μακριά από τους περίεργους. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και σε αλλαγή ώρας. Εδώ που σκούζει. Και όσοι έχετε το βίντεο κλιπ στο μυαλό σας, ξέρετε γιατί σκούζει ο Βασιλάκης το είδωλο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για την επανεκκίνησή μας, για όλα τα θέματα που αφορούν στην ειδησιογραφία, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο, το περίεργο ανάγλυφο της επικαιρότητας. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είπαμε στην πρώτη ώρα, ασφαλώς, επειδή έχετε στείλει και πάρα πολλά ερωτήματα, θα εξειδικεύσουμε. Πώς σας φαίνεται, θα εξειδικεύσουμε. Ναι, όπως εξειδικεύουν και οι υπουργοί. Ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύουν οι υπουργοί ένα πράγμα. Κάπως έτσι. Αλλά έχουμε να σας δώσουμε λεπτομέρειες γενικότερα και για αυτά τα οποία πρόκειται να υποθούν. Γιατί εντάξει, έρχεται και η περίοδος, ξέρετε, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στο 1,90-1,95 είναι. Θα πέσει λέει κάτω από το 1,75. Για να δούμε πρώτον πώς θα γίνει αυτό και δεύτερον δεν φτάνει. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα, δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά παρακαλώ πολύ, διότι έχουμε φτάσει ήδη τώρα σε λίγο στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Θα το υπενθυμίσουμε και στο 5 και 5, γιατί μας αρέσουν και οι διπλοί αριθμοί. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Βάσια Κούτρα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που θα μας υπενθυμίσει και πόσες μέρες έχουν μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Αμέ, ναι, την αντίστροφη μέτρηση την κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Α, δεν μπερδεύομαι εγώ στα πόδια της. Α, όλα και όλα. Στούντιο Παπά, κυρία Λεφέ, 95 ημέρες. Λέτε μαζί με, αυτό το με αυτή τη χρονιά, με το 2026, να βάλει μυαλό και ο 47ος. Δεν τον κόβω, ναι, ούτε εγώ μεταξύ μας. Αλλά λέμε τώρα, είναι ρε παιδί μου, διακαείς πόθη, είναι η επιθυμία. Γιατί εντάξει μας, τα έχει κάνει, αντιλαμβάνεστε τώρα. Εδώ, μισό λεπτάκι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Πήγε στο Fox News. Πού θα πήγαινε, θα μου πείτε. Δεν τελείωσα το ποιηματάκι, να το τελειώσω πρώτα. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης, θέλω κι άλλα. Καταλαβαίνετε τώρα. Για να φτάσουμε και μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, κανονικότατα. Ανάμεσα σε ειδήσεις, ανάμεσα στο ρα, 5 και 5, μόλις πήγε. 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8. Η συχνότητά μας, η μαγική αυτή συχνότητα. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, παρακαλώ, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Χρειάζεται να το μάθουμε. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς εκεί έξω, που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Πήγε που λέτε ο Ντόναλντ Τραμπ σε εχθρικό περιβάλλον στο Fox News και είπε, γιατί ο άνθρωπος, ναι, επανέλαβε. Οι μόνες επιλογές, είπε τις επιλογές. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω τη δεύτερη ώρα. Είπε τις επιλογές, ρε παιδί μου, όσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, οι επιλογές που υπάρχουν, λέει, στο τραπέζι είναι: πρώτον, να εξαλειφθεί το Ιράν. Ψιλοπράγματα. Δεύτερον, να σαπίσει οικονομικά. Ψιλοπράγματα επίσης. Είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Για ποιο λόγο μου φαίνεται πιο δύσκολο το τρίτο με αυτόν τον τύπο? Τέλος πάντων, το ερώτημα, λέει, είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν. Όλα τα είπε, όλα τα έβαλε στο τραπέζι. Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλύτερα, λέει, θα ήταν να συμμορφωθούν. Πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Εκεί έξω συμβαίνουν τα απότερα του κόσμου. Σήμερα λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να περάσετε όμορφα, να έχετε μια πολύ επικοδομητική εβδομάδα. Εδώ γιατί πήγαμε, ο Χριστός και η Παναγία. Πού βρεθήκαμε, καλέ Παρασκευή? Α, είναι επειδή λέγαμε με την Βουγιουκλή ότι μιλούσαμε για την Παρασκευή. Γενικότερα γίνονται και αλκοτέστ, να ξέρετε. Το ξέχασα εγώ να σας το πω, μου το υπενθύμησε η Εύη, γιατί τώρα που ερχόταν της κάναν αλκοτέστ. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, από Κυριακή προς Δευτέρα, γενικότερα σας είπα, είχε κινητικότητα εκεί έξω. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 264η ημέρα του έτους. Κύριε Νιφλή, πάει και το 2026. Ένα, ως που να πούμε, κείμενο. Θα τσουγκρίζουμε τα ποτήρια και θα λέμε άντε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να φύγει το 2026, να έρθει το 2027, που αποκλείεται να είναι χειρότερο από το 2026. Αυτό το τελευταίο ας μην το πούμε, γιατί το λέμε κάθε χρόνο και μετά λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ναι, αν έχω πέσει έξω, τι να κάνω τώρα, έτσι λέει το εορτολόγιο εδώ. Θα το τσεκάρω και με το εορτολόγιο του ενικός.gr. Γιατί εκεί, ναι, παίρνουν τηλέφωνο στην ενορία, να ξέρετε, κάθε μέρα πριν το γράψουν. Με το που αρχίζει να αυτό, παίρνουν τηλέφωνο, ξέρουν στην ενορία ότι όταν χτυπάει το τηλέφωνο περίεργες ώρες, είναι από το ενικός.gr και ζητάνε επιβεβαίωση για το εορτολόγιο. Εγώ δεν προκάμω για να το κάνω όλο αυτό το ρεπορτάζ. Πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά στο σημερινό ημερολόγιο, να ξέρετε, όσα έχουν συμβεί σαν σήμερα. Και βλέπουμε εδώ στην ατζέντα μας το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Το 1944, ένα χρόνο μετά την ίδια ημέρα, η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα δύο Lockheed TAF-33, παρακαλώ. Και το 1964 ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στην δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή υπαρχιακής ομάδας σε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Διοργάνωση. Αμέ! Ναι, το ακούω. Για πάμε.

0: Το ακούτε το άσμα. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, σήμερα ξύπνησα έτσι με μία διάθεση με Πλάτωνα. Δεν θέλω σχόλια. Πώς ξυπνάς με διάθεση για Πλάτωνα, εντάξει τώρα τι να κάνω. Ξύπνησα με αυτή τη διάθεση. Δεν ξέρω, ήταν ενδιαφέρον, ήταν ωραίο το Σαββατοκύριακο. Και ξύπνησα με Πλάτωνα.

Δεν, προσπαθώ να το διαβάσω, γιατί η στραβωμάρα έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, να ξέρεις, Μαυράκη. Πραγματικά έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Αλλά εντάξει, την παλεύουμε. Ο Πλάτων είπε, ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το ευζήν. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτα το αγαθό απλώς το να ζούμε, αλλά το να ζούμε καλά και έντιμα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Είναι προτιμότερο να αδικήσε παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Απευθείας, μετάφραση. Γνώση χωρίς δικαιοσύνη πρέπει να ονομάζεται πανουργία και όχι εξυπνάδα. Δεν τα λέω εγώ, ο Πλάτωνας τα λέει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Η πολύ άσχημη είδηση της ημέρας, της εβδομάδας, μέσα σε λίγες ώρες πήρε νέα τροπή η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ό,τι και να πούμε μάλλον είναι λίγο να βγαίνεις μια βόλτα με το σύντροφό σου και να καταλήγεις δολοφονημένη. Ομολόγησε προφορικά, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ομολόγησε προφορικά λοιπόν ο 27χρονος ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους. Είπε στους αστυνομικούς, τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αρχικά είχε πει ότι τρεις άγνωστοι τους την έπεσαν εκεί όπου έκαναν βόλτα, με αποτέλεσμα να δολοφονήσουν την 25χρονη και να φέρουν και τραύματα, χτυπήματα στον ίδιο. Τελικά, βλέποντας οι αστυνομικοί, οι ανακριτικές αρχές, ότι πέφτει σε πάρα πολλές αντιφάσεις, επέμειναν. Εντάξει, ξέρετε, τώρα είναι έμπειροι οι αστυνομικοί μας. Βλέπουν πράγματα τα οποία εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τα δούμε. Αλλά που να πάρει ευχή, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να βγαίνεις μια βόλτα με τον σύντροφό σου και να βρίσκεσαι τελείως ξαφνικά δολοφονημένη, επειδή μπορεί να έχεις μια οποιαδήποτε διαφορετική άποψη ή να υπήρχε ένας τσακωμός για το οτιδήποτε. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας άτυχης 25χρονης. Μαθαίνω ότι η άτυχη 25χρονη βρισκόταν στην Ιγουμενίτσα για σεζόν. Ό,τι και να πούμε, είναι πραγματικά λίγο. Ως κοινωνία, ως πολιτεία έχουμε αποτύχει. Καλά, δεν το συζητάμε πόσο, αλλά έχουμε αποτύχει και ως κοινωνία. Γιατί τέτοια επιθετικότητα που να πάρει ευχή δεν δικαιολογείται. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Συμπαθάτε με.

Αυτή η είδηση μαζί με την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ένας 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης επειδή τσακωθήκαν ένας 82χρονος με έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μας ξεπερνά όλους μας. Μας ξεπερνά όλους μας. Πλακωθήκανε, λέει, αυτός ο ένας ο 76χρονος είχε μαζέψει 5 ξαπλώστρες κάτω από την ομπρέλα, το έκανε την παρατήρηση, ήθελε να πάρει ομπρέλα 82χρονος από εκεί, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, κουβέντα στην κουβέντα, από ανακοπή. Πλακωθήκανε στο ξύλο και από ανακοπή. Λοιπόν, μία κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Τώρα τι να σας πω, την παρακολουθούμε λίγο αυτή την υπόθεση, αλλά ναι, και πάλι οτιδήποτε και να πούμε είναι πάρα πολύ λίγο. Πάμε με αυτό, πάμε να αλλάξουμε, πάμε να μιλήσουμε για τη Γερμανία που τουλάχιστον είναι πιο ευχάριστα τα πράγματα. Να πούμε για το Μητσοτάκη που πάει Σαν Φραντζίσκο, πάμε σαν άλλοτε. Καλημέρα Μάνο Νιφλή, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, πηγαίνουν να κάνουν εκπομπή στις 6 ώρα, να ξέρετε. Θα μιλήσετε για Σαν Φραντζίσκο. Μαζί πάμε. Τι εννοείς, μαζί πάμε. Όχι, δεν πάνε, δεν είναι στο ίδιο αυτοκίνητο. Όχι, είναι σε διαφορετικά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω, κάποιες φορές. Τώρα με την βενζίνη που έχει φτάσει στα ύψη, μήπως πηγαίνετε να παίρνετε το ένα στον άλλον. Εννοώ με το αυτοκίνητο, μην αυτό. Ή σας φτάνουν τα μισθά. Γιατί εδώ δεν φτάνουν τα μισθά. Με την καμία. Πάμε και πέρα δόθε. Καταλαβαίνετε τώρα. Το μηχανάκι το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Πατίνι έχεις Μάνο να μου φέρεις. Γιατί τελικά με πατίνι θα πηγαίνουμε. Αν και το ρεύμα, αλλά πατίνι. Πιο φθηνό θα έρθει.

Καταπληκτικά τα πάει ο Φρίντριχ, ο Μέρτς, ξέρετε, ο καγκελάριος εκεί στη Γερμανία. Εκπληκτικός τύπος. Νομίζω ότι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Καλημέρα από την Αναστασία, από τη Μεταμόρφωση. Τη φτιάχνω, λέει, την ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα μέρα δεν το λες 5 και 20, 5 και 18, αλλά λέμε, ρε παιδάκι μου, εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι, καλό είναι, ναι. Ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς, γλιτώνουμε και την κίνηση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το ότι γλιτώνουμε την κίνηση. Αέρα ερχόμαστε στη δουλειά. Αέρα ερχόμαστε, αέρα φεύγουμε. Μετά όταν πηγαίνω στο κανάλι, λίγο εκεί παραπάνω έχει ένα ζορισματάκι, αλλά εντάξει, και πάλι νωρίς είναι, τα γλιτώνω τα πολύ έτσι δύσκολα πραγματάκια. Πάει το Τσεντεού, εξανεμίστηκε και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο, δεν πήγε άστα να πάνε, πήρε την πρώτη θέση το AFD στο Βορειοανατολικό Κρατήδιο, και η αριστερά πήρε την πρώτη θέση στη Γερμανική Πρωτεύουσα, στο Βερολίνο. Ο Μέρτς είναι, δεν... Ακούστε τώρα, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα της εκλογικής, λέει, αρχής δίνει AFD 38,2%, S5 35,5%. Ακολουθούν η αριστερά, το Die Linke, με 6,5%, και η πράσινη με 5,7%. Το CDU του Φρίντριχ, του Μέρτς, στο 4,89%, εκτός Βουλής, διότι εκεί το όριο είναι 5%, δεν είναι 3 όπως έχουμε εμείς, όχι, εκεί είναι 5%, είναι πιο δύσκολο, ο βαθμός δυσκολίας είναι πιο, είναι τέτοιο, είναι σαν το άλμα εις μήκος, όχι άλμα εις ύψος, ναι. Θα μπορούσε να ήταν και εις μήκος, αλλά δεν, αν βάζανε τον Τεντόγλου εκεί, μια χαρά θα ήταν, και το Μανόλο να βάζανε στο εις ύψος, πολύ καλύτερα θα τα πήγαινε, έχω την εντύπωση. Όχι, δεν φτάνει το... Πόσο έχει φτάσει ο τέτοιος, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, τώρα μην ενοχλήσουμε πάλι το Σταυρακάκι. Αλλά μπας περιπτώσει, πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα, το CDU, σε κρατήδιο. Και είδατε οι αντιθέσεις που υπάρχουν. Στο ένα κρατήδιο βγήκε πρώτη η ακροδεξιά, και στο Βερολίνο, στην πρωτεύουσα, βγήκε και πρώτη η αριστερά, τον Die Linke. Αναδεικνύεται για πρώτη φορά ισχυρότερη πολιτική δύναμη. Αχταρμάς λέγεται αυτός. Δεν ξέρω, στο χωριό μου Αχταρμά το λένε, εκεί στους Μολάους. Ο Μέρτς χαρακτήρισε τα αποτελέσματα καταστροφή. Εντάξει. Εγώ την εντύπωση, το επαναλαμβάνω, Έλληνας επικοινωνιολόγος του έχει γράψει το λόγο. Είναι καταστροφή, λέει. Αμέ. Αναλαμβάνω την ευθύνη, είπε, αλλά δεν παρετούμε. Έλληνας επικοινωνιολόγος, 100%. 100%. Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Αυτό είπε. Εντάξει, είπαμε. Ο Γερμανός πόποτας, και επειδή οικονομικά πάει χάλια το όλο σύστημα, να ξέρετε, κύριε Καγκελάριε, το Καστελόριζο είναι εκεί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως φόντο, όπως έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από κάποια χρόνια. Έχουν περάσει 15 χρόνια, 16, από εκείνη την ημέρα που είπε ότι δεν πάει καλά το πράγμα. 6 μήνες νωρίτερα που είχαν κερδίσει τις εκλογές, τι κάνανε? Δεν το είχαν δει? Τελείως ξαφνικά, όλα λέει καλά. Λεφτά υπάρχουν, δεν έλεγε. Τελικά λεφτά που υπήρχαν, τελικά λεφτά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος και εμείς τον παρεξηγήσαμε. Τέλος πάντων, μην λέω τώρα πράγματα. Και για άλλους λόγους, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε 3 βασικούς άξονες. Μέσα σε αυτούς στους 3 βασικούς, έλα πες το, άξονες, δεν υπάρχει το όνομα Τραμπ, δεν υπάρχει κάποιο όνομα έτσι βαρύγδουπο, ενώ για διμερείς συναντήσεις, και ασφαλώς δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για συνάντηση με τον Ερντογάν. Suicide Blunt. Εδώστε μου πως είναι ξύπνια η Μαρία τώρα και έχουμε άλλα.

κάνει κάτι περίεργα ντου και μετά μου λέει, είπες αυτό, γιατί το πες, πώς το πες, τι αυτό, γι' αυτό σας λέω, φύλλα τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Λοιπόν, στις συναντήσεις οποίες θα κάνει, πρώτα απ' όλα σήμερα και αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς, θα πάει Silicon Valley. Silicon Valley. Εκεί έχει πράγματα και θάματα. Θα συναντήσει. Το έχω το αναλυτικό. Τώρα θέλετε το αναλυτικό. Εάν θέλετε το αναλυτικό, άμα θέλετε να σας γεμίσω με ονόματα, καταστάσεις και διευθύνσεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. You ask for it. Γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα. Το αφήνεις, λέει, πολύ γενικό. Έτσι θέλεις να το αφήσω ειδικό. Ωραία. Πρώτα απ' όλα το αφήνω γενικό, διότι ναι, δεν μπορώ να δω το τέτοιο. Ένα λεπτάκι. Έκανα άλλο σύστημα τώρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο μαυράκι. Κάνουμε print screen και μετά το μεγενθύνουμε. Πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε σε εκπληκτικά καλό δρόμο, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia. Στη συνέχεια θα πάει στην έδρα της εταιρείας Tesla. Δεν ξέρω αν θα συναντήσει εκεί τον Elon, τον Musk. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Στις 6:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere». Ωραίο δεν ακούγεται? Πάρα πολύ καλό. Πιανάκι ακούω. Να μην τα ακούσουμε.

Στο Σαν Φρανσίσκο είναι πάντα Χριστούγεννα. Στο μεταξύ αυτό εκεί πέρα το τέτοιο, το ματζαφλάρι, το τραμ, είναι παρκαρισμένο από χθες εκεί. Ναι, ναι, ναι. 100% είναι από χθες εκεί. Ε, ωραίο. Είναι αυτή η ανηφόρα, την οποία την έχουμε δει σε όλες τις ταινίες. Που ανεβοκατεβαίνει το τέτοιο, που πηδάνε τα τέτοια, με Kid Dukes έχουν πάει σε εκείνο το σημείο. Ωραία είναι. Λοιπόν, την Τρίτη στις 8.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο, τον Ντάνιελ Λούρι. Λες να πάρει το know-how πώς ακριβώς να φτιάξουμε. Έχουμε ανηφόρες εμείς τέτοιες. Ε, όλο και. Ε, πού? Στο Γαλάτσι, στο πανόραμα Γαλατσίου, λες. Ε. Δεν είναι τόσο απότομα. Έχω πάει, δεν είναι. Εκεί είναι απότομα. Είναι πολύ. Δεν μπορείς να πας με τα πόδια να ανέβεις. Πηγαίνεις στα τέσσερα που έλεγε και μια ψυχή. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Διάσημο Πανεπιστήμιο το Στάνφορντ. Πλακώνονται όλοι για το πώς θα πάνε στο Στάνφορντ, να ξέρεις. Οι Αμερικανοί, όχι εμείς. Εμείς εδώ πέρα δεν. Θα έρθει, λέει, και το. Θα, λες να έρθει και το Στάνφορντ εδώ. Τώρα μετά, έτσι όπως τα κάνανε. Τι ωραία. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Δεν πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις τέτοιου τύπου ο κύριος Μητσοτάκης και ασφαλώς το ταξίδι του αυτό στις ΗΠΑ θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη. Όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Που θα συζητηθούν πολλά πραγματάκια. Έχουν να συζητήσουν. Μην περιμένετε να βγάλουν και καμία απόφαση. Θα βγάλουν εκεί ένα draft, ένα άλλο, θα πούνε τι ωραία, τι καλά. Παιδιά, ψυχραιμία σε όλο τον πλανήτη. Μην τζακώνεστε. Ε, πώς μας έλεγε ο δάσκαλος όταν ήμασταν. Μην τζακώνεστε. Είχαμε πλακωθεί εμείς στις μάπες, γινόταν το μάλε βράσε και μας έπαιρνε μετά ο δάσκαλος και λέει μην τζακώνεστε. Δεν έψαχνε να βρει τα αίτια γιατί τσακωθήκαμε, πώς τσακωθήκαμε και όλα τα σχετικά. Α, έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Έχουμε φτάσει σε άλλο. Α, καλά. Α, καλά. Παιδιά, κλείστε το μαγαζί. Γι' αυτό σας λέω εγώ 6 ώρα. Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς. Δεν με ακούτε εμένα. Δεν με ακούτε. Έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου. Άμα δεν μπορώ να σας περιγράψω τώρα αυτό το οποίο βλέπω, γιατί αυτό το οποίο βλέπω, ναι, είναι. Η γελιότητα δεν έχει δηλαδή κανένα τίποτα.

0: Δεν μου έχει μείνει άντερο, πραγματικά δεν μου έχει μείνει άντερο, αλλά τέλος πάντων. Μετά αναρωτιόνται κάποιοι. Εκεί το στενό του Μπάμπελ Ματέμπ είναι πολύ στενό. Είναι πιο στενό από το στενό του Ορμούς. Είναι γενικό. Έτσι όπως είναι στο χάρτη, μου φαίνεται ότι είναι πιο στενό αυτό από εκεί. Το γενικότερα. Λοιπόν, ας πάμε στα δικά μας, ας μην αυτό. Έχουμε λοιπόν και γενικότερα τα σενάρια για το επίδομα θέρμανσης και ποιοι θα ωφεληθούν. Σας τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είχαμε πάνω κάτω περιγράψει το πώς το σκέφτεται η κυβέρνηση, γιατί όντως θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ασφαλώς θα είναι περισσότερα τα χρήματα τα οποία θα πάρουν, αλλά είναι και πολύ υψηλότερη η τιμή. Δηλαδή μια μονογονεϊκή οικογένεια, ας πούμε, με ένα παιδί, το 2025-2026 πήρε πετρέλαιο, τα χρήματα τα οποία πήρε για το πετρέλαιο έφτασαν μέχρι τα 320 ευρώ. Φέτος αναμένεται να φτάσουμε μέχρι τα 410 ευρώ. Εντάξει, είναι παραπάνω τα χρήματα, αλλά είναι πολύ πιο αυξημένη και η τιμή, βρε παιδάκι μου. Δηλαδή από το 1-10 που ξεκίνησε πέρυσι, τώρα σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, να δούμε όμως πόσο κάτω θα είναι αυτό το κάτω. Ναι.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αλλά κάτω από το 1,75 είναι και το 1,69. Έχει τεράστια διαφορά. Πόσο κάτω θα είναι. Γιατί δεν το βλέπω μεταξύ μας να είναι πολύ κάτω. Αλλιώς δεν θα βάζανε το 1,75 για να τα λέμε τα πράγματα. Ζευγάρι με τρία παιδιά. Το 2025-2026 πήρε επιδότηση για το ρεύμα 195 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα μοίρασε στα τρία παιδιά ο άνθρωπος. Αν αυτό. Ναι. Το 26-27 θα πάρει 260 ευρώ. Εξαιρετικά. Οπότε εσύ αγαπητέ μου, εκεί αγαπητέ και αγαπητή, το ζευγάρι με τα τρία παιδιά, πάρτε και μια μεγάλη βαλίτσα για να βάλετε τα 260 ευρώ. Λοιπόν, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί όταν ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό ΠΑΟΚ. Και μια μεγάλη βαλίτσα για να βάλετε τα 260 ευρώ. Λοιπόν, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί όταν ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό ΠΑΟΚ. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Κέρδισε.

Έτσι και για να περάσουμε ευχάριστα, επειδή γκρίνιαξα για την τιμή της βενζίνης, 2.217, ακολουθεί κατά πόδας και το πετρέλαιο κίνησης, κανονικότατα. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη? Δεν θέλετε να δείτε πόσο άσχημα περνάει, παραδείγματος χάρη, ο Παριζιάνος? Διότι στη Γαλλία το ντίζελ είναι στα 2,410. 60 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Δύσκολα περνάει ο Γάλλος, ο Παριζιάνος. Α, άμα καθίσεις να το προσθέσεις, είναι μισή Louis Vuitton λιγότερη. Ή ένα... όλοι πηγαίνουν στη Champs-Élysées. Ναι. Πάνε και στον Λεόν Ντε Μπρισέλ και τρώνε μύδια. Είναι ακριβώς εκεί. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει κιόλας. Δεν είχε πάντως πάρα πολύ κόσμο, να σας πω την αμαρτία μου. Τότε εκείνο το διάστημα που πηγαίναμε συχνά στα Παρίσια, όχι για διακοπές, λόγω δουλειάς, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Η αμόλυβδη στη Γαλλία 2,224. Ορίστε, πάνω κάτω την ίδια τιμή με εμάς. 2,210. Τι εννοείς ότι παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμάς, είναι τα μισθά? Τι σημασία έχει? Να κάνεις καλύτερη διαχείριση, ρετάκι. Δηλαδή, έλεος. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Με τα ενίκια, παραδείγματος χάρη, να με μία τρύπα ψάχνεις να βρεις για το παιδί σου που θέλει να σπουδάσει. Το θέλεις το 700 στο νερό. Δεν τρέχει τίποτα. Αν είσαι τυχερός, 700. Και όπως λέει και το Υπουργείο Παιδείας, να μείνετε μαζί 2-3 παιδιά. Να μοιράζεστε τα έξοδα. Αμέ, μπορείτε να το κάνετε και κοινόβιο. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Ούτε τη δεκαετία του 87. Λοιπόν, αυτά στη Γαλλία. Ποια άλλη χώρα σας έχω? Σας έχω Ιταλία. Θέτε Ιταλία. Ντίζελ. Με εξυπηρέτηση στην Ευρώπη. Υπάρχουν δύο ειδών βενζινάδικα. Υπάρχουν τα βενζινάδικα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα. Που κάθεσε, παραδείγματος χάρη, μέσα στο αυτοκίνητο, αραλίκι. Έρχεται ο άνθρωπος. Ναι, το τσιγάρο πάντα. Πρέπει, υπάρχει και το κινητό. Μα αυτά είναι αξεσουάρ τα οποία δεν. Ο Έλληνας τα έχει. Πας να βάλεις βενζίνη, έρχεται ο άμυρος ο υπάλληλος, σκύβει. Γιατί να βγεις έξω, βρε μπακλαμά? Όχι, κάθεσαι διότι εσύ είσαι ο πελάτης. Σκύβει λοιπόν ο άνθρωπος, βλέπει να καπνίζεις και μιλάς στο κινητό. Και πόση βενζίνη να σας βάλω, πρώτον? Και δεύτερον, μπορείτε να σβήσετε το τσιγάρο και να κλείσετε το κινητό? Εάν ο άλλος είναι μερακλής, μπορεί εν πάση περιπτώσει να του πιάσει και κουβέντα. Γιατί ρε μεγάλε να, εντάξει το τσιγάρο, άντε το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί να κλείσω το κινητό? Άντε τώρα να καθίσεις να του κάνεις ολόκληρη τέσπατα. Υπάρχει λοιπόν και υπάρχουν αυτά τα βενζινάδικα. Που εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε τον υπάλληλο, έρχεται, μας εξυπηρετεί ο άνθρωπος, να είμαστε ευγενικοί. Δεν είναι υπηρέτες μας, να ξέρετε. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, οπότε να είμαστε ευγενικοί. Οπότε καλό είναι να βγαίνουμε από το όχημά μας. Κανονικότατα. Δεν είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει, έρχεται και να κάνει 17 διαφορετικές βόλτες ο άνθρωπος για να μας φέρει το μηχάνημα για να πληρώσουμε. Παίρνουμε τα πόδια μας, για να μην πω τίποτα άλλο, και πηγαίνουμε εμείς εκεί που είναι ο άνθρωπος για το μηχάνημα. Ναι, αυτά. Και λέμε και μια καλησπέρα, μια καλημέρα, μια καληνύχτα, κάτι, οτιδήποτε. Δεν είμαστε, βάλε μου βενζίνη και σηκώνεσαι και φεύγεις. Λοιπόν, με εξυπηρέτηση λοιπόν το ντίζελ στην Ιταλία 3,10. Α, ο υπάλληλος είναι ακριβώς. Με self-service, γιατί υπάρχουν και αυτά τα βενζινάδικα που κατεβαίνεις κάτω, κανονικότητα, και βάζεις μόνος σου. Έχετε δει κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν γενικότερα, που προσπαθεί η άλλη, παραδείγματος χάρη στο Tesla, να βάλει βενζίνη? Ναι, τα έχω δει. Ή προσπαθεί να τη μάνικα να φτάσει το έχει αφήσει 3 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο μακριά και προσπαθεί, τραβάει τη μάνικα, την τραβάει. Αφού σου λέει, τραβάς και βλέπεις ότι δεν φτάνει. Δεν σου κόβει να φέρεις αυτοκίνητο πιο... Όχι, εκεί δεν θα φτάσει η μάνικα, δεν τρέχει. Λοιπόν, 2,90 σε κάθε περίπτωση στην Ιταλία. Έχω άλλη χώρα. Ναι, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό ήταν το ντίζελ που σας έδωσα. Η αμόλυβδη με εξυπηρέτηση 2,70 στην Ιταλία. Self-service 2,244. 2,244. Είναι κομματάκι πιο ακριβή σε σχέση με εμάς. Εντάξει. Λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο. UK. United Kingdom. God saves the king. Ένα πράγμα. Diesel

Εδώ έχω το παράδειγμα. Δεν ξέρω γιατί. Μου το στείλανε από το οικονομικό επιτελείο του σταθμού του καναλιού, εννοώ. Κόστος καυσίμων ρεζερβουάρ 55 λίτρων. 55 λίτρα. Έτσι. Δίζελ 125 ευρώ. 55 λίτρα, δηλαδή γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 55 λίτρων με 125 ευρώ δίζελ. Με 110 ευρώ βενζίνη. Πρέπει να δω πόσο είναι το δικό μου το ρεζερβουάρ. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 55. Ναι. Άσε να πάνε. Έχω ξεχάσει πόσο είναι το γέμισμα, γιατί έχω να γεμίσω, είπαμε, 20 αράκι εκεί, για να βγαίνει η μέρα και η εβδομάδα. Πήρε αύξηση 14 λεπτά μέσα στο Σεπτέμβρη. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και την γενικότερη τακτική που ακολουθούν οι τιμές και εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς το πράγμα δεν πάει καθόλου, μα καθόλου καλά. Βοήθειά μας. Βρήκα ταμπελάκι, σας το είπα. Θέλω να το λέω, ρε Τάκη. Θέλω να το λέω, διότι το ψάχναμε πάρα πολύ καιρό το ταμπελάκι. Και βρήκα ένα ταμπελάκι. Βρήκα ένα ταμπελάκι εκεί σε καφέ, σε κάψουλες. Δυνατή μάρκα. Το ταμπελάκι έγραφε. Είναι μειωμένη τιμή. Ήταν μπλε, είχε ένα μικρό, πολύ διακριτικούλι. Δηλαδή έπρεπε, εγώ που έχω και τη στραβωμάρα, έπρεπε να φορέσω και τα γυαλιά. Και έλεγε, πάση περιπτώσει, από 6,48, 5,50, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, το έχω βγάλει φωτογραφία τώρα. Αλλά τα υπόλοιπα ήταν πολύ πιο φθηνά. Καταλάβατε. Οπότε πήρα από τα υπόλοιπα. Οπότε δεν χρησιμοποίησα το ταμπελάκι. Γιατί παρόλο που είχε το ταμπελάκι, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και ρώτησα την υπάλληλο, έχει και αλλού ταμπελάκια? Μου λέει, χαρούμενο σε βλέπω. Μου λέει, με είδε που έβγαλε τη φωτογραφία, μου λέει, πάλι ρεπορτάζ, γιατί γνωριζόμαστε πλέον. Λέω, πάλι ρεπορτάζ, ναι. Αλλού υπάρχει ταμπελάκι, λέω, εδώ στο σούπερ μάρκετ, νοσοκομείο. Γιατί μου ήρθε νοσοκομείο? Ναι, επειδή σκέφτομαι να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Ξέρετε, εκεί με τους γιατρούς. Με τον τζαρλατανισμό που γενικότερα κυκλοφορεί και υπάρχει στη χώρα. Λέω, υπάρχει κανένα άλλο ταμπελάκι? Μου λέει, να σου πω την αμαρτία μου, δεν έχω δει, αλλά δεν νομίζω κιόλας. Καταπληκτικά, περνάμε υπέροχα. Α, για να μην το ξεχάσω, παραμένει σφραγισμένη εδώ και 3 μέρες η πολεοδομία Μυκόνου. Βέβαια, εντάξει, ήταν και Σαββατοκύριακο, άρα δεν κλείσανε την Παρασκευή, μπορεί να ανοίξει σήμερα. Περάσανε 3 μέρες. Αυτό λέει μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Οι άνθρωποι είναι κράτος εν κράτη. Πηγαίνανε μέχρι και εισαγγελικές παραγγελίες για το τι πρέπει να κάνουν και για το τι δεν πρέπει να κάνουν, και αυτοί κάνανε τα δικά τους. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Γενικότερα καλό θα είναι μία βολτίτσα από τις κατατόπους πολεοδομίες να περάσουν οι έλεγχοι, γιατί παντού γίνεται το κατητής, παντού. Εγώ θα σας έλεγα, να, άμα θέλετε θα σας φιλέψουμε και λουκουμάκι γενικότερα και τσαΐτια, έχουμε πολύ ωραία τοπικά προϊόντα στους Μολάους. Πηγαίνετε μία βολτίτσα και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε, δεν είναι τίποτα, πηγαίνετε στους Μολάους, χτυπήστε την πόρτα, θα σας ανοίξουν. Τώρα δεν πιστεύω να αναγκαστείτε να πηδήξετε από τον μπαλκόνι. Ενώ όχι από κάτω, να μπείτε από την μπαλκονόπορτα που είπε και ο Γιώργος Πατούλη. Περνάμε υπέροχα σε αυτή τη χώρα, περνάμε καταπληκτικά. Περνάμε, δεν. Το 20 με 30% λέει των πολιτών δηλώνουν υπέρ των εναλλακτικών τρόπων θεραπείας. Ναι, και μάλιστα κάπου είδα, μισό λεπτάκι, κάπου το είδα στο ελληνικός.gr. Δεν μπορεί να το έχω χάσει. Α, λοιπόν, έδωσε συνέντευξη, λέει, η κυρία Καριστιανού, η οποία μίλησε για το θάνατο του Μαζονάκη και μίλησε και για την κβαντική ιατρική. Είναι το μέλλον, λέει. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Τα ακούς, Μαυράκη? Εσύ έχεις υπνοθεραπευτή? Να βρεις. Πάει σήμερα ο υπνοθεραπευτής, θα περάσει μία βόλτα από το γραφείο εκεί του εισαγγελέα
Εντάξει, για να ρωτήσουν διάφορα πράγματα. Συμβαίνουν τελικά, συμβαίνουν πολλές κουλαμάρες εκεί έξω. Συμπαθάτε με που το λέω έτσι. Την άποψή μου την ξέρετε γενικότερα. Υπάρχει εδώ και το θέμα της, της ατομικής ευθύνης. Τι ψάχνουμε, πώς το ψάχνουμε και τελικά που καταλήγουμε. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά δεν ξέρω. Εμένα θα μου καθότανε πάρα πολύ άσχημα το να έρθει κάποιος και να μου πει τι. Έλα να σε υπνοτήσω να κάνουμε και μία αναδρομή στο παρελθόν. Για να δούμε τι ήμασταν και στις προηγούμενες ζωές. Και μέσα από αυτό. Ο άλλος δεν έκανε ψυχοθεραπείες, να πούμε, και δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Τον βρήκαν τώρα με τον έλεγχο. Έκανε ψυχοθεραπείες και δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Τίποτα. Ό,τι να είναι. Φαντάζομαι, γκουγκλάριζε εκεί τα διάφορα και στο τέλος έβγαζε και, το πόρισμα. Φταίνε τα άσχημα παιδικά σου χρόνια. Δεν σου φερόντουσαν καλά η μαμά και ο μπαμπάς. Υπήρχε ανταγωνισμός. Και γι' αυτό το λόγο έχεις αυτά τα θέματα σήμερα. Πιπίλα, καραμέλα. Δηλαδή, όντως έχουμε φτάσει στο σημείο οπουδήποτε πηγαίνουμε να πρέπει να τους ζητάμε και τα πτυχία τους. Πολύ άσχημη κατάσταση και ευθύνεται η πολιτεία. Λυπάμαι που το λέω. Όχι, δεν λυπάμαι καθόλου που το λέω. Λυπάμαι που άφησαν αυτή την κατάντια να ανθίσει τόσο πολύ ανάμεσά μας. Γιατί είναι κατάντια. Κλινικές, λέει. Ιατρία. Χωρίς άδεια. Τελείως ξαφνικά βρήκανε, λέει, φτιάξανε και μία λίστα με 153 τέτοιου είδους επιχειρήσεις, θα τους πω εγώ, όπου στα social media έκαναν διαφήμιση, έκαναν διαφημίσεις γενικότερα και λέγανε «Ελάτε σε εμάς, θα σας θεραπεύσουμε». Οτιδήποτε και αν είχε. Εδώ πέρα, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι το είδα, διότι πρέπει να σεβόμαστε και το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Συγγνώμη, θα επανέλθω αύριο με το κανάλι και με το συνάδελφο. Αλλά βρήκανε, λέει, ένα ζευγάρι που είχαν πάει στο συγκεκριμένο ζεύγος γιατρών και νομίζω στη γυναίκα της είπαν ότι έχει καρκίνο. Προσέξτε τώρα τα εγκλήματα. Πήγε εκεί, έδωσε και τα ωραία της τα λεφτά, αυτό είναι το λιγότερο, και της είπαν ότι έχει καρκίνο και ότι θα πρέπει, και της δώσανε μία σειρά από καμιά δεκαριά, εικοσαριά, λέει, βιταμίνες, τον Ατάλο. Την έστειλαν σε συγκεκριμένο φαρμακείο, σε συγκεκριμένο φαρμακείο, όπου αυτά τα φάρμακα, οι βιταμίνες, κόστιζαν 700-800 ευρώ. Βρελές, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορία, αλλά βρελές, γιατί σε συγκεκριμένο φαρμακείο. Θα πω εγώ. Τα ελέγχουν αυτά, τα ψάχνουν οι αρχές. Και επειδή ο σύζυγος κάπως πήγε και αυτός εκεί, του πήραν αίμα και όπως πήρανε το αίμα, εκείνη τη στιγμή, φανταστείτε τώρα τι. Το βάλανε, λέει, σε ένα μηχάνημα και λέει, κοίτα εδώ, το βλέπεις το αίμα σου, είναι γεμάτο μικρόβια. Είναι γεμάτο μικρόβια. Άλλη θεραπεία σε αυτόν. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι σου λέει, κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε, πώς έτσι στα καλά καθούμενα. Πήγανε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, κάνανε εξετάσεις και τους είπαν οι γιατροί, μα δεν έχετε τίποτα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, είσαστε υγιέστατοι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Καταλαβαίνετε αυτή, δεν θα πω, καταλαβαίνετε τι κάναν απέναντι στους συνανθρώπους μας? Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που πηγαίνουμε. Αυτό θα πω εγώ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πάμε στα μηνυματάκια σας. Έλα, θύμισε μου. Έλα, με πιάσε το Αλτσχάιμερ. Έλα, ζήζει το. Η τύπη με τα μουσια. Πάμε. Γιώργο
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ο Παύλος από τον Düsseldorf στέλνει την καλημέρα του και την καλή καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Με σαρθαμάκι, συμπάθαμε Παύλο, δεν το έκανα επίτηδες. Γεια σου ρε Μανώλη, ο Μανώλης εδώ. Να σου πω, έχουμε Eurythmics, το Must Be Talking to an Angel. Αν το έχουμε, είναι παραγγελιά του Μανώλη, το γουστάρω κιόλας, έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε. Να κλείσουμε την εκπομπή με αυτό σήμερα. Αν το έχουμε. Το έχουμε. Τέλεια. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη, πώς το λέει το απόφθεγμα. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κωνσταντίνος. Από ό,τι παρατήρησα στις ξένες γλώσσες δεν κάνει σαρδάμ. Of course, because Μολάου speaking in English. Τυχαίνει, μπορεί να έτυχε, μην το συζητάς. Ο Μανώλης λέει τους ψηφίζουμε να μας διευκολύνουν τη ζωή και ο καπιταλισμός και η κεφαλαιοκρατία της δεξιάς με ΟΠΕΚΕΠΕ, τέμπη, τα υπόλοιπα λογαριασμούς, φόρους, βενζίνες, ένφια κτλ. Μας τη δυσκολεύουν επί χίλια και λίγα, λέω, να είστε καλά. Αντιλαμβάνεσαι τα δύο ενδιάμεσα για ποιο λόγο δεν τα διάβασα, Μανώλη μου, έτσι. Επειδή βρίσκονται κάποια πράγματα σε εξέλιξη όσον αφορά στο ένα και στο άλλο δεν έχει αποδειχθεί απολύτως τίποτα και είναι πάρα πολύ άδικο το να το αναφέρουμε αυτό. Γεια σου ρε Θοδωρή, ο Θοδωρής είναι παοκτζής, σου αφιέρωσα τον Black and White. Θοδωρή σε όλους τους παοκτζίδες και σε όλους τους τους οπαδούς του Όφη. Πώς τους λένε, οφίδες, όχι. Όφι, οφιτζίδες, οφιτζάκιδες. Λόγω του, όχι, λόγω του ότι είναι από την Κρήτη. Οφάκιδες, ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ λέει στο φορτηγό έβαζα την εβδομάδα 450 ευρώ προϊράν και τώρα θέλω 800. Δεν πήγε καλά αυτό, καθόλου καλά. Ο Θοδωρής εκτός από παοκτζής είναι και ελδικάριος. Ήμασταν κάτω. Αμέ, δεύτερο τάγμα, στην Αθαλάσσα. Περάσαμε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Σος λέει, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Φάρου Ψυχικού, 4 αυτοκίνητα κινητοποιημένα, ένα αμάξι είναι κάθετα. Λοιπόν, προσοχή στην άνοδο του Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στο Φάρος του Ψυχικού, 4 αυτοκίνητα κινητοποιημένα, μάλιστα, ένα αμάξι είναι κάθετα. Τι έγινε πάλι πρωί-πρωί? Την Παρασκευή λοιπόν, τελειώνοντας από το κανάλι, πήγα στο... Τα ξέρετε, οδοντίατρο, τον Αντάλλο, μην τα ξαναλέμε. Εν πάση περιπτώσει, φεύγοντας, επειδή καθυστερήσαμε, πάνω στο δαχτυλίδι, γιατί ήθελα να βγω Αττική Οδό, βλέπω εκεί συνοστισμός. Λεμί μπουκαλιόν. Στένευε το πράγμα. Δεξιά και αριστερά, περιπολικά. Λέω αλκοτέστ. Μπράβο στα παιδιά. Μετά σκέφτηκα. Βρελές από τις ενέσεις που μου έχουν κάνει. Εδώ έχω να πιω. Εχθές πήγαμε σε κινέζικο, πήγαμε για σούση με τη Μαρία. Ναι, ήθελε σάκε. Το ήπιε όλο η Μαρία. Τι είναι το σάκε? Το σάκε είναι αυτό το τύπου ρακί που έχουμε εμείς τσίπουρο. Απλά το ζεσταίνουνε. Λοιπόν, εγώ δεν ήπια ίσα ίσα. Με το αλκοόλ δεν ξέρω. Και όσο μεγαλώνω, τόσο το χειρότερο, να ξέρετε. Παλιά, ας πούμε, ένα ποτηράκι κρασί με το φαγητό, όποτε βγαίναμε έξω, το έπινα. Τώρα ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ήπια και το δικό μου. Για να σας δείξω τι δηλαδή με το αλκοόλ. Ρελές, λέω τώρα που θα φυσήξω από την εσενέσεις που μου έχουν κάνει, που δεν καταλάβαινα τίποτα, μου βγάλανε το δόντι και δεν αισθάνθηκα το παραμικρό. Βρελές να τέτοιο, φύσηξα, όλα καλά, δεν απολύτως τίποτα. Και από ό,τι μου είπε η κυρία Βουγιουκλιώτη, τώρα το πρωί όπως ερχόσασταν, κυρία Βουγιουκλιώτη, είχε αλκοτές που στην άνοδο της Κηφισίας, σε ποιο σημείο? Στο ψυχικό? Α, Γιάννη μου, δεν πιστεύω να τέτοιο. Τι στην ευχή δηλαδή, με το που έφυγε το μπλόκο έγινε ατύχημα εκεί? Είδατε, μετά ήρθαν οι... Τέλος πάντων, να το παρακολουθούμε το όλο θέμα. Μου γράφει η Κασιανή η Βραχά. Ομιλίτες, ρε εσύ. Ομιλίτες, ναι. Σωστά.
Δεν είναι και πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ρε Κασιανή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η οπαδή του Όφη. Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί εμείς, καταλαβαίνετε τώρα. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση το ύψος του φάρου ψυχικού, το επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, μας ενημερώνει ότι στην άνοδο της Κηφισίας το ύψος του φάρου ψυχικού είναι 4 αυτοκίνητα κινητοποιημένα, το ένα μάξι είναι κάθετα. Οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Γεια σου, ρε Κώστα. Ο Κώστας από την Πάτρα. Τα υπόλοιπα λέει χάλια. Ναι, δεν ξέρω. Μου το ξεκινάς λίγο απότομα το μήνυμα. Τα υπόλοιπα χάλια. Όταν οι δικοί μας, λέει, στη Γερμανία χάνουν από τους ακραίους και ο Πούτιν κατρακυλά στο 57%, τότε εδώ χρειάζεται. Ναι. Λες, να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν νομίζω. Όταν πάω κάτω στα Χανιά, λέει, να το συζητήσω με τον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Ναι, θα το συζητήσουμε. Εκλογές, okay. Κρατήστε, λέει, τις δημοσκοπήσεις, γιατί ακόμα πουλάνε σε όσους δεν έχουν ήδη εξαθλειωθεί. Κανένα επίδομα ανεργίας πουθενά. Και ΑΚΕΟΥ και δάπνου δουφουκού, μου γράφει ο Κώστας από την Πάτρα. Με ειρωνικό βεβαίως τρόπο, σε σχέση με τα υπόλοιπα τα οποία έχει γράψει, αποκλείεται να είναι και ΑΚΕΟΥ και δάπνου δουφουκού ένα πράγμα. Ναι. Το είπαμε για τον μπλοκ. Ο Δημήτρη μου μας έδωσε το ρεπορτάζ η Εύη που τη σταματήσανε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Μου κάνει εντύπωση αυτό το οποίο έχει γράψει ο Γιάννης ο ταξιτζής μας. Για το συγκεκριμένο σημείο, τέλος πάντων. Ο Γρηγόρης, καλημέρα, ναι, αλλά εάν δεν ανεβάσουν τα εισοδηματικά κριτήρια, πάλι θα αφήσουν έξω πολλούς. Είναι απαράδεκτο, αναφέρει ο Γρηγόρης. Σε αυτό το οποίο σας διάβασα προηγουμένως όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εμένα με ανησυχεί περισσότερο, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Γρηγόρη, το ύψος της τιμής ανά λίτρο παρά οτιδήποτε άλλο. Παρά οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως θα υπάρξει, λέει, και μία, θα υπάρξει και μία καμπάνια διαφημιστική, οδηγία εάν θέλετε, και θα προτρέπουν τους πολίτες προς την κατεύθυνση των, στην κατεύθυνση του ρεύματος. Δηλαδή να ζεσταθούμε φέτος με ρεύμα. Παιδιά, τι να σας πω. Εμένα πάντως, επειδή αλλάξαμε και εταιρεία αυτό το διάστημα, θέλω λίγο να το ψάξω παραπάνω. Και θα έχουμε κιόλας και ρεπορτάζ από τους ενεργειακούς επιθεωρητές αυτής της χώρας. Ο Αβραάμ, Σπύρο, λέει, παρακολουθώντας τις αλλεπάλληλες υπερβολές του Τραμπ, μου ήρθε στο μυαλό ο Σοφοκλής. Ύβρις φυτεύει τύρανον. Στον Ιδίποδα, λέει, τύρανο, η φράση λειτουργεί ως προειδοποίηση για το πού μπορεί να οδηγήσει η αλαζονία της εξουσίας. Δεν ξέρω αν είναι η τέλεια λεζάντα για τον Τραμπ, αλλά οι αρχαίοι μας έχουν αφήσει μερικές πολύ χρήσιμες σημειώσεις για κάθε εποχή. Είναι αυτό το οποίο λέμε, Αβραάμ. Έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα οι αρχαίοι μας. Μπλέξαμε γενικώς με τους τσαρλατάνους, γράφει ο Αβραάμ, και στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου, ρε Παύλε, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Πρέπει να σου μεταφέρω από τη γυναίκα μου πως μεταξύ άλλων σε ακούμε γιατί είσαι πολύ ευχάριστος και μας φτιάχνεις την ημέρα με το στυλ που παρουσιάζεις τα θέματα, ακόμα και αν είναι άσχημα. Και στραβά να ξυπνήσουμε πίνοντας το πρωινό μας καφεδάκι και ακούγοντάς σε, μας φτιάχνεις το κέφι να είσαι πάντα καλά. Μα Παύλο μου, αντιλαμβάνεσαι, αυτός είναι ο στόχος. Η παρέα μας, πρώτα απ' όλα όσο περνάνε οι μέρες, να μεγαλώνει. Και κατά δεύτερον, το ακούω κύριο Μαυράκη, το ακούω. Και κατά δεύτερον, επειδή η δισιογραφία συνήθως είναι δύσκολη, επιμένει μονότονα στα δύσκολα και αρνητικά θέματα, να φτάσουμε, να μπορούμε να τα συζητάμε, εσείς να σχολιάζετε, εμείς όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, πιστέψτε με, το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας. Αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας τώρα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι μόνο φρουφρού και αρώματα, και ούτε έτσι, άντε, να πούμε και καμιά μπιμπιά παραπάνω για να περνάει η ώρα. Αυτά.
Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Google. Έτσι υπογράφει. Είσαι κι εσύ στο Σαν Φραντζίσκο ή είσαι στο Σαν Άστα να πάνε. Γενικότερα. Εμείς είμαστε στο Σαν Άστα να πάνε. Σαν Φραντζίσκο δεν. Αλλά αν είσαι στο Σαν Φραντζίσκο, να πας να βρεις τον πρωθυπουργό που βρίσκεται εκεί. Θα περάσει μια βόλτα και από το Silicon Valley. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα, το αντιλαμβάνεσαι. Ο καθένας έχει τις δικές του, πώς να το πω ρε παιδί μου, προτιμήσεις. Και με πείραξε ο ψυχολόγος, ναι, ναι, με πείραξε γενικότερα ότι ο άλλος λέει έβαζε μαλλιά, έκανε εμφύτευση μαλλιών, ο οποίος δεν είχε ιδέα. Δεν είχε ούτε πτυχίο ούτε τίποτα, βρε παιδάκι μου. Του είχαν μάθει πώς ακριβώς να κάνει εκεί πέρα. Εντάξει, πώς. Δεν σου έχει τύχει εσένα. Βέβαια, εντάξει, εμείς είμαστε αγοράκια, συνήθως δεν μας φωνάζανε. Στην ξαδέρφη μου, παραδείγματος χάρη, έλεγε η γιαγιά μου, έλα εδώ να σου μάθω πώς να πλέξεις εργόχειρο. Έτσι γίνεται και στην προκειμένη περίπτωση. Έλα εδώ να σου μάθω πώς να βάζεις τρίχες. Επικίνδυνοι άνθρωποι. Επικίνδυνοι άνθρωποι και μια πολιτεία η οποία έδειξε περίτρανα την ανεπάρκειά της. Θα κλείσουμε με αυτό.

Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Να τους ακούσετε προσεκτικά. Όσα πράγματα έχω ξεχάσει εγώ, που έχω ξεχάσει πάρα πολλά που πρέπει να σας πω, θα τα ακούσετε από την Κασιανή και τον Γιώργο, από τον Γιώργο και την Κασιανή. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα, μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο όμορφη και πιο επικοδομητική εβδομάδα. Ψυχραιμία, όλα με κάποιο μαγικό τρόπο θα πάνε καλά. Εάν βρείτε τα μπελάκια παραπάνω από αυτό το ένα το οποίο βρήκα εγώ, να με ενημερώσετε παρακαλώ, γιατί το έχω άγχος. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να με αποφύγετε, ξυπνήστε νωρίς αύριο στις 4 και θα σας πούμε μέχρι και τον καφέ. Έτσι, για να μπούμε και στο κλίμα του τσαρλατανισμού. Γεια χαρά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: 4 λεπτά μετά τις 6, 21 Σεπτεμβρίου 2026, η τελευταία ημέρα επισήμως του καλοκαιριού. Μπορείς να πεις καλό φθινόπωρο τώρα, επιτρέπετε.
1: Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ζεστό χειμώνα να έχουμε.
0: Το τράβηξες, το τράβηξες. Είπαμε καλό φθινόπωρο, ήρθες στο χειμώνα.
1: Ζεστό χειμώνα θα πω να έχουμε, λέω. Και όπως λέει και ο Σπύρος, όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα τον άκουσες.
1: Θέλει να γίνει Madame Zaira του Real FM.
0: Τι θέλει να γίνει?
1: Madame Zaira του Real FM.
0: Zaira.
1: Θέλει να λέει τον καφέ, λέει.
0: Α.
1: Στο κλίμα τσαρλατανισμού που επικρατεί.
0: Ναι.
1: Θέλει να λέει τον καφέ. Θες να λέμε εμείς τα ταρό?
0: Εντάξει, κοίταξε. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ο Σπύρος Παπαδάκης. Ολιστικός δημοσιογράφος. Όχι ολιστικός, πώς λένε αυτούς.
1: Κβαντικός.
0: Κβαντικός δημοσιογράφος.
1: Χαμός και πανικός.
0: Γιατί?
1: Όχι, κι εγώ θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί? Εμείς το πηγάδι αυτούσαμε.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Γιατί να με λένε κβαντικό δημοσιογράφο? Τι?
1: Τι θες να. Τι καινοτομία θα κάνεις για να σε λένε κβαντικό δημοσιογράφο?
0: Παρακολουθώ τις αρχές της φυσικής. Να δούμε εμείς τι αρχές θα ακούσουμε, θα ακολουθήσουμε για τη σωστά λυκασιανή, να δούμε το, τι χειμώνα θα έχουμε. Τι χειμώνα θα έχουμε, γιατί αυτός ενεργειακός εφιάλτης, λέμε πάει πέρασε παιδί μου, ξύπνα τώρα, πάει πέρασε ο εφιάλτης, δεν πέρασε. Μάσε βλέπεις τον εφιάλτη, ξυπνάς είναι χειρότερα. Γιατί έχουμε και τους Ευρωπαίους οι οποίοι περιμένουν, λέει, την τελευταία στιγμή, γιατί πάνε από μέρα σε μέρα, δεν κλείνουν αυτοί. Αν συμβόλαιο με το Κατάρ, ας πούμε, όπως κάνουν οι Κινέζοι. Δεν υπάρχει λόγος να επισπεύσουν, λέει. Θα περιμένουν. Πάνε στο day by day. Και αυτοί πάνε στο day by day και αρχίζουν μετά οι αναλυτές και γράφουν μήπως τελικά αυτοί πάνε στο day by day και εμείς πάμε σε δελτίο στα καύσιμα. Έτσι όπως θα πηγαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα το αποφύγουμε.
1: Θεωρητικά δεν κινδυνεύουμε να ξομείνουμε, τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα. Έτσι λένε, έτσι είπαν οι αναλυτές εδώ, οι δικοί μας, οι εγχώροι. Ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε εμείς σαν Ελλάδα, όχι η Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να έχει έλλειψη σε κάποιες περιοχές από θέματά της. Παρ' όλα αυτά και το να έχουμε βενζίνη και να κάνει 2,5 ευρώ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καλύτερο από δελτίο. Γιατί με 2,5 ευρώ βενζίνη και 2,40 ξέρω εγώ το ντίζελ κίνησης, ποιος θα μπορέσει να κινηθεί στους δρόμους?
0: Η πιο δυνατή, η πιο...
1: Και οι επαγγελματίες τι θα κάνουν?
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ θα σου πω ότι εγώ 50 έβαζα, 50 θα βάζω, 50 ευρώ εννοώ. Θα μου πεις ναι ρε μεγάλα, τα βάζεις πιο συχνά όμως. Είναι αλλιώς να βάζεις, εγώ μια φορά την εβδομάδα. Είναι αλλιώς τώρα με τη νέα κατάσταση να βάζεις 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Ο άλλος ο οποίος ζει από αυτό τι θα κάνει? Τη δουλειά του δηλαδή, επαγγελματίας, τι θα κάνει?
1: Μας έλεγε ο Δημήτρης Χριστούλιας ότι έχει αυξηθεί από τον Μάρτιο κατά 20 ευρώ, 25 ευρώ το γέμισμα. Ένας επαγγελματίας μπορεί να κάνει ένα γέμισμα τη μέρα. Το να του έχει αυξηθεί αυτό το κόστος κατά 25 ευρώ, του κόβει από το μεροκάματό του.
0: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι θα λυθεί ή θα δώσεις μια, ας πούμε, πώς να το πω, αισιόδοξη πρόβλεψη. Δεν γίνεται, διότι από τη μία έχεις τον τύπο αυτόν ο οποίος είναι πρόεδρος της ΗΠΑ και κανείς δεν ξέρει όταν ξυπνάει η αστάθεια που έχει στο χαρακτήρα του και γενικότερα τι μπορεί να προκαλέσει η απόφαση που θα πάρει. Σοφή επιλογή, είπαμε εδώ, τα λέγαμε. Και πολύ σοφή εδώ και πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς το στηρίξαν και το στηρίζουν ακόμα και να είστε καλά. Μπράβο, χαίρομαι σας και για τις επιλογές σας. Από την άλλη είναι οι Ιρανοί οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία. Σου λέει τώρα, εδώ ελέγχουμε τα στενά του Ορμούς. Δεν το είχαν αντιληφθεί αυτοί μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή, μέχρι πέρσι το καλοκαίρι, που είχαμε πάλι αψιμαχίες, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Τώρα που το πήραν χαμπάρι, σου λέει, θα το κλείσουμε τόσο καλά, που για να περάσει θα πρέπει να πληρώσει χρυσάφι. Το βάρος του ήταν και σε χρυσό. Και υπάρχει και το μέτωπο της Ουκρανίας. Όπου και εκεί λένε ότι μπορεί να πάμε μια συμφωνία, αλλά μπορεί και να μην πάμε. Στα μπορεί κινούμαστε, αλλά τα μπορεί όμως, δυστυχώς, είναι πολύ ακριβά στη ζωή μας. Ακριβαίνουν μέρα με τη μέρα περισσότερο τα μπορεί. Ένα άλλο πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και το είχε η Real News αυτό, γιατί υπάρχει και η αυξανόμενη, μάλλον η κλιμάκωση σε επίπεδο φράσεων και λεκτικών σχημάτων προς το παρόν από την Άγκυρα, η αποκάλυψη της Real News ότι κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Η Patriot είναι, ξέρετε, αυτά τα συστήματα, τα αντιβαλιστικά, τα πάρα πολύ καλά. Ένα από αυτά μάλιστα περασπίζεται πετρελοπηγές στη Σαουδική Αραβία. Να το θυμίσω ότι εμείς από εκεί παίρνουμε πετρέλαιο. Κλείνω την παρένθεση. Έγινε μια παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και φαίνεται ότι κατέληξαν με τους Έλληνες στην απόκτηση άλλων δύο συστημάτων Patriot, τα οποία και θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Από την άλλη, έχει στην Τουρκία, η οποία καλλιεργεί το κλίμα ότι περικυκλώνεται και ότι η Ελλάδα επιτίθεται και ανοησίες. Και καλλιεργεί ένα κλίμα τόσο μέσα στην Τουρκία όσο και στη διεθνή σκακέρα. Γιατί θέλει να παρουσιάσει ότι βρίσκεται σε άμυνα η Τουρκία. Βάζει θέματα για ελληνικά έδατα, αλλά βρίσκεται σε άμυνα. Λοιπόν, μετά τις ιστορικές αντιδράσεις του Ερντογάν και των υπουργών του, ήρθε ο Φιντάν, ο οποίος είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και άμα συνεχίσει αυτός ο παραλογισμός, κάτι απειλές δηλαδή, αυτά στη λογική του θα βρούμε ένα βράδυ, θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο, είπε ότι τα ζητήματα που έχουμε με την Ελλάδα και αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι γιατί στην Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό τα λένε αυτά τώρα οι Έλληνες.
0: Γι' αυτό τα λένε αυτά, ναι. Είναι σε προεκλογική περίοδο η Ελλάδα και συζητάμε για το αν θα πρέπει η Τουρκία να μας δίνει άδεια να πηγαίνουν οι πολιτικοί μας στο Καστελόριζο. Λοιπόν, ωραία είναι αυτή η λογική. Εγώ απλώς να πω το εξής. Οι αντιδράσεις αυτές που έρχονται των Τούρκων, νομίζω το αντιλαμβάνεται ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, έρχονται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι η Ελλάδα εξοπλίζεται με τα συστήματα αυτά τα οποία έχει πάρει και αυτά που έρχονται επίσης είναι καθοδόν. Και βεβαίως αυτό θα καταλήξει το 2030 σε ένα αντιβαλιστικό σύστημα με πάρα πολλές συνιστώσεις. Που εμείς το βαφτίζουμε, το βάφτισαν μάλλον οι δικοί, όχι εμείς. Εμείς χρησιμοποιούμε την ονομασία ασπίδα του Αχιλλέα, ένα αντιπυραυλικό σύστημα, αντιβαλιστικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι οι τσαμπουκάδες της λογικής απλώνεται καλώδιο, μάλιστα εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα, ή εδώ έχουμε κάνει εμείς το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί εκεί πάνε τώρα και ενδιαφέρονται να. Οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί να λειτουργήσουν, να τρυπήσουν, να ψάξουν για φυσικό αέριο. Ε? Λοιπόν, οι τσαμπουκάδες αυτοί δεν πέρασαν. Για αυτούς τους δύο λόγους η Τουρκία κλιμακώνει. Και θα δούμε πού θα φτάσει το πράγμα. Τα λέμε τώρα έτσι μαζεμένα, διότι είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είπαμε, τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο από αύριο. Και είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλή εβδομάδα λοιπόν, να είμαστε καλά. Κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ασκενή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βογιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-10-208-200 αφήνετε τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr και τα email σας.
0: Είπαμε, έχουμε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι θεματάκια με τα οποία ασχολούνται. Εμείς εδώ ασχολούμαστε στην Ελλάδα με το αν. Είπαμε, είναι. Πώς τους είπαμε αυτούς.
1: Ποιος, τους κυβερνητικούς.
0: Ναι. Αν η κβαντική ιατρική είναι κατοχυρωμένη επιστημονικά, εάν δεν είναι. Είπαμε, ασχολούμαστε με το. Με το στέλεχος το οποίο έφυγε από το ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, πήγε στο άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς και μετά το μετάνιωσε, αλλά τώρα βρίσκεται στο κόμμα της κεντροαριστεράς και κοιτάει με τα μάτια πίσω και λέει μήπως να συνεργαστούμε. Ασχολούμαστε με τους άλλους οι οποίοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία για να πάνε σε καλύτερους τόπους, σε αυτούς που περιγράφει ή έχει στο μυαλό του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, γιατί αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν, τα σοβαρά θέματα απέναντι σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο μπορεί να αλλάζει, να είναι ρευστό, μπορεί να. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά γιατί αυτά μας αρέσουν παραδοσιακά στην Ελλάδα μας. Εμείς τα αξιολογούμε. Όχι εσύ και εγώ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους όμως.
0: Λάκα κάνεις τώρα. Μην ξέρουμε πού ξυπνάει ο ένας, έχει ξυπνήσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά το βράδυ κοιμήθηκε στο Πασόκ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ προχθές. Μετά έφυγε και πει, ή ο άλλος ο οποίος ας πούμε ήταν στη Νέα Δημοκρατία πολιτευτής, τώρα όμως θέλει τη νέα αυτή η κατάσταση που έρχεται με τον Αντώνη Σαμαρά, πάει στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινώσει ο Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα αυτός όμως αν γίνεται θα κατέβει με τον Αντώνη Σαμαρά. Ωραία πράγματα.
1: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά νομίζω έχει αργήσει πιο πολύ και από του Τσίπρα.
0: Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Ξεκίνησα το βιβλίο και περιμέναμε. Τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά στην Ελλάδα μας.
1: Φοβάμαι
0: αυτά.
1: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Έχω μια αγωνία.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί δεν μπορώ.
1: Περιμένω.
0: Περιμένεις.
1: Θυμάσαι που λέγαμε και για αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και που τώρα που γκρεμίζεται κάθε μέρα και από κάτι στο Ριάντ και στη Σαουδική Αραβία.
0: Καλά πήγε αυτή η συμφωνία.
1: Δεν έχει απλώσει το χέρι του άνθρωπος να βοηθήσει.
0: Κυρίως οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί.
1: Αυτό, από αυτούς λέω.
0: Αυτούς που γράψαν οι Σαουδαράβες.
1: Ναι. Ο Φιντάν, εκτός από το ωραίο που είπε για την Ελλάδα και ότι είναι προεκλογικό το κλίμα και ότι θα τα ακούμε αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε, είπε επίσης ότι είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Σαουδική Αραβία όταν απαιτηθεί. Ναι. Όταν ζητηθεί. Όταν φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται τώρα που γκρεμίζεται κάθε μέρα και
0: όχι,
1: ρε
0: πλάκα, κάνεις. Μπορεί να κλείσανε οι Σαουδάραβες δύο λιμάνια, ξέρω πώς θα κλείσανε το βασικό συμπληρωματικό, η βασική συμπληρωματική οδό στα στενά του Ορμούς για το πετρέλαιο, αλλά εκεί μέχρι εκεί δεν χρειαζόντουσαν επισήμως. Μπορεί να φωνάζαν στο τηλέφωνο και να λέγανε: παιδιά, βοηθήστε μας, έχουμε υπογράψει εδώ πέρα. Μας βαράνε οι Χούθοι από παντού, αλλά δεν το εννοούσανε. Ο Φιντάν εννοεί, αν πραγματικά το εννοήσουν οι Σαουδάραβες ότι μας χρειάζεται, εμείς θα στείλουμε.
1: Αν κάνουν εισβολή, ρε παιδί μου, θα βοηθήσουμε.
0: Εμείς θα βοηθήσουμε. Γιατί μέχρι τώρα τους έχουν κάνει τηλέφωνα, τους έχουν στείλει email, έχουν δοκιμάσει διάφορους τρόπους οι Σαουδάραβες προς τους Πακιστανούς και στους Τούρκους και στους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί, βέβαια, δεν είναι μέσα στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Αλλά επειδή είδαν και απόειδαν οι Σαουδάραβες με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, πήραν και τους Αμερικανούς. Πήγαν την ίδια απάντηση.
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Ναι. Και οι Αμερικανοί φταίνουν για αυτό που συμβαίνει.
0: Όχι,
1: αυτή τη
0: ρε, γιατί φταίνουν οι Αμερικανοί.
1: Δηλαδή.
0: Τι νοείς ότι φταίνουν, πήγαν.
1: Πήγαν, χτύπησαν το Ιράν. Το Ιράν κάνει αντίπεινα και οι φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή κάνουν αντίπεινα στις χώρες του κόλπου.
0: Και είπε
1: δεν, πρέπει να βοηθήσει και ο
0: Τραμπ. Εμείς χτυπήσαμε, εσείς πληρώνετε. Είναι απλά τα πράγματα. Άσε που έκανε και σχέδιο για τα στενά του Ορμούς. Έκανε σχέδιο, θυμάσαι.
1: Τα στενά του Τραμπ θέλω να τα λες.
0: Πώς?
1: Τα στενά του Τραμπ θέλω να τα λες.
0: Αυτό το πορθμό.
1: Ναι.
0: Βγήκανε την πρώτη, δεύτερη μέρα και είπανε: έχουμε σχέδιο, μην ανησυχείτε. Εμείς, όταν βομβαρδίζανε ό,τι Τεχεράνη. Έχουμε σχέδιο. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα, έχουμε σχέδιο. Πέρασαν 15 μέρες, έχουμε σχέδιο. 20 μέρες. Το σχέδιο είναι να πληρώνετε εσείς.
1: Όχι, και το σχέδιο είναι. Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι κοντά σε συμφωνία και θα τη συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτά. Χθες άρχισε να λέει πάλι: σκέφτομαι αν θα ανατινάξω όλη τη χώρα ή όχι.
0: Αν θα κάψω ολόκληρη τη χώρα,
1: ναι.
0: Προχτές έλεγε ότι είμαστε σε καλό δρόμο γιατί θα τα βρούμε. Πάμε να συζητήσουμε. Και μετά έρχεται η επόμενη μέρα, λέει: θα τους κάψω. Αναρωτιέμαι, να τους κάψω όλους ή να αφήσω μερικούς. Ωραία πράγματα. Πιστεύω ότι αυτοί που ψήφισαν Donald Trump είναι πολύ ικανοποιημένοι. Και οι άλλοι που τους στήριζαν απ' έξω από την Ελλάδα, που ξέρουν. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικός πρόεδρος. Ελπίζω να μην είναι ο τελευταίος.
1: Θα μείνει στην ιστορία σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι για τους σωστούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Τι έγινε ρε εσύ με τις εκλογές στη Γερμανία?
0: Εξαιρετικά πήγατε και εκεί.
1: Τι έγινε, τι κατρακύλα ήταν αυτή του Μέρτς?
0: Μένει μέχρι να φύγει λίγο μέσα.
1: Στο Μεκλεμβούργο, ναι. Δεν μπαίνει καν στο κοινοβούλιο.
0: Έχουμε και κάτι ονόματα, ρε παιδί μου, αυτά τα κρατήδια. Δηλαδή.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο, ναι.
1: Και ξέρω και γερμανικά πάνω να θυμάμαι, αλλά αυτή είναι. Δυτική Πομερανία είναι ολόκληρο. Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Εκεί βγήκε πρώτο το AfD. Και οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς.
0: Είναι αυτή η τέτοια, να πούμε στον κόσμο, η AfD είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που έρχονται, που έχουν πολύ ωραίες ιδέες, παιδί μου. Πώς ξέρω εγώ να φύγουν όλοι οι αλλοδαποί από τη Γερμανία. Ωραία πράγματα. Πράγματα που θυμίζουν έτσι την Γερμανία του 1940-39 και είναι. Για πες.
1: Στο κόμμα λοιπόν, ναι. Του Φρίντριχ Μέρτς, στο Μεκλεμβούργο, δεν μπαίνει καν στη Βουλή, ωραία.
0: Το Τσεντεγιούλες, οι χριστιανοδημοκράτες.
1: Ναι, είναι χριστιανοδημοκράτες.
0: Περάσανε πολύ καλά εκεί, βέβαια.
1: Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την είσοδο σε κρατήδιο κοινοβουλίου.
0: Ναι. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά.
1: Το Τσεντεού περιορίζεται στο 4,9%. Θέλει 5 για να μπει στα κοινοβούλια της Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά το κρατήδιο του Βερολίνου τώρα, έχει βγει πρώτο το αριστερό κόμμα.
0: Με Λίνκε.
1: Μπράβο.
0: Με 25,7%.
1: Πολύ καλά πάνε και εκεί.
0: Αυτή η ιστορία εκεί με το AfD που κατέγραψε στο Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία 38,2%. 38,2%, έτσι. Είναι προφανές ότι δημιουργεί τεράστια ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είπαμε, έρχονται και οι Γάλλοι με τα εκεί η Λεπέν, η οποία περιμένει, είναι και σε υπόλοιπες βέβαια δημοκρατίες της βορειοκεντρικής Ευρώπης. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το γυρισμό στα καύσιμα, με την κρίση την ενεργειακή. Αντί να επιταχύνουν, αντί να πάνε να βρουν λύσεις άμεσα, κάθονται με ένα σκεπτισμό και στοχάζονται όλοι μαζί. Τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα?
1: Θες να σου πω πόσο έχει βενζίνη στη Γαλλία?
0: Για πες.
1: Γιατί έχει γίνει, έχουν επανεμφανιστεί και τα κίτρινα γυλαίκα, θέλω να ξέρεις.
0: Λογικό, δεν είναι?
1: Και γίνονται διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τα καύσιμα.
0: Εδώ επανεμφανίζονται τα γυλαίκα με τη σβάστηκα. Ναι.
1: Το ντίζελ,
0: ναι.
1: 2,40 το λίτρο.
0: Ναι.
1: Και η αμόλυβδη 2,20.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη, συγγνώμη, ανοίγω παρένθεση. Επειδή καθυστερούν πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε λίγο ούτε οι Καταριανοί θα τους κάνουν, ούτε κανένας άλλος, θα κάνω την εξής πρόβλεψη. Θα πάνε στην αυλή του Πούτιν. Θα παρακαλάνε.
1: Για πετρελαιό και φυσικό αέριο.
0: Έτσι όπως πηγαίνουν, μονόδρομος θα είναι να πάνε στον Πούτιν και να του πούνε: Πρόεδρε, εμείς εδώ είμαστε. Αν αλλάξαμε τις καρδίες μας για την Ουκρανία, τώρα κάνουμε λίγο πίσω γιατί θα παγώσουμε. Εκεί θα καταλήξουμε. Στο λέω τώρα που είναι τελευταία μέρα του καλοκαιριού για να το συζητήσουμε αργότερα.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο να ξέρεις να κάνουν την κολοτούμπα τώρα που τον χρειάζονται.
0: Μα δεν μένουν χωρίς λύσεις. Δεν έχουν λύσεις. Κλείσαν οι Καταριανοί με τους Κινέζους. Οι Αμερικανοί πήγανε στο Κατάρ, αγοράσαν οι Καταριανοί συμβόλαια από τους Αμερικανούς. Όλο το πράγμα οργανώνεται εκτός από την Ευρώπη γύρω-γύρω. Συνέχισε, σε διέκοψα.
1: Λοιπόν, Ιταλία. Θες να ακούσεις πόσο έχει το ντίζελ?
0: Για πες.
1: Μην τρομάξεις. 3,10.
0: Πολύ καλά.
1: Και αν το βάλεις μόνο σου, αν δεν έχει δηλαδή άνθρωπο και να σε εξυπηρετήσει, έχει 2,90. Το ντίζελ κίνησης στην Ιταλία. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς τώρα μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τα μέτρα που αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο εν ώψη του χειμώνα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το ντίζελ. Δεν ξέρουμε αν θα έχει και στην αμόλυφη, αν θα υπάρξει και εκεί κάποιο μέτρο. Ξέρουμε σίγουρα για πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένουμε και κάτι για ενέργεια και για το ντίζελ κίνησης.
0: Ναι, άκου τώρα να δεις την Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει κάποιες δικλείδες από το παρελθόν οι Ευρωπαίοι και είναι οι χώρες υποχρεωμένες να κρατούν από θέματα 90 ημερών. Οκ. Okay. Λοιπόν, η αγορά προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όμως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, λένε οι ειδικοί, και πάμε στην άνοιξη σιγά σιγά προς Μάρτιο, Απρίλιο κτλ., εκεί θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές οι Ευρωπαίοι. Γιατί θα έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα και είναι προφανές ότι άμα έχουν βγει οι Σαουδάραβες από τη μέση, οι άλλοι δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά τορμούς, χαιρετίσματα. Εναλλακτικοί προμηθευτές είναι Καζακστάν, είναι Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί όλοι είναι λίγο πιο ακριβοί, έως πολύ πιο ακριβοί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. Τώρα, δηλαδή αυτές τις ημέρες. Αυτό λένε οι ειδικοί, άμα διαβάσεις τις αναλύσεις τους. Δεν μας παίρνει. Αλλά βλέπεις όμως ότι η Ευρώπη κάθεται με χαρακτηριστική άνεση και σταθμίζει τις επιλογές της.
1: Γιώργο, νομίζω το μέλημα της Ευρώπης είναι να κάνει συμφωνία με τον Καναδά και να τσακωθεί για άλλη μια φορά με τον Τραμπ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη διάθεση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο που είμαστε πλήρως ανοχήρωτοι. Και να μιλάει πρόεδρος της Κομισιόν και το μόνο που έχει να πει για την ενεργειακή κρίση είναι ευχολόγια και να μιλάμε 2 ώρες για τη συνεργασία με τον Καναδά. Είναι δυνατόν? Ωραία, αφήστε μας κιόλας, πετάξτε μας και μια πέτρα στο λαιμό και ρίξτε μας στη θάλασσα. Τι λιγότερο έχει αυτή η κρίση που ζούμε τώρα από την κρίση της πανδημίας, θέλω να μου πεις.
0: Τι λιγότερο, πιο ισχυρή είναι αυτή.
1: Πιο ισχυρή είναι αυτή. Επηρεάζει τα πάντα γύρω μας.
0: Εδώ το ακριβότερο ντίζελ αυξάνει το κόστος μεταφοράς σε όλα τα προϊόντα. Βάλε τώρα, ακριβότερο το jet fuel, δηλαδή τα καύσιμα για τα αεροπορικά ναύλα.
1: Και
0: τα αεροπορικά, μάλλον ναι. Τα καύσιμα που πιέζουν τα αεροπορικά ναύλα. Βάλε να δεις τώρα. Όλα, ρε παιδί μου, δεν μεταφέρονται όλα. Όλα δεν μεταφέρονται. Όλα ακριβένουν και τα logistics ακόμα.
1: Τα καύσιμα, εκτός ότι επηρεάζουν τη δική μας καθημερινότητα ενώ στο να βάλουμε βενζίνη, επηρεάζουν κανονικότατα και τα τρόφιμα, γιατί είναι αυτά που μεταφέρουν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε τα μεταφέρουν. Όταν αυξάνεται λοιπόν, αυξάνονται τα καύσιμα και αυξάνονται και τα καύσιμα για την, το ντίζελ κίνησης και αυτά που μπαίνουν στα αεροπλάνα ή οτιδήποτε, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αλλά θα καθόμαστε και θα το κοιτάμε. Περιμένω να δω τα μέτρα που θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι. Να δούμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Διάβαζα από τα ρεπορτάζ ότι θα υπάρξει μια αύξηση αρκετά μεγάλη, αλλά μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις τις επίσημες. Γιατί και το 2 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διακίνησή του, δεν ξέρω ποιος μπορεί να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι. Να τις βρήκα λοιπόν τις επιπτώσεις, αυτό που λέγαμε πριν, οι οποίες περνούν στην πραγματική οικονομία. Έχεις οδικές μεταφορές και logistics, έχεις γεωργία, κατασκευές, βιομηχανία, αεροπορικές μεταφορές, τουρισμός. Όλα. Όλα. Ακόμα λέει και αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, μπορεί να περιοριστούν οι μη αναγκαίες οδικές μετακινήσεις. Δηλαδή, θα επηρεαστεί και η οικονομία. Έσοδα από διόδια, όλα θα επηρεαστούν. Αυτά που συμβαίνουν στη γεωγραφία επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. Το βάζω για να συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στα στενά του ορμού, στη Σαουδική Αραβία. Γιατί το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Αλλάζει η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας έχουν ήδη στείλει μηνύματα. Είπε στον Παύλο εσύ. Καλημέρα, Ιωάννη. Λέει ο Ιωάννης από το. Α, Ιωάννης bypass ευός μου, έτσι υπογράφει. Είδα λίγη τη συνέντευξη κυρίας Χαριστιανού. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι σχέση υπάρχει, λέει, στη μαγνητική τομογραφία με την ιατρική εξέταση. Ναι,
1: θες να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Γιατί να. Η κυρία Καριστιανού μίλησε.
0: Καλημέρα, Στέφανε, για πες, συγγνώμη, ναι.
1: Για την κυβαντική ιατρική, ναι. Και ότι είναι το μέλλον, είπε η κυρία Καριστιανού, μιλώντας στο Open. Και είπε ότι φταίνε αυτοί που δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιούν. Και ναι. Όχι η κυβαντική ιατρική. Θες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της.
0: Προλαβαίνουμε ή μετά, κύριε Νίκο, προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε, για δεσί.
2: Η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε.
1: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε ότι η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μια κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι κβαντική παιδίατρος και αυτό τα λέει όλα. Ολιστική νομίζω παιδίατρος, έλεγε είναι ότι είναι η κυρία Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα τι θες να πούμε σχετικά με αυτό?
0: Όχι, εγώ το μόνο που έχω να πω σχετικά είναι πήγε να καταθέσει στο δικαστήριο για τα Τέμπη. Αυτό έχω να ρωτήσω εγώ. Πήγε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλο συζητάμε.
0: Εγώ αυτό συζητάω. Συζητάω αυτό γιατί θυμάμαι ότι τότε ήταν ανάμεσα σε έναν κόσμο ο οποίος πίεζε, φώναζε, είχε υποσχεθεί ότι θα πιέσει τα πράγματα να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Ωραία, πήγε να καταθέσει. Εγώ αυτό περίμενα να μας πει. Για το αν τώρα η κβαντική φυσική έχει σχέση με την κβαντική ιατρική, να μου επιτρέψεις προσωπικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε επιστήμονας. Εγώ κάθομαι σε αυτά που λένε οι κανονικοί γιατροί. Αυτοί οι κλασικοί παλαιοιατροί δηλαδή. Κάθομαι σε αυτούς και λέω το εξής σε εσάς που μας ακούτε. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα με την υγεία σας ή θέλετε να βελτιώσετε την εικόνα σας, παρακαλώ πάρα πολύ στους κανονικούς ιατρούς. Στους κανονικούς, γιατί όταν επιλέγεις Charlatans, το συγκρότημα αυτό των 80's, να ξέρεις, ενίοτε χάνεις και τη ζωή σου. Δες τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συντριβή για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μένει εκτός Βουλής, ενώ στην πρώτη θέση καταλαμβάνει η ακροδεξιά του Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μένει εκτός Βουλής, ενώ στην πρώτη θέση καταλαμβάνει η ακροδεξιά με 38,2%. Στις ΗΠΑ.

Καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Σήμερα τελευταία του καλοκαιριού. Καλημέρα, Σωτήρη Τριφυλάρα. Λέει, να ξέρετε πως έχουμε πάρα πολύ απόθεμα από καύσιμα, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες χώρες. Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι είναι για να μεγαλώσουν οι μεγάλοι. Εκτιμά ο Σωτήρης. Μιχάλη, εσύ που έχεις ιδέα, καλημέρα φίλε κιόλας, εσύ που έχεις ιδέα για τα, πώς το λένε, από πολιτική, για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, πότε φορολογήθηκαν τα δηληστήρια, θύμισέ μου, ποια κυβέρνηση τα φορολόγησε, για θύμισέ μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε επιβλήθηκαν πρόστιμα επίσης, για θύμισέ μου.

0: Καλώς τον και τον Δημήτρη, λέει η Patriot, θα αγοραστούν δύο συστήματα άλλα και όλα για να ενισχυθεί η πτωχευμένη αμερικανική βιομηχανία. Δες το chat got. Για την ασπίδα ταχυλαία θέλουμε γύρω στους 300 πυράβλους διαφόρων τύπων που δεν θα αγοραστούν ποτέ. Είναι μεγάλε. Μ' αρέσουν, είναι ενημερωμένοι. Εσύ τώρα δηλαδή, μέσα σε μια μισή αράδα, έχεις ακυρώσει την ασπίδα ταχυλαία, τους Patriot, τους Σαουδάραβες, οι οποίοι έχουν εκεί την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία έχει καταφέρει να κρατήσει εκείνη την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, που εποπτεύει. Στο 99% ασφαλή, αλλά εσύ κατά όψη σου τα έχεις χρεοκοπήσει τα συστήματα και μας λες ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Καλημέρα και στο χιλίαρχο. Ναι μωρέ, λέει, δυτική Πομερανία, σιγά το νησί, κάτι σκύλους βάζει μόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω εσύ, αλλά η Πομερανία, από εκεί πρέπει να έρχονται τα σκυλάκια.
1: Οι περισσότερες δράτες σκυλιών, να ξέρεις, από τη Γερμανία είναι.
0: Γερμανία έρχονται, ναι.
1: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Στουτγκάρδη μας λέει ότι ένα αγκουράκι στη Στουτγκάρδη έχει 1,46. Ένα κιλό ντομάτες έχει 3,56 €. Ένα μαρούλι έχει 1,89 €. Το πετρέλαιο έχει 2,51. Η βενζίνη 2,33 μέσα στην πόλη. Και στην Εθνική Οδό το πετρέλαιο έχει 2,89, ενώ η βενζίνη 2,55. Δεν πάνε καλά και στη Γερμανία συνολικότερα.
0: Όχι, και έτσι απαντάει και στο φίλο τον Άγγελο που έχει στείλει μήνυμα και λέει και τελικά τις πετρελοπηγές της Σαουδικής Αραβίας προστατεύουν οι ελληνικοί πατριώτες.

0: Καλημέρα από Πειραιά. Ναι. Γι' αυτό το λόγο τις προστατεύουν. Όσο, δηλαδή, όσο γίνεται, να μπορεί να έρθει πετρέλαιο και να έρθει σε κανονικές γήινες τιμές που δεν γίνεται. Γιατί οι Σαουδάραβες λένε, παιδιά, μας τυπάνε Χούθη, κατεβάζουμε τα λιμάνια, σταματάμε την μεταφορά από τη συμπληρωματική οδό. Είναι προφανές ότι ο αγώνας αυτός είναι διαρκείας, είναι σκληρός. Έλα.
1: Όχι, αυτό είχα να πω και εγώ, δηλαδή ότι σε όλη στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι, όπως είπε ο φίλος νωρίτερα, παιχνίδια, αλλά και ο κύριος Ευτυχίδης που μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος, είπε ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης θα δούμε ελληματικά, θα δούμε έλλειψη στα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Και ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη, πες Αλεύρη Παγάνη, Σαμαράς και Κασιδιάδης, και τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα φίλε που έρχονται θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εγώ είμαι βέβαιος. Έρχεται η στιγμή να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Θα ξυπνήσει και ο... Πες το να, ποιος είναι ο βασιλιάς που είχε πετρώσει.
1: Ο Μελολόγος.
0: Αυτός πέτρωσε, άλλος είχε πετρώσει.
1: Άλλος πέτρωσε.
0: Δεν τα θυμάμαι κιόλας. Πιούμε καφέ στην κόκκινη μιλιά ρε εσύ, Μιχάλη.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά όχι και τόσο. Το Elastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Elastoflex ST από την Elastotet.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 παγία δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος και πρόλαβε την προσφορά.
1: Ναι, καλό. Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ήταν. Καλά το είπα. Που υπάρχει και το μύθος ότι έχει το σπαθί στο θεκάρι και βγαίνει σιγά σιγά και όταν θα βγει θα πάρουμε την πόλη.
0: Τώρα που έρχονται οι τέτοιοι του Μιχάλη θα πλησιάσει, θα γίνει και αυτό. Θα το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν βέβαια, να ξέρεις, υπάρχουν και άλλες πιο πριν. Υπάρχουν προφητείες, λέει. Θα πέσει ο τέτοιος, θα χτυπηθεί ο Ερντογάν, θα πέσει ο Ερντογάν, θα έρθουν οι άλλοι, μετά θα έρθουν οι Ρώσοι, θα πολεμήσουν τους Τούρκους και μετά οι Ρώσοι θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη. Με κοιτάς, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που αυτά τα περιμένει, πώς και πώς, και μετράνε τις μέρες. Θα μου πεις, ήταν και οι εφημερίδες, τύπου εφημερίδες, που έχουν κάτι τίτλους που δείχνουν εκεί το. Α, όπως λες, να το θικάρι του Παλαιολόγου, το οποίο βγαίνει σιγά σιγά. Το θικάρι, το ξύφος από το θικάρι. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Αυτοί που πουλάνε, αλλά είπαμε εδώ πέρα, έχουμε σανοφάγους και σανό απεριόριστο σε αυτή τη χώρα. Ας ξεκινήσουμε τις κανονικές εφημερίδες εμείς τώρα. Φέρε εδώ. Τι μου δίνεις. Τη Real News μου δίνεις.
1: Τη Real News σου δίνω.
0: Τέτοια είσαι. Λοιπόν, είπαμε για τη Real News και όσοι δεν την αγοράσετε, σε λίγο θα έχετε δυνατότητα να διαβάσετε στο real.gr και στο nikos.gr την αποκάλυψη που είχε η Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Εμείς τώρα θα δούμε τις σημερινές εφημερίδες. Ξεκινάτε, κυρία Βραχά.
1: Μάλιστα, με τα νέα. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάσει drones και στη Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στεθεί υποδομή. Ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων, γράφουν τα νέα. Mm-hmm. Σε άλλο θέμα, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στον γρίφο. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, σε αδιέξοδο Μέρτς. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το Τσεντεού από το 1949 στο Μεκλεμπούργο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στη φυλακή.
1: Ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Ολοκληρώθηκαν επίσης από τον Ελεύθερο Τύπο οι αυτοψίες χιλίων 200 μηχανικών του ΤΕΕΣ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές, υγείας, υπηρεσίες και άλλα κίνητα του κράτους. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς έλεγχους.
0: Λοιπόν, για πάμε στην κόντρα. Λοιπόν, τίτλος. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχείρησε να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Να πω ότι έχει και μεγάλη φωτογραφία από το ρεπορτάζ από τη συμπλοκή για την Ξαπλώστρα. Χθες στη Βάρη, πού έγινε αυτό?
1: Στην ακτή Βουλιαγμένης.
0: Μάλιστα. Ναι. Νεκρός απόστατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο πέθανε για μία Ξαπλώστρα.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Θα έχουμε Θεοδόση πάνω να μας πει τις λεπτομέρειες. Από την εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, μέχρι 1,75. Θολώνουν τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Επίσης, Γερμανία πρωτιές για τη Λίνκια και ΑΕΦΤΕ.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο έχει, από ό,τι βλέπω εδώ, μια μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα σε μαύρο φόντο με κίτρινο το πρόσωπό του και γράφει, ο τίτλος είναι, τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο, τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και το άλλο θέμα που είχε ακριβώς από κάτω, ζωνάρι το Μανιφέστο, μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Αυτό το έχει πει και στο δικαστήριο ο Νίκος Πλακιάς. Και μπορεί κάποιοι να μην το θυμάστε, να σας πω ποιος είναι ο Νίκος Πλακιάς. Αν και τον έχετε ακούσει και από τη συχνότητα αυτή αρκετές φορές. Είναι ο πατέρας των διδήμων. Είναι ο πατέρας που έχασε δύο κορίτσια
1: και την ανιψιά του.
0: Και πήγε στο δικαστήριο και είπε ότι το βίντεο της λεπτοκαριάς για το οποίο φωνάζαμε όλοι και λέγαμε πού είναι αυτό και πώς εμφανίστηκε, κάποιοι το είχαν, έτσι κατέθεσε ο κύριος Πλακιάς. Εδώ και μήνες το είχαν στη φαρέτρα τους. Ο κύριος Πλακιάς κατέθεσε ότι κάποιοι έλεγαν να μην το δώσουμε γιατί δεν μας βολεύει, δεν μας συμφέρει, όταν η Ελλάδα ήταν στα πρόθυρα του εθνικού διχασμού. Με τα ρωσικά bots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καθοδηγούν και ένα κόσμο ο οποίος έψαχνε να δει τι συμβαίνει παρακολουθώντας δίθεν εμπειρογνώμονες να ζωγραφίζουν δεξαμενές πάνω σε τρενάκια και άλλους εμπειρογνώμονες στη συνέχεια να πολιτεύονται με κόμματα τα οποία ήρθανε. Βέβαια οι εμπειρογνώμονες στη δεύτερη πήγανε καταγγέλλοντας και τα κόμματα και τους ιδρυτές τους.
1: Απογευματινή, στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δείχτη προστασία σε χιλιάδες δεινολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Χαμηλότερες από πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάνουν και τις 240. Απίστευτη τραγωδία επίσης από την απογευματινή. Θάνατος 82χρονου για μια Ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Ενεργειακή κρίση επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ενώ και η απογευματινή έχει στο πρωτοσέλιδό της στις εκλογές στη Γερμανία, δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία, Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνιά του. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο Πλεύρη. Άγνωστη λέξη η παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και ένοχη η οποία από τη σύζυγο του Στουνάρα για τις σχέσεις της με τη Γάκα.
1: Και τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, ο Νάσος ο Μπογιατζής, σε ποια χέρια τσαρλατάνο έπεσες ρε μαζό, πόσο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά το από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη, άφησε τα πινέλα για να κονομάει σε υπνοθεραπείες που έγινε υπνοτιστής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, βλέπω το μήνυμα από πριν να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις εφημερίδες, λέει, έχω στείλει πολλές φορές το ερώτημα, δεν το έχετε διαβάσει λίγο στον αέρα, αλλά δεν έχει δοθεί απάντηση. Γιώργο μου, μάλλον δεν την άκουσες την απάντηση, γιατί εγώ διάβασα το ερώτημά σου, νομίζω είχαμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη ή τον κύριο Ευτυχία, δεν θυμάμαι, Ευτυχίδη. Το ερώτημα που έθεσες είναι, τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης που υπάρχει από πέρυσι στις δεξαμενές δηληστηρίων και πρατηρίων και αν θα βγει στην αγορά με την καινούργια φρέσκια τιμή ή την, με την καινούργια φρέσκια τιμή την ακριβότερη λες. Και η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα συμβεί.
1: Ο Δημήτρης Χρυσούλιας μας το λέει.
0: Ο Χρυσούλιας μας το λέει. Αυτό θα συμβεί. Αυτή ήταν η απάντηση. Μόνο εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι προφανώς θα βγει με την καινούργια τιμή. Τι είναι, χαζή είναι. Να βγάλουμε το πετρέλαιο με την. Με την περσινή.
1: Άμα, Γιώργο μου, δεν έχεις το φόβο του ελέγχου της αγοράς, κάνεις ό,τι σου καπνίσει.
0: Ναι. Με διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε να συνομιλήσουμε με την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, γιατί πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που

0: την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Στον κύριο Πάπου να μιλήσω και να απευθυνθώ. Τους τίτλους των εφημερίδων διάβαζα, κύριε Πάπου. Αν εννοείται ότι η άποψη δική μου δεν πρέπει να εκφέρεται, με συγχωρείτε, έχουμε διαφωνία. Αν πάλι αναφέρεστε στους δημοσιογράφους οι οποίοι μετακινήθηκαν από το επάγγελμά τους στην πολιτική, αν έχετε ένσταση γι' αυτό ή αν θεωρείτε ότι καλώς έπραξαν, υποθέτω αναφέρεστε στους δημοσιογράφους οι οποίοι το έπραξαν και πήγανε και στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπω την ακοή σας πολύ εκλεκτική. Επιλεκτική, όχι εκλεκτική, επιλεκτική. Αφήνετε κάποιους απ' έξω από το σχολείο σας. Οι δημοσιογράφοι βρίσκονται στο κοινοβούλιο από όλες τις πλευρές του κοινοβούλιου, σε όλα τα έδρανα κάθονται. Έλα.
9: Έχουμε Θανάση Τσίτσα.
8: Έχουμε Θανάση Τσίτσα. Καλημέρα, Θανάση Τσίτσα.
9: Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα. Θανάση.
8: Βιαστήκαμε.
9: Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα.
8: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη, λέει. Καλημέρα στον πλανήτη Γη και οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Να είστε καλά.
9: Τώρα έχουμε Θανάση Τσίτσα.
8: Θανάση, καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα. Εντάξει, και καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα
10: και καλή εβδομάδα.
8: Λοιπόν, έχετε την τιμητική σας εκεί, θα μου πεις, κάθε μέρα έχετε την τιμητική σας, η σύγχρονη Ρώμη, η σύγχρονη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κάθε μέρα έχετε την τιμητική της, αλλά έχετε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό όμως.
10: Ναι, κοίτα, Σεπτέμβριος σημαίνει Νέα Υόρκη,
8: ναι.
10: Γιατί εδώ μεταφέρεται κάθε Σεπτέμβριο το επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, ανοίγει η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συμμετέχουν σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.
8: Ναι, αλλά με βίζα από τις ΗΠΑ, Θανάση μου.
10: Με βίζα, ναι. Σε άλλους δίνουν και σε άλλους όχι. Ο Ιρανός πρόεδρος θα έρθει. Ο Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής του απαγόρευσαν και δεν του χορήγησαν τη βίζα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα Γενική Συνέλευση. Θα έχει πολύ τεχνητή νοημοσύνη και συζήτηση γύρω από αυτή. Άλλωστε, με αυτό ξεκινά και το πρόγραμμά του Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος ήδη είναι στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και με αφορμή την παρουσία του στην Γενική Συνέλευση από το Σαν Φρανσίσκο, που θα βρεθεί για δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, στην καρδιά της Silicon Valley, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο. Όπως είπα, θα επισκεφτεί δύο κορυφαίες εταιρείες τεχνολογικού κλάδου, την Nvidia και την Tesla. Για όσους δεν ξέρουν, πρόκειται για δύο τεχνολογικούς κολοσσούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων μικροεπεξεργαστών. Δεν έχει ανακοινωθεί αν θα συναντήσει τους επικεφαλείς, τον Τζέσεν Χουάνγκ ή τον Elon Musk, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για τι

0: τον Τζέσεν Χουάνγκ ή τον Ήλον Μάσκ, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για τις ΗΠΑ. Συνέδεσε ευθέως την επίσκεψη στην Καλιφόρνια με τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, συναντήσεις με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο πριν έρθει στη Νέα Υόρκη την επόμενη Τετάρτη για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του στις ΗΠΑ. Θα μιλήσει την Πέμπτη, και αυτό είναι και η κεντρή, με μια ομιλία ενώπιον να προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και από εκεί συνήθως στέλνει και τα δικά του μηνύματα σε ό,τι αφορά κυρίως τα εθνικά θέματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, με Αμερικανούς επισήμους γνωρίζουμε, έχει κάποιο ραντεβού, κάποια συνάντηση οριστικοποιηθεί?
0: Έχει διμερείς επαφές, δεν έχει με Αμερικανούς επισήμους. Δεν θα παρευρεθεί στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος Τραμπ αργά το βράδυ της Τρίτης, γιατί ακριβώς θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, θα έρθει ξημερώματα Τετάρτης. Αναμένουμε εδώ να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Αυτή δεν έχει, δεν είναι ακόμα στο πρόγραμμα, το επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ότι μεταδίδεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όμως εδώ ο Τραμπ θα δει τον Ζελένσκι ενδεχομένως, γιατί άφησε ανοιχτό ότι ίσως δει και τον Ιρανό Πρόεδρο τον Πεζεσκιάν. Άφησε την πιθανότητα ανοιχτή ότι μπορεί να τον δει. Θα έχει όμως και συναντήσεις με χώρες του κόλπου, όπου εκεί θα πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε με τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί σήμερα έκανε και πάλι σκληρές δηλώσεις που ούτε λίγο ούτε πολύ τους απείλησε ότι είμαι στην τελική ευθεία να αποφασίσω αν θα τους ανατινάξω ή όχι. Εν πωλής, λίγο πολύ αυτό είπε. Και αυτή η συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου θα αποσαφηνίσει λίγο για το πού πάει η ιστορία με το Ιράν. Την ώρα που στην Αμερική, στις ΗΠΑ, όπως και στην Ευρώπη φαντάζομαι, καλπάζει η ακρίβεια. Οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη. Ήδη το diesel μέσω σταθμικά στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 6,40 δολάρια και η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια, κάτι που δημιουργεί τεράστια πίεση στον Αμερικανό Πρόεδρο, όχι μόνο πολιτικά και δημοσκοπικά, καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν οργή και δυσαρέσκεια, όπου οι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται πλέον στο δίλημα αν θα πρέπει να αγοράζουν βενζίνη ή να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τρόφιμα. Το πρόβλημα αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, εάν συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, θα βιώσουν μια μεγάλη ήττα στις εκλογές της 3ης του Νοέμβρη, στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, με μεγάλο κίνδυνο να χάσουν και τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών σημάτων, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.
2: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση. Real FM. Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυρίδης.

0: Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συντριβή υπέστη ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα CDU περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά AfD με 38,2%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο θα έχει συναντήσεις στο Σαν Φρανσίσκο με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας με επίκεντρο τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο σύντροφός της. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή παρασχέθηκαν στο παιδί πρώτες βοήθειες και ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρός της περιοχής.
15: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εκτός έδρας νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Τα αποτελέσματα: Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, Όφι και Ολυμπιακός από 10 βαθμούς στην πρώτη πεντάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία και συννεφιά στα Επιρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
20: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
21: Έντονος Βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
22: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
1: Αγάπη σου χαρίζουν και σου γυρεύουνε.
0: Στα ραδιοφωνά σας, Social Voice 995, Μανώλης Παπάζουγλου, πρώτη καλημέρα. Παρέα εννοείται με τον ηχολήπτη μας, τον Περιτόν Βασιλάκη.

0: σ' αγαπώ.
1: Εδώ είμαστε παρεούλα μαζί σας από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως και καθημερινά μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες εδώ του σταθμού, με όλες τις εκπομπές μας. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, στο www.realvoice995.gr θα τα βρείτε όλα.

0: για όλους.
1: Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας με το Viber, έτσι, εδώ που μας θέλετε τα πάντα. Έχουμε κάνει τρομερά ρεπορτάζ από αυτά που καταγγέλλετε εσείς σε φωτογραφίες και βίντεο στο 698 91 99 99.

0: είμαι στρελή.
1: Λοιπόν, πάμε να σας πω λιγάκι για την Pepco. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, στις 30 του μήνα οι φθινοπορεινές μας αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη. Γιατί εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Και το καλύτερο, την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί θα φύγουμε με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco και Ice στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα ακριβώς στα Lidl.

0: ζητάς.
1: Καλημέρα και στους πρωινούς, στους πρωινούς πρωινούς. Πάμε στη Λιερό, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο και τον Φωτή. Περάσατε εκεί με καραγκούνι, έμαθα φοβερά, έτσι, φοβερά στη Λιερό. Και εννοείται εδώ, στους Ρόδιτες πρωινούς, το φίλο τον Σπύρο, το φίλο τον Γιώργο και τον φίλο τον Γιάννη, που μας εύχονται καλή εβδομάδα σε όλα τα νησιά μας.

φίλος ο Γρηγόρης λέει να επαναλάβουμε το Viber στο 698 φιλέ, 698-91-99-995 μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. Βασικά να σας πω την αλήθεια και η σημερινή εκπομπή μέσα από το Viber ήρθε από καταγγελίες που κάνετε εσείς ήδη και μας στέλνετε. Δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε, ενημερώθηκα πριν από λίγο, διότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή. Είναι σοβαρά τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ήταν να το συζητήσουμε σήμερα, δεν πειράζει. Όλα καλά. Θα τα πούμε αύριο όπως και να έχει το θέμα αυτό. Θα βγει

Και ειδικά όταν πρόκειται για υγεία και παιδιά, έτσι. Αυτά ήταν να συζητήσουμε σήμερα. Συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σε Απόλλωνα, στην Αργυρό μου. Καλημέρα, Αργυρό μου, να είσαι πάντα καλά.

Η μέρα μας ξεκίνησε και λίγο περίεργα με τις ειδήσεις που είδα εγώ το πρωί πριν έρθω εδώ στο στούντιο και αναφέρομαι σε μία ακόμη δυστυχώς γυναικοκτονία. Είναι μερικές ειδήσεις πραγματικά που σε εκνευρίζουν και ξέρεις, μόλις ανοίξεις το μάτι σου και βλέπεις τέτοια πράγματα, ενώ πριν κοιμηθείς ήξερες ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, ότι ο ίδιος είχε καλέσει βοήθεια κτλ. Και στην τελική τι έγινε? Στην τελική μαρτύρησε, έτσι, πριν από κάποιες ώρες, ότι ο ίδιος βρίσκεται πίσω από αυτή, να μου επιτραπεί έκφραση, έτσι όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Ήταν ο ίδιος ο οποίος τέλεσε τη δολοφονία, έτσι, τη συντρόφου του. Αν είναι δυνατόν, πρωί όλα αυτά.

Είναι αυτοί οι Άντρακλες, ε? Ναι, είναι αυτοί οι Άντρακλες που χτυπώντας, σκοτώνοντας μια γυναίκα νομίζουν ότι είναι άντρες. Ε, ναι, είναι άντρες με κάκαλα. Αυτή είναι. Μέσα, βαθιά, και ο ήλιος να μην εξαναφανιστεί ποτέ στα μάτια σας.

Εγώ προσωπικά καθόμουν και ξανά ακούγα τη λογοδοσία της Παρασκευής. Συνεδρίαση εδώ τη λογοδοσία στο Δήμο της Ρόδου. Βάσει βγάλω μια άκρη, ρε παιδί μου, τι συζητάνε εκεί μέσα, τι λένε.

Κανονικά μετά την συνεδρίαση της λογοδοσίας, γιατί δεν θέλω να το σχολιάσω το θέμα, πραγματικά τα ίδια και τα ίδια, τίποτα δεν αλλάζει εκεί μέσα. Αυτό που έχω να σχολιάσω για αυτή τη συνεδρίαση είναι ότι ήταν η χαρά, λογικά, η χαρά σε ένα άλλο μαγικό κόσμο, μάλλον σε ένα πραγματικό κόσμο, θα ήταν η χαρά της εισαγγελίας αυτή η συνεδρίαση. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί κανένας άλλος, να σχολιάσει κανένας άλλος. Τα είπανε όλα μόνοι τους. Όταν λέμε όλα, όλα, δεν αφήσανε τίποτα έξω. Τίποτα. Ο ένας, ο Σωτήρης ο Βαγιανός, βγαίνει, προσέξτε εδώ, εφόσον έχει ταράξει όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο, είτε με SMS, είτε με τηλέφωνα, είτε με μηνύσεις, είτε με δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει στον εγκέφαλό του και λέει δεξιά αριστερά, βγαίνει στο Συμβούλιο της Παρασκευής και τι λέει: ανακαλύψαμε το πρόβλημα τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 26 και είχαμε υπερχείληση πρώτη φορά το Μάιο του 26. Προσέξτε, μας έπριξε να μην πτάντερα. Έβαζε από συγγενείς μέχρι λιτούς, δεμένους, μέχρι παρατρεχάμενους, μέχρι όποιους φανταστείτε, ότι δεν είναι αυτές οι παλιές εικόνες. Μην τα πιστεύετε αυτά. Γίνεται πόλεμος στο νησί και βγαίνει προχτές και λέει υπερχείληση πρώτη φορά το Μάιο. Προσέξτε. Και πήγε να συγκρίνει κιόλας τα δικά του τα χάλια με τις παραλίες των ανθρώπων που παλεύουν να τις έχουν καθαρές μόνοι τους, οι ιδιώτες. Προσέξτε. Και τα βάλε και με τους ξενοδόχους. Δηλαδή, προσέξτε εδώ, στα 2,5 χρόνια θητείας Βαγιανού, φταίει κυβέρνηση, φταίει περιφέρεια, φταίνε πολίτες, τώρα φταίνε ξενοδόχοι, φταίει το σύμπαν, φταίνε όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, δεν τα λέω εγώ, εκείνος τα λέει, όλοι, εκτός από τη ΔΕΙΑ. Και όταν λέμε φταίνε όλοι, όλοι, οι πάντες. Πάμε στο βιολογικό κρεμαστή. Τι μας είπε? Ανοίγω, λέει, και τα αναχώματα, λέει, όπως κάνανε οι προηγούμενοι. Δεν το κάνω μόνο εγώ. Όπως κάνανε οι προηγούμενοι. Και αφού κάνανε οι προηγούμενοι αυτή το περιβαλλοντικό έγκλημα, το κάνω κι εγώ. Αυτά μας είπε. Μόνος του στο μικρόφωνο. Η χαρά, ήταν η χαρά της εισαγγελίας να τα ακούει όλα. Όλα. Από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Αλλά αυτά είναι όλοι οι υπόλοιποι που δυσφημούν, λέει, το νησί. Μάλιστα. Πόλεμο, λέει, δέχεται το νησί. Πόλεμο. Φυσικά και δέχεται πόλεμο. Εμείς το είχαμε καταλάβει. Ο άλλος βγήκε να μας πει ότι, να με συγχωρείτε για την έκφραση, έχει πρόβλημα, δεν τελειώνει, δεν ολοκληρώνει, λέει, πλέον. Αυτά όλα λέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε live streaming, προσέξτε. Αυτή είναι η σοβαρότητα αυτών των συμβουλίων. Αυτή είναι η σοβαρότητα, πραγματικά αυτή είναι η σοβαρότητα. Ο άλλος λέει, μου σηκώνεται, άκου εδώ περίπου. Κατάλαβες τώρα εδώ, γιατί πράγμα μιλάμε. Και όλα καλά. Τώρα σε λίγο θα μου στείλει ένα μήνυμα, βέβαια, ο φίλος μου, ο Δημήτρης Ζανατήλους, και θα μου πει, τι λες πρωί-πρωί, τι να λέω, εσύ τα πες, δεν τα παγώ. Εν τω μεταξύ ο ένας, για να καταλάβετε εδώ, ούτε συνεννόηση. Ο ένας λέει Μάιο, λέει το 26 πρώτη φορά, και ο άλλος πριν μερικούς μήνες μας έλεγε πρώτη φορά βλέπετε λίμματα στις θάλασσες. Δεν ξέρουν τι λένε. Πραγματικά, μέσα σε μία συνεδρίαση αλλάξανε το σενάριο μόνοι τους 427.000 φορές. Μόνοι τους. Μόνοι τους. Μόνο δεν υπάρχουν λίμματα στη θάλασσα, αλλά τελικά υπάρχουν. Οι μετρήσεις γίνανε εκεί που απαγορεύεται το κολύμπι, τελικά είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ένα σωρό ιστορίες. Από το Μάιο πρώτη φορά βλέπετε λίμματα. Δε, πραγματικά αυτοί νομίζουν ότι όλος ο κόσμος είναι άμυαλος τελείως και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Άσε δε που αφήσαμε, δεν μας βγήκε το σενάριο το πάμε όλοι μαζί για τον τόπο. Προσέξτε, δεν μας βγήκε μάλλον αυτό το σενάριο και ξεκινήσαμε πάλι, κάνουμε comeback και πιάσαμε τη ρητορική της καμένης γης, το δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία, τα βρήκαμε άδεια, όλα αυτά τα ωραία, τα όμορφα, όλα αυτά τα ωραία. Βέβαια βρήκε τείχο εκεί η όλη κουβέντα σε αυτά που τους είπε ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, και είχε και απόλυτο δίκιο για τα drones
Και τα σοου είχαμε φραγκά. Πολύ ωραίο σοου. Πάρα πολύ ωραίο σοου. Εγώ προσωπικά είχα βγάλει νομίζω και πρώτο στο βίντεο. Φανταστικό σοου. Φανταστικότατο σοου. Αλλά αν ακούω δικαιολογίες ότι δεν γίνεται αυτό. Προσέξτε. Αλλά εκείνο μπορούσε να γίνει. Και ότι δεν θέλετε λέει να κάνετε στον πολιτισμό έξοδα. Και η Ρόδος είναι το πολιτισμού. Και τα έλεγε πού τώρα αυτά σε έναν τηλέμαχο Καμπούρη που έχει διατελέσει στη Δημοτική Αρχή Καμπουράκη με Κολιάδη μαζί. Και αν δεν κάνω λάθος, να μου στείλουν ένα μήνυμα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί ποτέ στον πολιτισμό, σε δράσεις, σε διαδηλώσεις, σε τέτοια πράγματα, σε ωραία πράγματα. Αν δεν κάνω απόλυτο λάθος. Και νομίζω ότι ήταν και ένα από τα χαρτιά τα οποία χρησιμοποίησε ο Αλέξανδρος ο Κολιάδης στις εκλογές. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ο Καμπούρης δεν ήθελε. Ήταν περίεργος με αυτό που είπε για τα drones και το πόσα λεφτά ξοδεύτηκαν στο show των drones. Έτσι εννοώ. Και να πω. Κάτι άλλο νομίζω να σχολιαστεί σε αυτήν τη λογοδοσία δεν υπήρχε. Πιάσαμε πάλι πάντως την καμένη γη. Και οι επόμενοι, αν θα έρθουν επόμενοι. Ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος κρίνει. Θα και οι επόμενοι που θα έρθουν να το βρούνε Μονακό τη Ρόδο. Μονακό. Το μεταξύ τα λένε. Και ο επικεφαλής ήταν στην ίδια δημοτική αρχή. Και ζήσαμε εμείς καλά και αυτή καλύτερα.

Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα Μαρία. Η κυρία Νικολέτα λέει θέλει ζαγκετούλα πια παιδιά. Ναι, δεν διαφωνούμε. Το βραδάκι κυρίως το χρειάζεται νομίζω.

ταμιάκι. Τα ίδια και με το Ροδίνη. Έτσι, τα ίδια ακριβώς και με το Ροδίνη. Υπάρχουν δημοσιευμένα εντωμεταξύ από τον τοπικό τύπο, αλλά και από την ιστοσελίδα του Δήμου. 21/7/25. Δήμαρχος Ρόδου. Μεγάλη ανάσα για το ιστορικό Ροδίνη από Δήμο Ρόδου και ΔΕΡΜΑΕ. Ολοκληρωμένη αποκατάσταση. Θα το ξαναπώ. Ολοκληρωμένη αποκατάσταση μετά από χρόνια εγκατάλειψης. 21/7/25. Στις 22/7/25 μπαίνει και στη σελίδα του Δήμου Ρόδου. Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στο πάρκο του Ροδινιού από το Δήμο και τη ΔΕΡΜΑΕ. Και προχθές τι ακούσαμε. Ποιος σας είπε ότι για ολοκληρωμένες εργασίες κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Άσε που μάθαμε ότι ακόμα κρεμούν. Εντάξει, υπάρχει μια μελέτη του 17, που η αλήθεια είναι την ψάχνω λίγο αυτή τη μελέτη, αλλά υπάρχει αυτή η μελέτη το 17. Δεν ξέρω αν έχει τροποποιηθεί λόγω μπόρας. Αυτό το κρατάω, θα σας το πω. Θα το βρω, θα σας το πω και αυτό. Αλλά αυτά ήταν. Αυτά ήταν τα οποία συζητήθηκαν στην λογοδοσία στην Παρασκευή. Και ό,τι ακριβώς βγάλατε εσείς, βγάλαμε και όλοι οι υπόλοιποι με λίγα λόγια. Ό,τι απαντήσεις δηλαδή πήρε ο Γερονικόλας, που δεν ξέρω πραγματικά, ο Γερονικόλας δεν έκανε και το απίστευτο Νικό, τώρα που το θυμήθηκα. Ρε συ Νίκο, αλήθεια, έδωσες 4 μέρες εργασίες στο Σωτήρι το Βαγιανό. Βγαίνει ο Σωτήρης ο Βαγιανός, παιδιά, στο μικρόφωνο και τι λέει. Δεν θα ξανασυμβεί αυτό, να μου βάλεις 4 μέρες δουλειά. Άφησα τα υπόλοιπα πίσω. Δεν διανοήστε τι λέτε στα μικρόφωνα. Μη μου ξαναβάλετε 4 μέρες δουλειά. Γιατί δεν μπορώ να την κάνω. Γιατί τι έγινε, πνιγικές. Τι έγινε, τι σε έπνιξαν τα λίμματα, τα νερά, τι σε έπνιξε η κατάσταση. Γιατί ακριβώς 4 μέρες, λέει 1700 σελίδες. Πολίτης απλώς να σε ρωτήσει, 40.000 σελίδες είσαι υποχρεωμένος να τις δώσεις. Να τις βρεις και να τις δώσεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, πρόεδρε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δουλειά σου είναι. Είναι δουλειά σου. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι σημαίνει δουλειά. Επαγγελματικά μια χαρά. Προσωπικά επαγγελματικά μια χαρά πας. Εδώ γιατί τι συμβαίνει εδώ. Στα δημόσια, στα κοινά τι συμβαίνει. Και κουραστήκαμε. Μας βάλατε λέει 4 μέρες δουλειά. Τρομερό. Ρωτήσατε τους ανθρώπους εκεί που εργάζονται στους υπηρεσιακούς αν είχαν κάποιο πρόβλημα. Απλά μας το πω, Βαγιανός. Δηλαδή εκθέτει και τους ανθρώπους ότι δεν θέλουν να δουλέψουν, ότι βαριούνται ή ότι 4 μέρες δουλειά τώρα τους βάλαμε. Αλήθεια τώρα. Απλός πολίτης, όχι επικεφαλής μιας παράταξης που εκπροσωπεί κάποιους πολίτες. Απλό εγώ, ο Πέρης, εδώ. Να ζητήσει κάτι, είστε υποχρεωμένοι, είναι η δουλειά σας να το δώσετε. Και το επανέλαβε και 3-4 φορές. 4 μέρες. Τα παίξαμε, κουραστήκαμε, 1700 σελίδες. Ωραία, σοβαρά. Αλήθεια να πω, τα μάτια να κλείσω. Και έχει κουράσει λέει όλη η κατάσταση. Ωραία, βγες πες την αλήθεια μια φορά και όχι σήμερα άλλα, μεθαύριο άλλα, πριν ένα μήνα άλλα, το λιμεναρχείο άλλα, εσύ άλλα, οι μετρήσεις άλλα. Ήταν λέει εκπληκτικές οι μετρήσεις μας. Εκπληκτικές. Δηλαδή είναι βλαμμένοι αυτοί από το λιμεναρχείο με τις μετρήσεις που κάνανε. Ήταν λάθος, ήταν ψεύτικα, δηλαδή τα διαψεύδεις αυτά τα στοιχεία. Για να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται. Και μετά πήγανε στις επιπροσωπικού επιθέσεις, έτσι, όπως και στο Γερονικόλα, με τα λύπη λέει εκεί, δεν ξέρω τι, με τι ιστορίες. Γενικώς τα έβαλε και με τους ξενοδόχους. Αλήθεια, πώς αισθάνεστε ξενοδοχοί, που όλα αυτά τα χρόνια το νησί λειτουργεί μια χαρά. Όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα εδώ που μετά την κυβέρνηση, μετά τους δημοσιογράφους, μετά τον κόσμο, μετά από αυτούς που μουρμουράνε στα social, μετά τους υπουργούς που δεν κάνουν, που το απορρίπτουν το ένα πίσω από το άλλο. Πώς γίνεται αυτό. Πώς νιώθετε εσείς, πώς το βλέπετε την κατάσταση τώρα εσείς ξενοδόχοι, που σας έπιασε όλους μαζί. Όλοι λέει ξενοδόχοι, προσέξτε, όλοι. Θα είναι δημοσιευμένα. Πάει να το σώσει ο Γερονικόλας, όχι όλοι, εκεί, όλοι, όλοι. Ωραία, όλοι. Για να δούμε τι λένε οι όλοι οι ξενοδόχοι.

τις δημόσιες. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι γύρισε και σου είπε υπάλληλος ότι αλήθεια τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε 4 μέρες. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτά δεν είναι. Πού αλλού πέρα από τα δικά μας δημοτικά συμβούλια τα έχετε ακούσει αυτά τα πράγματα, πού αλλού.

Και πιάσαμε και το μελόδραμα μετά. Το τι που είμαστε μόνοι, να και θυματοποίηση. Καιρό ήταν, καιρός, πολύ καιρός. Υπήρχε ένα κενό, μια παύση από τη θυματοποίηση. Τώρα το πήγαμε comeback πάλι. Άδεια ταμεία, καμένη γη. Είμαστε τα θύματα, μείναμε μόνοι μας. Συγγνώμη, κύριε Κώστα, κύριε Χαλκιά, σας έχω και μια προσωπική εκτίμηση. Το ξέρετε πολύ καλά. Έχω μια ερώτηση, αλήθεια τώρα. Γυρίστε το κεφάλι σας εκεί όπως καθόταν στο δημοτικό σύγκριν λογοδοσίας προχθές. Δίπλα σας, στο δεξί σας χέρι ακριβώς, καθόταν ο κύριος Βαγιανός. Σε εκείνο να το πείτε. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Το γιατί κάποιος έμεινε μόνος. Ποιος απομακρύνει τους πάντες από δίπλα του. Επειδή όλοι οι υπόλοιποι φταίνε, η κυβέρνηση φταίει, ξενοδοχοί φταίνε, οι δημοσιογράφοι φταίνε, οι πολίτες φταίνε, όλοι φταίνε. Πώς. Με ποιον θες να πας παρέα από τη στιγμή που φταίνε όλοι? Άρα έχετε μια πολιτική βούληση να πάτε μόνοι σας. Είναι τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο. Γιατί το τονίζετε μετά? Μόνοι μας μείναμε και δεν έχουμε βοήθεια. Από ποιον? Από ποιον? Όποια βοήθεια για χρειάστηκε, αν δεν κάνω λάθος και σωστά έφυγαν χαρτιά για να έρθει αυτή η βοήθεια, ήρθε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα βλέπετε τις 19 συμβάσεις που είπε η Ρένα η Παυλάκη, και από ό,τι μάθαμε είναι κι άλλες, Ρένα. Δεν φτάνει που σε επιβεβαιώσανε, αλλά έχει κι άλλες. Δεν ξέρω εγώ. Γίνεται λέει κατακόρος σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται κατακόρος σε όλη την Ελλάδα. Χάνεις 19 συμβάσεις σε 2 χρόνια. Αν δεν είναι αυτό πανελλήνιο ρεκόρ, δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι. Λοιπόν, αυτά με τη λογοδοσία. Όλα τα υπόλοιπα τα είδατε κι εσείς. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Θα πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο είχα σκοπό έτσι κι αλλιώς να το συζητήσουμε, πέρα από το άκυρο που φάγαμε στο ραντεβού μας για σήμερα. Είναι λίγο τα ελληνοτουρκικά και το τι γίνεται. Γιατί εδώ αρχίσαμε πάλι και βλέπουμε ταρζανιές από απέναντι και κάτι περίεργες δηλώσεις του Φιντάν. Και πολλά περίεργα πράγματα, πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε επίσης, ότι και η Ελλάδα δεν μασάει. Όποιος δεν το βλέπει αυτό είναι πρόβλημα, έτσι. Όποιος δεν το βλέπει αυτό είναι πρόβλημα. Η Ελλάδα, όπως καταλάβατε, δεν μασάει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι η κυβέρνηση εμένα. Ούτε αν είναι ο Μητσοτάκης, ούτε αν είναι ο Ανδρουλάκης, ούτε αν είναι ο Τσίπρας, ξέρω εγώ. Που, μη κακό. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μασήσαμε και δεν μασάμε. Αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε είναι όλα αυτά τα οποία βλέπετε πλέον να υπάρχουν αντιδράσεις από απέναντι. Και χοντρές πλέον αντιδράσεις, γιατί αυτές δεν είναι δηλώσεις του Φιντάν. Γιατί αυτό το Φιντάν απέναντι το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο θα πει και θα κάνει κάθε φορά που θα υπάρχει μια τέτοια, μια κάποια εξέλιξη ανάμεσα στα ελληνοτουρκικά. Αλλά ηρεμήστε λίγο εκεί στις γειτονές, ηρεμήστε λίγο. Καταλαβαίνω, έχετε και στις εκλογές, υπάρχουν και από εδώ εκλογές. Ηρεμήστε λίγο.

Λοιπόν, μου έρχεται και ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι από τη Lesky Lions στο Καστελόριζο, αλλά και από την εταιρεία ανάπτυξης. Δώστε μου ένα λεπτάκι να το δω. Εταιρεία ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων Πανάκια. Για δωρεάν δράση πρόληψης και ενημέρωσης στο Καστελόριζο για Alzheimer και Άνοια.

Η έγκυρη γνώση κάνει τη διαφορά. Σήμερα, Δευτέρα, 21 του μηνός, 6 με 8 το απόγευμα, και αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Μέγιστης. Πολύ ωραία αυτές οι δράσεις, πάρα πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις, και πολλά μπράβο και στη Λέσχη Λάιονς του Καστελορίζου. Δωρεάν έλεγχος και γνωστικών λειτουργιών, έτσι, ενημέρωση και συμβουλευτική. Η δωρεάν αυτή, επαναλαμβάνω, δράση πρόληψης και ενημέρωσης στο Καστελορίζου.

φίλος ο Παύλος, πέρα από την καλημέρα, μου στέλνει 2.41 τα καύσιμα στο κέντρο της πόλης. Ποιο κέντρο πεθαίνεις. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ανεξέλεκτη η κούρσα, ανεξέλεκτη τελείως η κούρσα με τα καύσιμα. Τι να λέμε, κάτω από 2.35-33 max δεν το βρίσκεις, αλλά παραπάνω βρίσκεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω δει και εγώ ορισμένα βενζινάδικα να έχουν τέτοιες τιμές, άνω του 2.40, δηλαδή έχουν υπερβεί πολύ το ψυχολογικό όριο, έτσι, ας το πούμε έτσι, των 2,4 το λίτρο. Μιλάμε για την αμόλυβδη, έτσι, αυτή τη στιγμή. Και η άλλη ερώτηση του εκατομμυρίου, η ερώτηση είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό το οποίο έχει μείνει μέσα στις δεξάμενες από πέρσι, θα πωληθεί φέτος με την ίδια τιμή. Φοβερή ερώτηση. Πάρα πολύ έξυπνη ερώτηση. Είδομεν θα πω εγώ, αν και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ναι, θα πωληθεί με νέες τιμές.

Ο Σπύρος ο φίλος λέει Ρόδος μόνο. Αναφέρεται στην πρώτη αγωνιστική προφανώς. Στικό που ταξίδεψε η ομάδα της Ρόδου με φιλάθλους μαζί, έτσι. Εγώ το είπα και χτες στα social, η ομάδα πλέον βγάζει υγεία. Άφησε πίσω της και πολύ καλά έκανε και το σκοταδισμό και όλους αυτούς τους, βάλτε τους μέσα σε παρένθεση, ήρωες της ομάδας, έτσι. Τελειώσαν όλα αυτά, ας μην ξανασυζητήσουμε για όλο αυτό το σκηνικό, δεν χρειάζεται. Πέρασε στην ιστορία, μακάρι να διαγραφεί και από την ιστορία, να μην υπάρχει καν ούτε στο μυαλό μας, αλλά έλα από ορισμένοι το πανηγυρεύοντας, το πήγανε γυρεύοντας και ακόμα το πανηγυρεύοντας, αλλά anyway, να μην το ξεχάσουμε, ας πούμε, έτσι, να μην ξεχάσουμε αυτή την εποχή, τη μαύρη εποχή, τη μαύρη σελίδα της ομάδας. Anyway, χθες η ομάδα πήρε φιλάθλους, πήγανε μαζί στην ΚΟ, περάσαν όμορφα, κέρδισαν το παιχνίδι. Πολλά συγχαρητήρια και στον συνάδελφο εδώ του σταθμού μας, τον Γιώργο τον Πίτσι. Φανταστική μετάδοση, Γιώργο. Φανταστικό όλο το εγχείρημα εκεί. Ήταν ζωντανή η μετάδοση από το προσωπικό site του συναδέλφου του Real Voice 995 του Γιώργου του Πίτσι, το Γιάφκα Sports.

Καλημέρα στο φίλο τον Ιορδάνη που μας γράφει ότι πριν μία εβδομάδα ήταν στη Σαντορίνη, η τιμή στα καύσιμα ήταν από πριν μία εβδομάδα εκεί 2.40. Έχεις δίκιο φίλε. Καμιά φορά βλέπω ρεπορτάζ στην Αθήνα και μουρμουράνε για το 2.20 και τρελαίνεσαι, λες 2.20, μια χαρά είναι. Για έλατε παρακάτω. Για έλατε λεβέντες και λεβέντες λίγο παρακάτω στα νησιά. Γιατί αυτοί οι νησιώτες που φωνάζουν και μουρμουράνε έχουν κάποιο δίκιο. Έτσι δεν είναι? 2.20 είχαμε εμείς πέρσι.

μια ενημέρωση που είχαμε από το ΠΑΣΟΚ εδώ, εδώ τοπικά είναι ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα κάνει περιοδία 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο. Περιμένουμε να ανακοινωθεί και το πλήρες πρόγραμμα. Εγώ το έχω, δεν σας το λέω ακόμα, δεν έχει επικυρωθεί. Το έχουμε εμείς το πρόγραμμα, θα σας το πω όταν επικυρώσει και το ΠΑΣΟΚ ακριβώς έτσι, το τι ακριβώς θα κάνει μάλλον ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο.

ομιλητής ο φίλος ρωτάει από την Κάλη μου τι καιρό έχετε κύριε παιδιά. Εμείς καλό καιρό έχουμε. Έχει έτσι μια ψιλοσυννεφουλά, αλλά είναι καλός ο καιρός. Έχει και τη δροσούλα του. Εντάξει είμαστε. Εσείς, για να στείλε μια φωτογραφία να δούμε τι παίζει.

0: άλλο το είδατε, τις δηλώσεις Χριστιανού. Αχ, τι θα γίνουμε. Για εκβατική ιατρική μιλάμε πλέον. Για τι είναι αυτά τα οποία συζητάμε, δηλαδή, μα την Παναγία. Αυτοί όλοι που λέγανε μην ανησυχείτε, εννοώ μέσα από τα κόμματα, βγαίναν και κάναν δηλώσεις, μην ανησυχείτε γιατί όλο αυτό είναι μια φούσκα, το κόμμα Χριστιανού εννοώ. Τελικά δεν είχαν και, δεν είχαν αδικό. Εγώ με αυτά που βλέπω και με την κατηφόρα που έχει πάρει και με αυτά που λέει δεξιά-αριστερά και τοποθετείται, τι να πω. Πραγματικά τι να πω. Ήθελα να είμαι από μια μεριά και να δω τους συγγενείς του Γιώργου του Μαζονάκη μετά τις δηλώσεις αυτές της Χριστιανού περί κβαντικής ιατρικής. Προσέξτε, μας είπε ότι το μηχάνημα, λέει, του μαγνητικού δουλεύει, λέει, με κβαντική ενέργεια. Το υπόλοιπο όλο, το ότι δίνουμε θεραπείες ή λεγόμαστε παιδίατροι κβαντικής ιατρικής, πού υπάρχει αυτό, αλήθεια, αλήθεια τώρα, πού υπάρχει αυτό και τα συζητάμε και δημόσια και κάνουμε και τοποθετήσεις δημόσιες. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι και εν εξελίξη το δικαστήριο των Τεμπών και μάλιστα με πολύ σημαντικές πληροφορίες να βγαίνουν πλέον από εκεί. Έτσι, με πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μαζί της, μέχρι να δικαιωθεί. Μέχρι εκεί, γιατί όλο το υπόλοιπο καταντάει πλέον εκνευριστικό. Και η χώρα δεν είναι για να μπαίνει σε άλλες τέτοιες περιπέτειες ασχετοσύνης. Το ζήσαμε μία φορά και ακόμα τα τραβάμε. Και ακόμα τα τραβάμε. Χωρίς να θέλω να πω αν είναι καλύτερος. Καλύτερη η Νέα Δημοκρατία ή το Πασό και κάποιος άλλος για την εποχή διακυβέρνησης αυτού νου του κόμματος εννοώ. Ξεκάθαρα, είμαι νομίζω ξεκάθαρος. Άλλες τέτοιες αναζητήσεις ψήφου δεν τις χρειάζεται η Ελλάδα. Δεν τις χρειάζεται καθόλου η Ελλάδα. Και κάποια στιγμή πρέπει και το πολιτικό σύστημα, έτσι, να δει γιατί ο κόσμος ψάχνει την κάθε Χριστιανού που λέει τα δικά της να τους βάλει μέσα στη Βουλή. Βλέπε τι έγινε με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, αυτού του εκτρώματος. Είδατε τι έγινε και στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να μαζευτεί κάπως σε ολόκληρη την Ευρώπη πλέον. Αλλά πρέπει να μαζευτεί. Πρέπει να μαζευτεί.
1: Το φεγγάρι κάνει βόλτα.
0: Πριν είπα ότι βγαίνουν σημαντικές πληροφορίες από τη δίκη των Τεμπών, γιατί εγώ την παρακολουθώ στενά, πάρα πολύ στενά τη δίκη και με τη σύντροφό μου. Καθόμαστε και παρακολουθούμε πολύ στενά από κάποια link τα οποία βγαίνουν εκεί, έτσι. Όχι live μετάδοσης, απλά υπάρχει τρόπος να δεις και να ακούσεις και να μάθεις το τι ακριβώς συμβαίνει. Βγαίνουν πληροφορίες από εκεί. Δεν ξέρω αν είδατε τον Πλακιά και τι κατέθεσε ο άνθρωπος. Ξέρετε ποιος είναι ο Πλακιάς που έχασε τα δύο τα παιδιά και την ανιψιά του. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε. Πάντως μπήκαν τέρμα στα σενάρια περί ξυλολίου, περί βαγονιών έξτρα που χάθονται από τα βίντεο ή τα χάσαμε στη διαδρομή. Βλέπει Χριστοδουλάκης. Είμαστε εκεί που ακόμα ψάχνει αυτός. Άλλος αυτό. Γι' αυτό έχει εξαφανιστεί από τον βλέπετε πουθενά. Κάθε εβδομάδα έχει και μια ανάρτηση, δύο-τρεις. Ένα δελτίο τρύπου, δύο-τρεις. Έβγαινε σε τηλεοράσεις, σε δύο-τρεις. Πάει τώρα αυτός, τελείωσε αυτός. Πάει τώρα, έχουμε κρύψει τώρα, μας έχει ξεχαστεί το θέμα. Δεν θα βγουν κι άλλα στη δίκη των Τεμπών. Και όσοι πιστέψαν τα σενάρια Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου κτλ. Θα το επαναλάβω, βλέπε Χριστοδουλάκης. Έχουν κρυφτεί τώρα από την υπόθεση. Μάλλον έχουν εξαφανιστεί τελείως. Γιατί βγήκαμε στον πανικό πάνω της πολιτικής εκμετάλλευσης, πάνω στους νεκρούς να εκμεταλλευτούμε πολιτικά τα πάντα. Τα πάντα. Χωρίς να περιμένουμε να βγουν αποτελέσματα. Μέχρι και τενεκέδες να μαζογραφίζουν στους πίνακες κυβότια, λέει, με καύσιμα τα οποία ήταν παράνομο, το ξυλόλιο και με κάτι σπιρτόκουτα μας έδειχναν πως παίρνει το ξυλόλιο φωτιά και κάτι. Τα θυμάστε αυτά τα ωραία που περάσαμε στις τηλεοράσεις? Τα θυμάστε? Πάνε όλα αυτά. Αυτά όλα έχουν καταπέσει στο δικαστήριο. Γι' αυτό έχουν εξαφανιστεί και όλοι αυτοί που μιλούσαν τότε.

0: Καλημέρα σε εσύ, Μισθό Βασίλη. Πού είσαι, ρε φιλέ?
1: Καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Όχι, δεν πήγα την εκδρομή στην ΚΟ. Εδώ, Ρόδο ήμουνα, μου στείλαν τα παιδιά. Δεν βόλευαν οι ώρες. Η άφιξη μετά του πλοίου στο νησί της Ρόδου είναι περίπου σε 7 η ώρα, οπότε δεν βόλευε καθόλου. Πολύ ωραία εκδρομή. Ωραία εκδρομή βγήκε για τους φιλάθλους της ομάδας της Ρόδου. Ωραία εκδρομή βγήκε, απλά δεν βολεύανε οι ώρες με τη δουλειά. Πάνε

κυρία Αμαλία γράφει για το Ροδίνι. Έχουν έρθει αυτοί ποτέ να περπατήσουν μέσα στο πάρκο του Ροδινιού? Καταλαβαίνω τι λέτε, κυρία Αμαλία, καταλαβαίνω. Αλλά κρατάμε αυτό που είπαν στο Κύπρο στο τέλος, ότι μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μας θα ολοκληρωθεί και αυτό. Βέβαια μου πείτε, έχουμε ακούσει, έχουμε ξανακούσει, βλέπε 60 εκατομμύρια, αν δεν τα βρω θα πάω σπίτι μου, θα πάμε μάλλον, και άλλα πολλά τέτοια. Υπήρχε και ένα άγχος, ένα στρες, πέρα από το ότι κάναμε comeback και πήγαμε στην Καμένη Γη και στα διαταμεία που βρήκανε. Υπήρχε και ένα άγχος, ένα στρες να μας υπενθυμίσουν 2-3 έργα τα οποία έχουν βάλει σε προτεραιότητα, όπως μια αγορά. Υπήρχε ένα άγχος να τα υπενθυμίσουν όλα αυτά στο μικρόφωνο, στο live. Ένα live που, να σας πω, ότι είχε κλειστά τα σχόλια. Προσέξτε. Και επειδή κάποιοι το επικαλούνται το live, ότι εκεί λέει, από εκεί θα ενημερώνεται ο κόσμος. Έχετε μπει, είδατε τις προβολές, πόσες είναι? Δεν ξέρω ποιο κόσμο ενημερώνεται με αυτές τις προβολές. Ούτε παιδικό πάρτι δεν έχει τόσα λίγα views. Anyway, αφήστε το αυτό. Πες ότι ok, είναι μια επιλογή να τα λέμε εκεί στο live. Γιατί δεν ακούνε, λέει, τις εκπομπές των 7 και των 8. Αλλά ο Καμπουράκης ξυπνούσε, λέει, μετά τις 12. Κάτι τέτοια λέγατε μια εποχή. Αλλά εγώ δεν ακούω τις εκπομπές των 7 και των 8. Και εντωμεταξύ δεν προλαβαίνει να βγει θέμα των 7. Τις εκπομπές μέχρι τις 9 έχει διευθετηθεί το θέμα. Άρα ποιος ακούει? Αλλά anyway, δεν μας ακούνε. Okay, δεν μας ακούνε, και πολύ καλά κάνουν. Δεν χρειάζεται να μας ακούνε. Ας σας τα μεταφέρουν. Χρειάζεται να σας τα μεταφέρουν όπως είναι τα πράγματα. Αλλά αφού δεν μας ακούνε, λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Υπήρχε ένα άγχος, ένα στρες να υπενθυμίσουν κάποια έργα τα οποία έχουν γίνει. Γιατί άραγε? Η λογοδοσία αυτή είχε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τι έγινε? Φωνάζει ο κόσμος ότι δεν κάνετε έργα, δεν κάνετε κάτι, δεν κάνετε το ένα, δεν κάνετε το άλλο. Γιατί αυτή η υπενθύμηση, σε ποιους? Ξέρουμε ποια έργα εκτελούνται. Όταν θα παραδοθούν, θα τα βγάλω, θα τα δούμε.

0: Ξεκινάει και ο φίλος ο Κουσουλός σήμερα, πρεμιέρα. Και ο Γιώργος Ολιάγκας. Μπορούμε να βγούμε και καλό χειμώνα δηλαδή πλέον. Εκεί να μπείτε να δείτε αποκαλύψεις που έχουν να δουν τα μάτια σας για την υπόθεση Βαζονάκη και θα καταλάβετε. Εκεί έχουν ξεκινήσει πλέον και ανοίγουν τα στόματα και θα βγουν πολλά στη φορά. Αλλά αυτό το οποίο, η μεγάλη εικόνα ποια είναι, ακόμη μια φορά αυτή την τρύπα του συστήματος, αυτό το ρημάδι το σύστημα πώς λειτουργεί, ανεξέλεκτο, τελείως ανεξέλεκτο. Πήγαμε λέει, κάναμε ελέγχους, αλλά δεν βρήκαμε το μηχάνημα. Έτσι, ήταν μηχάνημα τσέπης. Το κρύβανε. Βγήκε μία, τέλος πάντων, εργαζόμενη από εκεί, εργαζόμενη και τι, μετά από χήμα. Τίποτα λέει, δεν κρύβαμε. Υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες αναρτημένες στο site τους από το 21, το 22, το 23. Θα κάνουν πλασμαφαίρεση. Εδώ γινόταν λέει πλασμαφαίρεση σε resort. Πηγαίνανε λέει για σουκού. Και είχε λέει και μια θεραπεία, αν θέλετε έτσι, για να χαλαρώσετε, να γουστάρετε, ρε παιδί μου, πλασμαφαίρεση στο ριζόρτ. Αυτά στην Ελλάδα γίνονται, έτσι. Φυσικά, τι συζητάμε. Καλά και εσείς που έχετε λεφτά και τέτοια, ρε φίλε, αλήθεια, πραγματικά, ώρες-ώρες τρελαίνουμε. Που έχετε λεφτά, για περίσσεμα εννοώ, τρελαίνουμε. Πάμε να σου κούσουμε ένα ριζόρτ και κάνουμε και μια πλασμαφαίρεση, επειδή μας το είπε λέει κάποιος ότι τα κάνουμε αυτά. Οι πλούσιοι, ρε παιδί μου, ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλήθεια τώρα, τι να πω, τι να πω. Στην έρημια ματώνω, με τις σκιές παραμιλώ να αποκαλυφθείς. Λοιπόν, αυτά. Ο Πέρης με διώχνει. Η Ρένα η Παυλάκη είναι εδώ, το πρωινό Express. Όπως είπα και πριν, η Ρένα, 19 συμβάσεις βρήκες. Τελικά δεν φτάνει που σε επιβεβαιώσανε. Μπορεί να είναι και παραπάνω, λέει. Και το πενευόμαστε τώρα αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι καμάρι μας, ρε παιδί μου. Είναι μέχρι να δούμε πότε σπάει αυτό το ρεκόρ.
1: Σημασία έχει ότι το επιβεβαίωσα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά από μένα, δίνουμε τη σκυταλή στη Ρένα. Εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Παρέα με τον Πέρι το Βασιλάκι, που αλλού εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα.

0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Φιλίσια έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Συντριβή υπέστη ο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Τσέντεγιού περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος ή την καγκελαρία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η αριστερά Die Linke που συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το CDU του Merz που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Εκτός έδρας δύσκολες νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αναλυτικά Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία και νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
16: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε? Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του πρωινού μας Express. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε το πρωί της Παρασκευής. Ελπίζω να είχατε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να μπορέσατε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο για σας, να ξεκουραστήκατε, να κοιμηθήκατε. Είναι πολύς ο κόσμος τελικά που περιμένει το Σαββατοκύριακο για να κοιμηθεί.

Όχι τόσο από πλευράς θερμοκρασίας, γιατί δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά λόγω της φθινοπορεινής ησημερίας. Είναι την προσεχή Τετάρτη, στις 23 του Σεπτέμβρη. Τι σημαίνει αυτό? Ησημέρα, ησυνύχτα. Για να αρχίσει μετά να μεγαλώνει η νύχτα σιγά σιγά έναντι της μέρας, για να πάμε πλέον στο χειμώνα. Αυτά απλά έτσι σχηματικά, γιατί τώρα πια οι εποχές δεν μοιάζουν σε τίποτα με αυτό που ξέραμε και με αυτό που μαθαίναμε όταν ήμασταν στο σχολείο.

0: συστηθούμε. Η παρέα μας εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και σήμερα υποψιάζομαι ότι έχει κάνει μια υπέροχη playlist για σας. Και για μας εδώ. Και εμείς το ευχαριστιόμαστε, μην νομίζετε. Μάλιστα, κάτι τραγουδάρες που μπορούμε να τις ακούμε στη διαπασόνα από τα ακουστικά μας είναι μαγεία. Και για μας εδώ. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων, τα οποία παρουσιάζει ανά ώρα με την επικαιρότητα εμπεριστατωμένη. Είναι ο Γιάννης Μανουλάς που σε λίγο θα μας δώσει τον καιρό για σήμερα στα νησιά μας. Πάντα έγκυρος στην πρόγνωση, στην πρόβλεψή του. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε όπως κάθε πρωί μέχρι τις 10 και θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυναντηθούμε στην επανάληψη της εκπομπής τις βραδινές ώρες πια, 9 με 11, οπότε το πρωινό μας Express έρχεται ξανά στους δέκτες σας. Και σήμερα ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, κυρίες και κύριοι, και θα αντλήσουμε το μεγαλύτερο μέρος αυτών που έχουμε να σας παρουσιάσουμε, να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Έχουν να κάνουν λοιπόν αυτά με θέματα τα οποία απασχολούν γενικότερα. Δεν τα εντοπίζω δηλαδή στην τοπική τους διάσταση. Είναι αυτά που απασχολούν πλέον όλους μας, όλες και όλους. Γιατί είναι αυτά τα οποία συνθέτουν τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικής ρευστότητας που δεν είναι ανάγκη να το αναλύσω και να το εξηγήσω, γιατί τα βλέπουμε, τα βιώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι πια όπως το ξέραμε. Τώρα, πώς ακριβώς θα σχηματοποιηθεί αυτή η νέα κατάσταση, κανένας δεν ξέρει, γιατί είναι ραγδαία και ταχύτατα εξελισσόμενη. Πού θα οδηγήσει, είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Για όλους μας. Για όλη την ανθρωπότητα, τολμώ να πω. Θα τα πούμε σιγά σιγά, θα τα εξηγήσουμε όλα και θα τα συζητήσουμε. Προς το παρόν, Πέρι, να πάμε στο δελτίο καιρού, να πάμε στην πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολά και επιστρέφουμε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις θα εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 μέχρι υποφόρ θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νότιότερα από 22 μέχρι 28, στην Ελλήνιδο υψηλότερη από 23 μέχρι 30 βαθμούς, καθώς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 21 μέχρι 26 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές κυρίως ώρες σε Κάσο, Κάρπαθο και ορεινή Ρόδο να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28. Η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 19 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σήμερα θα κυμαίνεται από 50 μέχρι 70% τις νυχτερινές ώρες, ενώ αύριο Τρίτη από 60 μέχρι 80%. Καλή εβδομάδα!

Money for nothing. Money for fish and your chips for free. Λοιπόν, γιατί το έβαλε ο Πέρης Βασιλάκης αυτό? Γιατί το Money for Nothing των Dire Straits, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1985 έφτασε στην κορυφή του Billboard, το Hot 100. Με αυτό το διαχρονικό single, με την φωνητική συμμετοχή του Sting, παρακαλώ. Έχουμε και άλλα ωραία που σαν σήμερα σκαρφάλωσαν στην κορυφή των charts παγκοσμίως. Ενδεικτικά να σας πω το Faith του George Michael, 2 χρόνια αργότερα, το 1987. Το Hey Jude στο νούμερο 1 από τους Beatles στη Βρετανία. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Leonard Cohen. Dance Me to the End of Love. Σας έδωσα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, μπόλικο υλικό, έτσι. Και η Faith Hill, βέβαια. Γεννήθηκε σαν σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country και της pop. Εκατομμύρια πωλήσεις στην κορυφή του Billboard 200, με πολλά Grammy και με πολλές επιτυχίες που έρχονται από soundtrack ταινιών. Αυτά για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα καλλιτεχνικός. Και αν είστε από τους λάτρεις του κόσμου του Tolkien, δηλαδή του άρχοντα των δαχτυλιδιών και των Hobbits, να σας πω λοιπόν ότι σαν σήμερα 1937 δημοσιεύεται για πρώτη φορά το κλασικό μυθιστόρημα φαντασίας του Tolkien, το Hobbit, το οποίο δεκαετίες αργότερα μεταφέρθηκε με την τεράστια εμπορική επιτυχία στον κινηματογράφο από τον Peter Jackson, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Εδώ έχουμε και μια ενδιαφέρουσα, έτσι, ιστορία, μικρούλα ιστορία να σας πω.

Όταν ο Τόλκιν πήγε το χειρόγραφο του στον εκδότη του, εκείνος το έδωσε για αξιολόγηση στο 10χρονο γιο του. Ένα 10χρονο παιδί αξιολόγησε αυτό το έργο, το The Hobbit. Η θετική κρίση του παιδιού λοιπόν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να εκδοθεί. Το βιβλίο έγινε αμέσως επιτυχία, πούλησε χιλιάδες αντίτυπα μέσα στους πρώτους 6 μήνες. Ο εκδότης ζήτησε από τον Τόλκινγκ συνέχεια. Ο συγγραφέας άρχισε να γράφει το Δεκέμβριο του 1937 και το αποτέλεσμα μετά από χρόνια δουλειάς ήταν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Μια από τις σημαντικότερες μυθολογίες της σύγχρονης λογοτεχνίας. Χάρη στον Πίτερ Τζάκσον, αυτό το σύμπαν έγινε εντός εισαγωγικών πραγματικό. Και δεν υπάρχει άνθρωπος, πιστεύω, που να μην έχει χαθεί μέσα σε αυτό το σύμπαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και των Χόμπιτς. Αυτά έτσι τα καλλιτεχνικά της σημερινής μέρας, πριν πάμε στα πεζά του κόσμου τούτου.

Leonard Cohen και Dance Me to the End of Love. Γιατί δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί στον ποιητή. Ποιητής ήταν ο Leonard Cohen και μετά έγινε τραγουδιστής.

Έτσι, υπέροχο. Όχι, δεν ήθελα να το διακόψουμε, γιατί πήρα και μήνυμα. Μην τολμήσεις να το διακόψεις. Εντάξει. Κατάλαβες, αρχίσουν να μας απειλούν κιόλας. Πέρι, μην τυχόν και κόψουμε τα τραγούδια που αρέσουν. Καλά κάνετε. Επαναλαμβάνω και εμείς τα ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, διαπιστώνω κυρίες και κύριοι ότι ο απόϊχος της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να ακριβολογώ, έχει πάρα πολύ έντονο απόϊχο. Απόϊχο και στο εσωτερικό, συζητιέται ακόμα αυτή η επίσκεψη. Δεν συζητώ βέβαια για τη γειτονική χώρα, εκεί η ενόχλησή της έχει χτυπήσει κόκκινο και έχει αρχίσει πάλι και εκτρέπεται των ορίων, αν υποθέσουμε ότι έχει όριο η προκλητικότητά της. Συζητιέται πολύ, είδαμε αφιερώματα στον τύπο τον κεντρικό, μάλιστα ένα υπέροχο τέτοιο αφιέρωμα έκανε η Athens Voice με δημοσιογράφο που ήταν μαζί στην αποστολή και έκανε ένα υπέροχο αφιέρωμα και φωτογραφικό, αλλά και βήμα-βήμα όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, με μια γραφή περισσότερο έτσι βιωματική σε πρώτο πρόσωπο της δημοσιογράφου και μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα του Πρωθυπουργού από εκεί, από το Καστελόριζο. Το αναδημοσιεύσαμε όλο αυτό το αφιέρωμα της Athens Voice και εμείς στην Real Voice, γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετικό, υπέροχο. Είδαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται, κυρίες και κύριοι, στο Καστελόριζο μέσα από την κυριακάτικη πια καθημερινή του ανάρτηση, όπου κάνει την επισκόπηση του επταημέρου που προηγήθηκε. Θα σας πω, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, δεν το έχετε διαβάσει, τι ακριβώς έγραψε χθες Κυριακή ο Πρωθυπουργός για την επίσκεψή του αυτή. Μεταφέρομαι νοητά αυτή τη φορά στο Καστελόριζο, το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου την περασμένη Κυριακή παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε ένα τόπο με μεγάλες δυσκολίες, αλλά και μεγάλη σημασία για τη χώρα. Η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις μικρές πόλεις και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές, υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει στην πράξη να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μείνουν, να επιστρέψουν ή να επιλέξουν να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους, νιώθοντας ασφαλείς. Βέβαια, να θυμίσω ότι ήταν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ανακοινώσεων, δράσεων και για τη στήριξη της μεγίστης του Καστελορίζου που ανακοίνωσε από εκεί ο Πρωθυπουργός. Στην ανάρτησή του όμως επικεντρώθηκε στο μόνιμο, επαναλαμβάνω, ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, το πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πάντες είναι βεβαίως το ζήτημα της ακρίβειας. Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν εκτινάξει τις τιμές στον τομέα της ενέργειας στα ύψη. Υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία, όχι μόνο στη χώρα μας, ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Τραμπ. Ο κόσμος πλέον διαμαρτύρεται εντονότατα. Και στις ενδιάμεσες εκλογές τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευίωνα. Για τον Τραμπ, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν θα έκανε πολέμους. Αυτά δεν έλεγε τότε στην πρώτη του θητεία. Για να φτάσουμε σε μια σημερινή κατάσταση η οποία δεν ελέγχεται από πουθενά πια. Κάθε μέρα διαφορετικά.
Ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Απίστευτη κερδοσκοπία παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με θύμα βεβαίως τους πολίτες. Ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Απίστευτη κερδοσκοπία παντού.

ενέργειας. Επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο και βλέπουμε τι άλλο τέλος πάντων θα ακολουθήσει. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα πάντως. Τεράστιο ζήτημα είναι αυτό. Και πού έχουν αποθέσει οι πάντες τις ελπίδες τους? Στον καιρό. Ειδικά εδώ εμείς που είμαστε προς τα νότια της Ευρώπης, έχουμε αυξημένες ελπίδες για ένα πιο ήπιο χειμώνα λόγω και του Ελνίνιο, πιο υγρό μεν αλλά με υψηλότερες θερμοκρασίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και οι νησίδες στο διάστημα αυτό του χειμώνα με πολύ κρύο, αλλά γενικώς οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες. Και αυτό είναι ίσως έτσι λίγο παρήγορο, ειδικά για περιοχές της χώρας όπου αντιμετωπίζουν πολύ έντονο το πρόβλημα του ψύχους κάθε χειμώνα. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερο αυξημένες από ότι είναι εδώ στη δική μας την περιοχή και εδώ στα νησιά μας, που γενικώς οι χειμώνες είναι ηπιότεροι. Το Καστελόριζο έχει την τιμητική του και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κοινά για Καστελόριζο σε λίγες μέρες. Μην αφήσει τον Πρωθυπουργό να πάρει τις εντυπώσεις αλίμονο. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι λίγο παιδαριώδες έτσι. Εντάξει, να πας, δεν είπα εγώ να μην πας, εννοείται. Αλλά καμπάκι τώρα μετά το Μητσοτάκη τρέχει ο Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο. 25 με 27 του Σεπτέμβρη θα πάει ο Ανδρουλάκης εκεί, μάλιστα. Και στις 5 Οκτωβρίου ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πάει στην Κάρπαθο. Για να παραστεί στις επαιτειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου. Τα ιστορικά γεγονότα του 1944.

Έχουμε λοιπόν κινητικότητα. Στη Γερμανία τώρα, εκεί το CDU, εκεί δέχθηκε ψυχρολουσία πάλι από τις εκλογές. Βατερλό για το CDU, εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ.

αφιερώνει πάρα πάρα πολύ χώρο στο να αναλύει την δεύτερη καταστροφική νίκη της AFD, όπως την χαρακτηρίζει, και είναι οι ακροδεξοί στη Γερμανία προελάβουν. Στην πρώην λοιπόν εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, επίσημα αποτελέσματα, το CDU περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Η Die Welt, η εφημερίδα Die Welt, βλέπει το θάνατο του αστικού κέντρου. Όσο για το CDU, ο γερμανικός τύπος γράφει ότι είναι πλέον σκιά του εαυτού του, κατέρευσε και κάει και το όριο του 5%. Πρόκειται για ταπείνωση που ομοιά της δεν έχει ξαναζήσει αυτός ο πυλώνας του κράτους. Αυτά στην Welt, στην εφημερίδα Die Welt.

Τουλάχιστον στο Βερολίνο επικράτησε η αριστερά και εκεί δεν είχαμε την προέλαση της AfD. Αλλά καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Γερμανία. Και με την ανησυχία με την οποία όλη η Ευρώπη παρακολουθεί εκεί τις εξελίξεις.

Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει εντωμεταξύ στο Σαν Φραντσίσκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τοπική ώρα πρωί Δευτέρας. Θα επισκεφθεί, κυρίες και κύριοι, την έδρα της εταιρείας της Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla.

0: Γιατί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα θέμα που βρίσκεται όχι τώρα μόνο, εδώ και χρόνια, στην κορυφή της ατζέντας του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί έχει δει τις δυνατότητες πολύ νωρίς και έχει κάνει κινήσεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό, ώστε η χώρα μας να είναι παρούσα στις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα. Άλλωστε διαθέτει και μυαλά, διαθέτει και ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό δυναμικό ικανό η Ελλάδα. Όμως αυτή τη φορά η επίσκεψη εκεί στους τεχνολογικούς κολοσσούς γίνεται, κυρίες και κύριοι, σε μία περίοδο κατά την οποία έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το θέμα τεχνητή νοημοσύνη και απειλή για την ίδια την πραγματικότητα, την ανθρωπότητα. Υπερβολές ή πραγματικότητα όλα αυτά? Είναι όμως μια συζήτηση η οποία τις τελευταίες εβδομάδες μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο έχει κορυφωθεί. Και αυτό γιατί κορυφαίοι επιστήμονες του χώρου και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ή δούλευαν, γιατί κάποιοι παραιτήθηκαν προσφάτως από αυτούς τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως είναι η OpenAI, όπως είναι η Anthropic κτλ., λένε, έχουν πει πράγματα τα οποία τα ακούς και σηκώνεται η τρίχα σου. Όπως για παράδειγμα μια εκτίμηση ότι σε 10 χρόνια θα καταστραφεί η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μια πρόβλεψη η οποία μπορεί να στηρίζεται σε κάποια δεδομένα. Σίγουρο είναι όμως ότι η συζήτηση για την αυτονόμησή της, και τι σημαίνει αυτονόμηση, το ότι αυτοεξελίσσεται πλέον, αυτοτροφοδοτείται και δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό νομίζω ότι δημιουργεί από μόνο του ένα περιβάλλον αυξημένης ανησυχίας για το πού θα παρέμβει, πώς θα παρέμβει, και αυτό έχει να κάνει με κυβερνοεπιθέσεις, έχει να κάνει με την ασφάλεια γενικότερα, έχει να κάνει με πολεμικές επιχειρήσεις. Η λέξη λοιπόν αυτονόμηση από μόνη της τρομάζει για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η συζήτηση λοιπόν περιστρέφεται αυτή την ώρα αφενός μεν το τι μπορεί να κάνει και αφετέρου το αν μπορούν τελικά αυτοί οι κολοσσοί να σταματήσουν αυτήν την φρενήρη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω όμως μία απορία, κυρίες και κύριοι. Όταν λες ότι κατάφερες να την αυτονομήσεις και να τρέχει πλέον μόνη της, να εξελίσσεται μόνη της, να διωγγώνεται μόνη της, τότε πώς μπορεί η αλήθεια πλέον ο άνθρωπος να βάλει το χέρι του και να τη σταματήσει? Μπορεί να τη σταματήσει? Δεν ξέρω. Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Άπειρες φορές έχουμε μιλήσει μαζί του, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος και νομικός, και στην Ελλάς πρώην για τα θέματα των κυβερνοεπιθέσεων και του κυβερνοεγκλήματος, για να ακριβολογώ, να μας δώσει λίγο τα φώτα του για να μας απαντήσει σε αυτό το κέριο ερώτημα. Μπορεί να αναχαιτήσει κανείς πλέον αυτή την εξέλιξη ή πάει μόνη της και η ανθρωπότητα απλώς παρακολουθεί? Κύριε Παπαδρόμου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη και καλή εβδομάδα στους φίλους και φίλες που ακούν το σταθμό σε όλο το Νότιο Αιγαίο και όχι μόνο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι κι εσείς με την ίδια, έτσι, δεν ξέρω, ανησυχία, ενδιαφέρον παρακολουθείτε όλες αυτές τις εξελίξεις που, επαναλαμβάνω, τις δύο τελευταίες εβδομάδες μέσα στο Σεπτέμβριο έχουν κορυφωθεί ακριβώς λόγω των δηλώσεων που έχουν κάνει άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει για την ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη είναι μια διαδικασία δεκαετιών, δεν είναι τωρινή υπόθεση, πολύ σωστά το είπατε. Φυσικά τα τελευταία χρόνια έχει κορυφωθεί, έχει πάρει άλλες διαστάσεις, βρίσκεται στις λεγόμενες τεχνολογίες αιχμής, θυμίζω ότι και οι βιοτεχνολογίες, οι κβαντοτεχνολογίες που είναι και ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγει, είναι ανάμεσα σε αυτό όλο το δυναμικό τοπίο, σε όλο αυτό το οικοσύστημα που ξεδιπλώνεται μπροστά μας και το ζούμε. Τώρα, εκείνο που θα έλεγα, η απάντηση που βρίσκεται. Βρίσκεται στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη που συζητάμε πολύ και ενδεχομένως ορισμένα την έχουν θεοποιήσει οτιδήποτε, είναι προϊόν της φυσικής νοημοσύνης. Είναι αυτό που έχει σχεδιάσει ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: σε διαδικασία για να δίνει λύσεις Στο κομμάτι της αυτονόμησης, θα έλεγα ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι, πάντοτε θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς φτάνει σε μια απόφαση η τεχνητή νοημοσύνη σε ένα θέμα που της δίνουμε. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την πρώτη ύλη της τεχνητής νοημοσύνης, το καύσιμό της ουσιαστικά, που είναι τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Τι δεδομένα της δίνουμε. Έτσι, αυτή η κουβέντα έρχεται στην επικαιρότητα τώρα, αυτή τη στιγμή. Βεβαίως οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ στις ΗΠΑ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι θεατής των δύο παγκοσμίων πρωταγωνιστών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρομαι στις ΗΠΑ
0: και στην Κίνα. Ναι.
1: Έτσι, εκεί πέρα, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και μάλιστα πρόσφατα το μήνα Αύγουστο έγινε νόμος του κράτους. Η πράξη για την Ευρωπαϊκή πράξη, για την, η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνητή νοημοσύνη, που ακριβώς προσπαθεί να θέσει ένα πλαίσιο, να οριοθετήσει ένα πλαίσιο ρυθμιστικό, θα έλεγα, το οποίο ρυθμιστικό πλαίσιο πολλές φορές με τις χώρες που είναι πρωταγωνιστές έρχεται σε αντίφαση, γιατί το φαντάζονται ως ένα εφιάλτη γύρω από την καινοτομία. Οι μεγάλες εταιρείες που αναπτύσσονται, όταν ακούνε για ρυθμιστικό πλαίσιο, για ρυθμίσεις κλπ., αντιλαμβάνεστε, δεν το αποκωδικοποιούν με τον ίδιο τρόπο και λένε
0: ότι προφανώς,
1: αυτό
0: είναι θεωρούν ότι πάει όδιο... να τους εμποδίσει, ακριβώς, να εξελιχθούν.
1: Να τους εμποδίσει, να τους εμποδίσει στα πολλά κέρδη, και μιλάμε για τεχνολογικούς κολοσσούς και στην ισχύ την οποία υπάρχει γύρω
0: προφανώς,
1: από
0: αυτά. Προφανώς, έτσι.
1: Τι σημαίνει ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι ένα εργαλείο στους ανθρώπους που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Παράδειγμα, σας αναφέρω στον τομέα της ιατρικής,
0: ναι,
1: της φαρμακευτικής. Στον τομέα κάθε, θα έλεγα, πλευρά της επιστήμης, όμως ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα εργαλείο όπλο καταστροφικό όταν γίνεται κακή χρήση της, και ενδεικτικά είναι αυτό που αναφέρατε πριν, ότι μπορεί να είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τους κυβερνοεγκληματίες, τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να τελειοποιούν τις επιθέσεις τους, έτσι, αναφέρω έτσι ενδεικτικά, ή να παρουσιάζουν, το βλέπουμε συχνά με ένα πράγμα που το καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, με τις απάτες που γίνονται, με κλωνοποιήσεις φωνών, με τα deepfakes, όλα αυτά, τα θέματα παραπληροφόρησης, επίσης όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε, εκεί είναι ένα εργαλείο καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Άρα, τώρα από εκεί και πέρα, το ίδιο το εργαλείο δεν φταίει σε καμία περίπτωση, είναι ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε.
0: Ναι, έχω την εντύπωση όμως, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Παπαδρόμου, έχω την εντύπωση την εξής, ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, δηλαδή ότι τι δεδομένα του δίνεις και τι εντολή του δίνεις, τι να κάνει και τι να μην κάνει, δηλαδή όλα εξυκνούνται από τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί ένα εργαλείο προς την σωστή ή στην αρνητική του κατεύθυνση, ότι έχουμε ξεφύγει πια από αυτό. Είμαστε σε ένα βήμα μετά από αυτήν την ιστορία, ή ίσως πολλά βήματα μετά. Δηλαδή ότι όταν μόνη της πια η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τέτοια περιστατικά είχαμε το προηγούμενο διάστημα, έτσι, που χάκαρε από μόνη της, όχι γιατί ο σκοπός της ήταν να χακάρει, αλλά γιατί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία το να αντλήσει στοιχεία, να ενισχυθεί, να πάρει πράγματα από άλλες τεχνολογίες, από άλλες πλατφόρμες κτλ., έσπασε κάποιους κώδικες. Αυτό λοιπόν δεν ήταν έργο ανθρώπου, μόνη της το έκανε.
1: Κοιτάξτε λίγο, ο σχεδιασμός, ακόμη και η αυτονόμηση είναι προϊόν, θα έλεγα, του σχεδιασμού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δική της επιλογή. Αυτό θέλω λίγο
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, το κατανοητό. Αναχαιτίζεται όμως από τη στιγμή πλέον που έχει φτάσει σε ένα σημείο να αυτονομείται και να είναι προγραμματισμένη να αυτονομείται και να εξελίσσεται μόνη της.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι μοιραίο σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, που χειρίζονται, για παράδειγμα, οπλικά συστήματα. Φανταστείτε στα θέματα άμυνας κλπ. Μπορεί να φέρει, δηλαδή καταλαβαίνετε, σε αντίθετα να δημιουργήσει καταστάσεις απρόβλεπτες.
0: Αυτό, μα αυτό.
1: Απόλυτα καταστροφικές. Αυτό, εντάξει, αυτό έχει σχέση με το πλαίσιο το οποίο πρέπει να μπει. Γι' αυτό και η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς στην οριοθέτησή της. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει σε αυτό το απεριόριστο που είναι μπροστά σου. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, και δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα οι κοινωνίες, οι οργανωμένες κοινωνίες, αναφέρομαι και στο πλαίσιο του Οργανισμού ΟΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, έχουν βάλει στην ατζέντα τους αυτά τα θέματα. Σίγουρα έχουν βάλει, δεν είναι κάτι καινούριο, ήδη έχουν οριστεί επιτροπές. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει ειδική επιτροπή για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, σας αναφέρω συνειδητικά μια πρωτοβουλία ενός διεθνούς οργανισμού.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα αυτό απασχολεί. Πρέπει να απασχολεί την επιστημονική, κυρίως πρώτα απ' όλα, κοινότητα, και βέβαια σε δεύτερη φάση τους πολιτικούς. Κατά την άποψή μου, η πολιτική θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όταν θα πάρουν τις αποφάσεις, τις κρίσιμες αποφάσεις, πρέπει να έχουν τα συμπεράσματα της επιστήμης. Έτσι δεν παίρνουν αποφάσεις από μόνοι τους και γι' αυτό ορίζονται οι σχετικές επιτροπές. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία του Πρόεδρου Τραμπ να ορίσει ειδική ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα. Θυμίζω εδώ παρεμπιπτόντως να πούμε ότι ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πάντοτε εδώ και χρόνια και δεκαετίες έχει θεσπιστεί σε ανώτατο επίπεδο ένα συμβουλευτικό όργανο, ένα advisory group, το οποίο έχει σχέση με την επιστήμη και την τεχνολογία, που είναι δηλαδή στη διάθεση του εκάστοτε Προέδρου να του θέτει υπόψη πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούργιο. Μιλάμε τώρα για πολιτείες οι οποίες είναι απόλυτα οργανωμένες, δεν έχουν μονοπρόσωπα συμβουλευτικά όργανα, δεν βασίζονται στον έναν, βασίζονται στην ομάδα, βασίζονται στην επιστημονική γνώση και γι' αυτό έχουν μια, θα έλεγα, ένα πλεόνασμα ισχύως σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Καινοτομία που καταγράφεται, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς τώρα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ακόμη, μέχρι τώρα είμαστε καταναλωτές, δεν παράγουμε κάτι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σαν στρατηγική επιλογή που έχουμε μπροστά μας. Είπατε προηγουμένως μια λέξη κλειδί, ότι έχουμε θαυμάσιους επιστήμονες. Βεβαίως. Δεν ξεχνάμε, κύριε Παυλάκη, ότι οι επιστήμονες τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα στα χρόνια της κρίσης, αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν φύγει έξω από την Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους, γιατί σήμερα τα έχουμε ανάγκη όσο ποτέ. Αυτά τα παιδιά να δοθούν κίνητρα πραγματικά και να επιστρέψουν. Ήδη ενδεχομένως κάποια παιδιά έρχονται. Αυτά τα χρειαζόμαστε και θα πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας για να δούμε την προοπτική την επόμενη μέρα στο να δημιουργήσουμε και να παράγουμε. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Όχι απλώς να καταναλώνουμε, δηλαδή να είμαστε. Επίσης, σας αναφέρω δεικτικά και άλλους προβληματισμούς. Για παράδειγμα, σας μίλησα για τα δεδομένα που φιλοξενούν, έτσι, όλα αυτά τα μοντέλα για να αναπτυχθούν. Απαραίτητο είναι να υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας των δεδομένων, τα λεγόμενα data centers.
0: Ναι.
1: Data centers. Αυτά επίσης έχουν μια άλλη παράμετρο, ένα περιβαλλοντικό πρόσημο. Η λειτουργία αυτών των κέντρων είναι ενεργοβόρα και απαιτεί πόρους και σε ενέργεια και σε νερό. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε σε μια, θα έλεγα, συνολική θεώρηση των πραγμάτων, έτσι ώστε όποιες αποφάσεις πάρουμε να είναι καταλαβαίνουν.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής, να σας πω τώρα από αυτά που λέτε ποια είναι η απορία μου. Ναι, όντως βλέπουμε ανησυχία. Βλέπουμε ότι μέχρι και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως ο ΟΗΕ μέχρι τώρα, αν δούμε με τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει σε άλλες κρίσεις, είναι συνήθως ευχολόγια. Δεν μπορεί να επιβάλλει τελικά ούτε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στις χώρες τις πολιτικές τις οποίες θα ακολουθήσουν. Διαφορετικά θα είχαν σταματήσει οι πόλεμοι. Τους ζητάει να σταματήσουν, αλλά δεν σταματάνε. Είπατε για το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτή η κολοσσή δεν είναι ευρωπαϊκή. Είναι αμερικανική. Και είπατε κι εσείς ότι ο στόχος τους είναι ισχύς, είναι τα χρήματα. Επομένως, δεν είναι βέβαιο ότι θα δεχτούν να μπουν υπό την ομπρέλα των όποιων ρυθμιστικών διατάξεων αποφασίσει τελικά η Ευρώπη. Ή αν αποφασίσει η Αμερική να συνεργαστεί, είμαστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσει η Κίνα. Δηλαδή, αυτή η παγκόσμια εκστρατεία που χρειάζεται μου φαίνεται ανέφικτη, μου φαίνεται ουτοπική. Εκεί θέλω να καταλήξω, σαν γενικό συμπέρασμα.
1: Παράδειγμα, κυρία Παυλακή, ένα σύντομο παράδειγμα. Θα σας θυμίσω, γιατί ασχολούμαι με τα θέματα του κυκλοφόρου, όπως είπατε προηγουμένως, τα θέματα αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την απουσία κυβερνοασφάλειας, δηλαδή τα κυβερνοεγκλήματα.
0: Ναι.
1: Αποτυχία της κυβερνοασφάλειας έχουν τα κυβερνοεγκλήματα. Λοιπόν, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών τον Οκτώβριο του 2025 κατέληξε μετά από χρόνια διαβούλευσης στη σύμβαση του ΑΝΟΗ στο Βιετνάμ, υπεγράφει, είναι η Cybercrime Convention, δηλαδή η σύμβαση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, η πρώτη σύμβαση παγκόσμια, θα λέγαμε, παγκόσμια εμβέλεια, που έχει σχέση με τα θέματα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς κατάφερε η διεθνής κοινότητα μέσα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της κοπέλης. Αντιλαμβάνεται ο χρόνος. Φανταστείτε ότι η τεχνολογία γύρω από το κυβερνοφόρο για τα θέματα του διαδικτύου και όχι μόνο προέκυψαν τη δεκαετία του 90. Μιλάμε για 2025. Έτσι. Όμως κατέληξαν σε μια συμφωνία η οποία αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε διαδικασία υπογραφών από διάφορες χώρες. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες που την έχει υπογράψει. Αυτό το γεγονός δυστυχώς δεν έπαιξε στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας, γιατί δυστυχώς υπάρχει και σχετική άγνοια.
0: Ναι. Για να αξιολογηθεί ένα οποιοδήποτε θέμα, αν είναι ενδιαφέροντος ή όχι. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως
1: υπάρχει άγνοια ότι στην χώρα μας βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, όπως υπάρχει άγνοια ότι ο επόμενος μήνας, ο μήνας Οκτώβριος, είναι αφιερωμένος στην Κυβερνοασφάλεια. κάτι που αγνοούν και οι δημόσιοι οργανισμοί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και στην παιδεία το ίδιο. Καταλαβαίνετε, σε μια χώρα που πρέπει να μπει μια τάξη, θα έλεγα, στη σειρά των πραγμάτων, θα πρέπει να ξεκινάμε από το α, θα έλεγα, μέσα στο αλφάβητο, έτσι, και να μην έχουμε στο νου μας το ω. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά χρειάζονται βήματα, χρειάζονται παιδεία, χρειάζονται μια πολύ επίπεδη ευαισθητοποίηση και προσέγγιση, και επίσης και μια αναπτυξιακή έτσι δυναμική στο πλαίσιο των επιστημών και των ερευνητικών μας κέντρων, των πανεπιστημίων της χώρας μας κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι στην προτεραιότητα. Τώρα, να πούμε, παρουσιάζει ενδιαφέρον η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νόμος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που σήμερα που μιλάμε είναι νόμος του κράτους, που μιλάει για διάφορους κινδύνους και πρακτικές που είναι μη αποδεκτές. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα συστήματα αυτά για να χειραγωγήσεις ή να εξαπατήσεις. Έτσι, αυτό θα πρέπει δηλαδή οι πλατφόρμες που σχεδιάζουν αυτές τις δυνατότητες της νοημοσύνης θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτό. Και αυτό όταν λειτουργούν και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να το σέβονται. Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά για θέματα κοινωνικής βαθμολόγησης. Social scoring, δηλαδή το πώς συμπεριφέρονται οι πολίτες ή οτιδήποτε άλλο. Ή η αναγνώριση συναισθημάτων σε χώρους εργασίας και διάφορα άλλα θέματα, μη βιομετρική κατηγοριοποίηση κλπ. Σας λέω ότι κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις που απαγορεύονται. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και έχει σημασία ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική στην οποία βασίζονται αυτά τα συστήματα.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι σημαντικό και όντως δεν έχει γίνει πολύ γνωστό αυτό, ότι υπάρχουν πλέον τέτοιες κατευθύνσεις, οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία για το τι μπορεί να κάνει κανείς και τι να μην κάνει, γιατί τα εργαλεία όντως και οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, έτσι, να κάνεις πια το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε, οπουδήποτε. Αλλά πού προστατεύονται και τα προσωπικά δεδομένα, όπως είπατε, και τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και γενικώς. Πώς δεν χειραγωγείται ο πολίτης με στόχο πάντα το κέρδος, αν και δεν ξέρω αν σε αυτό το σημείο μπορούμε πια να κάνουμε κάτι, γιατί βλέπουμε ότι με το που ανοίγουμε την οποιοδήποτε πλατφόρμα social media, κύριε Παπαπροδρόμου, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δούμε το προϊόν το οποίο λίγο πριν, όχι το ψάξαμε, το συζητήσαμε απλά στο ίδιο δωμάτιο με κάποιον άλλο. Αυτό τώρα...
1: Αυτό σημαίνει ότι οι αλγόριθμοι ενδεχομένως έχουν το προφίλ μας, αντιλαμβάνεστε πώς το λέω, από κάθε... Εκείνο που θα έλεγα, θα επιμείνω για μένα, το σημείο κλειδί, και μια που ξεκίνησε η σχολική χρονιά, είναι η παιδεία. Η παιδεία είναι σε μια συνολική προσέγγιση με όλα τα είδη εγγραμματισμών. Όχι εγγραμματισμών μόνο ψηφιακών εγγραμματισμών, όχι εγγραμματισμών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι απαραίτητη για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και για τα παιδιά τα ίδια. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η κριτική σκέψη, για παράδειγμα, αναπτύσσεται μέσα από το διάβασμα, μέσα από τον πολιτισμό, με διάφορα πράγματα. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Χθες, ας πούμε, σε σχετικό δημοσίευμα που έβλεπα στην Σιγκαπούρη, ας πούμε, έβλεπα ότι εκεί που είναι τεχνολογικά πολύ μπροστά, ας πούμε, στα θέματα αυτά, έτσι, υπάρχουν χώρες και εκτός ΗΠΑ και Κίνας που είναι μπροστά ή εφαρμόζουν καλές πρακτικές. Ενισχύει, λέει, το διάβασμα. Σε μια χώρα που δεν διαβάζουμε, που δεν διαβάζουμε ούτε ένα βιβλίο.
0: Εδώ δεν διαβάζαμε, όταν δεν είχαμε τα κινητά, φανταστείτε.
1: Δεν ξέρω πώς θα στείλετε τώρα. Όταν μόνο καταναλώνουμε και η άκρητη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και στην εκπαίδευση, κατά την προσωπική μου άποψη, ελοχεύει κινδύνους, γιατί απουσιάζουν βασικά πράγματα.
0: Να σας πω.
1: Η τεχνολογία δεν φταίει, το κινητό δεν φταίει, τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, σας έχω ακούσει να το ξαναλέτε αυτό. Επειδή ο χρόνος έχει παρέλθει, αυτές είναι μεγάλες συζητήσεις. Θέλω την ερχόμενη εβδομάδα να είμαστε και πάλι εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Παπαπροδρόμου, για να συζητήσουμε ειδικά αυτό το σχολείο, αυτό το θέμα του σχολείου. Και αυτό την πρόταση την οποία έχει κάνει η Ursula von der Leyen τις προηγούμενες μέρες για το You Kids Act, έτσι. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Απλά δεν προλαβαίνω γιατί ήδη έχει παρέλθει ο χρόνος. Έτσι, πάνω σε αυτό όμως που είπατε...
1: Αναφορικά όμως με το θέμα της νοημοσύνης όμως, αυτό θα ήθελα να πω. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γενικότερα και προσεκτικοί, ούτε να φέρνουμε την καταστροφή.
0: Δεν τη φέρνουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι τη φέρνουν αυτοί οι οποίοι τη γέννησαν.
1: Να κρατάμε μια λογική σχέση και ορθολογική, θα έλεγα, προσέγγιση, Σίγουρα όμως εκείνο που χρειάζεται την ώρα που αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, να μην ξεχνάμε και να μην απεμπολούμε τη φυσική νοημοσύνη.
0: Αυτό, άμα μεγάλο αυτό. Θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα αυτό.
1: Ίσως χρειαζόμαστε και επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημιουργού, θα λέγα. Δηλαδή, που έχουμε μπροστά μας και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις μέσα από τη συζήτηση, το διάλογο και... Σίγουρα δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, κάποια πράγματα επιλέγουμε. Οπότε είναι θέμα και επιλογών μας.
0: Έτσι. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημιουργού. Πολύ ωραίο αυτό. Να αρχίσουμε πια, μάλλον να ξαναγυρίσουμε στην νόηση τη δική μας και όχι στην δανική νόηση.
1: Καμία περίπτωση αυτό δεν απεμπολεί την τεχνολογία που εξελίσσεται.
0: Σε καμία περίπτωση. Εργαλείο.
1: Αλλά ούτε και τεχνολάτρες με την έννοια του ότι τα πάντα θα μας τα λύσει.
0: Είναι αυτό που λέτε, να σας πω, είναι αυτό που λέτε, ότι είναι εργαλείο. Χρησιμοποίησε το για διευκόλυνση, όχι να τις εκχωρήσεις τις δικές σου λειτουργίες. Αυτό νομίζω είναι
1: λοιπόν,
0: το...
1: Ως εκεί.
0: Τώρα, ποιοι είναι μέχρι εκεί και ποιοι είναι παραπέρα. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα θα το κανονίσουμε. Θα ήθελα για να συζητήσουμε ειδικά για αυτό το ζήτημα, για τις πλατφόρμες, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και τους γονείς. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε. Από την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα μια αντίστοιχη συζήτηση την περασμένη Παρασκευή, πήρα αρκετά μηνύματα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Μέσα στην εβδομάδα ελπίζω να το καταφέρουμε να το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, έτσι και στην εκπομπή μας.
1: Οπότε θα ήθελα να κλείσουμε μια αγαπημένη μου φράση. Μιλώντας με ένα σταθμό στην ακριτική Ελλάδα, ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε κριτικά και ακριτικά.
0: Κριτικά και ακριτικά. Τι ωραίο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε
0: Μάτια. Ναι. Γεια σας. Αυτή η συζήτηση θα μας πάει δεκαετίες. Να είστε σίγουροι. Πολύ μακριά θα πάει. Δεν υπάρχουν απαντήσεις που να μπορούν να θεωρηθούν θέσφατο σε καμία περίπτωση. Τι θα γίνει, πού θα βγει όλη αυτή η ιστορία, μένει να το δούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς αυτή την ώρα να το προδικάσει. Ψυχραιμία, ηρεμία. Αλλά κρατάω και αυτό το οποίο μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Στέφανος Δράκος την περασμένη Παρασκευή, ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο και καμία επανάσταση της τεχνολογίας που είδαμε μέχρι τώρα δεν μοιάζει με αυτό το οποίο συντελείται αυτή την ώρα. Τα πάντα αλλάζουν. Μάλιστα, για να δούμε. Αυτά από το πρώτο μέρος του πρωινού μας Express, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδος. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή και θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε πολιτικά κυρίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αλλά και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καστελόριζο και στα μέτρα που εξήγηλε από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανήλθε στην χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Καστελόριζο την περασμένη Κυριακή παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν τόπο με μεγάλες δυσκολίες, αλλά και με μεγάλη σημασία για την χώρα, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός προσθέτει ότι η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις μικρές πόλεις, τις ορεινές περιοχές και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές και περισσότερες ευκαιρίες. Εν τω μεταξύ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εργασίας του Δημάρχου Μεγίστης Νικόλα Σβέστη με τον Υφυπουργό Παρά, τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού Θανάση Νέζη και τεχνικούς συμβούλους. Στο επίκεντρο τέθηκαν η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της παραλιακής ζώνης που έχουν προκύψει λόγω υποσκαφών και διαπιστωμένων σπηλώσεων, καθώς και η προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ίδρυυση, την ίδρυση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Με συντονισμό, συνεργασία και συγκεκριμένο σχεδιασμό προχωράμε στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επίλυση των ζητημάτων του Καστελορίζου, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγίστης. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί 25 έως 27 Σεπτεμβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως δήλωσε στον Real Voice ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του Πασόκ Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί για τριήμερη περιοδία στο νησί από την προσεχή Παρασκευή και θα αναχωρήσει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Επί του παρόντος δεν έχει οριστικοποιηθεί το ακριβές πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο θα γνωστοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, όπως και τα που θα τον συνοδεύσουν. Στην Κάρπαθο θα βρίσκεται στις 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου και τα ιστορικά γεγονότα του 1944. Οι μενετές βρίσκονται κάθε χρόνο στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων, με δοξολογία και τελετή στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου, τιμώντας όσους πρωταγωνίστησαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Μέσα Νοεμβρίου θα πέσει με τα τελευταία τσάρτερ η αυλαία της τουριστικής σεζόν στη Ρόδο με θετικό πρόσημο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος. Η Ρόδο συνεχίζει δυναμικά την πορεία της φετινής σεζόν με αφίξεις να καταγράφουν θετική πορεία την ώρα όμως που καταγράφονται και αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Μικρότερη διάρκεια διανυκτερεύσεων, περιορισμένη κατανάλωση και κρατήσεις τελευταία στιγμής είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως ανέφερε. Ο κύριος Ματσίγκος τόνισε παράλληλα ότι το νησί χρειάζεται καλύτερες υποδομές και αναφέρθηκε στην προοπτική επέκταση της περίοδου. Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμάτων και οι δυνατότητες του αεροδρομίου αποτελούν σύμφωνα με τον ίδιο ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σε λαϊκή συνέλευση καλούνται οι κάτοικοι της Παστίδας στις 5 το απόγευμα παρουσία του Δημάρχου Ρόδου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Νίκο Πάτα, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Με δικό της περίπτερο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 4 έως 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων των νησιών μας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις θα εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 μέχρι υποφόρου θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 28, στην Ελλήνιδο υψηλότερη από 23 μέχρι 30 βαθμούς καθώς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 21 μέχρι 26 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές κυρίως ώρες σε Κάσο, Κάρπαθο και ορεινή Ρόδο να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 19 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σήμερα θα κυμαίνεται από 50 μέχρι 70% τις νυχτερινές ώρες, ενώ αύριο Τρίτη από 60 μέχρι 80%. Καλή εβδομάδα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Μακάρι να ήμασταν πέρι μόνο μουσική εκπομπή, να παίζαμε μόνο μουσική, το φαντάζεσαι, και να μιλάμε για μουσικές, για τραγούδια, για την ιστορία των τραγουδιών, για ταινίες.

Και αφού δεν κάνω εκπομπή, κάνω το αφιέρωμα το σαν σήμερα που δημοσιεύω κάθε μέρα στην ιστοσελίδα του Real Voice. Εκεί πραγματικά βρίσκει κανείς θησαυρούς. Κάθε μία τέτοια ανάρτηση είναι από μόνη της μία ολόκληρη εκπομπή. Ένα ολόκληρο ημερολόγιο, χρονολόγιο κάθε μέρα. Ιστορικά γεγονότα, μεγάλες στιγμές στον χώρο της τέχνης, της μουσικής, του κινηματογράφου, πρόσωπα, πράγματα, ιστορίες. Αν στην αναζήτηση στην ιστοσελίδα μας πληκτρολογήσετε σαν σήμερα, θα τα δείτε όλα αυτά. Για σας που έχετε αυτό το ενδιαφέρον να ανατρέχετε στο παρελθόν. Για να θυμηθείτε ή να ενημερωθείτε για όλα αυτά τα οποία έχουν διαμορφώσει την κουλτούρα τη σημερινή πια.

και για να κρατήσουμε ζωντανή την ανθρώπινη λειτουργία τελικά. Πριν όλα αυτά τα σκεπάσει η τεχνητή νοημοσύνη με τα δικά της δημιουργήματα. Δημιούργημα και αυτή του ανθρώπου. Εννοείται, όπως μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Παπαπροδρόμου, οι δυνατότητες που παρακολουθούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά θαυμαστές. Και είναι ακόμα πιο θαυμαστό, όντως το λέω με δέος, ότι όλο αυτό το πράγμα για το οποίο συζητά ολόκληρη ανθρωπότητα για το αν μπορεί να το αναχαιτήσει, είναι δημιούργημα της ανθρώπινης νόησης. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πού μπορεί να φτάσει ο νους, οι δυνατότητες του ανθρώπου. Και εδώ λέει, είναι λίγο και η τραγική ειρωνία. Δηλαδή, ο δημιουργός θα αφήσει το δημιούργημά του να τον καταστρέψει. Λίγο Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ μου θυμίζει αυτό. Πολύ προφητικό τελικά, και ας γράφτηκε αιώνες πριν αυτό το εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ. Δημιουργός και δημιούργημα. Βλέπω την ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάθε φορά που παραδίδεται ένα έργο, έχουμε την ηθική ικανοποίηση της δέσμευσης που εκπληρώθηκε. Έχουμε τη χαρά της δημιουργίας και της εκπλήρωσης ενός καθήκοντος, όπως ακριβώς με το σχολείο στο Καστελόριζο που παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και με το γήπεδο στο χωριό Απολακιά της Νότιας Ρόδου. Υπηρετούμε έμπρακτα την αρχή ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι ή μικροί τόποι και μεγάλα ή μικρά έργα. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι, και οι άνθρωποι του κάθε τόπου δεν είναι ποτέ μεγάλοι ή μικροί. Είναι ο κόσμος όλος. Και το βίντεο από το γήπεδο της Απολακιάς. Ξεχασμένο, λέει, ακόμα και από το χρόνο, αποκτά ζωή. Το πήρε στα χέρια της η περιφέρεια και το βίντεο δείχνει ένα υπέροχο, ολοκένουργιο γήπεδο, έτοιμο για τα παιδιά, τη νεολαία, τους αθλητικούς συλλόγους. Από πού φτιάχτηκε αυτό? Από το ειδικό πρόγραμμα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, που θέσπισε η περιφέρεια, η πρώτη περιφέρεια στη χώρα που το έκανε αυτό, ένα ειδικό πρόγραμμα για τα γήπεδα και άλλο ένα για τα σχολεία. Το έθεσε στη διάθεση των Δήμων, γιατί εδώ μιλάμε για δημοτικές εγκαταστάσεις, και τα γήπεδα και τα σχολεία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δήμων. Εκείνοι όμως ενδεχομένως δεν μπορούν, είτε γιατί δεν έχουν την τεχνική επάρκεια που απαιτείται, και όταν μιλάμε μάλιστα για Δήμους μικρούς, νησιωτικούς, αλλά και μεγάλους, όπως βλέπουμε τώρα εδώ, γιατί το γήπεδο της Απολακιάς ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, στο μεγάλο Δήμο των 2.000 υπαλλήλων. Έρχεται λοιπόν η περιφέρεια και να τα χρηματοδοτήσει, και στην περίπτωση που δεν μπορούν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν και τεχνικά να το φτιάξουν, εκεί υπογράφονται και διαβαθμιδικές λεγόμενες συμβάσεις, μέσα από τις οποίες η περιφέρεια αναλαμβάνει όχι μόνο να χρηματοδοτήσει τις εργασίες, αλλά να τις υλοποιήσει κιόλας. Να είναι δηλαδή και φορέας υλοποίησης των έργων αυτών. Πάρα πολλοί Δήμοι έχουν κάνει, σε όλο το Νότιο Αιγαίο, έχουν κάνει χρήση αυτών των ειδικών προγραμμάτων, και σε επίπεδο σχολείων και σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, χρησιμοποιώντας τα χρήματα αυτά και μία και δύο και τρεις φορές. Έχουν υπογραφεί δηλαδή πολλές προγραμματικές συμβάσεις με κάποιους Δήμους μάλιστα συνεχώς, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι Δήμαρχοι, θέλησαν να κάνουν χρήση αυτών των ειδικών προγραμμάτων και να αναβαθμίσουν τα σχολεία τους και τα γήπεδά τους για τα παιδιά, για την νεολαία, για τους συλλόγους στα νησιά τους. Για το Καστελόριζο ο λόγος, να σας πω ότι η Νατάσα Παμπρίθα έχει το Δήμαρχο, τον κύριο Ασβέστη, στη συνέχεια στην εκπομπή της μαζί στις 10, για να γίνει μια ανακεφαλαίωση, γιατί όπως σας έλεγα και το πρωί, και νομίζω το έχετε διαπιστώσει πια κι εσείς, ότι αυτή η επίσκεψη στο Καστελόριζο του Πρωθυπουργού έγραψε ιστορία τελικά. Και για τις ανακοινώσεις που έγιναν εκεί, αλλά και για το μήνυμα το οποίο έφυγε προς τη γείτονα χώρα, με εμφανή πλέον την ενόχληση της Τουρκίας, για την οποία παρακολουθούμε το εξής οξύμορο. Όπως οξύμορο χαρακτηρίστηκε, γιατί έτσι είναι,
και από την ελληνική κυβέρνηση. Διαμαρτύρονται και ζητούν αποστρατιωτικοποιημένα νησιά αυτοί οι οποίοι απειλούν τα νησιά. Και σε επίπεδο φραστικό και με τις παραβιάσεις. Πώς λοιπόν έρχεσαι και λες ότι απειλεί την Τουρκία το γεγονός ότι είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά, όταν εσύ τα αναγκάζεις να είναι στρατιωτικοποιημένα? Εμ απειλείς, εμ ζητάς και αποστρατιωτικοποίηση. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι οξύμορο? Αλλά όλα αυτά δείχνουν την ενόχληση, την πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση. Το μήνυμα έφυγε απερίφραστα από τον Πρωθυπουργό από εδώ, από το Καστελόριζο. Αυτό που θεωρούν ότι είναι δικό τους, γιατί είναι, λέει, τόσο κοντά που αν φωνάξεις από απέναντι θα σ' ακούσουν. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποίησε κάποια στιγμή ο Ερντογάν. Και πριν, λίγες μέρες πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στο Καστελόριζο, μερίδα του τουρκικού τύπου, αυτό έλεγε. Μάλιστα κάποιοι πολύ προκλητικά έλεγαν ότι θα είναι και η τελευταία φορά που θα πάει ο Μητσοτάκης εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι συνειρμούς προσπαθούσε να δημιουργήσει. Επαναφέροντας τη φράση του Ερντογάν ότι άμα φωνάξεις από απέναντι θα σε ακούσουν. Αν φωνάξεις από την Τουρκία θα σε ακούσουν στο Καστελόριζο, για να δείξει πόσο κοντά είναι. Άρα σου λέει δικό μας είναι, πόσο κοντά είναι στα τουρκικά παράλια. Εντάξει παιδιά, λέτε. Παραμιλάτε. Η Νατάσα λοιπόν σε λίγο στην εκπομπή της μαζί στις 10 θα έχει τον δήμαρχο της Μεγίστης, τον κύριο Νίκο Ασβέστη, για να τα συζητήσουν όλα αυτά, τον έντονο απόϊχο αυτής της επίσκεψης και το πώς βέβαια η τοπική κοινωνία δέχθηκε τις ανακοινώσεις, αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης για το Καστελόριζο που ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βάλε κανένα τραγουδάκι πέρι για να αλλάξουμε θέμα.

Αν προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, Πέρι, θα ήθελα ένα τραγουδάκι από την κάποιο, όποιο νομίζεις εσύ, από τη Faith Hill. Να σου θυμίσω, ας πούμε, το There You Will Be από την ταινία το Pearl Harbor, παράδειγμα λέω, ή το The Kiss, που είναι από τα πιο γνωστά της. Ποιο από τα δύο βρήκες, Pearl Harbor ή Kiss? Το Kiss, οκ. Okay.

Θα μιλήσουμε πολιτικά στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Είναι μια περίοδος με πολύ έντονη πολιτική κινητικότητα, το έχουμε ξαναπεί. Αφήσαμε πίσω μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όσα ακούστηκαν εκεί από όλα τα κόμματα, από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, εννοείται. Είναι δύσκολη η περίοδος αυτή η οποία είναι μπροστά μας. Θεωρούνται και δύσκολες οι εξισώσεις τις οποίες έχει να λύσει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Επιδεινώνεται ραγδαία η κατάσταση διεθνώς λόγω της ενεργειακής κρίσης πρωτίστως. Όλα αυτά επιδεινώνουν, όπως αντιλαμβάνεστε, την καθημερινότητα για τους πολίτες. Και αυτό το οποίο απασχολεί τους πολίτες, κατά κύριο λόγο, είναι η καθημερινότητά τους.

0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Τράπαλη της Good Affairs, που είναι κοντά μας, αναλυτής δεδομένων, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και πώς σκιαγραφείται αυτή την ώρα το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Κύριε Τράπαλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό να είμαστε.
0: Χαίρομαι που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά. Πριν πάμε όμως στα της εσωτερικής επικαιρότητας, θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο σας, ορμόμενη και από μια ανάρτηση την οποία κάνατε, για αυτό που διαδραματίζεται αυτή την ώρα στην Γερμανία. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Τώρα μπορεί να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα μόνο γι' αυτό. Και θα έλεγα ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτή η κουβέντα. Από το 2002 και μετά, από την απόλυτη νομιμοποίηση της ultra-right παρουσίας στο πολιτικό σκηνικό, και ξαναλέω, δεν μιλάμε για όρους λαϊκής δεξιάς, ούτε καν για όρους πιο ακραίων, πιο που να τίνει στην ακροδεξιά. Μιλάμε καθαρά για κάτι το οποίο έχει μια τελείως μη παραδοσιακή μορφή εξουσίας, αυτή που θα ήθελε να κάνει. Από 2002 λοιπόν, όταν ήταν και πέρασε ο Λεπέν στο δεύτερο γύρο, μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 24 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ό,τι τότε είχε φανεί πολιτική τακτική από το Σιράκ και πιθανά να... Για να... Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία για να το πούμε τώρα. Πολύ απλά ο Σιράκ είχε επιλέξει αντίπαλο και κάπως έτσι εμφανίζεται ο Λεπέν στην πολιτική σκηνή ως κανονικός παίκτης. Έχουν περάσει 24 χρόνια. Πλέον δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Τουλάχιστον εμένα, βλέποντας γραμμικά το πώς αναπτύσσεται αυτός ο χώρος, ο οποίος έχει εκτιναχθεί πια, και θα ήθελα να πω και κάτι, ότι αυτό που βλέπουμε στη Γερμανία είναι, και να βάλουμε και τη δεύτερη παρένθεση, δεν είναι μόνο ο χώρος της ευρύτερης ακροδεξιάς ο οποίος ανεβαίνει, είναι ο γενικότερος αντισυστημικός χώρος, το χώρος των κομμάτων που δεν έχουν κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση από τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια την Ευρώπη. Μπορεί να εξηγηθεί με αμυγός οικονομικούς όρους, ειδικά μετά το 2010. Μετά το 2010, που δεν είναι μόνο η κρίση, είναι η Αραβική Άνοιξη και το πώς το μεταναστευτικό, το οποίο ήταν το συνεπακόλουθο αυτού του γεγονότος και με την σκληρή οικονομική κρίση, οδήγησε σε ένα τεκτονικό σεισμό, το οποίο διέλυσε στην αρχή τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, και όπως φαίνεται σε ένα τεκτονικό σεισμό.

0: δεν είμαστε μακριά από αυτό.
1: Εννοείται ότι δεν αποκαλύπτονται οι άνθρωποι αυτοί και θα φανούν την τελευταία στιγμή πριν τις κάλπες. Αυτό λέτε, κύριε Τράπαλη?
0: Θα έλεγα ότι χωρίς, δεν είναι, ξέρετε, ούτε φόβος, ούτε επίθεση, καμία σχέση. Απλά δεν είναι η Ελλάδα ένα γαλατικό χωριό. Δεν είναι μέρος εκτός Ευρώπης. Αυτός ο χώρος υπάρχει στο ευρύτερο κομμάτι, το οποίο προφανώς, δεν ξαναλέω, δεν μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα, δεν ούτε κορουγούμε κανένα κορκόδωνα κινδύνου, καμία σχέση. Ο χώρος ο οποίος έχει μετακινηθεί δεξιότερα των φιλελεύθερων κομμάτων πια, είναι σχεδόν ισόποσος με τον πάλι ποτέ ισχυρό παίκτη της ευρύτερης κεντροαριστεράς δημοκρατίας, ο οποίος πλέον έχει πάθει μια στρατηγική ήττα και είναι μακριά από την εξουσία, και από τον φιλελεύθερο χώρο, ο οποίος είναι ενοποιημένος. Για να το πούμε λοιπόν με ελληνικούς όρους, ο χώρος ο οποίος είναι αθρηστικά εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ, από την ΕΛΑΣ, από το Στέφανο Κασελάκη, από ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ ρέπει, ο σημερινός ρέπει στην αριστερά, είναι περίπου ο ίδιος, αθρηστικά ξαναλέω.
1: Αθρηστικά, ναι.
0: Με αυτόν που εκφράζεται στη Νέα Δημοκρατία, που παίζει μόνη της, που είναι μια παράταξη, όχι στη δυναμική που είχε μέχρι πριν 3-4 χρόνια, αλλά παραμένει παράταξη, η οποία εκφράζει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και είναι μόνη της. Ας δούμε λοιπόν το άφησμα των υπολείπων κομμάτων δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ας θυμηθούμε τις ευρωεκλογές. Ήταν στο 22%.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι παραπάνω.
1: Είναι που είναι πολύ διασπασμένο αυτή την ώρα, έτσι. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι αυτά τα κόμματα
0: και
1: μπορούσαν.
0: Δεν έχουν και σχέση μεταξύ τους.
1: Ναι. Αν υποθέσουμε λοιπόν σε ένα καθαρά υποθετικό σενάριο, αθρηστικό μάλλον, αριθμητικό σενάριο, ότι αυτά θα μπορούσαν να ενωθούν, εκεί θα είχαμε ένα ποσοστό που θα έφτανε πού, στο 25, 24, 25%. Πού θα έφτανε σήμερα?
0: Παραπάνω από αυτό.
1: Παραπάνω.
0: 25, φαίνεται να είναι 25 με 28% αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή,
1: ναι,
0: για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, δεν συγκρίνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα ψηφίσουν την Φωνή Λογικής, πιθανά ένα νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά, με αυτούς που είναι πιο κοντινοί στον Κυριάκο Βελόπουλο, ή με αυτούς που θα ψηφίσουν Νίκη, ή με αυτούς που για οποιοδήποτε λόγο,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή, ναι, εκφράζονται από μορφώματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν ξανά και να επηρεάζονται από το Δημήτρη Κασιδιάρη και αυτά.
1: Πάντως είδα το άρθρο σας σαν ένα σχόλιο γενικά για την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αντιστοίχηση και στην χώρα μας, ότι πόσες φορές τελικά μπορεί να πέσει η Ευρώπη από τα σύννεφα. Το είπατε νωρίτερα ότι από τον Λεπέν του 2002 μέχρι την ΑΕΦΔΕ σήμερα, ας πούμε, δεν μπορεί να πει κανείς μέσα στο διάστημα όλων αυτών των ετών, 24 ετών, ότι πέφτει από τα σύννεφα, δεν το περίμενε, δεν το ξέρε. Και η επισήμανση η οποία κάνετε ότι αυτό που είδαμε τότε ως σοκ σήμερα πλέον είναι μια κανονικότητα. Αλλά πού οφείλεται αυτό? Όπως λέτε κι εσείς, όπως βλέπω είμαι πολύ ενδιαφέρον συμπερασματικά, ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, τα παραδοσιακά λεγόμενα κόμματα, δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα, δεν κέρδισαν τους ψηφοφόρους ώστε να ψάχνονται πλέον ένα τόσο μεγάλο ποσοστό και στην Ευρώπη και στη χώρα μας σε άλλες λύσεις. Εδώ είναι το. Ο πυρήνας είναι αυτός, έτσι, όλης της συζήτησης που κάνουμε.
0: Και όχι μόνο στην δημοκρατία, πια στην εποχή της απόλυτης κοινωνικής ευμάρειας μέχρι το 2005, 6, 7, τα παραδοσιακά κόμματα τα οποία μπορούσαν να μοιράσουν χρήμα στον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μπορούσαν να ήταν σταθερά σε πολύ μεγάλα ποσοστά και να μιλάνε για τα δικά τους προγράμματα και να κάνουν και πράξη, για να μας ειλικρινείς. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος, το οποίο ήρθε από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ήταν αλήθεια, με τη διαφορά ότι μιλάγαμε για ένα κοινωνικό κράτος το οποίο πατούσε πάνω σε μη κοινωνικά κράτη της ευρύτερης Αφρικής. Τα χρήματα ερχόντουσαν από εκεί και ουσιαστικά επενδύοντας στην Ευρώπη.

0: αντιστοιχεία στα φιλελεύθερα κόμματα, τα οποία δεν είχαν τόσο πολύ σχέση σε αυτό το κομμάτι με την Αφρική, όμως διαχειριστήκαν εκείνη την κρίση, προσπαθήσανε να είναι αυτοί οι νικητές απέναντι στα δημοκρατικά κόμματα, αλλά ουσιαστικά και οι ίδιοι δεν κατανόησαν ότι αυτό το οποίο έγινε με την Αραβική Άνοιξη του 2010-11, αυτό που έγινε εκεί, μπορεί πρόσκαιρα να τους έδωσε για μια δεκαετία, 15 ετία, και την ιστορία το 15 χρόνια είναι πρόσκαιρα, δεν είναι κάτι τεράστιο, την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ταυτόχρονα, επειδή δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το τεράστιο κομμάτι του μεταναστευτικού, το άλλο αποτέλεσμα της Αραβικής Άνοιξης, βλέπει πως ο κόσμος στράφηκε σε πιο ακραίες
1: λύσεις,
0: είτε δεξιά είτε αριστερά. Γι' αυτό λέω ότι να μην συγχαίουμε επουδενή τους ψηφοφόρους του όλου χώρου δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ενώ
1: ναι, καμία σχέση. Κατανόητο, κατανόητο.
0: Το θέμα είναι αν θα εκφραστούν τελικά σε πολύ πιο ακροδεξιά μορφώματα. Κάτι το οποίο γίνεται στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι. Αυτό θα το θα δούμε. Πώς θα πάει όλο αυτό και πόσο αυτό που γίνεται στη Γερμανία επηρεάζει ευρύτερα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στη Γαλλία, πόσο μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένως και τα δικά μας εδώ. Πάμε λίγο τώρα
0: θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο για αυτό το κομμάτι. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό επηρεάζει την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Κατά πόσο θα μιλάμε για μια ενωμένη Ευρώπη την επόμενη μέρα.
1: Αυτό δυσκολεύει.
0: Γιατί αυτή είναι σημαντικότερη κουβέντα.
1: Ναι, αυτό δυσκολεύει πολύ όμως από εδώ πέρα.
0: Και νομίζω, και δεν είναι θέμα να γίνω μάντης κακών, ότι όλα δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι κάτι το οποίο πια δεν εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών, είναι κάτι το οποίο έχει απογοητεύσει τους πολίτες και στρέφονται σε λύσεις οι οποίες θέλουν πιο ισχυρά εθνικά κράτη.
1: Εθνικές ατζέντες, τα εθνικά κράτη.
0: Τρόπο.
1: Ναι. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας λίγο. Πάμε να δούμε απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα είχαμε πει αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού τις προηγούμενες μέρες. Είπαμε να αφήσουμε να ολοκληρωθεί όλο αυτό για να έχουμε μια εικόνα πιο σαφή. Έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες ακολούθησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα λοιπόν, πού βρισκόμαστε, κύριε Τράπαλη?
0: Ουσιαστικά τα είπαμε και πριν λίγο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι κάτι το οποίο ένα σκηνικό μετά τη ΔΕΘ ελάχιστα διαφοροποιημένο. Το να εξετάσουμε ποιος ανεβαίνει λίγο ή ποιος πέφτει είναι μια φωτογραφία μικρών στιγμών, λίγων ημερών. Σίγουρα από τη ΔΕΘ μπορούμε να πούμε ότι και η Νέα Δημοκρατία λίγο και λίγο παραπάνω το ΠΑΣΟΚ έχουν κερδίσει από την παρουσία του σχέση με την Ελλάδα, για παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως το να γίνεται η κουβέντα μόνο για αυτό το κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, είναι λανθασμένη για ένα και μόνο λόγο. Πρώτα απ' όλα, είναι λίγο μια εικόνα παραποιημένη, τι θέλω να πω για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές. Στη ΔΕΘ τα κόμματα παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους. Στο πρόγραμμα, εκ των πραγμάτων, αν κάποιος σήμερα ρωτήσει ποιο κόμμα προτάσει το πρόγραμμα, θα πάτε σε ΠΑΣΟΚ, προφανώς πάντα είναι η κυβέρνηση. Γιατί ήταν τέτοια η στρατηγική αυτών των κομμάτων, πολύ δε παραπάνω του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχώς έλεγε ότι το πρόγραμμα το μεγάλο το όπλο, το οποίο είναι και η αλήθεια. Το θέμα είναι πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, αν υπάρχει η χαρισματικότητα ενός επικεφαλής και ενός επιτελείου το οποίο μπορεί να το κάνει πράξη, και στον Brand Affair το οποίο θα υπάρξει μέχρι τις εκλογές, αν θα μπορεί να είναι πιστικό. Μέχρι στιγμής, όταν παρουσιάζονται τα προγράμματα των κομμάτων, είναι δεδομένο ότι συγκρινόμενα με τον εαυτό του στα κόμματα θα δούμε ότι κάποιοι έχουν πλεονεκτήματα, όπως είπαμε. Το ζήτημα είναι αν από εδώ και πέρα αυτό μπορεί να είναι και το μοναδικό το οποίο μπορεί να αναπτύσσει δυναμικές. Γιατί μετά μετράνε, όπως λέμε, δηλαδή ψηφίζουμε με βάση πρόγραμμα, ψηφίζουμε με βάση τον επικεφαλής, τα στελέχη τα οποία υπάρχουν σε μια παράταξη, είτε αυτή είναι δημοτική, είτε είναι περιφερειακή, είτε είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε τη γενικότερη ιδεολογική μας σχέση με έναν χώρο. Κατά τη γνώμη μου, δυστυχώς αυτό είναι το κατά τη γνώμη μου, με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε, οι πολίτες ψηφίζουν με βάση προγράμματος στο μικρότερο δυνατό ποσοστό.
1: Στο μικρότερο ποσοστό. Ναι.
0: Γι' αυτό και είδαμε τόσο μικρή διαφοροποίηση, mm-hmm. βασικά.
1: Ναι.
0: Για να ενώσουμε τις προηγούμενες κουβέντες, οι χώροι πλέον είναι τρεις. Ο προοδευτικός, ο πάλι ποτέ ισχυρός και πλέον τιμένος, θα λέγαμε, προοδευτικός, ο οποίος παίρνει ελάχιστα από την πτώση της κυβέρνησης αθρηστικά, ο φιλελεύθερος που εκφράζεται αμυγός στη Νέα Δημοκρατία και ο χώρος ο οποίος είναι δεξιότερα της Νέα Δημοκρατίας, μια απόλυτη πολυδιάσπαση που δεν είναι ενοποιημένος και δεν έχει και σχέση μεταξύ τους.
1: Ναι, το είπατε και νωρίτερα, το τονίσατε.
0: Και το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, καλούμε και δικά μας στοιχεία, τα οποία τα έχουμε, που βλέπουμε ότι αυτοί οι τρεις χώροι είναι περίπου ισόποση. Μάλιστα, χθες, βλέποντας κάποια στοιχεία τα οποία μελετάμε, τα οποία δεν έχουν ακόμα, δεν έχει τελειώσει αυτή η έρευνα στο κομμάτι της ανάλυσης, δεν θα βγει αυτή η μελέτη μέσα εντός του μήνα, είναι ισόποσα πέριξ του 27-28% κάθε χώρος.
1: Έτσι, ναι, χοντρικά, ας πούμε, να λέμε εκεί γύρω στο 30%, το λέω τώρα εντελώς.
0: Το
1: 1 τρίτο, βάλε και τους αναποφάσεις τους.
0: Και ένα κομμάτι, ναι, μικρότερο κομμάτι της αριστεράς που εκφράζεται κατά βάση του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας και τα υπόλοιπα.
1: Α, είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ναι.
0: Τόσο βολής ακριβώς. Και μπορώ να επικαλεστώ και μια έρευνα, η οποία αδικείται στις τελευταίες έρευνες. Είδαμε την MRB του Δημήτρη Μαύρου, που αν κάποιος αθροίσει, αλλά ξέρετε, ακόμα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, πρέπει να κάνει ομαδικά μια πολύ απλή άσκηση, να αθροίσει τα κόμματα με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους. Θα δει αυτό που λέω τώρα, ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου όσο Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι.
0: Ελληνική Λύση, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πια που ξεκάθαρα είναι στο συντηρητικό κομμάτι, η Φωνή Λογικής και τα επερχόμενα κόμματα. Γιατί πια το άλλο κόμμα, και το τόνισε ο Δημήτρης ο Μαύρος αυτό το κομμάτι, και κατανοεί κάποιος μέσα από τα λόγια του τι θέλει να πει για τα μελούμενα, είναι αυτό που λέμε και εδώ. Το άλλο κόμμα, κατά την ΕΜΑ, ξαναλέω, κατά μια άλλη εταιρεία, έχει εκτιναχθεί ξανά, όπως είχε εκτιναχθεί όταν ήταν να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυφιανού.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ απλό, mm-hmm. αυτό το οποίο θα έρθει.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και το εκλογικό σκηνικό είναι όμοιο με ένα τσίπημα προς τα πάνω στιγμιαία του Πασόκ και κυρίαρχα να τσίπημα προς τα πάνω των δεξιών κομμάτων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Τα στοιχήματα. Γιατί φαίνεται όμως ότι αυτό το οποίο θα κρίνει, αν κρίνουμε και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από την καθημερινότητα, αυτό το οποίο απασχολεί τους πολίτες, είναι το ζήτημα ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και όλα αυτά. Εδώ τώρα τι γίνεται. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για την κυβέρνηση και δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να κερδιθεί από την οποιαδήποτε κυβέρνηση αυτό με δεδομένα τα διεθνή συνθήκες.
0: Σίγουρα ένα δύσκολος χειμώνας ο οποίος θα έρθει αυτό. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να μην το πιστέψει ότι θα γίνει. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω γιατί υπάρχει απόλυτη αισιοδοξία για το χειμώνα και τη διαχείρισή του. Μπορώ να πω με σιγουριά, και το επικαλούμε, ότι ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο θεωρεί ότι αν αφήσουμε τους χώρους, ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από οποιονδήποτε αντίπαλό της. Όμως δεν έχει τα ποσοστά εκείνα τα οποία θα της επέτρεπαν, δεν μιλάμε για αυτή τη στιγμή για όρους αυτοδυναμίας, αλλά δεν την καθιστούν τον κυρίαρχο παίκτη, την καθιστούν τον μεγαλύτερο παίκτη, μακράν αυτόν που θα καθορίσει τις εξελίξεις, γιατί ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να μην υπάρχει Νέα Δημοκρατία στην επόμενη κυβέρνηση. Όμως τα ποσοστά τα οποία παίρνει η Νέα Δημοκρατία υπό άλλες συνθήκες θα την είχαν προβληματίσει απόλυτα και θα την είχαν φοβήσει. Ότι δεν βγαίνει αντίπαλος, ότι η απώλειά της δεν μεταφέρεται στον παραδοσιακό της ιδεολογικό παίκτη που είναι αντίρροπα από αυτήν, που ήταν ο χώρος προοδευτικής παράταξης, που θα εκφραζόταν είτε από το Πασόκ παλαιότερα είτε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα παλεύει η Ελλάς με το Πασόκ, με το πλεονέκτημα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην την προβληματίζει, όμως υπάρχει μετακίνηση και υπάρχει αλλού. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω θα προβληματιστεί πάρα πολύ η κυβέρνηση από το τι θα συμβεί με την ακρίβεια το χειμώνα. Mm-hmm. Και αν δεν βρει ένα διαφορετικό αφήγημα, το οποίο μπορεί να έχει εθνικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, είναι πιθανό αυτή η στιγμή η άνοδος η οποία έχει, με την παρουσία πιθανά νέων παιχτών στο παιχνίδι, από, από την ευρύτερη παράταξή της, δηλαδή τον κύριο
1: Σαμαρά.
0: Ναι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ο οποίος μπορεί να μην έχει μια δυναμική η οποία θα είναι τεράστια.
1: Ναι, αλλά, αλλά θα ανακόψει τόσο όσο.
0: Αν για παράδειγμα, αν είναι ο κύριος Σαμαράς πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κοντινό σε αυτό που είχε κάνει όταν είχε πρώτο εμφανιστεί με την πολιτική άνοιξη, ακόμα και αν δεν κόψει κάποιο πολύ μεγάλο ποσοστό από την ευρωεκλογική Νέα Δημοκρατία και δεν φαίνεται ότι κόβει κάτι πολύ μεγάλο από εκεί, σίγουρα θα κόψει ένα κομμάτι το οποίο θα της στερήσει το δρόμο προς την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Δηλαδή από το 40. Για να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς για να καταλάβουν οι πολίτες. Από το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές, ο Σαμαράς παίρνει μικρό κομμάτι. Όμως παίρνει τα 3/4 των ανθρώπων που θα ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά. Και λέμε το προφανές τώρα, για να μην νομίζω ότι κάτι είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Τα 3/4 που θα ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2023.
1: Ναι.
0: Είναι απόλυτα λογικό. Αυτό το ποσοστό, εάν φαίνεται να είναι ο κύριος Σαμαράς σε κάτι μεταξύ του 5% για παράδειγμα, 4, 4,5, 5,5, κάπου εκεί τέλος πάντων, σημαίνει ότι τρεις μονάδες τουλάχιστον είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023. Άρα σιγά σιγά φεύγουν προσδοκόμενες δυνητικές ψήφοι αλλού για τη Νέα Δημοκρατία, εκ των πραγμάτων.
1: Απομακρύνεται το δυσκολεύει η αυτοδυναμία.
0: Που θα φύγει. Ναι. Δεν είναι το 28% που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το 30 πολλές φορές που θα επηρεαστεί τόσο πολύ. Από εκεί μικρό κομμάτι θα φύγει. Όμως πώς θα προχωρήσει, πώς θα πάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τράπαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε και σήμερα, την ανάλυση και εντός και εκτός της χώρας, γιατί όλα συνδέονται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα δει κανείς αυτά αποκομμένα το ένα από το άλλο, τη μεγαλύτερη, τη γενικότερη εικόνα με τη δική μας εδώ στο εσωτερικό της χώρας. Να σας ευχαριστήσω που για μια ακόμα φορά ήσασταν εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

εδώ στον Real Voice, στο στούντιο με την υπέροχη Θέα. Και σήμερα έχουμε ένα υπέροχο τοπίο. Καθαρός πεντακάθαρος ορίζοντας, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά εδώ στον κόλπο της Ιξιάς. Βγάζει έτσι μια φθινοπορεινή ηρεμία το τοπίο, παρότι είμαστε σε συνθήκες καλοκαιρινές. Όμως, είπαμε, Τετάρτη σημερία αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Σιγά σιγά λοιπόν τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη, τέτοιες μέρες τώρα που διανύουμε. Τα φθινοπορεινά τα κατεβάζουμε σταδιακά από τις ντουλάπες. Και μια και λέμε για τα φθινοπορεινά, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι στις 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco εδώ στη Ρόδο και εκεί θα βρούμε τα πάντα. Από είδη σπιτιού και διακόσμησης, για να δώσουμε έτσι λίγο φθινοπορεινό τόνο στο χώρο μας, μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δωρεάν, με συγχωρείτε, και δώρο επιταγές για όσους βρεθούν εκεί, στο Pepco, στο opening. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, είναι δίπλα στα Lidl, για φουλ φθινοπορεινές αγορές. Επαναλαμβάνω, ό,τι θέλετε για το σπίτι. Ένδυση για όλη την οικογένεια, φθινοπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Θα είμαστε εκεί για να το διαπιστώσουμε η διεισόμαση.

και 56 πρώτα λεπτά ξημερώματα μας ήρθε δελτίο τύπου από τη ΔΕΙΑΡ. Προβλήματα υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Χαρακείου. 3 ώρα τη νύχτα. Δελτίο τύπου, προβλήματα υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Χαρακείου. Η ΔΕΙΑ Ρόδου ενημερώνει τους κατοίκους ότι λόγω βλάβης στο κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό ίδρυυσης θα υπάρξουν προβλήματα στην υδροδότηση ευρύτερης περιοχής Χαρακείου. Ενδέχεται να σημειωθεί πτώση της πίεσης του δικτύου καθώς και διακοπή υδροδότησης. Λόγω βλάβης, τουλάχιστον κόψανε το έκτακτη βλάβη. Τους είπαμε, παιδιά, τι θα πει έκτακτη βλάβη. Έχει και προγραμματισμένη. Τι ώρα θα πάθεις βλάβη, περί Βασιλάκη. Μα πώς δεν γίνεται, δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη βλάβη σου σοβαρά τώρα. Αφού συνειδητοποίησαν λοιπόν τι έγραφαν σε τόσα δελτία τύπου η έκτακτη βλάβη λες και έχεις και προγραμματισμένη τακτική βλάβη, βγάλανε και ένα δελτίο τύπου, κόψανε το έκτακτη και αφήσανε τη βλάβη. Πάλι καλά.

0: There I thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan.
1: Έτσι. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, Leonard Cohen. First, we take Manhattan. Επιλογή του Πέρι Βασιλάκη. Ο οποίος τα λέει όλα με τα τραγούδια. Επιλέγει. Remember me. I brought your groceries in. Αυτά για σήμερα στην πρώτη εκπομπή της καινούργιας εβδομάδας εδώ από το πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας εδώ στη μεγάλη μας παρέα και σήμερα. Να σας παραπέμψω το βράδυ στις 9 για την επανάληψη της εκπομπής μας και αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Το μικρόφωνο τώρα στην Νατάσα Παμπρή για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αλλά και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καστελόριζο και στα μέτρα που εξήγηλε από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανήλθε στην χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο Καστελόριζο, την περασμένη Κυριακή, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν τόπο με μεγάλες δυσκολίες αλλά και μεγάλη σημασία για την χώρα, σημειώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Επιπλέον ανέφερε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις μικρές πόλεις και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές, υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει στην πράξη να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μείνουν, να επιστρέψουν ή να επιλέξουν να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους, νιώθοντας ασφαλείς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εργασίας του Δημάρχου Μεγίστης Νικόλα Σβέστη με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού Θανάση Νέζη και τεχνικούς συμβούλους. Στο επίκεντρο τέθηκαν η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της παραλιακής ζώνης που έχουν προκύψει λόγω υποσκαφών και διαπιστωμένων σπηλώσεων, καθώς και η προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ίδρυψη, ίδρυση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Με συντονισμό, συνεργασία και συγκεκριμένο σχεδιασμό προχωράμε στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, τονίζει ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί εντωμεταξύ στο τέλος της εβδομάδας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως δήλωσε στον Real Voice ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας στο Δεκανήσου του Πασόκ Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί για τριήμερη περιοδία στο νησί από την προσεχή Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα αναχωρήσει την Κυριακή. Επί του παρόντος, δεν έχει οριστικοποιηθεί το ακριβές πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο θα γνωστοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, όπως και το ποια στελέχη θα τον συνοδεύσουν. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί στις 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου και τα ιστορικά γεγονότα του 1944. Οι μενετές βρίσκονται κάθε χρόνο στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων με δοξολογία και τελετή στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου, τιμώντας όσους πρωταγωνίστησαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Στα μέσα Νοεμβρίου θα πέσει με τα τελευταία τσάρτερ η αυλαία της τουριστικής σεζόν στη Ρόδο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος. Η Ρόδο συνεχίζει δυναμικά την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, με τις αφίξεις να καταγράφουν θετικό πρόσημο. Την ώρα όμως που καταγράφονται αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών, μικρότερη διάρκεια διανυκτερεύσεων, περιορισμένη κατανάλωση και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως επισήμανε. Ο κ. Ματσίγκος τόνισε παράλληλα ότι το νησί χρειάζεται καλύτερες υποδομές και αναφέρθηκε στην προοπτική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμάτων και οι δυνατότητες του αεροδρομίου αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρείων, με το Υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων και να δίνει παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που παρέχει ένα ιατρείο. Η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη, ωστόσο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Σε λαϊκή συνέλευση καλούνται οι κάτοικοι της Παστίδας στις 5 το απόγευμα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Με δικό της περίπτερο θα συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, 4 έως 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων των νησιών μας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις θα εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 μέχρι υποφόρου θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νότιότερα από 22 μέχρι 28, στην Ελλήνιδο υψηλότερη από 23 μέχρι 30 βαθμούς, καθώς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 21 μέχρι 26 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές κυρίως ώρες σε Κάσο, Κάρπαθο και ορεινή Ρόδο να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 19 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σήμερα θα κυμαίνεται από 50 μέχρι 70% τις νυχτερινές ώρες, ενώ αύριο Τρίτη από 60 μέχρι 80%. Καλή εβδομάδα.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Εύχομαι να είναι επικοδομητική, δημιουργική για όλους και με χαμόγελα αισιοδοξίας. Σας στέλνουμε την καλημέρα μας με πολλά χαμόγελα και εμείς εδώ από το στούντιο του Real Voice, τις εγκαταστάσεις επί της Γεωργίου Σεφέρη στην Ερόδο. Την καλημέρα μας σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά και στην ομογένειά μας. Μέχρι και τις 11 θα πάμε μαζί. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής, απέναντι ο αρχηγός, ο μαέστρος εδώ, ο συντονιστής της όλης ροής που ακούτε με την καταπληκτική μουσική του, ο Πέρης Βασιλάκης, η Κλεόπατρα Μισελίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού και ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και με live streaming μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr, εκεί που μπορείτε να διαβάσετε βεβαίως όλα τα άρθρα, να ενημερωθείτε για όλη την τρέχουσα ειδησιογραφία σε θέματα που αφορούν είτε την πολιτική, είτε τον Νότιο Αιγαίο, την αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την υγεία, τις σημαντικότερες ειδήσεις βεβαίως από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Το Καστελόριζο παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας και χθες ξεχώρισε και στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, ενώ βρίσκεται ο ίδιος βεβαίως στην Αμερική και το ανέφερε και εισαγωγικά με την διαφορά ώρας Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και αναφέρθηκε βεβαίως και στα μέτρα που εξήγηλε από το ακριτικό Καστελόριζο την περασμένη Κυριακή, και θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας και τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νικόλα Ασβέστη, γιατί είχαμε και μια τηλεδιάσκεψη του ιδίου του Δημάρχου μαζί με κυβερνητικά στελέχη, θα το δούμε αναλυτικά, ενώ το νησί θα υποδεχθεί και την Παρασκευή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης για τριήμερη περίοδη, αντίστοιχα όπως και αυτή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα φτάσει την Παρασκευή στο ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου και θα παραμείνει, επαναλαμβάνω, επί τριήμερο, αντίστοιχα όπως ο κύριος Μητσοτάκης, και θα αναχωρήσει την Κυριακή 27 του μήνα. Περιμένουμε να δούμε και το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα, αλλά και ποιοι θα συνοδεύσουν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτή την τριήμερη περιοδία του στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Η πληροφορία αυτή αναφέραμε πρώτη και μέσα από την ιστοσελίδα μας από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ενημερωθήκαμε από τον Παναγιώτη Μπουλιέρη, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θοδωρή Ασβεστά. Από τον Ασβέστη θα πάμε στον Ασβεστά. Είναι ο αντιπρόεδρος του τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και μέλος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, και με τον κύριο Ασβεστά έχουμε πολλά να συζητήσουμε, γιατί η σεζόν ακόμη κινείται πολύ δυνατά στο όμορφο νησί της Λέρου. Δεν ήταν μόνο ο Αύγουστος που ξεχώρισε, αλλά και τώρα τον Σεπτέμβρη, οι πληρώτες φτάνουν στο 100%, παρακαλώ, σε πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Ο ίδιος είναι με φουλ πληρώτες στο Κρυθόνης Παραντάις, ένα ξενοδοχείο κόσμημα για την Λέρο που απέσπασε και ένα σημαντικό βραβείο, το Customer's Choice Award 2025 του Σκανδιναβικού Τουριστικού Οργανισμού Apollo. Είναι από τις αξιολογήσεις των πελατών, όπως καταλαβαίνετε, και τον βαθμό ικανοποίησης των ιδίων. Ένα ξενοδοχείο στην κατηγορία των 4 αστέρων με 3 δεκαετίες στην λειτουργία που έχει, παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες στη φιλοξενία των επισκεπτών που επιλέγουν να καταλύσουν εκεί, με φοβερή θέα, σας τα έχω πει πάρα πολλές φορές, και θα δούμε βεβαίως και τα υπόλοιπα θέματα με τον κύριο Ασβεστά και γενικότερα για το κλείσιμο της σεζόν, ποια είναι η εικόνα έτσι που αποτυπώνεται γενικότερα για το νησί της Λέρου. You walk too far along streets where only rats can run.
Και για την οικονομική ενίσχυση των 5.000 ευρώ από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, μετά από σχετικό αίτημα φορέων και συλλόγων της Λέρου, όπως επίσης και την πολυπληθή αποστολή που είχαμε του Harley Davidson Club Ελλάς στην Λέρο, μέχρι και χθες, από τις 16 του μήνα ήταν εκεί και ήταν μεγάλη η αποστολή, έτσι με ωραίες εικόνες για το νησί. Είναι δυνατόν να περνάνε από δίπλα σου οι Harley και να μην τραβήξουν τα βλέμματα όλων κατοίκων και επισκεπτών με τις εντυπωσιακότατες αυτές μηχανές. Όπως σας είπα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η επίσκεψή του ξεκινάει από το Σαν Φραντζίσκο, όπου θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Και στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Στο στρατόπεδο τώρα του Αλέξη Τσίπρα, στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Δεκαεννέα τα ονόματα που ανακοινώθηκαν στο νομό Δωδεκανήσου ανάμεσα στους 596 που θα δραστηριοποιηθούν στις 59 περιφέρειες με στόχο την κοινωνική γύρωση του νέου κόμματος.

διαβάζω τα ονόματα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο νομό Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης, Γεράσιμος Βενάρδος, Γιώτα Γιανακοπούλου που θα είναι και συντονίστρια της πλατφόρμας, Αντώνης Γκιντιζές, Δημήτρης Καραγιάννης, Θεοδόσης Καστανίδης, Μαρία Κοκάλα, Χρύσανθος Λαουδίκος, Σπύρος Μαυρονάς, Δημήτρης Ντέλιος, Ιφηγένεια Προίτση, Παναγιώτης Αρικάς, Αγγελική Σκανδαλιάρη, Θωμάς Φυρίου, Γιάννης Τσαβαρής, Πινελόπη Τσουκαλά, Νικηφόρος Φάρκονας, Πολυξένη Χατζημάρκου, η Πολυ Χατζημάρκου και η Αγγελική Χατζηστρατή. Στον ομό Κυκλάδων, Φίλια Γρηγοράσκου, Γιώργος Ηλίου, Βασίλης Θεονάς, Ερωτόκριτος Καϊδατζής, Στέφανος Λαγουρός, Στέλιος Μαρινάκης που είναι ο συντονιστής πλατφόρμας της Κυκλάδες, Ντίνα Σικουτρή και Δημήτρης Τούλης.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ. Σήμερα θα καταβληθούν προνοιακά επιδόματα, ενώ την Παρασκευή αρχίζει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Παράλληλα, από σήμερα μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή, θα χορηγηθούν νέα εφάπαξ σε 800 δικαιούχους.

Ασπίδα προστασίας εντωμεταξύ της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό ή κατάσχεση παρέχει από σήμερα. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, υπό την προϋπόθεση πως θα ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Για το υπόλοιπο του δανείου προβλέπονται περισσότερες και χαμηλότερες δόσεις με κούρεμα των προσαυξήσεων.

0: Και πάμε τώρα στο όμορφο Καστελόριζο. Και το μισό δελτίο ειδήσεων σήμερα είναι αφιερωμένο στο Καστελόριζο, στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού την περασμένη Κυριακή. Θα κάνουμε τώρα μία ανακεφαλαίωση της επίσκεψης και στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από εκεί. Και χθες, επαναλαμβάνω, η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ήταν αφιερωμένη σε ένα μεγάλο κομμάτι της στο Καστελόριζο. Και σας διαβάζω τι ακριβώς έγραψε ο Πρωθυπουργός. Στο Καστελόριζο, την περασμένη Κυριακή, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά, ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν τόπο με μεγάλες δυσκολίες αλλά και μεγάλη σημασία για την χώρα. Η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις μικρές πόλεις και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές, υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει, στην πράξη, να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μείνουν, να επιστρέψουν ή να επιλέξουν να φτιάξουν εκεί την ζωή τους, νιώθοντας ασφαλείς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, και υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας, είναι και κορυφαίο θέμα με αφορμή αυτή την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά. Ενώ είχαμε και την τηλεδιάσκεψη εργασίας υπό τον Δήμαρχο Μεγίστης μαζί με τους στενούς συνεργάτες του επιτελείο του Πρωθυπουργού, και θα μας τα πει ο ίδιος τώρα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ενώ βεβαίως περιμένει έναν ακόμη πολιτικό αρχηγό, και αυτή τη φορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κυρία Σβέστη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στο Καστελόριζο, καλημέρα σε όλους τους απανταχού. Καλημέρα στους απανταχού Καστελοριζιούς. Λοιπόν, ελπίζω να μην μου μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, hands free ή bluetooth κλπ, γιατί δεν σας άκουσα καλά στην πρώτη καλημέρα.
1: Ναι, καλή σας μέρα, είπα.
0: Τώρα σας ακούω καλύτερα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, λέω ότι και το μισό site μας εδώ και μέρες είναι αφιερωμένο στο Καστελόριζο. Με όλα αυτά που τρέχουν, είστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, πρωταγωνιστείτε. Και θέλω, ξεκινώντας, να σας ρωτήσω, πριν πάμε στην σύσκεψη που είχατε, αυτή τη τηλεδιάσκεψη για την εξειδίκευση προφανώς των έργων κλπ, να μου πείτε αν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, αν σας παίρνουν τηλέφωνα εσάς, τους συνεργάτες σας, αν ζητάει ο κόσμος περαιτέρω πληροφόρηση για όσα εξαγγέλθηκαν, και το κυρίως, φαντάζομαι, που θα απασχολεί τους ενδιαφερόμενους, κύριε Δήμαρχε, είναι άντε να έρθουμε να ευνοηθούμε από αυτά τα μέτρα. Πού θα μείνουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πήραν τηλέφωνο, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι απλά και μόνο το κάνουν για την εξαγγελία που έγινε για τα 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει θα πρέπει να κοιτάξει πρώτα να τακτοποιηθεί με τη στέγαση, να έχει μια δουλειά, γιατί κακά τα ψέματα, με 5.000 ευρώ, ναι, είναι ένα ποσό το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό για τους δημοσίους υπαλλήλους, για το στρατό μας, για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και κίνητρο τόσο ώστε να έρθουν νέοι άνθρωποι, και όταν εννοώ νέοι, όχι ηλικιακά, εννοώ νέα πρόσωπα στο νησί μας. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά αν μη τι άλλο, αυτά τα 5.000 είναι ζωτική σημασία για τους μόνιμους κατοίκους, για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ναι, και όλες αυτές τις κατηγορίες, βεβαίως. Ωστόσο, υπάρχει, λέτε, ενδιαφέρον, έτσι, εκδηλώνεται.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, παίρνουν αρκετή τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτοί που παίρνουν, κύριε Δήμαρχε, είναι Έλληνες από το εξωτερικό, είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα που μένουν?
1: Είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι περισσότεροι ήταν από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό το οποίο δεν έχουν καταλάβει είναι το εξής, ότι ορισμένοι παίρνουν τηλέφωνο, σου λέει να κάνω μια μεταδημότευση, να νοικιάσω ένα σπίτι, τόσο ώστε να φαίνομαι μόνιμος κάτοικος, τόσο ώστε να καρφώνουμε και τα 5.000 ευρώ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι ουσιαστικά δεν είναι ένα κίνητρο ούτως ώστε να γεμίσει το νησί μας από κάποιους ανθρώπους. Και μακάρι και να γίνει αυτό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν εδώ θα πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουν
0: το στεγαστικό, κυρίως.
1: Το στεγαστικό, ναι, το πού θα μένουν, πού θα δουλεύουν, δεν είναι τόσο απλό.
0: Αλλά δεν είναι εύκολο, βέβαια.
1: Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τα σώματα ασφαλείας.
0: Ωστόσο, κάποιος, κυρία Σβέστη, που ενδιαφέρεται πράγματι να έρθει, μπορεί να βρει σπίτι αυτή την περίοδο στο νησί, δηλαδή, για να ενοικιάσει?
1: Αυτή την περίοδο όχι. Μόλις τελειώσει η σεζόν υπάρχουν σπίτια μονόχωρα και το τίμημα είναι γύρω στα 4-5 εκατοστάρικα.
0: Ναι. Άρα όμως θα είναι δηλαδή αυτά που λειτουργούν σαν Airbnb το καλοκαίρι και το χειμώνα μπορεί να διατεθούν έτσι, να δοθούν σε κάποιους που θέλουν να ενοικιάσουν, αλλά το καλοκαίρι πάλι τι γίνεται, αυτό φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, αλλά εγώ πιστεύω ότι με την κατασκευή των κατοικιών, των 21
0: σπιτιών
1: που είχαν φτιαχτεί με θαλασσινό νερό δυστυχώς και έχουν κρυθεί ακατάλληλα και καταλαφιστέα, όταν εκεί ξαναφτιαχτούν διόροφα κτίρια τα οποία θα είναι ένας όροφος κάτω, ένας πάνω, που σημαίνει ότι θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες για τους
0: 42 οικογένειες.
1: Είναι 42 οικογένειες, σημαίνει ότι θα υπάρχουν 42 σπίτια μετά διαθέσιμα προς ενοικίαση.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή.
1: Διότι κάποιοι οι οποίοι νοικιάζουν αυτή τη στιγμή έξω, καθηγητές, δασκάλοι κτλ., εννοείται ότι κάποια στιγμή όταν μείνουν εκεί, τα σπίτια τα οποία νοικιάζανε θα είναι διαθέσιμα.
0: Ναι. Και βεβαίως και χθες είχατε την τιμητική σας από τον Πρωθυπουργό, αναφερόμενος και πάλι στα όσα ανακοινώθηκαν έτσι από το Καστελόριζο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που ανακοινώθηκαν από το νησί, κύριε Δήμαρχε.
1: Μόνο σημαντικά, και όχι μόνο σημαντικά, είναι ζωτική σημασία για το νησί μας. Όταν μιλάμε για την ίδρυυση, η ίδρυυση σημαίνει αλλαγή
0: βέβαια
1: του δικτύου ίδρυυσης σε όλο τον οικισμό, δηλαδή θα παρέχουμε καθαρό νερό στα σπίτια. Είναι το αποκρυφτικό που και σε αυτό έχουμε φτάσει σε ένα καλό στάδιο. Αυτή τη στιγμή έχει παραδώσει ο κύριος Ανάσης Μαρτίνος τη μελέτη, την έχουμε καταθέσει σε κάποιον αρμόδιο φορέα και αναμένουμε να γίνει επικυρωποίηση και να προχωρήσει. Όλα αυτά τα έργα, η διαχείριση στερεών αποβλήτων,
0: ναι,
1: τα έχει αναλάβει ουσιαστικά, υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός το Καστελόριζο και όλα αυτά τα έργα τα οποία δυστυχώς χρονοτριβούσαμε, διότι δεν έχουμε επάρκεια, αρχικά τα είχαμε στην περιφέρεια, μετά την περιφέρεια, μετά από 4 χρόνια τα στείλαμε σε κάποια υπουργεία. Όλα αυτά τα έχει κάνει πακέτο και προημερών κάναμε μία τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς, αναπτυξιακές, με τον κύριο Κοντογιώργη, με τον κύριο Θανάση Νέζη, διάφορους γραμματείς όπως είναι ο κ. Κουτουλάκης και όχι μόνο,
0: ναι,
1: ούτως ώστε να τα κουμπώσουν όλα αυτά σε ένα έργο και να προχωρήσουν. Γιατί είναι και η παραλιακή.
0: Βέβαια.
1: Αν θυμάστε στην παραλιακή υπήρχε
0: υποσκαφές,
1: πηλαιώσεις. Ναι, δυστυχώς δεν υπήρχε γραμμή του Αγιαλού. Βρεθήκανε κάποιοι άνθρωποι, το καταγγείλαν στο ΣΤΕ. Το ΣΤΕ δεν εξετάζει αν υπάρχουν υποσκαφές, πηλαιώσεις. Είδαν ότι μέσα από την μελέτη έλειπε η περιβαλλοντική.
0: Ναι.
1: Την οποία περιβαλλοντική δεν είναι ότι θέλαμε να την αποφύγουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε εάν δεν έχει χαραχτεί η γραμμή του Αγιαλού. Και δυστυχώς για να χαραχτεί η γραμμή του Αγιαλού έπρεπε πρωτίστως να μπουν τα όρια του οικισμού. Δηλαδή αυτά είναι αλληλοσύνθετα. Τέλος πάντων προσπαθούμε τώρα με την έκτακτη ανάγκη ούτως ώστε να αποφύγουμε την περιβαλλοντική και όπως σας είπα δεν είναι ότι θέλουμε να μην κάνουμε, απλά δεν μπορούμε να βγάλουμε στην παρούσα φάση ούτως ώστε να συνεχιστεί και αυτό το έργο γιατί δηλαδή υπάρχει επικινδυνότητα όχι μόνο να καταστραφεί,
0: ναι,
1: το παραλιακό μέτωπο αλλά ακόμα και να καταρρεύσουν και σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Διότι τα σπίτια δεν απέχουν, δηλαδή ο δρόμος είναι μέσο όρο γύρω στα 3,5 μέτρα. Σε άλλα,
0: ναι,
1: σημεία είναι 5, σε άλλα σημεία είναι 2,5.
0: Ναι. Μου άρεσε και η φράση έτσι, που είπατε, ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε το Καστελόριζο, γιατί πράγματι είχατε ζωτική σημασία, όπως το είπατε και εσείς, θέματα. Προέκυψε ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων από τη στέγαση των δημοσίων λειτουργών, τα οικονομικά κίνητρα, το αεροδρόμιο, το λιμάνι, την ίδρυυση, την αποχέτευση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη συνδεσιμότητα. Όλα αυτά, και υπενθυμίζοντας και ο ίδιος χθες από την ανάρτησή του, δίνοντας, κύριε Ασβέστη, ένα διαφορετικό, θα έλεγα, πολύ στίγμα για τα κρητικά νησιά, όχι ως μικρούς ή ξεχασμένους τόπους, αλλά ως τόπους πρώτης γραμμής με μεγάλες δυνατότητες, όπως επισήμανε και μετά από εσάς όταν συνομίλησα και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος.
1: Όπως έχω ξαναπεί, το νησί μας μετά από αυτά τα μέτρα, φυσικά είχαμε δουλέψει για όλα αυτά,
0: ναι,
1: και είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο και για την ίδρυυση και για το αποκαιρευτικό και για τη διαχείριση και για τα υπόλοιπα έργα, αγροτική οδεμπία κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Η αγροτική οδοπία δημοκρατήθηκε και υπάρχει ανάδοχος πλέον από εχθές, από την Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την κίνηση ο Πρωθυπουργός έκανε το νησί μας από δυσπρόσιτο σε νησί επιλογής, πρώτης επιλογής.
0: Ναι. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα διαφορετικό πολιτικό στίγμα πλέον που...
1: Απλά τώρα δουλεύουμε ώστε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε στις εξαγγελίες.
0: Ναι. Λοιπόν, και θα έχετε πάλι πολλή δουλειά από το τέλος εβδομάδας, γιατί περιμένετε τώρα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παίρνει σειρά ο ένας μετά τον άλλο. Τώρα βέβαια, μετά τις εξαγγελίες όλες αυτές του Πρωθυπουργού, δεν μπορώ να φανταστώ, κυρία Σβέστη, κύριε Δήμαρχε, τι μπορεί να ανακοινώσει από εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να είμαι ειλικρινής.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, τον κάθε πολιτικό αρχηγό τον περιμένουμε στο νησί μας με χαρά, μας τιμά.
0: Βεβαίως, αυτό είναι αυτονόητο. Είναι καλοδεχούμενος κάθε πολιτικός αρχηγός, γιατί μόνο συν προσθέτει, έτσι, στο καλό του τόπου, εννοείται.
1: Σαφώς.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Ναι. Σας ακούω.
0: Τώρα δεν ξέρω καθόλου.
1: Αυτό ακριβώς που είπατε, ότι οποιοδήποτε έρθει από το νησί είναι στα σύν. Ναι. Το περιμένουμε, θα τον υποδεχτούμε με χαρά, να ακούσει γι' αυτό τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νησί, να κάνει τις προτάσεις του.
0: Ναι. Και βεβαίως, επειδή είναι τώρα και πρόεδρος του ΠΑΣΟ και η αλήθεια είχε κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης μία αναφορά και στην ομιλία του την 13η του Σεπτέμβρη, το πως αλλάζει η εικόνα του Καστελορίζου με τα τότε που θυμόμαστε την ένταξη της χώρας μας στα μνημόνια από τον Γιώργο Παπανδρέου με φόντο του Καστελόριζο. Έρχεται τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ και εκεί. Φαντάζομαι.
1: Κυρία Ναπάσα, ναι. Εγώ δεν θέλω να καταλογίσω ευθύνες.
0: Όχι.
1: Αλλά είχαμε μπει στο σταυρόλεξο. Νησί του μνημονίου, είχε στιγματιστεί,
0: ναι,
1: όσο αφορά.
0: Ναι, είχατε ταυτιστεί
1: σιγά,
0: γιατί...
1: Σιγά, όπως σας είπα, δηλαδή, ναι, με τις εξαγγελίες του πρωί, είχε στιγματιστεί,
0: ναι,
1: όσο αφορά.
0: Ναι, είχατε ταυτιστεί γιατί...
1: Σιγά, όπως σας είπα, δηλαδή, ναι, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το νησί μας από δυσπρόσιτο σημαίνει ότι...

0: λεπτομέρειες. Σήμερα
1: δεν έχουμε... Μίλησα με τον Αντώνη Σαμψάκο, ο οποίος είναι γραμματέας του Πασόκ στο Καστελόριζο. Μου είπε ότι θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί το στρατόπεδο, θα κατέβει κάτω στο λιμάνι ώστε να πάει στο πολεμικό, ενδεχομένως να πάει και στο λιμεναρχείο και την επομένη θα έχουμε μια θυμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα περαιτέρω δεν γνωρίζω αν πάει Ρος, Τρογγύλη ή οπουδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αρχίζει να γίνεται της μόδας. Καλό είναι να το επισκέπτονται.
0: Αρχίζει να γίνεται της μόδας το Καστελόριζο. Καλό αυτό, μου άρεσε. Λοιπόν, και βεβαίως είναι και τόσα αυτά που θα έχουμε να συζητάμε και το επόμενο διάστημα, κύριε Δήμαρχε. Κλείνοντας, η σεζόν αλήθεια πώς κλείνει για το Καστελόριζο?
1: Σε γενικές γραμμές ήταν πολύ καλή. Υπήρχε μία πτώση από Αυστραλία λόγω των γεγονότων στο Ιράν, αυξηθήκανε πάρα πολύ τα εισιτήρια, αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η επισκεψιμότητα από τα απέναντι παράλια ξεπέρασε τις 50.000.
0: Mm-hmm.
1: Σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά. Ενδεχομένως να υπήρχε μια μικρή πτώση σε σχέση με πέρσι, αλλά όχι ότι είναι κάτι αναμενόμενο, αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή χρονιά παραχρονιά, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία εννοείται, όπως πάντα κυρία Σβέστη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Θα τα πούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες και με την επίσκεψη Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.

Ατακαδόρος ήταν σήμερα ο Δήμαρχος Μεγίστης, ο Νικόλας Ασβέστης, εδώ από την εκπομπή μας και τα όσα συζητήσαμε τώρα, έτσι, ανακεφαλαιώνοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τα όσα ακολούθησαν αυτή την εβδομάδα από τις εξαγγελίες που έγιναν εκεί, από το ενδιαφέρον του κόσμου, από την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, από την τηλεδιάσκεψη με το κυβερνητικό επιτελείο, τον κύριο Ανδρουλάκη που θα επισκεφθεί το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός λέει υιοθέτησε το Καστελόριζο. Το νησί μας από δυσπρόσιτο γίνεται πρώτης επιλογής προορισμός. Αυτό μας είπε ο κύριος Ασβέστης. Ενώ ερωτηθείς βεβαίως για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη την Παρασκευή, 25 με 27 θα πάει στο ακριτικό νησί, μας είπε ότι έγινε της μόδας στο Καστελόριζο. Ενώ για την εικόνα που είχαμε όλοι με τον Γιώργο Παπανδρέου τότε να μας βάζει στα μνημόνια με φόντο το Καστελόριζο, μας είπε ότι δυστυχώς το νησί μας τότε έγινε γρίφος, λέει, σταυρόλεξο. Όπου και να άνοιγες είχε πάρει μια αρνητική εικόνα το νησί, συνδεδεμένο αν θέλετε με το γεγονός ότι μπήκε η χώρα σε αυτή την κατάσταση.

Οι ομογενείς μας στην Μελβούρνη διαμαρτύρονται προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και κάθε φορέα της ελληνικής ομογένειας για την μη παρουσία των ευζώνων στη Μελβούρνη κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Και υπάρχει και μία επιστολή που έστειλε ο κύριος Κώστας Αλαβέρας από την Μελβούρνη, ζητώντας να συμπεριληφθεί και η Μελβούρνη στην παρουσία των ευζώνων σε αυτές τις επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, που έχουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Συμβολίζει την Ελλάδα, την ιστορία, την υπερηφάνεια.

Προς τον, και τον σεβασμό προς όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, τονίζει χαρακτηριστικά. Και ενώ βεβαίως οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς θα επισκεφθούν, λέει, την Αυστραλία με αφορμή τις εκδηλώσεις, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται η Μελβούρνη στο πρόγραμμα, αλλά μόνο το Σίδνεϊ και η Καμπέρα.

Κάρπαθο θα βρεθεί στις 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου και τα ιστορικά γεγονότα του 1944. Ημένετες, όπως κάθε χρόνο, στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων, με δοξολογία και τελετή στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου, τιμώντας όσους πρωταγωνίστησαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Θυμίζω ότι και η Κατερίνα Σακελαροπούλος, πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε την περιοχή νομίζω 2 ή 3 φορές και μάλιστα τη μία είχε μείνει και επί τρίμερο στην Κάρπαθο με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις.

Αυτή την ώρα έχουμε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μπορείτε να τα δείτε και μέσα από τον ιστότοπό μας. Ενώ το απόγευμα έχουμε λαϊκή συνέλευση στις 5, προγραμματισμένη στην Παστίδα, με εκεί όπου καλούνται οι κάτοικοι. Σκοπός, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, Νίκο Πάτα, είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή τους.

Λοιπόν, έχουμε μία κοινή δήλωση για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από τον Τάκη Πότσο, τον Δημοτικό Σύμβουλο Ρόδου με τη Λαϊκή Συσπήρωση, και τον Νίκο Φραζή, Περιφερειακό Συμβούλο με την Λαϊκή Συσπήρωση, που μόλις μας ήρθε, για την έξαρση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας. Αποτελεί σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Απαιτεί πλήρη επιστημονική διερεύνηση, άμεσα μέτρα πρόληψης, διαφάνεια και ουσιαστική ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν την έκταση του προβλήματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 851 προσελεύσεις με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο. Πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολύ περισσότερα. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα που οι άνθρωποι έφτασαν στο αμήν για να πάνε στο νοσοκομείο, γιατί είναι και περιπτώσεις που δεν πήγαν. Έναντι 201 τον Αύγουστο του 2025.

0: και τη ζητούν να συνεχιστούν οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά σημεία όλου του νησιού με εξέταση για νοροϊό, όπου αυτό κρίνεται επιστημονικά αναγκαίο και να λειτουργεί δημόσια και διαρκώς ενημερωμένη πλατφόρμα των αποτελεσμάτων, να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, τα αρμόδια δημόσια εργαστήρια, το νοσοκομείο κλπ. Και πάμε τώρα στην Λέρο, είναι 10 και 45 πρώτα λεπτά. Κοντά μας είναι ο κύριος Θοδωρής Ασβεστάς, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι αντιπρόεδρος του τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και μέλος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, γνωστός ξενοδόχος της Ελλάδας. Τι κάνετε, κυρία Ασβεστά, πώς είστε?
1: Καλημέρα κυρία Νατάσα, μια χαρά, μια την καλημέρα μου στην όμορφη Ρόδο και σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Να είστε καλά. Το μόνο που δεν θέλω να μου μιλάτε με Bluetooth, με ακουστικά, να πιάσετε το κινητό σας στη συσκευή για να σας ακούω πολύ καλύτερα. Τέλεια.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τέλεια, τέλεια. Φωνή καμπάνα τώρα από τη Λέρο, από το Κρυθώνης Παραντάις, από αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο.
1: Όχι, από την Παναγία του Κάστρου.
0: Α, ακόμα.
1: Εμείς δεν τα κάνουμε όλα. Είμαι με ένα μίνι βάν σε μια ξενάγηση.
0: Είστε
1: εμείς
0: στα ύψη.
1: Είμαστε μαχητές. Είμαι και βλέπω όλο το Κρυθώνη και την Αγία Μαρίνα αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ σας ζηλεύω γιατί είσαστε πάνω στα ύψη με φοβερή θεά, μοναδική, ένα καταπληκτικό σημείο. Και είστε συνέχεια μέσα στην κίνηση στον κόσμο, δεν σταματάτε ποτέ. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω πριν πάω σε όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας σε μια σημαντική διάκριση για το Κρυθώνης Παραντάις. Και αυτό αποτελεί, κυρία Σβεστά, μια επιβράβευση από τον κόσμο που έχει επιλέξει το ξενοδοχείο σας και βασίζεται στις αξιολογίες και το βαθμό ικανοποίησης των ίδιων των πελατών, και αυτό σημαίνει πολλά. Συγχαρητήρια, έτσι, να είστε πάντα στην κορυφή. Για πείτε μας έτσι πώς ήρθε το βραβείο, από ποιους είναι.
1: Καλά. Εντάξει, είναι η Der Touristik που έχει στην ομπρέλα της και το Απόλλο, το γνωστό σκανδιναβικό γραφείο που φέρνει κόσμο σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανάμεσα σε Κόκκαλινο και Λέρο, ήμασταν στην πρώτη τριάδα περίπου. Το πρόγραμμα του Απόλλου έχει 20 ξενοδοχεία, Κόκκαλινο, Λέρο σε τεσσάρια πεντάρια και βγήκαμε στην τρίτη θέση. Είναι πολύ τιμητικό και για μας και για το προσωπικό μας και για το νησί, να το πω σε εισαγωγικά, να παλεύεις με πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, με πολύ μεγάλα facilities που έχουν στην ΚΟ και να βγαίνεις μέσα στην πρώτη τριάδα σε ένα απαιτητικό κοινό όπως είναι το σκανδιναβικό κοινό. Νιώθουμε περήφανοι και για την επιχείρησή μας, θα το ξαναλέω, και για το προσωπικό αλλά και για το νησί μας.
0: Ναι, γιατί είστε μια ολόκληρη ομάδα με φοβερό προσωπικό εδώ και 3 δεκαετίες, έτσι, όλα τα παιδιά τους βλέπεις τρέχουν παντού, θέλουν να έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη. Αυτό αποτυπώνεται στον πελάτη, το εισπράττει η κυρία Σβεστά και γι' αυτό και αυτό το αποτέλεσμα.
1: Η ισχύει σε ενδιενώσει. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Εγώ έτσι λέω. Υπάρχουν οι προστάτες και ακολουθούν οι υπόλοιποι και βγαίνει ένα αποτέλεσμα θετικό και γι' αυτό έγινε και βράβευση.
0: Ναι, και μαζί με τη διάκριση και μια προβολή ολόκληρη στις Λέρου, έτσι, μια θετική εικόνα που βγαίνει προς τα έξω ως προς τα καταλήμματα, τις υπηρεσίες που προσφέρουν κλπ. Πάω τώρα στην πολυπληθή αποστολή που είχατε του Harley Davidson Club Ελλάς. Η αλήθεια, δεν τους περιμέναμε να έρθουν στη Λέρο. Πείτε μας πώς τα καταφέρατε και τους είχατε μέχρι χθες.
1: Ναι, ήταν μια ιδέα του συμπατριώτη μας του Κωνσταντάρα του Γιάννη, Γιώργου του Διαμαντάρα και δική μας της οικογενείας. Από τον Νοέμβριο έχει γίνει αυτό το ραντεβού στο Club Harley Davidson. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να έρθει μια εκδρομή της Harley.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς απόρρισα και εγώ.
1: Πολύ, έχουν λίγο στρατιωτικό. Εγώ είδα κάποια πράγματα που ήρθαν εδώ περίπου στις 35 μηχανές και 80 με 100 ανθρώπου, κάπου εκεί 90, ήταν, γιατί μείνανε κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλα καταλήμματα, γιατί το δικό μας ήταν γεμάτο. Στο καλεντάρι, ας πούμε, που έχουν 10-15 event σαν Harley Davidson Ελλάς, ήταν το μοναδικό νησί φέτος η Λέρος. Ήταν μια ιδιαίτερη εκδρομή, πήγανε σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε πανηγύρια πήγανε και κάνανε και δικά τους event. Παρόλο που είναι, ας πούμε, ρωκάδες, είχαν πάει σε ένα πανηγύρι άνθρωποι για να τονώσουν την τοπική κοινωνία. Ήρθανε και με ένα σκοπό ότι, ξέρεις κάτι, ερχόμαστε να κάνουμε την εκδρομή, αλλά τονώνουμε και την τοπική τουρκική κοινωνία. Εμένα σαν Θοδωρής μου άρεσε, το παλέψαμε, πήγαμε και σε δύο συμβούλια τους. Δεν ήταν έτσι απλά για να επικυρωθεί η εκδρομή. Είναι 150 ενεργά μέλη στο Harley Davidson Ελλάς στην Αθήνα. Έγινε μια πολύ ωραία τετραήμερη εκδρομή. Είναι αυτό που λέμε, είναι και ένας τρόπος εναλλακτικός στα μικρά νησιά επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν.
0: Ναι, έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Αυτά όσον αφορά το Harley Davidson, το τετραήμερο.
0: Άρα από τον Νοέμβριο ξεκίνησαν οι όλες επαφές και συζητήσεις. Είχατε και κράτησα μάλλον από αυτό που μου είπατε τώρα, ότι κάποιοι πήγαν σε άλλα καταλήμματα, γιατί εμείς ήμασταν γεμάτοι. Είμαστε 21 Σεπτεμβρίου, κύριε Αντιπρόεδρε, οπότε κρατάω αυτό το 21 Σεπτεμβρίου ότι είστε γεμάτοι, που σημαίνει ότι πάει πολύ καλά ο τουρισμός στο νησί.
1: Μέχρι τις 30 ακριβώς Σεπτεμβρίου το Κρυτόνι Παραντάς είναι over. Αυτή τη στιγμή έχει το Δήμος του Ασχάιμ με 80 φιλοξενούμενους και συνοδεία με το, γιατί έχουμε αδερφοποίηση με το Δήμο του Ασχάιμ, αλλά το δικό μας ξενοδοχείο έχει 320 κρεβάτια, έτσι. Έχουμε τους ποδηλατικούς αγώνες που κάνει το κύπελο Ελλάδας ο κύριος Φανούρης, ο Κοντογιωργάκης, που είναι και μέλος στην Εθνική Ομάδα Ποδηλάτων, είναι πολύ οργανωμένο το παλικάρι, και θα έρθουν άλλοι 80 αθλητές που θα μείνουν σε άλλα ξενοδοχεία, γιατί το Κρυθόνι είναι γεμάτο. Και έχουμε και αγώνες του Στίβου, το τρίαθλο που το κάνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Νέων Λέρου, που και σε αυτό καλύψαμε πολύ λίγα δωμάτια κι εμείς. Γενικά το νησί έχει κάνει τον Σεπτέμβριο, το είπα και πέρυσι στην συνέντευξή μας, τον έχει κάνει το Σεπτέμβριο-Αύγουστο.
0: Ναι. Αυτό είναι
1: αυτό
0: πολύ σημαντικό.
1: Αυτό σημαίνει πολλά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, καλύψανε τα μικρά ξενοδοχεία, ειδικά που ο Μάιος ήταν κάκιστος, με το Σεπτέμβριο καλύψανε τα μικρά ξενοδοχεία το handicap του Μαΐου, και πιστεύω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και δώσαμε και οι θέσεις εργασίας θα μείνουν και τον Οκτώβριο. Παρόλο που πέφτουν οι πληρότητες τον Οκτώβριο, μιλάω για μας, το Κρυθόνι, όλο το προσωπικό θα μείνει μέχρι τις 24 Δεκάτου.
0: Ναι.
1: Θα μείνει στην μπριγκάντα του ξενοδοχείου. Δεν φεύγει κανένας. Ναι. Ας έχουμε και 50% πληρότητα όλο το προσωπικό. Καλά, η στάνταρ ομάδα μένει όλο το χρόνο, αλλά κάποιοι που είναι εποχιακοί θα φάνε, να το πω λαϊκά, και τον Οκτώβριο στο ξενοδοχείο μας, και ας έχουμε 60% πληρότητα ή 50%.
0: Ναι.
1: Δεν σταματάει κανένας.
0: Άρα επιμήκυνση τη σεζόν μέσα από τον αθλητικό τουρισμό, εναλλακτικό τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό.
1: Και η αγορά που
0: αυτό πήγα να πω τώρα.
1: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, Ιούλιο έφεραν τα καταμαράν 300 άτομα, τώρα φέρνουν 150, 180, 130, κρατάει και τα μικρά καταλήμματα. Εμείς είμαστε ένα ξενοδοχείο, το ξέρετε, πολυποικιλιακό. Δηλαδή έχουμε τα πάντα. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε μία κατηγορία ανθρώπων. Γιατί και για τα δεδομένα του νησιού είναι πολύ μεγάλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να έχεις μια ποικιλία πελατείας. Αλλά το σημαντικό είναι, και είμαι περήφανος για αυτό που λέω και το ξαναλέω για δεύτερη φορά, όλο το προσωπικό θα μείνει κανονικά, και ας έχει 60% περίπου, με 55%, κάποιες μέρες 65% τον Οκτώβριο το Κρυθόνι, θα μείνει όλο το προσωπικό μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Ναι. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα άλλο θέμα που είδαμε να βγαίνει στην δημοσιότητα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε φορείς και συλλόγους της Λέρου, έτσι, που προσφέρουν ένα σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ποιοι έκαναν τις εισηγήσεις, ποιοι το πρόθυσαν κλπ.
1: Εντάξει, εμείς το Δεκέμβριο κάναμε το πρώτο συμβούλιο μας. Και ο Αντιπεριφερειάρχης και μέλος της διοικούσας στο Επιμελητήριο, ο κύριος Απόστολος Ασπράκης, μου λέει, Θόδωρε, έχουμε για τους εθελοντές πυροσβέστες ένα αίτημα, θα το διεκπεραιώσεις εσύ. Είμαστε και οι τέσσερις επιμελητηριακοί συμβούλοι, το έτρεξα λίγο εγώ. Βγήκανε ένα κονδύλι μετά, γιατί αυτά έχουν και κάποιες διαδικασίες μετά από κάποιους μήνες, και θα πάρουν ένα κομμάτι των 5.000 ευρώ οι εθελοντές πυροσβέστες της Λέρου. Ο σύλλογος Άρτεμις, που κάνει ένα συγκλονιστικό έργο για το νησί μας εδώ και 20 χρόνια, ο πολιτιστικός σύλλογος, και κάποια θα μείνουν στον εμπορικό σύλλογο, γιατί τα λεφτά θα περάσουν μέσα από τον εμπορικό σύλλογο, θα τα δώσουμε σαν εμπορικό σύλλογος. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον Γιάννη τον Πάπου, τον πρόεδρό μας, ένα σημαντικό άνθρωπο για τα Δωδεκάνησα, και δεν το λέω με λαϊκισμό, το λέω με όλη την αλήθεια. Εγώ 1,5 χρόνο που συνεργάζομαι, σέβεται τα μικρά νησιά και τους συμβούλους του που είναι από τα μικρά νησιά. Αυτό έχει σημασία. Μας σέβεται, ακούει τις απόψεις μας και εννοείται και τη διοικούσα το ΔΣ που πήρε την απόφαση να μας χορηγήσει 5.000 ευρώ να τα δώσουμε σε συλλόγους που πραγματικά κάνουν σοβαρό έργο για το νησί μας, όπως είναι Εθελοντές Πυροσβέστες, η Άρτεμις και ο Εμπορικός Σύλλογος. Τώρα το ποιος το έτρεξε τότε, είμαστε τέσσερις.
0: Άρα είστε εσείς, ο κύριος Φώτης Γιαννακός, ο Γιάννης ο Θεμέλαρος και ο Πέτρος ο Κωνσταντάρας, οπότε...
1: Όλα καλά, να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, γιατί και αυτοί οι Εθελοντές Πυροσβέστες, τα παιδιά δεν πληρώνονται από πουθενά. Ναι. Θέλουν υλικό τα παιδιά να τους πάρουμε, όχι κάτι το που φυλάνε τις επιχειρήσεις μας και το νησί μας.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που δεν το αναφέραμε.
1: Πιστεύω ότι γεμίσαμε μέσα σε ένα δεκάλεπτο όλο το φάσμα.
0: Όλη την ατζέντα. Λοιπόν,
1: γενικά θεωρώ ότι πάμε λίγο καλά. Πρέπει να δώσουμε μάχη, το ξαναλέω, το ξαναείπα, όσο αφορά τα καράβια από Πειραιά για Λέρο. Ναι. Σε αυτό θέλουμε τη βοήθεια και της περιφέρειας και του Προέδρου μας του Επιμελητηρίου. Υπάρχει ένα θέμα που θα πάω και τον Νοέμβριο στο Υπουργείο. Ναι. Είμαι καλεσμένος από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Φώτη Μάγκο, να δούμε το πρόβλημα της Παρασκευής που το κόβει Blue Star και το φέρνει Κυριακή πρωί το καράβι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι, αυτό που μου λέγατε, ότι από Πέμπτη μέχρι Κυριακή να περιμένετε τα εμπορεύματα, έτσι. Από Πέμπτη
1: ναι, αυτό
0: Κυριακή.
1: Πρέπει να πάρουμε θέση. Δεν γίνεται. Έχουμε μεγάλες, από τον επιχειρηματικό κόσμο, έχουμε σοβαρό πρόβλημα τον Αύγουστο και τον Ιούλιο που το κόβει αυτό το δρομολόγιο. Είναι σημαντικό. Ναι. Τέσσερις μέρες χωρίς ψυγεία και καταψύγεις και συντηρήσεις στο νησί όσο αφορά τον εμπορικό κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα... Αλλά και πάλι και τους πελάτες. Δεν μπορεί από την Πέμπτη να έχεις καράβι μετά την Κυριακή το πρωί. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή το χειμώνα να έχω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή καράβι και το χειμώνα το καλοκαίρι να έχω από την Πέμπτη μετά Κυριακή. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να μην σας δω το χρόνο.
0: Δεν έχω κι άλλο χρόνο και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εύχομαι καλό τέλος σεζόν σε όλες τις εμπορικές τουριστικές επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Και από εδώ και πέρα έχουμε ένα μήνα ακόμα να σκεφτόμαστε, να ξεκουραστούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την εστίαση και τον ξενοδοχειακό κλάδο.
0: Να είστε καλά, κύριε Σβεστά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα μου στη Ρόδο. Γεια σας. Γεια σας.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και άλλο χρόνο, 10 και 57 έχει πάει και ίσα που προλαβαίνω να πάρω μία ανάσα για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Τα δελτία μας ανά μία ώρα και αμέσως μετά ακολουθεί και η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά. Αύριο την ίδια ώρα, 3η 22 του Σεπτέμβρη, θα είμαστε εδώ, 10 και 10 σας περιμένω στην παρέα μας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αλλά και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καστελόριζο και στα μέτρα που εξήγηλε από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανήλθε στη χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο Καστελόριζο, την περασμένη Κυριακή, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν τόπο με μεγάλες δυσκολίες αλλά και μεγάλη σημασία για την χώρα, σημειώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Επιπλέον ανέφερε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις μικρές πόλεις και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές, υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει στην πράξη να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μείνουν, να επιστρέψουν ή να επιλέξουν να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους, νιώθοντας ασφαλείς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εργασίας του Δημάρχου Μεγίστης Νικόλα Σβέστη με τον Υφυπουργό Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού Θανάση Νέζη και τεχνικούς συμβούλους. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της παραλιακής ζώνης που έχουν προκύψει λόγω υποσκαφών και διαπιστωμένων σπηλώσεων, καθώς και η προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ίδρυψη, ίδρυση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Με συντονισμό, συνεργασία και συγκεκριμένο σχεδιασμό προχωράμε στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, τονίζει ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης. Το Καστελόριζο θα βρεθεί εντωμεταξύ στο τέλος της εβδομάδας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως δήλωσε στον Real Voice ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας στο Δεκανήσου του Πασόκ Παναγιώτης Μπουλιέρης, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί για τριήμερη περιοδία στο νησί από την προσεχή Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα αναχωρήσει την Κυριακή. Επί του παρόντος, δεν έχει οριστικοποιηθεί το ακριβές πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο θα γνωστοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, όπως και το ποια στελέχη θα τον συνοδεύσουν. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί στις 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου και τα ιστορικά γεγονότα του 1944. Οι μερετές βρίσκονται κάθε χρόνο στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων με δοξολογία και τελετή στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου, τιμώντας όσους πρωταγωνίστησαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Στα μέσα Νοεμβρίου θα πέσει με τα τελευταία τσάρτερ η αυλαία της τουριστικής σεζόν στη Ρόδο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος. Η Ρόδο συνεχίζει δυναμικά την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, με τις αφίξεις να καταγράφουν θετικό πρόσημο. Την ώρα όμως που καταγράφονται αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών, μικρότερη διάρκεια διανυκτερεύσεων, περιορισμένη κατανάλωση και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως επισήμανε. Ο κ. Ματσίγκος τόνισε παράλληλα ότι το νησί χρειάζεται καλύτερες υποδομές και αναφέρθηκε στην προοπτική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμάτων και οι δυνατότητες του αεροδρομίου αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρείων, με το Υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων και να δίνει παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που παρέχει ένα ιατρείο. Η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη, ωστόσο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Σε λαϊκή συνέλευση καλούνται οι κάτοικοι της Παστίδας στις 5 το απόγευμα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Με δικό της περίπτερο θα συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 4 έως 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων των νησιών μας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις θα εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 μέχρι υποφόρου θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νότιότερα από 22 μέχρι 28, στην Ελλήνιδο υψηλότερη από 23 μέχρι 30 βαθμούς, καθώς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 21 μέχρι 26 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές κυρίως ώρες σε Κάσο, Κάρπαθο και ορεινή Ρόδο να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4-5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 19 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σήμερα θα κυμαίνεται από 50 μέχρι 70% τις νυχτερινές ώρες, ενώ αύριο Τρίτη από 60 μέχρι 80%. Καλή εβδομάδα!

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Τι γίνεται. Περνάω έξω από βενζινάδικο και νιώθω σαν να βλέπω...
1: Ρίγος.
0: Θρίλερ. Σαν να βλέπω θρίλερ.
1: Και να σκεφτείς, είναι και καλοκαίρι εδώ, ε?
0: Ναι, είναι καλοκαίρι. Σκέψου τι θα γίνει. Ναι. Καλά, στα βόρεια ήδη το βράδυ έχει βγει η κουβέρτα. Στα βόρεια και στα ορεινά της χώρας έχει βγει η κουβέρτα ήδη το βράδυ. Τι θα γίνει σε μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Και δεν βλέπω την κυβέρνηση να παίρνει την απόφαση για να χαμηλώσει. Να χαμηλώσει, να πάει στον πάτο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάνω στο οποίο, να πούμε άλλη μια φορά, εμείς εδώ το έχουμε πει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες φορές, ότι προστίθεται το ΦΠΑ.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Πάνω στο φόρο.
1: Φόρος πάνω στο φόρο. Γιατί δεν θα το κάνει? Γιατί είναι πάρα πολύ πολλά τα λεφτά, Νίκο. Πάρα πολλά τα λεφτά που μαζεύει. Και εκείνο που έχει διαπιστωθεί είναι ότι ζόρια ξεζόρια ο άλλος θα πάρει το αυτοκίνητό του, θα ανάψει, τι θα κάνει. Άρα μαζεύονται πάρα πολλά λεφτά και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει δυνατότητα να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει, και ίσως και αρκετές χώρες στην Ευρώπη που δεν βλέπω να υιοθετείται αυτή η αίσθηση που αποκομίσαμε από τη Γερμανία σε πρώτη φάση. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα.
0: Υποτίθεται ότι θα θέσει ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εξαιρεθεί δηλαδή από τις προβλέψεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση.
1: Οι βόρειες χώρες...
0: Ο καθηγητής Χιόνης, που τον είχα πριν από λίγο, ναι, Αντώνη, είπε, ναι, ότι αν μηδενίσει η κυβέρνηση για ένα χρόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό είναι 4,5 δισεκατομμύρια για τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ναι. Και ακόμα και να μην το μηδενίσει, να φτάσει στο σημείο που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, το είπαμε στην αρχή. Κοίτα, εδώ θα το ξαναπώ και νομίζω δεν έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί παρακολουθώ και διάφορους συναδέλφους και θα νομίζουν τίποτα περίεργη ότι καβαντάρω του με τη Λινέο. Ο μόνος που τόλμησε, δεν έχω ακούσει άλλον, στη χώρα αυτή να πει τα πράγματα με το όνομά του σε ό,τι αφορά την ενέργεια είναι ο Βαγγέλης Μητυλινέος, ο οποίος είπε, παιδιά, τέρμα η πλάκα, η Ευρώπη υποφέρει, λύστε το πρόβλημα με τη Ρωσία. 4 χρόνια υπάρχει ένας πόλεμος, ο Πούτιν παθαίνει λίγα πράγματα, νομίζω ότι οι κυρώσεις δεν τον έχουν αγγίξει παραελάχιστα, διότι εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο η Ευρώπη για τον Πούτιν. Ο Πούτιν έχει την Ασία, έχει την Κίνα, έχει την Ινδία, έχει όλη την Ασία.
0: Και τον βολεύει και η αύξηση των τιμών.
1: Βεβαίως.
0: Στην ενέργεια.
1: Λοιπόν, λύστε το πρόβλημα, αφήστε να έρθει ρωσικό αέριο που είναι φτηνό, που είναι δίπλα, και θα μειωθεί πάρα πολύ το κόστος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη. Διότι 4 χρόνια πόλεμος, βεβαίως, τα δικαιώματα, η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ο Πούτιν, ο κακός, καμιά τηρήσα, αλλά ο κόσμος υποφέρει. Και βλέπεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στα πολιτικά. Βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία. Όποιος λέει ότι υπάρχει πρόβλημα και κακός συνεχίζεται αυτό, ανεβαίνουν τα ποσοστά του. Το FD εκεί, αύριο η Γαλλία, και έχουμε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν πρόκειται να βρει κανείς άκρη.
0: Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα ανάμεσα στους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, και του ΠΑΣΟΚ, το Δημήτρη Μάντζο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας και στον Δημήτρη.
0: Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
2: Καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στον κύριο Κερίδη και καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά. Ξεκινάς, Αντώνη.
3: Από τον Δημήτρη Κερίδη, τον ένα και τον δύο θα αρχίσω. Να δούμε μήπως βγάλουμε μια άκρη για αυτό το... την προοπτική της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει προχωρήσει, κάποιες χώρες της Ευρώπης, κύριε Κερίδη, έχουν προχωρήσει στη μείωση των ειδικών φόρων, έστω και λίγο, η Ιταλία και στο ντίζελ και στη βενζίνη, με λίγα λεπτά ανά λίτρο, αλλά πάντως έχει προχωρήσει. Επίσης και η Πολωνία, το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο. Η Γερμανία είναι μια κουβέντα που γίνεται αυτές τις μέρες. Εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση να επιμένει πάρα πολύ. Είπαμε στο εισαγωγικό μας, αν ακούτε, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που έρχονται από το φόρο σε φόρο, το ΦΠΑ. Γιατί δεν κάνει μια τέτοια κίνηση η κυβέρνηση για να διευκολύνει σε έναν βαθμό τα νοικοκυριά που υποφέρουν από την ενέργεια σε όλα τα επίπεδα?
1: Κύριε Δελατόλα, σωστά το υπονοήσατε. Στην Ελλάδα ο φόρος, ο έμεσος φόρος γενικά, ειδικά στα καύσιμα, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει προφανώς με την ανάγκη του δημοσίου σε έσοδα λόγω των αμαρτιών του παρελθόντος. Όσο καλά και αν έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη και από τα υψηλότερα στον κόσμο. Και βεβαίως με την σημαντικότερη στήριξη από τον προϋπολογισμό του ασφαλιστικού. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι αμαρτίες του παρελθόντος, τα οποία η δικιά μας γενιά οφείλει τώρα δυστυχώς να αποπληρώνει. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει κάνει πράγματα και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις περί τα τέλος αυτής της εβδομάδας. Φαντάζομαι γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή
3: Επιτροπή. Για την επιδότηση.
1: Επιδότηση αυτά που γίνανε, αλλά και μια οριζόντια μείωση από ό,τι φαίνεται, η οποία έρχεται. Δεν ξέρω τι περιθώρια στις οροφές δαπανών είχαν άλλα κράτη. Σε εμάς τα πράγματα είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα, όμως δεν θα αφήσουμε κανένα πρόσθετο έσοδο του δημοσίου από την αύξηση της τιμής να μείνει στο δημόσιο ταμείο και να μην επιστραφεί στον καταναλωτή. Είναι αδιανόητο να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75, είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό, πολλό δε μάλλον στο 2,05 που είναι σήμερα, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα κανένα κράτος δεν μπορεί, όποια παρέμβαση, και η Αμερική, η οποία εξάγει πετρέλαια, βλέπετε ότι και εκεί έχει πάει στα 5,5 δολάρια το γαλόνι, και βεβαίως χρειάζεται και ευρωπαϊκός συντονισμός. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Ευτυχώς η ελληνική οικονομία έχει τα περιθώρια, χάρη στην καλή της πορεία, να επιστρέψει κάποια πράγματα στον καταναλωτή.
0: Κύριε Μάντζο.
2: Ακόμα προσοχή τον κύριο Κερίδη και με ιδιαίτερη προσοχή και τον κύριο Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι αποδεικνύεται, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ο εμπεγμός τον οποίο έχουμε όλοι η ελληνική κοινωνία υποστεί από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα τα περασμένα χρόνια, ειδικά για τα καύσιμα και το φόρο προστιθέμενης αξίας σε αυτά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αυτά. Γιατί είμαστε η χώρα που έχει πράγματι πάρα πολύ υψηλούς συντελεστές έμεσης φορολογίας. Είμαστε η χώρα στην οποία πράγματι η τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50%, είναι φόρος. Και είμαστε η χώρα στην οποία η κυβέρνηση, ενώ οι συμπολίτες μας κατά 18% σύμφωνα με τη Eurostat δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους, ενώ οι συμπολίτες μας βρίσκονται μπροστά σε νέες ανισότητες και κίνδυνο φτωχοποίησης, ενώ τα τρακτέρ για τους αγρότες είναι στα σπίτια απ' έξω και δεν πάνε πουθενά, δεν μπορούμε να φτάσουμε φτωχοράφι λόγω της αύξησης του δίζελ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση αρκείται να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να γεμίζει τα δημόσια ταμεία με ακόμα περισσότερα φορολογικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, να επιστρέφει υπό τύπων επιδομάτων και ΠΑΣ ένα μικρό μόνο μέρος στους καταναλωτές και να αρνείται πεισματικά να κάνει κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουν. Δηλαδή να μειώσει προσωρινά και να επαναξιολογεί διαρκώς αυτή τη μείωση
0: σε τι βαθμό,
2: κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Σε τι βαθμό και με τι κόστος για τον προϋπολογισμό.
2: Εμείς έχουμε υπολογίσει με βάση το πρόγραμμα το οποίο ανέπτυξε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, Θεσσαλονίκη, ότι μια μείωση για την οποία μιλούμε 4-5 μηνών θα έφερνε μια μείωση της τάξης των 10 λεπτών στο δίζελ και 8 λεπτών, συγγνώμη, 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 8 λεπτών στο δίζελ, και θα κόστιζε 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ένα ποσό υποπολαπλάσιο της υπεραπόδοσης που μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εμφανίζει η έμεση φορολογία που είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να σταθώ και να κλείσω στο ευρωπαϊκό σκέλος, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τώρα για το ευρωπαϊκό. Για μένα είναι υποκριτικό και προκλητικά υποκριτικό, θα πω, να ακούω από τον Πρωθυπουργό της χώρας ξαφνικά να θυμάται ότι μπορεί να γίνει η μείωση της έμεσης φορολογίας, όταν τα λέγαμε, μας έλεγαν για λεφτόδεντρα και λαϊκιστές. Ξαφνικά θυμάται ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να του δώσει την άδεια να το κάνει, αλλά ξεχνά να πει στους συμπολίτες μας ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται επιτυχημένα στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Πολωνία αναφέρθηκε ήδη, επιτυχημένα, μετακυλίεται το όφελος στους καταναλωτές, δημιουργείται ανακούφιση στην αγορά και δεν χρειάστηκε η άδεια καμίας Ursula von der Leyen και καμίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα είναι ένα πρόσχημα μέσω Βρυξελών ώστε να πάψει ο κύριος Μητσοτάκης επιτέλους.
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα πριν από λίγο, κύριε Μάντζο, εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, που δεν εξέφρασε φιλοκυβερνητικές απόψεις, το αντίθετο θα έλεγα, να λέει ότι έχει 4,5 δις ετήσιο κόστος η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει ο ελληνικός προϋπολογισμός χωρίς άδεια από την Ευρώπη, χωρίς η Ευρώπη δηλαδή να εξαιρεί από τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας σε μια τέτοια κίνηση.
2: Προφανώς μιλάει ο κ. Καθηγητής για την κατάργηση του ειδικού φοροκατανάλωσης.
0: Ναι, για την κατάργηση.
2: Ακριβώς. Εμείς μιλούμε για
0: αυτό το λόγο,
2: επειδή γνωρίζουμε το κόστος και έχουμε κάνει τα μαθηματικά μας και έχουμε κάνει τη δουλειά μας, μιλούμε για μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα δημιουργούσε πολύ σημαντική ανακούφιση στους συμπολίτες μας αφενός και αφετέρου δεν θα πετούσε τα δημοσιονομικά μας έξω. Γνωρίζουμε το δημοσιονομικό χώρο, γνωρίζουμε τους κανόνες και λέμε κάτι πολύ απλό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή να μην παίρνει τόσα πολλά χρήματα το κράτος για να μπορεί να κάνει μετά φιλόπτωχη πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Να απαντήσει ο κύριος Κερίδης.
2: Και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο κόστος το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή με το δημοσιονομικό χώρο μια
0: να απαντήσει
2: χαρά,
0: ο κύριος Κερίδης.
2: Να έχουμε κάνει πράξη.
0: Σύντομα, για να βάλει ο Αντώνης Δελατόλας στο επόμενο θέμα της συζήτησης.
4: Κοιτάξτε, όλη η ουσία είναι σε αυτό που ομολόγησε ο κύριος Μάντζος, ότι μιλάμε για μια μείωση 7-8 λεπτών, έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, αν συνεχιστεί αυτή η διεθνής αναταραχή, που φαίνεται ότι επεκτείνεται, καθώς οι Χούθοι έχουν από τη μια και το Ιράκ, οι πολιτοφυλακές του Ιράν από το Ιράκ, έχουν στραγγαλίσει την εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου, μιλάμε για ασπιρίνες σε έναν τυφώνα. Καλοδεχούμενες και οι ασπιρίνες, προφανώς, αλλά για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, διότι ακούει ο ψηφοφόρος και ο Έλλην πολίτης αυτά τα βαρύχτουπα περί ανάλγη της κυβέρνησης, και εδώ μιλάμε γι' αυτό, για 7-8 λεπτά, έτσι, από τα 2.20 να πάμε στο 2.13. Εντάξει, σημαντικό, αλλά περί αυτού. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει με τόσο έτσι ευκολία ο κύριος Μάντζος προσπερνάει το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ναι, δεν μειώσαμε τους συντελεστές ΦΠΑ, μειώσαμε το κόστος στην εργασία, διότι θεωρούμε ότι μια κοινωνία με τόσο μεγάλη ανεργία όπως παραλάβαμε θα έπρεπε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές από το 41 στο 33 τώρα και να ελευθερύνουμε το μη μισθοδοτικό κόστος εργασίας, το οποίο στην Ελλάδα έπαιρνε το μισό του μισθού. Άρα εκεί δώσαμε έμφαση, σύν τους υπόλοιπους 80 φόρους που καταργήσαμε ή μειώσαμε, τα έχει πει και τα έχει ξαναπεί ο Μητσοτάκης, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Αλλά αυτά δεν είναι ούτε επιδόματα, ούτε έκτακτες μειώσεις. Είναι η σοβαρή οικονομική πολιτική που φέρνει αποτέλεσμα. Γι' αυτό η ενεργία είναι κάτω από το 8%. Γι' αυτό έχουμε έκρηξη στις προσλήψεις φέτος. Γι' αυτό έχουμε την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας διεθνώς. Γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μην
1: κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Θα μιλήσω έτσι λίγο και εγώ έντονα, γιατί άκουσα περί εμπεγμού και διάφορα άλλα. Ήθελα να είμαι πιο ήρεμος έτσι σήμερα Δευτέρα πρωί. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό ότι έχουμε λύσει στη διεθνή ενεργειακή κρίση και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το κλειδί που δεν το βρήκε ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο Μέρτ, ούτε κανένας παγκοσμίως.
0: Αντώνη.
3: Ναι, να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη.
2: Αφορώ ένα σχόλιο στο τελευταίο μετά, στην επόμενη ερώτηση.
3: Όχι, πείτε το σχόλιο για να περάσουμε σε άλλο θέμα.
0: Πείτε το σχόλιο να πάμε τίτλους ειδήσεων και να
2: ακούσουμε το σχόλιο. Το σχόλιο πολύ σύντομα. Δεν υποστήριξε κανείς ότι μπορεί να λύσει οποιοδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός στη διεθνή κρίση. Όμως ένας Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει, επειδή ακριβώς υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, να βρει εκείνες τις λύσεις και στις ενδυμικές παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Το ότι ο κ. Κερίδης εμφανίζει ως πολιτική ομολογή ότι είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας η διατήρηση της έμεσης φορολογίας στα ύψη είναι καθηλωτικό. Μας λέει κοινό ότι όσο και να ανεβαίνουν οι τιμές στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίζει να υφαρπάζει μέσω της έμεσης φορολογίας ακόμα μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από τους υπολίτες.
0: Πάντως οι ακροατές μας εδώ λένε επίσης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση που κάνετε ότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και το κρατικό έσοδο.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα ανεβαίνει και η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας και αυτό το οποίο έχουμε πει στο παρελθόν, ο σιωπηρός φόρος ακρίβειας. Πληρώνουμε ακόμα περισσότερους φόρους λόγω της ακρίβειας. Και κλείνω με μια ρύθμιση, με μια πρόταση ρυθμιστική για την τιμή του πετρελαίου. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών στα διυλιστήρια. Αυτό είναι κάτι που επίσης είναι μέσα στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πορτογαλία ήδη το εφαρμόζει με 33% και από εκεί μπορείς να εξεύρεις δημοσιονομικό.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 4-5 λεπτά.
5: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο ποινοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπέστη ιστορική ήττα και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AFD με 38,2%.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 25 στην Κομωτινή.
19: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
20: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη σε σταδίο και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και νομίζω θα βάλει τώρα ο Αντώνης το επόμενο θέμα στη συζήτησή μας.
1: Να κάνω μια γέφυρα με τα πολιτικά στην Ευρώπη, τα συμβαίνοντα και ίσως και τα δικά μας, κύριε Κερίδη. Εκτός από τις διάφορες αιτίες, τα ακροδεξιά κόμματα σε ορισμένες χώρες, Γαλλία, Γερμανία και όχι μόνο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και εξαιτίας της ενέργειας, παίρνουν ποσοστά. Όποιος είναι με τον Πούτιν σε αυτή την ιστορία, νομίζω αυξάνει την εκλογική του δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό θα συνεχιστεί έτσι, δηλαδή η Ευρώπη θα της κοστίζει αυτή η στήριξη τόσο πολύ που μπορεί να...

0: που ακούσαμε πριν από τον κύριο Μάντζο, διότι εμείς κάναμε μια επιλογή, το είπα και πριν. Θέλουμε ο Γερμανός τουρίστας και ο Γάλλος τουρίστας να πληρώνει όταν έρχεται στην Ελλάδα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, έχουμε 40 εκατομμύρια τότε. Σήμερα αυτό.
1: Πάντως δεν άκουσα κάτι τόσο λαϊκίστικο να λέει ο κύριος Μάντζος.
0: Κοιτάξτε.

0: είναι ο κίνδυνος της φτωχοποίησης και οι ανισότητες. Άρα για μας το εργαλείο είναι δημόσιες πολιτικές για στέγαση, για εργασία, για υγεία, για εκπαίδευση. Και δεν είναι λύση η κέντρο-δεξιά. Θα λυπήσω πολύ τον κύριο Κερίδη, διότι αυτή τη στιγμή η κέντρο-δεξιά, και το ξέρει ο κύριος Κερίδης, και στην Ελλάδα, και δεν τον αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά αφορά πολλούς συνδετημόνες του και ομόσταυλους του στο κόμμα του, έχει κανονικοποιήσει τα συνθήματα, τη ρητορική, την επιχειρηματολογία, ακόμα και το ύφος της άκρας δεξιάς, είτε της ριζοσπαστικής, είτε και της πιο άκρας δεξιάς σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας εγκολπώσει όλες τις θέσεις και τα στοιχεία της άκρας δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία. Το να κανονικοποιείς την άκρα δεξιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία μας, διότι πολύ απλά, γιατί κανείς να μην ψηφίσει το αυθεντικό και να ψηφίζει το αντίγραφο, όταν η Νέα Δημοκρατία τόσο μεθοδικά όλο το περασμένο διάστημα έχει υιοθετήσει, επαναλαμβάνω, όλη τη ρητορική της άκρας δεξιάς σε κρίσιμα κοινωνικά πεδία όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η κοινωνία. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια κοινωνία που πράγματι θα υποστηρίζει τους νέους, θα δίνει ίσες ευκαιρίες, θα δημιουργεί ασφάλεια μέσα από την οικονομία και τη δίκαιη φορολόγηση, τα θέματα τα οποία συζητούσαμε ήδη, θα δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων που θα ισχύουν για όλους. Διότι τελικά αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μόνο ένα λεπτό, κύριε Κερίδη. Ένα λεπτό για να προλάβουμε να πούμε και μία κουβέντα για τα εθνικά, παρακαλώ.
2: Ναι, ας πάρουμε το μεταναστευτικό που είναι υπαρισμένο ένα στην Γερμανία. Και τη βλέπετε ότι στο Βερολίνο μάλλον εκλέγεται Τουρκάλα δήμαρχος για πρώτη φορά. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον στη γερμανική πρωτεύουσα. Στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα, στις έρευνες της κοινής γνώμης, είναι 10ο, 12ο, 15ο θέμα ενδιαφέροντος. Γιατί έχει φύγει από την επικαιρότητα, γιατί αντιμετωπίστηκε. Διότι όταν παίρνεις μια μόρια με 25.000 ετούντες άσυλο και σήμερα είναι 300 και δεν έχεις πια τη ροή που είχες, ιδίως από την Τουρκία, με μια σειρά από πράξεις που κάναμε, αλλά και τον Εύρο, τον Μάρτιο του 20 και τις συνεργασίες στη συνέχεια που επιβάλαμε στους Τούρκους, έχεις αποτέλεσμα. Μπορεί να λέει η Λατινοπούλου ότι θέλει ο Βελόπουλος Άρης Μάρης Κουκουνάρες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κεντροδεξιά έδωσε λύσεις στο ζήτημα. Όχι ότι δεν πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και όχι ότι το πρόβλημα δεν θα επιμείνει, μπορεί να ξαναέρθει, θα το δούμε. Αλλά σήμερα υπάρχει πολιτική, υπάρχει υποδομή, υπάρχει σύστημα που δεν υπήρχε πριν. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα είναι λάθος αυτό που λέει για την πολίτευση και ο κύριος Μάντζος, ότι τα πρόσθετα έσοδα στην έμεση φορολογία προέρχονται από αύξηση φόρων. Δεν είναι από αύξηση φόρων. Είναι γιατί πιάσαμε τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Είναι γιατί πάει καλά η οικονομία και δημιουργείται πρόσθετη φορολογητέα ύλη. Είναι γιατί είχαμε 15 εκατομμύρια τουρίστες και τώρα έχουμε 40. Αυτά τα πρόσθετα 25 εκατομμύρια τουριστών, Γερμανών, Αυστριακών, Γάλλων, πληρώνουν ΦΠΑ υπέρ του Έλληνα και του Ελληνικού Δημόσιου Ταμείου, που γίνεται στη συνέχεια δημόσια πολιτική στήριξη τη κοινωνία και βεβαίως επενδύσεις. Λοιπόν, εκεί πρέπει να πούμε και ο κύριος Μάντζος, πέρα από
1: βάλτε μια τελεία, κύριε Κερίδη,
2: να δούμε να συζητήσουμε πώς τα 45 δισεκατομμύρια επενδύσεων που είχαμε φέτος, 45 δις όταν είχαμε το 19 μόλις 20, μπορούμε να τα πάμε 65. Ο Πρωθυπουργός, είδατε, πήγε στην άκρη του κόσμου.
0: Αρκεί να μου πείτε, κύριε Κερίδη, ποιο ποσοστό από αυτά τα 45 δισεκατομμύρια είναι σε real estate.
2: Σε real estate
0: αν μου πείτε το ποσοστό σε real estate και τουρισμό, και να κάνω συζήτηση μαζί σας όσο θέλετε.
2: Νούμερα,
0: αλλά διότι, όταν θεωρείτε και ότι η ανάπτυξη είναι το real estate, ο τουρισμός και το ταμείο ανάκαμψης αναπτυξικότητας που τελειώνει, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί.
2: Και εδώ θα διαψεύσω τον κύριο Χατζηνικολάου ότι ξέρετε καλά τα νούμερα. 38 δισεκατομμύρια ήταν οι επενδύσεις στις κατοικίες το 8. 5 δις μόνο είναι σήμερα παρά την ανάκαμψη της κτηματαγοράς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στις επενδύσεις κατοικιών, γι' αυτό υπάρχει και έντονο στεγαστικό πρόβλημα.
1: Πάντως, εγώ το σχόλιο, πάντως κύριε Κερίδη, εγώ το σχόλιο για τα νούμερα και τον κύριο Μάντζο το έκανα για άλλα νούμερα, όχι για αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εθνικό θέμα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Μάντζο, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως και ο κύριος Κερίδης. Κύριε Μάντζο, διαχειρίζεται σωστά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κυβέρνηση ή όχι και γιατί? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
0: Θα κάναμε λιγότερη επικοινωνία πάνω στα ελληνοτουρκικά. Το λέω ευθέως. Γι' αυτό είναι και λανθασμένη προσέγγιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το εξηγώ πολύ σύντομα. Ξεκίνησε η υπερεπένδυση στο αφήγημα των ήρεμων νερών και στη διακήρυξη των Αθηνών, την ώρα που ήταν εμφανές σε όλους ότι δυστυχώς τα ήρεμα νερά η Τουρκία δεν τα

0: έβλεπε όπως τα βλέπαμε εμείς, δηλαδή ως μια συνθήκη ειρήνης και καλής γειτονίας, αλλά ως ένα πρόσχημα για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να καλύψει τον αναθεωρητισμό της. Και τη διακήρυξη των Αθηνών δεν την έβλεπε όπως εμείς ως ένα σύμφωνο καλών προθέσεων, αλλά ως μια ατζέντα πάνω στην οποία θα έπρεπε η Ελλάδα να ζητεί πάντοτε την άδεια της Τουρκίας για οτιδήποτε.
1: Δηλαδή, κακώς έγινε μέσα εδώ. Κακώς έγινε.
0: Κακώς εμείς υπερεπενδύσαμε επικοινωνιακά σε αυτήν και την ίδια ώρα δεν δουλέψαμε στην Ευρώπη ώστε πρώτον να είναι αποσαφηνισμένη και σαφή σε όλους η τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ασφαλείας, ΟΗΕ, παντού αφενός, και αφετέρου να δουλέψουμε για ένα νέο ευρωτουρκικό πλαίσιο, ένα νέο Ελσίνκι, με αλλαγή αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις εις βάρος της τουρκικής δημοκρατίας κάθε φορά που θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτό το αφήσαμε να φύγει ο χρόνος αυτός. Και κλείνω. Γιατί και σήμερα είναι λανθασμένη η προσέγγιση, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τόσα χρόνια και ενώ η αντιπολίτευση τα λέει, μας αγνοούν και έρχονται τώρα την παραμονή των εκλογών να μας πούν ότι αυξάνει η ένταση, τώρα γίνεται η Τουρκία κακός γειτονάς και τώρα αλλάζει θέση η ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί φοβάται την εκδεξιών της αντιπολίτευσης εντός και εκτός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια καιροσκοπική κομματική αναδίπλωση και όχι μια εξωτερική πολιτική αρχών. Δεν μπορούμε να ακούμε τον κύριο Φλωρίδη να μας λέει ότι θα κάνουν ντουι απέναντι και τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σηκώσει στις 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο, ακόμα και αν είναι για να πει στον απέναντι ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε τώρα για διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να ακούμε μια κυβέρνηση να ταυτίζει τον εαυτό
1: του μόνο με τη σταθερότητα. Βρείτε την τελεία για να πάμε στον κύριο Κυρίδη.
0: Η τελεία η δική μου είναι ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να μπαίνει στην προκρούστια κλίνη των προεκλογικών σχεδιασμών της κυβέρνησης. Χρειάζεται συνένεση, μεθοδικότητα, ενημέρωση και μακρά σκέψη και μακρά μακρύ σχεδιασμό. Και όχι τον προεκλογικό σχεδιασμό της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
2: Κύριε Κερίδη.
3: Έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δύο θεμελιώδεις αλλαγές στα ελληνοτουρκικά που αυξάνουν την αστάθεια και τους κινδύνους. Ο ένας είναι ο αμερικανικός παράγων, ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν, για να το πω κοψά. Θυμάστε τότε στο ντου του 96 τον Κώστα Σιμίτη να ευχαριστεί τους Αμερικανούς. Αμφιβάλλω αν σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια συνθήκη. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο απρόβλεπτα, για να το πω κομψά. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η κατάρρευση της τουρκικής δημοκρατίας, για την οποία κουβέντα δεν γίνεται βέβαια στην Ευρώπη, ούτε και στην Αμερική, ακριβώς γιατί πάρα πολύ στην Ευρώπη, να το πούμε αυτό, να ακουστεί, παρά τις δικές μας προσπάθειες, θεωρούν την Τουρκία πολύ σημαντική και σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Τουρκία φεύγει από τη δημοκρατία πια και η αντιπολίτευση φυλακίζεται και πάει περίποτε και η οποιαδήποτε ευρωτουρκική σχέση και το Ελσίνκι και όλα τα υπόλοιπα δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Το τρίτο που θα σας έλεγα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη το βλέπει, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω. Και σήμερα πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο πολύ για την εξισορρόπηση. Σε αυτά όλα έχει δίκιο ο κύριος Μάντζος, θα το πω έτσι γενικά και να κλείσουμε έτσι και κάπως υπερκομματικά. Δεν χρειάζονται τα πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια και η πολύ διαρκής έτσι αναμόχλευση και λαϊκισμοί και τα λοιπά δεν βοηθούν σε ένα πρόβλημα που είναι εδώ για να μείνει, είναι πολύ σοβαρό και είναι το πρόβλημα με το οποίο θα αναμετρηθούμε κακά τα ψέματα και η δικιά μας γενιά όπως και οι προηγούμενες.
2: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να ζητήσω από ένα σύντομο σχόλιο σας του ενός λεπτού για την υπόθεση Μαζονάκη και όσα έφερε στο φως της ημέρας ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κύριε Μάντζο.
0: Πολύ σύντομα και με απόλυτο σεβασμό πρώτον στη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και στο τεκμήριο αυτότητας όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και πρέπει να δικαστούν. Θα πρέπει να πούμε τα εξής. Η πολιτική ουσία περιορίζεται στο ζήτημα των ελέγχων. Το να έχουμε έναν Υπουργό Υγείας, ο οποίος σήμερα, 2026, νύπτει τα σχήρα του για το τι έγινε το 2019 και για το ότι καταργήθηκε ένα σώμα, το ΣΕΙΠ, το οποίο λειτουργήσε από το 2002 με αποτελεσματικότητα και πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ατόνισαν οι έλεγχοι. Ιατρία και κλινικές δήθεν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με απίστευτη διαφήμιση και συμμετοχή σε συνέδρια, ήταν παντού. Και την ίδια ώρα διέφευγαν των ελέγχων Και να μας τα λέει αυτά ο κύριος Γεωργιάδης απλώς ως δημοσιογράφος και να τα διατυπώνει χωρίς καμία λογοδοσία είναι βαθιά προβληματικό. Επίσης το να λέει ξαφνικά ότι το ΣΕΙΠ κακώς καταργήθηκε και πρέπει να επανέλθει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα φτιάχνω μια τεχνητή, μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα με βοηθήσει. Επίσης είναι στρεβλός επιχείρημα, διότι δεν θα μας βοηθήσει παραπάνω από το να καταγράψουμε την ανομία. Το θέμα είναι δεν να καταγράψουμε και να χαρτογραφήσουμε την ανομία, είναι να την αντιμετωπίσουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι και πολύ ακόμα λιγότερο επώνυμοι, αλλά το ίδιο σημαντικοί ασθενείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διακινδυνεύουν τη ζωή τους.
2: Ελάτε, σε κύριε Κερίδη.
0: Οποία μπορεί και να μην έχουν ελεγχθεί ποτέ.
3: Κύριε, εγώ θα σας έλεγα δύο πράγματα. Ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι εδώ έχουμε μια αποτυχία που αφήσαμε κάποια πράγματα ανέλεγκτα. Βεβαίως και στις καλύτερες των οικογενειών και στις πιο προηγμένες χώρες υπάρχουν πάντοτε περιθώρια κομπογιανιτισμού για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, αλλά σίγουρα όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε στην κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη έστειλε και ένα πολιτικό μήνυμα προς εμάς. Το δεύτερο θα σας έλεγα ότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες. Μόνο το σεβασμό στην απώλεια, την αϊτική απώλεια του Μαζονάκη, οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Το βλέπουμε αυτό στην πολιτική, μίλησαμε πριν για την ακροδεξιά, το ΑΕΔΕ, το βλέπουμε ακόμα και στη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής, είτε λέγεται αντιεμβολιαστικό κίνημα, όλες αυτές οι αντιεπιστημονικές παραδοξότητες ή η ευπιστία και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι παραδίδουν τις ζωές τους στον κάθε κομπογιανίτη. Λοιπόν, δεν μπορεί η νοημοσύνη μεταναστεύει στα μηχανήματα και να φεύγει από τον άνθρωπο. Πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά.
0: Δεν χρειάζεται και ένα κράτος όμως να ελέγχει, κύριε Κερίδη, όλους
3: αυτούς
0: τους ανθρώπους. Δεν έχουν
3: και
0: ευθύνη του ασθενούς. Ναι, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε την αφέλεια του πολίτη και να αμνηστεύουμε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει ελέγχους.
3: Δεν αμνίστευσα κανένα, δεν αμνίστευσα.
0: Έτσι κατάλαβα εγώ, έτσι διαστάθηκα.
3: Όχι, κακώς.
2: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.
3: Και για τις ευθύνες της πολιτείας και για τις δικές μας ως πολιτών.
2: Ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κερίδη, ευχαριστούμε τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν φίλες και φίλοι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνια αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
4: Real FM.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε ημέρα πονηρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξηγήσει στον ανακριτή δίνει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της θεραπείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών μήνυμα συνεργάτιδας της γιατρού ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Από σήμερα έλεγχοι σε εκατοντάδες ιατρία που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch. Πώς έγινε ο καυγάς στην ακτή Βουλιαγμένης για μια εξαπλώστρα που οδήγησε στον θάνατο έναν 82χρονο. Ο διαπληκτισμός και τα χτυπήματα με 76χρονο και η εμπλοκή νεαρής κοπέλας με πρόβλημα αναπηρίας. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι δύο αλλαγές που εισάγονται με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αλλά και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καστελόριζο και στα μέτρα που εξήγηλε από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανήλθε στην χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο Καστελόριζο, την περασμένη Κυριακή, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν τόπο με μεγάλες δυσκολίες αλλά και μεγάλη σημασία για την χώρα, σημειώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Επιπλέον ανέφερε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις μικρές πόλεις και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές, υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει στην πράξη να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μείνουν, να επιστρέψουν ή να επιλέξουν να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους, νιώθοντας ασφαλείς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εργασίας του Δημάρχου Μεγίστης Νικόλα Σβέστη με τον Υφυπουργό Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού Θανάση Νέζη και τεχνικούς συμβούλους. Στο επίκεντρο τέθηκαν η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της παραλιακής ζώνης που έχουν προκύψει λόγω υποσκαφών και διαπιστωμένων σπηλώσεων, καθώς και η προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ίδρυψη, ίδρυση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Με συντονισμό, συνεργασία και συγκεκριμένο σχεδιασμό προχωράμε στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, τονίζει ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης. Αναβάλλεται η επίσκεψη για τις 25 με 27 Σεπτεμβρίου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Για την νέα ημερομηνία της επίσκεψης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, σύμφωνα με τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου, Παναγιώτη Μπουλιέρη. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί στις 5 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου και τα ιστορικά γεγονότα του 1944. Οι μενετές βρίσκονται κάθε χρόνο στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων με δοξολογία και τελετή στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου, τιμώντας όσους πρωταγωνίστησαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Στα μέσα Νοεμβρίου θα πέσει με τα τελευταία τσάρτερ η αυλαία της τουριστικής σεζόν στη Ρόδο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος. Η Ρόδο συνεχίζει δυναμικά την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, με τις αφίξεις να καταγράφουν θετικό πρόσημο. Την ώρα όμως που καταγράφονται αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών, μικρότερη διάρκεια διανυκτερεύσεων, περιορισμένη κατανάλωση και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως επισήμανε. Ο κ. Ματσίγκος τόνισε παράλληλα ότι το νησί χρειάζεται καλύτερες υποδομές και αναφέρθηκε στην προοπτική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμάτων και οι δυνατότητες του αεροδρομίου αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρείων, με το Υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων και να δίνει παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που παρέχει ένα ιατρείο. Η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη, ωστόσο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Σε λαϊκή συνέλευση καλούνται οι κάτοικοι της Παστίδας στις 5 το απόγευμα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Με δικό της περίπτερο θα συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 4 έως 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων των νησιών μας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις θα εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 υποφόρου θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νότιότερα από 22 μέχρι 28, στην Ελλήνιδο υψηλότερη από 23 μέχρι 30 βαθμούς, καθώς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 21 μέχρι 26 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές κυρίως ώρες σε Κάσο, Κάρπαθο και ορεινή Ρόδο να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 19 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σήμερα θα κυμαίνεται από 50 μέχρι 70% τις νυχτερινές ώρες, ενώ αύριο Τρίτη από 60 μέχρι 80%. Καλή εβδομάδα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Εγώ δεν βαριέμαι να σ' αγαπώ, βαριέμαι τις Δευτέρες γενικότερα. Με αυξημένη αστάθεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εβδομάδα, όμως αυτή η βαρεμάρα της Δευτέρας δεν παλεύεται. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είμαστε εδώ στο Real Voice με την εκπομπή Real Blonde, 12 με 2, παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη. Τι έχεις βαρεθεί ποτέ να αγαπάς κάποιον, αυτό το βαριέμαι να σ' αγαπώ? Σου έχει τύχει ποτέ να βαρεθείς, Περουλίνη μου, ότι βαριέμαι να αγαπάω κάποιον? Τώρα είναι δυνατόν? Πώς γίνεται να βαριέσαι να αγαπάς? Τον βλέπω πολύ σκεπτικό, παιδιά, το εξετάζει το θέμα καλά. Εν τω μεταξύ ακούγα τη Ρένα να χαίρεται μέσα στη χαρά τη μαύρη, την άσπρη μάλλον για τη Ρένα, την Παυλάκη που έρχεται ο χειμώνας, δεν τον μπορεί το καλοκαίρι καθόλου. Και εμείς οι καλοκαιράκηδες, εντάξει, όχι ακριβώς καλοκαιράκηδες, εγώ δεν είμαι ούτε πολύ χειμωνιατούλα, ούτε πολύ χειμωνάκηδες, ούτε πολύ καλοκαιράκηδες, είμαι κάπου στη μέση. Και βεβαίως ναι, βαριέμαι. Από αύριο μας λένε ότι ο καιρός αλλάζει απότομα, κάνοντας έντονη την φθινοπορεινή του στροφή με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που τοπικά θα φτάσει ακόμα και 8 βαθμούς κάτω. Γενικά μιλάμε τώρα, έτσι. Κάτι ψηλά θα ρίξει εκεί στην Αττική από όπου μας ακούτε διαδικτυακά. Κάτι βροχές μετά το μεσημέρι με 17 έως 31. 17 έως 31 τώρα είναι πολύ μεγάλο το τόξο. Ασθενείς ή άνεμοι. Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε λίγο μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, μετά στην Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και μετά θα περάσει σιγά σιγά Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Έρχεται προς τα δω σιγά σιγά, αλλά εμείς είμαστε τελευταίοι, μην τρελαίνεστε.
1: Βαριέμαι να σ' αγαπώ.
0: Μεμονωμένα θα είναι τα φαινόμενα. Εντάξει, φθινόπωρο είναι, κάτι πρέπει να κάνει. Όσο για το βαριέμαι, ήξερες εσύ ότι έχει τραγουδήσει Βαριέμαι και ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδι με τίτλο Βαριέμαι?

Κοίτα που συνδυάζουν και τα δύο τραγούδια, και αυτό της Μέριλο από το 1960 τόσο και του Μαζό, ότι βαριέμαι να σ' αγαπώ. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να βαριέσαι να αγαπάς κάποιον?

0: πάλι.
1: Έτσι που λέτε. Έρχονται τα κρύα, δεν είναι για να βγάλετε μπουφάν και παλτό έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Όμως σιγά σιγά τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη, προσέξτε λίγο αυτό το σιγά σιγά. Και τα φθινοπορεινά κατεβαίνουν επίσης σιγά σιγά από τις ντουλάπες, παιδιά. Και μιας και λέμε για φθινοπορεινά, να σας πω ότι στις 30 του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου, ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco εδώ στη Ρόδο. Και εκεί βρίσκεται τα πάντα, από είδη σπιτιού και διακόσμησης μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δωροεπιταγές για όσους βρεθούν στο opening εκεί στις 30 του μήνα. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl, για φουλ φθινοπορεινές αγορές και πάντα σε πολύ καλές τιμές.
0: Πριν γίνω στο κορμί σου άδεια πολύ.
1: Χωρίς γεύση από μαζονάκι, πώς να πάει καλά η μέρα μας. Δεν υπάρχει ώρα, ημέρα ή στιγμή πραγματικά που να μην σκεφτόμαστε όλοι σε κάποιο σημείο της ημέρας αυτό το να δω και το χαμό του παιδιού αυτού. Διαβάζω στο Real Voice News 995.gr ότι συνεχίζει τις προκλήσεις της Τουρκίας. Ένα ρεπορτάζ σε ένα κείμενο της Νατάσας Παμπρή. Συνολικά 13 παραβιάσεις και παραβάσεις πάνω από το Αιγαίο. Εντάξει, θα μου πεις, εντυπωσιάζει. Γιατί να μας εντυπωσιάζει. Μάλιστα, συνολικά 13 είχαμε χθες, την Κυριακή. Κανονικά, παραβιάσεις του FIR Αθηνών, ένα αερίου χώρου πάνω από το Αιγαίο με επανδρομένα αεροσκάφη. Αναγνωρίζονται, αναχαιτίζονται, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κτλ. Κτλ. Καθημερινόπια. Όσο για το Black Pepper σήμερα, το σημείο κλειδί, η φράση κλειδί που σημαδεύει κάθε μέρα τον ιστότοπό μας. Για μια ξαπλώστρα. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι έγινε ρε παιδιά, πέθανε ένας άνθρωπος, γέρος άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος, ηλικιωμένος, για μια ξαπλώστρα. Είναι δυνατόν? Τι να πρωτοσχολιάσεις για όλη αυτή την ιστορία στη Βουλιαγμένη? Ότι ήταν ένας τύπος 76 χρονών συνοδευόμενος από μια 21χρονη. Εντάξει, αυτό θα αφήσουμε στην άκρη. Ποιος επιτέθηκε πρώτος, τι έγινε? Το θέμα είναι ότι δύο άνθρωποι, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος, πλακώθηκαν για μία ξαπλώστρα. Αρχίσανε τα μπουνίδια, μπουνιές στην κοιλιά, στο στήθος, στη μύτη. Δηλαδή χτύπαγε ο 76χρονος τον 82χρονο. Είναι δυνατόν? Και στο τέλος ο άνθρωπος κατέληξε. Η 21χρονη εντωμεταξύ που διαβάζω τώρα ήταν αμαία που συνόδευε τον 76χρονο. Την συνέλαβαν και αυτοί και αναμένεται και οι δύο να περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα εντός της ημέρας. Μιλάμε για μια ανήκουστη τραγωδία που έγινε χθες το πρωί στην ακτή Βουλιαγμένης, όταν ξαφνικά δύο άντρες ξεκίνησαν καυγά, άγριο καυγά, και πιάστηκαν στα χέρια για μια ξαπλώστρα, αν έχεις Θεό, για μια ξαπλώστρα. Άγριο επεισόδιο. Τώρα να βλέπεις δυο μεγάλους ανθρώπους 76 και 82 να παλεύουν και να χτυπιούνται για μια ξαπλώστρα. Ο άνθρωπος 82χρονος στη διάρκεια του επεισοδίου υπέστη ανακοπή και μετά που λίγο διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Συνέλαβαν από την πρώτη στιγμή τον 76χρονο με την κατηγορία της θανατηφόρα σωματικής βλάβης και προσήγαγαν και την 21χρονη αμαία που συνόδευε τον τύπο στην παραλία τη στιγμή του καυγά. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δηλαδή δεν το πιστεύω.
0: Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ και ψέμα.
1: Τώρα 76χρονος λέει ότι είναι αθώος, ότι ο 82χρονος το επιτέθηκε πρώτος και εκείνος αντέδρασε για να προστατευτεί και τώρα τρίχες μπλε, τώρα μην τρελαθούμε. Ό,τι και να γίνει, σου επιτίθεται ένας 82χρονος και εσύ ανταποδίδεις, σήκω και φύγε ρε φίλε. Τι ντροπή, τι ξεφτύλα, τι τραγωδία δηλαδή είναι αυτό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πέθανε ένας άνθρωπος για μια βλακεία σε μια άδεια πλάζ.

0: φαντασία.
1: Και ναι, λοιπόν, ο Πέρης μου βάζει κατά καιρούς αυτό το τραγούδι που ανακάλυψα. Υπάρχει τραγούδι που λέγεται Νατασά. Ωραίο είναι, ωραίο. Νοχελικό.
0: Bien sûr, on ne s'est pas toujours bien compris.
1: Για αλήθεια σας λέω, όλοι από χθες συζητάνε αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται σε μια πλάζ να χτυπάς έναν 80διάχρονο, να του επιτίθεσαι με μπουνιές και να παθαίνει. Προφανώς ο άνθρωπος είχε καρδιολογικά προβλήματα και του κάνανε και κάρπα και του βάλανε και απεινιδωτή. Δεν επανήλθε ποτέ στη ζωή και υπήρξαν και μάρτυρες που περιέγραψαν την έντονη συμπλοκή με μια απίστευτη φασαρία. Άδεια η παραλία, να πλακώνεσαι σε μια πλάζ για μια ξαπλώστρα ενώ γίνεται χαμός και δεν βρίσκεις, να το καταλάβω. Αλλά σε μια άδεια παραλία με 100 ξαπλώστρες γύρω-γύρω, άδειες και διαθέσιμες. Δηλαδή, τι να πω. À des situations que des personnes subtiles et délicates comme toi et moi.
2: Είμαστε το πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάση ήταν άδεια ήθελε σώνει και καλά δεν απάτησε τις ξαπλώστες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες. Ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Λοιπόν, μέχρι να πάει στο ασκληπείο, του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, 11 παρατέταρτο, ο σύζυγός μου απεβίωσε.
3: Τι σας είπε ο 76χρονος όταν ξεκίνησε η φασαρία, τι σας είπε?
2: Τίποτα. Ότι απλώς θέλουν τις καρέκλες.
4: Σας έβριζε, τι σας έλεγε?
2: Λοιπόν, δεν έγινε, δεν καταλάβαμε καν την επίθεση γιατί έγινε. Μαζεύτηκε ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου.
1: Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός της για μια βλακεία, έτσι όπως το είδε και όπως το είπε. Για μια βλακεία σε μια άδεια πλάζ.
0: Et le soir,

0: attaché à ta douce personne. Ma tendre, ma mignonne, ma natiusha.
1: Πολύ θανατικό, ρε φίλε. Πολύ θανατικό και για ο ένας σαν το σκυλί στα μπέλη, ο άλλος επίσης σαν το σκυλί στα μπέλη. Τι γίνεται, πώς πεθαίνει έτσι ο κόσμος. Και είναι κανείς νικητής μετά από όλα αυτά. Νίκησε κανείς το θάνατο. Δεν παρά να τα παίρνει όλο ο νικητής στο τέλος. Να. Πάρα πολύ έχω σοκαριστεί επίσης με το θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ. 27 χρονών παλικάρι, ένας κούκλος. Βλέπω τώρα μια φωτογραφία με την οικογένεια όλη, τη Σίντι Κρόφορντ, τον άντρα της και τα κουκλιά, τα παιδιά, τον έναν που έφυγε και την κόρη της. Την τελευταία φωτογραφία που έβγαλαν. 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν, χθες, πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης το παιδί. Είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, τη χρήση ουσιών που είχε αποτέλεσμα της κρίσης πανικού. Γιατί με αυτές τις χρήσεις ουσιών, κοιτάξτε που καταλήγουνε. Μοντέλο το παλικάρι. Είχε αποκαλύψει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Μάρτιο ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία με ψυχεδελικές ουσίες στο πλαίσιο προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει τον εθισμό. Και ξέφρασε την ελπίδα το παλικάρι να είναι η τελευταία φορά που χρειάστηκε να υποβληθεί σε τέτοια θεραπεία. Πόσοι άνθρωποι στα δίχτυα του εθισμού και του σκοταδιού σε κομμάτι ψυχικής υγείας. Τρομερό, τρομερό.

0: Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί, στο κέντρο απεξάρτησης, είπε. Αντιμετώπισα όλα εκείνα από τα οποία έτρεχα να ξεφύγω και κάπου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία άρχισα να βρίσκω ξανά το δρόμο προς τον εαυτό μου. Δεν τον βρήκε τελικά. Κρίμα, κρίμα. Κρατηθείτε μακριά από τις ουσίες και τους εθισμούς. Γονείς, προσέξτε τα παιδιά σας. Πόσο έχει βενζίνη σήμερα, Πέρι? 2,25, 2,35, 2,45, 2,55, 2,65, πόσο να έχει?
1: Εγώ το φούλαρα.
0: Φούλα, είσαι τόσο γενναίος, ρε φίλε, ρε λεφτά. Είσαι τόσο ματσό, φούλαρες αυτοκίνητο, δηλαδή θα μας τρελάνεις εντελώς. Παιδιά, να τον βάλουμε στο φούλαρο το αυτοκίνητό του. Εγώ
1: δεν κρατούσα με τριτάκι, είχα τη μητέρα μου μαζί και πηγαίναμε για να βγάλουμε τα ράματα.
0: Εγώ πάνω από 20 ευρώ τη φορά δεν βάζω.
1: Και σταματάμε στο Βεσενάδικο, θα πω πιο. Και μπαίνω μέσα, λέω, βάρτε μου, λέει, 20 ευρώ. Με κοιτάει η μάνα μου, ξέρεις, η μάνα μου είναι και κουβαρτού.
0: Ναι, αλίμονο, 20 ευρώ.
1: Λέω, ναι. Μάνα, σίγουρα. Μου λέει, όχι, λέει, εντάξει.
0: Εγώ είμαι εδώ.
1: Χώρισα, μου λέει, αρκετά αυτές τις μέρες.
0: Οπότε δικιά μου η βενζίνη, δώρο.
1: Άντε, φέλεω,
0: κερνάω φέλεω, βενζίνη.
1: Με κοιτούσε αυτός καλά-καλά, μου λέει, σίγουρα, λέω, σίγουρα. Το φουλάρι στο αμάξι. Του λέω, πόσα χρωστάω? Μου λέει, 110. Λέω, συγγνώμη.
0: Παναγία
1: μου. Τι το φούλαρες, κοκαίνη?
0: Είναι δυνατόν, ρε φίλε.
1: 110.
0: Περίμενε, θυμήσου την τελευταία
1: φορά. Θέλω να. 50 λίτρα.
0: 50 λίτρα. Θέλω να θυμηθείς την τελευταία
1: 79.
0: Φορά που φούλαρες το αμάξι.
1: 79.
0: Πριν μήνες.
1: 79
0: ευρώ. 79 ευρώ. Και τώρα το φουλάρουμε από 79 με 120.
1: 108 και κάτι βλέπω.
0: Α, 110. Ωραία. Μια χαρά πάμε, ρε φίλε. Μια χαρά. Δηλαδή, δεν θυμάσαι πόσο είχε, 2,30, 2,30.
1: 2,30, 2 νομίζω. Εντάξει. Ήταν κάπου εκεί.
0: Ωχ, Παναγία μου. Γιατί λες δεν θα πω, γιατί κακό είναι που άμα πεις ποιο είναι το βενζινάδικο. Δηλαδή, εγώ νόμιζα δεν θα το λύξει γιατί σου έκανα καμιά μανιβέλα.
1: Όχι,
0: καμιά...
1: γιατί είναι και φίλος και ακούει.
0: Ρε φίλε, εσύ που ακούς και έχεις το βενζινάδικο, φίλε του Πέρι.
1: Όχι, μου είπε.
0: Κανένα σκόντο δεν έχει, 108.
1: Μου είπε, είσαι σίγουρος?
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, αυτό σας λένε οι βενζινάδες, οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων πλέον. Την ώρα που λες γεμίζω και φουλάρω, σε ρωτάνε και σε ξαναρωτάνε για να είναι σίγουροι. Γιατί μετά, μην έχουμε άλλα. Είσαι σίγουρος? Θες να φουλάρω? Πω, πω.
2: Πάλι.
0: Πάλι. Άντε πάλι.
2: Σκανδάλι.
0: Πάλι βλέπω συνέχεια να βγάζουν στα site έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού, παιδιά. Εντάξει, το είπαμε, έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες. Πόσο ραγδαία θα είναι? Όταν λέει τις επόμενες ώρες, μην τρελαίνεστε, δεν είναι σε μια-δυο ώρες, είναι από αύριο από ό,τι καταλαβαίνω. Αύριο, Τρίτη και Τετάρτη.
2: Πάλι. Τις Κυριακές.
0: Εντάξει, το είπαμε. Έχουμε ραγδαία επιδείνωση. Έκτακτη επικαιρότητα. Οκ. Okay.
2: Και τις βιτρίνες που χαζεύαμε σημάδεψε.
1: Από αύριο είναι, από αύριο είναι ο καιρός.
0: Ναι, από αύριο είναι, γιατί έχεις...
1: Καλά, καλά,
0: να ξέρω... Τι θέλεις, Κουλαρού, μέχρι πότε είναι ο καιρός? Θα είναι την Τρίτη και την Τετάρτη. Δεν έχουμε πρόγνωση για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για πότε θέλεις να μάθεις?
3: Για Παρασκευή βράδυ θέλω να ξέρω εγώ.
1: Ο καθένας με τον πόνο του.
0: Παιδιά, δηλαδή,
3: πετάω,
0: ειλικρινά, δεν μπορώ.
3: Πετάω,
0: καλά, ότι πετάς γενικότερα στα σύννεφα, το ξέρουμε. Συγκεκριμένα την Παρασκευή, πού πετάς?
3: Ναι, αλλά γενικά, μην χαλάς ο καιρός. Γιατί εγώ έχω σκεφτεί τι σχήματα πιο καλοκαιρινά. Τώρα δεν χρειάζεται να βγάζω πότε.
0: Κύριε Μανολά, κύριε Κολυδά, κύριε Μαρουσάκη.
3: Κύριε
0: Αρναουτάκη. Κύριε Αρναούτογλου. Ποιο Αρναουτάκη? Ο Αρναουτάκη είναι περιφερειάρχη. Αρναουτάκη, παιδιά, πάρτε τη μέσα. Δηλαδή, κλείστε τη κάπου.
3: Θέλω να κάνεις κάτι για τον καιρό μέχρι την Παρασκευή.
0: Πού θα πάω, έλα εδώ. Πού θα πας την Παρασκευή?
3: Δεν θα πάω στην συναυλία της Βύσης κι εγώ, η καημένη.
0: Πήγαινε από εδώ, φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα, δηλαδή πραγματικά λέω κι εγώ που θα πάει. Στο κεφάλι θέλει να τη ρίξει μία, δηλαδή πραγματικά αυτό το κορίτσι μερικές φορές θέλει να τη ρίξει μία στο κεφάλι, έτσι λίγο να κουνηθεί, να συνέλθει. Όλο αυτό γίνεται για να πάει στην αυλία της Βύσης. Φαντάζεσαι λοιπόν να ρίχνει ο Θεός με το Θεό στη συναυλία της Βύσης? Το σκέφτηκε κανείς αυτό?
1: Σκέψου τι θα πάμε μετά από αυτήν.
0: Α, καλά. Περίμενε, πού είναι η συναυλία, στο ΆΚΑ, πού είναι?
1: Στο
0: ΆΚΑ. Η ερώτηση της Ξανδιάς, είναι ανοιχτό το ΆΚΑ? Ρε Σικουλαρού, πάρε και μια ομπρέλα καλού κακού μαζί.
1: Αδιάβροχο.
0: Και αδιάβροχο και ομπρέλα.

0: ξανά, παιδιά, ξανά ήρθε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν λέει για κακό χαμό ότι έρχεται επειδή είναι. Όσοι ετοιμάζουν συναυλίες σε Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να το σκέφτονται αυτό, να, είναι, να έχουν και λίγο τον εγκέφαλο.
1: Σου ξαναλέω. Σε άκουσα τώρα τι έλεγες, να πάρω ομπρέλα και διάβλο.
0: Όχι, είπα και αλεξικέραμνο.
1: Σου ξαναλέω. Εάν βρέχει, είναι η πρώτη μου συναυλία μεγάλη που πάω.
0: Αφού πήγες και στο Φέρι, πώς τον λένε, σε
1: το θέατρο εδώ. Πρώτη φορά πάω σε μεγάλη συναυλία.
0: Δεν έχεις πέσει σε καμία άλλη μεγάλη συναυλία?
1: Όχι.
0: Oh, κοριτσάκι μου.
1: Πάρ' το πίσω.
0: Δεν φταίω εγώ αν έχει κακό κύριε. Να το πάρω, αλλά να σου πω κάτι. Ρε παιδιά, περιμένετε, μισό λεπτό παιδιά. Όταν διοργανώνουν συναυλίες τέλος Σεπτεμβρίου, πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτό. Σε ανοιχτούς χώρους τεράστιους.
1: Σίγουρα θα έχουν, θα ξέρουν.
0: Τι θα κάνουν, θα βγάλουν.
1: Μια χαρά θα είναι ο καιρός τώρα. Εγώ είμαι πολύ θετικός άνθρωπος, το ξέρεις, εσύ είσαι τώρα η κατέμα.
0: Εγώ είμαι κατέμα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Παρασκευή. Καιρός, Παρασκευή. Πόσες έχουμε την Παρασκευή?
1: Το Σάββατο, 25. Το Σάββατο είναι η συναυλία. Εγώ ανεβαίνω Παρασκευή βράδυ.
0: Α, το Σάββατο, εντάξει.
1: Φέρι που ανήχει, ένα.
0: Α, παράτα μας, ρε κουλέ. Παιδιά, το Σάββατο πόσες έχουμε, 24?
1: 26.
0: Έλα, αποφασίστε.
1: Θέλω να ξέρω.
0: 26, καιρός.
1: Πάω Βύση, πάω Φέρι, μπορεί να πάω και απέργη Μιλιού που είναι φίλη μου. Καταλαβαίνεις με τι έμπνευση θα έρθω εγώ για την επόμενη βδομάδα.
0: Καλά.
1: Θα λείπει 2 Οκτώβρη.
0: Χαμός θα γίνεται. Σέβατα.
2: Κανόνισε να γίνει χαμός και μετά.
1: Ρίο Μποφόρ λέει αρχικά.
0: Ο καιρός στην Αθήνα θα έχει αραιή συννεφιά με θερμοκρασία να κυμαίνεται 16 έως 26. Να πάρεις κάτι επάνω. Ένταση 25. Καιρός στην Αθήνα προγνώμη. Εντάξει, δεν φαίνεται να βρέχει.
1: Ευχαριστώ να
0: εντάξει, εντάξει. Κάτι κάναμε για πάτη. Βύση τις βάζεις τώρα.
1: Όχι,
0: Φέρι.
1: Ακούει.
0: Κρίμα να μην έχουμε κάμερα. Κρίμα.
3: Σου λέω ότι μ' αγαπάς, χωρίς να ξέρω. Εγώ σ' είχα πιστεύει.
0: Ναι, εσύ λέγει τώρα και τραγούδα. Εγώ κοιτάω το βράδυ του Σαββάτου.
3: Δεν ακούσω ούτε λέξη. Ότι θα υπάρχεις για μας.
0: Έλα εδώ. Μιλάμε για Σάββατο, έτσι δεν είναι? Σάββατο βράδυ. Το βλέπεις αυτό?
1: Δεν πέφτει το μετέο ποτέ μέσα. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο το Γιάννη μου, το Μανολά, που πάντα είναι just και θα μου πει.
0: Λοιπόν, 3 ώρα λέει βροχή, 6 ώρα λέει βροχή.
1: Λέει για τον καιρό πάνω στο Φέρι. Μην μιλάς.
3: Αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες, όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε.
0: Καλλιτεχνικό διήμερο, καλλιτεχνικό Σαββατοκύριακο της Κούλερος στην Αθήνα, έλεος.
3: Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Εντάξει τώρα.
3: Είπες άμα θα πονά, θα πονά.
0: Α, είναι το αγαπημένο της Δέσποινας, της Κουλούμπρη αυτό.
3: Είπες,
1: θα μας τα ξέρει, δεν σου τα μαθαίνει με.
0: Μα τα πω 20 φορές το είπες, σιγά.
3: Αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες.
0: Είδες που μπερδεύω την Καραπατάκη με την, πώς τη λένε την άλλη?
1: Την Καλυμάνη.
0: Την Καλυμάνη. Περίμενε, σταματήστε. Το λίγο πιο λαϊκό σου ξεσκυλό αυτό είναι η Καλυμάνη, δεν είναι η Καραπατάκη. Για την Καραπατάκη την άκουσα, μια χαρά είναι η Καραπατάκη.
1: Θα θυμάσαι.
0: Τα ψάρια, Καλυμάνη. Η οικογένεια Καλυμάνη είναι απέγιο, είναι φίλοι μου όλοι.
1: Okay, ωραία.
0: Τι σχέση έχει τα ψάρια Καλυμάνη με την Καλυμάνη?
1: Το τηλέφωνο έχει πάει.
0: Ναι. Μισό λεπτό να σηκώσω το τηλέφωνο. Ναι, κύριε Μανολά. Τι θα γίνεται το Σάββατο? Κατακλυσμός. Πλάκα κάνω.
1: Αυτό το τραγούδι λοιπόν θέλω να ακούσει το ρεφρέν.
0: Ναι.
1: Να σκέφτεσαι μόνο το γιο σου και εγώ το δικό μου. Και αν δεν κλάψεις, να μην με λένε Νατάσα Πούλαρου. Θα σου πω από πότε.
0: Το έχω ξανακούσει το τραγούδι.
1: Μόνο το φάνη να σκέφτεσαι. Μόνο το φάνη.

0: Καλέ Φάνη μου, ακούς, ξέρεις που είναι το κλειδί, έτσι.
1: Ό,τι κι αν σου συμβεί, να θυμάσαι καλά, τα κλειδιά του σπιτιού θα είναι πάντα εκεί.
0: Άρε μάνες, μάνες αγοριών και κοριτσιών βεβαίως, γιατί μόνο αγοριών και κοριτσιών.
2: Ναι, ναι, όχι, ξέρεις.
0: Να το αφιερώσει και ο,
2: και ο
0: Πέρης τη Φανή.
2: Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει πια.
0: Δεν έχεις γλάστρα να αφήσεις το κλειδί.
2: Ό,τι τραγούδι ακούω που έχει τόσο μέσα αγάπη συνέστημα και έρωτα. Μόνο με το παιδί μου που σκέφτομαι, δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Καλά, αυτά να μου τα πεις και τη Δευτέρα που θα έχεις γυρίσει από τις συναυλίες. Εντάξει, δηλαδή, έλεος. Μπορείς να φύγεις να κάνω εκπομπή, σε παρακαλώ.
2: Αχ, μου αρέσει.
0: Φύγε από εδώ, παιδί μου.
2: Μπορούμε να το κάνουμε καθημερινό.
0: Φύγε από εδώ, πάρτε την έξω.

Κυρίες και κύριοι, ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης. Θα μείνω λίγο στο ελαφρύ, γιατί θέλουμε να είναι όλα καλά με αυτόν τον υπέροχο συνθέτη, τον υπέροχο καλλιτέχνη. Το έκανε ο ίδιος γνωστό με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook και ανέφερε ότι το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι. Αναβλήθηκε λοιπόν. Ξεκαθάρισε ότι το εγκεφαλικό ήταν ελαφρύ και ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία. Και ότι τώρα θα επικεντρωθεί, όπως είπε, στο να γράψει νέα μουσική. Ευχόμαστε περαστικά μέσα από την καρδιά μας τον υπέροχο αυτό και καλλιτέχνη και άνθρωπο, στο Σταμάτη Πανουδάκη.

Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται δηλαδή πραγματικά, τι γίνεται. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή ριζόρτ και καλά δεν ήξεραν τίποτα, πνεύματα εγκλωβισμένα σε κινητά. Τι εμπόριο φόβου ότι και καλά είσαι πολύ σοβαρά άρρωστος για να πάρεις πελατάκια και να πάρεις λεφτά. Όσο το κουβάρι ξετυλίγεται με αφορμή το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και επίκεντρο τη Μαϊμού Κλινική εκεί στο Κολωνάκι. Μη μου πείτε

γύρας, για τις ρητίδες. Μια απόγνωση που σε οδηγεί σε λάθος δρόμους. Θεραπευτές με βαλίτσες που πάνε σε πολυτελή ριζόρτ να σου κάνουν πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω. Μια παλιά εικόνα κάθε στιγμή θα ζει αιώνια. Εν τω μεταξύ, η τύπησα η πλασματοθεραπεύτρια, ειδικό της Κολονακίου, έτσι, η πλασματοθεραπεύτρια γιατρός, είχε νοικιάσει, λέει, ένα Airbnb στα Εξάρχεια για πελάτες που έφερνε οργανωμένα από το εξωτερικό. Ήθελε να κάνει πιο οργανωμένο ιατρικό τουρισμό, έτσι. Τι να πεις. Για τις τιμές της, ξέρετε, 300 με 400 ευρώ η επίσκεψη και 10-15 χιλιάρικα η θεραπεία. Τα ακούτε εσείς όλοι που πάτε στα νιχάτικα και στα κομμωτήρια και κάνετε πίσω από παραβάν και κλειστές κουρτίνες ή αλουρονικά ή αφοσκομμένα χείλη με δεν ξέρω αμφιλεγόμενα υλικά που ποιος ξέρει από ποιες τρίτες χώρες έρχονται με, που επειδή έχουν πιο φτηνές τιμές, άγνωστες προέλευση. Τι βάζουμε μέσα μας, ρε? Και αν είστε τυχεροί και δεν χάσατε τη ζωή σας, να ξέρετε ότι οι συνέπειες θα φανούν αργότερα. Προσέχετε πάρα πολύ τι κάνετε στον εαυτό σας. Αλλά και αυτό το πράγμα ότι πρέπει να πληρώσει κάποιος 50 ευρώ παράλογο βεβαίως στο ιατρικό σύλλογο για να ψαχτεί καταγγελία του. Πάτε καλά, ρε εσείς. Πάτε καλά. Κύριε Πατούλη, εκεί στον ιατρικό σύλλογο, 50 ευρώ για να καταγγείλει κάποιος κίνδυνο για τη ζωή του με παραϊατρία και ιατρία μαϊμού. Είναι δυνατόν? Άκου, για να αρχίσει, λέει, η πειθαρχική διαδικασία, πρέπει να βάλετε να δώσει ο καταγγέλων 50 ευρώ. Τι ξέφραγο αμπέλι είναι αυτό, ρε. Τι ξέφραγο αμπέλι που είναι αυτή η χώρα τελικά. Μην τα ισοπεδώνουμε όμως όλα. Παιδιά, το μεγάλο κομμάτι των γιατρών δεν είναι τσαρλατάνοι, δεν είναι κατσαπλιάδες. Αυτοί οι λίγοι, οι πόσοι, δεν ξέρω κι εγώ, είναι που χαλάνε όλη την εικόνα και όλη την πιάτσα και προκαλούν αυτά που προκαλούν. Επαρκές προσωπικό για ελέγχους χρειάζονται. Έλεγχοι χρειάζονται.

Λοιπόν, τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα πρώτο πακέτο μέτρων ενίσχυσης του Κοσμάκη για το ενεργειακό. Η πρώτη δέσμη φαντάζομαι θα αφορά την επιδότηση στην Αντλία και θα κοστίσει, όπως το έχουμε ξαναπεί, στον προϋπολογισμό τα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μας νοιάζει πόσο θα κοστίσει. Μας νοιάζει να γίνει και να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κερδίσουμε, ελέω κυβέρνησης, για να μην καταστραφούμε φέτος το χειμώνα.

Κοιτάξτε να ξέρει το πού θα βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου τον επόμενο μήνα που αρχίζει και η χειμερινή περίοδος, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν το ξέρουμε με ακρίβεια. Μιλάμε για τιμές σήμερα, αυτό το 2,30-2,40 που λέει ο Πέρης. Ξέρουμε τον άλλο μήνα πού θα έχει φτάσει το, και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Υπάρχει μια πληροφορία που κυκλοφορεί παγκοσμίως ότι στη συνεδρίαση των G7, όπου προεδρεύουν οι Γάλλοι, θα τεθεί το θέμα και θα γίνει αυτό που περιμένουν όλοι, η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, για, ώστε να πέσουν οι τιμές ακόμα και στα 80 δολάρια το βαρέλι. Γιατί έχουνε καβάτζα. Υπάρχει καβάτζα. Στρατηγικό απόθεμα λέγεται του πετρελαίου και είναι η ώρα τώρα να απελευθερωθεί για να μπορέσει να πέσει η τιμή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ μεταξύ, παιδιά, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Οι χώρες είναι διχασμένες για το τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με την ενίσχυση και τη βοήθεια των οικοκυριών το χειμώνα. Οι κλασικοί βόρειοι τύποι λένε ότι πρέπει ο καθένας να βοηθήσει τον εαυτό του και οι νότιοι εμείς ακριβώς το αντίθετο. Καταλαβαίνετε, έτσι. 10 από τις 27 κυβερνήσεις καρδιοχτυπούν περισσότερο. Γιατί έχουν εκλογές το 27, μεταξύ των οποίων και εμείς, έτσι.

0: αυτό δεν ήταν φτάρνισμα, Πέρι. Αυτό ήταν δηλαδή έλεος.
1: Ποιος... Κάποιος μας σχολιάζει.
0: Κάποιος μας σχολιάζει. Εσένα σχολιάζει, εσύ φτερνίζεσαι. Ευτυχώς που δεν είναι και το φτάρνισμα μεταδοτικό όπως το χασμουριτό. Ναι, φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι σε μια παρέα να είναι κάπου σε ένα, ή σε μια συναυλία ή σε μια αίθουσα. 100 άτομα, 200 και να φτερνιστεί ένας και να είναι μεταδοτικό και να αρχίζει να φτερνίζει όλοι. Ωραίο.

Σήμερα, φίλε, έχουμε έναρξη 4 ή 5 σειρών στην ελληνική τηλεόραση. Αρχίζουν τα σύριαλ. Έχουμε πρεμιέρα, κάτσε να σου πω για πόσες. 1, 2, 3, 4 κόρη. Παιδιά, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω και θα σας πω, γιατί εγώ έχω, πώς το λένε, έχω πιάσει στασίδι μπροστά στην τηλεόραση σήμερα.

αρχίζει το ρυφηφί στον Α, άρχισε χτες με τα δύο πρώτα επεισόδια και συνεχίζονται τα δυο μαύρα πουκάμισα. Αρχίζει το ντέρτι στον Αντένα. Έχουμε πλεόρες, έχουμε ρυφηφί, έχουμε κάμπινγκ στο Μέγκα. Έχουμε ντέρτι στον Αντένα. Χαμός θα γίνει την Τετάρτη. Και την Τετάρτη αρχίζει το φόνι στο καμπαναριό που περιμένω σαν τρελή ο δεύτερος κύκλος. Και το κρίνω και αγκάθι στον Αντένα επίσης με τσορτέκι κλπ. Επίσης θέλω να σας πω κάτι που ανέβασα και στο Facebook στη σελίδα μου σήμερα. Αν βλέπετε, αν είστε φαν του serial Μπλε Ώρες, ένα έχω να πω. Ο Πασχάλης Τσαρούχας στο ρόλο του αστυνόμου, τον είχαμε βγάλει και στην εκπομπή πριν αρχίσει το σύριαλ. Είναι καταπληκτικός, ένα σύριαλ μόνος του. Αχ, τι μου θυμίζει αυτό. Κάποιος το είχε ηχητικό. Ο Θέμος. Ο Θέμος το είχε. Ναι. Ωραίο. Αραβικό να φανταστώ είναι, αραβο τέτοιο κάτι. Αλλά αχλέμα, τι θα είναι. Από τι? Αιγυπτιακό. Ωραίος ο Αρκάς σήμερα. Ο πολιτικός λέει ξέρει δύο πράγματα. Η ψήφος των ηλιθίων μετράει όσο και των υπολείπων. Δεύτερον, οι ηλίθιοι είναι περισσότεροι.

Έτσι που λέτε, τον τελευταίο καιρό, και όχι τώρα κοντά, έχει πάρα πολύ καιρό τώρα, η χώρα έχει γεμίσει ανθρώπους από όλες τις ειδικότητες που έχουν τη μαγική λύση για τα πάντα. Από την εξασφάλιση της αιώνιας νεότητας και ευεξίας έως 3.000 ευρώ σύνταξη, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο μισθό, σπίτια με μηδενικό ενίκιο, βενζίνη 0,60 το λίτρο. Βέβαια. Βέβαια, όλοι έχουν τη μαγική λύση. Είτε είναι πολιτικοί, είτε μάγιστροι, είτε μαϊμούδες γιατροί. Τι να πω. Όλα αυτά με δύο μεγάλους πολέμους να μένονται. Έτσι, τάζουνε προεκλογικά σε μια χώρα που δεν παράγει σχεδόν τίποτα, τίποτα από όσα χρειάζονται για μια νορμάλ καθημερινότητα. Και όπως όλοι προφανώς γνωρίζουμε, όταν εισάγεις κάτι, είναι πρακτικά αδύνατο να καθορίσεις την τιμή, έτσι δεν είναι? Αλλά θα μου πεις τώρα, σε μια χώρα που πιστεύει σε μάγους, τι αξία έχει αυτό? Θυμάστε τι έλεγε σχορεμένος ο Τράγκας της υπερβολής και της μην πω τι? Έλεγε πως μόνο η επιστροφή στη δραχμή και μια γερή υποτίμηση του 60% θα έσωζε την ελληνική οικονομία και την παραγωγή. Εντάξει. Βέβαια, δεν έλεγε πως τις δικές του οικονομίες τις είχε στο εξωτερικό, σε ξένο νόμισμα, έτσι. Και υπολογίστε πόσα θα γινόντουσαν σε δραχμές, κάτι δεκαμήρια κτλ. Τέλος πάντων, Θεός χωρέστον, τώρα αφήστε με. Πάντως, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, λένε πως όταν κάποιος θέλει να ρισκάρει τη ζωή του, τίποτα δεν πρόκειται να τον σώσει, τίποτα δεν θα ακούσει, κανέναν δεν θα ακούσει, μία, δύο, τρεις, στο τέλος θα τα καταφέρει και θα χάσει τη ζωή του. Όποιος πιστεύει σε μάγους, είτε του υπόσχονται πως θα είναι για πάντα νέος και όμορφος, είτε του υπόσχονται ότι τα χρηματιστήρια θα φτάσουν στις 10.000 μονάδες, είτε πως λεφτά υπάρχουν, είτε πως θα κάνει τις αγορές να χορεύουν με νταούλια και ζουρνάδες, πάντα θα εισπράττει το αντίτιμο της ανοησίας, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Παιδιά, ατομική ευθύνη και κοινή λογική λέγεται όλο αυτό. Να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή, ε! Και όσο για αυτόν που έχει ανοίξει το κουτί με τους μαλάκες, συγγνώμη κιόλας, να το κλείσει λίγο, ε! Να το σφραγίσει, επιτέλους!

Αυτό με τους ηλικιωμένους που σκοτώνονται για μια ξαπλώστρα είναι ένα περιστατικό παράλογης βίας. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Αυτοκτονίες μαζικά, ανθρωποκτόνα εγκλήματα, σεξουαλικές επιθέσεις και μάλιστα σε νεαρές ηλικίες. Μια μαύρη πραγματικότητα επιθετική κινείται γύρω μας εδώ και χρόνια και καμία ένωση επιστημονική, κανένα πολιτικό κόμμα δεν θέλει να την πιάσει ή να την αγγίξει, πόσο μάλλον να την αντιμετωπίσει. Ούτε στατιστικές δεν έχουμε για αυτό το κακό που μας συμβαίνει. Και νομίζω ότι το πρόβλημα της ψυχικής διαταραχής, όπως σας το λέω, της ψυχικής διαταραχής, έχει περάσει από καιρό το στάδιο της ατομικής δυσανεξίας και της ατομικής θεραπείας. Πάρα πολλοί άνθρωποι, επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί γύρω μας, δίπλα μας, εμείς, συγγενείς μας, πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, με ή και χωρίς συμπτώματα. Και κάποια στιγμή αυτή η ψυχική διαταραχή κάνει μια έκρηξη και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Οι περισσότεροι από όσους πάσχουν γύρω μας από ψυχικές διαταραχές δεν φτάνουν ποτέ στον ειδικό. Ποτέ. Γιατί είναι και αυτό ταμπού ακόμα.

0: Πανδαιμόνιο. Πανδαιμόνιο γύρω μας. Πανδαιμόνιο. Διαβάζεις τις ειδήσεις, ακούς τις ειδήσεις και λες τι γίνεται ρε παιδιά. Μπορείς να παρέμβεις, μπορείς να κάνεις κάτι να το αποτρέψεις. Νομίζω ότι όλο αυτό το πρόβλημα της ανισορροπίας γύρω μας και της μαζικής ιστερίας που εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να θεωρείται από τα σοβαρότερα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα της χώρας. Καμιά κυβέρνηση και καμιά αντιπολίτευση δεν το αγγίζει. Και όλοι ασχολούνται με το ποιος έχει το καλύτερο αφήγημα εν ώψη εκλογών ειδικά. Έκρηξη οργής, έχουμε μια έκρηξη οργής για κοινωνικούς λόγους, για ψυχολογικούς, για βιωματικούς, δεν ξέρω.
1: Πόσο χρόνος τελειώνει και μένουμε πάντοτε μόνοι.
0: Επίσης έχουμε ένα διαρκές και παράλογο κυνήγι του χρόνου. Κυνηγάμε το χρόνο, καλά εκτός από το χρήμα που έτσι κι αλλιώς, αλλά και το χρόνο.
1: Είναι καιρός να στο πω. Κάποιος αγαπάει.
0: Έχουμε χιλιάδες ερεθίσματα σε νέους ανθρώπους μέσω των smart τηλεφώνων και οθονών που δεν τους έχουμε διδάξει πώς να τα διαχειριστούν. Και πώς να κρίνουν τι είναι το καλό, τι είναι το κακό, τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουν, τι είναι αυτό που πρέπει να απορρίψουν. Και έχεις ξαφνικά τα παιδιά να μεγαλώνουν σε μια έμφυλη και άφυλη βία, με μια οργή γύρω, παντού, παντού, παντού.
1: Και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό.
0: Και τα ναρκωτικά, οι ναρκωτικές ουσίες και ο αλκοολισμός που έρχεται και δένει και προστίθεται σε όλη αυτή τη νοσηρή πραγματικότητα.

Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, γιατί ακολουθεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει να κάνει με τη δωρεά οργάνων. Θα μιλήσουμε με μια γυναίκα που είναι λήπτρια δωρεάς οργάνων, και σε έναν άνθρωπο, ο οποίος τη δοκίμασε, χάρη και τη δωρεά, δεν κρατήθηκε στο σώμα του και κάνει τώρα κάθε μέρα αιμοκάθαρση. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, που έχουν αυτά τα προβλήματα. Θα μιλήσουμε για τη δωρεά οργάνων, αλλά πιο πολύ θα ακούσουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι μετέτρεψαν τον πόνο και το πρόβλημά τους σε δημιουργία.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αλλά και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καστελόριζο και στα μέτρα που εξήγηλε από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανήλθε στη χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο Καστελόριζο, την περασμένη Κυριακή, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά, ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν τόπο με μεγάλες δυσκολίες αλλά και μεγάλη σημασία για την χώρα, σημειώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Επιπλέον ανέφερε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις μικρές πόλεις και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές, υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει στην πράξη να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μείνουν, να επιστρέψουν ή να επιλέξουν να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους, νιώθοντας ασφαλείς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εργασίας του Δημάρχου Μεγίστης Νικόλα Σβέστη με τον Υφυπουργό Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού Θανάση Νέζη και τεχνικούς συμβούλους. Στο επίκεντρο τέθηκαν η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της παραλιακής ζώνης που έχουν προκύψει λόγω υποσκαφών και διαπιστωμένων σπηλώσεων, καθώς και η προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ίδρυψη, ίδρυση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Με συντονισμό, συνεργασία και συγκεκριμένο σχεδιασμό προχωράμε στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, τονίζει ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης. Αναβάλλεται η επίσκεψη για τις 25 με 27 Σεπτεμβρίου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Για την νέα ημερομηνία της επίσκεψης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, σύμφωνα με τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου, Παναγιώτη Μπουλιέρη. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί στις 5 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου και τα ιστορικά γεγονότα του 1944. Οι μενετές βρίσκονται κάθε χρόνο στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων με δοξολογία και τελετή στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου, τιμώντας όσους πρωταγωνίστησαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Στα μέσα Νοεμβρίου θα πέσει με τα τελευταία τσάρτερ η αυλαία της τουριστικής σεζόν στη Ρόδο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος. Η Ρόδο συνεχίζει δυναμικά την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, με τις αφίξεις να καταγράφουν θετικό πρόσημο. Την ώρα όμως που καταγράφονται αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών, μικρότερη διάρκεια διανυκτερεύσεων, περιορισμένη κατανάλωση και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως επισήμανε. Ο κ. Ματσίγκος τόνισε παράλληλα ότι το νησί χρειάζεται καλύτερες υποδομές και αναφέρθηκε στην προοπτική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμάτων και οι δυνατότητες του αεροδρομίου αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρείων, με το Υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων και να δίνει παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που παρέχει ένα ιατρείο. Η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη, ωστόσο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Σε λαϊκή συνέλευση καλούνται οι κάτοικοι της Παστίδας στις 5 το απόγευμα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Με δικό της περίπτερο θα συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 4 έως 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων των νησιών μας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις θα εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 μέχρι υποφόρου θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νότιότερα από 22 μέχρι 28, στην Ελλήνιδο υψηλότερη από 23 μέχρι 30 βαθμούς, καθώς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 21 μέχρι 26 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές κυρίως ώρες σε Κάσο, Κάρπαθο και ορεινή Ρόδο να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 19 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σήμερα θα κυμαίνεται από 50 μέχρι 70% τις νυχτερινές ώρες, ενώ αύριο Τρίτη από 60 μέχρι 80%. Καλή εβδομάδα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

0: Καλέ, λάθος ακουστικό φοράω, λέω και εγώ, γιατί ακούγεται τόσο πολύ.
1: Φοράω το ακουστικό της Παμπρή.
0: Το οποίο είναι πολύ δυνατά. Μη γελάς, αφού είναι πιο δυνατά. Τώρα είναι normal. Μήπως ξέρεις γιατί ανέβαλε την επίσκεψή του Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, μαζευτήκανε πολύ στο Καστελόριζο και υπήρχε συνωστισμός, τι λες?
2: Επειδή χαλάει ο καιρός,
0: μάλλον. Α, μάλλον, ναι. Εκτός αν ήθελε να πάει στη συναυλία της Βύση με την Κούλαρου, δηλαδή πραγματικά είναι γι' αυτό. Άρε Νίκο, άρε Νίκο. Και καλά, αναβάλλεται. Εντάξει. Το Ηράκλειο, 39χρονος εισπράκτορας, απατεώνας, άρπαξε χρήματα και κοσμήματα, παιδιά, και συνελήφθηκε η γιαγιά του για λαθρέα τσιγάρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά στο Ηράκλειο. Στη Θεσσαλονίκη, ναυτικός απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του μέσα στο πλοίο, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Εντάξει, τι σας έλεγα πριν, αυτό σας λέω. Κατά τα άλλα, εσείς να τρομάζετε με τους ειδικούς που λένε ότι τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Να είστε λίγο καχύποπτοι.

0: Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όταν πήρα ένα μήνυμα, κυρίες και κύριοι, στο Messenger μου από την Έλενα Καραμπή και μου έγραφε, η αρχή ήταν «Σας γράφω γιατί πιστεύω πως υπάρχουν ιστορίες που δεν ζητούν δημοσιότητα, αλλά μια ευκαιρία να αγγίξουν ανθρώπινες ψυχές». Άγγιξε αμέσως και τη δική μου ψυχή και όλων. Ήταν από την Έλενα Καραμπή, η οποία μαζί με τον συνοδοιπόρο της, τον Παντελή Χατζή, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τη δωρεά οργάνων. Και θέλω να ακούσετε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Η Έλενα ζει εδώ και 35 χρόνια με μεταμοσχευμένο νεφρό, δότρια η μητέρα της. Ο Παντελής, από την άλλη, είναι 26 χρόνια νεφροπαθής. Έκανε μεταμόσχευση, ένιωσε πως είναι να μεταμοσχεύεσαι και να δίνεις μια λύση στο θέμα, όμως δεν κράτησε πολύ και τα τελευταία 11 χρόνια δίνει και εκείνος καθημερινά τη μάχη της αιμοκάθαρσης. Είναι και δύο στην τηλεφωνική μας γραμμή συνοδοιπόροι που βγάζει μια αισιοδοξία όλη αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε αισιοδοξία γιατί, θα σας πω γιατί. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, κυρία Ραϊού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
0: παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και μπορώ να σας μιλάω στον ενικό και στους δύο?
1: Βέβαια.
0: Ο Παντελής λοιπόν και η Έλληνα. Παντελή, με ακούς?
2: Βεβαίως, ναι, ναι, πολύ καλά.
0: Καλώς τους. Παντελής λοιπόν και Έλληνα. Παντελής Χατζής, είστε και οι δύο συγγραφείς, blogger και εθελοντές. Το τρίπτυχο και για τους δύο. Το γεγονός ότι έχετε μετατρέψει κάτι που θεωρείτε προφανώς πρόβλημα σε ό,τι αφορά την υγεία, σε μάθημα ζωής και μετάδοσης του μηνύματος, για μένα είναι εξαιρετικό. Παντελή, θέλεις να, αν και κανονικά αρχίζουμε από τις κυρίες, με συγχωρείς Έλενα, να μου πεις εσύ, Παντελή, γιατί είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό που έχει συμβεί σε εσένα. Εσύ έκανες μεταμόσχευση, έτσι δεν είναι, κάποια στιγμή?
2: Εγώ μπήκα τη λεωφόρο της νεφρικής ανεπάρκειας το 2000.
0: Ναι.
2: Το 2005 μπήκα στην αιμοκάθαρση, μέχρι το 2011 που έκανα μεταμόσχευση νεφρού με δότρια τη μητέρα μου.
0: Ναι.
2: Το μόσχευμα κράτησε 4,5 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και τα τελευταία 11 χρόνια είμαι πάλι στην αιμοκάθαρση και συνεχίζουμε.
0: Και μόνο που άρχισες να λες «μπήκα στη λεωφόρο της νεφρικής ανεπάρκειας», δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή σχεδόν ποιητικά, θα έλεγα. Γιατί το να βρεις το δρόμο σου και να πάρεις τη δύναμη που χρειάζεται τελικά είναι απόφαση, έτσι δεν είναι, Έλενα?
1: Βέβαια. Εγώ θα το πω αλλιώς, ότι έμεινα πολύ λίγο στη λεωφόρο νεφρικής ανεπάρκειας και πέρασα μετά από 6 μήνες στη Μεγαλούπολη τη μεταμοσχεύση. Στη Μεγαλούπολη των μεταμοσχεύσεων. Λόγω της μαμάς μου που ταιριάζαμε απόλυτα. Δεν είναι ένα θέμα τύχης, να πω, γιατί πολλοί μου λένε ότι είσαι τυχερή. Δεν είναι τυχερή. Είχαμε μια πολύ καλή ιστοσυμβατότητα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα αντιγόνων, ιστοσυμβατότητας κλπ.
0: Το γεγονός ότι, πείτε μας πώς έχετε μετατρέψει σε δημιουργία την κατάσταση της νεφρικής ανεπάρκειας. Δηλαδή, έχετε γράψει βιβλία που γεννήθηκαν μέσα από τις εμπειρίες σας και τα μοιράζετε και δωρεάν. Διαβάζω, οι περιπέτειες του Ρούλι Νεφρούλι, η Λίτσα και η Καρδουλίτσα και η Χαμένη Βαλβίδα, το Γλωσσάρι της Αιμοκάθαρσης, το Καρφί στον Τοίχο. Έχετε δημιουργήσει πανελλήνιο δίκτυο ζωής. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Παντελή, το πανελλήνιο δίκτυο ζωής τι είναι?
2: Η αρχή έγινε για εμένα τον Δεκέμβρη του 2014.
0: Ναι.
2: Όταν δημιούργησα την διαδικτυακή κοινότητα Νεφροπαθής και Μεταμοσχευμένη Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και το blog nephropathies.gr.
0: Ναι.
2: Αντίστοιχα η Έλενα κάποια χρόνια μετά,
0: ναι,
2: θα τα πει και η ίδια, δημιούργησε τη δική της ομάδα.
0: Ναι.
2: Δωρεά οργάνου, δώρο ζωής, και το blog www.zorea.gr. Αυτή η πορεία στην νεφρική ανεπάρκεια μας έφερε κοντά.
0: Ναι, σας ένωσε στην ουσία η πορεία, η κοινή πορεία στην νεφρική ανεπάρκεια.
2: Ναι, δύο άγνωστοι.
0: Ναι, πώς γνωριστήκατε εκεί στη διάρκεια θεραπείου, πώς γνωριστήκατε?
2: Όχι, εγώ είμαι στην Άουσα, η Έλενα είναι στην Αθήνα. Γνωριστήκαμε μέσα από τις ομάδες μας.
0: Ναι.
2: Έγινε ο ένας μέλος στην ομάδα του άλλου.
0: Διαδικτυακά στην αρχή δηλαδή?
2: Διαδικτυακά.
0: Α, εσύ είσαι στην Άουσα. Τι ωραία στην Άουσα. Κάνει κρύο εκεί, Παντελή?
2: Ναι, έχει ξεκινήσει.
0: Έχει ξεκινήσει.
2: Επιτέλους θα πω.
0: Επιτέλους θα πεις και εσύ, είσαι και εσύ από τους χειμωνάκηδες, σε ακούω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ στη Ρόδο έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Μίλησες για το δίκτυο, για δίκτυο, πανελλήνιο δίκτυο ζωής. Είναι οι αιμοκαθαρόμενοι, οι άνθρωποι που έχουν το ίδιο πρόβλημα, είναι πολλοί στην Ελλάδα?
2: Είναι αρκετοί. Οι αιμοκαθαρόμενοι είναι γύρω στους 12.000 περίπου.
0: 12.000 αιμοκαθαρόμενοι, ναι. Δεν είναι λίγοι.
2: Είναι μια κατάσταση ασυμπτωματική.
0: Ναι.
2: Ιδιαίτερα, μέχρι να εμφανιστεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έχει κάποια συμπτώματα,
0: ναι,
2: πόνους, αδυναμίες κλπ.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν τα νιώσεις, η ανεπάρκεια έχει εγκατασταθεί.
0: Πριν πάμε στις δραστηριότητες όλες αυτές και που γίνονται για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, αλλά και να δείξουμε στους συνασθενείς σας ότι δεν είναι όλα μαύρα και άραχνα, θέλεις να μου πεις πώς είναι η καθημερινότητα ενός αιμοκαθαρόμενου?
2: Με πολύ προσοχή, θα πρέπει να υπακούει ο αιμοκαθαρόμενος τις οδηγίες του γιατρού. Χρειάζεται πολύ προσοχή με τη διατροφή.
0: Ναι.
2: Περιορισμένη λήψη υγρών την ημέρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει σε σαλάτες, φρούτα, σοκολάτα.
0: Το θέμα της διατροφής είναι πολύ σημαντικό δηλαδή.
2: Ναι, ναι, λόγω του καλίου. Ο κάλιος στην αιμοκάθαρση, συγγνώμη που θα το πω ομά, σημαίνει θάνατος.
0: Ναι, το κάλιο, μάλιστα.
2: Το κάλιο, ναι. Και πολλά άλλα βέβαια.
0: Αυστηροί κανόνες δηλαδή.
2: Αυστηροί κανόνες, πειθαρχία, και αν υπακούς τις οδηγίες του γιατρού, έχεις ένα 50% σωστή
0: πορεία.
2: Καλή ποιότητα ζωής.
0: Και ποιότητα ζωής. Πόσες φορές την εβδομάδα γίνεται η αιμοκάθαρση?
2: Είναι 3 φορές την εβδομάδα.
0: 3 φορές την εβδομάδα. Μάλιστα. Εσύ, Έλενα, δεν το έχεις αυτό το... Δεν είσαι σε αυτό το στάδιο, γιατί...
1: Το
0: πέρασες όμως.
1: Ναι. Και πολύ δύσκολα, γιατί εκείνα τα χρόνια,
0: ναι,
1: δεν υπήρχαν και ιδιωτικές μονάδες που έχουν καλύτερα μηχανήματα κλπ.
0: Ναι.
1: Και τότε τα μηχανήματα ήταν παλιά, πάθαινα δυσανεξία στα υγρά που μας βάζανε για να καθαρίσουν το αίμα. Είχα πάρα πολλά προβλήματα. Ενώ όταν πήγα στο Λέγο για μεταμόσχευση και έκανα τις δύο τελευταίες αιμοκαθάρισεις, εκεί μπορώ, αυτό Τζάνιο δηλαδή, που πήγα στο Λαϊκό. Στο Λαϊκό πραγματικά δεν ανέβασα πυρετό, δεν είχα σπασμούς από πυρετό. Ήταν όλα πολύ καλά και πήγε και η μεταμόσχευση πάρα πολύ καλά.
0: Είναι καλά τα πράγματα στην Ελλάδα σε σχέση με τη μεταμόσχευση? Η μεταμόσχευση είναι δώρο ζωής, πια το ξέρουν όλοι, ή αν δεν το ξέρουν πρέπει να το μάθουν όλοι.
1: Βέβαια.
0: Πώς είναι τα πράγματα στο κομμάτι της μεταμόσχευσης στην Ελλάδα?
1: Τώρα πια αρχίζουν και καλυτερεύουν πολύ, γιατί ο κόσμος αρχίζει και ενημερώνεται. Θα θέλαμε να φτάσουμε έτσι το μοντέλο της Ισπανίας, που έχει μικρή αναμονή, δηλαδή μέχρι 9 μήνες το πολύ, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Όμως παρόλα αυτά ο κόσμος είναι θετικός, δίνει μοσχεύματα και αρχίζουμε πλέον να καλπάζουμε δειλά-δειλά, αλλά γίνεται, γιατί έχουν βρεθεί τρόποι που βοηθάνε εξαιρετικά. Δηλαδή, κάποτε όταν εγώ μεταμοσχεύτηκα, έπρεπε να έχω το ίδιο με τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Τώρα πια δεν χρειάζεται, διότι με πλασμαφαιρέσεις έρχονται τα πράγματα.
0: Α, είπε τη μαγική λέξη των ημερών, πλασμαφαιρέσεις. Γελάει ο Παντελής.
1: Ναι, αλλά η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται ούτε για να ζω.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι, ελάτε να δούμε, εδώ η πλασμαφαίρεση γίνεται για σοβαρούς θεραπευτικούς ιατρικούς λόγους. Όχι για να είμαστε πιο νέοι και να καθαρίσουμε τον οργανισμό μας και για να γίνουμε. Ναι. Να τα ακούμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Ναι,
1: βέβαια. Επίσης.
0: Γιατί ξαφνικά, με συγχωρείς, βάλαμε στο σκαμνί την πλασμαφαίρεση και το ακούμε όλοι με φόβο. Δεν φταίει η πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους τη χρειάζονται.
1: Βέβαια, η πλασμαφαίρεση γίνεται για θεραπευτικούς λόγους και μόνο. Επίσης, ήθελα να πω ότι όταν γίνεται απόρριψη μοσχεύματος, πάλι γίνονται πλασμαφαίρεσεις για να υπάρχει ισορροπία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση για μία ασθένεια, για διάφορα αυτοάνωσα.
0: Εσύ και ο Παντελής ήσασταν εξοικειωμένοι, familiar με τη λέξη πλασμαφαίρεση, γιατί εμείς τη μάθαμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Μπήκε στο λεξιλόγιο μας η λέξη. Ναι.
1: Ναι, το ακούμε συχνά και ακούγεται τώρα πολύ λάθος με το θέμα της επικαιρότητας του κ. Μαζονάκη. Ακούγεται, ειδικά στο διαδίκτυο, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν.
0: Ναι, ενοχοποιείται ξαφνικά η πλασμα, ενοχοποιείται για τα πάντα.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι τον Παντελή. Εσύ τώρα που ξαναείσαι, Παντελή μου, σε αιμοκάθαρση, έχοντας απορριφθεί το μόσχευμα ή μην έχοντας κρατήσει όσο χρειάζεται, μπορείς να ξανακάνεις?
2: Ναι.
0: Μεταμόσχευση, είσαι σε λίστα δηλαδή?
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν είμαι σε λίστα.
0: Αλλά?
2: Ακόμα το σκέφτομαι.
0: Γιατί?
2: Γιατί με μαλώνει και η Έλενα, βέβαια.
0: Εγώ δεν σε μαλώνω, εγώ ρωτάω.
2: Γιατί, εντάξει, σαν πρώτη εμπειρία πήγε λίγο λάθος.
0: Ναι.
2: Οπότε πήρα τον απόθερό μου, που λένε.
0: Α, πήρες τον απόθερό σου. Ναι, αλλά ακόμα μια δοκιμή θα σας πείσει κιόλας, λέει, ότι μπορεί να μην είναι έτσι. Δηλαδή, μπορεί μια φορά να μην έφτανε με τη δεύτερη. Δεν ξέρεις ποτέ. Είναι άπειρος, επειδή δεν γνωρίζω πολλά. Είναι άπειρες οι φορές που μπορείς, απορρίπτεται το ένα μόσχευμα, πας για άλλο. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις συνέχεια.
2: Όχι άπειρες.
0: Ναι, άπειρες. Πολλές, εν πάση περιπτώσει.
2: Υπάρχει ένας αριθμός που...
0: Α, μέχρι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Ναι. Τα υπατικά μοσχεύματα είναι σε επάρκεια στη χώρα μας. Και τους δύο, όποιος θέλει μου απαντάει.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε.
0: Όχι, από ό,τι ξέρετε εννοώ.
1: Όχι, ναι. Μάλλον ο Παντελής μπορεί να απαντήσει, γιατί έχουμε τη λίστα. Γιατί εγώ δεν έχω μπροστά μου τον υπολογιστή.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη λίστα από τον νεό μου και μπορεί περίπου να σας πει.
0: Ναι, δηλαδή εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Παντελή, είναι ότι οι υποψήφοι για μεταμόσχευση νεφρού είναι σχεδόν όλοι ασθενείς νεφρικής ανεπάρκειας. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Τελικού σταδίου.
1: Σχεδόν αυτός είναι ο Παντελής.
0: Για πες.
1: Ναι.
2: Είναι ένας μεγάλος αριθμός.
0: Είναι ένας, μάλιστα.
2: Όπως είπε η Έλενα, επειδή έχω μπροστά μου τα δεδομένα από τον ΕΟΜ, φέτος, ναι, από την 1η Ιανουαρίου, ναι, το γενικό σύνολο των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα είναι 265.
0: Ναι.
2: Νεφρού.
0: Ναι.
2: 141.
0: Ναι.
2: Και ύπατος, που αναφέρθηκε, είναι 47.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν βέβαια και άλλες. Είναι η διπλή μεταμόσχευση, νεφρό ύπαρ, καρδιά πνεύμονας, νεφρό πάγκρεας.
0: Μάλιστα. Η δωρεά οργάνων. Ξέρουμε όλοι, καταλαβαίνουμε όλοι, ακούμε όλοι ότι είναι μια πράξη όχι μόνο ανθρωπιάς, αλλά ζωής. Θεωρείτε και οι δύο ότι οι Έλληνες, οι πολίτες αυτής της χώρας προχωρούν στη δωρεά οργάνων? Δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε να φεύγει ένας άνθρωπος μεγαλύτερος ή νεότερος ή ένα παιδί, το ότι οι γονείς ή οι συγγενείς προχωρούν στην δωρεά οργάνων και αυτό όλο επικροτείται και χειροκροτείται από τους άλλους. Να πούμε ότι δεν είναι θέμα, είναι ένα θέμα που αφορά ατομικά τον καθένα. Εσείς βλέπετε γύρω σας παρακολουθώντας ότι είναι ευαισθητοποιημένος ο κόσμος από μικρές ηλικίες, τα παιδιά γνωρίζουν τι είναι η δωρεά οργάνων.
1: Δυστυχώς θέλει και άλλη ενημέρωση, γιατί έχουμε συναντήσει ανθρώπους που μας λένε ότι αν εγώ πέσω σε κόμμα θα μου πάρουν τα όργανα.
0: Αυτό λοιπόν ακούω και εγώ, αυτό ακούω και εγώ γύρω μου, ότι άμα δουν ότι είμαι δωρητής οργάνων και πέσω σε κόμμα ή μπορώ να ζήσω, θα μου πεθάνουν για να μου πάρουν τα όργανα. Αυτό
1: δεν
0: ακούγεται
1: ισχύει,
0: παντού.
1: Δεν ισχύει.
0: Για πες μας, γιατί.
1: Δεν ισχύει, γιατί είναι άλλο πράγμα ο εγκεφαλικός θάνατος που πιστοποιείται από 3 γιατρούς.
0: Ναι.
1: Εντατικολόγους, καρδιολόγους, παθολόγους. Είναι τελείως διαφορετικό το να έχει σταματήσει η λειτουργία του κεφάλου και είναι ανεπιστρεπτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσει και να επανέλθει ο ασθενής. Βλέπουμε δημοσιεύματα όμως με ψευδείς ειδήσεις που λένε ότι ξύπνησε από κεφαλικό θάνατο. Αυτό δεν ισχύει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν ισχύει με την καμία. Ναι. Δυσκολεύουν το έργο και το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το κόμμα είναι μια κατάσταση που ο γιατρός δεν θα σου πάρει τα όργανα. Δεν είναι δολοφόνοι οι γιατροί μας. Οι γιατροί μας έχουν ορκιστεί να μας κάνουν καλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό, γιατί ξέρεις, όταν γίνεται κάτι, γιατί υπάρχουν και μαϊμούδες και διάφοροι και τσαρλατάν, υπάρχουν. Αλλά επειδή υπάρχουν 10 και 5 και 60, δεν μπορεί να παίρνει στο σύνολό της την ιατρική κοινότητα αυτό να την παίρνει μπάλα. Αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι με θυμώνει λίγο αυτό, γιατί επειδή τα ξέρουμε καλά όλα αυτά, ότι νιώθουμε ασφάλεια με τους γιατρούς μας, γιατί πραγματικά οι γιατροί μας κρατάνε. Εμείς οι μεταμοσχευμένοι δεν μπορούμε από μόνοι μας, αν δεν έχουμε τις οδηγίες του γιατρού. Γενικά και οι ημοκαθερόμενοι ακούνε τις οδηγίες του γιατρού. Δεν μπορείς δηλαδή σε μια ανάγκη να πεις γιατρέ, σώσε με, αλλά φοβάμαι μην με σκοτώσεις. Είναι σχήμα οξύμορο και είναι και τελείως λάθος. Δηλαδή με θυμώνει αυτό, γιατί δεν υπάρχει παρακράτος στα μεταμοσχευτικά κέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό.
0: Ξαναπέστε αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχει
0: έτσι. Δεν υπάρχει παρακράτος. Δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν γίνεται.
1: Παρακράτος μπορεί να υπάρχει όταν φεύγουν πάνε στις Φιλιππίνες και αγοράζουν ένα φρά. Δίνουν εκεί, ας πούμε, ένα μικρό ποσό, γιατί η άλλη πεινάει, ας πούμε, και κάθονται, ας πούμε, και μεταμοσχεύονται έξω. Αυτό είναι παρακράτος, κατά μία έννοια. Γι' αυτό και αυτοί που έχουν μεταμοσχευτεί.
0: Υπάρχει το
1: παρεμπόριο.
0: Περίμενε.
1: Υπάρχει
0: το παρεμπόριο, βεβαίως, το εμπόριο της δωρεάς οργάνων, έτσι.
1: Εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό, θεωρώ. Δεν είναι αξιολογήσιμο τόσο πολύ.
0: Εσύ τι λες, Παντελή.
1: Είναι η απελπισία που σου πρόκειται.
0: Ναι, σωστά. Εσύ τι λες, Παντελή, γι' αυτό.
2: Συμφωνώ. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Φυσικά στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται βάσει νόμου.
0: Ναι, λογικά. Καλά, δεν επιτρέπεται να κάνεις και ιατρικές πράξεις όταν δεν είσαι γιατρός βάσει νόμου, αλλά να. Τέλος πάντων, ναι. Καταλαβαίνω.
2: Έχει αυξηθεί. Οι δείκτες λένε ότι αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
0: Το ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν δωρεά οργάνων, οι δωρητές οργάνων αυξάνονται.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι παρήγορο. Δεν φτάνουν όμως, λέει η Έλενα.
1: Πολύ παρήγορο, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι γεφυρώνεται ο θάνατος με τη ζωή. Δηλαδή αυτός που θα δώσει τα όργανα του, είτε είναι δωρητής, είτε οι δικοί του άνθρωποι αποφασίζουν να δώσουν, δεν πεθαίνει ποτέ. Ζει σε κάποιο άλλο σώμα. Η καρδούλα του, τα ματάκια του, οι πνεύμονες μπορεί να ανασάνει, μπορεί να δει τον κόσμο, χτυπάει η καρδιά του, ερωτεύεται, τρώει, μιλάει, γελάει. Όλο αυτό είναι πολύ παρήγορο για τους ασθενείς.
0: Και ο λόγος που γράψατε, και δυο μαζί γράψατε αυτά τα βιβλία, για να προσεγγίσετε τα παιδιά από μικρές ηλικίες να καταλάβουν τι σημαίνει δωρεά οργάνων, δηλαδή αυτά τα βιβλία, οι περιπέτειες του Ρούλι Νεφρούλι, Λίτσα και Καρδουλίτσα, αυτά.
1: Αυτό θα σου πω, έγινε ένα βράδυ στις 2 παρά.
0: Ναι.
1: Μου λέει ξαφνικά ο Παντελής, θες να γράψουμε ένα παραμύθι για τα παιδιά, να τα εκπαιδεύσουμε.
0: Ναι.
1: Λέω ναι. Κλείσε. Δεν ξέρω, μου έκανε ένα κλικ εκείνη την ώρα. Εγώ από μικρή έγραφα μικρά κειμενάκια, έτσι μόνο μου τα άσχησα, τα πέταγα γιατί τρεπόμουν. Του λέω, δώσω λίγο χρόνο, μια και δεν ιστάζουμε, και θα σε πάρω σε μισή ώρα, θα δούμε. Και τον παίρνω τηλέφωνο, του στέλνω το πρώτο κεφάλαιο και του λέω, πάρ' το, λέω, να βρούμε και ένα τίτλο. Βρήκαμε περιπέτεια στο Ρούλι Νεφρούλι. Τη λέγαμε μισή ώρα, μέχρι στις 4 ώρα είχαμε γράψει 4 κεφάλαια.
0: Τι ωραία! Και ήρθανε και τα άλλα, η Λίτσα, Καρδουλίτσα και η Χαμένη Βαλβίδα, το γλωσσάρι της Εμμακάβας.
1: Μετά τον μετά τον Ρούλη, είπαμε να αγγίξουμε και λίγο την ανεπάρκεια της καρδιάς, γιατί υπάρχουν πολλά παιδάκια, γιατί το μόσχευμα καρδιάς δεν είναι εύκολο, δηλαδή οι νεφροί είναι πιο εύκολα να το σκεφτούν.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια οι νεφροί είναι δύο, δηλαδή σώζονται δύο άνθρωποι, με την καρδιά όμως είναι ένα. Ένας άνθρωπος και πολλά παιδάκια έχουν φύγει από τη ζωή μέσα στην αναμονή. Είπαμε λοιπόν να τους δείξουμε ότι η Λίτσα Καρδουλίτσα είναι ένα δυναμικό κορίτσι που τρέχει στον αγώνα της δωρεάς οργάνων και βοηθάει. Θέλαμε να ταυτιστούν τα παιδιά και ταυτιστήκανε.
0: Όταν ακούς βρε Έλενα τη φράση που βγαίνει από τα χείλη σου και είναι πραγματική, ότι πολλά παιδάκια έχουν φύγει, μικρά παιδάκια έχουν φύγει από τη ζωή περιμένοντας μόσχευμα, αυτό δεν μπορεί να μην σε κάνει να γίνεις δωρητής οργάνων. Δηλαδή γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Και όμως, ο άλλος σου λέει, ναι, εντάξει, ας γίνουν άλλοι, γιατί εγώ θα σου
0: κοίτα, ας γίνουν άλλοι δωρητές οργάνων, ας δώσουν άλλοι αίμα. Δηλαδή, παιδιά, για ποιο χτυπάει η καμπάνα, σε λίγο η καμπάνα θα χτυπάει για όλους μας όμως. Δεν ξέρουμε, ανά πάσα στιγμή, έτσι δεν είναι, Παντελή, πότε θα βρεθούμε κι εμείς στην ίδια ανάγκη. Δηλαδή, σήμερα ακούω εσένα, αύριο μπορεί να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Με αυτή τη φράση για την καμπάνα,
0: ναι,
2: μου ήρθε στο μυαλό μια άλλη φράση, ότι το ζόρι το έχει αυτός που η φωτιά καίει το σπίτι του.
0: Ναι. Ναι, όμως επειδή η φωτιά είναι μεταδοτική και κινείται πολύ γρήγορα, μπορεί να πάει και στο διπλανό σπίτι, και στο διπλανό και στο παραδιπλανό. Αυτό θέλω να πω.
2: Αυτό δεν έχει...
0: Έχει γίνει αυτό.
2: Δεν έχει διάκριση.
0: Ναι, βεβαίως δεν έχει διάκριση. Το θέμα είναι να γίνει κατανοητό στον καθέναν που κλείνει την πόρτα του και λέει, ας ασχοληθεί κάποιος άλλος. Πού πήγε, μωρέ, η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι η λέξη κλειδί για τους ανθρώπους. Δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, να ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πεις για το. Θα πω ότι το www.nephropathies.gr και το www.dorea-zois.gr είναι διαδικτυακές κοινότητες και blogs όπου τι βρίσκει εκεί κανείς.
1: Όχι, αυτά είναι τα blog μας. Είναι οι ιστότοποι μας.
0: Α, οι ιστότοποι. Το nephropathies.gr και dorea-zois.gr.
1: Το νεφροπαθή είναι του Παντελή, το δωρεά παύλα ζωή τελετσιά.
0: Έτσι, μπράβο, παιδιά, να τα ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, του Παντελή, του Παντελή, το νεφροπαθή. Τι βρίσκει κανείς εκεί σε αυτά τα blogs, πληροφορίες.
2: Σε αυτά τα blogs μπορεί να βρει κάποιος.
0: Ναι, ναι.
1: Βρίσκει.
0: Ένας, περίμενε. Παντελή, πες εσύ πρώτα.
1: Συγγνώμη, ναι. Γιατί κάνει διακόπτη και δεν τον ακούω.
0: Ναι, για πες, Παντελή.
2: Ενημέρωση για τα. Για τα τρέχοντα δεδομένα παγκοσμίως για τις μεταμοσχεύσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ενημέρωση για νέα φάρμακα, για νέες μεθόδους, δικαιώματα αιμοκαθαρόμενων μεταμοσχευμένων αναζωτικό όργανο.
0: Ναι.
2: Πληροφορίες από τον ΕΟΜ για τα δεδομένα που δημοσιεύει, δεδομένα μεταμοσχεύσεων κλπ.
0: Και ανάλογα είναι και το δωρεά ζωής, φαντάζομαι, Έλενα.
1: Ναι, ναι, ναι, και το ίδιο. Μάλιστα, όποιος θέλει να μπει στα blog μου, να γίνει δωρητής οργάνων, υπάρχει ένα σκρυπτάκι, ένα κουμπάκι,
0: ναι,
1: και τους οδηγεί κατευθείαν στον ΕΟΜ και μπορούν να δώσουν τα στοιχεία. Είναι πανεύκολο να γίνει κάποιος δωρητής, αρκεί να θέλει.
0: Ωραία.
1: Και πραγματικά καλούμε τον κόσμο να μην φοβάται να γίνει δωρητής, διότι η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη αλληλεγγύης. Δεν είναι απλά μια ιατρική πράξη. Είναι το μεγαλύτερο σε αγαπώ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ας το σκεφτούμε λίγο.
0: Η δωρεά οργάνων είναι το μεγαλύτερο σε αγαπώ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είσαι, ναι, και ποιήτρια, δηλαδή είσαι πραγματικά.
1: Γράφουμε και βήματα. Δεν τα μας δώσει μόνο.
0: Ναι, όντως. Μιλήστε μας και για τις δράσεις σας, το Πανελλήνιο Δίκτυο Ζωής. Τι οργανώνετε μέσα από εκεί.
2: Το Πανελλήνιο Δίκτυο Ζωής,
0: ναι,
2: Πανελλήνιο Δίκτυο Ζωής δημιουργήθηκε φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Είναι στην ουσία η ένωση των διαδικτυακών κοινοτήτων και των blogs, όλων των δράσεών μας δηλαδή, με μια ονομασία,
0: ναι,
2: Μέσω του Πανελλήνιου Δικτύου Ζωής.
0: Να το πούμε ότι είναι PD Ζωής, Πανελλήνιο Δίκτυο, ναι. pdzois.gr. Εκεί λοιπόν οργανώνετε ημερίδες, εκθέσεις, δράσεις, κάνετε επισκέψεις στο νοσοκομείο παιδών. Όλα αυτά για να αναδειχθεί η αξία της δωρεάς οργάνων.
1: Ναι, εδώ κάνουμε μία παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε τις δράσεις από την αγάπη στα παιδιά για να εκπαιδευτούν. Κάθε χρόνο στον παιδόν λοιπόν κάνουμε σοου μαγείας. Μοιράζουμε δωράκια.
0: Κάνετε σοου μαγείας.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχετε περιλάβει να εμφανίζετε ένα νεφρό από το πουθενά κάπου, ένα μόσχευμα.
1: Κάνουμε νεφρό τα παιδιά. Βλέπουν τα περιστέρια που βγαίνουν και τα κουνελάκια από τα καπέλα.
0: Κάνε μα τι ωραία που είναι όλα αυτά που κάνετε.
1: Γελάνε, έρχονται και μεταμοσχευμένα όταν έχουν να κάνουν εξετάσεις και βλέπουν και αυτά. Και όλα αυτά φυσικά με χορηγούς, γιατί ο μάγος μας...
0: Να φανταστώ ότι αυτά δεν, σε αυτό το θεάρεστο που κάνετε δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση.
1: Όχι.
0: Αλίμονο. Εντάξει, αλίμονο.
1: Αλίμονο,
0: βέβαια. Όχι. Στα κέντρα όμως πλασμαφαίρεσης για σκοπούς άλλους υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει. Εμείς, επειδή εγώ τουλάχιστον και ο Παντελής, εμείς και οι δύο θα πω, πιστεύουμε πολύ στο Θεό. Και πάντα δεν μας έχει αφήσει ποτέ. Δηλαδή, στο παραπέντε εμφανίζονται άνθρωποι, μας στηρίζουν, πληρώνουν για κάποια πράγματα, γιατί εμείς με τα επιδόματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλάβουμε τόσα έξοδα. Η μερίδα η μία που έγινε στο... Έχουμε πάει και στο Καθελόριζο και έχουμε ανάψει το Δήμο Μεγής της Φράσης.
0: Α, τι ωραία!
1: Ναι.
0: Ναι. Και τι κάνατε εδώ στο Καθελόριζο? Εσείς προηγηθήκατε του Πρωθυπουργού, για πες.
1: Όχι, πήγαμε πέρσι, όχι φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Και ανάψαμε μαζί με έναν γιατρό και έναν άλλο μεταμοσχευμένο που είναι τώρα πρόεδρος του Διαγόρα, Αθλητική Ομοσπονδία, Αθλητικός Συλλόγος Νευροπαθών, ο κύριος Μπούρας. Πήγαμε, ανάψαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν όνειρο ζωής.
0: Τι εννοείς ανάψαμε?
1: Με φίλτρα. Το Δημαρχείο βάφτηκε όλο πράσινο.
0: Α, κάνατε δράση. Α, ναι, για να μεταδοθεί το μήνυμα. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Πολύ ωραία.
1: Ανάβουμε κάθε χρόνο το Δημαρχείο, βάφτηκε όλο πράσινο.
0: Α, κάνατε δράση. Α, ναι, για να μεταδοθεί το μήνυμα. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Πολύ ωραία.
1: Ανάβουμε κάθε χρόνο το Καλλιμάρμαρο πράσινο.
0: Α.
1: Όπως και φέτος 1 Νοεμβρίου.

0: μου είναι μια μικρή πικρία, γιατί ήταν όνειρο ζωή στο Καστελόριζο.
1: Ποια είναι η πικρία?
0: Ένα όνειρο ζωή που λέγαμε ότι δεν θα είναι εφικτό, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι εκεί δεν ήρθαν να μας ακούσουν αυτά τα όμορφα και τα σπουδαία που έχουμε να πούμε. Ήμασταν εμείς και εμείς δηλαδή. Και αυτό ήταν λίγο άσχημο για μένα, γιατί ενώ μου κάνανε, είχαν βγάλει παντού.
1: Μήπως δεν διαφημίστηκε?
0: Ναι, διαφημίστηκε στην παραλία του νησιού, παντού.
1: Ναι, γιατί θεωρούν ότι δεν τους αφορά αυτό που λέγαμε πριν.
0: Ναι,
1: ότι
0: αυτό.
1: Το να θεωρείς ότι δεν σε αφορά ένα θέμα που δεν έχει
0: όχι,
1: να κάνει απτά με σένα.
0: Όμως, γιατί ναι. Αύριο μπορεί να είσαι εσύ.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι πολλά...
1: Ή το παιδί σου, ή ο άνθρωπός σου.
0: Είναι το θέμα ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα. Οι άνθρωποι, βέβαια, ο Δήμος και ο Δήμος μας πεπιθήκανε με τη μέσα αρχηγοκράτους. Δεν μπορώ να πω οι άνθρωποι. Όμως έπρεπε να γίνει είτε καλύτερο promotion, είτε οι άνθρωποι αυτοί να θορυβηθούν, να αναλογιστούν. Δηλαδή, πήραμε 2 αεροπλάνα να πάμε, 2 αεροπλάνα να γυρίσουμε. Όχι να τα ακούσουμε εμείς.
1: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, το γεγονός αυτό που με άγγιξε πάρα πολύ, εκτός από όλα αυτά που έμαθα για σας, είναι γιατί αυτό που έγραψες, ότι εσείς οι δυο δεν επιλέξατε να πείτε πω ρε γάμο το γιατί έτυχε σε εμάς τέτοιο πράγμα και να με ψημιρείτε και να κλαίτε τη μοίρα σας. Μετατρέψατε τον πόνο σε προσφορά πραγματικά. Και εκείνο που εμένα με ενδιαφέρει είναι αυτό που είπες, ότι δεν το κάνετε για προσωπική δημοσιότητα. Τι να την κάνετε?
0: Όχι. Όλα αυτά είναι πρόσφερα εξάλλου η δημοσιότητα. Δηλαδή τώρα μπορεί να ακούσουμε κανένα 2 μέρες και μετά να μας θυμούνται, ας πούμε. Δεν έχει νόημα.
1: Το μήνυμα έχει, ότι... το μήνυμα να περάσει έχει νόημα.
0: Εγώ το μήνυμα που δίνω είναι ότι για μένα τουλάχιστον, να μιλήσω προσωπικά για μένα, είναι φρικία, αν υπάρχει και ήταν ευλογία.
1: Πώς το λες αυτό?
0: Λοιπόν, δεν είμαι εγωίστρια να πω γιατί σε μένα, είναι εγωιστικό.
1: Όχι, αλλά είναι πώς το λες αυτό, είναι φρική?
0: Πώς το λέω αυτό, γιατί αν δεν είχα μεταμοσχευτεί και αν δεν είχα μπει σε αυτό το τρυπάκι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, εγώ δεν θα έστανα εδώ που έφτασα, από αυτό δεν το αλλάζουμε τίποτα.
1: Αλήθεια τώρα το λες αυτό, είναι πολύ γενναίο αυτό που λες.
0: Ναι. Με περνάνε για τρελή, λέω. Και όμως, αν το ψάξεις, λέω, καλύτερα μέσα, θα δεις ότι κάθε δοκιμασία που μας βάζει η ζωή, περνάμε διάφορες πίστες κατά εμένα. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε μια δοκιμασία, είναι καλό να την αποδέχεσαι και να βλέπεις τα θετικά της. Δεν μπορείς δηλαδή να βάλεις κάτω το κεφάλι και να πεις «Οπ, γιατί σε μένα, άντε για». Τότε δεν κάνεις τίποτα, έχεις φύγει από τη ζωή πονεμένος. Εγώ έψανα να βρω τρόπους. Εγώ όταν το έμαθα ήμουν 24 χρονών, 24 μισό. Ήμουν παιδί, δεν εξαρτησμένη, τεχνητός νεφρός. Νόμιζα θα μου ανοίξουν γυλιά και θα μου βάλουν νεφρό, ας πούμε, ένα πλαστικό. Δεν ήξερα τι είναι η αιμοκάθαρση. Μεταμόσχευση δεν είχα ακούσει καν εγώ τότε. Λοιπόν, η πρώτη εβδομάδα ήταν λίγο ζόρικη για μένα, γιατί ήταν πράγματα που τα μάθαινα και με σοκάρανε. Αλλά στην πρώτη εβδομάδα είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με ρίξει εμένα κάτω. Okay, έγινε αυτό που έγινε. Μπορεί να είναι κάθε πόδι για καλό. Φέρτε μου τις ρίμελ μου, φέρτε μου τα eyeliner, φέρτε μου τις μεταξωτές πιτζάμες. Εγώ θα με τίποτα μέσα και σκουλαρίκια.
1: Καλέ, τι ωραίο που είναι αυτό. Παντελή, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να μην χρειάζεσαι ρίμελ και μεταξωτές πιτζάμες, αλλά και eyeliner ή οτιδήποτε, αλλά συμμερίζεσαι, προφανώς θα το συμμερίζεις αυτή την αισιοδοξία που είναι δημιουργικότητα για σας. Γι' αυτό τα έχετε βρει εσείς οι δύο, δηλαδή. Γι' αυτό έχετε μια γέφυρα νάουσα Αθήνα απίστευτη. Το να βγαίνεις πιο δυνατός και πιο αισιόδοξος μέσα από μια τέτοια δοκιμασία. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο μάθημα ζωής και δίδαγμα. Ειλικρινά, έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί και από τους δυο σας.
2: Να πω κάτι για τα παραμύθια.
1: Ναι.
2: Μια παρένθεση.
1: Ναι.
2: Τα παραμύθια δημιουργήθηκαν με ναι. το σκεπτικό ότι μέσα μας είναι μια άλλη κοινωνία. Τα ζωτικά όργανα ζουν, μιλάνε, είναι φίλοι.
1: Ναι.
2: Γνωρίσαμε τα ζωτικά όργανα μέσα από το πρώτο παραμύθι.
1: Ναι.
2: Το Ρούλι Νεφρούλι, όπου παρουσιάζουμε και όλους τους φίλους του, τη Λίτσα, την Καρδουλίτσα και όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
2: Και στο δεύτερο παραμύθι αναφέρουμε τη ζωή της Λίτσας.
1: Ναι. Της Καρδουλίτσας. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκαμε αυτές τις σκέψεις εδώ.

0: Σήμερα θα ήθελα να δώσω από 1-2 λεπτά στον καθένα για να ολοκληρώσουμε. Πρώτα σε σένα, Παντελή, τι θέλεις να περάσεις στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη και διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα, από την προσωπική σου εμπειρία και το βίωμά σου για τη δωρεά οργάνων?
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη μονάδα που κάνω αιμοκάθαρση. Είναι η μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης, ο Ευαγγελισμός στην πατρίδα Βέρειας. Να ευχαριστήσω όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα τον ιδιοκτήτη και φίλο Νίκο Αντωνιάδη για όλη την στήριξη και φυσικά για την καλή υγεία που έχω σήμερα. Το μήνυμά μου είναι στους συνασθενείς μου ότι δεν πρέπει να το βάζουν κάτω. Η αιμοκάθαρση είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, δεν είναι δηλαδή το τέλος, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το πω αυτό, και επιβάλλεται οι συνασθενείς αιμοκαθαρόμενοι να κάνουν φύλο το μηχάνημα τεχνητού νεφρού. Εάν τα βρεις μέσα στη μονάδα σαν ασθενής με το μηχάνημά σου, όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι. Και εσύ, Έλενα?
2: Εγώ θα μου επιτρέψεις να κάνω στα γρήγορα τρεις αναφορές πολύ σημαντικές για μένα.
0: Παρακαλώ.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Δερμά, η οποία είναι η γιατρός μου. Είναι διευθύντρια και συντονίστρια στην νεφρολογική κλινική του Ευαγγελισμού, η οποία είναι ένας άνθρωπος που σε αγκαλιάζει, σε ακούει και έχει δώσει ψυχή και σώμα στην επιστήμη της. Έχει γνώσεις, είναι καταρτισμένη άψογα και νιώθουμε απίστευτα ασφαλείς. Μία άλλη αναφορά είναι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ιάννη Μπολέτη, πρώην διευθυντή της νεφρολογικής του Λαϊκού και νυν πρόεδρο του ΟΝΑΣΥΟΥ, ο οποίος είναι ο υπαίτιος για τη μακροβιότητα του μοσχεύματός μου. Με μία ΜΑΤ κίνηση μου το έχει κρατήσει 34,5 χρόνια. Και φυσικά θα ευχαριστήσω και τον κύριο Βασίλη Βουγά, πρώην διευθυντή της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων του Ευαγγελισμού, ο οποίος από τη Γλασκόβη στο Λονδίνο βρέθηκε στον Ευαγγελισμό και τα τελευταία 30 χρόνια έδωσε την ψυχή του και τις δεύτερες ευκαιρίες που δώσαν οι άνθρωποι στον συνάνθρωπό τους, τις αξιοποίησε στο έπακρο. Τα 15 τελευταία χρόνια και τώρα σύνταξε διότι είτε φεύγει, του ευχόμαι πραγματικά στο καινούργιο κεφάλαιο της ζωής του να είναι υγιής και να απολαύσει την αγάπη του κόσμου που όσους βοήθησε σίγουρα δεν θα το ξεχάσουν. Τώρα το μήνυμά μου είναι ότι να μην φοβούνται, να γίνεστε δωρητές οργάνων. Η νεφρική ανεπάρκεια ή οποιαδήποτε ανεπάρκεια μπορεί να είναι μια πίστα δύσκολη, αλλά με πίστη στο Θεό και πίστη στους γιατρούς, γιατί οι γιατροί μας είναι άψογοι στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Δεν είναι αλήτες, δεν είναι δολοφόνοι, είναι οι καλύτεροι άνθρωποι και βοηθάνε πάρα πάρα πολύ. Πρέπει να το πιστέψουν αυτό και να προχωρήσουν με κλειστά μάτια και να δείξουν εμπιστοσύνη. Η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη αλληλεγγύης. Είναι οι άνθρωποι και οι γιατροί και αυτοί που δίνουν όργανα, είναι από μηχανείς θεοί, που βοηθάνε και ενώνουν μία γέφυρα από το θάνατο στη ζωή. Αυτό να μην πω περισσότερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Όσοι θέλουν να έχουν περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τη δράση σε ό,τι αφορά τη δωρεά οργάνων και στην νεφρική ανεπάρκεια, να τρέχουν στα blog σας και στα προφίλ σας και στο Facebook ειδικά, αλλά και στα blog που έχουμε πει. Έτσι κι αλλιώς θα δημοσιεύσουμε και αυτή την συζήτηση και στο site που μπορεί να ανατρέξει. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Μεγάλη χαρά δική μου που σας άκουσα. Πραγματικά κρατώ όλα όσα είπατε, κυρίως την αισιοδοξία η οποία πηγάζει μέσα από μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Και θα τελειώσω, αφού σας ευχαριστήσω πάλι, με το εξής που διάβασα και το βρήκα εξαιρετικό, μήπως και περάσει το μήνυμα και έτσι καρφωθεί λίγο πιο πολύ στο μυαλό μας, ότι η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι κάποια στιγμή της ζωής μας ένα μόσχευμα είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να δωρήσουμε τα όργανά μας μετά θάνατον. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σου, Παντελή. Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σας.

Το γεγονός ότι μου στέλνετε συγχαρητήρια σε μηνύματα για αυτήν την εκπομπή και εσείς κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Οφείλουμε όλοι να ενημερωνόμαστε και να μεταφέρουμε το μήνυμα της δωρεάς οργάνων.

Έρη μου, τι λες, να τελειώνουμε, με διώχνεις? Με διώχνεις, άσπλαχνη. Σηκώνομαι πάνω να κάνω χορευτικά σαν την Κούλερου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα Δευτέρα. Είδατε με το ένα και με το άλλο, μας έφυγε η βαρεμάρα. Έτσι ξεκινάς το πρωί, Δευτέρα πρωί, τώρα βαρεμάρα. Αλλά μετά ανανεώσαι και λες: εγώ και την Τρίτη μπροστά μου, και Τετάρτη και την Πέμπτη και με την Παρασκευή. Και μετά βλέπουμε πάλι για την άλλη Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά όπου και να είστε και μας ακούτε. Προσέχετε, χαρείτε τις ώρες, γιατί έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο. Επαναλαμβάνω, σιγά σιγά, δεν θέλουμε απότομα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: 50χρονη στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της και με το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ενώπιον του ανακριτή η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ισχυρίστηκε ότι τον είχε συναντήσει δύο μέρες πριν από τον θάνατό του και έδωσε εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του η φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, μήνυμα συνεργάτιδας της γιατρού ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.
0: Από σήμερα έλεγχοι σε ιδιωτικές μονάδες υγείας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch. Παράλληλα θα εξεταστούν και τα εκατοντάδες ιατρία που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία. Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας από το 2019 σε νοσοκομεία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές, όπως αποκάλυψε η Real News.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ωστόσο, αρχικά είχε καταθέσει ότι τους είχαν ληστέψει 4 κουκουλοφόροι.
0: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους δεν κατάφερε να μπουν στο κοινοβούλιο του κρατηδίου Μέγκελβούργο, όπου κυριάρχησε το ακροδεξιό AfD, ενώ ήταν δεύτερη στο Βερολίνο που νίκησε η αριστερά. Καταστροφή χαρακτήρισε ο καγκελάριος Μέρτς το αποτέλεσμα, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
1: Συναντήσεις με τους επικεφαλείς κορυφαίων εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η προσέλκυση επενδύσεων.
0: Άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Το θύμα διαπληκτίστηκε και πιάστηκε στα χέρια με 76χρονο, ενώ στην υπόθεση ενεπλάκη και νεαρή κοπέλα με πρόβλημα αναπηρίας. Στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
1: Σε ισχύ από σήμερα οι νέες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν προστασία της κυρίας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους.
0: Μόνες τους σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης περιφέρονταν δύο αδελφές 2 και 4 ετών. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
1: Στα αθλητικά, δύσκολες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με 1-0 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός κέρδισε την Καλαμάτα και διατήρησε το αίτητο. Με 2-1 η ΑΕΚ επικράτησε του Βόλου. Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε το Λεβαδιακό. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 3-1 τον Πανετολικό.
0: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στο νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16.
1: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από αύριο τα ξημερώματα έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Θα επηρεαστεί και η Αττική. Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι της Τετάρτης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα σε Άνω Πατήσια μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας σε Φιλοθέη Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου αλλά και στο Ψυχικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό Παναγιώτη.
3: Ναι, σε ισχύ έχουν τεθεί τροποποιήσεις στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τίθεται σε λειτουργία λεωφορειακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
2: το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από την προφυλακισμένη γιατρό της Οδού Καρνεάδου. Κλήθηκε να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να απαντήσει ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό και αν γνώριζε τις πρακτικές της. Εξερχόμενος, ισχυρίστηκε ότι είχε συναντήσει μια φορά τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
4: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
5: Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
4: Μία φορά μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά...
0: Οι έρευνες των αρχών που εξετάζουν εξονυχιστικά την υπόθεση συνεχίζονται και στο μικροσκόπιο φέρεται να έχει μπει γραπτό μήνυμα από γραμματέα του ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και αμέσως μετά διαγράφει. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία, Θεοδόση Πάνου, που χρήζουν διερεύνησης.
6: Βεβαίως και αναφέρθηκε και σε αυτό το μήνυμα, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για την ερευνητική διαδικασία, διότι από το Real FM. Σχεδόν από τις πρώτες ημέρες είχαμε κάνει λόγο και για διάφορες ουσίες που είναι δυνατόν να είχαν χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζονάκη, ανάμεσά τους και η μέθη βεβαίως. Και αυτό θα φανεί κυρίως από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ίσως να είναι έτοιμες την επόμενη εβδομάδα, θέλουν, είναι μια διαδικασία πολυήμερη οι τοξικολογικές. Το μήνυμα αυτό που έχει καταφέρει να ανασύρει από κινητό εργαζόμενης στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου η ελληνική αστυνομία και πιο συγκεκριμένα η ειδική στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έγραφε ότι άστα αναφέρει όνομα της γιατρού, η τάδε έδωσε, χορήγησε μέθη. Το μήνυμα αυτό είναι συνεχεία, διαγράφεται. Πλην όμως και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτουν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να το ανασύρουν. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό, διότι τι βλέπουνε, βλέπουνε και ένα περίεργο φαινόμενο. Ας το χαρακτηρίσουμε εμείς περίεργο φαινόμενο. Στους 3-4 υπολογιστές που έχουν κατασχέσει οι αστυνομικοί και ερευνώντας πιθαμής προς πιθαμής στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, φαίνεται ότι συστηματικά σε καθημερινή βάση, προφανώς πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, διέγραφαν πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά αρχεία, σε συστηματική βάση. Αυτά τα αρχεία και από το παρελθόν, αλλά και στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που φαίνεται εκεί να υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, όλα αυτά θα ανασυρθούν και θα ερευνηθούν σπιθαμή προς σπιθαμή από τους ειδικούς. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, έχουμε, λένε οι ειδικοί, ότι έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους, γιατί φαίνεται να είναι μεγάλος ο όγκος των αρχείων. Τώρα, ο φερόμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε την διαδικασία, την διαδικασία της κατάθεσης, και το τονίζω ως μάρτυρας, ο άνθρωπος αυτός δεν εμπλέκεται σε κάτι, δεν κατηγορείται για το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είπε στον ανακριτή ότι συνεργάζονταν με τους 2 γιατρούς. Κάτι που δεν είναι άγνωστο, το έχει υποστηρίξει και σε δημόσιες δηλώσεις του. Αναφέροντας μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι δεν είναι η μοναδική γιατρή με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά έχει και με άλλους γιατρούς σύμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, καθώς η διαδικασία...
0: Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή Θεοδόση. Και ακούσαμε ότι είπε ότι είχε δει τον τραγουδιστή 2 ημέρες πριν το θάνατό του μία φορά.
6: Ακριβώς, σε εστιατόριο στο ψυχικό, με σκοπό να κάνει ένα πρώτο του ιστορικό, ας το πούμε. Έτσι και εν συνεχεία είχαν το ραντεβού όταν πια θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία, γιατί δεν δυσκολεύομαι να το πω θεραπεία ή ιατρική πράξη, όταν πια ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Εξήγησε γιατί έστειλε το μήνυμα, εξήγησε γιατί απήντησε στο μήνυμα η γιατρός που έκανε αυτές τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά στην πλάσμα αφαίρεση, και όλα αυτά βεβαίως θα συνεκτιμηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στο πεδίο της κύριας ανάκρισης, με αυτά που είπε, φαίνεται να έχει βοηθήσει αρκετά στο να προχωρήσει, στο να κάνει μεγάλα βήματα η κύρια ανάκριση. Γιατί πια από την προανάκριση έχουμε φύγει, η προανάκριση είναι ό,τι κάνει η αστυνομία, κύρια ανάκριση, πια είναι στα χέρια του ανακριτή και του εισαγγελέα η έρευνα, και εκεί πια είναι πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα.
0: Ένα είναι σίγουρο, ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Εν τω μεταξύ, από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι εκατοντάδες δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, Εμίλια Σταθάκου.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο ελεγκτικό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, που είναι ουσιαστικά ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό ραντάρ, το οποίο σαρώνει διαρκώς το διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβάσεων στον χώρο της υγείας. Όπως φαίνεται, έχουν ήδη εντοπιστεί λαβράκια, δηλαδή σαρώθηκαν ψηφιακά περίπου 8.500 δομές, και από τη μαζική αυτή αναζήτηση βρέθηκαν 231 δομές και 5.500 διαφημιστικές αναφορές, οι οποίες θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρχή διαφάνειας, οι οποίοι και θα ελέγξουν αν έχουν γίνει παρανομίες.
1: Και από ό,τι φαίνεται, μέσα σε αυτές τις δομές περιλαμβάνονται, εκτός από ιατρία, σπα, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμη και κομμωτήρια, τα οποία διαφήμιζαν ότι έκαναν πράξεις που προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν. Μένεις μαζί μας, Εμιλία, να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Open. Είπε ότι τα ιατρία και τα ινστιτούτα που ελέγχονται δεν είναι όλα ένοχα.
8: Αυτοί οι 231 που κατηγοριοποίησε το σύστημα δεν είναι αναγκαστικά ένοχοι. Είπαμε να κάνει γρήγορα τον πρώτο έλεγχο ο ΙΣΑ, γιατί είναι για την Αθήνα μόνο αυτό. Θα κάνουμε τόσο τον πειράξη με όλη την Ελλάδα. Αν δούμε ότι κάτι υπάρχει πραγματικά σοβαρό σε αυτά, θα το παραπέμπουμε και εμείς στις δικαστικές αρχές. Εάν έμπαινε ένας έλεγχος και έβλεπε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης συγκεκριμένο της ΓΑΚΑ, θα έκλεινε το γιατρό αυτό. Το άψο κινητό θα κάνει τα εξής δύο πράγματα. Θα μπορεί να βάζει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού και να σου βγάζει αυτομάτως τι άδεια έχει. Θα συνδέεται το app με την άδεια. Η άδεια γράφει τι μπορεί να κάνει. Πας σε ένα γιατρό που σου γράφει είναι παθολόγος, γενικός γιατρός και μπορεί να σου συνταγογραφεί. Και δει τα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Κινητό πράγμα που είναι, πει αδερφέ, εδώ δεν γράφει για πλασμαφαίρεση. Πώς το έχει το μηχάνημα. Και δεύτερον, πάνω στο app θα υπάρχει και καταγγελία. Θα μπορεί να βγαίνει να λες, πήγα στο γιατρό αυτόν και 1, 2, 3.
1: Πάντως, φαίνεται, Εμιλία, ότι η παραϊατρική λειτουργεί εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα στη χώρα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.000 ελέγχους σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές, και έχουν βγάλει αρκετά λαβράκια, όπως αποκάλυψε η Real News.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματικά σοκαριστική εικόνα που δείχνει το ανεξέλεγκτο τοπίο, ειδικά στον χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων δοφλέβια θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, εφαρμογές μπότοξ σε κομμωτήρια και σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η διενέργεια ιατρικής πράξης από απλό υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
1: Μέσω βιντεοκλήσης. Απίστευτα πράγματα.
7: Έτσι ακριβώς. Ενώ σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη είχε στηθεί παράνομο ιατρείο αισθητικής, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μπότοξ αλλά και φιαλίδια ενέσει της αυξητικής ορμόνης που κυκλοφορούσαν παράνομα στην Ελλάδα. Στη μακρά λίστα των περιστατικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές περιλαμβάνονται ακόμα ενδοφλέβιες θεραπείες που εμφανίζονται ως θεραπείες ακόμα και για Αλτσχάιμερ, αλλά και πολλές άλλες παρεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκτός του πλαισίου ενός κανονικά αδειοδοτημένου ιατρείου. Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει και στην δερματολογική εταιρεία. Για παράδειγμα, ρωσίδα που το έπαιζε δερματολόγος, νοικιάζει Airbnb και μέσω Instagram κλείνει τα ραντεβού της. Ενώ κομμωτήριο στα βόρεια προάστια διέθετε δωμάτιο στη πίσω πλευρά του καταστήματος, όπου έκαναν μπότοξ, μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε άλλη περίπτωση, κομμωτήριο πάλι διέθετε ιατρικό μηχάνημα λέιζερ αποτρίχωσης, το οποίο λειτουργούσε με μη εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κέντρα αισθητικής δεν ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους, mm-hmm. γιατί θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις. Οπότε κατανοούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν τα επισκεφτόμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
0: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η εμψυχρό δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι με τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές ανέκριναν τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος υποστήριξε αρχικά ότι και οι δυο τους είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους. Τελικά, ωστόσο, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συχνά έντονους διαπληκτισμούς. Η συνάδελφος από τα Γιάννενα, Σοφία Τσέπα, έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, μία ακόμη στιγερή γενοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ολόκληρη η Ήπειρος και η Ελλάδα παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις γύρω από την αποτρόπαια δολοφονία της 25χρονης, όπως είπες και εσύ, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομο της πόλης. Δράστης, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος μάλιστα, να πούμε ότι ταξίδευσε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη συναντήσει, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Η ιατροδικαστική έκθεση αποτυπώνει την απόλυτη αγριότητα της επίθεσης. Η άτυχη κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και την πλάτη, με δύο βαθιά θανατηφόρα χτυπήματα στον τράχυλο. Τώρα, το χρονικό της αποκάλυψης, να πούμε ότι περιλαμβάνει μια πρωτοφανή προσπάθεια από προσανατολισμού των αρχών. Στις 9 και 39 το βράδυ, διερχόμενος πολίτης εντόπισε μόφυρτη την κοπέλα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. 5 λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο δράστης τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Το σημειώνουμε αυτό, τηλεφώνησε αμέσως μετά το τηλέφωνο του πολίτη, παριστάνοντας το θύμα, ισχυριζόμενος ότι τους επιτέθηκε ομάδα 4 κουκουλοφόρων για να τους ληστέψει.
0: Πήγε να θολώσει τα νερά, Σοφία.
9: Ορίστε.
0: Πήγε να θολώσει τα νερά, ο δράστης.
9: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα το μυαλό του, και για να στηρίξει το άλοθή του, αυτοτραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το δράστη εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στην καρδιά. Ο δράστης φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση. Υπό την πίεση όμως των αστυνομικών της ασφάλειας, ο δράστης κατέρευσε και ομολόγησε, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο που πέταξε το φωνικό όπλο. Ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές 2.000 ευρώ και ότι έχασε τον έλεγχο, μάλιστα είπε ότι τον έβρισε. Δυστυχώς το θύμα και θόλωσε το μυαλό του με αποτέλεσμα να την δολοφονήσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι ταξίδεψε από την πρωτεύουσα φέροντας ήδη μαζί του το μαχαίρι οδήγει την Ελλάδα στο ασφαλές συμπέρασμα πως πρόκειται για έγκλημα που ήταν προμελετημένο. Αυτή την ώρα ο καθομολογία δράστης νοσηλεύεται φρορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε παροχέτευση πνεύμονα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Βεβαίως, να πούμε ότι ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καυγά και της επίθεσης. Δυστυχώς, τα νέα δεν ήταν καλά από την Ιγουμενίτσα. Σήμερα ελπίζω κάποια άλλη φορά να έχουμε να πούμε κάτι ευχάριστο.
0: Τα χτυπήματα δείχνουν απίστευτη βαρβαρότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στον πολιτικό σεισμό που σημειώθηκε στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες. Στις εκλογές του κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν πέτυχαν καν το όριο του 5%, μένοντας εκτός κοινοβουλίου, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ. Στη δεύτερη κάλπη, αυτή του Βερολίνου, επικράτησε η αριστερά με το κόμμα του Καγκελάριου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καταγράφοντας ωστόσο μεγάλες απώλειες. Για καταστροφή κάνει λόγο ο Μέρτς, ο οποίος ωστόσο διαμηνύει ότι θα παραμείνει στη θέση του, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται, Ευαγγελία Ρετέ.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ, διότι χθες υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από τις δύο πλευρές της χώρας, δηλαδή και από τη Δυτική Γερμανία και από την Ανατολική. Στο Ανατολικό Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο είχαμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα των δύο ριζοσπαστικών άκρων. Στην πρώτη περίπτωση, στο Μεκλεμβούργο, έχουμε την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΔΕ, που ήρθε πρώτο με ένα συντριπτικό για τα δεδομένα της περιοχής 38,3%,
1: Είναι η δεύτερη νίκη του ΑΕΦΔΕ μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε δύο εβδομάδες.
10: Μέσα σε δύο εβδομάδες, Ελισάβετ, τεσσαρώνει κυρίως στην Ανατολική Γερμανία. Δεύτερο, εκεί ήρθε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,4%. Και όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς, οι Σοσιαλδημοκράτες δεν κατάφεραν ούτε καν να φτάσουν το 5%, έπεσαν στο 4,9%. Εξού και ο ίδιος ο Μέρτς ομολόγησε ότι πρόκειται για μια καταστροφή.
1: Είναι ιστορική αποτυχία, αν σκεφτούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξανασυμβεί να μείνει το CDU εκτός κοινοβουλίου.
10: Πρώτον αυτό, και δεύτερον, όπως επισημαίνουν σήμερα όλοι οι αναλυτές στη Γερμανία, είναι πολύ σημαντική αυτή η δεύτερη μεγάλη νίκη του ΑΕΦΔΕ, διότι η ακροδεξιά στη Γερμανία ήταν ένα ταμπού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ταμπού που έχει σπάσει και που πλέον σαρώνει όλες τις περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας. Στο Βερολίνο πάντως είχαμε μια ανατροπή από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Η αριστερά, Die Linke, ήρθε πρώτη με 25,3%, σχεδόν διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκλογική της δύναμη. Το CDU που κυβερνούσε μέχρι τώρα την πόλη μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες περιορίστηκε στο 19%, ενώ η AfD πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στο Βερολίνο, περίπου 16%. Διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό της από τις περασμένες εκλογές. Αυτό πλέον έχουμε.
1: Το ερώτημα τώρα, Βαγγέλη, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί κανείς δεν θέλει να συναρχιαστεί με το AfD. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Αυτό ψάχνουν όλοι.
10: Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με το AfD. Ωστόσο, βλέπουμε σε κάποιες περιοχές το ίδιο το AfD να προτείνει κυρίως στους Χριστιανοδημοκράτες να έρθουν σε συνεργασία μαζί του, και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει αν αυτή η απομόνωση της ακροδεξιάς θα παραμείνει ή αν κάποιο κόμμα θα τη σπάσει. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε λίγο και το πολύπλοκο σύστημα, το εκλογικό στη Γερμανία, διότι η Γερμανία αποτελείται από 16 ομόσπονδα κρατήδια και το κάθε ένα έχει το δικό του εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Τα περισσότερα κρατήδια ακολουθούν μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης. Σε πολλά δηλαδή ο ψηφοφόρος έχει δύο ψήφους. Μία για συγκεκριμένο υποψήφιο στην περιφερειά του και μία για ένα κόμμα. Σε διαφορετικά κρατήδια όμως υπάρχουν διαφορετικές κανόνες και διαφορετικά όρια, κάτι που καθιστά όλο το σύστημα πολύ πολύπλοκο. Επίσης, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ, Ελισάβετ, είναι ότι σε περίπτωση που σε κάποιο κρατήδιο γίνει κυβέρνηση το ΑΕΦΔΕ, θα έχουμε ένα εξαιρετικά περίεργο και επικίνδυνο φαινόμενο, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας της Γερμανίας έχουν αποκαλέσει το ΑΕΦΔΕ απειλή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια κυβέρνηση σε κρατήδιο το οποίο θα είναι στον έλεγχο του ΑΕΦΔΕ, τίθεται το μεγάλο ερώτημα πώς θα συνεργάζεται σε θέματα ασφαλείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε μια Γερμανία η οποία σύεται από ένα σεισμό, ένα Μέρτς ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει να μην παραιτείται, και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτές οι σαρωτικές νίκες του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία ενισχύουν ψυχολογικά και την ακροδεξιά και σε άλλες χώρες Ευρώπης, και κυρίως στη Γαλλία όπου έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, το Μάιο του 27.
1: Πρόκειται για μια μεγάλη εκλογική ήττα που είναι ενδεικτική της κρίσης που επικρατεί στη χώρα, σχολίασε ο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
11: Το σοκ βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένανε. Θεωρούσαν ότι την τελευταία στιγμή τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα θα διατηρούσε τα προσχήματα, γιατί περί προσχημάτων πρόκειται τώρα. Όταν μιλάμε ένα εκλογικό όριο 5%, όταν δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να πιάσει ακόμα και αυτό το όριο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική. Ήταν ενδεικτική των καιρών αλλά και τη κρίση του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον ίδιο, δεδομένου ότι άλλες περιφερειακές εκλογές σε κρατήδια δεν έχει για τους επόμενους μήνες μέχρι το 27. Άρα έχει ένα περιθώριο ευκαιρίας, αν επιβιώσει αυτής της κρίσης, πιθανώς να αποδώσουν τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν πάρθει.
0: Και από τον πολιτικό σεισμό που προκαλούν οι εκλογές στο κρατήδιο της Γερμανίας, να περάσουμε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η Ενωμένη Ρωσία, κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, λαμβάνει ποσοστό κοντά στο 58%, επικρατεί δηλαδή με μεγάλη πλειοψηφία, και ακολουθούν οι κομμουνιστές με περίπου 14%. Το αποτέλεσμα, Τζένι Κρυθαρά, ήταν αναμενόμενο, καθώς το προεδρικό περιβάλλον δεν επέτρεψε σε κανένα σχηματισμό που εναντιώνεται στον πόλεμο με την Ουκρανία να συμμετάσχει στην αναμέτρηση.
9: Η αλήθεια είναι πως το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη του πολέμου της Ουκρανίας. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία εξασφάλισε το 57,83% των ψήφων από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021 σε αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση. Τα αποτελέσματα δίνουν στην Ενωμένη Ρωσία 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, που σημαίνει ότι θα έχει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία. Κανένα κόμμα από αυτά που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Για πρώτη φορά πάντως σε βουλευτικές εκλογές κάλπες στήθηκαν και στα εδάφη των Ουκρανικών περιφερειών που έχει προσαρτήσει και ελέγχει η Ρωσία στρατιωτικά μετά τον πόλεμο. Μιλάμε για το Λουχάνσκ, τον Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Και εκεί η νίκη της Ενωμένης Ρωσίας ήταν συντριπτική, ενώ να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κύβερνο επιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο σύνολο της Ρωσίας.
1: Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει το πρόγραμμά του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα έχει σήμερα επαφές με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολόσσων με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
12: Καλό μεσημέρι από εμένα και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήδη έχει τοποθετήσει τον πύχη όσον αφορά στον τομέα των επενδύσεων. Τον έχει τοποθετήσει στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όταν τόνισε ότι κυβερνητικός στόχος είναι αυτές να φτάσουν στο ύψος των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα χρόνια και να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ. Που αυτό το πρίσμα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στις σημερινές συναντήσεις που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Nvidia και της Tesla. Είναι η πρώτη σταθμή μιας επίσκεψης που έχει στόχο να τοποθετήσει την Ελλάδα σε θέση πρωταγωνιστική στον τομέα της τεχνολογίας, με τα συνολικά νεύματα του κυρίου Μητσοτάκη να φέρνουν στο προσκήνιο τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύονται τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών αλλά και κολοσσών των διεθνών αγορών. Θα είναι ένα σήμα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, ένα σήμα προς τους επενδυτές μέσα από τις αλλαγές που έχει προωθήσει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, να στρέψουν την οπτική τους προς την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, όπως θα επισημάνει χαρακτηριστικά, διαθέτει πολλές ευκαιρίες για τοποθετήσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιασμένο στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αύριο το πρωί, ώρα Σαν Φρανσίσκο, αναμένεται συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Σαν Φρανσίσκο. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πριν μπει στο αεροπλάνο και μεταβεί στην αντίπερα όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ανατολική Όχθη, προκειμένου να δώσει το παρόν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Την περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης στα νησιά σχεδιάζουν οι ένοπλες δυνάμεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής. Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθώς επίσης έγιναν και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης, που υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι κοντά μας με όλες τις πληροφορίες.
13: Και μιλάμε συγκεκριμένα για την ανεβάθμιση της αεράμινας με Patriot Pack 3, δηλαδή τους Patriot τρίτης γενιάς. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Διότι είναι η μοναδική πυροβολαρχία αεράμινας η οποία μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα μελλοντικά ελληνικά F-35. Και η φιλοσοφία αυτής της σύζευξης δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά επιχειρησιακά επαναστατική, γιατί τα στέλθη μαχητικά της πέμπτης γενιάς θα λειτουργούν ως το μακρύ βλέμμα του αντιεροπορικού συστήματος, τροφοδοτώντας το σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα και επιτρέποντάς του να προσβάλλει στόχους ακόμη και σε τυφλά σημεία όπως πίσω από ορεινούς όγκους, εκμηδενίζοντας τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει 6 πυροβολαρχίες Patriot πρώτης γενιάς, οι οποίες φραγίζουν τον ενέργειο χώρο, μέχρι αυτό μάλιστα έχει μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου βάσει συμφωνίας οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται πρώτης γενιάς αναπληρώνονται από τους πυράβλους PAC 2. Τώρα, αυτό το οποίο συζητείτε είναι να μείνουν περίπου 2 πυροβολαρχίες της πρώτης γενιάς και οι υπόλοιπες να αγοραστούν από την Αμερική και να αντικατασταθούν με το σύστημα PAC-3, Το οποίο τι σημαίνει, ότι εκτός από τα αναβαθμισμένα βλήματα θα μπορούν να ρίχνουν τους πιο εξελιγμένους πυράβλους Patriot, αλλά θα μπορούν να ρίχνουν επίσης και τους φθηνούς Patriot για να αντιμετωπίζουν τα φθηνά συστήματα τα οποία έχουν οι αντίπαλοι, δηλαδή όπως drones, αλλά ακόμη και τα Loyal Wings, δηλαδή τα drones τα οποία πρόκειται στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς να είναι ισχυρά.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου. Τι συνέβη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες?
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
16: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
20: Λογαριασμοί.
19: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
23: Το μέλλον σου χωράει παντού.
24: Υποβολή εργασίας έγινε.
25: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
26: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
27: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
28: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.

0: κατάληξη σημειώθηκε σε παραλία της Βουλιαγμένης. Δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Πρόκειται για έναν 76χρονο που ήταν στην παραλία με μια νεαρή φίλη του και έναν 82χρονο που διαπληκτίστηκαν έντονα. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε με τραύματα στο Ασκληπείο Βούλας όπου και κατέληξε. Μόνο αυτό δεν είχαμε ακούσει ακόμα, Θεοδόση Πάνου. Ξύλο μέχρι θανάτου για μια θέση στην παραλία.
1: Ακριβώς ακατανόητο το περιστατικό, δεν είναι μόνο πρωτοφανές αλλά είναι και ακατανόητο. Τόσο όσον αφορά στην αιτία αλλά και στις ηλικίες των ανθρώπων που τελικά ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο 82χρονος να χάσει την ζωή του από ανακοπή καρδιάς. Πλέον ο ιατροδικαστής ο οποίος θα πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή θα διερευνήσει τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή και αν προκύψει ότι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή είναι τα χτυπήματα που έχει δεχτεί και έχει δώσει χτυπήματα και ο ίδιος, γιατί και ο 76χρονος χρειάστηκε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί, τότε θα έχουμε και αλλαγή της κατηγορίας, θα έχουμε αναβάθμιση, πιο υψηλή αναβάθμιση δηλαδή. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής. Ο 76χρονος μαζί με μια 29χρονη φίλη της, η οποία σήμερα με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της απλής συνέπειας σε ανθρωποκτονία, σε θάνατο και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη η κατηγορία. Πρέπει να σας πω ότι η 29χρονη είχε κόψει εισιτήριο αμαία για να μπει στην πλάση της Βουλιαγμένης. Πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες. Δεν είναι ότι είχε κόσμος ηρωή και πάλευε ο ένας να βρει μια ξαπλώστρα και να την πάρει για να την πάει στην θέση του. Η 29χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα στο σημείο που κάθονταν το ζευγάρι, προκειμένου ο 82χρονος με την σύζυγό του. Στην πρώτη του κατάθεση ο 72χρονος είπε ότι, ο 76χρονος συγγνώμη, είπε ότι είχαν τοποθετήσει τα πράγματά του σε τουλάχιστον 4-5 ξαπλώστρες και η 29χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα που ήταν στο σημείο. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του 72χρονου, την εξύβρισε. Του 76χρονου την εξύβρισε ο 82χρονος και την χτύπησε. Εν συνεχεία, όταν ζήτησε το λόγο ο 76χρονος, υποστηρίζει ότι και αυτός δέχτηκε τα χτυπήματα του 82χρονου, ο οποίος του έλεγε «Ξέρεις με ποιον τα βάζεις και ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και του ανέφερε την πρώτερη ιδιότητά του, καθώς 82 ετών είναι συνταξιούχος. Ήρθαν στα χέρια. Προσπάθησαν εκεί κάποιοι λουόμενοι, λίγοι που βρίσκονταν, να τους χωρίσουν. Δεν τα κατάφεραν. Κάποια στιγμή ο 82χρονος κατέρευσε. Του προσέφεραν εκεί τις πρώτες βοήθειες και οι εργαζόμενοι στην πλάση του έκαναν κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Τον μετέφεραν άμεσα στο Ασκληπείο της Βούλας, που άλλωστε είναι κοντά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Το περιστατικό όλο είναι υποδιερεύνηση και περισσότερα συμπεράσματα στα χέρια τους θα έχουν οι αστυνομικοί που το διερευνούν όταν ο ιατροδικαστής πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή στο πτώμα του άτυχου 82χρονου.
0: Αδυνατούμε να συλλάβουμε, Θεοδόση, αυτό που έγινε, μόνο και μόνο για μία ξαπλώστρα. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, μια σημαντική ευκαιρία να σώσουν από πληστηριασμό ή κατάσχεση την πρώτη κατοικία τους παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες. Προϋπόθεση όμως είναι να ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις, ακόμα και κούρεμα προς αυξήσεων. Σύση.
3: Πράγματι, η βασική αλλαγή του νέου εξοδικαστικού είναι ότι όταν ο φιλέτης επιλέγει την προστασία της κύριας κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της συγκεκριμένης κατοικίας και τα εισοδήματά του και όχι με βάση το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει. Μέχρι σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε ενιαία όλα τα περιουσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος ο φιλέτης να απομονώσει μόνο το σπίτι του για να το προστατέψει. Στην πράξη, το νέο εργαλείο επιτρέπει τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας με παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων.

0: οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη, να πούμε, τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
1: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
1: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο εντός της εβδομάδας για τα καύσιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, χωρίς ωστόσο αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Καταρχάς, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Ενώ όσον αφορά το επίδομα, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση. Όπως είπαμε και την Παρασκευή, οι πληροφορίες αναφέρουν θα είναι 20% χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ο πυρήνας υπολογισμού της επιδότησης, ο οποίος βασίζεται στις βαθμοημέρες, θα παραμείνει ίδιος, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως υπάρξει σημαντική ενίσχυση όσων επιλέξουν να θερμαίνονται αντί για πετρέλαιο με ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή μέσω κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου για να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα τη στιγμή τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα. Και ο πληθωρισμός εκτεναχθεί στο 6,5-7%. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
3: Επομένως,
2: το 1,5-2 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
3: Και για ένα μικρό διάστημα.
2: Και για ένα μικρό διάστημα.
4: Ελαφρύ εγκεφαλικό, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε σε ανάρτησή του, υπέστη ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη για τη ματέωση της συναυλίας του στο Μεσολόγγι. Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
5: Ναι, Βασίλη, την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει τώρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου, ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του. Ο δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Αγχωτικές, δύσκολες αλλά νικηφόρες εκτός έδρας παρουσίες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με τέρμα του Ανδρέα Τετέη στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 1-0 την Καλαμάτα που είχε ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού στην Νίκαια. Οι πράσινοι είχαν αρκετές ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκαν, κατάφεραν όμως να πετύχουν την πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο πανσαλικό στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της. Ο Σέρβος Άσος σκόραρε στο 60 λεπτό με πέναλτι και στο 81 λεπτό, πετυχαίνοντας έτσι τη νίκη με 2-1 επί του Βόλου που είχε σοφαρίσει 1-1 στο 84 λεπτό με τον Χαραλάμπογλου. Έντονα παράπονα έχει ο Βόλος για τη διαιτησία και για τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς. Με τον Μανώλη Σάλιακα να πετυχαίνει τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας αγχωτικά με 1-0 το Λεβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Πανετολικού με τέρματα τον Τάχα Άλλη, Διαγέ και Σορετήρε, ενώ για τους γηπεδούχους ο Εσταμπάν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανετολικός είχε παράπονα από τη διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αθανασίου να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 0-0 έμειναν ο Άρης και ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας το Περιστέρι 2-1 του Ατρόμητου. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο, σχολίασε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ για το αίτητο που έχει η ομάδα του. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη η σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Ο αριστερός οπισθοφυλάκας της ΑΕΚ, ο Σταύρος Πίλιος, εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΑΕΚ χθες στον Βόλο.
7: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους. Και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Το Γιώβιτς ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε το καλύτερο σέντερ φορ στην Ελλάδα.
6: Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας, που πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά, τόνισε.
8: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο. Πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήτανε, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
9: και το έζησα ξανά.
8: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθανε στη Λιβαδιά να μας δούνε. Ήτανε πολύ όμορφο.
6: Δύσκολη νίκη χαρακτήρισε το διπλό στο Αγρίνιο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα, πιέσαμε, αλλά ο αντίπαλος έκανε σωστά βαθιές μπαλιές, κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά. Ήταν ένα δύσκολο ματς. Πήραμε μια νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα, αλλά παίξαμε καλά και ελέγξαμε το ματς. Υπάρχουν και αυτές τις συνθήκες. Παλέψαμε όλοι μαζί, σαν μια ομάδα. Στην κατάταξη αίτητος προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη και Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί για 3 εβδομάδες λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο Nation League. Στις κλήσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, τέθηκαν εκτός οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας, καθώς και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή είναι και πάλι η Σάλιακας, Ανδρούτσος, Μιχαηλίδης και Ιωαννίδης. Επίσης, κανονικά είναι ο Καρέτσας μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
4: Ο καιρός. Πρώτων πυλών, το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνιακή.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Εξεδόθη μάλιστα και έκτακτο δελτίο.
10: Ναι, βέβαια. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πιστεύω ότι σήμερα είναι η τελευταία καλοκαιρινή ημέρα. Με τον υδάγυρο να φτάνει πάλι τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από απόψε και κυρίως αύριο περιμένουμε επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζια και ενδεχόμενα. Και κεραυνούς, κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις μέχρι το ξημέρωμα της Τετάρτης. Δεν θα είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως αύριο τη Μαγνησία και το Πήλιο, την ανατολική πλευρά του προς το Αιγαίο, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την κεντρική και βόρεια, Εύβοια, όχι την νότια. Γύρω από το Θερμαϊκό θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι με βροχές, καταιγίδες, που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη μέχρι το ξημέρωμα στο Πύλιο και κυρίως στις ανατολικές ακτές του. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 στο Αιγαίο, στο Ιόνιο όμως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση, αφού από τους σημερινούς 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική θα πέσουμε στους 25 αύριο και από τους 31 στη Θεσσαλονίκη στους 26, με βροχές και καταιγίδες. Από αύριο το απόγευμα περιμένουμε και στις δύο πόλεις, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά και στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα αύριο θα φτάσει στους 26, στα κεντρικά τους 29 και μόνο στα 12 θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό τριαντάρι. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού και επιδείνωση, νέα επιδείνωση από τα δυτικά το Σαββατοκύριακο, τα οποία όμως ως τότε θα έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε.
4: Άρα θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα την Παρασκευή και το
10: Σαββατοκύριακο. Πέμπτη Παρασκευή θα βελτιωθεί ο καιρός και από εκεί και πέρα το Σαββατοκύριακο αρχίζει να χαλάει από τα δυτικά, αλλά το σύστημα μάλλον φεύγει νοτιότερα και δεν θα επηρεαστούν περιοχές ανατολικές της χώρας, θα επηρεαστεί κυρίως η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Κρήτη, εκεί θα είναι τα φαινόμενα, Κυπαρισία, Μεσσηνία, Χανιά, αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα για μεγάλες λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι παλεύει το φθινόπωρο με το καλοκαίρι και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πυρών θα έλεγα, αλλά και έτσι θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι ο καιρός θα εναλλάσσεται 2-3 μέρες σκαμπανεβάσματα, αλλά με συνεχή υποχώρηση πια του υδραργύρου. Τα τριαντάρια σε λίγο θα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
4: Και θα πρέπει να φυλάξουμε και τα μαγιό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιάκη.
10: Να είστε καλά. Για χαρά.
1: Μια ματιά ακόμη στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας από Σπέλα στην κάθοδο στον Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε Βασιλίσσης Σοφίας και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και της Πανόρμου. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
4: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Η Γουμενίτσα μαχαίρωσε την 25χρονη σε όλο της το σώμα, συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή.
1: Και στο ενικός.gr, Γιώργος Μαζονάκης, μια φορά τον συνάντησα, ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε, είπε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάθεση στον ανακριτή.
4: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασκιανή Βραχά, η Νική Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
13: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026, οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλιτικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμετολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
12: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
22: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
21: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
23: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος.
25: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Ο Νάσης Στέγη.
26: Real FM. Η ώρα είναι 3.
27: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για να σε προλάβω, θα με ρωτήσει πάλι Μαζονάκη, να σου το απαντήσω.
1: Δεν θα σε ρωτούσα όμως πάλι Μαζονάκη, το περίμενα να σου πω.
0: Το περίμενα.
1: Ναι, σε έχω καταλάβει πλέον.
0: Εάν με ρωτούσε κάποιος πάλι Μαζονάκη, θα του απαντούσα δύο πράγματα. Και θέλω να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχήν, πριν πάμε στα δύο πράγματα, να πω ότι ο τίτλος νομίζω ότι εκφράζει τους 9 στους 10. Είσαι εδώ, μα πάντα λείπεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο στίχος του τραγουδιού είναι ο Αντώνης Παπάς, ο υπουργός, Νίκος Τερζής, ο συνθέτης, μας λείπει ο Μαζονάκης. Λοιπόν, η πρώτη απάντηση είναι ότι ξέρεις ότι δεν είναι μόνο ότι στο top 20 των ελληνικών τραγουδιών τα 18 είναι Μαζονάκης. Δεν ξαναγίνει αυτό. Ποτέ. Στα 20 τα 18 είναι Μαζονάκης. Όμως υπάρχει μια διεθνής ψηφιακή λίστα απήχηση στο διαδίκτυο τραγουδιστών.
1: Ναι, που ήταν
0: η
1: και
0: οποία,
1: εκεί.
0: Ναι, άκου τι είναι. Ναι. Ήταν, παίζει μεταξύ 35 και 36, θέση 35, μία θέση κάτω από τη Lady Gaga. Ο Μαζονάκης είναι μία θέση κάτω από τη Lady Gaga.
1: Φαντάσου.
0: Ή 35, φαντάσου.
1: Φαντάσου, από τη Lady Gaga.
0: Τόσο, απίθανο.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Γιατί υπάρχει τώρα και εντείνεται αυτό το κύμα λατρείας στον τραγουδιστή που όσο ζούσε προφανώς ήταν πολύ αγαπητός, αλλά αυτή η λατρεία δεν υπήρχε. Αυτό το αδιανόητο.
1: Ναι. Αυτό, γιατί, αυτό το μεγάλο.
0: Γιατί η Λουκία, μεγαλώνει η οργή όσο
1: αυτό.
0: Μαθαίνουμε πόσο αυτή η λέξη, πόσο άδικα πήγε βρε Λουκία.
1: Πόσο άδικα πήγε
0: αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τόση αδικία. Και ξέρεις τι, πρώτον, έχω ξαναπεί, οι αδυναμίες που είχε ο Μαζονάκης, τα πάθη, τα ελαττώματα, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς, σωστά. Θα μπορούσε.
1: Σαφώς.
0: Άρα, ο μέσος πολίτης, θαυμαστής του, ακροατής, ταυτίζεται με το Μαζονάκη. Πάμε όμως στο άλλο. Λέει ο μέσος πολίτης, ρε, μπας και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα ήμουν εγώ επόμενος. Ή αν δεν θυσιαζόταν, που δεν θα έπρεπε να αλλάξει το σύστημα ελέγχου των ιατρίων του θανάτου, αφού χαθεί ο Μαζονάκης, οποιοδήποτε Μαζονάκης. Αλλά λέει ο πολίτης, λέει. Μήπως θα ήμουν εγώ επόμενος.
1: Εννοείται.
0: Με αυτό το τρίπιο, το επικίνδυνο σύστημα
1: ότι,
0: που υπήρχε.
1: Βεβαίως, και ότι μέρα με τη μέρα βγαίνουν ακόμα, αντί να σταματήσει σαν τη Λερναία Ήδρα αυτό το πράγμα. Βγαίνει το ένα μετά το άλλο. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνει το επόμενο. Δηλαδή μία αποκάλυψη μετά την άλλη, πραγματικά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τη σημερινή αποκάλυψη που έκανα στο Open και θα συζητήσουμε σήμερα. Ψάχνοντας εγώ το θέμα, ξέρεις ότι ψάχνω λίγο.
1: Ναι, είσαι λίγο ψαχτήρι.
0: Και από τη
1: πολύ
0: δικαιοσύνη,
1: θα έλεγα.
0: Η δικαιοσύνη έχει πάρει τους φακέλους και σήμερα κατέθεσε και ο Ιατρικός Σύλλογος φάκελο στο πλαίσιο της έρευνας για να τα έκανε όλα σωστά ή λάθος. Υπήρξαν πράξεις, παραλήψεις, αμέλειες, καταγγελίες που δεν ελέγχθηκαν, έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν αλλιώς. Είναι σε ανοιχτή γραμμή ο Ιατρικός Σύλλογος με τη δικαιοσύνη που ελέγχει αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. Πολύ ωραία. Ψάχνοντας λοιπόν εγώ το θέμα, μαθαίνω ότι υπάρχει ένας φάκελος και μίλησε με τον κύριο Πατούλη, πρέπει να σου πω, χθες το μεσημέρι και τέσσερις φορές, τον νομικό του σύμβολο πάρα πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένας φάκελος, ο οποίος είναι φάκελος από το ιατρείο του θανάτου.
1: Ναι.
0: Τον έχει καταθέσει οι γιατροί τον περασμένο Ιούλιο, τώρα το καλοκαίρι, 23 Ιουλίου. Και αυτός ο φάκελος υποτίθεται ότι ήταν αίτηση για να πάρουν άδεια για την εγκατάσταση μηχανήματος οζωνοθεραπείας.
1: Οζωνοθεραπείας, όχι πλασμαθέρεσης, ακριβώς.
0: Μες στο φάκελο αυτό λοιπόν οι κύριοι είχαν βάλει. Ο κατηγορούμενος γιατρός και η σύζυγός του, κύριος Κορυδαλό, είχαν βάλει και τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος του θανάτου.
1: Άρα του λοιπόν, μέσα στο φάκελο υπήρχε.
0: Πλασμαφαίρεσης, με ημερομηνία Ιουνίου η αγορά, σε φωτοτυπία το τιμολόγιο, 29.000 ευρώ η αγορά παρακαλώ, και βάζουν μέσα στο φάκελο και αυτό.
1: Και το τιμολόγιο.
0: Τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος.
1: Άρα σημαίνει ότι το μηχάνημα υπήρχε στο χώρο πρώτα απ' όλα.
0: Πρόσεξε. Μέχρι εδώ. Έλεγε η κυρία Λεωνάρα, τη βγάλαμε και εμείς.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ που να ξέρω. Δεν βλέπω social media,
1: αυτό
0: δεν ακούω συνέδρια,
1: ξέρω,
0: δεν
1: μπορώ.
0: Εγώ σου λέω ότι έχει δίκιο. Δεν ξέρει.
1: Όχι.
0: Τώρα
1: όμως
0: μπορεί να πει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν ήξερα όταν γίνεται ντόρος, πάει μισή Αθήνα και καταθέτει, είναι σαν να καταθέτει ο ληστής το σχέδιο της ληστείας τράπεζα.
1: Ναι. Έρχεται, αυτό το λοιπόν, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα.
0: Ο παράνομος, όπως μου είπε και σήμερα ο Πολάκης, ο κύριος Πολάκης τον φιλοξένησα, το να έχεις να κάνεις πλασμαφαίρεση σε διαμέρισμα είναι σαν να κάνεις θυροειδεκτομή σε ασανσέρ.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται.
1: Δίκιο.
0: Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο, είναι αυτοκτονία.
1: Όχι, ο κύριος Πολάκης, εδώ μας το έχουν πει κορυφαίοι.
0: Σαν να κάνω, λέει, χειρουργία στο φαράκι της Αμαριάς. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, έχει ο Ιατρικός Σύλλογος από 23 Ιουλίου, να δω και σημειώσουμε, ναι, το τιμολόγιο. Τι θα περίμενες εσύ, να πει, όπα κύριε, εδώ έχει κάνει καταγγελία ο κύριος.
1: Πρώτα απ' όλα το φάκελο αυτό τον είδε κανείς. Εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Έχει κάνει καταγγελία. Ο κύριος ιατρού νεφρολόγος, σωστά.
1: Ναι.
0: Έχει ελεγχθεί. Στον κύριο Πατσουράκο την έκανε τελικά την καταγγελία προφορική. Τον αντιπρόεδρο. Ελέγχθηκε. Στείλανε. έχουν κάνει 5 ελέγχους για μηχανήματα και δεν τα βρήκανε από την κυρία Λεωνάρδου και πριν. Άρα δεν ήταν το οποιοδήποτε ιατρείο. Πάει μισή Αθήνα στην Καρνεάδου, είναι γνωστό, είναι όλοι οι VIP εκεί. Επομένως, όταν σου έρχεται τιμολόγιο για αυτό το ιατρείο, λες, όπα παιδιά, εδώ μας έχουν τιμολόγιο. Άρα το έχουν. Αυτό δεν λες κι εσύ. Άντε. Λήφισε άδεια. Ήταν υπάλληλος εκεί.
1: Ότι ποιος είδε αυτό το φάκελο, ποιος τον άνοιξε, ναι. Ποιος τον μελέτησε ενδελεχώς.
0: Μία υπάλληλος η οποία δεν ήξερε.
1: Εντάξει, τον αφήνει έτσι, όμως, δεν και ήξερα, περίμενε. Δεν είδα, δεν άκουσα.
0: Λείπει η προϊσταμένη.
1: Τέλεια.
0: Γυρίζει η προϊσταμένη από την
1: πολύ
0: άδεια.
1: Καλά το σύστημα.
0: Ναι, γυρίζει 4 Σεπτεμβρίου, 40 μέρες μετά. Ανοίγει το φάκελο για την οζονοθεραπεία. Λέει, Μαρία, λέω τυχαίο εννοώ. Μαρία, εδώ. Σου έχει δώσει. Λέει, δεν ξέρω, κυρία μου. Δεν εγώ, απλώς το πρωτοκόλλησα. Δηλαδή προϊσταμένη λοιπόν ότι αυτοί έχουν δώσει απόδειξη ότι έχουν αγοράσει μηχάνημα πλασμαθαίρεσης. Αυτό που σκότωσε το μαζονάκι.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. 4 Σεπτεμβρίου. Τι θα έπρεπε, παρένθεση, θα μας τα πούν στη συνέχεια. Τι θα έπρεπε να πει ένας κανονικός διευθυντής του Ιατρικού Συλλόγου, εισαγγελέας.
1: Στοπ,
0: τηλεφωνώ.
1: Κλείνει το
0: ανακαλώ
1: μαγαζί,
0: την άδεια τώρα.
1: Ακριβώς,
0: μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Το απόγευμα. Όχι αύριο, σήμερα το απόγευμα. Και βλέπουμε.
1: Ναι. Βλέπουμε αυτό, όμως δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτό που σου λέω, το είπε και ως εξαδάκτυλος. Το πρωί πρώην πρόεδρος. Πολύ ωραία. Δεν γίνεται. Και τι λέει η διευθύντρια? Να κάνουμε, λέει, εντός του Σεπτεμβρίου έναν έλεγχο. Συγγνώμη. Έχουν το τιμολόγιο. Ξέρουν ότι είναι μηχάνημα που σκοτώνει.
1: Και να το κάνουμε εντός του Σεπτεμβρίου.
0: Ποια ημερομηνία ήτανε?
1: 4.
0: Πότε πέθανε ο Μαζονάκης? 9.
1: Άρα μπορεί και να έχει σωθεί.
0: Φυσικά.
1: Αν είχαν πάει εκεί, αν είχαν κλείσει το ιατρείο
0: φυσικά,
1: προσωρινά.
0: Που όφυλαν, φυσικά. Θα είχε σωθεί ο Μαζονάκης. Δεν θα λειτουργούσε το ιατρείο. Θα το είχαν σφραγίσει ως όφυλαν. Τώρα, ο κ. Πατούλης, τα είχα πει όλα αυτά το χθες το μεσημέρι, έστειλε μία ανακοίνωση στο βράδυ, απαντώντας το σημερινό ρεπορτάζ που δεν έχει παίξει. Το είδαν οι δημοσιογράφοι, λένε τώρα τι λέει, με διάφορα στοιχεία γι' αυτό. Το παίξαν όλοι το θέμα, βλέποντας την ανακοίνωση, δεν ήξεραν, ότι ο Πατούλης λέει ότι δεν είχαμε καταγγελία. Μα αυτό το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είχαμε καταγγελία. Εδώ. Από την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου επιβεβαιώνονται
1: αυτό.
0: Όσα σου είπα ακριβώς.
1: Αυτό θέλω να
0: λέω
1: πω.
0: Για να είμαι σωστός στον κύριο Πατούλη. Θα βγείτε, όχι. Η νομική, ο δικηγόρος του, όχι. Κάποιος άλλος, όχι. Έχω απαγορεύσει σε όλους. Λέω, ξέρετε, είναι πολύ βαριά αυτή η κατηγορία. Εμείς, λέει, τα κάναμε σωστά. Ρωτάω
1: Πού
0: τον κύριο Γεώργη. Ρωτάω τον Υπουργό Υγείας. Μου λέει, ναι, το είδα. Πρέπει να σου πω, μου λέει, ότι δεν. Άλλο τιμολόγιο και άλλο λειτουργούσε. Δεν είχε άδεια να λειτουργήσει.
1: Λογικά για να το παίρνουν, τι θα το κάνουν, διακοσμητικό, θα βάζαν πάνω τα παλτά.
0: Συγγνώμη, όταν έχεις τέτοιο σύστημα που όταν πάει ο έλεγχος κάποιος το σφυρίζει ή έχουν μυρίσει τα νύχια τους και το κρύβουν στην ντουλάπα ή στο μπαλκόνι. Ποιος έλεγχος? Θα πηγαίνανε, θα το βρίσκανε πάλι ή δεν θα το βρίσκανε στην ντουλάπα.
1: Και θα ήταν κάπου, γιατί το είδαμε, είναι και μικρούλι εκεί, έτσι κρύβεται εύκολα.
0: Με την εμπειρία σου. Αν πήγαινε το συνεργείο, θα είχε τα ρεφλέξ να πει: με συγχωρείτε, τι μου λέτε, δεν έχει, το αγοράσατε. Το αγοράσατε και το δώσετε,
1: ναι,
0: πίσω.
1: Πούντο.
0: Το πουλήσατε, το κρύβετε, το έχετε
1: μα
0: για να κάνετε μουσακά. Δεν γίνεται.
1: Ότι μπορούσαν, από ό,τι έχει φανεί, ότι μπορεί να πηγαίνουν να του έλεγαν: α, δεν το έχουμε, δεν το λειτουργούμε, δεν αυτό, και να φεύγανε.
0: Άρα.
1: Γιατί δεν είχαν την. Γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε τώρα για τους ράμπο της υγείας, γιατί καταργήθηκαν, γιατί θα μπορούσαν να είχαν καλέσει την αστυνομία.
0: Αυτό είναι το άλλο
1: άμεσα.
0: Θέμα.
1: Άλλο
0: Εδώ
1: θέμα.
0: Υπάρχει σοβαρή
1: Αυτά
0: καταγγελία.
1: Αυτά τα δύο τα θέματα, το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ωραία, κατήργησες ένα σώμα τους ράμπο της υγείας. Τι έβαλες στη θέση του.
0: Να σου πω. Ένα σύστημα.
1: Έκανε
0: έπρεπε...
1: την ίδια δουλειά.
0: Για
1: Όχι.
0: να μην κατηγορούμε για όλο τον κύριο Πατούλη, όταν πρέπει να ελέγξει με 8 τριμελείς επιτροπές 16.500 ιατρία.
1: Δεν
0: θα τα ελέγξει.
1: Εκ των πραγμάτων. Είναι
0: δεν
1: σαν ελέγξεις. Να το ξέρεις. Είναι σαν να, σαν να λες ότι δεν θα γίνουν έλεγχοι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα πλοία που κυκλοφορούν τα ελέγχεις δειγματοληπτικά ή όλα?
1: Όλα.
0: Μπορείς να πεις έλεγξα κάποια?
1: Όχι.
0: Έχει βγάλει ένα κοινό στο ελέγχο που λέει 5.500 ιατρία. Τα άλλα 10.
1: Και να πας και να χάσεις τη ζωή.
0: Και μήκαμε, λέει, παραβάσεις 100.
1: Ναι,
0: μπορεί στα 10.000 να υπάρχουν 100 εγκληματίες.
1: Μπορεί να είναι και καλά τα ιατρία και να είναι όλα οκ, okay, αλλά μπορεί και να μην είναι.
0: Εδώ, πώς
1: δηλαδή, δεν μπορεί να επαφίεται όλο αυτό στην. Επειδή το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και με είχε εξοργήσει στο πόσο, στη συνείδηση του κάθε γιατρού, γιατί το άκουσα και αυτό.
0: Το άκουσα και
1: αν δεν έχει συνείδηση.
0: Όχι, του ασθενούς λέει, να μην πηγαίνουν
1: όχι,
0: σε ποιον.
1: Όχι, εγώ το άκουσα και του γιατρού.
0: Και του γιατρού.
1: Ναι. Και αν να δεν έχει συνείδηση ο γιατρός, πες ότι δεν έχει.
0: Όχι, που είπα,
1: ότι
0: δεν υπάρχουν ένα στους 100 που θέλουν να βγάλουν λεφτά,
1: ναι,
0: που είναι τσαρλατάνοι, που είναι απατεώνες.
1: Ναι.
0: Όπως αυτή εδώ. Θέλει.
1: Και εγώ έχω ακούσει για τους ασθενείς και εκεί τρελαίνομαι. Ότι πρέπει εμείς οι ασθενείς να φυλάμε τον εαυτό μας, όχι να μας φυλάξει το κράτος πρώτα απ' όλα.
0: Κοίτα, να σου πω μια μαύρη αλήθεια. Πρόσεξε. Για να γίνει αυτό που έγινε όλο, που γινόταν γενικά στο χώρο της υγείας με τους τσαρλατάνους, τη μακροζωία, τα βλαστοκύτταρα, την παραϊατρική, τα ιατρία του θανάτου, χρειάζονται τρεις. Χρειάζονται απατεώνες γιατροί.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται αφελείς ασθενείς.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα αφελείς. Θα το έλεγα εύπιστη. Θα το έλεγα
0: συμφωνήσα. Το παίρνω πίσω. Εύπιστη ασθενείς και κράτος που τον ελέγχει. Αν έχει και τα τρία, δεν γίνεται αυτό το έγκλημα. Χρειάζονται, το έχει συνέβαιναν και τα τρία. Και ο κ. Πολάκης το πρωί, που πολλές φορές διαφωνώ μαζί του, τα λέει ακραία, είπε κάτι πολύ βαρύ και του είπα: ξέρετε αυτό που λέτε, πρέπει να πάτε στον εισαγγελέα. Είναι μηνύσιμο, εγώ δεν μπορώ να λάβω την ευθύνη. Ότι τον ήξεραν το γιατρό γενικώς, είχε άκρες και τον κάλυπταν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ βαρύ, λέω: έχω στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ένα, ωραία, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Αν έχει στοιχεία, πρέπει να καταθέσει τη δικαιοσύνη.
0: Διότι, λέω, είναι τόσο άχρηστη ώστε να ευουάει η Αθήνα τρία χρόνια για το θαυματοποιό γιατρό με τη μακροζωία. Εδώ υπάρχει ο γιατρός αυτός, πήγε σε συνέδριο, διάβαζα προχθές και διαφήμιζε ότι με τις μεθόδους μου ζήσω 8 χρόνια παραπάνω.
1: Mm.
0: Τι συζητάμε τώρα. Και αυτοί που λένε ότι πήγαμε γιατί είχαμε ένα πρόβλημα, ντρέπονται, γι' αυτό πηγαίνανε. Γιατί τους έκανε εξετάσεις, έβλεπε τα κάποια σημεία και τους υποσχόταν ότι με κάποια πλάσμα, φαίρεση, βλαστοκύτταρα
1: και
0: μαγικά φίλτρα,
1: ναι,
0: του Οβελίξ και τα υπόλοιπα, θα ζουν παραπάνω χρόνια, θα αμορφύρουν, θα μικρύνει η μύτη τους.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι, και όταν πηγαίνεις, το συζήταγα το Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά όπου σταθώ και όπου βρεθώ είναι θέμα συζήτηση όλο αυτό. Όταν πηγαίνεις και δίνεις ένα χ ποσό, το οποίο είναι και μεγάλο, μετά ντρέπεσαι να πεις πήγα και δεν μου κάνει τίποτα και τα έχεις δώσει τα λεφτά και είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Είχα πάει το Σάββατο να κουρευτώ και ήταν, ναι, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος δίπλα μου. Μου λένε λοιπόν, το ξέρετε αυτός ο άνθρωπος, δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος, mm, πήγε στο γιατρό. Λέει αυτός. Λέει ναι, γιατί πήγε. Λέει είχε ένα πρόβλημα υγείας και του είπανε ότι αυτός κάνει θαύματα και πήγε. Αλλά όταν πήγε, λέει, άκουσε διάφορα παράξενα και συμπεριφορές έτσι πολύ φτηνές. Και λέει, με συγχωρείτε, ας έχω εμπιστοσύνη από αυτά που βλέπω, τι σου οφείλω. Λέει 300 ευρώ.
1: Για 300
0: ευρώ για το τίποτα.
1: Ναι.
0: Κάλε, δώστε ό,τι θέλετε.
1: Και δώστε 105 ευρώ και έφυγε.
0: Μα είναι δυνατόν. Ξαναλέω, το σύστημα είναι αποκαλυπτικό. Το ρεπορτάζ της Ελληνούς θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των Ελλήνων Δερματολόγων, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη. Ο οποίος θα μας τα πει. Λουκία, ήταν ένα μπάχαλο. Δηλαδή, ένας χώρος που στην πραγματικότητα το πώς δεν πέθαναν κι άλλοι, αν έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουμε, είναι θαύμα.
1: Ναι,
0: με κλινικές θανάτου, παραϊατρία, ναι, τσαρλατάνους, χωρίς να γίνεται. Τώρα,
1: και ακόμα έχει ανοίξει και έχει ανοίξει και άλλη συζήτηση
0: για
1: τώρα
0: πες,
1: για την κβαντική ιατρική.
0: Άλλο
1: και τους κβαντικούς γιατρούς. Και τι και πώς. Και έχει ανοίξει και κόντρα ανάμεσα Γεωργιάδη Καριστιανού,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Γιατί το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέχεια στο Open και είπε ότι αυτά δεν υπάρχει, είναι μπούρδες. Καμία κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Και αν γίνει με το νέο σύστημα, χτυπήσει κόκκινο το ιατρείο του Καριστιανού, θα το κλείσουμε.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχει απαντήσει
1: τίποτα. Δεν, ναι, ναι, ναι, λέει, δεν καλύπτει από το γεγονός ότι είναι γνωστή και αυτά. Γιατί διαφημίζει, λέει, και κάποια μηχανήματα. Και αν τα μηχανήματα αυτά αποδειχτούν αυτό, θα το κλείσουμε.
0: Ναι, και απάντησε η κυρία Καριστιανού. Έχουμε κόντρα.
1: Η κυρία Καριστιανού απάντησε ότι είναι το μέλλον η κβαντική,
0: ναι,
1: ιατρική.
0: Ότι είναι κανονική όλες επιστήμη.
1: Ναι, και ότι είναι και
0: ιατρική,
1: το μέλλον.
0: Και λέει ο Γιώργος Γεωργιάς, κβαντική φυσική υπάρχει. Κβαντική ιατρική και πώς το λένε, σαμάνικη, σαμάνι και δεν υπάρχει.
1: Τώρα έχουμε αρχίσει, δηλαδή έχει ανοίξει πραγματικά.
0: Πρόσεχε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
1: Δεν το υποβαθμίζω. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί πολλοί κόσμος, εγώ θυμάμαι και παλιά όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, που πήγαιναν και σε, δεν πίστευαν στα εμβόλια, ας πούμε, και έψαχναν να βρουν εναλλακτικούς γιατρούς που δεν κάνουν εμβόλια.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε για να δώσουμε τους τίτλους της ιστογραφίας και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το σχολιασμό, πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας.
1: Εδώ, 3 και 16 το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, Νίκο Στραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα του Real FM. Στο τιμόνι της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, η Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα η Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Θες Γερμανία, θες πόλεμο, θες πετρέλαιο, θες τι θες?
1: Είναι όλα πάλι ευχάριστα.
0: Κατάλαβες.
1: Από το λιγότερο δυσάρεστο κατά τη γνώμη σου.
0: Σου βάλα δύσκολα τώρα. Σοβαρό. Το πιο σοβαρό θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Διότι το AfD, αφού κέρδισε το προηγούμενο κρατήδιο, τώρα τη Σαξονία, τώρα κέρδισε και το Μεκλεμβούργο. Δεν μπορεί να κυβερνήσει 37%, αλλά πρόσκειται τη διαφορά. Διπλασίασε τα ποσοστά του το ακροδεξιό εθνικιστικό AfD,
1: ναι,
0: από το 19 πια 37, Και το CDU, το κυβερνητικό κόμμα του
1: ΜΕΡΑ. Εκτός.
0: Έξω. Ναι. 4,9 με όριο το 5.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτω από 5% και μένει έξω. Να το εξηγήσουμε.
0: Οι Ρώσοι πανηγυρίζουν.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζουν, έτσι. Κράτησε το αυτό.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, λένε.
0: Ναι. Ο Μέρτς λέει καταστροφικό το αποτέλεσμα, αλλά δεν παρετούμε. Ο γερμανικός τύπος λέει ότι έχει τελειώσει ο Μέρτς. Μένει ώσπου να φύγει. Δεν υπάρχει. Όμως αυτό τι σημαίνει. Δύο μηνύματα, Λουκία. Το πρώτο, αυτό δείχνει πόσο αδύναμη είναι η ηγεσία της Ευρώπης, διότι έχουμε τους ακροδεξιούς του AfD στη Γερμανία επικεφαλής και τη Λεπέν στη Γαλλία.
1: Mm. Άρα, και έχουμε και δύο... κάτι σήμερα εδώ που σφυρίζει.
0: Ναι, περίμενα, θα σου πω.
1: Να πάμε και τα δικά μας.
0: Οι δύο ισχυρότεροι θεωρητικά ηγέτες, Μακρόν και Μέρτς, αυτή τη στιγμή είναι πολιτική νάνη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Μέρτς έχει αποτύχει παταγωδώς. Έβλεπα προημερών, είχε συναντήσει με τον κύριο Πιαρακάκη. Είχε ένα δημοσίευμα γερμανική εφημερίδα. Κοίτα, έτσι που καταντήσαμε. Ο Πιαρακάκης δίνει οδηγίες για την οικονομία στο Μέρτς. Συμβουλές. Το φαντάζεσαι. Πάει καλύτερη ελληνική οικονομία από τη γερμανική. Δεν σου λέω τι κάνει ο κόσμος. Λέω τα μεγέθη της μακροοικονομίας.
1: Ναι, μην το πάμε, ναι.
0: Εντάξει, γιατί ξέρω ότι θα μου απαντήσεις,
1: ναι, ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δανειζόμαστε φθηνότερα.
1: Όχι μόνο εγώ,
0: όσοι τα ακούνε. Αναβαθμιζόμαστε, ναι.
1: Άμα ακούσει.
0: Ναι, η Γερμανία πάει χειρότερα. Πάει ακόμα χειρότερα. Η Γερμανία είναι η Γερμανία. Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Έχει άλλους μισθούς από τους δικούς μας.
0: Ωραία. Ένα είναι αυτό και η Γαλλία. Άρα, για να στρέφεται ο κόσμος στα ακροδεξιά κόμματα, κάποιο λάθος κάνει η Ευρώπη συνολικά. Και να στο φέρω εγώ στο πετρελαίο. Μίλησα σήμερα με ένα κορυφαίο υπουργό. Και ο Μητσοτάκης τι λέει: θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο και θα ζητήσω να ξεπεράσουμε την οροφή των δαπανών για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ωραία, αυτό που θέλεις εσύ. Και που θέλει όλη η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης δεν θα πάει να ζητήσει άδεια για τη μείωση του φόρου. Όχι, το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε.
1: Θα πάει να το κάνει πάει... συνολικά από το
0: όχι, καθόλου. Ειδικά θα πάει να πει ότι η μείωση του φόρου θα μου κοστίσει ένα δις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και θέλω να υπερβώ την οροφή των δαπανών κατά ένα δις, μετρήσει αυτό, για να μπορέσω να χάσω αυτό το δις χωρίς να βάλω άλλο φόρο. Αυτό χρειάζεται άδεια. Όχι το να μειώσω τον ειδικό φόρο, αυτό δεν ρωτάει. Και μιλάμε με τον κορυφαίο υπουργό και τι μου λέει. Δεν θα το πετύχει. Λέω, συγγνώμη. Μου λέει, έχει δει τι έλεγε η Ούρσουλα το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Λέω, ναι. Η Ευρώπη λέει στην κοσμάρα της. Ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη.
1: Α, τι καλά που είναι η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο Eurogroup με τον Πιαρακάκη δεν πήγε καθόλου καλά. Διότι η Ευρώπη δεν ακούει, δεν είναι κουφοί οι άνθρωποι. Κοιμούνται. Ξύπνα τους, Λουκία, φώναξε.
1: Δεν έχουμε νομίζω ότι θα με ακούσουν.
0: Δύο πολέμους φουλ. Έχουμε τη μεγαλύτερη κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ευρώπη δεν συζητάει αντί να πει μόνη της τον ναι, παιδιά. Μειώστε τους φόρους.
1: Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως θα πρέπει να, μαζευτούν όλοι οι αρχηγοί κρατών.
0: Και μαζεύονται στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ναι, και να τα πούνε εκεί, όλοι μαζί. Όχι, να είναι κοινό το αίτημα.
0: Δεν θα είναι εύκολο, λέει. Υπάρχουν κράτη που διαφωνούν.
1: Α, γιατί.
0: Ναι,
1: όπως
0: όχι, λέει.
1: Πια.
0: Θα υπερβείς, λέει, την οροφή δαπανών. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όπως πια.
0: Πάντως στο Eurogroup δεν πήγε καλά η συζήτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Εγώ επιμένω ότι η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καταλήγω στο AfD, μην απορούμε που ο κόσμος σωθείται. Κακό, επικίνδυνο,
1: ναι,
0: απαράδεκτο.
1: Όταν υπάρχει φτώχεια και ενεργειακή φτώχεια και γενικότερα φτώχεια,
0: ναι, ναι.
1: Πάει προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Και επειδή εμείς έχουμε και σήμερα ένα ωραίο έτσι παράδειγμα, διότι βγήκε ο Κασιδιάρης, ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης,
0: ναι,
1: μπορούμε να τα λέμε με το όνομά τους, και είπε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων του Δημητροκάλη και Μανούσου Βαλτογιάννη.
0: Είναι τρεις βουλευτές
1: Παρτιάτες και θα είναι και ο Παπαδόπουλος από την Νίκη.
0: Ναι, ναι, μπαίνω μέσα, λέει σε αυτό.
1: Ναι, ναι, και λέει και, ότι, και είπε το ότι το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής της λίστας κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος, τέλος πάντων θα κριθεί από τον Άριο Πάγο, αλλά τέλος πάντων έκανε διάγγελμα. Κανονικότατο.
0: Ήταν προσεκτικός ο Κασιδιάρης, το στηρίζει το κόμμα. Καταρχήν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βγει εκτός υποψηφίων κομμάτων αυτό το κόμμα. Πώς το είπε, Συμμαχία για την Ελλάδα.
1: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Ωραία. Διότι μπορεί να κρίνει ο Άριος Πάγος ότι είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός ο Κασιδιάρης. Πάει το προηγούμενο των Σπαρτιατών.
1: Το παράδειγμα των Σπαρτιατών.
0: Ο Κασιδιάρης είναι προσεκτικός, γιατί το έχει πει και ο όρος του, κυρία Πανταζή, ότι αυτό δύσκολα περνάει. Υπάρχει τρόπος, λέει, οι έγκριτοι νομικοί λένε δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Διότι με τον νόμο του 23, ο μόνος τρόπος που κάποιοι, όχι όλοι, και ο Μαντάζ το δέχεται, ας πούμε, που μπορεί να είναι υποψήφιος, είναι μεμονωμένος υποψήφιος μόνος του. Ξέρεις πώς πρέπει να βγει. Να έχει 3%, είναι δυνατόν να έχει 3%. Oh. Σε όλη την Ελλάδα ένας άνθρωπος μόνος του. Σαν να κατεβαίνει σε κάθε νομό να πάει 3%.
1: Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το σενάριο.
0: Όχι, σίγουρα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Μα σίγουρα δεν γίνεται. Mm. Άρα ο Κασιδιάρης ήταν προσεκτικός. Μην τον υποτιμάς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, είναι πολύ έξυπνος.
1: Καθόλου.
0: Αλλά το θέμα
1: και κανείς μας δεν πρέπει, όχι από εμάς, από το πολιτικό σύστημα πρώτα απ' όλα κανείς δεν πρέπει.
0: Μόνο
1: γιατί
0: πολλές,
1: πολλά υποτιμητικά ακούω και επίσης δεν μ' αρέσουν.
0: Να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο από την παρουσία του Καστιδιάρη και κάθε Καστιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι καλό να βρει τρύπα να τρυπώσει.
1: Γιατί ακούω κάτι του στυλ, έλα μωρέ, θα το λύσει το θέμα ο Άριος Πάγος. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Άρα, φαινόμενο ένα, ένας ακροδεξιάς. Εγώ δεν συνδέω με τον Καστιδιάρη, μόνο του, και θεωρώ ότι δεν έχει καμία όθηση στην Ελλάδα αυτό το κίνημα των φασιστών. Πάμε στο θέμα νούμερο 2. Δραματική επιδείνωση στον κόλπο, διότι το Ιράν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί συμφώνησαν με κράτη του κόλπου να αρχίσουν πάλι τον πόλεμο.
1: Ναι, και είχαμε
0: είναι
1: πάλι
0: πάρα πολύ
1: βλήμα που χτύπησε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, ναι. Άκου τώρα, ο Τραμπ τι λέει? Ή θα καταστρέψω ολοκληρωτικά το Ιράν, ή θα το αφήσω να καταστραφεί μόνο του,
1: ναι,
0: ή θα συμφωνήσουμε.
1: Ας αποφασίζει ποιο.
0: Ή θα βρέξει τα χιονίστα και άλλο καιρό.
1: Ναι, τα ίδια παντελάκια, δηλαδή σύγχυση εν κρανίο.
0: Οι αγορές.
1: Επεισόδιο 112.
0: Έχουμε την προοπτική να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Έχουμε τους Χούθη που έχουν φτάσει να χτυπάνε ακόμα και το Ριάντ με πυράβλους, Σαουδική Αραβία, άρα μέτωπο Ερυθράς Θάλασσας. Και έχουμε και τον άλλο πόλεμο, όπου τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα, διότι οι Ουκρανοί την ημέρα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών χτύπησαν με εκατοντάδες drones τη Μόσχα. Έχει 2 νεκρούς, 20 τραυματίες, κτίρια στις φλόγες. Χτύπησαν ρωσικό διελιστήριο με βαλιστικό πύραυλο. Τα πράγματα πηγαίνουν κακό στο χειρότερο στον πόλεμο. Και ενεργειακό στόχο. Άρα, με 2 μέτωπα ανοιχτά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον ενεργειακό εφιάλτη.
1: Ναι.
0: Η Real είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς η σύστηση Σταυροπιαράκου θα μειωθεί η επιβάρηση στο πετρέλαιο, που αν άνοιγε σήμερα θα είχε στρογγυλά 2 ευρώ το θέρμανσης. Κάνουμε ένα λάθος. Ξέρεις πόσα λίτρα είναι ο τόνος στο πετρέλαιο θέρμανσης? Δεν είναι 1000, είναι 200.
1: Άρα βγαίνει παραπάνω, 2-400.
0: 2-400 ναι. Ο τόνος λοιπόν, πέρυσι και 1100 τα 1000 λίτρα, η διαφορά είναι 80%
1: πάνω. 80%
0: πάνω,
1: είχα μείνει στο 60%.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο πρωθυπουργός λέει ότι εγώ θέλω να το ρίξω κάτω από το 1,75 και η σύστηση εξηγεί, πρόσεξε, αυτό είναι με την επιδότηση.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις και τα δηληστήρια, λέει, βάλεις και την... το επίδομα θέρμανσης που θα ανέβει οριζόντια 20%, μπορεί να φτάσει στο 1,35. Και αν περάσει και η μείωση του ειδικού φόρου, που είναι 28 λεπτά το λίτρο, παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ακριβότερο έως πολύ ακριβότερο από πέρσι. Υπάρχει λοιπόν θέμα πετρέλαιο θέρμανσης. Πετρέλαιο κανονικό και αμόλυβδη 2,20 σήμερα. Δεν αντέχεται αυτό.
1: Ήρθε το 2,20 και 2,20. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα για την αμόλυβδη.
0: Ναι, τίποτα την αμόλυβδη.
1: Τίποτα. Δεν έχουμε και ακούσει.
0: Και πρόσεξε, είναι 2,20 με 15 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, 5 στα δηληστήρια, 10 στην αντλία. Και 10 επιδότηση στην αμόλυβδη. Αν σταματήσει η επιδότηση στην αμόλυβδη, θα πάει 2,30 και στις κυκλάδες 2,5 ευρώ. Δεν αντέχεται αυτό, Λουκία μου.
1: Πάντως, επειδή έψαξα λίγο το Σαββατοκυριακό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 11 χώρες τον έχουν μειώσει. 9 χωρίς άδεια, 2 με άδεια.
0: Να το ρωτήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Άρα, γιατί ζητάμε εμείς άδεια?
1: Κατάλαβες.
0: Είμαστε καλά παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, αν επιτρέπεται, φαντάζεσαι ότι ο Μητσοτάκης θα πάει να βγάλει τα μάτια του μόνος του? Αν επιτρεπόταν χωρίς άδεια, γιατί να πάμε να ρωτήσουμε? Μήπως είναι θέμα χώρας, επειδή προχωρούμαστε από το μνημόνιο, είμαστε
1: αυξημένη
0: επιτήρηση?
1: Δεν
0: ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Να το κρατήσουμε και να το ρωτήσουμε με τον κύριο Πετράκη και στον κύριο Παπαγεωργίου. Ελληνοτουρκικά τώρα. Έχουμε τον Φιντάν, ο οποίος ξεσάλωσε. Ο Φιντάν, αφού είχε πει ότι είναι απειλή η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τώρα είπε: ελπίζω να μην κάνει κανείς κάτι τρελό. Τι είναι το τρελό, ρε Λουκία? Τρελό είναι, ας πούμε, όταν ξεκινήσει το καλώδιο.
1: Αυτά που λέει, ρε παιδί.
0: Να σου πω, όχι, όχι.
1: Να το κάνει πράξη.
0: Εννοεί όταν ξεκινήσει το καλώδιο να στείλουμε πλοία, να στείλουμε και εκείνη τρελό αυτό. Εκείνοι κάνουν το τρελό, εμείς κάνουμε το τρελό. Και είχαμε και υπερπτήσεις πάνω, όχι σε τυχαίες περιοχές, στα 2 αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα, Ζουράφα. Είναι μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης επάνω στο Βόρειο Αιγαίο και νήσος Ρόπη και Μητσοτάκης προημερών, έξω από το Καστελόριζο, στο θαλάσσιο πάρκο του Νότου. Και ρωτώ το στρατηγό Καμπά το πρωί, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί περιπτήσεις, ξέρεις τι σημαίνει. Πετάει ολόκληρο το ντρόνι του F-16 πάνω από το ελληνικό νησί. Από πάνω. Και μάλιστα σε απόσταση πολύ χαμηλά. Και απάντησε ο κύριος Καμπάς. Να το καταρρύψουμε.
1: Να το καταρρύψουμε.
0: Λεωρίστε, να το καταρρύψουμε. Ήταν ο κύριος Λοβέρδος.
1: Συγγνώμη, μετά δηλαδή.
0: Να το καταρρύψουμε. Δεν πειράζει, λέει. Και αυτό που κάνουν πολεμική πράξη, λέει ο κύριος Καμπάς.
1: Καλά, ο κύριος Καμπάς, εντάξει, είναι άλλη η θέση.
0: Είναι στρατηγός.
1: Ναι, είναι στρατηγός ο
0: κύριος Καμπάς. Ο κύριος Λοβέρδος ελάθηκε να το άκουσε.
1: Άλλη θέση ενός στρατηγού, την καταλαβαίνω, την ακούω. Άλλη πολιτική αντιμετώπιση ενός πράγματος.
0: Σε κάθε περίπτωση. Η εθνική θέση είναι δεν συζητάμε ούτε στρατικοποίηση, δεν συζητάμε ούτε γκρίζε ζώνε, μόνο η φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Όμως έχουμε πάει σε άλλο πεδίο. Οι Τούρκοι προκαλούν ανοιχτά, συντηρούν καθημερινά σενάρια πολέμου κανονικά και δεν ξέρω αυτό, Λουκία, ο Θεός να βάλει το χέρι του, πού θα καταλήξει. Πραγματικά δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου στη συνέχεια, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Θα έχουμε τον κύριο Θεοχάρη για το θέμα Μαζονάκη, τον πρόεδρο, μετά το εξαιρετικό ρεπορτάζ που μιλούσε ο κύριο Θεοχάρη τη Real News. Νομίζω ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος το υπογράφει. Και για το πετρέλαιο και τη διεθνή κατάσταση, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, και τον κύριο Παπαγεώργιου, τον πρόεδρο των πρακτηρίων. Συνήθως οι συνομιλητές μου αρέσει να έχουμε μια παρέα.
1: Ναι,
0: και να έχουμε ανθρώπους που ξέρουμε και τους ξέρουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι ακροατές μας, για να ανλήξουμε τα θέματα.
1: Για να αξίζει, γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα μέρα με τη μέρα.
0: Με ενδιαφέρει να έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς των ίδιων ανθρώπων. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Πες μου, υπάρχει θέμα που δεν σου κάλυψα και είχες απορία?
1: Όχι, είμαι πλήρως καλυμμένη, όπως πάντα άλλωστε. Όπως πάντα άλλωστε.
0: Καιρός.
1: Νομίζω τα έπαιζα όλα.
0: Καιρός.
1: Καιρός είπες, το άκουσα πριν.
0: Λοιπόν,
1: πριν βγούμε στον αέρα, ακούστε το κι εσείς, μου το είπε πριν.
0: Είναι
1: βγούμε.
0: Η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, λίγο, τώρα έχει αρχίσει να συννεφιάζει. Από το βράδυ φθινόπωρο, πρώτα από τα βόρεια με δυνατές καταιγίδες. Τρίτη και Τετάρτη φθινόπωρο σε όλη τη χώρα θα βρέξει και στην Αθήνα και στην Αττική. Θα έχει καταιγίδες, θέλει προσοχή σε κάποιες περιοχές. Προσέξτε, πολύ πολύ δυνατές. Πέμπτη Παρασκευή αναπαυλά και Σαββατοκύριακο ξανά φθινόπωρο. Φτάσαμε 21 Σεπτεμβρίου, Λουκία μου. Ναι. Καιρός δεν ήταν. Σταμάτα,
1: λοιπόν,
0: μπάνια, επιτέλους.
1: Βρήκα και τις χώρες που έχουν μειώσει.
0: Για πες, μπράβο.
1: Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Αυστρία και Σλοβενία.
0: 11 χώρες.
1: 11 χώρες.
0: Και να μας δώσουν και τη συνταγή, άμα να μειώσουμε και εμείς χώρες να ρωτήσουμε. Γιατί να ρωτάμε, χαζοί είμαστε. Δηλαδή, είμαστε τα σπασικλάκια της Ευρώπης.
1: 11 χώρες.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ανοίξουμε το πρώτο θέμα, το μεγαλύτερο, το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου και των πολέμων.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης, καθυστερήσεις στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από την περιοχή του Συντάγματος και στη Μεσογείον από Κατεχάκη προς Χολαργό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από αύριο τα ξημερώματα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής που είχε λάβει φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή, ισχυρίστηκε. Περισσότερα στο real.gr.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη, 31 στη Λάρισα.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Fibran. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: βλέπω ότι έχει ανάψει συζήτηση, Λουκία, επιστρέψαμε ναι. 35 λεπτά μετά στις 3, για το κατά πόσον ήξεραν ή δεν ήξεραν για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του θανάτου.
1: Βλέπεις και αν έκανε τα στραβά μάτια. Τον κόσμο, όμως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Πρόσεξε, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, πρόσεξε γιατί θα του απαντήσω, γιατί είναι ουσιαστικό αυτό που λέει. Α, μου το είπε και ο υπουργός αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο τιμολόγιο, άλλο λειτουργούσε. Δεν ισχύει, λέει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πολύ απλά απαγορεύεται η πλασμαφαίρεση εκτός δημοσίων δομών. So simple, όλα τα άλλα είναι πλάτες και συνενοχές. Άκου, Φόρτσα Παοκάρα. Άκου. Σε μια κανονική πολιτεία, όντως, άλλο τιμολόγιο το αγοράζεις και δεν το θέτεις σε λειτουργία, αν δεν έχεις άδεια. Εδώ ο κύριος το λειτουργούσε 3 χρόνια, το ξέρουμε από μαρτυρίες. Καμάρωνε, το διαφήμιζε ότι το λειτουργεί. Έφερνε πελάτες από όλο τον κόσμο. Την ημέρα του θανάτου του Μαζονάκη, την επομένη, θυμάσαι που ήμασταν εκεί οι ρεπόρτερ, είχαμε ρεπόρτερ εκεί.
1: Ναι.
0: Και πάει μια κυρία στα αγγλικά και λέει: θέλω να πω πού είναι το ιατρείο, λέει κλειστό. Γιατί είναι κλειστό, λέει: πέθανε ο Μαζονάκη. Μα εγώ έχω κλείσει ραντεβού, έχω από το εξωτερικό να κάνω πλασμαφαίρεση.
1: Βέβαια, την επόμενη μέρα.
0: Τη γυναίκα. Άκου λοιπόν. Σε μια ευνομούμενη χώρα δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο, πρέπει να πα σε νοσοκομείο. Εδώ ο κύριο το είχε και το καμάρωνε. Το τιμολόγιο λοιπόν δεν είναι απόδειξη ότι το λειτουργεί. Αυτό το ξέραμε. Είναι απόδειξη ότι το έχει για να πάνε να τον πιάσουνε. Γιατί όποτε γινόταν έλεγχος, το κρύβε και λέει: εγώ πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω τίποτα. Οι ελεγκτές δεν μας είπαν τίποτα. Κοροϊδευόμασταν δηλαδή μεταξύ μας. Και δικαίως κάποιοι λένε. Δικαίως κάποιοι λένε: κάναν τα στραβά μάτια. Ήταν μιλημένοι. Εγώ ρωτάω. Δεν παίρνω απάντηση. Τι να μου πούνε, ήμασταν μιλημένοι, τα παίρναμε. Είναι τα γνωστός του γνωστού, τον καλύπταμε. Δεν θα πάρει ποτέ απάντηση και το βρει ο εισαγγελέας αυτό. Όμως. Πράγματι είναι άλλο θέμα το τιμολόγιο και άλλη αγορά σε μια κανονική χώρα.
1: Εδώ
0: το τιμολόγιο.
1: Δεν γίνονται κανονικά τα πράγματα.
0: Ενώ ξέρεις ότι παρανόμως λειτουργεί, αποδεικνύεις ότι υπάρχει και τον έπιασες. Τον Αλ Καπόνε φορά δεν βγήκε, τον πιάσανε. Δεν τον πιάσανε για όλα τα άλλα εγκλήματα. Έτσι είναι δυστυχώς. Ενώ ξέρεις ότι παρανόμως λειτουργεί, αποδεικνύεις.

0: Καλησπέρα σας.
1: Τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά, εδώ. Καλησπέρα σας. Γνωστή μας παρέα.
2: Συνομιλητή μας, συχνά, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, να μας δώσει, κύριε καθηγητά, μια εικόνα. Καταρχήν να πω ότι με βάση το ρεπορτάζ του εξαιρετικού της ΣΥΣΤΑ Πιπιαράκου στην Κυριακάτη, κυρία News, το σχέδιο που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα προβλέπει. Πέρσι ξεκίνησε 1.100 τέτοια περίοδο ο τόνος. Τώρα, ο τόνος είναι τα 1.000 λίτρα, κύριε Παγιώργη, γιατί 1.200 λίτρα είναι ο τόνος. 1.100 τι ήταν, τα 1.000 λίτρα, γιατί τα μπερδεύουμε.
0: Τα
1: 1.000, έτσι.
0: Και πολλές φορές, συνάδελφοι,
1: δεν είναι τόνος, είναι 1.200.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αντιστοιχεία.
1: Γιατί θα σας πούνε ένα τόνο, θα το βάλετε 2.300 και θα πούνε 2.200 τηλεόραση. Δεν βάζετε 2.300, γιατί είναι 1.200 λίτρα ο τόνος. Λοιπόν, θα άνοιγε 2.000 τα 1.000 λίτρα και λέει ο Πρωθυπουργός, το επιδοτώ, πάει κάτω από 1,70, έκλεισε 1,75 πέρσι, 1,750 δηλαδή. Αν βάλουμε και την επιδότηση, το δηληστήριο πέσει το 1,50-1,60, δηλαδή 1,500-1,600. Αν βάλουμε την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πάει στο περίπου 1,35, 1,350, λέει το ρεπορτάζ της Real News, και μένει να δούμε αν θα εγκριθεί η υπέρβαση της οροφής δαπανών που θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες για να μειώσουμε τον ελληνικό φόρο κατανάλωση. Όχι άδεια να το μειώσουμε, υπέρβαση δαπανών. Η ερώτηση είναι, κύριε Παγιοργίου, αν όλα αυτά είναι αρκετά, και επίσης τι γίνεται με την αμόλυβδη, που είναι 2,20 και ακούσαμε τίποτα. 2,20 με την επιδότηση. 2,30 είναι κανονικά.
0: Φίξατε τώρα δύο πολύ φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο μας τις τελευταίες 4 μέρες. Οι επικοινωνίες είναι συχνές και με όλη την Ελλάδα, με τους συναδέλφους, οι οποίοι πραγματικά έχει γίνει μείζον θέμα αυτό, γιατί η αμόλυβδη είναι το προϊόν που κατά κόρον καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά. Το πετρέλαιο, τα πετρέλαια, γιατί είναι αυτά τα οποία θα καλεστεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έχουν μια μεγαλύτερη νευρικότητα ενάντια των αυξήσεων, των αυξομοιώσεων των διεθνών τιμών. Πάμε τώρα λοιπόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάποιος καταναλωτής αγόραζε πετρέλαιο θέρμανσης πριν από ένα χρόνο, την ίδια περίοδο θα πλήρωνε περίπου 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Σήμερα, αν ξεκίναγε η περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης, θα πλήρωνε την ίδια ποσότητα, τα 1.000 λίτρα δηλαδή, 2.000 ευρώ. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει 25 μέρες πριν την έναρξη περίοδου ότι εμείς θα κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται για να κρατήσουμε την τιμή κάτω από το 1.75, το οποίο σημαίνει χοντρικά περίπου τα 1.000 λίτρα αντί για 2.000, ο καταναλωτής θα καλεστεί να τα πληρώσει στα 1.700 ευρώ. Σίγουρα είναι μια ελάφρυνση. Φαίνεται ότι η πολιτεία εστιάζει στο μείζον αυτό θέμα και πώς θα το αντιμετωπίσει. Όμως πάμε τώρα να δούμε το σημείο κλειδί για τις επόμενες μέρες. Το σημείο κλειδί είναι η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Brent στα 100 δολάρια, αν σπάσει καθοδικά και κινηθεί προς τα 95, θα αρχίσει να δημορφώνεται ουσιαστική προοπτική αποκλιμάκωσης, που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε ούτως ή άλλως το 1,70-1,75. Άρα η παρέμβαση της κυβέρνησης θα πρέπει να γίνει σε εκείνο το σημείο, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να δούμε το πετρέλαιο να κάνει κίνηση και στο 1,50 και στο 1,40. Εφόσον παραμείνει.
1: Αλέτε να έχουμε τέτοια αλλαγή. Ναι, ναι, ναι.
0: Προσέξτε όμως, αν πάμε στο ένα πετρέλαιο τύπου Brent, τα 100 με 105 δολάρια, το δεύτερο σενάριο, το μετριοπαθές, θα έχουμε δύσκολη εκκίνηση, όπου θα δούμε το πετρέλαιο περίπου στα 1,90 με 1,95. Και αν πάμε στο χειρότερο σενάριο, πετρέλαιο Brent με 110 έως 120 δολάρια, που η διεθνής αγορά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από μεγάλους οίκους, εκεί του προσδιορίζουν την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Εκεί λοιπόν θα θεωρούσα πολύ πιθανό να ανοίξει ξανά μια δημόσια συζήτηση έντονα για περαιτέρω μέτρα στήριξης. Δεν επαρκούν αυτά. Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Άρα εξαρτάται το εύρος το τελικό των μέτρων από την πορεία των τιμών και ειδικά του Brent διεθνώς.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Εμείς όπως είμαστε τώρα, τι λέτε, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα άνοιγε 2.000, θα πέσει κατά 1.700, μετά και επιδότηση στην αντλία και στα δηληστήρια και το επίδομα θέρμανσης, θα πάμε γύρω στο 1.35. Αυτό πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να δούμε τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης, του επιδόματος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχει, γιατί, συγγνώμη τώρα, εγώ εργάζομαι, η σύζυγός μου εργάζεται, έχουμε δύο παιδιά. Παίρνουμε από ένα μισθό. Τι σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι και έχουμε και δύο σπίτια. Ένα σπίτι έχει σύζυγος, από τους γονείς
1: πάει το επίδομα. Κόπηκε το επίδομα αυτό που μου είπατε.
0: Ακριβώς. Είμαστε πλούσιοι. Ίσα θα τα φέρουμε βόλτα. Άρα εμείς δεν θα ενισχυθούμε το επίδομα θέρμανσης.
1: Και η αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
0: Για ποιους λέτε, συγγνώμη?
1: Για την αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
0: Η αμόλυβδη. Η αμόλυβδη είναι ένα μεγάλο ζήτημα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Γιατί και η αμόλυβδη έχει φτάσει στο 2,20. Και αν φύγει η επιδότηση των δηληστήριων, πάμε στο 2,30.

0: 2,30. Αν γίνει μια αύξηση στο πετρέλαιο τύπου Brent, μπορεί να φτάσουμε και το 2,40. Που σημαίνει στα νησιά 2,60 στις υπηρετικές περιοχές, στα χωριά.
1: Τώρα βλέπω ότι ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και του λέει: σταμάτα, γιατί χτύπησε πάλι δηληστήριο ρωσικό. Σταμάτα να χτυπάς, διότι εκτοξεύεις την τιμή στο ντίζελ παγκοσμίως, που έχει μεγάλη έλλειψη. Αυτό που λέγατε, κύριε Παγιώργιου. Το
0: μετράει
1: πολύ ο Τραμπ στο Ζελένσκι.
0: Είναι συνεχόμενες οι αρνητικές ειδήσεις και τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε δηληστήρια, και φεύγουν από την αγορά ποσότητες αναγκαίες για να κρατήσουν την τιμή χαμηλά. Έτσι δημιουργείται μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό λοιπόν είναι η αβεβαιότητα στον χώρο των καυσίμων. Και δυστυχώς αυτό θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το χειμώνα με επιπτώσεις, κυρίως στα πετρέλαια.
1: Και πώς φαίνεται όλα αυτά?
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πετράκη, γιατί αυτό το έλεγα νωρίτερα, κύριε Πετράκη, και στον Νίκο, ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μήπως είναι δικαιολογία? Γιατί υπάρχει μια οδηγία, η 2003/96, που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων. 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των ντίζελ φαίνεται ότι έχει κάνει και η Ρουμανία.
1: Χωρίς να ρωτήσουν.
2: 9 με το χωρίς να ρωτήσουν, 2 άπαντες, με το να ρωτήσουν.
3: Άπαντες ρωτάνε. Κάποιοι βεβαίως βρίσκονται σε συνθήκες ακραίου ελλείμματος και έτσι κι αλλιώς βρίσκονται υπό επιτήρηση. Κάποιοι άλλοι μπορούν και το κάνουν διότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Όλοι συνεννοούνται, όλοι συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές αρχές πάνω σε αυτό, εξαρτάται τώρα τη θέση του καθενός. Δηλαδή τώρα η Γερμανία, το συζητάμε, είδατε ότι είναι και σημαντική η επιδότηση την οποία έδωσε, και διότι είναι πλουσιότερη χώρα μπορεί να το κάνει. Όλοι ρωτάνε και όλοι συζητάνε. Τώρα, όταν λέτε είναι δικαιολογία, για τι πράγμα? Για να μην δώσει η κυβέρνηση επιδότηση στους ανθρώπους?
2: Δεν ξέρω, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ναι,
3: ακούστε να σας πω. Όταν έχετε μια χώρα η οποία έχει ένα μεγάλο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών. Τι σημαίνει έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών? Σημαίνει χρέη προς το εξωτερικό. Και κάθε χρόνο αυτά συσσωρεύονται. Μάλιστα. Σας θυμίσω το 10. Η μόνη χώρα που μπήκε για δημόσια χρέη στα μνημόνια ήταν η Ελλάδα. Α, δεν έχει σχέση με το θέμα. Όλες οι άλλες χώρες μπήκαν στα μνημόνια, μπήκαν λόγω υπερβολικών ιδιωτικών χρεών. Δηλαδή, τι μεγάλα ανοίγματα του ισοζυγίου πληρωμών. Όταν έχετε λοιπόν μια χώρα η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών, ξέρετε τι είναι στο βάθος του κήπου πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών? Ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν αποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Και αναγκάζεσαι και για τις επενδύσεις και για την κατανάλωσή σου να εισάγεις. Και από την άλλη μεριά, έχεις μια κατάσταση όπου έχεις θεωρητικά μια προσωρινή αύξηση των τιμών της ενέργειας και έχεις βέβαια μια οικονομία που εξαρτάται απολύτως από την ενέργεια όπως είναι, για να σας δώσω μόνο ένα μέγεθος να καταλάβετε, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, όλη αυτή η ιστορία στο Χορμούζ, έχουμε πληρώσει, εκτιμούμε ότι έχουμε πληρώσει 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις αυξημένες τιμές, όχι στις τιμές ενέργειας, στις αυξημένες τιμές. Άρα, όταν έχεις λοιπόν μια οικονομία που έχεις αυξημένο ισοζύγιο πληρωμών, έχεις το πρόβλημα το οποίο έχεις. Με ακούτε?
1: Ναι, πολύ καλά.
3: Πρόβλημα. Έχεις δύο κίνητρα σαν κυβέρνηση να κάνεις. Πρώτον, να ενισχύσεις τον κόσμο. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι να του δώσεις ένα σήμα ότι πρέπει να κατανοεί λιγότερο. Όπου μπορείς και όσο μπορείς. Εάν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις, μάλλον όχι προβλέψεις, εάν παγιωθεί μια κατάσταση με ένα Brent γύρω στα 100, το οποίο δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Περιμένουμε, όπως είχατε πολύ καλό ρεπορτάζ του κ. Βαγιωριού, περιμένουμε θεωρητικά ένα Brent το οποίο θα είναι γύρω στα 90 και λίγο κάτω από το 90. Εκεί μπορείς να πάρεις κάποια μέτρα σαν αυτά τα οποία βλέπουμε. Άρα έχεις πολλούς και σύνθετους στόχους να ικανοποιήσεις και να στοχεύσεις και τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν. Θα σας πω μόνο το εξής. Μέχρι στιγμής υπολογίζουμε ότι για την ενεργειακή κρίση, εκτιμούμε τώρα, δεν είναι ακριβή το ποσό, αλλά δεν θα παράτε. Έχει δώσει η κυβέρνηση γύρω στα 800 εκατομμύρια και με τα 300 που μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζεται να δώσει τώρα, εάν δώσει 300, δεν τα ξέρουμε ακριβώς τα μέτρα, θα πάει στο 1%. Αρχίζει δηλαδή και βλέπετε ότι η συμμετοχή του κράτους είναι περίπου στο 50% του συνολικού κοινωνικού κόστους. Άρα τα πράγματα ανεβαίνουν, αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν.
1: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω απλά.
3: Ακούω μια δεύτερη φωνή.
1: Ναι, όμως ακούγεται, δεν ξέρω, τον κύριο Παγιοργίου. Κύριε Παγιοργίου, έχετε κάποιον ήχο χώρο, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε, γιατί ακούγονται ομιλίες στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, θέλω απλά να ρωτήσω. Και κουβεντιάζουμε πριν με τη Λουκία. Ένα, γιατί έπρεπε να φτάσουμε τώρα, αν γίνεται, να ζητήσουμε μείωση του ειδικού φόρου και το κάναμε νωρίτερα? Ήδη είναι σε απόγνωση η αγορά. Μισό λεπτό. Και δεύτερον, επιμένω αυτό που είπε η Λουκία. Γιατί, εφόσον δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης και ο κ. Μαρινάκης, για να μειώσουμε το φόρο, χρειάζεται άδεια για να μην υπερβούμε την οροφή δαπανών. Γιατί οι άλλες χώρες, δεν ζητάνε άδεια ούτε γι' αυτό και το κάνουν μόνες τους?
3: Σας είπα ότι όλες
1: άλλη οικονομική κατάσταση.
3: Ναι. Ναι, όλες οι χώρες συζητάνε με την Κομισιόν πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Εγώ δεν είδα στα νέα.
3: Δύο-τρεις χώρες.
1: Η Γερμανία το ανακοίνωσε μόνο. Λέει 17 λεπτά το φόρος κάτω. Τέλος. Γεια σας. Και είναι σε χειρότερη κατάσταση τώρα.
3: Ποια χώρα είπατε?
2: Γερμανία.
3: Είναι σε χειρότερη κατάσταση από ποιον, από την Ελλάδα?
1: Δεν είστε πιο ακριβά αυτή τη στιγμή.
3: Μην ανησυχείτε, δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Απέχουν πάντα.
1: Πάντως δεν είστε πιο ακριβά από
3: αυτό. Όχι, όχι. Εντάξει, και αν δείτε και οι επιχορηγίες που δίνουν, διότι έχουν το πρόβλημα του ΑΕΦΔ, είναι πολύ μεγάλες. Αλλά τέλος πάντων, δικό τους θέμα. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από ό,τι μπορώ να φανταστώ και να ερμηνεύσω αυτά τα οποία βλέπω, και μια κατάσταση άμυνας. Θα μου πείτε, μα γιατί θέλετε την κατάσταση άμυνας? Δώστε τα όλα ό,τι μπορείτε. Διότι κανείς δεν φανταζόταν, κύριε Σταυλάκη και κυρία Λουκία, ότι πριν ένα μήνα, κανείς δεν φανταζόταν πριν ένα μήνα ότι θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε. Και θέλετε τη δικιά μου εκτίμηση? Εύχομαι ο Τραμπ για κάποιο λόγο να μην απασφαλίσει μετά τις εκλογές, γιατί έτσι και τις χάσει, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θα το συγκρατεί.
1: Εκεί πάει να τις χάσει.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Το να τις χάσει δεν είναι καλό. Δεν θα έχει κάτι να το συγκρατήσει.
1: Μα και μόνο η δήλωσή του, όταν οι Ιρανοί λένε μάθαμε ότι ξαναρχίζει ο πόλεμος, και απαντάει ο Τραμπ, ή θα τους καταστρέψουν ολοκληρωτικά, ή θα τους αφήσουν να καταστραφούν μόνοι τους, ή θα συμφωνήσουμε. Ή θα βρέξει τα χιονίσει, θα κάνει καλό καιρό. Μα είναι δήλωση αυτό.
3: Θα γινόμουν πολύ πιο αυστηρός, ακόμα και για τις αναγγελίες Θεσσαλονίκης όλων, διότι είμαι και λίγο συντηρητικός, δεν εννοώ συντηρητικός σαν άνθρωπος και σαν ιδέες, αλλά φοβάμαι ότι αυτά τα οποία έρχονται μπορεί να είναι αρκετά άσχημα.
1: Και μια ακόμα απορία πριν πάμε στον κύριο Παγιοργίου, γιατί τρέχω, γιατί βλέπω το ρολόι. Γιατί πέφτει τις τελευταίες ώρες του πετρελαίου? Διότι έχουμε το Ιράν να λέει ξαναρχίζει ο πόλεμος. Τον Τραμπ λέει θα τους καταστρέψει.
3: Κάποια δήλωση έκανε ο Τραμπ.
1: Η Ρωσία
3: μπορεί να το κλείσει.
1: Μα ακούστε.
3: Μπορεί να κλείσει.
1: Το Ιράν λέει κλείνουν τα στενά του ορμούς. Η Ρωσία με την Ουκρανία εκτός ελέγχου και το πετρέλαιο πέφτει. Γιατί και δεν ανεβαίνει? Δεν πιστεύουν οι αγορές, θεωρούν πια ότι απλώς κυνηγάνε την ουρά τους οι εμπόπελες πλευρές, άρα θα μείνουμε έτσι και οι αγορές περιμένουν, έχουν στάσει αναμονής. Κάνουν και να έχει φτάσει το πετρέλαιο με όλα αυτές τις δηλώσεις $120. Έπεσε τώρα, είναι 100.
3: Φαίνεται ότι κυκλοφορεί μια είδηση στις αγορές, συγγνώμη που παρεμβαίνω,
1: ναι.
3: Μιλάει για σταμάτημα του πολέμου πάλι από την πλευρά Τραμπ. Τι να
1: πέφτει,
3: σας πω,
1: από τα ξημερώματα, δεν έχει μιλήσει ο Τραμπ από τότε. Με το πέφτει το πετρέλαιο.
3: Πριν μια ώρα κάτι είπε. Μπορεί.
0: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν διπλωματικές πηγές οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο και προφανώς προσπαθούν να σταματήσει τουλάχιστον τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις για να ισορροπήσει η αγορά και να δουν μετά σε δεύτερη φάση πότε και πώς θα ρίξουν τα στενά του ορμούς. Αυτό λοιπόν κρατάει τις αγορές σε αναμονή. Και έτσι μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου τύπου Brent διεθνώς. Κάτι το οποίο θα δούμε στις αντλίες των πρατηρίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αυτή η μείωση από τα 107-108 δολάρια και στα βελάκι θα το δούμε από Τετάρτη και μετά, με μια μικρή πτώση στις τάξεις των 5 λεπτών και στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
1: Ναι, αυτό είναι έκπληξη. Θα περιμένουμε κανείς άνοδο και έχουμε πτώση. Αυτό που λέει ο καθηγητής, ο Τραμπ, μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν, στα στενά του ορμούς, για τη Ρωσία. Λέει ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας του ντίζελ, αυτό που σας έλεγα, και λέει ότι αυτός ο γελίος και ατέρμονος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πρέπει να τελειώσει. Ο Τραμπ έχει πει από τότε που ανέλαβε πρόεδρος 5.620 φορές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει, έχει τελειώσει, συμφώνησε να τελειώσει, μετά σκοτώνονται χίλιοι. Δηλαδή δεν έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Μα κάθε ίχνος
3: αξιοπιστίας. Αυτή η αβεβαιότητα, κύριε Σαβελάκη μου, μας κρατάει, τουλάχιστον με κάνει να είμαι συντηρητικός και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι γίνεται από στιγμή σε στιγμή.
1: Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Πάντως κλείνουμε, Λουκία, με την θετική πρόβλεψη του κυρίου Παπαγεωργίου, ότι αν μείνουν έτσι τα πράγματα, δεν θα δούμε αυξήσει, θα δούμε μειώσει την αντλία το επόμενο διάστημα. Σωστά, κύριε Πρόεδρε.
0: Βεβαίως, πολύ σωστά.
1: Δεν είναι πολύ
0: θετικό. Βραχυχρόνια πια μπορούμε να προβλέψουμε.
1: Διήμερο το προβλέπω. Το είπε και ο καθηγητής.
0: Η μακροπρόθεση που η πρόβλεψη είναι δύναμη. Ότι δεν θα δούμε τις τιμές κάτω από 2 ευρώ εύκολα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στο χειμώνα.
3: Σωστά,
0: από
3: εκεί
0: και πέρα
3: σωστά,
0: η αγορά, είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειωθεί, είτε το ΦΠΑ μειωθεί, είτε υπάρξει οριζόντια παρέμβαση επιδότηση στην τιμή της αντλίας, στην τιμή του δηληστηρίου, για εμάς τους πρατηριούχους και τους εμπόρους καυσίμων, είναι προφανές ότι κινείται προς θετική κατεύθυνση. Όπως και τους ακροατές σας. Δεν τους νοιάζει πώς θα μειωθεί η τιμή. Τους νοιάζει να μειωθεί γενναία η τιμή. Να μπορεί ο καταναλωτής να επισκέπτεται το πρατήριο εμπόρων καυσίμων και να μην σκέφτεται, όχι και σήμερα, αντί να δώσω 50 ευρώ να γεμίσω το ντεπόζιτό μου, θα δώσω 60. Και αύριο 70 και μεθαύριο 80. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων της Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του ΕΚΠΑ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σου πω, Λουκία, ότι έχουμε εξέλιξη. Το πρωί ήμουν μάρτυρας μιας πολύ δυσάρεστης, σφοδρής, θυελώδους σύγκρουσης, Σδούκου Φαραντούρη.
2: Έχει κυκλοφορήσει.
1: Ναι. Εδώ ξεκίνησε από την κυρία Σδούκου, η οποία είπε στον κύριο Φαραντούρη: για κυβαντική αντρική μιλάτε εσείς, που χαιρετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει δηλώνει ιατρός κυβαντικής ιατρικής. Ο κ. Φαραντούρης είπε ότι αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, ότι είναι προσωπικό υπονοούμενο, και πέρασαν αντεπίθεση κατά της κυρίας Δούκου, λέγοντας ότι η ίδια την έβλεπε να χαριεντίζεται με υπουργούς, την αποκάλεσε Αλέκα. Λέω ότι σε λέγαμε Αλέκα όταν ήσουν σε γραφεία και
2: ναι,
1: πριν από
2: ήταν λίγο.
1: Επειδή
2: έτυχε και το ίδιο εκείνη την ώρα. Όταν μπαίνουμε σε προσωπικέ επιθέσει.
1: Σας γνώρισα, λέει, ως Αλέκα, υπηρετούσα τη σε γραφεία υπουργού του Πασόκ. Μετά αυτό και τώρα πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία και καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να διαγράψει τον κύριο Φαραντούρη.
2: Ναι.
1: Θεωρώντας ότι ήταν μια σεξιστική, χυδαία και απαράδεκτη επίθεση κατά τη κυρία Δούκου. Ήταν πολύ δυσάρεστο, συνεχίστηκε και στο διάλειμμα. Πρέπει
2: είδα,
1: να πω ότι του σταμάτησα.
2: Το είδα στο live.
1: Του σταμάτησα.
2: Ένιωσα πάρα πολύ.
1: Γιατί ήθελα να συνεχίσουν. Στο διάλειμμα ήταν θυελώδης η σύγκρουση. Πάρα πολύ άσχημη. Συνεχίστηκε μετά το τέλος της εκπομπής. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα.
2: Δηλαδή και ό,τι και αν λες.
1: Πάρα πολύ άβολα.
2: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης, επειδή το είδε εκείνη την ώρα, αυτό που τον ενόχλησε ήταν αυτό που του είπε για την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, αλλά τα υπόλοιπα ήταν προσωπικές προσβολές στην κυρία Καριστιανού.
2: Προσωπικές προσβολές. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είπα και λυπάμαι πάρα πολύ που ήμουν μάρτυρα αυτή τη συζήτηση. Και ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία ζητεί διαγραφή Φαραντούρη από το Πασόκ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the night time.
4: Πότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει...
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, είμαστε στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score, αλλά ξεκινάμε με όχι και τόσο ευχάριστη είδηση, με μια δυσάρεστη είδηση είναι η αλήθεια, αφού βυθίστηκε στο πένθος στο ροδίτικο ποδόσφαιρο, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών ο σπουδαίος παλέμαχος ποδοσφαιριστής και εμβληματικός αρχηγός του Διαγόρα Βασίλης Αθανασίου. Γεννήθηκε και το 1958 στην Παστίδα, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Το 1974 μπήκε στα βαθιά καθώς ένας μηναγός που υπηρετούσε τη θητεία του στο αεροδρόμιο των Μαριτσών και ήταν προπονητής στον Αστέρα. Τον είδε και αμέσως τον ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να τον πάρει στον σύλλογο και να του βγάλει δελτίο. Εκείνη τη χρονιά ο Σωτέρας συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Β' τοπικής κατηγορίας και εξασφάλισε την παραμονή του, μάλιστα με δικό του γκολ στο 90. Η ομάδα του επικράτησε με 2-1 του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας. Στις αρχές του 1980 έκανε το μεγάλο βήμα στον Διαγόρα, ανέβηκε στην Β' Εθνική, όπου έμεινε για 2 χρόνια, και το 1983 βγήκε στην Β' Εθνική κατηγορία. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση, διότι τα χρόνια ήταν παίζονταν πολύ καλό ποδόσφαιρο τις ομάδες που συμμετείχαν. Την αγωνιστική περίοδο 86-87 ο Διαγόρας πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας του, καθώς κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στην Α' Εθνική. Ήταν μια πρόκληση για όλους τους ροδίτες παίκτες, δεδομένου ότι ο Διαγόρας έβγαινε για πρώτη φορά στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Βασίλης Αθανασίου συμμετείχε και τα 3 χρόνια στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, ενώ στη συνέχεια έζησε και την πτώση μέχρι και τη Γ' Εθνική στο 1992. Ήταν η χρονιά που πήρε την απόφαση να αποχωρήσει για να επιστρέψει στα τοπικά πρωταθλήματα. Αρχικά πήγε στον Φίβο Κρεμαστής με προπονητή τον Κώστα Παπαϊκονόμου. Η ομάδα συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής κατηγορίας, ενώ αμέσως μετά πήγε στον Αστέρα Παστίδα, στον οποίο ασχολήθηκε ως προπονητής, και ακολούθησαν ο Διαγόρας Βατίου και ο Ηρακλής Μαριτσών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει ένας άνθρωπος με τεράστια πορεία, με τεράστια παρουσία, με τεράστια προσφορά στο ποδόσφαιρο της Δωδεκανήσου, με τεράστια προσφορά στην ομάδα του Διαγόρα.

Λοιπόν, ήταν ένα Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε, στο οποίο ξεκίνησε η δράση. Ξεκίνησε η δράση σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία 12ανήσου. Θα είδατε τα παιχνίδια τα οποία έγιναν. Ξεκίνησε η δράση σε ό,τι αφορά το τοπικό μας μπάσκετ επίσης, με αρκετά μάτσια αυτό το Σαββατοκύριακο. Στις περισσότερες είναι η αλήθεια ηλικιακές κατηγορίες, πέρα από το ανδρικό και το γυναικείο. Μέσα σε όλα, η ΑΕΡΑ Φάντου συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση, αποκτώντας τον Ζαχαράκη, τον ανακοίνωσε πριν από λίγο, και τον Βασίλη Ζαχαράκη, τον 35χρονο μέσο, για την σεζόν, με μεγάλη πορεία στις εθνικές κατηγορίες. Η ΤΕΟΠΕ ανακοίνωσε τις ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στα τοπικά μας πρωταθλήματα. Το βράδυ της Πέμπτης θα γίνουν οι κληρώσεις σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα σε ό,τι αφορά την νέα σεζόν. Έγιναν γνωστές οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν, ενώ αξίζει να αναφέρουμε και για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, για την Α κατηγορία. Θα δούμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα, ενώ έχουμε πια και το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την νέα σεζόν, τη νέα χρονιά στην Γάμα Εθνική, με το πρωτάθλημα να ξεκινάει αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έχουν οριστεί για την Κυριακή οι αναμετρήσεις. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν η ομάδα μας, οι ομάδες μας, η ΑΕΡΑ Φάντου, ο Διαγόρας, ο Ιάλισσος, αλλά και η ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών. Αυτές οι ομάδες οι οποίες θα ξεκινήσουν αυτή την χρονιά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, έναν δύσκολο όμιλο που είναι αυτός, με πάρα πολλές ιστορικές ομάδες, με Προοδευτική, με Εθνικό, με Ιωνικό, με Απόλλων Σμύρνης, με Γάλλιο. Είναι πάρα πολλές και καλές οι ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ό,τι αφορά την Α κατηγορία 12ανήσου, είχαμε τις περισσότερες αναμετρήσεις οι οποίες έγιναν στην πρεμιέρα Σάββατο και Κυριακή τα μάτς, ενώ αύριο έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, αυτό ανάμεσα σε Κλεάνθη Παραδεισίου και Αναγέννηση Ασφενδιού, με τους κυρίους Ατσικνούδα, Πηδιάκη και Ζαρίδα να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, η Αυλία άνοιξε το Σάββατο με τρεις αναμετρήσεις στις 4:30. Ο Άρης Αρχαγγέλου επικράτησε με 2-0 του Ατρόμητου Δημηλιάς, με σκόρερ τους Χαντζησάβα και Ρωμάνο στο 33ο και στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ συνεχίστηκε η δράση με το παιχνίδι ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Ηρακλή Μαρτσόν. 5-1 επικράτησε η ομάδα του Φίβου με τον Μεμοτσέλα να ανοίγει το σκορ στο 23ο λεπτό. Γεωργίου ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 1-1 στο 34. Στη συνέχεια ο Μεμοτσέλα στο 55 έκανε το 2-1. Ο Αποστολάτος στο 79 έκανε το 3-1 με αυτογκόλ για να γράψουν στο φινάλε. Στο 89 και στο 90 το τελικό αποτέλεσμα η Αντωνάς και Λαζίδης για το 5-1 της ομάδας του Φίβου. Αστέρα Παστίδας Κλής Ορονής 3-3 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Στην Παστίδα Μιχάλης Αυγενικού άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μάριος Μπαϊρακτάρης ήταν αυτός ο οποίος έκανε στο 55ο λεπτό το 1-1 για να δώσει προβάδισμα ο Μουσταφάη. Στο 57 απάντησε η ομάδα του Αστέρα, η ομάδα του Γιάννη Ερχοντούλη, με τον Κασιμάτη στο 59 να κάνει το 2-2 και τον Σαγάνα στο 61 να κάνει το 3-2 για να ισοφαρίσει ένα παιδί το οποίο έχει φορέσει με επιτυχία την φανέλα του Αστέρα Μπαστίδα στα προηγούμενα χρόνια, ο Σέγκνης Μπρέτσι, ο οποίος αγωνίζεται πια στον Ευκλή και ήταν αυτός ο οποίος στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Εχθές είχαμε δύο αναμετρήσεις. Αντίμαχος Πάνθυρες, οι ομάδες οι οποίες ήταν οι ομάδες που πήραν το πρωτάθλημα την χρονιά που ανέβηκε, και είναι η αλήθεια πως περιμέναμε να τις δούμε στην φετινή σεζόν. Η ομάδα των Πανθύρων, η οποία πήρε προβάδισμα στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σάββα Τζοανάκη για να γράψει το 0-2 ο Τσόφλιος στο 33 με πέναλτι που κέρδισε ο Τζοανάκης, ενώ η ομάδα του αντίμαχου ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης ο Χρήστος Χατζηφούντας. ΠΑΟΚ Ρόδος, το παιχνίδι με το οποίο έπεσε η Αυλαία στις πρώτες αναμετρήσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Ο Απόστολος Ξεπαπαδάκης στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τα αριστερά. Σημάδεψε την δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του Ιφαντή, και κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του, ενώ στο 74ο λεπτό Γιώργος Καμπούρης ήταν αυτός ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-2 με την Ρόδο να έρχεται στην ΚΟ με αρκετούς φίλους τους, με τα παιδιά της Κακιάς Κάλας, τα οποία ταξίδεψαν, ήρθαν μαζί με την ομάδα στην αποστολή και είδαν τον σύλλογο να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη σε αυτή την επανεκκίνηση, σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνει στο πρωταθλήματα της Ένωσής μας.

Πάμε λιγάκι να δούμε σε ό,τι αφορά την ΤΕΟΠΕ, τι έρχεται τη νέα χρονιά. Οι ομάδες οι οποίες έχουν δηλώσει πρωτάθλημα έγιναν γνωστές. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει επίσημα στο site της ΤΕΟΠΕ. Πάντως, δεν είναι και μεγάλη σημασία. Έγινε γνωστό ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος στα φετινά πρωταθλήματα. Είπαμε ότι θα γίνει και η κλήρωση για την νέα σεζόν την Πέμπτη, οπότε θα μάθουμε και το πρόγραμμα ακριβώς σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα του βόλεϊ. Ναι, δεν βλέπω να έχει γίνει κάπου γνωστό. Προφανώς έχει γίνει γνωστό μόνο στα μέσα της Ρόδου. Δεν έχει γίνει, δεν έχει σταλεί τουλάχιστον κάπως επίσημα mail της ΤΕΟΠΕ. Εντάξει, να ξαναλέμε, μην γινόμαστε και κουραστικοί καμιά φορά όταν τα λέμε αυτά, αλλά αφού τους λεφωνεί βόντως εν τη ερήμο. Λοιπόν, τέα νέα αγωνιστική περίοδος για την ΤΕΟΠΕ. Το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης θα γίνουν οι κληρώσεις σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα. Η ΤΕΟΠΕ, πρέπει να πούμε ότι έχει νέα γραφεία, προσπαθούν να εξελιχθούν οι άνθρωποι του βόλεϊ, έχει το δικό της, έχουν τα δικά τους γραφεία πια. Άνθρωποι οι οποίοι αλήθεια είναι ότι με, δικό τους, με το δικό τους μεράκι και με τη δική τους προσπάθεια προσπαθούν να το αναπτύξουν το άθλημα. Κι άλλο να τον αναπτύξουν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους άνδρες, έχουμε 6 ομάδες. Είναι ο Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ Ανταγόρας, ο Διαγόρας, ο Φίνικας, ο ΠΑΟΚ Ρόδου και η Φλόγα. 6 ομάδες είναι και στις γυναίκες. Ο Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ Ανταγόρας, Διαγόρας, ΠΑΟΚ Ρόδου, Ροδίων Άθλησης και Τελχινής. Στους νέους άνδρες, άντρα 21, είναι ο Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ, ο ΠΑΟΚ Ρόδου, η Φλόγα και ο Φίνικας. Στις νέες γυναίκες Under 20 είναι ο Διαγόρας, το Ροδίων Άθλησης, η Τελχινίδα και ο Φίνικας. Στο πρωτάθλημα εφήβων Under 18 είναι ο Όμιλος, ο Ανταγόρας, ο ΠΑΟΚ Ρόδου, η Φλόγα και ο Φίνικας. Στις νεάνιδες ο Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ Αστέρας Καλύμνου. Αστέρας Καλύμνου δεν είναι στον άνδρο νομίζω. Ναι, δεν παίρνει μέρος στον άνδρο Αστέρας Καλύμνου φέτος. Νεάνιδες λοιπόν Όμιλος, Αστέρας, Ανταγόρας, Διαγόρας, ΠΑΟΚ Ρόδου, Ροδίων, Τελχινής και Φίνικας. Στους παιδες, σε Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ Ανταγόρας και Φλόγα, 3 ομάδες είναι μόνο στο παιδικό. Στο πρωτάθλημα Κορασίδων είναι ο Όμιλος, ο Αστέρας Καλύμνου. Η ομάδα του Ανταγόρα, ο Διαγόρας, ο ΠΑΟΚ Ρόδου, το Ροδίων Άθλησης, η Τελχινής και ο Φίνικας. Στους παμπέδες, Όμιλος Ανταγόρας και Φλόγα. Και στις πανκορασίδες, Ανταγόρας, Διαγόρας, ΠΑΟΚ Ρόδου, Ροδίων και Τελχινής.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Γάμα Εθνικής, το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, το οποίο ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Εκεί, όπως είπαμε, οι δικές μας ομάδες, οι ομάδες της 12ης κάνουν πρεμιέρα. Γενικότερα, κάνει πρεμιέρα το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Για την πρώτη αγωνιστική έχουμε στο Κερατσίνι την Κυριακή στις 3 Αμφιάλη Άλισος, στον Κορυδαλό στις 4 Προοδευτική Δοξαβύρωνος, την ίδια ώρα ΠΑΟ Ρουφ Εθνικός Πειραιά, την ίδια ώρα στα Αφάντου, Αέρα Αφάντου Ιωνικός. Τρομερό πρωτάθλημα, παιδιά, θα είναι αυτό. Τρομερές. Την ίδια ώρα στα Αφάντου, Αέρα Αφάντου Ιωνικός. Τρομερό πρωτάθλημα, παιδιά, θα είναι αυτό. Τρομερές ομάδες. Ο διαγώνας θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Τρίτη. Στις 9 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ θα διεξαχθεί το μάτς Έσπερος Ιπποκράτης. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Παπούλης. Ο νικητής θα παίξει με τον Διαγόρα για την πρωτιά στο τουρνουά της Δωδεκανήσου. Η πρώτη ομάδα θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει να δίνει παιχνίδια στην Αθήνα. Κάτι το οποίο θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και με τον Έσπερο αλλά και με τον Διαγόρα. Οι ομάδες μας, οι οποίες η μία στο Rising Star και η άλλη στον Gen Star, πήραν την πρωτιά και συνεχίζουν την πορεία τους από εδώ και πέρα εκτός Δωδεκανήσου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο ό,τι αφορά το τοπικό μας μπάσκετ. Είπαμε ότι ξεκίνησαν αρκετά πρωταθλήματα, αν εξαιρέσουμε τα πρωταθλήματα των ανδρών και των γυναικών, αλλά και νομίζω και των Πανκορασίδων δεν πρέπει να ξεκίνησε. Όχι, των Πανκορασίδων είχαμε. Ξεκίνησαν όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Για τους παιδες δεν είχαμε αγωνιστική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους έφηβους, στον όμιλο της Ρόδου είχαμε Κολοσσός Ρόδου 2 Διαγόρας 50-122. Ροδιών Άθλησης 1, Ροδιών Άθλησης 2, 94-41 και Κλειόβουλος Λίνδου Κόλοσσος Ρόδου 1, 26-110. Για τους έφηβους των όμιλων ίσων, ο Ξάνθος Πάτμου πήρε την νίκη με 41-40 κόντρα στην Ακαδημία Καλύμνου. ΕΑΚΑ ΑΕ Δικαίου 111-62 και Έσπερος Πανιώνιος Λέρου 60-49 στον ντέρμπι της αγωνιστικής. Το παιχνίδι το οποίο είχατε την ευκαιρία να το δείτε και τηλεοπτικά, ο Έσπερος ο οποίος πήρε την νίκη και πήρε μια καλή διαφορά απέναντι στον Πανιώνιο Λέρου σε ένα παιχνίδι στο οποίο για την μεγαλύτερη του διάρκεια ήταν ντέρμπι, πήγαινε πόντο-πόντο και τελικά η ομάδα της Λέρου κατάφερε, η ομάδα του Πανιωνίου, του Εσπέρου Κνόμου κατάφερε να πάρει την νίκη. Για το πρωτάθλημα Νεανίδων, Κολοσσός Ρόδου Elite Basketball Academy 59-46, Κλειόβολος Λίνδου Διαγόρας 25-57, η Άλυσος Πήγασος Κρεμαστής 72-34. Για το πρωτάθλημα Νεανίδων, Πανιώνιος Λέρου Ηρακλής 2012-36 και ΑΕ Δικαίου Ακαδημία Καλύμνου 32-51. Για τους Παμπέδες είχαμε Ροδίων Άθλησης 1, Κολοσσός Ρόδου 1, 58-78 και ΑΕΝΑ Φάντου Elite Basketball Academy 45-39, η Άλυσος Σίμη 35-82. Για τον δεύτερο όμιλο στους Παμπέδες, Κάμηρος Κολοσσός Ρόδου 0-20 άνευ αγώνων, Ροδίων Άθλησης 2, Elite Basketball Academy 66-35. Για τους Παμπέδες των όμιλων ίσων, Ηρακλής 2000 Φίβος 73-34, Έολος Κεφάλου Φίβος 28-52, Φίβος 1. Υποκράτης Πανιώνιος Λέρους, ένα πολύ ωραίο match derby ήταν και αυτό, κέρδιζε ο Υποκράτης με 53-51 και Έσπερος Ξάνθος Πάτμου 92-12. Για τις Πανκορασίδες 76-32 το Πήγασος Κρεμαστής Elite Basketball Academy, η Άλυσος Κλεόβουλος 71-29. Για τις Πανκορασίδες των όμιλων ίσων στον πρώτο όμιλο, Υποκράτης Ηρακλής 2038-53, ενώ δεν έγινε το μάτς ανάμεσα σε Ξάνθο και Αιδικαίου, δεν ορίστηκε. Ενώ για το παιχνίδι, για τον δεύτερο όμιλο, ΕΑΚΑ Πανιώνιος Λέρου 30-50 και Ακαδημία Καλύμνου Έσπερος 45-40. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής σε ό,τι αφορά την έναρξη, το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣ.

χθες πριν την έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα σε ΠΑΟΚΟ και Ρόδο, η ομάδα του ΠΑΟΚΟ πήρε μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, θέλοντας να τιμήσει τρεις κόους οι οποίοι φόρεσαν με μεγάλη επιτυχία την φανέλα της ομάδας της Ρόδου στο παρελθόν. Τιμήθηκαν για την προσφορά τους, συγκεκριμένα ο Αντώνης Πίτας, ο Αλέξης Καμπούρογλου και ο αείμνηστος Κώστας Ανδρουλής, με την σύζυγό του να παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Τις απονομές πραγματοποίησαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας Παναγιώτης Χατζηχριστοφής, ο πρόεδρος της Ρόδου Γιώργος Θεοδοσίου και ο υπεύθυνος των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ Σταύρος Κοτσόπουλος. Η όμορφη αυτή στιγμή εκτελήχθηκε μέσα σε ένα θερμό κλίμα, συνοδεύτηκε από χειροκρότημα του κόσμου που έδωσε δυναμικό παρόν στις εξέδρες και αναγνώρισε την προσφορά τριών ανθρώπων που συνέδεσαν το όνομά τους με την Ρόδο και το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο. Είναι μια όμορφη στιγμή, ήταν μια όμορφη στιγμή για την Ρόδο, για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚΟ, σε ένα ιστορικό παιχνίδι όπως ήταν αυτό, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη κίνηση, πάρα πολύ συγκινητική κίνηση. Μάλιστα οι άνθρωποι, ο Αντώνης Πίτας και ο Αλέξης Καμπούρογλου, και φυσικά τίμησαν τη μνήμη του Κώστα του Ανδρουλή, χειροκροτήθηκαν από τα παιδιά της Κακές Κάλας, τα οποία ταξίδεψαν, ήταν μαζί με την αποστολή της ομάδας, ταξίδεψαν στην ΚΟ και έδωσαν ένα πολύ όμορφο κλίμα, ένα πολύ όμορφο παλμό στο παιχνίδι αυτό το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Αύριο έχουμε και ένα παιχνίδι, θυμίζω, μία το μεσημέρι, το μάτς ανάμεσα σε Κλεάνθη Παραδεισίου και Αναγέννηση Ασφενδίου για την Α' κατηγορία 12ανήσου. Τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή 4 με 5 εδώ στην θέση μας στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κατασκευές και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Συστάσεις προφύλαξης απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν αύριο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ψυχρό μέτωπο με βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει κυρίως σποράδες Χαλκιδική και Εύβοια, ενώ στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε στον 76χρονο άνδρα και στη γυναίκα 21 ετών για τη συμπλοκή που έγινε στη Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα και έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο 82χρονου. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ολοκληρώσε την κατάθεσή του στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Δήλωσε πως η μοναδική συνάντηση που είχε με τον καλλιτέχνη ήταν δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της που φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του νοσηλεύεται εφρουρούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στο Στριμονικό Σερών. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν δύο ελικόπτερα.
17: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ανακοίνωσε επίσημα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας την επέκταση του συμβολαίου του 65χρονου προπονητή Λουίς Ντε Λα Φουέντε στη τεχνική ηγεσία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας μέχρι το 2032. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
16: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ναρκώτικ, κυρίες και κύριοι, διότι θα μας ρίξουν τα ναρκωτικά, Στεφανία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Με ρώταγε κάποιος αν κάνεις όλη την ώρα όρθιος εκπομπή. Κάποια, για την ακρίβεια.
0: Ανάλογα με τη μέρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα για παράδειγμα είναι.
1: Λες να είσαι ξεκούραστος και θα καθίσεις δύο ώρες
0: όρθιος. Είναι αρχή εβδομάδα, σήμερα για δύο
1: ώρες. Την Παρασκευή, ούτε το πόδι δεν θα κουνάς.
0: Δύο ώρες σκοπετάκι το έχω σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5, Real FM 97 και 8. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Κυρία Στεφανία Κασίνη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Και όλοι οι αληθινοί ακροατές εκεί έξω.
0: Και αληθινές ακροάτριες. Για κάτσε να σου κάνω ένα τεστ τώρα, γιατί κλείνει σε λίγο καιρό, ένα μήνα.
1: Εγώ κλείνω ένα μήνα εδώ.
0: Σε λίγο, εντάξει.
1: Κάτσε, στην τρίτη εβδομάδα είμαστε.
0: Δεν πειράζει. Θα έπρεπε αυτά να τα ξέρεις τόσο που διαβάζεις.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είμαι έτσι.
0: Πάρε κατά από τη βάση, θα πάρει, το ξέρω.
1: Σε σου ή πρέ.
0: Ποιος είναι στη ρύθμιση του ήχου?
1: Η Μαρία.
0: Επίθετο.
1: Τώρα θα δίνουμε προσωπικά δεδομένα στον αέρα.
0: Μαρία Χριστοδούλου. Ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο?
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, την οποία Δέσποινα τη λένε, αλλά δεν θυμάμαι το επίθετο.
0: Δέσποινα Καλοχέρης.
1: Άλλο.
0: 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. 211-200-8200
1: ή email
0: studio παπάκι
1: real.gr
0: realfm.gr.
1: Σουρα λεκούμε.
0: Μα τίποτα να μαθαίνει τους φιλόσοφους έτσι απ' έξω, όλα τα πάντα, όλα, τι είπε ο καθένας, τι είπε ο Νίτσα, τι είπε ο Μπρέχτη, όλα, και δεν μπορείς, ο Άιζενχάουερ, και δεν μπορείς να μάθεις ένα 211-200-8200.
1: Θα

0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με όλο το homework που έχουμε τον τελευταίο καιρό, πρέπει να κινούμαστε σε πολλαπλά επίπεδα. Βεβαίως. Πρέπει να κινούμαστε στο οικονομικό, πρέπει να κινούμαστε στο γεωπολιτικό, πρέπει να κινούμαστε στο ελληνοτουρκικό, αυτό. Πρέπει να κινούμαστε στο προεκλογικό, πρέπει να κινούμαστε στο θανατικό, πρέπει να κινούμαστε στο
1: ιατρικό.
0: Χώρα παγίδα θανατικό,
1: στο ιατρικό. Παύλα...
0: στο ιατρικό. Τι να πρωτολάβει, και που ξέρω αυτά που ξέρω, χαρούμενη να είσαι. Κοίτα, εγώ το μόνο που ξέρω για το Real FM, και αυτό είναι που μετράει, είναι ότι τέτοια πραγματική ελευθερία και στην αντίληψη του ακροατηρίου, αλλά και στην δυνατότητα να μιλάς από μικρόφωνο, παιδιά, εγώ δεν έχω ξαναδεί, τουλάχιστον σε μεγάλο συστημικό σταθμό. Ποτέ. Τι έχουμε σήμερα?
1: Έχουμε πάρα πολλά σήμερα και βασικά έχουμε πολλά από το Σαββατοκύριακο.
0: Mm-hmm.
1: Κοίτα, ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης νομίζω επικεντρώνεται και... δικαίως, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το έχουμε αναλύσει και την προηγούμενη πριν κάνα δύο εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά τις εκλογές της Αξονία.
0: Έλα, πες το.
1: Ναι, δεν είναι μόνο.
0: Έλα, πες το. ΑΕΦΔΕ.
1: Είναι...
0: ακροδεξιά.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η ακροδεξιά.
0: Έτσι τη λένε, βέβαια, όσοι δεν την καταλαβαίνουν.
1: Ναι, ακροδεξιά είναι.
0: Εν μέρη.
1: Τι εν μέρη.
0: Όχι.
1: Σωστά, είναι νεοναζιστικό κόμμα. Μην την κάνουμε πάλι την. Θα ρωτάμε όλο τον κόσμο τι είναι.
0: Ρέση, κατ' ουσίαν όχι. Είναι η μεγάλη εθνοσυντηρητική.
1: Διαφωνώ για το ΑΕΦΔΕ.
0: Είναι η μεγάλη εθνοσυντηρητική αντίδραση, ναι, του κόσμου. Μην κοιτάς τι είναι το ΑΕΦΔΕ. Δες, για παράδειγμα, εδώ πέρα.
1: Ως φαινόμενο. Εσύ λες το φαινόμενο αυτή τη στιγμή και όχι την ΑΕΦΔΕ.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή σου δείχνω τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει.
1: Μου δείχνεις
0: το
1: φρεγγάρι. Και εγώ
0: όχι,
1: κοιτάω το δάχτυλο.
0: Έμα, ναι, πες τα.
1: Λοιπόν, δεν είναι βεβαίως μόνο η ΑΕΦΔΕ, sorry. Είναι και το Ντιλίν και στο Βερολίνο.
0: Μαντάνι style.
1: Γενικώς, ναι. Πάντως στη Γερμανία η συζήτηση που γίνεται είναι πόσο πληγωμένο είναι το κόμμα του Μέρτς. Οι Χριστιανοδημοκράτες.

0: Αυτό είναι ο κύριος Μπέλαμι, να ξέρεις, τον Μιούς. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ουζέρι, αλλά άμα πήγαινα με ένα ουζάκι, για ένα ουζάκι. Και αλήθεια λες και με τις υγείες σου. Αν πήγαινα λοιπόν για ένα ουζάκι με κάποιον από τους απογοητευμένους και θα το τολμήσω να το πω, τρομοκρατημένους θειασότες του κέντρου, επειδή δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Τα βλέπετε από τα αριστερά, τα βλέπετε από τα δεξιά, σας κάνει από τη μία, σας κάνει από την άλλη. Και από τη μία βλέπετε ακροδεξιές, νεοναζισμούς και τα σχετικά. Από την άλλη βλέπετε κάτι το οποίο είναι ακόμα ή το ίδιο ακραίο, αλλά αρέσει γενικώς στο κέντρο, δηλαδή ο Μαμντάνη και η γενική Μαμντάνη. Γιατί δεν θεωρούνται απειλή για τη δημοκρατία με τον ίδιο τρόπο που θεωρούνται τα FD?
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν γουστάρουν τη δημοκρατία. Ούτε με, ούτε δε. Γιατί,
1: επειδή αποτύχαμε εμείς στο κέντρο. Δεν είναι δημοκρατία ο Μαμντάνη. Τη δημοκρατία δεν τη γουστάρει η ΑΕΦΔΕ.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχουμε κάνει λόγω συζήτηση με τον Κωνσταντίνο, θα τη λέμε η ΑΕΦΔΕ ή το. Τέλος πάντων, μου βγαίνει το ή μου βγαίνει το το. Γιατί θέλει, κάνει αυτή, τι θέλει να κάνει αυτή την εθνοκάθαρση, τέλος πάντων. Αυτό, να διώξει, έτσι όπως το λέει, για τους μετανάστες.
0: Τι είναι εθνοκάθαρση, παιδί μου? Το να έρθει ο άλλος να σκουβαληθεί εδώ πέρα και να σου κάνει εισβολή και ναι, να του πεις φύγει από εδώ, είναι εθνοκάθαρση.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι όπως το λέει η ΑΕΦΔΕ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ακού λίγο το σόλο να το σκεφτεί.
1: Θα το ακούσω. Δεν έχω να σκεφτώ κάτι.
0: Να
1: το έχω σκεφτεί και την προηγούμενη φορά και που το συζητήσαμε.
0: Και πάλι στα ίδια είσαι.
1: Πάλι στα ίδια είμαι. Δεν έχω κάποια
0: αλλαγή. Ρε, θα σας φάνε ζωντανούς, δεν το καταλαβαίνετε.
1: Δεν έχω να με φάει κάποιος ζωντανός τώρα. Βαρέθηκα.
0: Γιατί θα μείνει τίποτα.
1: Το βασικό πρόβλημα.
0: Βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα.
1: Όχι, τώρα είμαστε στη Γερμανία αυτή τη στιγμή και θα ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα και μετά θα συζητήσουμε τι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Κοίτα, άμα είναι να την ξεδιπλώσουμε, να την ξεδιπλώσουμε κανονικά.
1: Να την ξεδιπλώ...
0: δηλαδή.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Το
1: λοιπόν
0: ίδιο πράγμα δεν το βλέπει να συμβαίνει.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: δεν το βλέπω να συμβαίνει. Το μόνο που βλέπω είναι ότι ο Μητσοτάκης καταλαβαίνω ότι έχει επικεντρωθεί στο κέντρο. Αυτό είναι ο στόχο του.
0: Φαίνεται αυτό.

0: Λοιπόν, και έχει επικεντρωθεί στο κέντρο, ενδεχομένως κάπου κολλάει και αυτό που λες εσύ. Με τη λογική ότι βλέπει ότι χάνει από τα δεξιά, οπότε έχει επικεντρωθεί στο κέντρο, το οποίο σύμφωνα με τον, με όσα πιστεύει τουλάχιστον, όσα πιστεύουν οι επιτελείς του, δεν είναι ότι ταυτίζεται με κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία το κέντρο, ταυτίζεται ενδεχομένως με κάποια μεγαλύτερη, με τη μετριοπάθεια, με τον πραγματισμό, ναι, με, έτσι, με μια πολιτική σε έτσι, πιο ρεαλιστικές βάσεις. Οπότε στοχεύει εκεί πέρα να κυριαρχήσει στο κεντρό χώρο, γιατί πολύ απλά δεν κυριαρχεί κανείς άλλος.
1: Εγώ έχω να κάνω μια πρόταση. Θα ήθελα να προτείνω στους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κεντρών κομμάτων, οι οποίοι σνομπάρουν τις ανησυχίες των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν τις κατακτήσεις και τις ζωές τους να χάνονται, να στείλουν όλοι τα παιδιά τους, όλοι όμως, σε σχολεία στην Αλφα Αθήνας. Δηλαδή, βγήκε η Μελώνη και είπε.
0: Και λέω, δεν θα μου το πει για τη Μελώνη.
1: Και είπε, καλά, και η Μελώνη μια απατεώνυσα είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Απατεώνυσα. Απατεώνυσα γιατί έγινε, επειδή έγινε λίγο πιο μετριοπαθής.
1: Να αρχίσω τώρα να σου αναλύω πώς αίσθησε όλη την υποτιθέμενη κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα φύγει η συζήτηση.
0: Λοιπόν,
1: οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και όλων των κεντρών και προοδευτικών και δημοκρατικών κομμάτων που τους αρέσει αυτό το οποίο γίνεται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε σχολεία της Αλφα Αθήνας.
0: Καλά, δεν τα στέλναν και ποτέ, να είμαστε ειλικρινεί.
1: Αν οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία της Αλφα Αθήνας, όπου στα τμήματα των νηπιαγωγείων είναι 15 μουσουλμανόπουλα και 2-3 πλέον όχι ελληνόπουλα, χριστιανόπουλα, και τους αρέσει. Και αυτό το πράγμα το θεωρήσουν ως μια καλή βάση για την ζωή των παιδιών τους.
0: Μάλιστα.
1: Και η εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι όπως λαμβάνει η χώρα, τους καλύπτει για τις ανάγκες των παιδιών τους, τότε θα έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Αλλιώς δεν έχουν. Και ένα τελευταίο.
0: Όχι,
1: φαίνεται,
0: τελευταίο θα σου απαντήσω όμως, γιατί το κάνεις αυτό να ακούγεται μουσική για να μην σου απαντήσω.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Πες, okay,
1: το κάνω
0: τελευταίο
1: για το εφέ.
0: Μάλιστα, πες. Άρα ήταν η σειρά μου να σου απαντήσω για το εφέ. Πες και το τελευταίο. Πες και το τελευταίο.
1: Κατά πρώτον, η κυβέρνηση θα έπρεπε να βρει τον κωδικό των Motorhead. Είναι η μόνη μπάντα η οποία κατάφερε να κατακτήσει το μουσικό κέντρο. Την διεκδικούν και οι μεταλλάδες και τα πανιά. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό και φαίνεται ότι το έχει παρατήσει.
0: Περίμενε, να πάμε. Θα σου πω.
1: Άκουσε την κυρία Βολουδάκη.
0: Περίμενε, πριν.
1: Άκουσε την κυρία Βολουδάκη.
0: Περίμενε, θα σου πω για τα σχολεία του κέντρου, γιατί θα μου φύγει όμως εμένα.
1: Ελένα, μην σου φύγει το
0: Λοιπόν, τα σχολεία του κέντρου που λες.
1: Yes.
0: Τα οποία καταρχάς ποτέ δεν στέλνουν οι πολιτικοί, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Δεν έχει να κάνει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στέλναν κάποτε στο Κολωνάκι.
0: Ναι,
1: τώρα
0: εντάξει,
1: ούτε
0: καλά.
1: Το Κολωνάκι.
0: Πας. Αφού πάντα μου αρέσει ιδιωτικά τα πήγαινε. Τώρα αλήθεια, κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα. Ποιοι τα έστελναν σε δημόσια σχολεία τα παιδιά τους.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εντάξει, η Αλφα Αθήνα.
1: Έλα, για πρώτα.
0: Όχι,
1: για
0: σωστό και αυτό. Πες μου.
1: Ποτέ
0: πού
1: δεν
0: τα στέλνανε. Άρα μην απευθύνεσαι.
1: Κολέγιο Μωραή, τη Αρσάκιο Ελληνικό.
0: Πώς να το πω, και στην Κηφισιάνα ήταν πάλι βέβαια τα στέλνανε.
1: Τώρα όλα αυτά τα
0: δημόσια. Τώρα μην λέμε ψέματα.
1: Κάθριν σε ICS, Πιρ, Μιρ, Φιρ.
0: Άρα δεν είναι θέμα πολιτικού. Ας μιλήσουμε στον κόσμο. Θες να πεις τους νεοδημοκράτες, πες τους νεοδημοκράτες. General.
1: Περίμενε.
0: Τώρα, στα παιδιά λοιπόν,
1: ναι.
0: Για μένα δεν είναι πρόβλημα το γεγονός ότι υπάρχουν, πώς τα πες,
1: μουσουλμανόπουλα, δεν είναι κακή λέξη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Πώς λέμε τα χριστιανόπουλα,
0: βεβαίως,
1: τα μουσουλμανόπουλα.
0: Μια χαρά είναι και τα μουσουλμανόπουλα και τα χριστιανόπουλα και τα κοτόπουλα. Και δεν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αν τα ξεχωρίζεις με βάση τη θρησκεία, εγώ δεν τα ξεχωρίζω, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν
0: είναι, αλήθεια είναι όμως, δεν είναι ψέματα.
1: Εγώ όχι τη θρησκεία, με τη βάση την πολιτισμική.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ταυτότητα.
0: Ωραία. Και στην Ιταλία πάντως που θέλουν να το κάνουν και νομίζω ότι πόσο είπε, 30%?
1: Κάτι τέτοιο είπε.
0: Κάτι τέτοιο, να υπάρχει όριο. Η εκπαιδευτική γενικότερα είναι λίγο επιφυλακτική. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί γενικότερα όταν βάζεις τέτοιους κόφτες, δεν μιλάω για την απαγόρευση της μπούργα και όλα αυτά, μιλάω για τουλάχιστον για το κομμάτι της ποσόστοσης, δημιουργείς ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα στην τάξη και δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα σε παιδάκια τα οποία είναι παιδιά μεταναστών, τέλος πάντων, για την ακόμα δυσκολότερη η κοινωνική ενσωμάτωση όταν βάζεις τέτοιους κόφτες.
1: Έχεις απόλυτο
0: και
1: δίκιο.
0: Τους δείχτες με το δάχτυλο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κανένα
0: και
1: παιδί.
0: Και όταν λες ότι τα παιδάκια, γιατί είπε και αυτό, ότι τα παιδάκια που έχουν πολύ χαμηλούς βαθμούς στα ιταλικά, κάτι τέτοια, θα κάνουν εξωσχολικό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν. Τώρα μην μιλήσω για το εξωσχολικό. Εδώ παιδιά τα κάνουν ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να είναι
1: κάποιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρώ
0: κάποιο
1: ότι
0: παιδάκι από το εξωτερικό για να κάνει, κάνουν φροντιστήρια από το δημοτικό.
1: Θα πρέπει
0: και τα Ελληνόπουλα, Χριστιανόπουλα.
1: Θα πρέπει λοιπόν με την αρχή της πλειοψηφίας να σταματήσουμε να διδάσκουμε ελληνικά στα σχολεία του κέντρου της Αθήνας, ώστε να μην νιώθουν άσχημα τα μεταναστόπουλα και κυρίως πάλι με την αρχή της ισχύως σας και τρέχουσας γλώσσας επικοινωνίας, γιατί να μαθαίνουν ελληνικά. Στην τελική.
0: Δεν είπα εγώ γιατί να μαθαίνει ελληνικά.
1: Γιατί, λέω απλώς μία, όταν είναι το επόμενο επιχείρημα,
0: όταν βάζει τέτοιου κόφτε.
1: Είναι το επόμενο. Μετά από το επιχείρημα γιατί να είναι Ελληνόπουλα στα ελληνικά σχολεία, έρχεται το επιχείρημα γιατί να μαθαίνουν ελληνικά.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό το ίδιο πράγμα. Κατά τα άλλα, συγγνώμη, γιατί δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Κατά τα άλλα, είναι μια ακόμη Δευτέρα.
1: Είναι μια ακόμη Δευτέρα που δεν καταλαβαίνει κανένας γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη.
0: Όχι, δεν μιλάω για την Ευρώπη τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι μια ακόμη Δευτέρα που δυστυχώς άλλη μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συντρόφου. Μιλάω για την βιολόγο στην Γουμελίτσα, για τη νέα γυναικοκτονία, που έπαιξε και θέατρο ο τύπος. Λοιπόν. Επειδή τσακώθηκαν δήθεν και επειδή προσπαθούσε μάλιστα να ρίξει και να αποπροσανατολίσει αρχές, γιατί αυτοτραυματίστηκε και όλα αυτά, για να, για να πάνε αλλού, να κατευθυνθούν αλλού οι έρευνες. Τελικά και τα ευρήματα του ιατροδικαστή είναι ανατριχιαστικά και υπήρχαν αντιφάσεις στην αρχική κατάθεση και τελικά ομολόγησε και το παραδέχθηκε 27χρονος ότι ήταν εκείνος ο οποίος σκότωσε την πρώην σύντροφό του. Γιατί είχαν χωρίσει ένα μήνα πριν από το περιστατικό και είχαν συναντηθεί. Εκείνος λέει ότι προηγήθηκε ένας καυγάς. Λοιπόν, και η εξέλιξη είναι αυτή που γνωρίζουμε όλοι, τραγική.

0: Εδώ είμαστε απολύτως
1: και λεγόταν Πινελόπη, δεν ήταν άλλη μια γυναίκα.
0: Και λεγόταν Πινελόπη, δεν ήταν άλλη μια γυναίκα. Πώς λέγεται αυτό το μάρι, πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος διασύρει κάθε έννοια ανδρισμού. Είναι πράγματα στα οποία δεν υπάρχει ερωτηματικό, δεν υπάρχει σκιά, δεν υπάρχει αλλά, ούτε καμιά φευγαλαία σκέψη. Ένα τίποτα. Αλλά ίσως κάποιος συμπλεκτικός ή αντιθετικός σύνδεσμος που μπαίνει στη σύνταξη της πρότασης. Τίποτα. Και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εδώ πέρα η έννοια της γυναικοκτονίας πείθηκε τους πλέον δυσπίστους. Διότι τι είναι γυναικοκτονία? Μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της επειδή είναι γυναίκα.
1: Εμφυλίβη, ναι, για το φίλο της.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Επί τη ευκαιρία, πού συμβαίνουν οι περισσότερες γυναικοκτονίες στον πλανήτη?
1: Πού συμβαίνουνε?
0: Στα ισλαμικά καθεστώτα.
1: Αυτό τώρα, ας πούμε, εσύ τώρα αλήθεια, σοβαρά μιλά. Συμφωνήσαμε σε κάτι. Πού κολλάει τώρα αυτό?
0: Σε αυτό που έρχεται.
1: Δεν κολλάει.
0: Σε αυτό που γίνεται στη Γάβδο.
1: Ήταν ισλαμιστές οι άνθρωποι?
0: Όχι.
1: Πού κολλάει τότε?
0: Τα περισσότερα τέτοια εγκλήματα όμως από κάπου εκεί προκύπτουν. Εσύ όταν βγαίνει η Βολουδάκη.
1: Έλα,
0: και δίνει...
1: τώρα. Δεν μπορούσε τώρα στο συγκεκριμένο.
0: Ειλικρινά. Sorry, το μαξί μου ακούει που λέει ο Νικολόπουλος. Θυμάσαι αυτή τη διαχρονική εκπομπή του Νίκο Νικολόπουλου?
1: Ναι, θυμάμαι, έχεις κάνει τέτοια διαφήμιση, φοβερός, αρέσει η ατάκα πολύ.
0: Όχι ρε, συμπαθώ τον Νικολόπουλο. Πες και καταπληκτική γυναίκα πρέπει να σου πω. Λοιπόν,
1: τι είπε
0: η
1: κυρία Βολουδάκη, πες.
0: Λοιπόν, βγήκε η κυρία Βολουδάκη στον Sky στους ατέριαστους και ουσιαστικά έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους στους εισβολείς τι πρέπει να κάνουν για να μπουν και να πάρουν άσυλο. Τι είπε λοιπόν? Μάλιστα. Όλοι οι Σουδανοί παίρνουν άσυλο. Η κυρία Βολουδάκη ίσως είναι σε αυτή την καρέκλα 1,5 χρόνο. Εμείς όμως οι οποίοι είχαμε και
1: δεν
0: τον κοινοβουλευτικό.
1: Είχαμε
0: και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο να τους πούμε ότι πριν από τους Σουδανούς, επειδή στο Σουδάν έχουμε υποτίθεται εμφύλιο. Δεν έχουμε μόνο στο Σουδάν και δεν είναι μόνο εκεί το υποτίθεται. Εν πάση περιπτώσει, όλοι λέει λοιπόν οι Σουδανοί πρέπει να παίρνουν άσυλο. Γιατί? Διότι υποτίθεται ότι έρχονται από εμπόλεμη ζώνη. Πρέπει να σου πω ότι ακριβώς το ίδιο κάναμε με τους Παλαιστινίους, ακριβώς το ίδιο κάναμε με τους Σύριους και οι περισσότεροι που μπήκαν δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη Συρία ούτε με την Παλαιστινή. Όπως δεν θα έχουν και με το Σουδάν.
1: Κάτι. Είπε όλοι ή περισσότεροι.
0: Είπε όλοι. Πρέπει,
1: θέλω
0: λέει,
1: να την ακούσω γιατί δεν την έχω ακούσει.
0: Να την ακούσει. Εγώ ξέρεις ποιον λυπάμαι. Το Θάνο Πλεύρη λυπάμαι. Διότι,
1: το Θάνο Πλεύρη, έχει, γιατί τον
0: διότι λυπάσαι. Έχει αυτό το τραγούδι, το έχει μέσα στο Υπουργείο του.
1: Ναι,
0: suspicious minds.
1: Να σου πω, suspicious.
0: Δεν μπορείς να γυρίσεις να κοιτάξεις.
1: Νομίζω περίμενε, έχουν βάλει άλλα προβλήματα.
0: Ρε, έχουν βάλει
1: τις μέρες.
0: Γιατί έχουν βάλει τον Πλεύρη? Σωστό και αυτό. Αλλά γιατί έχουν βάλει τον Πλεύρη? Για να κάνει τον σκληρό.
1: Το έκανε.
0: Τι
1: α,
0: είναι
1: μα
0: ο Πλεύρης? Πεζοναύτης είναι.
1: Και
0: Πλεύρης είναι.
1: Όταν έγινε και πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ήταν όταν ανέλαβε ο Πλεύρης το χαρτοφυλάκι.
0: Μπράβο. Και κάνει ο Πλεύρης αυτά τα οποία του έχουν πει να κάνει. Βάζει την μπαλάσκα, ζώνεται τις γεμιστήρες, παίρνει και το
1: Mi-16.
0: Κομάντο ήτανε. Καβαλάει το Μάγνα, έχει και τον άλλο με το πινιντάρι από πίσω και λέει έρχομαι Τουρκιά, θα σε φάω. Όλους θα τους κατεβάσω, τους γάζω.
1: Όλους, όλους, όλους, όλους. Ξέρει όλα τα όπλα, το βλέπει. Πού είπαμε, πού υπηρέτησες, παιδί μου?
0: 298 μηχανοκίνητο, τάγμα εθνοφυλάκης Σάμος, έφεδρος λοχιάς πεζικού. Με μια
1: Σάμος είναι το ίδιο σώμα με αυτούς που είναι απέναντι τώρα τους Τούρκους στην ταξιαρχία.
0: Οι οποίοι
1: το
0: πρέπει να σου πω, μπουχέσες είναι.
1: Δηλαδή να σε στείλουμε και απέναντι να αναλάβει.
0: Μπουχέσες είναι, τους έχουμε. Όχι εγώ.
1: Ναι, όχι.
0: Τους έχει.
1: Ο ελληνικός, το έχεις, ρε, παιδί,
0: εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ είμαι τελευταία τρύπα του ζουρνά.
1: Δεν έχει σημασία. Έχεις μια υπερβρεσία γι' αυτό
0: στρατό.
1: Το λέω.
0: Έχω την ύψιστη τιμή που μου έκανε η πατρίδα. Να μείνω σχεδόν ένα χρόνο στα σύνορα για να είστε εσείς καλά.
1: Ωραία. Αυτό είναι καταδρομής.
0: Όχι βέβαια.
1: Καταδρομή στέλνει η Τουρκία.
0: Δεν στέλνει καταδρομή.
1: Α, δεν είναι αυτό.
0: Πεζοναύτες υποτίθεται ότι στέλνει.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Αλλά κάτι φλόρι είναι.
1: Την μπερέ φόρανε.
0: Φόραγαν τον μπλε. Τώρα υποτίθεται ότι είναι μπορτομπερελή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σου λέω δεν είναι καταδρομή.
1: Εντάξει καλέ.
0: Τους είχαν στείλει.
1: Σε αυτά πάω πάσο δεν μιλάω.
0: Ήταν η μονάδα. Θα σου πω, περίμενα. Yeah. Θυμάσαι τους Τούρκους φαντάρους που τρώγαν ξύλο στο πραξικόπημα, που τους βαράγαν με τις ζωστήρες, με τις ζώνες πάνω στις γέφυρες.
1: Καλά, γενικά τότε τρώγαν διάφοροι ξύλο.
0: Αυτό, ναι. 51η ταξιαρχία.
1: Μάλιστα.
0: Τους στείλανε προς Κουρδιστάν πλευρά, τουρκικό Κουρδιστάν, υποτίθεται για να γίνουν μάχημη μονάδα. Τους μετονόμασαν σε καταδρομής κομάντο πεζοναύτες, δεν ξέρω τι είναι, και τους στείλανε εκεί στην Καμήλα. Μα περισσότερο με απασχολεί το δόγμα ασφαλείας που φαίνεται να μην εμπεδώνει.
1: Και δεν είναι μοναδική. Θυμάσαι τι μας έλεγε ο συνάδελφος ο Γιάννος Χαραλαμπίδης για τα...
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το τάγμα. Μας έλεγε για διάφορες περιοχές, που, δηλαδή για ότι υπάρχει μια αναδιοργάνωση των ειδικών δυνάμεων που φτάνει ως την Κύπρο και τη Σύρια από την πλευρά της Τουρκίας. Πρέπει να κλείσουμε τώρα. Α, πρέπει να κλείσουμε. Κλείνουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ποινική δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 76χρονο και στη γυναίκα 21 ετών για τη συμπλοκή που έγινε στη Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 82χρονου. Περισσότερα στο real.gr. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη και 27 στα Χανιά.
14: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισία, στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: '79 το σχήμα Genghis Khan από την Γερμανία τραγουδά το ομώνυμον άσμα στην Eurovision εκείνου του έτους. '26 και τα μηνύματα από την Γερμανία κάνουν τους κεντρώους να τα κάνουν πάνω τους.
4: Σε βλέπω πολύ ευτυχισμένο. Βλέπω που έρχεται η AFD με τέτοια
3: πρέπει
4: ποσοστά.
3: Πρέπει να σας πω ότι πέρα το
4: ευτυχία,
3: γεγονός...
4: Τι να πω, ούτε εκεί να ψήφισες, ανθρωπέ μου, να έχεις πάρει καρέκλα. Τέτοια χαρά.
3: Kann ich vielleicht?
4: Ε, μα πια.
3: Warum nicht? Το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι εδώ πέρα δεν πρέπει να βλέπετε ποιους ψηφίζουν, πρέπει να βλέπετε ποιοι ψηφίζουν. Αυτό δεν είχε γίνει κατανοητό.
4: Εντάξει.
3: Εδώ είναι έτοιμοι να ψηφίσουν σε όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές χώρες. Είναι έτοιμοι
4: σωστά
3: να ψηφίσουν.
4: Βέβαια, απλά επαναλαμβάνω, δεν είναι το ίδιο.
3: Αθλίους ακραίους.
4: Συμφωνώ.
3: Βίαιους και παλιάνθρωπους.
4: Συμφωνώ.
3: Διότι τους έχει παρατήσει το κέντρο.
4: Συμφωνώ.
3: Μοναχούς,
4: αλλά αυτό δεν
3: φτωχούς.
4: Θα συμφωνήσω, αλλά αυτό δεν λέει και δεν μεταφράζεται σε πανηγυρισμούς για την AFD. Εκεί διαφωνώ.
3: Ποιος πανηγυρίζει?
4: Εσύ!
3: Εγώ με ακούω το τραγούδι.
4: Ακούς το τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι σου ξαναλέω, είναι βασικό πάντως, γιατί πρέπει να το δούμε και λίγο μεμονωμένα στη Γερμανία και πρέπει να το δούμε και γενικά σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Ο Μέρτς δεν παρετείται τίποτα. Λέει θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Άλλος που είναι εκεί στην καρέκλα, τον έχουμε δέσει, δεν ξέρω, με τάιρα από εδώ πέρα, δεν φεύγει με τίποτα.
3: Ναι,
4: ούτε από το κόμμα, ούτε από την καγκελαρία, πουθενά δεν φεύγει, θα τα συνεχίσει.
3: Σιγά μη φύγει,
4: πραγματικά. Παρότι τα έχει κάνει μπιπ και του το λέει ο κόσμος ξεκάθαρα ότι τα έχει κάνει μπιπ. Αλλά νομίζω ότι οι απώλειες για τους χριστιανοδημοκράτες έχουν και μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι εκλογές τώρα έγιναν
3: στο
4: Μεκλεμβούργο, που είναι το κρατήδιο και από εκεί που είναι η Μέρκελ.
3: Κάτω από το 5%.
4: Έτσι.
3: Εν τω μεταξύ, δεν σου κάνει εντύπωση.
4: Ήταν
3: ότι
4: η εκλογική
3: όλοι...
4: περιφέρεια της Μέρκελ, την οποία τη στάχωνε ο Μέρτς πριν από 2 εβδομάδες. Εδώ ήμασταν που λέγαμε ότι τη στάχωνε για την πολιτική της και για τη Ρωσία και όλα αυτά.

συγγνώμη, δεν σου κάνει εντύπωση όμως ότι όλοι οι πάλε ποτέ Ανατολική Γερμανία, οι σφαιροδρεπανισμένοι τύποι, οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι ψηφίζουν μπλοκ AfD. Πού πήγε? Αμπα, Voice Στεφανία.

0: ανοίγει η πόρτα, μπαίνει η Στεφανία και ετοιμάζεται να μας πει τα νεότερα από τις τηλεφωνικές
1: μας συνδέσεις με τον κύριο. Δικό μου λάθος, δεν έγραψα σωστά το σταθερό.
0: Για να καταλάβεις όμως πόσο προνοώ, έχω και δεύτερο γερμανικό.
1: Δεν ξέρω τι είπες όμως εντωμεταξύ, είναι αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, ελπίζω τίποτα.
0: Είπα, wo ist Στεφανία, που σε άπτεστον γερμανική σημαίνει πού είναι η Στεφανία. Here ist Στεφανία.
1: Τίποτα.
0: Μια ωραία πόλκα από τη Βαβάρια.
1: Τίποτα. Και τα αποτελέσματα.
0: Εκεί δεν έχει χριστιανοδημοκράτες, έχει χριστιανοκοινωνιστές στην Βαβάρια.
1: Και να πούμε ότι επίσης και η άνοδος του ΑΕΦΔΕ δείχνει πολλά και για, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας, ενώ και σε αφορά την Ουκρανία, Ρωσία και όλα τα υπόλοιπα. Τον έχουμε τον κύριο Γρίβα.
0: Να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν και τώρα σοβαρεύουμε, το ζήτημα δεν είναι μόνο να βλέπεις ποιους ψηφίζουν, είναι να βλέπεις και ποιοι ψηφίζουν.

0: Γερμανία, που έχει αυτά τα εθνοσυντηρητικά χαρακτηριστικά, τα αντιδραστικά που βγάζουν AfD, είναι σχεδόν μπλοκ στο AfD.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι χωρισμένο σε διάφορα κόμματα. Τον κύριο Βελόπουλο που είναι μέσα στη Βουλή, τον κύριο Σαμαρά ο οποίος ετοιμάζει κόμμα, την κυρία Λατινοπούλου που έχει τα τρεχάματά της, την Νίκη η οποία ουσιαστικά έχει απορροφηθεί, ναι, από την Μαρία Καριστιανού και βεβαίως τις διεργασίες του αποφυλακιστέντος Ηλία Κασιδιάρη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό θα ήθελα ένα σχόλιο από τον κύριο Γρήβα, διότι ήταν στους 91,
1: ωραία,
0: οι οποίοι είχαν συνυπογράψει και εκείνη την πρόσκληση σε πρώην πρωθυπουργούς να,
1: ναι,
0: γίνουν πιο ενεργοί.
1: Τι θυμόμαστε, τι θυμόμαστε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γρήβα, είναι καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών. Καλό απόγευμα.
0: Διδάσκει ευέλπιδες ο άνθρωπος.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Θεωρία και ανάλυση πολέμου.
0: Διδάσκει ευέλπιδες.
1: Βέβαια, στην σχόλια ευέλπιδων. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ωραία, τι μαθαίνουμε τώρα, να τα πάρουμε από την αρχή. Να πάμε στην Γερμανία πρώτα ή να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνε, τι θέλεις?
0: Ό,τι θέλει ο...
1: Πάμε στη Γερμανία να ξεκινήσουμε.
0: Τι δείχνει,
1: η άνοδος της ακροδεξιάς της AfD στη Γερμανία και τι σημαίνει για την, και για την υπόλοιπη Ευρώπη?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, πολλό δε μάλλον εκλογικός αναλυτής του γερμανικού έτσι κοινωνικού σώματος, ας πούμε, αλλά πολύ δύσκολα μπορώ να δεχθώ την άποψη έτσι που κατ' εμέ αντανακλά παλαιότερες πραγματικότητες, την άποψη ότι το AfD είναι σόν και καλά ακροδεξιό, πολλό δε μάλλον νεοναζιστικό. Σαφώς έχει ενσωματώσει, έχει ενθυλακώσει στοιχεία και ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο της άκρας δεξιάς. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο εύκολα ακροδεξιό και επαναλαμβάνω πολλό δε μάλλον νεοναζιστικό, mm-hmm, ένα κόμμα μόνο και μόνο γιατί δεν θέλει να οδηγηθεί η Ευρώπη σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τη Ρωσία που θα μπορούσε πολύ εύκολα να οδηγηθεί και σε πυρηνική και σε θερμοπυρηνικό ολοκαύτωμα εάν επεκταθεί, να το πούμε έτσι. Αντιθέτως, πολιτικές δυνάμεις και στη Γερμανία, κυρίως στη Γερμανία αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, που επιδιώκουν ένα είδος ρεβάνς από τη Ρωσία για την ήττα του Χίτλερ των Γερμανών στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και πέραν από τις μεγάλες αμαρτίες της Ρωσίας σε όλα τα επίπεδα και την ευθύνη της για αυτό τον πόλεμο, υπάρχει ένα αφήγημα στις δυτικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στη γερμανική, το οποίο είναι ότι πρέπει να τους νικήσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όχι δεν μιλάμε με γεωπολιτικά κριτήρια, αυτός ο λαός είναι κατώτερος, είναι βάρβαροι, είναι έτσι, είναι αλλιώς, και που είναι μια διαρκής, να το πούμε έτσι, μία μάλλον πλήρης επανάληψη των ρατσιστικών αναγνώσεων του ναζιστικού κράτους έναντι του των Σλάβων υπανθρώπων.
1: Εσείς θεωρείτε ότι, συγγνώμη, εσείς θεωρείτε, επειδή είπαμε και νωρίτερα τα αποτελέσματα στα κρατήδια έχουν και σημασία για την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας, και επειδή η AfD αντιτίθεται στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία και ζητάει να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση η πολιτική και σε σχέση με την Μόσχα. Εγώ θα το θέσω συνολικά. Θεωρείτε ότι και η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει την τακτική της απέναντι στο ρωσο-ουκρανικό και με δεδομένο ότι όλες αυτές οι κυρώσεις φαίνεται ότι λίγο έχουν ακουμπήσει στον Πούτιν, κατά τη δική μου άποψη?
0: Όχι κατά τη δική σου, κατά την εντελώς αντικειμενική άποψη, η ρωσική οικονομία έχει πληγεί πολύ λιγότερο από την Ευρώπη.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλες αγορές εκτός από την Ευρώπη.
0: Μετρήσιμο σε περί τις 4,5 μονάδες ανάπτυξης του ΑΕΠ.
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός αυτό που λέτε, και εάν δούμε την στρατηγική κατάσταση σήμερα, νομίζω ότι είναι η χειρότερη στην οποία έχει υπάρξει η Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Χειρότερη ακόμη και από τις πιο ζωφερές μέρες του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, με τα γεγονότα στο Ιράν, και όχι μόνο στο Ιράν, και στην Ιεμένη, μας έχουν αποκλείσει ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε και τι είναι. Είναι πλέον ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι στοχεύουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η ενότητα του ευρωατλαντικού κόσμου έχει διαραγεί ολοκληρωτικά. Η σχέση με τη Ρωσία είναι πρωτοφανώς εχθρικές. Η Ρωσία οθείται προς μια σύζευξη, προς μια ασιατοποίηση, να γίνει δηλαδή ένα εξάρτημα ενός μείζωνος έτσι ευρασιατικού σχηματισμού με πυρήνα
0: και παρακολούθημα της Κίνας.
2: και παρακολούθημα της Κίνας.

0: οποία είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Αυτό
1: ο
0: πρέπει να το πούμε.
1: Ακριβώς,
0: δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα, Κωνσταντίνε, σε αυτό.
0: Και αυτό πρέπει να το πούμε αντικειμενικά. Είτε μας αρέσει, είτε κάποιοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την άνοδο ή την εδραίωση, μάλλον δεν είναι άνοδος πλέον. Είναι την εδραίωση της Κίνας. Είτε κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι καλό διότι μας οδηγεί σε έναν κόσμο πολλών πόλων. Πρέπει όμως να το πούμε. Ότι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση.
2: Είναι η Κίνα.
0: Είναι η Κίνα.
1: Είναι η Κίνα και έχει κερδίσει πολλαπλώς, αλλά το γεγονός παραμένει πέραν των άλλων ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα είδος, απειλείται να εγκλωβιστεί σε μια τεράστια γεωπολιτική φυλακή. Εγώ δεν είπα να πεις ότι είναι καλή η Ρωσία, ότι δεν ήταν αυτή που επετέθηκε στην Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πόλεμοι στην Ευρώπη ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε. Τώρα πρέπει να μπούμε σε μια κατάσταση. Η αιμονή σε μια λογική ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια ολοκληρωτική νίκη έναντι της Ρωσίας και του καθεστώτος Πούτιν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και σαφώς έχει και στοιχεία ορθολογικά που προκύπτουν από
0: κύριε καθηγητά, αγαπητέ μου φίλε, κράτα το εξής. Πράσινη ανάπτυξη, μεταναστευτικό, φορολογία και woke agenda. Διότι δεν είναι μόνο το ρωσο-ουκρανικό το οποίο
1: ακριβώς,
0: παράγει
1: ακριβώς,
0: AFD.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και ελληνοτουρκικά μετά, ε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
5: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Απαντήστε Real FM, ιδάλως να σας καεί το βίντεο. Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και στην τηλεφωνική γραμμή ο αγαπητός καθηγητής κύριος Γρίβας. Ερμηνεύουμε την, ή μάλλον ερμηνεύει και εμείς ακούμε με προσοχή, θα ήθελα
2: με προσοχή,
0: να πιστεύω.
2: Με προσοχή, πάντα.
0: Το γιατί έχει πάθει κολούμπρα και ταράκουλο το κέντρο με τα διάφορα AFD. Μας μίλησε για το Ρωσο-Ουκρανικό, βεβαίως υπάρχει η πράσινη επανάπτυξη, βεβαίως υπάρχει η woke agenda, βεβαίως υπάρχει το μεταναστευτικό. Κύριε καθηγητά.
1: Είναι δεδομένο ότι αυτό που είπατε, ας πούμε, για το θέμα της ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Κοιτάξτε να δείτε, με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή να βρίσκεται, με τη Μέση Ανατολή μάλλον, τους ενεργειακούς δρόμους, τους θαλάσσιους δρόμους, να είναι πρακτικά κλειστοί, με μια Ρωσία με την οποία είμαστε σε πολεμική αντιπαράθεση, με το κόστος της ενέργειας να έχει αυξηθεί μεν παγκοσμίως, ασύμετρα όμως. Δηλαδή, ενώ στην Κίνα, ας πούμε, έχει αυξηθεί χ, στην Ευρώπη είναι 5 χ, είναι 10 χ. Με έναν παγκόσμιο γεωοικονομικό ανταγωνισμό σε τεράστια κλίμακα πλέον, είναι δεδομένο ότι αν συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο, αν δεν υπάρξει πρόσβαση εκ νέου, ας πούμε, στο φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο, καλά, εμείς εδώ στην Ελλάδα το πολύ να παγώσουμε το χειμώνα, να φοράμε τρία πουλόβερ και τα μάτια μας να είναι. Και, δεν είναι μόνο
2: και στη Γερμανία μπορεί να το κάνουμε. Το έχει προτείνει και ο Σόιμπλε πριν από κάποια χρόνια.
1: Ακριβώς, αλλά η γερμανική βιομηχανία πώς θα δουλέψει. Πώς θα, με τι κόστος ενέργειας και μέσα σε ένα τέτοιο ακραίο ανταγωνισμό.
0: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα, σε λίγο δεν θα έχει. Άμα η γερμανική βιομηχανία χάνει περί τις 25.000 θέσεις εργασίας το μήνα.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία. Να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά για να έχουμε λίγο
0: ό,τι
2: χρόνο.
0: Ό,τι θέλεις να κάνουμε.
2: Ωραία.
0: Εγώ χαίρομαι πάντως που μας είπε μερικά πράγματα ο κύριος καθηγητής για να καταλαβαίνουν οι μετριοπαθείς και καλοπροαίρετοι, που πραγματικά πιστεύω ότι είναι καλοπροαίρετοι, ότι αν αφήσετε τις κοινωνίες να χάνονται, θα έρχονται και από τα αριστερά και από τα δεξιά και θα έρχονται από τα δεξιά σε αυτήν την ιστορική φάση που είμαστε. Μπας και ζωθεί η Δύση.
2: Ωραία. Να πάμε λίγο σε ελληνοτουρκικά, αλλά να το προσεγγίσουμε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σχέση, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση τις τελευταίες μέρες με αφορμή την επίθεση των Χούθη Σαουδική Αραβία για τη συμφωνία της Μέκας. Τελικά είναι έτσι κενή περιεχομένου ή γιατί έσπευσε βέβαια, υπήρχαν κάποιες διαρροές που λέγανε ότι η Τουρκία δεν έκανε τίποτα, με τη λογική ότι η αυτή η ρήτρα που προβλέπει ότι μια επίθεση σε έναν είναι επίθεση σε όλους, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Εκ των υστέρων βγήκε βεβαίως ο Φιντάν και είπε εδώ είμαστε ό,τι θέλετε. Είναι έτσι, δηλαδή φαίνεται ότι τελικά δεν έχει καμία ισχύ αυτή η συμφωνία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ειδικά η συμφωνία της Μέκας αντανακλά έναν πολυπολικό κόσμο που βρίσκεται σε διαρκή διαμόρφωση, έναν πολύ ρευστό κόσμο. Οπότε και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έλεγα ότι είναι απλώς μια διερευνητική κίνηση για να δουν οι διάφορες πλευρές πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Και ο πολυπολικός κόσμος ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη περιοχή είναι μείγμα συνεργειών και ανταγωνισμών. Δεν είναι δηλαδή κάτι ξεκάθαρο.
0: Οπότε, δηλαδή δεν θα χτυπήσει το Πακιστάν τους Χούθη.
1: Αυτό το βλέπω πάρα πολύ
0: σύντομα. Ούτε
1: σύσκολο.
0: Η Τουρκία.
1: Ούτε και η Τουρκία. Πέραν των άλλων, είναι και, και τρομακτικά δύσκολο τεχνικά. Οι Χούθοι δηλαδή έχουν καταφέρει να είναι ένα υδραργυρικό στράτευμα αντάρτικου τύπου αλλά υψηλών δυνατοτήτων που πολύ δύσκολα μπορεί να προσβληθεί από συμβατική αεροπορική ίση, ας πούμε.
0: Εμείς να τα βλέπουμε αυτά. Εμείς να τα βλέπουμε που πάμε και δίνουμε δισεκατομμύρια για να παίρνουμε οπλικά συστήματα τα οποία θα μας επιτρέψουν, δεν θα μας επιτρέψουν οι Αμερικανοί να τα σηκώσουμε, αν χρειαστεί. Λέω για τα F-35.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο.
0: Τα ξέρετε πολύ καλά, κύριε καθηγητά.
1: Το αφήσουμε.
0: Γι' αυτό και οι Ισραηλινοί, γάτες με πέταλα, φτιάξαν το δικό του software για τα F-35, διότι σου λέει, άμα τα χρειαστώ και μου πατήσει το κουμπί ο άλλος στο Wyoming μέσα σε ένα hangar και εγώ δεν μπορώ να το βάλω μπρος, τι τα έδωσα τα δεις, κύριε Μητσοτάκη μου.
1: Ναι, και είναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον, και το παράδειγμα των Χούθη μας δείχνει ότι έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη ποιοτική μετάβαση στον χώρο της στρατιωτικής ισχύος, και είναι δεδομένο ότι πλέον αυτές οι πολύ ακριβές υψηλής τεχνολογίας πλατφόρμες που δύσκολα κατασκευάζονται, πολύ πιο δύσκολα αναπληρώνονται, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα στρατεύματα που βασίζονται σε μεγάλους αριθμούς φτηνών συστημάτων, ρομποτικών και επανδρομένων χαμηλής τεχνολογίας που παράγονται γρήγορα. Αυτό το είδαμε και στην Ουκρανία, το είδαμε και στο Ιράν, το βλέπουμε τώρα και με τους Χούθη, το βλέπουμε ακόμη και αν θέλετε στο Κολομβιανό καρτέλ, ας πούμε, που κατασκευάζει.
0: Πάμε λίγο Ελλάδα.
2: Και θα επιστρέψουμε ξανά στα ελληνοτουρκικά μια άλλη φορά, γιατί δεν.
0: Έχουμε δύο-τρία.
2: Εξάλλου εδώ θένω γείτονα.
0: Έχουμε δύο-τρία λεπτά. Πώς παρακολουθείτε τις πολιτικές εξελίξεις? Είπα πριν ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, το Εθνοσυντηρητικό Ακροατήριο έχει δημογραφικά εστιάσει στο AfD. Εδώ έχουμε μια πλειάδα κομμάτων.
1: Ναι, κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να απαντήσω ούτε ως ειδικός, θα απαντήσω ένας απλός πολίτης. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά και εγώ στη ζωή μου βλέπω έτσι τόσο πολύ συγχυσμένο το εκλογικό σώμα και τόσο μεγάλη ασάφεια. Δεν ξέρω τι
2: μπορεί. Στην Ελλάδα,
0: Μπορεί ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά να απευθυνθεί πραγματικά στα αντισυστημικά κοινά που συγκροτούν τη μεγάλη βάση του εθνοσυντηρητικού κύματος πανδυτικός?
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς και οι άνθρωποι που έχει μαζί του αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο ρεαλιστικά ποιοτικό υπάρχει στον εκλογικό χάρτη στην Ελλάδα, χωρίς να υποτιμώ άλλες πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να παίξουν ένα πολύ θετικό ρόλο.
0: Υπάρχει ΑΝΣΚ, υπάρχει αντικειμενικός στόχος. Δηλαδή, αν ο κύριος Σαμαράς με πραγματικά αξιόλογους του συνθιασώτες.
2: Ναι, κάτσε να τους δούμε. Πρώτα.
0: Καταλήξουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη για να έρθει ο Δένδιας και να κάνουν συγκυβέρνηση με την αριστερά. Αυτό θα είναι μια πραγματική έτσι, πρόοδος.
2: Και επίσης, πώς την ρεαλιστική, τι είπατε, ρεαλιστική πρόταση, πολιτική.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι επιμένω σε αυτό, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν πολύ εύκολα, κυρίως στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, από μια κυβέρνηση που θα λειτουργήσει εθνοκεντρικά.
2: Τι δηλαδή?
1: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, για παράδειγμα το γεγονός, ας πούμε, ότι η γαλάζια πατρίδα των Τούρκων απειλεί τις παγκόσμιες ισορροπίες, γιατί συνδέεται με την τάση της Κίνας.
0: Αλλά αυτό θα το αντιμετωπίσει ο Δένδιας?
1: Αυτό, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Εμένα αυτή είναι η ερώτηση, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, okay, έρχεται ο Σαμαράς, θα πάρει 5, 6, 7, ας πάρει και 10 που λέει ο λόγος. Θα μπει όμως στη Βουλή. Τι θα τους κάνει τους βουλευτές?
1: Κοιτάξτε,
0: θα πάει στη Νέα Δημοκρατία και θα τους πει: Έλα εδώ, φύγε Μητσοτάκη που σε έχω άχτη, έλα Δένδια.
1: Okay. Είναι δεδομένο ότι η επόμενη κυβέρνηση
2: δεν
1: είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τώρα είναι δεδομένο, είναι το πιο πιθανόν.
0: Θα βάλει μέσα και Πασόκ. Και τίποτα αριστερού
1: που δεν θα υλοποιηθεί αυτή η κυβέρνηση είναι ένα πολύ διαφορετικό θέμα που δεν ξέρω και εγώ πώς θα εξελιχθεί.
2: Εσείς, επειδή είπε και ο Κωνσταντίνος ότι είχετε υπογράψει αυτό το κείμενο τότε, πριν κάνα χρόνο, δύο.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Σαμαρά σε περίπτωση που ιδρύσει κόμμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου απολύτως ακατάλληλο προς βρόσιμ που λέει και ο Κωνσταντάρας. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν θα είμαι καθόλου καλός πολιτικός.
0: Συμφωνώ με τον Πλάτωνα να είστε ιδανικός.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Πλάτωνας στην πολιτεία, ότι αυτούς που πρέπει, λέει, να ζητάμε να γίνουν ηγέτες και αρχηγοί είναι αυτοί που δεν θέλουν να γίνουν.
2: Τώρα δεν θα σας τρολάρω, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αν μας απαντήσει ο κύριος Γρίβας, θα σας τρολάρω μόλις κλείσουμε, γιατί δεν αφορά τον κύριο Γρίβα αυτό. Και ο Καρβέλας λέει ότι λέει βλακής ο Πλάτωνας. Οπότε εντάξει, είπα να μην. Δεν άντεξα.
0: Ο Πλάτωνας το έχει ακούσει αυτό. Το έχει μάθει ο Πλάτωνας.
2: Για τον Καρβέλα αποκλείεται. Θα σας ακούσουμε τον κύριο Γρίβα, ναι. Όχι, λέτε.
1: Παρακαλώ, τι.
2: Όχι, δεν θα είστε υποψήφιος, λέτε.
1: Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Με έμφαση το νομίζω.
2: Το νομίζω.
0: Και όχι το
2: στηρίζει δεν. Μόνο, λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάντοτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε το λόγο
2: και θα τα ξαναπούμε.
0: Του κυρίου Κωνσταντίνου Γρίβα. Να διδάσκετε τους ευέλπιδες μας όλα τα καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε, διότι έχω να συζητήσω με την Στεφανία. Κάτι το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βγήκε η κυρία Ζουδούκου και θέλει να διαγραφεί ο κύριος Πανταρού. Επειδή τόλμησε να της πει ότι χαργεντίζεται με.
2: Δεν ήταν τώρα κουβέντες αυτές. Θα τα πούμε μετά, Κωνσταντίνε. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τις ώρες. Λοιπόν, γεια σας.
18: Real FM. σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
21: Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Real FM. Η ώρα είναι 6.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Κηφισία στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στον άξονα Ποσειδώνος, Ομυρίδους, Κυλίτσι, Μικράς Ασίας στον Πειραιά. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα, σωματική βλάβη, απειλή και ξύβριση. Ασκήθηκε στον 76χρονο και στην 21 ετών γυναίκα για τη συμπλοκή που έγινε στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 82χρονου. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Δήλωσε πως η μοναδική συνάντηση που είχε με τον καλλιτέχνη ήταν δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες στην Αττική προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών και η λία τους ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν αύριο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ψυχρό μέτωπο με βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει κυρίως Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, ενώ στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στην περιοχή Σαμαράκη της Αργολίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 6 εναέρια μέσα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Άρχισε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League. Το πρωί στην πρώτη συγκέντρωση των διεθνών παραβρέθηκε ο Θοδωρής Αγοράκης, ο μεγάλος αρχηγός της εθνικής που σήκωσε το Euro του 2004 στην Πορτογαλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather.
30: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: πίσω πάνω σας. Ξέρετε, αυτή η αντιπαράθεση με τα χέρια σας να μπαίνουν μέσα στην οθόνη και να προσπαθείτε να επικαλείτε τους συνομιλητές.
1: Αν θέλετε να σχολιάσετε,
2: δεν θα το πω.

0: αφού τη μελετήσαμε κατά τη διάρκεια της
1: ανάπαυλας. Όχι, ήθελα να την ακούσω, να ακούσουμε όλο το βίντεο αυτό, την αντιπαράθεση της κυρίας Δούκου με τον κύριο Φαραντούρη.
0: Κυρία Δούκου με τον κύριο Φαραντούρη έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Επειδή θα έχουμε και σε λίγο καλεσμένο, να το πούμε εντάχει. Απλώς προσπαθούσαμε να δούμε λίγο τα ρήματα για τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν.
0: Να διαβάσω τον τίτλο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον τίτλο λοιπόν από μεγάλο site. Ναι. Δούκου ζητά από πομπή Φαραντούρη από το Πασόκ. Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς. Τη είπε ζωντανά σε εκπομπή. Δείτε το βίντεο. Και επειδή το είδαμε το βίντεο.
1: Το είδαμε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε.
0: Η πρώτη που χρησιμοποίησε το ρήμα χαργεντίζομαι, χαργεντίζεσαι, χαργεντίζεται ήταν Δούκου.
1: Η κυρία Δούκου ήθελε, επειδή μιλούσαν για τσαρλατάνους και όλα αυτά τέλος πάντων, ξεκίνησε ο καυγάς, η ένταση,
0: ναι.
1: Όταν απευθυνόμενη στον κύριο Φαραντούρη, πριν βρεθεί στο Πασόκ, είπε ότι χαρεντιζόταν με την Μαρία Καριστιανού, η οποία τάσεται ανοιχτά επί της κυβαντικής ιατρικής,
0: αλλά τελικά πήγε στο Πασόκ. Είναι η πιπίλα ότι, παιδιά, όποιον μπορούμε να χτυπήσουμε, χτυπάτε. Τώρα δεν μπορούμε να χτυπήσουμε κανένα Σαμαρά ή τίποτα τέτοιο. Χτυπάτε Καριστιανού με κυβαντική ιατρική.
1: Μετά έκανε λόγο για χειδαιότητα.
0: Το πιάσε και ο γάτος ο Άδωνης και έριξε το τροχαίο δεικτικό.
1: Λοιπόν, μετά οπότε έκανε λόγο, αφού είπε αυτό η κυρία Δούκου, για χειδαιότητα ο κύριος Φαραντούρης. Και είπε τέλος πάντων ότι σας γνώρισα ως Αλέκα Δούκου, υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ και όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής των νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 έως το 19, εσείς χαρεντιζόσασταν με υπουργούς, γι' αυτό λένε στο παρελθόν, με χαρεντιζόσασταν. Οπότε κάπως έτσι έγινε το σκηνικό. Και μετά έβγαλε την ανακοίνωση η κυρία Δούκου και ζητάει την αποπομπή και να πάει την παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη.

0: Το θέμα είναι. Μία πρόταση μπορώ να πω.
1: Μία πρόταση θα πάρω μια εγώ και δεν το πράγμα.
0: Ναι. Η Σδούκου λέει στον Φαραντούρη, χαργεντίζεστε με τον Τάδε.
1: Ναι.
0: Ο Φαραντούρης λέει στη Σδούκου, εσείς χαργεντίζεστε με τους Τάδε.
1: Ναι.
0: Ο Φαραντούρης πάει για διαγραφή. Διότι και καλά ναι, ναι. Είναι σεξιστικό το σχόλιο, ενώ η Σδούκου με το ίδιο ακριβώς ρήμα στο Φαραντούρη είναι απλά Δευτέρα.
1: Θα σου πω, εγώ θα συμφωνούσα με την κυρία Σδούκου, θα ήταν σεξιστικό.
0: Είναι ελεηνάφτηνο αυτό που κάνει η Σδούκου.
1: Εάν δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, λέει ναυτηνό, λέω όμως.
0: Αθλίως.
1: Ότι δε, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται το ίδιο ρήμα, δεν έχει λογική.
0: Και το ίδιο ρήμα όχι, να μην χρησιμοποιεί το δεν έχει λογική.
1: Είναι το ίδιο ρήμα. Τώρα από τη στιγμή που χρησιμοποιήσει στο ίδιο πλαίσιο, γιατί ήταν ίδια, ζήτησε ένα λεπτό μετά. Το ίδιο ρήμα δεν έχει κάποια λογική.
0: Αναδίδει μία εμετική γουοκύλα αυτό το οποίο έκανε η κυρία Σδούκου.
1: Δεν διαφωνώ με τους χαρακτηρισμούς.
0: Και υποτιμά τις γυναίκες. Υποτιμά τις γυναίκες.
1: Απλά έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, λίγο με το σεξισμό, καταλαβαίνεις.
0: Αυτό σου λέω. Δεν βγήκε τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Η κυρία Παπακοστοπούλου που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Κυρανάκη και του είπε με χτυπάτε ως γυναίκα. Όχι, δεν σας χτυπάνε ως γυναίκες. Και επειδή ο νους του ανδρός και της γυναικός καμία διαφορά δεν έχει και μπορεί ο ένας τον άλλον να τον αντιμετωπίσει στα ίσια σε όλα τα επίπεδα, διαλεκτικός ομιλώντας, όταν μια γυναίκα δεν έχει άλλο επιχείρημα και λέει «Αχ, με χτυπάς ως γυναίκα».
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιχείρημα.
0: Όχι, βλάπτεις τις γυναίκες.
1: Ότι
0: βλάπτεις τις γυναίκες.
1: Βλάπτεις, χάνει, παιδί μου, χάνουν την έννοια τους οι λέξεις. Έτσι. Δεν είναι θέμα ποιον βλάπτεις, αλλά στο τέλος βλάπτεις τις γυναίκες, γιατί υποτίθεται αυτή η λέξη είναι άριστα συνδεδεμένη με τις γυναίκες.
0: Μα βρε Στεφανία, άμα γυρίσω και σου πω, ρε Στεφανία, χαργεντίζεσαι με τους συναδέλφους μέσα, αντί να είσαι μέσα στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή. Είναι σεξιστικό αυτό? Έλα, πες μου την αλήθεια.
1: Όχι, αλλά αυτή είμαι εγώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Δεν είσαι εσύ αυτή.
1: Δεν ξέρω, δεν είσαι εσύ αυτή.
0: Εσύ είσαι ένας άνθρωπος.
1: Εντάξει, είναι λίγο
0: διαφορετικό.
1: Κοίτα να σου πω, ήταν διαφορετικό γιατί το είπε συγκεκριμένα. Στο παρελθόν χαρακτηριζόσασταν με τους υπουργούς.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σου ξαναλέω, επειδή είναι το ίδιο ρήμα, έχουμε την ίδια άποψη και συμφωνώ.
0: Συγνώμη.
1: Χάνει λίγο τη λέξη της.
0: Με συγχωρείς.
1: Τη σημασία, την ουσία της λέξης.
0: Περίμενε. Η κυρία Σδούκου κατηγόρησε τον κύριο Φαραντούρη ότι είχε ερωτικές, παιγνιώδεις διαθέσεις, τις οποίες εκδήλωνε με κάποιον τρόπο με την κυρία Καριστιανού.
1: Όχι. Χαργεντίζομαι αυτό... όμως είπε. Γι' αυτό σου λέω, είναι το ρήμα, είναι άνευ ουσίας τώρα.
0: Οπότε αν εγώ χρησιμοποιήσω ένα ρήμα απέναντι στην κυρία Σδούκου, μπορεί να είμαι σεξιστής. Αν χρησιμοποιήσω το ίδιο ρήμα απέναντι στον κύριο Φαραντούρη, είναι απλά Δευτέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες τώρα για τα FD.
1: Εξαρτάται πώς το.
0: Κατάλαβες για τα FD.
1: Ναι, μην τα συνδέεις όλα.
0: Τέλος πάντων,
1: σε κάθε συζήτηση είναι ότι κάνω αστιάκια. Συνομιλώ με κάποιον χαρούμενα,
0: σπίτια,
1: συζητώ.
0: Γυρνάει γύρω του και βλέπει μόνο Χασάν.
1: Ναι.
0: Και του κάνουν κιόλας οι ειδικές τομές στη γλώσσα, τι θα χρησιμοποιείς, τι δεν θα χρησιμοποιείς.
1: Αν το πήρανε λοιπόν, αν το χρησιμοποίησε κάποιος με ερωτική διάθεση το ρήμα, με επινακτικά σχόλια, τύπου φλερτάρω για παράδειγμα, τώρα είναι πρόβλημα. Αλλά επειδή το χρησιμοποίησαν και οι δύο, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης.
0: Εξαρτάται.
1: Αν το είχε χρησιμοποιήσει μόνο ένας, όχι, διαφωνώ μαζί σου εγώ. Αν το είχε χρησιμοποιήσει μόνο ο κύριος Φαραντούρης με τον τρόπο που το χρησιμοποίησε, θα ήταν σεξιστικό, αλλά δεν έγινε έτσι.
0: Θυμάσαι από τα
1: οπότε
0: λατινικά,
1: αφού δεν έγινε έτσι, τελείωσε. Πάμε στον κύριο.
0: Το reductio ad absurdum. Λοιπόν, το θυμάσαι.
1: Θα μας το πει.
0: Είναι reductio ad wokism.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ρακιτζής, Λέανδρος Ρακιτζής, πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Δίκησης, τηλεφωνική μας γραμμή. Να λατινικά στον κύριο Ρακιτζή.
0: Μορφωμένος άνθρωπος. Ο Βίτιος Ποέτα είναι τεραπώντικα.
1: Γεια σας, κύριε Ρακιτζή.
2: Καλή σας πέρα.
1: Και λοιπόν, σας έχουμε καλέσει λοιπόν, γιατί γίνεται μία πολύ μεγάλη συζήτηση για τους ελέγχους, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για το Σώμα Επιφέρουτων Υγείας που υπήρχε και δεν καταργήθηκε, αλλά ενσωματώθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για το πώς γίνονταν οι έλεγχοι παλιά, πώς γίνονται τώρα, αν έχουν να το γνήσει, αν είναι λιγότεροι, αν είναι περισσότεροι. Και θέλαμε και τη δική σας άποψη, γιατί έχετε υπάρξει χρόνια στη θέση του Γενικού Επιφέρουτη Δημόσιας Διοίκησης και νομίζω κατά γενική ομολογία ήταν επιτυχημένες οι θητείες σας, γιατί δεν ήταν μία.
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, ο έλεγχος θέλει πρόληψη, καταστολή, αλλά το κυριότερο συνεργασία της κοινής γνώμης, πληροφόρηση. Τώρα δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση, υπάρχει μια εσωστρέφεια στους ελέγχους, κανείς δεν μαθαίνει το αποτέλεσμα του ελέγχου, το πόρισμά του και τη συνέχεια του. Με αυτόν τον τρόπο ο έλεγχος παρουσιάζει κενά, διότι μόνο με τη συνεργασία των πολιτών θα μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Το ότι να πάει να κάνει ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο, χωρίς να υπάρχει καταγγελία ή συμπαράσταση του πολίτη, δεν λέει τίποτα. Δυστυχώς, η αρχή διαφάνειας και όλοι οι έλεγχοι λένε απλώς αριθμητικούς. Κάναμε τόσους ελέγχους. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην αρχή διαφάνειας ή στους ελέγχους. Γεγονός είναι ότι μπορεί να έχουν κάνει κανένα έλεγχο, κάποιοι πολλούς να έχουν κάνει, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει κανένα πόρισμα, κανένα έμβρημα. Είναι, λένε, στείλαμε στον Υπουργό, γιατί στέλνω στον αρμόδιο Υπουργό, από εκεί και πέρα τίποτα.
1: Αυτή η εσωστρέφεια που λέτε, εγώ την κρατάω γιατί είναι πολύ σημαντική. Η αλήθεια είναι, σε σχέση με το έργο και παλαιότερα το δικό σας και με το ΣΕΙΠ, με το Σύνταγμα Επιθεωρητών Υγείας και με το ΣΕΕΔ, μιλάω για το. Που ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και αυτοί οι επιθεωρητές και αυτό το ΣΟΜ έκανε πάρα πολλούς ελέγχους.
2: ΣΟΜ ελεκτών
1: δημόσιας δίκης. Εσείς συμφωνείτε με την ενσωμάτωση όλων των επιθεωρητών ελεγκτών σε μία αρχή?
2: Αυτό ήταν η αρχή του επιτελικού κράτους. Συγκεντρωθήκανε, δεν έχουν ανταγωνισμούς, έχουν μια κατεύθυνση, αξιολογούνται. Απλώς έγινε πολύ γραφειοκρατικός οργανισμός. Δηλαδή υπάρχει μια καταγγελία, περνάει από φίλτρο, πρέπει να εξεταστεί από ειδικό συμβούλιο, περνάει χρόνος. Ο έλεγχος πρέπει να είναι αμέσως. Εγώ έδινα εντολή, μόλις έβλεπα να γίνει αμέσως έλεγχος. Γινόταν στις 24 έλεγχος. Γι' αυτό είχαμε και αποτελέσματα. Ναι. Τώρα γραφειοκρατικά μαζεύουμε χαρτιά μόνο. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος ελέγχου, να γίνει άμεσος ο έλεγχος και προπαντός εσωστρέφεια. Να
1: γνωστοποιούν το έργο του.
2: Εξωστρέφεια.
1: Ναι.
2: Να γνωστοποιούν το έργο τους.
1: Ναι. Το ΣΕΙΠ μπορεί να κάνει ελέγχο σε τέτοια ιατρία?
2: Λοιπόν, το ΣΕΙΠ μπορεί να κάνει ελέγχο σε ιατρείο. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνει σε όλα τα ιατρία, είναι χιλιάδες. Να κάνει στα συγκεκριμένα ιατρία που παρέχουν εναλλακτική ιατρική, ενώ δεν υπάρχει καταρχή τέτοια ειδικότητα και ούτε ο γιατρός παρέχει και έχει τέτοια ειδικότητα και δεν υπάρχει. Αυτά βρίσκονται με διαφημίσει, από τι διαφημίσει διαφημίζονται. Και στην τηλεόραση και στη τεχνία παντού. Στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τώρα η τεχνική νοημοσύνη τα μάζεψε από τις διαφημίσεις. Βρήκε ότι είναι 237 τα ιατρία στο Κολωνάκι που παρέχουν εναλλακτική ιατρική. Και το πρόβλημα ότι δεν δημοσιοποιείται ο κατάλογος, διότι φοβούνται τα προσωπικά δεδομένα. Ζήτησαν να δει από τα προσωπικά δεδομένα. Άλλη καθυστέρηση και εκεί να στέλνει το συμβούλιο να του δώσει, άλλη να μην του δώσει. Εν πάση περιπτώσει, ο κατάλογος πήγε στον Ιατρικό Σύλλογο. Ο Ιατρικός Σύλλογος και στην αρχή διαφάνεια θα κάνει ή δεν θα κάνει έλεγχο. Δεν ξέρω, γιατί 230 είναι αρκετά ιατρία. Οι ελεγκτές του αρχή διαφάνεια που να κάνουν καμιά πενταριά θα μπορούν να τα κάνουν. Το πρόβλημα έχουν δύο τίνα. Ο Ιατρικός Σύλλογος με απόφαση υπουργική του 2007 είναι αρμόδιος. Να δίνει άδεια λειτουργίας ενός εργασίου και να το ελέγχει.
1: Ναι, και τον Ιατρικό Σύλλογο ποιος τον ελέγχει?
2: Αυτό είναι. Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές? Το βασικό ερώτημα. Τον Ιατρικό λοιπόν Σύλλογο, αν κάνει τη δουλειά του, το πρέπει να τον ελέγχει η αρχή διαφάνειας. Δεν τον έχει ελέγξει αν κάνει τη δουλειά του. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν ελέγχει τους γιατρούς του, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τους ψηφοφόρους του, και αν τους ελέγχει. Δεν μου γνωστοποιεί το πόρισμα. Λέει ότι έχει κάποιους ελέγχους, έκανε μια ανακοίνωση, ένα αριθμό χιλιάδες μέσα χρόνια, αλλά δεν είπε πόσα από αυτά είναι εναλλακτικά ιατρία. Εναλλακτικά ιατρία λοιπόν, εάν παρέχουν άλλες υπηρεσίες, έχουν πειθαρχική ευθύνη που την προτιμήσει και αδιαπιστώνει ο Ιατρικό Σύλλογο και το παραπέμπει στο πειθαρχικό συμβούλιο του Συλλόγου. Εάν υπάρχουν άλλα δικήματα, δηλαδή εξαπάτηση κόσμου που παίρνουν πολλά λεφτά, εξαπατούν, παρέχουν τα λοιπά, ή έχουμε ή λειτουργούν χωρίς άδεια, αρμόδια είναι αστυνομία.
1: Μάλιστα.
2: Λειτουργεί ένα ιατρείο. Εάν όμως έχουμε ανθρωποκτονίες, σωματικές βλάβες, αρμόδια είναι αστυνομία που θα κάνει μια έκθεση, θα διαβάσει στον εισαγγελέα για να ασκήσει ποινική δίωξη. Δηλαδή έχουμε ένα πολλαπλό πλέγμα ελέγχων.
1: Ναι. Εσείς τώρα θα λέγατε ότι με την, το υφιστάμενο πλαίσιο, με την ενσωμάτωση όλων των ελεγκτικών οργάνων στην, στην Εθνική Αρχή... Ορίστε.
2: Έγινε το 2019.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο πρώτος νόμος που έκανε Νέα Δημοκρατία να κάνει ένα ενιαίο σώμα.
1: Ναι, το οποίο όμως από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω κατά πόσο επιτυχημένο είναι. Δηλαδή θα λέγατε ότι, θα, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να επιστρέψουμε στο πρώτερο καθεστώς. Ναι.
2: Γιατί δεν έχω αποτελέσματα. Ναι. Λόγω έχω μια φοβερή εσωστρέφεια. Αφού δεν ξέρω τι δουλειά κάνω, τι να πω. Απλώς λέω ότι υπάρχει εσωστρέφεια και δεν υπάρχουν δεδομένα για να το κρίνω.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το ΣΕΙΠ, ο ΣΕΙΠ, ο εξωτερικός οργανισμός, υπαγόταν στο Γενικό Επιθεωρητή. Είχαμε άριστη συνεργασία. Είχε αποτελέσματα, διότι έπαιρνε συγκεκριμένες συντολές. Έχει ένα μειονέκτημα, είχε, ότι υπαγόταν στο Υπουργείο Υγείας. Δεν ήταν ένα εξαρτητό σώμα. Τώρα, όταν, αφού υπήρχε στην Ευχή Διαφάνεια, η Ευχή Διαφάνεια είναι ανεξάρτητη αρχή. Έχει μια ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία όμως κάθε οργάνου εξαρτάται από την προσωπικότητα του επικεφαλής τους. Από εκεί και πέρα λοιπόν όλες οι αρχές έχουν αυτό το πρόβλημα.
0: Κύριε Ρακεντζή, καλησπέρα σας, Μπογδάνος. Σας προσεγγίζω με τον μεγάλο σεβασμό που προσέγγισε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διανύσει πλέον των 8 δεκαετιών.
2: Δεν κρύβω τα χρόνια, είμαι 88 χρόνο.
0: Κύριε Ρακιντζή, να τα εκατοστήσετε και ευχαριστώ. Παραπάνω, να έχετε υγεία και να μας πρικίζετε κιόλας με τον έμπειρό σας λόγο. Με βάση λοιπόν όλη σας την εμπειρία, μήπως εν τέλει το ζήτημα των ελέγχων είναι και ένα ζήτημα γενικής κουλτούρας η οποία στην Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο?
2: Ακούστε, ο έλεγχος είναι απλώς μια διαπίστωση ενός αδικήματος. Από εκεί και έρχεται μια άλλη διαδικασία. Αρχίζει ένα πειθαρχική διαδικασία, είτε πειθαρχικές αποβάσεις που προσβάλλονται σε διοικητικά συμβούλια και σε συμβούλια επικρατείας, δηλαδή πάει ένα μακρός 10-12 χρόνια χωρίς στο τέλος να έχει νόημα. Αν είναι ποινικό αδίκημα, έχουμε πάλι την καθυστέρηση, έχουμε 10 και τα περισσότερα γίνονται δια της παραγραφής ή με τις προκαταρχικές εξετάσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Επομένως, δεν φτάνει μόνο ο έλεγχος. Είναι και οι συνέπειες και το επεκόλουθο του ελέγχου μέχρι να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Βοηθάει ο έλεγχος να διαπιστωθεί ένα αδίκημα, να γίνουν προτάσεις για να διορθωθούν ορισμένα στραβά, όπως τώρα βρήκαμε τα εναλλακτικά ιατρία. Πιστεύω ότι θα βγει μια νομοθεσία, θα μπουν κάποιοι κανόνες πώς λειτουργούν. Διότι ψυχώς ο κόσμος έχει παραπλανηθεί. Ο κόσμος ζητάει μέχρι θαύματα ζητάει από τα εναλλακτικά. Και υπόσχονται θαύματα δηλαδή. Που, βασικά που, ελπίδα που λένε όλοι αυτοί. Σαφώς η εναλλακτική ιατρική είναι σοβαρή. Ήταν υποκράτιος, αλλά είναι μόνο για πρόληψη, όχι για θεραπεία. Τα εναλλακτικά ιατρία προσφέρουν και θεραπεία. Εκεί λοιπόν είναι ποινικό αδίκημα, μπορεί να έχει και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και ένα σωρό άλλα. Είναι λοιπόν ο δικηγορικός σύλλογος, ο ιατρικός σύλλογος πρέπει να το ψάξει. Αυτή τη στιγμή έχει ένα κατάλογο με 230 εναλλακτικά ιατρία. Θα τα ψάξει εγκαίρως όμως πριν εξαφανιστούν τα ίχνη. Διότι από ό,τι διάβαζα, αυτό με τη γάτα, κάθε βράδυ σβήνανε τα δεδομένα από τους υπολογιστές. Τι έλεγχος θα γίνει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά και αυτό το να εξαφανίζει δεδομένα είναι ποινικό αδίκημα. Δυστυχώς είναι στον έλεγχο. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούν διώξεις για πολλά. Και δυστυχώς μπορεί να υπάρχει και αλληλοκάλυψη. Ξέρω και εγώ τι γίνεται εκεί μέσα. Δεν έχω αναφερθεί. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ένας έλεγχος σε εναλλακτικά ιατρία, γιατί δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα οι έννοιες.
1: Σωστά.
2: Είναι κουβαντική θεραπεία.
1: Ναι, ναι, υπάρχει ένα κενό, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, εκτός από το κενό στους ελέγχους, υπάρχει και ένα κενό σε αυτό.
2: Κουβαντική θεραπεία, τι κάνουμε. Επικαλούμεθα συμπαντικές δυνάμεις, δηλαδή πάμε στο μεταφυσικό. Όλα αυτά μπλέκουν λίγο. Μεταφυσικό, αστρολογία μπλέκουν. Και εκεί είναι διδιάκριτα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και κατάλληλοι επιτολικοί να τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί με νόμο και ξέρετε όσο πιο λεπτομερής είναι ο νόμος τόσο παραβιάζεται.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείς να καθορίσεις να προσδιορίσεις όλες τις εκφάσεις του.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρακιτζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ καλησπέρα.
1: Να είστε καλά.

0: και το έχει δει. Είχε δει το Rocketman. Την καταπληκτική βιογραφική ταινία για τον Elton John.
1: Όχι. Μπορεί, δεν ξέρω. Σου έχω ξαναπεί το πρόβλημά μου με τις ταινίες. Προχθές πάλι είδα μία που την είχα δει τόσο την Κυριακή.
0: Να κάνεις παρέα με την Ελένη.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάλι το ίδιο έπαθα. Στη μέση το κατάλαβα.
0: Υπάρχει λόγος που δεν θυμάται η Ελένη.
1: Τι? Γιατί... για να κάνουμε παρέα να το λύσουμε.
0: Δεν είναι αυτό. Κατά κανόνα την παίρνει ο ύπνος στα μισά.
1: Α, και εμένα αυτός. Ποια μισά, 14,
0: ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Σοκράτη, αδελφέ μου.
1: Και όταν δεν κοιμάμαι και κάνω και κάτι άλλο παράλληλα, καταλαβες. Οπότε ένα τηλέφωνο, οπότε δεν συγκεντρώνομαι. Αλλά όχι, αυτή δεν την έχω δει την ταινία, η αλήθεια είναι. Γιατί επειδή έχει να κάνει με τον Τζον, σίγουρα θα το θυμόμουν. Λοιπόν, Μαρινάκη και Φαραντούρη, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας της ανθρωποφαγίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έχει απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης.
0: Αλήθεια τώρα, απάντησα, επιμένουνε.
1: Λέει ο κύριος Φαραντούρης, βγάλει δήλωση. Απάντησα πολιτικά και μόνο. Δέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά, όπως υπενήσετε.
0: Για το είδαμε το απόσπασμα. Το είδαμε το απόσπασμα. Κυρία λοιπόν. Σδούκου, ακούστε. Σας το λέω με πολύ αγάπη. Μην παίζετε το χαρτί του σεξισμού όταν σας τελειώνουν τα επιχειρήματα. Μειώνετε τις γυναίκες, δεν μειώνετε μόνο την προσωπική σας θέση. Λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι η Σδούκου θέλει να πάρει τα πάνω της και την βοηθάει τώρα το Μαξίμου να πάρει τα πάνω της στην Αλφα Αθήνας. Αναρωτιέμαι όλοι οι υπουργοί πώς αισθάνονται γι' αυτό της Αλφα Αθήνας.
1: Βλέπω και ο κύριος Αυλονίτης εδώ πέρα. Θα τα πούμε μετά όταν επιστρέψουμε. Α, και εδώ υπάρχει λόγο.
0: Εδώ υπάρχει λόγο. Γίνεται,
1: παιδιά, εδώ.
0: Να σου πω, εάν συνεχίσουν έτσι, τότε αυτή είναι.
1: Πάλι με την ουσία βλέπω ασχολούμαστε.
0: Συνειδητή αβάντα της Σδούκου από το Μαξίμου.
1: Λοιπόν.
0: Να δούμε τι θα πούν οι υπόλοιποι συνυποψηφίες.
1: Όπα, φυλάκια στην κουμπάρα τη Ρίτσα, ε. Σε σένα το έχει, Κωνσταντίνε. Σε σένα ένα φυλάκι. Δεν σε ξέρει, βέβαια, δεν έχει σημασία τώρα. Εμένα, επειδή μου στέλνει συνέχεια, στείλε για να παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο FDA ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για την νόσο Αλεξάνδερ, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Το φάρμακο στοχεύει τον μηχανισμό που προκαλεί τη συσσόρευση μιας παθολογικής πρωτεΐνης και προσφέρει για πρώτη φορά θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς και παιδιά με τη συγκεκριμένη νόσο. In the
6: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Μίτινγκ.
8: Λογαριασμό ενεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε καφέ εστιατόριο στο Αιγάλεο επί της Ιεράς Οδούς και Αγίας Λαύρας. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης βρίσκονται στο σημείο, ενώ ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ, στηρίζοντας τα δημοσιογραφικά μέσα που αποκλείστηκαν από το Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πολλαπλές μαχαιριές ολοκληρώ το σώμα δέχτηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και το Αγρίνιο και 27 στην Καλαμάτα.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισία, στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο Μαρούσι και στην άνοδο στους Αμπελόκηπους, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος Κλειφάδας.

0: αυτό είναι κάπως την κόψη των Gen Xers και των Millennials.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα μισά ώρα ακόμα έχουμε στην εκπομπή μας, τη φανταστική εκπομπή μας.
0: Την καταπληκτική,
1: την καταπληκτική μοναδική για ανεπανάληπτη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη.
0: Καλησπέριζουμε την κυρία Ιωάννα Μαστροπούλου.
1: Περίμενε, πού πας.
0: Χρήστο Μισό. Μαλούδη,
1: πάλι κατά τη βάση.
0: Τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Τζακ Κώστα Φωτόπουλο. Ναι. Και ας λέει ότι θέλει, δεν μας νοιάζει. Τον κύριο Τσιαλίκη, τον κύριο Αρβανιτάκη. Πολλούς και αξιόλογους ακροατές, οι οποίοι μας στέλνουν τα μηνύματά τους και ευχαριστούμε.
1: Ερώτηση.
0: Στη ρύθμιση. Στο Θανάση που μας λέει για την ταξιαρχία.
1: Θέλει να το ξεπεράσει. Στη ρύθμιση των. Όχι. Λοιπόν. Ναι. Στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η κυρία Κατερίνα. Βλάχ, όχι βλάχ.
1: Το ξέρω. Κατερίνα, μην το παίρνει προσωπικά, δεν θυμάται κανέναν. Του κάνω τέτοια.
0: Περίμενε. Είναι πάλι το δυσύλλαβο.
1: Βουτσά.
0: Το
1: βουτσά. Αφού θυμάσαι τα μικρά, εντάξει. Όλα καλά. Στις τρεις εβδομάδες όλα καλά. Έχεις γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και στο τηλεφωνικό κέντρο Δέσποινα Καλοχέρι 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο δικηγόρος που ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά ασφαλιστικά. Και πολλά ακόμη, ο κύριος Διονύσης Ρίζος. Πολλά ακόμη το λέω γιατί τον ξέρουν οι ακρατές, τον φιλοξενούμε συχνά. Εντάξει, οπότε δεν τον αποθέωνω κάθε εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, κύριε Ρίζο?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακρατές.
1: Είδες χαρά.
0: Είδες
1: χαρά ο άνθρωπος.
0: Πρόσχαλος, καλή εβδομάδα. Πώς μπήκε η εβδομάδα?
2: Πολύ, πολύ ευχάριστα. Μετά από τη χθεσινή.
0: Σε ποια χώρα ζείτε? Μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού.
1: Γι' αυτό. Ναι. Είναι φανατικός εδώ, έχουμε αυτά τα θέματα. Είναι στην ομάδα μας και ο κύριος Ρίζος.
2: Είναι για να μας φτιάχνει η διάθεση. Ναι. Δεν κατά τα άλλα, όπως λέτε και εσείς, εντάξει.
0: Πάντως, στα βουβά πάντως.
2: Απολαμβάνουμε την καθημερινότητά μας και τη φεδρότητα που υπάρχει σε αυτή.
0: Αχ, κύριε Ρίζο, τι ωραία που τα λέτε. Πάντως,
1: ναι,
0: στα βουβά, στα ντούκου και στα μουλοχτά προχωράει το τριφύλι φέτος.
2: Εντάξει, καλά πάει.
0: Πώς λέει ο στίχος του Σεφέρη από τον τελευταίο σταθμό, στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε.
1: Έτσι και το τριφύλι.
0: Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά, μπράβο, έτσι και το τριφύλι. Ένα πράγμα. Πηγαίνει τίποτα άλλο καλά στην Ελλάδα εκτός του τριφύλι?
1: Ο εξοδικαστικός, ας πούμε, σήμερα.
0: Εκεί ήθελα να
1: πω. Αυτό.
2: Στα όρια του φαντασιακού, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Είναι, πώς το έχει πει ο κ. Γεωργιάδης, ότι ζούμε σαν παράδεισο, αλλά γκρινιάζουμε. Νομίζω. Δηλαδή, ναι, είμαστε και λίγο.
1: Στην καλύτερη χώρα του κόσμου, ναι, εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς, αλλά γκρινιάζουμε. Νομίζω ότι όταν θα μπει και το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,9 ευρώ το λίτρο, θα είναι.
1: Αφού είπα ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Αυτό είναι ο στόχος. Ναι, αλήθεια είναι, γιατί πιάνουμε την τιμή του Απριλίου, όχι την τιμή με την οποία ξεκίνησε πέρυσι. Αυτό είναι το κολπάκι. Είναι με τι το συγκρίνει πάντα στη ζωή.
0: Πάντως είναι φοβερό. Διότι και ό,τι και να κάνουν, θα πάρει το κράτος το ΦΠΑ και θα πάρουν και τα δηληστήρια.
2: Προφανώς.
0: Το πλήρες αντίτιμο. Δηλαδή το ψαλίδι δεν θα πέψει στο δηληστήριο.
2: Από την άλλη, οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση 2,7%.
0: Και πολλοί του είναι, κύριε, ποιο είστε εσεί που βγήκατε εδώ πέρα και χαλάτε την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως της Εθνοσωτηρίου. Τι είναι αυτός, κλείτονα!
1: Λοιπόν, κύριε Ρίζο, σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
2: Είναι λίγο.
1: Κύριε Ρίζο, σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
2: Είναι λίγο.
1: Τι αλλάζει ακριβώς?
2: Δεν είναι ακριβώς ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία.

0: σημαίνει ότι αυτό που δίνεται πλέον είναι μια επιλογή. Όμως παράλληλα υπάρχει και μια άλλη αλλαγή, η οποία λέει ότι, ότι η απόφαση του εξοδικαστικού μηχανισμού πλέον αποκτά εκτελεστότητα.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος, όχι μόνο για την πρώτη κατοικία, γενικά απολέσει τη ρύθμιση, ενώ μέχρι σήμερα θα έπρεπε να πάνε στο δικαστήριο οι συμμετέχοντες και να ζητήσουν τη μετατροπή σε τίτλο της απώλειας της ρύθμισης και να προχωρήσουν μετά την εκτέλεση, αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα να το κάνουν. Δηλαδή έχει εκτελεστότητα η απόφαση του εξοδικαστικού και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε διαδικασίες εκτέλεσης ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενο.
2: Κάνει.
1: Ναι, είναι και για περισσότερους οφειλέτες.
3: Κάνει κανένα εξοδικαστικό.
1: Ναι, πείτε μας και αυτό. Για τα
0: δύο διευρύνεται.
3: Κύριε Ρίζο, περιμένετε μισό να δώσω τη δημοσιογραφική εμπειρία. Τόσες φορές που έχουν υπάρξει έτσι διάδικα ζητήματα, έρχονται στην αρχή οι εξοδικαστικοί, αλλά νομίζω ότι πλέον το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι το διακοσμητικό. Δηλαδή, ακόμα και οι αντίδικες πλευρές λένε: «Οκ, τι πρέπει να κάνεις αυτό το παράβολο, ναι, αυτή θα είναι η υπερασπιστική μας ή η άλλη γραμμή μας. Ξέρω εγώ, ναι, έχουμε και αυτούς μωρέ που θα έρθουν για τους εξοδικαστικούς, πλήρως ένα εκατοστάρικο, δύο, να σηκωθούν να φύγουν». Έτσι το βλέπουν όλοι.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Να βάλουμε δύο πολύ βασικούς πυλώνες.
3: Βασικά όχι όλοι, έτσι το βλέπουν κάποιοι, για να είμαι ακριβές.
0: Και αυτή η οποία παρήχε προστασία στα ιδιωτικά, ανάντι του ιδιωτικού χρέους και ανάντι των ανθρώπων που είχαν σοβαρά προβλήματα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους απέναντι στις τράπεζες, ήταν ο νόμος Καρτσέλη. Ο νόμος Καρτσέλη έληξε, δεν υπάρχει πια αυτή η προστασία. Απ' την άλλη πλευρά, η διαδικασία ρύθμισης των χρεών, ιδίως προς τον ΕΦΚΑ, η καλύτερη ρύθμιση ήταν 46-11 του 2019 των 120 δόσεων. Αυτά και τα δύο υποτίθεται ότι έχουν αντικατασταθεί από τη διαδικασία του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπαίνεις μόνος σου και μπορείς να δεις και με βάση την πρόταση που γίνεται τι δοσολόγιο σου βγαίνει ανάλογα με τις οφειλές σου και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται πλήρως αποδεκτός, σε κάποιες περιπτώσεις όχι.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ένα μεγάλο και μακρύ δοσολόγιο εξοδικαστικός, αλλά έχει και πολύ μεγάλο επιτόκιο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι μη το κοφέρουσα η οφειλή σου. Άρα επιβαρύνεσαι σε βάθος χρόνου.
1: Mm.
0: Αυτή τη στιγμή ο εξοδικαστικός χρησιμοποιείται κατά κόρον για ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο που γίνεται αυτόματα, που είναι θετικό το πλαίσιο, αλλά πάλι με τοκοφορία, ρύθμιση χρεών προς τον ΕΦΚΑ και λιγότερο με ρύθμιση χρεών προς τις τράπεζες και στους σέρβισες.
1: Τουλάχιστον άνοιξε λίγο η περίμετρος για τα χρέη.
0: Άλλη μια αλλαγή ακριβώς δίνει τη δυνατότητα υπαγωγής χρεών από 5.000 και πάνω, ενώ μέχρι σήμερα αφορούσε μόνο τις 10.000 και πάνω.
1: Βέβαια, δεν μπορούν να μπουν όλοι.
0: Είναι μια διαδικασία μικροοφειλών.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούν όλοι. Πρέπει να έχεις να είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια για να μπεις.
0: Φυσικά και πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Και μία ακόμη δεν θα είναι τόσο επιτυχημένη, όπως ήταν και η ρύθμιση των 72 δόσεων που υποτίθεται ότι διαφημίστηκε, αλλά φαίνεται ότι δεν.
1: Αυτή δεν τραβάει με τίποτα, δεν τζουλάει με τίποτα. Βλέπω και, και κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητάνε τροποποίηση.
0: Αυτοί οι συνδυασμοί του μέχρι το 23 και μετά το 23 και να έχει ενήμερος και αυτά.
1: Και χωρίς διαγραφή κεφαλαίου προς αυξήσεων, τίποτα.
0: Ακριβώς. Μια γενική ρύθμιση τύπου 46-11, ακόμη και αν είναι σε λιγότερες δόσεις, να μην είναι 120, η οποία να ρυθμίζει πραγματικά την οφειλή, έτσι ώστε να μην δημιουργείται καινούριο χρέος από εδώ και πέρα. Δεν θα μπορέσουν, θα αυξάνεται συνεχώς το χρέος προς τον ΕΦΚΑ και προς τις εφορίες. Και επίσης θα ήθελα να πω και το εξής, ότι κάποια στιγμή πριν από μέσα στην τελευταία διετία έχουν πέσει στους ελεύθερους επαγγελματίες και οι οφειλές από τις εισφορές που είχαν μπει σε παράταση λόγω του COVID. Την περίοδο δηλαδή μέχρι το 23. Όλες αυτές οι οφειλές έπεσαν ξαφνικά στον ΕΦΚΑ, χρεώθηκαν και από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλο, αυξήθηκε με ένα πολύ μεγάλο βηματισμό το χρέος προς τον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, πείτε μας και δύο λόγια γιατί το μάθαμε εμείς το Σαββατοκύριακο λίγο πιο αναλυτικά. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα ότι έρχεται τόσο σύντομα η ψηφιακή κάρτα εργασίας στο δημόσιο. Για τους κοπανατζίδες, Κωνσταντίνε μου. Έχουμε κοπανατζίδες στο δημόσιο.
0: Το δημόσιο είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να τακτοποιήσει το δημόσιο τα ζητήματα που υπάρχουν σε σχέση με την προσέλευση και την αποχώρηση από την εργασία και την τήρηση των ωραρίων. Παλιότερα υπήρχε η κάρτα στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Πάγανε κάρτα οι δημόσιοι.
3: Φασιστικά πράγματα. Φασιστικά πράγματα, κάρτες τώρα.
0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόπτης αυτού, γιατί ξέρετε, στο δημόσιο υπάρχει και λίγο μια διαδικασία του ποιος εποπτεύει.
3: Η κάρτα θα υπάρχει, κύριε Ρίζο. Ποιος θα τη χτυπάει είναι το θέμα.
1: Ναι, ποιος θα το εποπτεύει, αυτό λέει. Ναι.
3: Όχι, ποιος θα τη χτυπάει.

0: χτυπάει.
1: Α, και ποιο θα τη χτυπάει, ναι. Παλιά όντω δεν υπήρχε. Τι διαφορά έχει, θα είναι ψηφιακή, α πούμε. Ποια είναι η διαφορά για αυτό,
2: είναι ψηφιακή. Θα ακολουθήσει το μοντέλο τη ψηφιακή κάρτα όπω αυτό εφαρμόζεται και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Θα τη χτυπάει κάποιο άλλο την ψηφιακή.
2: Έχει γίνει το πλάνο έτσι ώστε να προστατεύσει από μη πληρωμένε υπερορίε τον εργαζόμενο, κάτι που συμφέρει αρκετά και έχει δείξει ότι έχει καμφθεί το πλαίσιο της μαύρης εργασίας αρκετά.
1: Συγγνώμη, στο δημόσιο είναι για μη πληρωμή των υπερορίων ή για κονικές υπερορίες. Θέλω να πω στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι για τις υπερορίες που δεν δίνουν. Στο δημόσιο είναι για άλλο λόγο.
2: Δεν θα αφιευτώ σε αυτό. Στο δημόσιο, επειδή οι υπερορίες πληρώνονται συνήθως η γραμμή, να το θέσω έτσι, αυτό που συμπληρώνει τις υπερορίες είναι ότι όλοι οι υπάλληλοι κάνουν το φουλ υπερορίων.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι υπάρχουν Έλληνες δύο ταχυτήτων το γνωρίζουμε δεκαετίες τώρα.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, να το δούμε λίγο κι αυτό πώς θα τσουλήσει. Ενδιαφέρον έχει, αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ίσχυε μετά, είχε ατονίσει. Τώρα δηλαδή δεν υπάρχει κάρτα στο δημόσιο καθόλου.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν το παλιό σύστημα, υπάρχουν οι μετρητές.
1: Απλά θα είναι ψηφιακή.
2: Αλλά θα γίνει ψηφιακό.
1: Μάλιστα.
2: Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή από στα δικαστήρια, αν θυμάμαι καλά στις επισκέψεις που κάνω, φαίνεται είναι υπάρχει πίνακα καρτών κανονικά που υπάρχει.
1: Ναι. Στο άλλο πάντως, στον ιδιωτικό τομέα η αλήθεια είναι ότι και μάλιστα επεκτείνεται κιόλας αν δεν κάνω λάθος από τον Οκτώβριο σε κάποιους
2: σχεδόν σε όλη την αγορά εργασίας. Πολύ καλό. Έχουν δηλωθεί κάτι εκατομμύρια ώρες υπεροριών σε σχέση με αυτά που δηλωνόταν πριν. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε και αύξηση των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται στον ΕΠΚΑ.
1: Άρα έσοδα στα ταμεία.
2: Θετική διαδικασία. Υπάρχουν προβλήματα και εκεί του τύπου παρακρατεί ο εργοδότης τις κάρτες και τις χτυπάει μόνος του. Τα τις δίνουμε στο λογιστή. Υπάρχουν πάντα αυτά τα ωραία.
1: Στην Ελλάδα πάντα αυτά τα ελληνικά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν.
2: Αυτά τα ελληνικά, ειδικά σε περιπτώσεις εποχικής απασχόλησης και σε μικροεπιχείρησης της μικροεπιχείρησης. Πράγματι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα εκεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλή συνέχεια και καλή συνέχεια στους ακροατές.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
13: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπορεί να μην θυμόμουν το επίθετο, αλλά μπορώ να σου πω ότι φοράει την ωραιότερη μπλούζα στο οικοδομικό τετράγωνο.
1: Επίσης, για την Κατερίνα, λες.
0: Θυμάσαι την Kim Wilde από τα παιδικά μας χρόνια.
1: Η Κατερίνα βοηθάει, φοράει τέτοια μπλούζα, τώρα την είδα. Όχι, πες.
0: Ού, τίποτα.
1: Μη μου λες, θυμάμαι εμένα.
0: Η Motorhead είναι το κέντρο, ρε παιδί μου, της βαριάς μουσικής, διότι διεκδικούν τους Motorhead, του Lemmy, τους διεκδικούν και οι μεταλλάδες και οι punk.
1: Οι punk, ναι. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, τι από τα δύο είναι.
0: Τίποτα από τα δύο, και τα πάντα.
1: Και τα δύο.
0: Πρέπει να τα κατηγοριοποιήσουμε τα πράγματα.
1: Όχι. Είναι... Την ιδεολογία.
0: Πάμε τώρα λίγο στην ιδεολογία.
1: Ποια ιδεολογία?
0: Τη τοκογλυφία.
1: Τοκογλυφία. Με αφορμή.
0: Τοκογλυφία
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Ναι, με αφορμή αυτά που λέγαμε με τον κύριο Ρίζο.
0: Δηλαδή, το κράτος, άμα του χρωστά 8 χιλιάρικα, να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αν χρωστά 8 χιλιάρικα στο κράτος, κάνω το παξιμάδι, τσουκου και τα μαζέψω.
1: Ναι, αλλά στο εντωμεταξύ.
0: Δεν μπορώ να πάω να τα πληρώσω.
1: Όχι, γιατί εντωμεταξύ δεν είναι 8.000, λέμε ένα παράδειγμα, γιατί έχει φτάσει 14 με τις προσαυξήσεις, τόκους ναι. Και όλα τα υπόλοιπα και τα πρόστιμα.
0: Κόψε μου τους τόκους.
1: Δεν γίνεται. Ακόμα και να πας να τα δώσεις ντούκου όλα, δεν γίνεται με αυτή τη ρύθμιση των 72.
0: Αυτό σου λέω. Και όπως για παράδειγμα.
1: Δεν υπάρχει κούρεμα οφειλών.
0: Μα στέλνει ο Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστώ ναι. Και τον Ζόρο που μου στέλνει updates για το κόμμα Σαμαρά ότι υπάρχει. Πολυγνωμία θα πω, δεν είναι διχογνωμία.
1: Πολυγνωμία.
0: Για το δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι ότι άμα ανακοινώσει, θα πρέπει να αρχίσει να ανακοινώνει και ποιο πρόκειται να βάλει.
1: Δεν πρέπει κάποια στιγμή.
0: Ναι, και σου λέω τώρα εγώ.
1: Ποιο θα πάρει. Πρώτος ανακοινώνονται σιγά.
0: Πρώτο επικρατεία, ποιο θα μπει. Ο Γιάννης Μάζης.
1: Ναι, ή ο
0: Λαζαρίδης, που είναι το δεξιχέρι του Σαμαρά και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ο Χρυσανθός.
1: Ο Λαζαρίδης.
0: Αυτό λέει ο Χρυσανθός. Ο Μάζης μπορεί να λέει κάτι άλλο όμω.
1: Ναι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα ανακοινώσει, εσύ.
0: Δεν βιάζεσαι.
1: Δεν πω εγώ. Εκλογές θα έχουμε. Πότε θα τα ανακοινώσει.
0: Να σου πω η καλύτερη εκλογική χρονιά που έχω περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Θα έχουν πάει κάπου, παιδάκι μου, σε κάποιο κόμμα οι άνθρωποι.
0: Φάση είναι popcorn.
1: Υπάρχει. Κάποιος θέλει. Κάπου σε κάποιο κόμμα πρέπει να καταλήξει.
0: Φάση είναι popcorn.
1: Τι θα πω. Popcorn είναι. Όχι εσύ, παιδί μου.
0: Εγώ δεν ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτοί που είναι ελεύθεροι.
0: Εγώ όταν κατέληξα.
1: Οι ελεύθεροι παίκτες.
0: Όταν κατέληξα σε κόμμα, παραλίγο να καταλήξω. Άστο, δεν θέλω άλλο.
1: Δηλαδή η επέκταση δεν είναι περίοδος μεταγραφών, ποτέ είναι.
0: Τώρα είναι.
1: Τώρα είναι.
0: Τώρα είναι. Βάλε
1: έχει
0: τώρα
1: και μία
0: εκεί
1: τα Χριστούγεννα, έχει μία περίοδο μεταγραφών πάντα.
0: Κοίτα,
1: αλλά μετά δεν μπορείς μετά τα Χριστούγεννα.
0: Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έλεγε τις προάλλες ότι σκεφτόμουν να λέει να πάω στο Βελόπουλο, αλλά είχε έναν πολύ δυνατό υποψήφιο στην περιφέρεια που μου είχε πει να κατέβω. Οπότε μάλλον δεν θα έβγαινα και πήγα στο Σαμαρά που θα βγω.
1: Ναι, και εγώ ξέρω μια άλλη περίπτωση. Όχι για αυτά τα κόμματα, αλλά ναι, τελικά δεν θα πάω σε αυτό. Πήγα σε αυτό, αλλά τελικά δεν θα έβγαινε. Σε κέντρο αριστερό είναι αυτό.
0: Αυτό υπάρχει ένα πουλ υποψήφιο. Μια δεξαμενή υποψηφίων.
1: Αυτό, που κάπου πρέπει να κάτσει μπίλια για να βγούνε όμως.
0: Πάμε για σου.
1: Γι' αυτό σου άσε την ιδεολογία τώρα λίγο. Μότορχε, ξέρω ψωμί για ιδεολογία και όλα τα υπόλοιπα είναι από κάτσει μπίλια. Δεν χρειάζεται.

0: Συγγνώμη, η θεά που λέει τα αθλητικά στην ΕΡΤ, έχει δει με τι μπλούζα έχει βγει?
1: Όχι. Είμαι πολύ συγκεντρωμένη εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, εντάξει, θα το πω. Πρέπει να είναι από τα ελάχιστα πράγματα που θα πω. Έλα ρε ΕΡΤ, δεν στο είχα. Καλησπέρα σας, λέει. Μπορείτε να πείτε κάθε πότε βγάζετε τον κύριο Ρίζο και τι ώρες? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλωνά. Είναι κατόπιν αφθορμή του.
1: Το λέει γιατί τον βγάζαμε, αν σας αρέσει πολύ, να τον βγάζουμε σταθερά. Τον βγάζαμε σταθερά πέρυσι γι' αυτό.
0: Θα τον βγάζουμε. Λοιπόν. Μου αρέσει ο Ρίζος. Καλησπέριζουμε τον Βασίλη, τον Σιμεών. Λέει, ψάχνεις να βρεις άκρη με μένα. Είμαι μισαλόδοξος ρατσιστής και απατεώνας. Σιμεών, δεν θέλω να βιάζουν τις κόρες μου στο δρόμο. Αν δεν έχεις πρόβλημα, αν δεν έχεις πρόβλημα. Αν έχεις, εντάξει, να κάνουμε, είμαστε απέναντι. Αλλά Σιμεών, να ξέρεις ότι θα διαβάζω πάντα τα μηνύματά σου.
1: Κάτσε, γιατί βλέπω ότι έχει καταθέσει ο υπνοθεραπευτής τώρα και έχω...
0: γέροντα η ευχή.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, θα τα διαβάσετε αναλυτικά, είναι στο ενικός.gr.
0: Πολύ βολικό πάντως, Σε μια χώρα η οποία πεινάει, που η συζήτηση σε εμάς τους παρικούντες της Ιερουσαλήμ είναι αν πράγματι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι μέσα στο χειμώνα ή αν το παίζει παιχνίδι βολικό ο Ερντογάν με τον Μητσοτάκη, αλλά υπάρχει αυτός ο φόβος.
1: Υπάρχει, μια, δεν ότι δεν σε υπάρχει, χώρα γενικότερα μια ανησυχία είναι σίγουρο.
0: Σε πάρα πολύ λίγο θα κρυώνει.
1: Σε μια στη Βόρεια Ελλάδα ήδη μη σου πω.
0: Που βιώνει συνολικά θα πω πολυδιάστατη ανασφάλεια. Σε μια τέτοια χώρα, το να μιλάμε για υπνοτιστές νομίζω ότι είναι ταμάμ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί.
0: Ταμάμ.
1: Συμφωνώ,
0: τρίβει
1: αλλά τώρα.
0: Χέρια, Μητσοτάκης,
1: τρίβει, αλλά τώρα αυτό είναι η συνέχεια της ανάκρισης. Οι έρευνες συνεχίζονται για την υπόθεση θανάτου. Δεν είναι τώρα ότι μιλάμε για τους υπνοτιστές επειδή μια μέρα ξημερώσαμε και μιλάμε για τους υπνοτιστές.
0: Εγώ βλέπω πάντως τα μεγάλα φιλοκυβερνητικά μέσα αγαπάνε πάρα πολύ τις ειδήσεις από το εξωτερικό. AfD για παράδειγμα. Αγαπάνε αλλά... πολύ ειδήσεις lifestyle μπάλα κερκίδα. Ο γιος της Cindy Crawford για παράδειγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στα μεγάλα φιλοκυβερνητικά μέσα είναι δεύτερη είδηση, τρίτη από το πρωί. Okay, εντάξει, πόσο
1: διαβάζεις
0: να πουλήσεις πια.
1: Συγκεκριμένα ρε εσύ, δεν καταλαβαίνω. Μην διαβάζεις αυτά τα site.
0: Όχι, εγώ τα δικά σου διαβάζω όταν θέλω να ενημερωθώ και τα δικά μου.
1: Δεν αλλά υπάρχει
0: κάνω...
1: και σε εμάς η είδηση της Cindy Crawford. Δεν είναι καρφωμένη τρίτη.
0: Παιδί μου, και στο Mea Culpa υπάρχει η είδηση της. Δεν είναι ανάγκη να είμαι, πώς το λένε, η φρεγάδα.
1: Γιατί
0: να είμαι το ενικός.gr. Δεν είναι ανάγκη να είμαι αντιτορπιλικό. Ανοιχτή θαλάσση να με το real.gr. Και τα μικρά το έχουμε, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Εννοείς
0: όπως...
1: ότι γιατί είναι στην πεντάδα τη βεντάλη.
0: Ναι, φίλε,
1: γιατί
0: δηλαδή...
1: μπορεί να πηγαίνει σε νούμερα, δεν πάει το μυαλό
0: σου. Το ilovemitsotakisnews.gr μπαίνει μέσα και ακόμα είναι στην κορυφή.
1: Γιατί μπορεί να είναι στην κορυφή.
0: Διότι άμα δεν είναι αυτό στην κορυφή, θα πρέπει να είναι κάτι άλλο για την κατάδεια τη χώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, τώρα είναι λίγο πιο περίπλοκο. Λοιπόν,
0: εσύ τα ξέρεις αυτά που είσαι.
1: Δεν είναι γι' αυτό, ρε, εσύ. Είναι γιατί σου ξαναλέω, έχει να κάνει και με το τι διαβάζει ο κόσμος. Λοιπόν, πρέπει να
0: Κατερίνα.
1: Κλείσουμε. Τι θα σου πω, θα σου μάθω τώρα για την Google σε ένα τώρα βραδιάτικο. Για, φεύγουμε. Τα λέμε αύριο.
2: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Ήρθε η ώρα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Η πρωτοβουλία τους απαντά στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσει την πρόσβαση σε δημοσιογράφους συγκεκριμένων μέσων με τα δίκτυα να δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του. Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διαδραμάτισε η κυβερνητική πολιτική αλλά και η προσωπικότητα του, παραδέχτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας.

0: Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχτηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε στον 76χρονο και στην 21 ετών γυναίκα για τη συμπλοκή στη Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 82χρονου. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν αύριο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ψυχρό μέτωπο με βροχές, καταιγίδες κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει κυρίως σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ενώ στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης. Αναλυτικά στο enikos.gr.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκθιάζουν τα μέσα ενημέρωση της Δανίας το Τζέικοπ Νίστρουπ για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη Super League και το γεγονός ότι προηγείται στη βαθμολογία ήττητος. Αναφέρουν ότι η ομάδα του συμπατριώτη τους προπονητή κάνει ονειρικό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βορή έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται πάνω από 2,33 ευρώ το λίτρο και είναι αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση πουλάει σαν κοινωνική φροντίδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει, λέει, στα 1,7 ευρώ το λίτρο από 1,1 που ήταν πέρυσι. Δηλαδή αυξημένη κατά 60%. Και είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουν τους πετρελαιάδες και ληστεύουν την κοινωνία με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και με τον ΦΠΑ στα καύσιμα, που οι ισολογισμοί, προσέξτε, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν τα εξής. Motor Oil, καθαρά κέρδη, 689 εκατομμύρια. Hellenic Energy, καθαρά κέρδη, 393 εκατομμύρια. Του τέστη. Τα δύο διελιστήρια της χώρας έχουν, ξαναλέω, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθαρά κέρδη που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Είναι τώρα κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Και την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι, τώρα που ξαναλέω η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία περί της τάχα μου ασπίδας προστασίας και των τάχα μου παρεμβάσεων, που όμως εκείνο το οποίο αποκλειστικά προστατεύουν είναι τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και που τελικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία επιδοτείται η ακρίβεια και κανένας άλλος. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, εάν δεν υπάρξει κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, και όλα αυτά προφανώς σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, εάν δεν υπάρξει σύγκρουση με αυτή την πολιτική που ισοδυναμεί με φορολεϊλασία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε λοιπόν η λεϊλασία θα μετατραπεί σε κοινωνική τραγωδία.

0: ξεσμίζουν την κοινωνία και την ίδια ώρα την κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Έβγαλαν τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρουσιάζουν στα ίδια τους τα στοιχεία ότι έχουμε μία χωρίς τέλος κλοπή του λαϊκού εισοδήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε 8 μήνες έχουν κλέψει 20 φορές εκείνα που έταξαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ματωμένο πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 26 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ήδη δηλαδή μια υπέρβαση πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο έναντι του αρχικού στόχου που είχαν. Ο αρχικός του στόχος ήταν να έχουν βουτήξει 5 δισεκατομμύρια. Αυτοί έχουν βουτήξει πάνω και από αυτά που είχαν υπολογίσει να βουτήξουν. 6,5 τα δισεκατομμύρια. Και την ίδια ώρα έχουμε φορολογικά έσοδα τα οποία έχουν φτάσει τα 49 δισεκατομμύρια 527 εκατομμύρια. Εδώ έχουμε 1,4 δις πάνω από το στόχο που είχαν βάλει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν συγκρίνουμε τα 49 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, που σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, με τα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκύπτει, τα οποία είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι. Εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει βουτήξει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές περισσότερα από όσα λέει ότι θα δώσει. Και μάλιστα με ορίζοντα το 2030 και βάλε. Έτσι λοιπόν είναι που συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας, έτσι κουρελιάζεται η κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν μείωσης των τιμών και έτσι κονιορτοποιείται το λαϊκό εισόδημα. Και την ίδια ώρα με αυτά έχουμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που τη δηλώνουν ότι έχουμε αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τη συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται αυτές οι εκλεκτές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services δηλαδή, μόνο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πώς το λέει ο Γεωργιάδης? Είμαστε παγκοσμίως η καλύτερη χώρα του κόσμου και τι καλά που γυρίσαμε όλοι μαυρισμένοι από τις διακοπές. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ είχαμε μία άκρως επικερδή φάμπρικα με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας, έτσι λέγανε, και αναζωογόνηση, έτσι λέγανε. Αυτά είχαν στήσει εκεί στο Κολωνάκι. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε γιατρούς οι οποίοι πουλούσαν μάλιστα συμμετοχές σε συνέδρια, πουλούσαν τεχνογνωσία σε άλλους, προσκαλούσαν συναδέλφους τους από το εξωτερικό για να τους εκπαιδεύουν μάλιστα στις λεγόμενες κυταρικές θεραπείες. Παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως τον απόλυτα έμπειρο και συνεργάζονταν για θεραπείες, λέει, με βλαστοκύτταρα και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο σε συνέδρια, έκαναν ομιλίες και σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως το κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Έχουμε το γιατρό του Κολωνακίου να συμμετέχει σε συνέδρια από τη Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Σεούλ στη Νότια Κορέα και να μιλάνε για τις συνδυαστικές, λέει, θεραπείες της αναγεννητικής. ισχυρίζονταν πως με τις μεθόδους τους, λέει, μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά περίπου 8 χρόνια, σου χαρίζαν 8 χρόνια, λέει, ζωής. Διαφήμιζαν ήδη από το 2021 ότι είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000, λέει, τέτοιες θεραπείες. Είχαν δημιουργήσει εκπαιδευτική, λέει, ακαδημία, βάλτε το ακαδημία σε εισαγωγικά, λες και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε εκτός εισαγωγικών. Σωστά. Για την εκμάθηση, λέει, την επιστημονική, λέει, ενημέρωση κτλ. Οργάνωναν επιστημονικά, ο Θεός να τα κάνει, συνέδρια και events. Παρήχαν εξάσκηση ή επίδειξη των εξοπλισμών που διέθεταν και εξήγαγαν μάλιστα και θεραπευτικές δίθεν μεθόδους αντιγύρανσης, τα στέλνανε και στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα έχουμε φορείς θεσμικούς και επιστημονικούς που τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν ελέγχονται ή εν πάση περιπτώσει καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι κύριοι αυτοί, όπως ο Πατούλης. Ο Πατούλης εγκαλείται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ότι ήταν, λέει, πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής αισθητικής ολιστικής ιατρικής. Εμφανίζεται στις 17 του Σεπτέμβρη στις 12 και 16 το μεσημέρι να η σελίδα να τον εμφανίζει ως πρόεδρο τέτοιων καταπληκτικών κέντρων. Μέχρι τις 3 και 5 το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πατούλης συνεχίζει να εμφανίζεται εκεί ως πρόεδρος. Ως διαμαγείας 3 και 8 το μεσημέρι αυτά έχουν εξαφανιστεί. Η ιδιότητα έχει αλλάξει. Ο ορθοπαιδικός Πατούλης ξυλώνεται εκεί από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων και εκπίπτει σε απλώς εταίρος ενός οδοντιατρίου στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Πατούλης μιλάει για αήθη προσωπική επίθεση και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Μιλάει για ανακριβείς πληροφορίες. Μόνο που είχαμε μία συνέντευξη εκεί που ο Γεωργιάδης παρουσίαζε τη νέα καταπληκτική αυτή ιδέα, ο ασθενής μόνος του να βρίσκει αν ο γιατρός είναι της προκοπής ή δεν είναι, που δίπλα του είναι ο Πατούλης. Εκεί του γίνεται ερώτηση, λοιπόν, του Πατούλη, πώς μπορεί και συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής και πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία, και αντί να απαντήσει εκεί ο Πατούλης, πετάγεται αυτός ο οποίος συνήθως πετάγεται, ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, ο πρώην βουλευτής του Καρατζαφέρη, ο Γεωργιάδης, για να πει, σας διαβάζω ακριβώς, θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, γούστο του και καπέλο του. Αυτά απαντάει εκεί ο Γεωργιάδης. Αλλά εγώ δεν ξέρω κανέναν που να του λένε έχεις συμμετοχή εκεί και να αφήνει να απαντάει άλλον για λογαριασμό του, γούστο του και καπέλο του. Τελικά είχε ή δεν είχε? Και γιατί εκεί όταν ρωτήθηκε ευθέως από τους δημοσιογράφους, νομίζω ο δημοσιογράφος του Μέγκα ήτανε, δεν είπε μα δεν έχω καμία σχέση, και πετάχτηκε ο άλλος και ο Πατούλης το έκανε μόκο ότι γούστο μου και καπέλο μου, και μετά πώς το είπαμε, ανακριβείς πληροφορίες και ανυπόστατοι ισχυρισμοί. Τι να σας πω. Εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων φορέων, μεταξύ των οποίων του Ιατρικού Συλλόγου, σχετικά με την αγορά και με τη χρήση αυτού του επίμαχου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο χρησιμοποιεί, το λέει, για τη θεραπεία εκεί που δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εδώ εμφανίζεται σχετικό τιμολόγιο, το οποίο φέρεται να είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο αρκετές εβδομάδες πριν από το θάνατο του Μαζονάκη, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα για το πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει ελβετική εταιρεία η οποία προμηθεύει αυτά τα μηχανήματα ανά τον κόσμο και να έχει και εκλεκτούς αντιπροσώπους της σε 11 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως ήταν η κυρία εκεί του Κολονακίου. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια κυβέρνηση, βεβαίως την κυβέρνηση των επιτελών, των αρίστων, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με νόμο κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έκανε ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Το καταργήσανε, ήταν μία από τις πρώτες πράξεις που κάνανε. Το 2019, μία από τις πρώτες πράξεις του περίφημου επιτελικού κράτους ήταν η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, με υπογραφές του Γεραπετρίτη, του τότε Υπουργού Υγείας του Κικίλια, του κατοπινού Υπουργού Υγείας του Γεωργιάδη. Έκτοτε λοιπόν το επιτελικό κράτος, που δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα, παριστάνει ότι είναι και ο ελεγκτής, υποτίθεται, μιας κατάστασης, η οποία κατάσταση αυτή έκανε συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Εμφανίστηκε ο Γεωργιάδης και τα εκθέματά του, γιατί ο Πατούλης και η Παγών είναι τα εκθέματα του Γεωργιάδη. Τους βλέπουμε ως μαϊντανούς, δεξιά και αριστερά, να μας λένε ότι φτιάξαν εργαλείο, λέει, σε ταχύτητα ντετέ, για να δίνουν ψηφιακά, λέει, τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι οι ασθενείς τη λειτουργία ενός ιδιωτικού ιατρείου. Πολύ βολικό, δεν νομίζετε? Για να βγάζει η κυβέρνηση την ουρίτσα της απ' έξω και να έχει καταστήσει ακόμα και την κρατική ευθύνη για τις νόμιμες παροχές υγείας σε τάχα μου ατομική ευθύνη. Αυτά κάνουν τώρα. Και έχουμε λοιπόν τον τραγικό και άδικο θάνατο του Μαζονάκη, ο οποίος πέθανε αβοήθητος στα χέρια αυτών που συμμετείχαν στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της περιφέρειας, υπό την αιγίδα των ιατρικών συλλόγων. Και από τη στιγμή που πέθανε ο Μαζονάκης, ένα ένστικτο φοβερό κινητοποίησε την κυβέρνηση. Ένα φοβερό ένστικτο. Τους έβλεπες παντού, από την ίδια ώρα, να κάνουν δηλώσεις. Μόνο που εκείνο το οποίο τελικά μας λανσάρανε είναι η φανφάρα της πλατφόρμας AI. Ψάχτε μόνοι σας, δηλαδή. Ψάχτε μόνοι σας. Εάν το ιατρείο είναι της προκοπής, είναι κατά το ψάχτε μόνοι σας να βρείτε καμιά φακή φτηνότερη. Ψάχτε μόνοι σας γενικώς. Ψάχτε μόνοι σας κανένα τρένο που να έχει κανόνες ασφαλείας. Να ψάχνουμε παντού μόνοι μας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης. Από αυτούς που, ξαναλέω, καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και τώρα τάζουνε ξανά φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μάλιστα με βαρύγδουπο ύφος. Και οι ίδιοι είναι που τώρα στις 20 Σεπτέμβρη μεθαύριο είχανε οργανώσει για τις 23 Σεπτέμβρη πάλι συνέδριο για την μακροζωία, λέει. Για τη μακροζωία. Το είχαν αισθήσει και ο σύλλογος με συνδιοργανωτές τα Υπουργεία, προσέξτε, Υγείας, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αλλά αν ήταν ωραίο το συνέδριο αυτό και επιστημονικό και ζουμπουρλώδικο, γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη ξαφνικά το έχουν αναβάλει? Γιατί το αναβάλανε? Καταλάβατε, το έχουν αναλάβει στο πλαίσιο, ξαναλέω, της ίδιας ταχύτητας που έδειξαν σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Κάτι επίγον είχαν να αντιμετωπίσουν. Αλλά ξέρετε, το επίγον δεν ήταν να τον σώσουν, ούτε να σώσουν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει στα δίχτυα των κρατικά και κυβερνητικά επιδοτούμενων στο πλαίσιο της ανελαίτης αγοράς τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα τέτοιων ιστοριών. Το επίγον ζήτημα που είχαν να αντιμετωπίσουν, ξέρετε ποιο ήταν? Η αποφυγή ευθυνών. Αυτό ήταν το επίγον ζήτημα για αυτούς. Η αποφυγή ευθυνών. Και όχι η διερεύνηση του κατά πόσο το ίδιο το σύστημα εποπτείας λειτουργεί. Και έτσι λοιπόν, όσο και αν επιχειρείτε να αστυνομικοποιηθεί, που βεβαίως και η αστυνομική πλευρά έχει τεράστια σημασία, η διερεύνηση του τι ακριβώς έγινε και έφυγε αυτός ο άνθρωπος, αλλά το φλέγον ερώτημα αφορά πλέον το ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με το ιατρικό μάρκετινγκ και ποιος τελικά έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο ασθενής γνωρίζει που μπαίνει και αν μπαίνει σε ένα ιατρείο, αν μπαίνει σε μια μονάδα που είναι πιο σύνθετη σε ό,τι αφορά την παροχή σύνθετων ιατρικών υπηρεσιών, ή αν μπαίνει σε τσαρλατανάδικα, πώς τα λέτε. Σε τι μπαίνει? Θα ψάχνει την πλατφόρμα του Γεωργιάδη για να το βρει αυτό? Είναι φανερό ότι πολλοί θα ήθελαν όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι, ξαναλέω, συμμετέχουν ως κράτος, ως κυβερνήσεις, ως δημόσιες υπηρεσίες, ως φορείς, συμμετέχουν σε αυτό το κολοσσέο της μετατροπής της ανθρώπινης ανασφάλειας σε μάρκετινγκ. Αλήθεια, εσείς ακριβώς τι ρόλο παίζετε? Εσείς οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της πολιτικής, της οικονομικής και της μηντιακής εξουσίας. Όλοι αυτοί δηλαδή που παράγουν, που αναπαράγουν, που θωρακίζουν, που συνενούν, που φωταγωγούν αυτά τα ηλουστρασιόν συνέδρια της αναγεννητικής business των τσαρλατάνων. Τι ακριβώς ρόλο παίζετε εσείς? Μιλάω για αυτούς που στέκονται μπροστά, στέκονται δίπλα, στέκονται πίσω από ένα καθεστώς που επιτρέπει να βυθίζεται η επιστήμη στα καταγόγια ενός ζωδιακού κύκλου με ένα και μοναδικό οροσκόπο. Ξέρετε ποιος είναι ο οροσκόπος? Το προσωπικό τους όφελος. Όλοι εσείς, αλήθεια, τι ρόλο παίζετε? Παίρνουν την ανυμπόρια, παίρνουν την ανασφάλεια, παίρνουν το φόβο απέναντι στη φυσιολογική φθορά και την κάνουν ένα πεδίο οικονομικής, ψυχικής εκμετάλλευσης και ομοιρίας. Και με την τακτική τους συλλέγουν θύματα σε όλα αυτά τα υπέρλαμπρα καταγόγια μιας αγοράς, αγορά που οι ίδιοι την υπηρετούν, οι ίδιοι τη διαφημίζουν και οι ίδιοι τελικά την εποπτεύουν. Τι ρόλο παίζουν ακριβώς αυτοί? Μιλάω για αυτόν τον εξουσιαστικό εσμό που φωτογραφίζεται, που συναγελάζεται, που τρογοπίνει, που συνδιοικεί με αυτά τα πυράγχας που ρουφούν το αίμα, τον Dorian Gray. Εσείς τι ακριβώς ρόλο παίζετε? Να το γυρίσουμε πάλι στην ατομική ευθύνη. Προφανώς υπάρχει ατομική ευθύνη. Ξέρετε ποια είναι? Είναι η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα από μας να παρακολουθούμε αυτούς τους τύπους να μας κουνάνε από πάνω και το δάχτυλο και να μας λένε ότι δεν είμαστε τα θύματα, είμαστε οι θύτες κιόλας της ατομικής μας ευθύνης. Βρε, δεν ντρεπούστε, τέτοιοι πούστε.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Περισσότερα στο real.gr. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίδραση στην απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένων δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 στον Βόλο και 27 στην Πάτρα.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κεφισού, στη μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
12: Real FM.
8: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
8: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
14: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
15: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι?
16: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Σας υπόσχομαι ότι ο σπουδαίος Ξαρχάκος και η ανεπανάληπτη Τζένι Καρέζη θα ακουστούν στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής, γιατί τώρα θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και την Πογιόπουλε.
0: Παρακολουθούμε όλη αυτή την συζήτηση. Κάποια φορά ο Θεός να την κάνει συζήτηση για όλα αυτά τα οποία έχουν ανακύψει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εσείς και ως φορέας, αλλά και εσείς προσωπικά δεν είστε από τους συνήθεις Μαϊντανούς, αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο πλευρό υπουργών για να μας πούν ότι όλα είναι καλά. Εσείς λοιπόν που ζείτε τον τομέα της υγείας, αλλά και είστε οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται ηρωικά απέναντι στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Πώς παρακολουθείτε, τι έχετε να πείτε για αυτή την κατάσταση?
1: Έχει γίνει μια συζήτηση, την οποία να σας πω και εγώ προσωπικά και γενικά αποφύγαμε να τοποθετηθούμε αντιλαχή, γιατί ποτέ δεν κάναμε, ξέρετε, πάνω στο χαμό ενός ανθρώπου κατευθείαν μια ιδιοπτική παρέμβαση για την προβολή. Αλλά ξέρετε, πέρασαν μέρες και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει διάσταση. Και μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, αλλά ας πω ένα-δύο, ας πούμε, αρχικά και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Το πρώτο είναι ότι ποια είναι τα αίτια αυτής της κατάστασης, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αυτό καταλαβαίνει ο απλός κόσμος, ότι υπάρχει εδώ μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στην ιδιωτική υγεία, που αλίμονο ποιος ελέγχει και τι ελέγχει και αν μπορεί να ελέγξει, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον πυρήνα, και ο πυρήνας είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όπου υπάρχει το κυνήγι του κέρδους, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον πυρήνα, και ο πυρήνας είναι

0: δημοσιότητα δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κίνητρο για την πώληση μιας υπηρεσίας ιατρικής, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας ένα το κράτημα. Δεύτερον, είναι αυτό το θέμα που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Ποιος ήταν υπεύθυνος να ελέγξει, αν έπρεπε να ελέγξει, έκανε ελέγχους, δεν έκανε ελέγχους, κρύβανε το μηχάνημα, είχε ρόδες, λέει το μηχάνημα, μια γελιότητα δηλαδή. Και εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει? Υπεύθυνος να ελέγξει έπρεπε να είναι το κράτος. Ηθελημένα πέρασε αυτή την αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους η κυβέρνηση τότε, και μάλιστα συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσει αυτή η αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους. Καθεστώς που συντήρησαν και επέκτηναν όλες οι κυβερνήσεις, αλλάζοντας διαδοχικά και την νομοθεσία που διέπει τους ιατρικούς συλλόγους. Να σας πω κάτι τώρα. Το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Καταργήθηκε ως αυτοτελές σώμα και μπήκε στην ΑΔΕ. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τότε είναι υποπολαπλάσιοι. Δείτε την άλλη παράμετρο του ελέγχου. Λέμε οι ιατρικοί σύλλογοι να ελέγχουν. Μα ποιο να ελέγχουν? Οι ιατρικοί σύλλογοι και έτσι να έπρεπε να ήταν, που κατά τη γνώμη μου σας λέω θα έπρεπε το κράτος να ελέγχει. Οι ιατρικοί σύλλογοι και να έλεγχαν, πώς θα ελέγξουν τους επιχειρηματίες που έχουν τις μεγάλες μονάδες υγείας, αφού δεν είναι μέλη τους επιχειρηματίες? Οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν τα μέλη τους, υποτίθεται, τα ιατρία. Και στην τελική, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε και έτσι όπως είναι, ποιος να ελέγξει και τι? Να ελέγξει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης, εάν ασκείται σοβαρά η ιατρική που δεν έχει αφήσει ούτε ιδιωτικό κέντρο αντιγύρανσης και longevity που δεν έχει διαφημίσει και εγκαινιάσει, που μας έλεγε ότι του περνάνε οι πόνοι όταν διαφήμιζε τα νανογυλαίκα? Ποιος να ελέγξει? Να ελέγξει ο κύριος Πατούλης που... δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσω, που χρηματοδοτούσε ως περιφερειάρχη στον ιατρικό τουρισμό, που ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος ΣΑΜΚΕ, που συνδιοργάνωναν συνέδρια μαζί με τους εμπλεκόμενους αυτούς τους τσαρλατάνους που πιάστηκαν. Να ελέγξει ο Πλεύρης που είναι ο προηγούμενος υπουργός υγείας, που μας έλεγε ότι, πώς μας το έλεγε, ότι είχε και πρόταση να γίνει κέντρο αποτοξίνωσης, να γίνει, συγγνώμη, μονάδα αιμοκάθαρης στα ξενοδοχεία, που μας έλεγε ότι μίλαγε τώρα δηλαδή με τους γιατρούς που τους ήξερε, αλλά δεν τους ήξερε. Είχαν μαζί και ένα σωματείο από το 12 δηλαδή. Εδώ βγαίνει, αν θέλετε, στο προσκήνιο, ξαναλέω, μια βρωμιά και δυστοδία που στον πυρήνα της έχει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά έχει και μια κοινή συνισταμένη που είναι ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, που είναι ότι η ευεξία είναι η νέα κότα με τα χρυσά αυγά, γιατί αν δείτε το τζίρο που κάνει το λεγόμενο wellness economy είναι κάτι κοντά στα 18 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή δολάρια στην Ελλάδα και παγκοσμίως κάτι 3. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μάλιστα έρχονται και ξεδιάντροπα αυτές τις μέρες μας λένε ότι εγώ δεν αναιρώ, λέει, κάτι απατεώνες ήταν, εγώ δεν αναιρώ τι έχω κάνει, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι ο ιατρικός τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, η οικονομική ανάπτυξη και άλλα τέτοια, ας πούμε, φεδρά που θα τα πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας ασθενής και ο Έλληνας υγειονομικός, αν δεν ανατρέψει αυτή την κατάσταση και αυτή την
1: πόλη. Κύριε Σιδερή, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία, θέλω να σας παρακαλέσω, ένα λεπτό είναι, δεν είναι παραπάνω. Ναι. Θέλω να ακούσουμε αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει. Κατερίνα, το έχεις. Είναι η κυρία στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ό,τι ακούσουμε είναι από τέτοιο συνέδριο το 2023. Παρακαλώ να το ακούσουμε.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστη, ξυλικόνες.

0: οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα νοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
1: Καθαρό φρέσκο αίμα λοιπόν. Διαφήμιζε.
2: Δεν το είχα ακούσει.
1: Δεν το είχατε ακούσει αυτό.
2: Όχι, αυτή η κυρία είναι και λιγότερο αυτό που άκουσα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, είναι απαντήσει.
1: Κύριε Σιδέρη, αυτή είναι η κυρία Γάκα.
2: Ναι.
1: Είναι η γιατρός της Καρνεάδου. Mm-hmm. Στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζονάκης. Ήταν αυτή η οποία πρωταγωνιστούσε σε συνέδριο τέτοιου, πώς το λένε, αναγεννητικής ιατρικής, να πω τώρα δεν ξέρω τι είναι, στις 4 Μαΐου του 2023, το 23. Εκεί διαφήμιζε το καινούργιο της μηχάνημα που μας έφερνε καινούργιο αίμα και από κάτω, από την διαδικτυακή της παρέμβαση, πέρναγε το κρόουλ ότι όλα αυτά ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί ήταν που πήγε ο τότε Υπουργός Υγείας ο Πλεύρης και είπε να κάνουμε αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία.
2: Ναι.
1: Κανένας από αυτούς δεν έχει καμία ευθύνη λοιπόν για όλα αυτά.
2: Μια χαρά ευθύνες έχουν, σας είπα, η κυρία η συγκεκριμένη είναι άσχετη, εκτός από τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι και επικίνδυνη και άσχετη. Ο κύριος Πλεύρης είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνος, αλλά απέδειξε ότι είναι και άσχετος. Μπροστά μας έχουμε μια αγορά, όπως καταλαβαίνετε. Τα ακούσατε, detox, anti-aging, longevity, biohacking, PRP, μικροεγχύσεις. Πολύ θεμητά αντικείμενα έρευνας, ξέρετε. Από αυτό που μου βάλατε και άκουσα, εκτός από τον τζαρλατανισμό, υπήρχε και μια αλήθεια, δεν ξέρω αν την ακούσατε. Είπε η κυρία ότι ζούμε σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.
1: Ναι, πράγματι.
2: Τρώμε ανθυγιεινά. Απλά αυτή βρήκε το μηχάνημα για να μας κάνει όλους καλά. Με αυτά όμως πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Εμείς με αυτά προσπαθούμε να ασχοληθούμε.
1: Μα αναρωτιέται κανείς. Έχει την κυρία η οποία διαφημίζει εδώ και 3 χρόνια. Ναι.
2: Αν πάει ένας μετά από 13 ώρες δουλειά, θα του το φτιάξει με το μηχάνημα. Δηλαδή, οι συνθήκες εργασίας, το εισόδημα, το περιβάλλον, η διατροφή, η κατοικία, αυτά είναι προσδιοριστές της υγείας, ξέρετε. Δεν τα λέω εγώ, τα λέμε 200 χρόνια η ιατρική κοινότητα. Με αυτά θα ασχοληθούμε ή όλοι αυτοί οι απατεώνες που έχουν την πολιτική κάλυψη και ενίσχυση από τους άλλους που είπατε είναι στο ίδιο παιχνίδι για να σταματήσουμε να συζητάμε για αυτά, γιατί είναι προτιμότερο να συζητάμε για μια θεραπεία μακροζωίας. Έτσι όπως την ακούσατε κιόλα, όπως καταλάβατε είναι και εύκολη, από το να συζητήσουμε τι φταίει και βλάπτεται ανεπανόρθωτα ένας οργανισμός ή τι φταίει και χρειαζόμαστε μήνες, ας πούμε, για να βρούμε ένα ραντεβού το εσύ ή για ένα χειρουργείο ή σε ένα ιατρείο.
1: Πείτε μου, κύριε Σιδέρη, κάποια στιγμή τα τηλεοπτικά συνεργεία θα φύγουν από αυτή την υπόθεση. Η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανασφάλειας, η εμπορευματοποίηση της αρρώστιας, η εμπορευματοποίηση του φόβου απέναντι στη γύρανση, στη φυσιολογική φθορά, αυτά θα μείνουν. Τι κάνουμε? Θα κάνουμε ατομική, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, όπως ναι, μας λένε να ψάχνουμε τώρα να μπαίνουμε στην άλλη πλατφόρμα.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η συλλήβδη ατομική ευθύνη που, ξέρετε, είναι και λίγο εξοργιστικό μετά από ένα σημείο, γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα υγείας είναι αντανακλαστικό από την κυβέρνηση ότι φταίς εσύ, πρόσεχε εσύ, ρώτα το γιατρό σου που συνήθως δεν έχεις κιόλας. Μην πιστεύεις, λέει, ότι βλέπεις το διαδίκτυο, ενώ το έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο και οι ίδιοι άνθρωποι με αυτά. Και μάλιστα, λέει, το Υπουργείο Υγείας τώρα έβγαλε και μια εφαρμογή AI, θα τα σαρώνει, λέει, όλα. Οπότε δεν θα έχει, λέει, κανένας πλέον την δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερε. Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, η υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό μέγεθος. Για να εξαντλείτε σε μια εφαρμογή ή να εξαντλείτε σε ένα σόου, γιατί κάποιοι τώρα βγήκαν να κάνουν σόου και να κρατήσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας από αυτό το θάνατο. Για παράδειγμα, θα μιλήσουμε ποτέ για αυτό που η επιστήμη ονομάζει υγειονομική εγγραμματοσύνη, δηλαδή την ικανότητα ενός ανθρώπου να κατανοεί, να αξιολογεί, να χρησιμοποιεί σωστά πληροφορίες. Και τι είναι αυτό, είναι αυτός ο οποίος έχει δει, ας πούμε, 50 podcast και 10 αναρτήσεις, ή αυτή η εγγραμματοσύνη πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους μέσα από ένα σύστημα πρόληψης που θα ξεκινάει από τα σχολεία και θα περνάει μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορεί να μιλάμε για ιατρικό μάρκετινγκ και μάλιστα ανεξέλεγκτο και μετά να λέμε σαν ασθενή να προστατευτεί από αυτό. Και μην κοιτάτε μόνο την ακραία περίπτωση. Δείτε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος στα χέρια αυτής της ιδιωτικής επιχείρησης που λέγεται ιδιωτική υγεία έχει πολλές φορές χειρουργηθεί ενώ δεν θα έπρεπε. Έχει πληρώσει πανάκριβα θεραπείες ενώ δεν τις χρειαζόταν. Και δεν μιλάω για ιατρικό λάθος. Το ιατρικό λάθος είναι πάντα μέσα στη ζωή. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι μια πολιτική κατεύθυνση που την ενισχύει και την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, με αποκορύφωμα βέβαια την τελευταία που την έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε είναι ότι, το λέγατε και πριν στην κουβέντα που κάναμε, ότι εδώ έχεις μια αγορά, έτσι τα λένε αυτοί, αγορά στην πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν κατασκευάζουν την ανάγκη για θεραπεία. Το θέμα δηλαδή δεν είναι τι χρειάζεται ο ασθενής, αλλά τι μπορούν να του πουλήσουν αυτοί.
2: Ακριβώς, και όχι, ξέρετε, δεν είναι όλα τόσο άσπρο μαύρο, την προκειμένη περίπτωση είναι αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, η ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής δεν είναι τόσο ακραία. Είναι και πιο συγκαλυμμένη η στρέβλωση στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων. Πάντως, σίγουρα είναι μακριά από την πραγματική ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος για πρόληψη, για διάγνωση και για θεραπεία. Να το πω πιο απλά, με ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει ακούσει, για παράδειγμα, αν πάει σε ένα ιδιωτικό μεγαθύριο υγείας, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθείς αύριο για μια απάθηση που μπορεί να την έχει χρόνια ο άνθρωπος. Δηλαδή, για μια σκολίωση ειρηνικού διαφράγματος, ας πούμε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να χειρουργηθεί. Γιατί? Για να μην χάσει την πελατεία. Άρα, τέτοια πράγματα έχουμε στη ζωή μας και μας δείχνουν ένα πράγμα, ότι όπου υπάρχει το οικονομικό κίνητρο και μάλιστα αυτό είναι το ενδιάμεσο για τη σχέση γιατρού με ασθενή, ο ασθενής θα την πληρώνει. Πολλές φορές ή λίγες, εύχομαι, με τη ζωή.
1: Ας κλείσουμε με αυτή την επιχείρηση, πολιτική επιχείρηση, επικοινωνιακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στο φόρτι της. Ατομική ευθύνη, λοιπόν. Τι κάνει ο κόσμος?
2: Ο κόσμος πρέπει να διεκδικεί επίσημη ενημέρωση, γιατί η υπόθεση της υγείας πρέπει να είναι κρατική υπόθεση. Προφανώς και σε έναν άνθρωπο σήμερα θα του πούμε να ψάξει, να διασταυρώσει. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να του πούμε να πάρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γνώμη, να απευθυνθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, που θα έπρεπε να διεκδικεί κιόλας, να βρίσκει και εύκολα ραντεβού, να βρίσκει και εύκολα ένα γιατρό, να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, να είναι νέο άνθρωπος περισσότερο ψηλιασμένος, αλλά κυρίως να διεκδικεί να περάσει αυτή η υγειονομική εγγραμματοσύνη που λέγαμε πριν, από τα σχολεία, από τα παιδικά χρόνια, μέσα από μια σειρά δράσεις σε όλη την κοινωνία. Να μην πέφτει πάντως από τα σύννεφα, όπως πέφτει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης έπεσε, λέει, από τα σύννεφα. Δεν περίμενε ότι γίνονται τέτοια πράγματα στην αγορά, ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη δυσοδεία της εμπορικής προβολής.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σιδέρη.
2: Μπορούμε
1: πολύ
2: να συζητήσουμε, συγγνώμη,
1: παρακαλώ,
2: 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι,
2: μπορούμε,
1: βεβαίως,
2: ξέρετε, να συζητήσουμε και πιο απλά πράγματα, έτσι. Όπως για παράδειγμα, αιτήματα που μπορεί να τα συζητήσουμε, λέω απλά, όπως για παράδειγμα να καταργηθούν οι διαφημίσεις για το πριν και το μετά, ας πούμε, μιας θεραπείας. Όπως για παράδειγμα να μπει μια συγκεκριμένη ευθύνη για το πώς το κράτος θα ελέγξει αυτές τις ιδιωτικές μονάδες. Γι' αυτό θα γίνει η συζήτηση.
1: Εδώ, λέει, τους είχαν στείλει τα τιμολόγια, λέει, του μηχανήματος και αυτοί, λέει, και βγαίνει ο Γεωργιάδης σήμερα, ακούω στη Βουλή, και λέει, α, δεν είχε ελεγχθεί. Μα τι να ελεγχθεί, αφού αυτό εκ προημίου το μηχάνημα απαγορεύεται να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, ή κάνω λάθος?
2: Όχι, εννοείται ότι απαγορεύεται να υπάρχει.
1: Άρα, για ποια άδεια
2: μιλάμε? Είναι κρεματικό να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, και καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα σύμπλεγμα που δεν έχει τελειωμό όσο το συζητάμε.
1: Κύριε Σιδέρη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ θερμά.
3: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνι μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
11: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
12: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν κλοπές και απάτες στην Αττική, προσποιούμενο τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών και η λία τους ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιδρώντας την απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένων δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Η κυβερνητική πολιτική και η προσωπικότητά του, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ότι ευθύνονται για τα δυσμενή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εκλογικά αποτελέσματα. Έκανε λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της χώρας του και επανέλαβε τη δέσμευση να προωθήσει περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά από την ουκρανική επίθεση με drones και τις ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις του. Σύμφωνα με το Reuters, θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να αποκατασταθεί η λειτουργία του.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε ως εθνική ομάδα με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων με Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Στόχος είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, πρόσθεσε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather.
13: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στο φίλο το Real Blocker, στον Πέτρο, Τζέσι Μούνα Σκαλά, χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, Ελένη μου φιλιά πολλά, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μιχάλη, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο στη Μπράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων της έναρξης σχολικής χρονιάς και προσέξτε, έχουμε 8.500 κενά σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Μόνο στην παράλληλη στήριξη τα κενά υπερβαίνουν τα 5.000, 1.370 κενά στη Γάμα Αθήνας, 800 κενά στην Αλφα Αθήνας, 725 στον Πειραιά, περισσότερα από 600 κενά στην Ανατολική Αττική, πάνω από 400 κενά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 κενά στο Ηράκλειο, πάνω από 300 κενά στα Χανιά. Κύριε Βουρδουμπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, οι σοκροτές σας, να είστε καλά.
0: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς. Δουλεύουν τα σχολεία, κύριε Βουρδουμπά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, συμπληρώνουμε, όπως είπατε και εσείς, δύο εβδομάδες πλέον από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση, όπως εσείς περιγράψατε, μια συνειδή πολιτική, εγώ θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης. Εσείς αναφέρετε το κομμάτι των κενών. Πράγματι, μιλάμε για χιλιάδες κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πάνω από 8.000 είναι τα κενά, ξέρετε, όχι με βάση τις διεκδικήσεις και τις θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, αλλά με βάση τα κενά που δίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Και μιλάμε για χιλιάδες χαμένες ώρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και πλήρως συγκεντρωμένα δηλαδή τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και πάνω από 10.000 τα κενά.
1: Ακριβώς. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι τα κενά φτάνουν περίπου τις 10.000 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή πρέπει να είναι η πραγματική εικόνα. Γιατί μας λείπουν κάποιες μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι ομολογείται κοινικά πλέον από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα φάνε όλο το Σεπτέμβριο και προφανώς και όλη τη χρονιά, όπως και πέρσι, με χιλιάδες χαμένες ώρες σε όλα τα μαθήματα, σε όλες τις ειδικότητες, που αυτό για μας, ξαναλέμε, δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι μορφωτικό πλήγμα, μορφωτικό κενό, χιλιάδες χαμένες ώρες για τα παιδιά μας και ιδιαίτερα, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, και το πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν εκπαιδευτική στήριξη και ειδική αγωγή, όπου εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική, με πάνω από 4.500 κενά, με μια κάλυψη που δεν φτάνει το 50% των ετοιμάτων των εγκρίσεων από τη διευθύνση εκπαίδευση.
0: Μιλάτε για αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα, έτσι, παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή.
1: Ακριβώς, μιλάμε για τα παιδιά. Θα έπρεπε θεωρητικά να είναι στην προμετωπίδα της προσοχής, της προσπάθειας, για να μπορούν ισότιμα και αυτά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αντί για αυτά υπάρχει ένας πραγματικός κιάδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, ένας εντός εισαγωγικών, και μια στροφή σε μια ατομική ευθύνη των γονιών, που πρέπει ξανά αυτή να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Και εδώ ατομική ευθύνη.
1: Και εδώ ατομική ευθύνη και εδώ το χέρι στην τσέπη και να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να στηριχθούν με ατομικό τρόπο, με ιδιωτικό τρόπο, μέσα στο δημόσιο σχολείο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτά συμβαίνουν και ενώ προχωρούν οι συγχωνεύσεις, οι συμπτύξεις, όπως τα λένε, αυτά συμβαίνουν κάτω από αυτό το καθεστώς?
1: Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτή η εικόνα των κενών, των τεράστιων ελλείψεων, έχει διαμορφωθεί μετά από μια λογική απίστευτων περικοπών σε όλα τα επίπεδα, κοφτών που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο, με εκατοντάδες συγχωνεύσεις που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε συγχωνεύσεις, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, μιλάμε για συμπτύξεις, για στίβαγμα μαθητών σε τάξη 25 παιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα αντικειμενικό στοιχείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια. Για ποιο λόγο?
0: Μα διάβαζα, φαντάζομαι είναι ακριβές, ότι μιλάμε για περίπου 30.000 λιγότερους μαθητές.
1: Είμαστε 21.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού φέτος. Και εμείς σε αυτές τις συνθήκες, αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας στην τάξη για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική συγχωνεύσεων, συμπτύξεων, στίβαγμα παιδιών σε.
0: Δηλαδή με λιγότερους μαθητές έχουμε περισσότερα κενά και συγχωνεύσεις και συμπτύξεις.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα μιλάμε για υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση. Μιλάμε για χρηματοδότηση των σχολείων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που πραγματικά τα σχολεία δεν έχουν να πάρουν τα αναλώσιμα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζουν με εξευτελιστικούς μισθούς. Και είναι πρόκληση αυτές τις συνθήκες να ακούμε μονίμως ότι για εμάς εκπαιδευτικούς δεν αντέχει η οικονομία, υπάρχουν περιορισμοί. Την ίδια στιγμή που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ πραγματικά σε μεγάλες κήμονες, σε μεγάλες εταιρείες, σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Και όταν συζητάμε για την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, να ακούμε μονίμως για εξοικονόμηση, για περικοπές.
0: Πείτε μου κάτι, έβλεπα αυτή την εικόνα. Καλά, είχαμε πριν στη Σαντορίνη που κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στο. Μιλάω για τους συνάδελφους σας. Κοιμούνταν στο αυτοκίνητο. Τώρα είχαμε αυτή την εικόνα με τη γυναίκα την εκπαιδευτικό στα Χανιά, σε μια σκηνή με το παιδί της. Δηλαδή η χώρα των 40 εκατομμυρίων τουριστών, τους δασκάλους της δεν μπορεί να τους στεγάσει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Εμείς βιώνουμε κάθε χρόνο αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες. Και σήμερα που μιλάμε, έχουμε καταγγελίες από περιοχές νησιωτικές και όχι μόνο, ότι άνθρωποι δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι. Πληρώνουν 80 και 90 ευρώ κάθε μέρα σε ξενοδοχεία για να μπορούν την επόμενη μέρα να πάνε στη δουλειά τους. Άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με 815 ευρώ και με 950 ευρώ. Και όπως πολύ καλά είπατε, είναι πρόκληση, και αυτό είναι μια πρόκληση, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν μια χώρα μπορεί και στεγάζει πράγματι 40 εκατομμύρια τουρίστες, δεν μπορεί να στεγάσει λίγες χιλιάδες αναπληρωτές. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, το πιο βασικό που πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση είναι ότι η στέγη είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα στις μέρες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και χιλιάδες παραιτήσεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο. Πέρυσι προσεγγίσαμε τις 2.000. Γι' αυτό το επάγγελμα έχει γίνει αντιδημοφιλές. Και γι' αυτό σπάμε ρεκόρ σε αιτήματα για δεύτερες και τρίτες δουλειές των εκπαιδευτικών.
0: Αυτή η βλακώδης θεωρία δηλαδή ότι κάθονται οι εκπαιδευτικοί Χριστούγεννα, Πάσχα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εάν ήταν τόσο βολικό το επάγγελμα, φαντάζομαι δεν θα είχατε τόσες παραιτήσεις.
1: Δυστυχώς το επάγγελμα πλέον έχει γίνει ασφικτικό. Και δεν αναφέρουμε μόνο τις προϋποθέσεις, τις ηλικίες, ας το πω έτσι, που για να γίνει το μάθημα. Αναφέρουμε και στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα στα σχολεία, με έναν ασφικτικό, ασταρχικό τρόπο, με απίστευτη γραφειοκρατία, που όλα γίνονται για το φαίνεστε. Ένα φαίνεστε δεξιοτήτων εφήμερων, εγώ θα πω πολλές φορές και άχρηστων δεξιοτήτων, ημερών για διάφορα ζητήματα. Κανείς δεν συζητάει για το τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Μόνο σαν διδασκαλική ομοσπονδία και σαν σωματεία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσπαθούμε να θέσουμε διεκδικήσεις μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και από κοινού να παλέψουμε για να έχουν τα παιδιά. Το σχολείο που εφαρμόζεται το 2026. Να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
0: Οι σχολικές υποδομές σε τι κατάσταση είναι, κύριε Βουρντουμπά?
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αναφερόμαστε βεβαίως στα παλιά κτίρια δεκαετιών ολόκληρων, στα οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αντισεισμικός έλεγχος, στα οποία μαθητές μας στεγάζονται σε κοντέινερ. Κοντέινερ που μπήκανε τάχα για να στεγάσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή, αλλά έχει λήξει η άγκα λειτουργία του εδώ και 2 χρόνια και συνεχίζουν να στεγάζουν μικρά παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δυστυχώς η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο, το έσχατο σημείο να πω εγώ, να πανηγυρίζει για κάποιες ευεργεσίες εντός εισαγωγικών των τραπεζιτών, κάποια ψίχουλα που δίνουν οι τραπεζίτες, για να βάφουν 200 σχολεία από τα 13.000 σχολεία πανελλαδικά και να μας λένε ότι προσφέρουν έργο την ίδια στιγμή που απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, να μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, την ίδια στιγμή που δεν δίνονται πραγματικά χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό. Και να φτιαχτούν νέα σχολεία, να συντηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα, με απανωτά συνεχόμενα προβλήματα, ατυχήματα που μπορούν να γίνουν δυστυχήματα που συναντάμε κάθε καθημερινά στα σχολεία.
0: Διάβασα ότι σκέφτεστε να πάτε σε κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως, αυτή την περίοδο είμαστε σε γύρω γενικών συνελεύθερων σε όλη τη χώρα. Καλούμε δηλαδή τους συναδέλφους μας να συζητήσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και προσανατολιζόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση στην εκπαίδευση. Στις 30 του μήνα έχουμε αποφασίσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιδιώκουμε να συντονιστούμε και με τη δευτεροβάθμια και με όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης και να δοθεί ένα αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν μπορεί το 2026 η εκπαίδευση να θεωρείται κόστος αλλά δικαίωμα για όλα τα παιδιά.
0: Κύριε Βουρντουμπά, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος αυτός λέγεται Μπελέρη και είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε λοιπόν μία συνέντευξη προχτές σε ένα κανάλι και ρωτήθηκε για τον καταδικασμένο Ναζί, τον τελεσίδικα καταδικασμένο Ναζί, τον Κασιδιάρη. Ακούστε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος αυτός. «Δεν γνωρίζω τον τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του». Μάλιστα. Μάλιστα. «Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη». Αυτός ο τύπος, ξαναλέω, που τα λέει αυτά, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά κάποιος τον πήρε, του τράβηξε το αυτάκι, γιατί είναι και λεβέντες αυτοί, πρέπει να σας πω. Αυτοί είναι και λεβέντες. Και έβγαλε μία ανακοίνωση μετά για να πει ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του. Δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του ο Λεβέντης. Και είπε λοιπόν ότι μια αποστροφή, μου λέει, σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο ΟΑΝ ήταν άστοχη και την ανακαλώ. Και την ανακαλώ. Ανακάλεσε ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Καταρχάς να πούμε για αυτό για το οποίο ανακάλασε ο Λεβέντης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ότι εδώ έχουμε έναν Ναζί, ο οποίος αποφυλακίστηκε με υπολογισμό στο χρόνο πραγματικής έκτησης των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε με ευκολία, σε αντίθεση με άλλους φυλακισμένους, στους οποίους δεν δίδεται ευχερός η δυνατότητα αυτή. Επίσης ο συγκεκριμένος είχε το ίδιο ευνοϊκή μεταχείριση, σε αντίθεση με περιπτώσεις άλλων φυλακισμένων, σε ό,τι αφορά και τη χορήγηση των αδειών. Αδειών. Άλλοι δεν είχαν την ίδια ευκολία. Και επίσης ο συγκεκριμένος, αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς, αυτό το κράτος, του έδινε τη δυνατότητα μέσα από τη φυλακή να έχει πολιτική δραστηριότητα. Πολιτική δραστηριότητα. Καταλάβατε. Αυτά δηλαδή για τα περί του ότι εξέτησε την ποινή του. Το γεγονός ότι ευνοήθηκε, επίσης είναι ένα στοιχείο και κατά την επιβολή της ποινής καθήρξεως με την αλλαγή νομοθεσίας το 19, έτσι. Τότε είχαμε πλαίσιο ποινής καθήρξης από 10 έως 20 έτη. Μετά αυτό άλλαξε και έγινε 10 έως 15 έτη. Αυτά για το τι εξέτησε ο συγκεκριμένος. Αλλά το θέμα δεν είναι τι εξέτησε και τι δεν εξέτησε. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει τέτοιου τύπου δηλωσούλες και μετά έρχεται βέβαια ο Λεβέντης να τις ανακαλέσει, λέει, γιατί ήταν άστοχες. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα είναι που το ναζιστόμουτρο προχώρησε σήμερα σε ένα βιντεάκι στα social media για να ανακοινώσει ότι συντάσσεται, λέει, με ένα μόρφωμα το οποίο έχει τίτλο «Συμμαχία Ελλήνων». Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για τους βουλευτές που αποχώρησαν από εκείνους τους φασίστες με περικεφαλαία, τους Σπαρτιάτες. Τι, δεν ήταν Σπαρτιάτες από τη Σπάρτη, φορούσαν την περικεφαλαία του φασίστα. Χωρίς να έχει καμία ευθύνη η Σπάρτη βεβαίως για αυτό. Μιλάμε δηλαδή για εκείνο το προηγούμενο μόρφωμα, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε ως μπροστινός του Κασιδιάρη, αλλά στο μεταξύ διαλύθηκε ή στα εξών συνετέθη. Αυτή λοιπόν τώρα η επωνομαζόμενη Συμμαχία Ελλήνων είναι τρεις βουλευτές, ο Δημητροκάλης, ο Βαλτογιάννης, ο Μανούσος, η πρώην των Σπαρτιατών, και αυτοί, λέει, πλέον θα αποτελούν την κοινοβουλευτική έκφραση του ναζιστόμουτρου που λέγεται Κασιδιάρης. Και μας είπε επίσης
αυτό το Ναζίδι, ότι αυτό είναι ένα νόμιμο, λέει, κόμμα που έχουν φτιάξει αυτοί οι τρεις, οι πρώην των φασιστών με περικεφαλαία, και ότι αυτό συνιστά ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, και ως εκ τούτου, με βάση τα νομικά που ξέρει το ναζιστόμουτρο, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις, από τις εκλογές. Βεβαίως έχουμε ξαναπεί ότι το ζήτημα με αυτούς δεν είναι το νομικόν. Το νομικόν είναι ένα μέρος, και σε ό,τι αφορά το νομικό υπάρχει βεβαίως ο εκλογικός νόμος, εκεί που λέει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να συμμετέχουν, ούτε να αρχηγεύουν, ούτε να παριστάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα βρούνε στα εκλογοδικεία και οι νομικοί. Και ξαναλέω, το θέμα με τούτους δεν είναι το νομικό σκέλος, είναι το πολιτικό σκέλος, ότι εδώ στην Ελλάδα παριστάνουν τους πατριώτες, στην Ελλάδα της Βιάννου, στην Ελλάδα των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα του Διστόμου, στην Ελλάδα της Κεσαριανής, Κοκκινιάς, παριστάνουν τους πατριώτες οι σβαστικοφόροι. Αυτοί, οι δολοφόνοι, οι ηγέτες και οι διευθύνοντες στην εγκληματική συμμορία, την καταδικασμένη που δολοφόνησε τον Παύλο, τον Φίσα, τον Λουκμάν, που είχε τις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες κτλ. Αυτοί παριστάνουν τους πατριώτες. Τώρα βέβαια ας έρθουν αυτοί οι βουλευτές αυτού του κοινοβουλευτικού μορφώματος, Συμμαχία Ελλήνων, να μας πούν βεβαίως ότι ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, δεν είναι ο σκιώδης αρχηγός, και αυτοί οι μπροστινοί, οι αχυράνθρωποι δηλαδή. Αυτά λοιπόν, αυτά υπόθηκαν σήμερα από αυτό το ναζιστόμουτρο. Χτες, ξαναλέω, ή προχτές ήταν που ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε ρεκλάμα στο ναζιστόμουτρο. Μετά βέβαια κατέληξε ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη και την ανακάλεσε. Λεβέντες. Είναι λεβέντες, παιδιά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πολλαπλές μαχαιριές όλο το σώμα δέχτηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Περισσότερα στο real.gr. Ραγδαία μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ως μέσο αντίδρασης στην απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων από άλλα τηλεοπτικά κανάλια στο Λευκό Οίκο.

0: Ό,τι ακούμε είναι η City. Πρόκειται για ανατολικό-γερμανικό συγκρότημα, rock συγκρότημα, rock μπάντα. Για αυτούς που λέγανε ότι στις ανατολικές χώρες δεν υπήρχε rock, δεν υπήρχαν συγκροτήματα, με παγκόσμια επιτυχία. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχει Ανατολική Γερμανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει το συγκρότημα. Ανατολική Γερμανία σίγουρα δεν υπάρχει. Στη θέση Ανατολικής Γερμανίας υπάρχουν φασιστικά προπύργια. Βαγγέλης Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα.
0: Μετά τη Σαξονία είχαμε και τη νέα, έτσι, τις εκλογές στο άλλο κρατήδιο, Μεκλεμβούργο, πώς το λένε.
1: Μεκλεμβούργο, όπου εσάρρωσε πάλι η ΑΕΦΤΕ, ήρθε πρώτο κόμμα, ήρθε δεύτερο με μεγάλη διαφορά, ήρθαν οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΡΣ βούλιαξαν κάτω από το όριο του 5% που απαιτεί το κρατήδιο για να εκπροσωπείται το κόμμα στην τοπική βουλή. Ο Μέρτς παραδέχθηκε μεν ότι πρόκειται περί καταστροφής, αλλά επιμένει να παραμένει καγκελάριος.
0: Δεν παρετείται.
1: Βέβαια, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο και τις αναλύσεις που γίνονται, φαίνεται να υπάρχουν πολλές συζητήσεις στο Βερολίνο για απομάκρυνσή του, αλλά προς το παρόν ο ίδιος τουλάχιστον δημόσια δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση, δεν έχει αφήσει καμία πόρτα, ούτε καν χαραμάδα για παρέτηση. Και είχαμε και μια ευχάριστη είδηση από την άλλη πλευρά στο Βερολίνο, όπου η ριζοσπαστική αριστερά, τον Die Linke, και μάλιστα με μια υποψήφιο τουρκικής καταγωγής, της οποίας οι γονείς ήταν αριστερή πολιτική πρόσφυγη στην Τουρκία. Έχει σημασία αυτό να το πούμε. Ήρθε πρώτο με μεγάλη διαφορά, αφήνοντας πίσω χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλιστές. Ωστόσο, η ΑΕΦΔΕ πήρε 16%, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 9%. Δηλαδή σχεδόν διπλασίασε τα νούμερα της σε ένα Βερολίνο το οποίο ακόμα είναι δύσκολο πεδίο για την ακροδεξιά, αλλά όχι αδύνατο, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτή τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ΑΕΦΔΕ.
0: Έβλεπα τα στοιχεία και στις εκλογές στη Σαξονία και στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, ότι στην πραγματικότητα εδώ υπάρχει μια μετάγγιση ψηφοφόρων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κατά βάση, αφού πρώτα οι Χριστιανοδημοκράτες κανονικοποίησαν την πολιτική του φασισμού, έπαιξαν μέσα στο παιχνίδι του ρατσισμού, του αντιμεταναστευτικού, του αντιπροσφυγικού, και εδώ πια έχεις επιλογή το αυθεντικότερο, του original, και έχεις μια μετάγγιση ψηφοφόρων από τους χριστιανοδημοκράτες στους φασίστες.
1: Έτσι είναι, και βέβαια φαίνεται για άλλη μια φορά και βαθαίνει αυτό το χάσμα, αυτός ο αόρατος τείχος ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία, με την Ανατολική να τίνει σχεδόν μαζικά, τουλάχιστον με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, προς την άκρα δεξιά, και την Δυτική να αντιστέκεται κάπως, αλλά με όλη αυτή τη δυναμική και με την δύσκολη προοπτική της γερμανικής οικονομίας που έρχεται, πολλοί θεωρούν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσει και πολύ μεγάλη δυναμική το
0: ΙΑΣΤΕ. Έβλεπα τα στοιχεία, έβλεπα κάτι στοιχεία από τη Γερμανία, Βαγγέλη, στο Euronews το έβλεπα. Έχουμε περισσότερους από 750.000 συνταξιούχους στη Γερμανία που ζουν λόγω της κοινωνικής πρόνοιας. Αν δεν υπήρχε η κοινωνική πρόνοια, αν είναι σε τέτοια κατάσταση ένδυας, που θα πέθαιναν πολύ απλά. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση φτωχοποίησης.
1: Είναι τραγική κατάσταση φτωχοποίησης και πάλι περισσότερο, ακόμα πιο έντονη στην πρώην Ανατολική Γερμανία, και έχουμε και ένα καθεστώς εργασιακό το οποίο ήδη από τα χρόνια της Μέρκελ έχει διαλυθεί τελείως, για να γεμίζουν οι αριθμοί και για να μην φαίνεται υψηλή ανεργία. Έχει καταστατηγηθεί εντελώς η κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος, και έχουμε πλέον καθεστώτα εργασιακά τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα, εντελώς ανασφαλή, και βεβαίως στο τέλος της ημέρας και δεν αφήνουν και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τελειώσουν το μήνα τους. Άρα έχουμε μια Γερμανία που κάτω από την επιφάνεια ή αυτή την εικόνα μιας χώρας βιομηχανικής μεγάλου κέντρου τεχνολογίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, στην καθημερινή ζωή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για πολλούς και όλα δείχνουν να δυσκολεύσει, εξού βεβαίως και η απήχηση της ρητορικής του καθηγήματος της ΑΕΦΤΕ, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δυσκολεύσει, εξού βεβαίως και η απήχηση της ρητορικής του καθηγήματος της ΑΕΦΤΕ, βέβαια.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν για να έχουμε και μια εικόνα ποιος ποτίζει.

0: ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι η 17η από την αρχή του έτους, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, μια 25χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ένα σημείο που είναι πολύ γνωστό εκεί στην περιοχή, είναι ο ποδηλατόδρομος. Και κιόσκα είναι σημείο αναψυχής. Είχε συναντηθεί με τον πρώην φίλο της, 27 ετών, είχε πάει από την Αθήνα ο 27χρονος εκεί, διότι 25χρονη βιολόγος έχει σπουδάσει και εργάζονταν σε ιχθυοτροφείο της περιοχής. Ο 27χρονος, στην ομολογία του, είπε ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές στις τάξεις των 2.000 ευρώ και εκεί, λέει, πάνω στο τζακωμό τους, τον έβρισε και θόλωσε. Και αυτό το ακούμε συνεχώς. Ήταν η κακιά η ώρα, θόλωσε, και όταν θολούνεις υπάρχει κακιά η ώρα, αφαιρείς και μια ζωή. Λοιπόν, φέρει πολλαπλά χτυπήματα από σουγιά, με θανατηφόρα όμως 2 τραύματα στην τραχυλική χώρα. Ο ίδιος αρχικά προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία. Πήρε και την άμεση δράση τηλέφωνο, του λέει: μας επιτέθηκαν 4 άτομα που καθόμασταν εδώ, φορούσαν κοκκούλες. Μάλλον έχουν σκοτώσει την φίλη μου. Ελάτε, έχουν τραυματίσει και εμένα. Τα τραύματά του. Όντως είχε τραύματα και είχε και ένα πιο βαθύ στο σημείο της καρδιάς. Τα περισσότερα όμως
1: επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί αυτός.
0: Τώρα δεν φαίνονται τραύματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο σοβαρό τη ζωή ενός ανθρώπου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι και αυτά μέρος της σκηνοθεσίας. Πολύ γρήγορα βέβαια η σκηνοθεσία αυτή κατέρευσε και θα πάρει την άγουσα για την δικαιοσύνη.
1: Εδώ σου ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
2: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοπέλες από το Δίστομο, έγραφε ο Καβαδίας, και στην Ελλάδα του Δίστομου έχουμε από ό,τι φαίνεται μόρφωμα το οποίο εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου ναζί εγκληματία στη Βουλή, και μιλάμε για αυτούς τους, πώς τους είπαμε, ναι, Συμμαχία Ελλήνων, ο οποίος με τον Κασιδιάρη να λέει ότι συντάσσεται με το συγκεκριμένο μόρφωμα το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μόρφωμα στη Βουλή που εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου εγκληματία. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε την νομιμοποίηση από την άλλη πόρτα της καταδικασμένης ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι καταδικασμένη αυτή? Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Και έχουμε λοιπόν στην Βουλή, θα μπορούσε να πει κανείς, μόρφωμα, βιτρίνα, και μέσα από αυτό ζητάει εκπροσώπηση ένας τελεσίδικα καταδικασμένος ναζί. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, και οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες του αστικού τους κράτους, καλό είναι να μας πούν την άποψή τους γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία έθεσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή, ο Χρήστος ο Κατσότης. Όπως όλοι καλά ξέρουμε, τα φώτα έχουν σβήσει, το έγκλημα όμως είναι εκεί, και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται και σήμερα πρέπει να σας πω ότι κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια. Η Κλαούντια Λάτα ήταν μόλις 21 ετών, φοιτήτρια ιατρικής στην στρατιωτική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε η κυρία Άλμα Λάτα, ήρθαμε, είπε, στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, φέραμε στον κόσμο 3 πανέμορφα παιδιά, δουλεύαμε σε 3 δουλειές για να τα καταφέρουμε, για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά μας. Τι έκανε ο κύριος Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός? Ένα, όπως είπε, ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο. Αποδέχονταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών, με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν. Θέλω, είπε η κυρία Άλμα Λάτα, να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Πρέπει να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Εξόφθαλμα καταπατά την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του τύπου. Στην ανάπτυξή του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα 3 αφηγόμενα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως καταθέτουν ομοσπονδιακή αγωγή, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, και ζητούν συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον να αποφανθεί άμεσα ότι η απόφαση του Τραμπ είναι αντισυνταγματική και να εμποδίσει επίσης τους συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου να την εφαρμόσουν. Οι εξελίξεις εντός των ΗΠΑ βέβαια προκάλεσαν και σχόλια στο Κρεμλίνο, που εκπρόσωπος του Πούτιν δήλωσε πως εκείνοι επιτρέπουν σε όλους τους δημοσιογράφους να μπαίνουν στις ενημερώσεις. Να θυμίσω πάντως πως οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η κατάσχεση των διαπιστεύσεων είχε ξεκινήσει στο Πεντάγωνο από τον Υπουργό Άμυνος, τον Πιτ Χέγκζεθ, ο οποίος επέβαλε νέους κανόνες στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τους ανάγκασε να δεχτούν περιορισμούς σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούσαν να δημοσιεύουν, αλλά και με τις πληροφορίες που μπορούσαν να ζητούν. Είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα τότε, γιατί τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, το Bloomberg, η Wall Street Journal, αλλά και συντηρητικά μέσα στις ΗΠΑ, είχαν εκφράσει την αντίδρασή τους. Και ήταν τόσο η άδεια η αίθουσα που έγινε η ενημέρωση, που γινόταν η ενημέρωση, που αναγκάστηκαν να φέρουν influencers της συνωμοταξίας του Τραμπ, καθώς επίσης και μέσα τέτοια, προκειμένου να γεμίσουν την αίθουσα και να φαίνεται ότι δεν έγινε και τίποτα.
0: Βλέπω να πάβουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ και το CBS και το Fox και το NBC.
1: Ναι, ακόμα και μέσα τα οποία πρόσκειται προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, κυρίως ως αντίδραση στο τι συνέβη με τα υπόλοιπα μέσα, αλλά μένει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική μάχη, αναμένεται να υπάρξει γρήγορα απόφαση.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στη Ρωσία, όπου το κυβερνών κόμμα, η Ενωμένη Ρωσία, κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, όπως αναμενόταν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν τις είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το κόμμα εξασφάλισε 57,83% από 49,8% στις κάλπες του 2021 και για πρώτη φορά στήθηκαν κάλπες και στις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει η Ρωσία από την Ουκρανία, δηλαδή το Λουγκάνσκ, το Ντονέσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, ενώ κανένα από τα κόμματα που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε την έγκριση για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Αξίζει να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών δομών στο σύνολο της Ρωσίας.
0: Ζένη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θέλω να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του πρωινού μας Express. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε το πρωί της Παρασκευής. Ελπίζω να είχατε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να μπορέσατε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο για σας, να ξεκουραστήκατε, να κοιμηθήκατε. Είναι πολύς ο κόσμος τελικά που περιμένει το Σαββατοκύριακο για να κοιμηθεί.

όχι τόσο από πλευράς θερμοκρασίας, γιατί δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά λόγω της φθινοπορεινής ησημερίας. Είναι την προσεχή Τετάρτη, στις 23 του Σεπτέμβρη. Τι σημαίνει αυτό? Ησημέρα, ησυνύχτα. Για να αρχίσει μετά να μεγαλώνει η νύχτα σιγά σιγά έναντι της μέρας, για να πάμε πλέον στο χειμώνα. Αυτά απλά έτσι σχηματικά, γιατί τώρα πια οι εποχές δεν μοιάζουν σε τίποτα με αυτό που ξέραμε και με αυτό που μαθαίναμε όταν ήμασταν στο σχολείο.

συστηθούμε. Η παρέα μας εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και σήμερα υποψιάζομαι ότι έχει κάνει μια υπέροχη playlist για σας. Και για μας εδώ. Και εμείς το ευχαριστιόμαστε, μην νομίζετε. Μάλιστα, κάτι τραγουδάρες που μπορούμε να τις ακούμε στη διαπασόνα από τα ακουστικά μας είναι μαγεία. Και για μας εδώ. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων, τα οποία παρουσιάζει ανά ώρα με την επικαιρότητα εμπεριστατωμένη. Είναι ο Γιάννης Μανολάς που σε λίγο θα μας δώσει τον καιρό για σήμερα στα νησιά μας. Πάντα έγκυρος στην πρόγνωση, στην πρόβλεψή του. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε όπως κάθε πρωί μέχρι τις 10 και θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυναντηθούμε στην επανάληψη της εκπομπής τις βραδινές ώρες πια, 9 με 11, οπότε το πρωινό μας Express έρχεται ξανά στους δέκτες σας.

0: και σήμερα ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, κυρίες και κύριοι, και θα αντλήσουμε το μεγαλύτερο μέρος αυτών που έχουμε να σας παρουσιάσουμε, να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Έχουν να κάνουν λοιπόν αυτά με θέματα τα οποία απασχολούν γενικότερα. Δεν τα εντοπίζω δηλαδή στην τοπική τους διάσταση. Είναι αυτά που απασχολούν πλέον όλους μας. Όλες και όλους. Γιατί είναι αυτά τα οποία συνθέτουν τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικής ρευστότητας που δεν είναι ανάγκη να το αναλύσω και να το εξηγήσω, γιατί τα βλέπουμε, τα βιώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι πια όπως το ξέραμε. Τώρα, πώς ακριβώς θα σχηματοποιηθεί αυτή η νέα κατάσταση, κανένας δεν ξέρει, γιατί είναι ραγδαία και ταχύτατα εξελισσόμενη. Πού θα οδηγήσει, είναι το μεγάλο ερωτηματικό για όλους μας. Για όλη την ανθρωπότητα, τολμώ να πω. Θα τα πούμε σιγά σιγά, θα τα εξηγήσουμε όλα και θα τα συζητήσουμε. Προς το παρόν, Πέρι, να πάμε στο δελτίο καιρού, να πάμε στην πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολά και επιστρέφουμε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις θα εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 μέχρι υποφόρου θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νότιότερα από 22 μέχρι 28, στην Ελλήνδο υψηλότερη από 23 μέχρι 30 βαθμούς, καθώς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 21 μέχρι 26 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές κυρίως ώρες σε Κάσο, Καρπάθο και ορεινή Ρόδο να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 19 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σήμερα θα κυμαίνεται από 50 μέχρι 70% τις νυχτερινές ώρες, ενώ αύριο Τρίτη από 60 μέχρι 80%. Καλή εβδομάδα!

money for nothing. Money for fish and your chips for free. Λοιπόν, γιατί το έβαλε ο Πέρης Βασιλάκης αυτό? Γιατί το Money for Nothing των Dire Straits, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1985 έφτασε στην κορυφή του Billboard, το Hot 100. Με αυτό το διαχρονικό single, με την φωνητική συμμετοχή του Sting, παρακαλώ. Έχουμε και άλλα ωραία που σαν σήμερα σκαρφάλωσαν στην κορυφή των charts παγκοσμίως. Ενδεικτικά να σας πω το Faith του George Michael, 2 χρόνια αργότερα, το 1987. Το Hey Jude στο νούμερο 1 από τους Beatles στη Βρετανία. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Leonard Cohen. Dance Me to the End of Love. Σας έδωσα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, μπόλικο υλικό, έτσι. Και η Faith Hill, βέβαια. Γεννήθηκε σαν σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country και της pop. Εκατομμύρια πωλήσεις στην κορυφή του Billboard 200, με πολλά Grammy και με πολλές επιτυχίες που έρχονται από soundtrack ταινιών. Αυτά για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα καλλιτεχνικός. Και αν είστε από τους λάτρεις του κόσμου του Tolkien, δηλαδή του άρχοντα των δαχτυλιδιών και των Hobbits, να σας πω λοιπόν ότι σαν σήμερα 1937 δημοσιεύεται για πρώτη φορά το κλασικό μυθιστόρημα φαντασίας του Tolkien, το Hobbit, το οποίο δεκαετίες αργότερα μεταφέρθηκε με την τεράστια εμπορική επιτυχία στον κινηματογράφο από τον Peter Jackson, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Εδώ έχουμε και μια ενδιαφέρουσα, έτσι, ιστορία, μικρούλα ιστορία να σας πω.

ότι όταν ο Τόλκιν πήγε το χειρόγραφο του στον εκδότη του, εκείνος το έδωσε για αξιολόγηση στο 10χρονο γιο του. Ένα 10χρονο παιδί αξιολόγησε αυτό το έργο, το The Hobbit. Η θετική κρίση του παιδιού λοιπόν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να εκδοθεί. Το βιβλίο έγινε αμέσως επιτυχία, πούλησε χιλιάδες αντίτυπα μέσα στους πρώτους 6 μήνες. Ο εκδότης ζήτησε από τον Tolkien συνέχεια. Ο συγγραφέας άρχισε να γράφει το Δεκέμβριο του 1937 και το αποτέλεσμα μετά από χρόνια δουλειάς ήταν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Μια από τις σημαντικότερες μυθολογίες της σύγχρονης λογοτεχνίας. Χάρη στον Peter Jackson, αυτό το σύμπαν έγινε εντός εισαγωγικών πραγματικό. Και δεν υπάρχει άνθρωπος, πιστεύω, που να μην έχει χαθεί μέσα σε αυτό το σύμπαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και των Χόμπιτς. Αυτά έτσι τα καλλιτεχνικά της σημερινής μέρας, πριν πάμε στα πεζά του κόσμου τούτου.

Leonard Cohen και Dance Me to the End of Love. Γιατί δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί στον ποιητή. Ποιητής ήταν ο Leonard Cohen και μετά έγινε τραγουδιστή.

Έτσι, υπέροχο. Όχι, δεν ήθελα να το διακόψουμε, γιατί πήρα και μήνυμα. Μην τολμήσεις να το διακόψεις. Εντάξει. Κατάλαβες, αρχίσουν να μας απειλούν κιόλας. Πέρι, μην τυχόν και κόψουμε τα τραγούδια που αρέσουν. Καλά κάνετε. Επαναλαμβάνω και εμείς τα ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, διαπιστώνω κυρίες και κύριοι ότι ο απόϊχος της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να ακριβολογώ, έχει πάρα πολύ έντονο απόϊχο. Απόϊχο και στο εσωτερικό, συζητιέται ακόμα αυτή η επίσκεψη. Δεν συζητώ βέβαια για τη γειτονική χώρα. Εκεί η ενόχλησή της έχει χτυπήσει κόκκινο και έχει αρχίσει πάλι και εκτρέπεται των ορίων, αν υποθέσουμε ότι έχει όριο η προκλητικότητά της. Συζητιέται πολύ. Είδαμε αφιερώματα στον τύπο τον κεντρικό. Μάλιστα ένα υπέροχο τέτοιο αφιέρωμα έκανε η Athens Voice με δημοσιογράφο που ήταν μαζί στην αποστολή και έκανε ένα υπέροχο αφιέρωμα και φωτογραφικό, αλλά και βήμα-βήμα όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, με μια γραφή περισσότερο έτσι βιωματική σε πρώτο πρόσωπο της δημοσιογράφου και μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα του Πρωθυπουργού από εκεί, από το Καστελόριζο. Το αναδημοσιεύσαμε όλο αυτό το αφιέρωμα της Athens Voice και εμείς στην Real Voice, γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετικό, υπέροχο. Είδαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται, κυρίες και κύριοι, στο Καστελόριζο μέσα από την κυριακάτικη πια καθημερινή του ανάρτηση, όπου κάνει την επισκόπηση του επταημέρου που προηγήθηκε. Θα σας πω, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, δεν το έχετε διαβάσει, τι ακριβώς έγραψε χθες Κυριακή ο Πρωθυπουργός για την επίσκεψή του αυτή. Μεταφέρομαι νοητά αυτή τη φορά στο Καστελόριζο, το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου την περασμένη Κυριακή παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε ένα τόπο με μεγάλες δυσκολίες, αλλά και μεγάλη σημασία για τη χώρα. Η προσπάθεια ενίσχυσης της περιφέρειας αφορά συνολικά τα νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις μικρές πόλεις και τα χωριά που χρειάζονται καλύτερες υποδομές, υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει στην πράξη να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μείνουν, να επιστρέψουν ή να επιλέξουν να φτιάξουν εκεί τη ζωή τους, νιώθοντας ασφαλείς. Βέβαια, να θυμίσω ότι ήταν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ανακοινώσεων, δράσεων και για τη στήριξη της μεγίστης του Καστελορίζου που ανακοίνωσε από εκεί ο Πρωθυπουργός. Στην ανάρτησή του όμως επικεντρώθηκε στο μόνιμο, επαναλαμβάνω, ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, το πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πάντες είναι βεβαίως το ζήτημα της ακρίβειας. Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν εκτινάξει τις τιμές στον τομέα της ενέργειας στα ύψη. Υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία, όχι μόνο στη χώρα μας, ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Τραμπ. Ο κόσμος πλέον διαμαρτύρεται εντονότατα. Και στις ενδιάμεσες εκλογές τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευίωνα. Για τον Τραμπ, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν θα έκανε πολέμους. Αυτά δεν έλεγε τότε στην πρώτη του θητεία. Για να φτάσουμε σε μια σημερινή κατάσταση η οποία δεν ελέγχεται από πουθενά πια. Κάθε μέρα διαφορετικά.
Ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Απίστευτη κερδοσκοπία παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με θύμα βεβαίως τους πολίτες. Για να το περιορίσω στα δικά μας, όπως έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο και βλέπουμε τι άλλο τέλος πάντων θα ακολουθήσει. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα πάντως. Τεράστιο ζήτημα είναι αυτό. Και πού έχουν αποθέσει οι πάντες τις ελπίδες τους? Στον καιρό. Ειδικά εδώ εμείς που είμαστε προς τα νότια της Ευρώπης, έχουμε αυξημένες ελπίδες για ένα πιο ήπιο χειμώνα, λόγω και του Ελνίνιο, πιο υγρό μεν, αλλά με υψηλότερες θερμοκρασίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και οι νησίδες στο διάστημα αυτό του χειμώνα με πολύ κρύο, αλλά γενικώς οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες και αυτό είναι ίσως έτσι λίγο παρήγορο, ειδικά για περιοχές της χώρας όπου αντιμετωπίζουν πολύ έντονο το πρόβλημα του ψύχους κάθε χειμώνα. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερο αυξημένες από ότι είναι εδώ στη δική μας την περιοχή και εδώ στα νησιά μας, που γενικώς οι χειμώνες είναι ηπιότεροι. Το Καστελόριζο έχει την τιμητική του και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κοινά για Καστελόριζο σε λίγες μέρες. Μην αφήσει τον Πρωθυπουργό να πάρει τις εντυπώσεις αλίμονο. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι λίγο παιδαριώδες έτσι. Εντάξει, να πας, δεν είπα εγώ να μην πας, εννοείται. Αλλά καμπάκι τώρα μετά το Μητσοτάκη τρέχει ο Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο. 25 με 27 του Σεπτέμβρη θα πάει ο Ανδρουλάκης εκεί, μάλιστα. Και στις 5 Οκτωβρίου ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πάει στην Κάρπαθο. Για να παραστεί στις επαιτειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου. Τα ιστορικά γεγονότα του 1944.

έχουμε λοιπόν κινητικότητα. Στη Γερμανία τώρα, εκεί το CDU, εκεί δέχθηκε ψυχρολουσία πάλι από τις εκλογές. Βατερλό για το CDU, εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ.

γερμανικός τύπος αφιερώνει πάρα πολύ χώρο στο να αναλύει την δεύτερη καταστροφική νίκη της AfD, όπως την χαρακτηρίζει, και είναι οι ακροδεξίοι στη Γερμανία προελάβουν. Στην πρώην λοιπόν εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, επίσημα αποτελέσματα, το CDU περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Η Die Welt, η εφημερίδα Die Welt, βλέπει το θάνατο του αστικού κέντρου. Όσο για το CDU, ο γερμανικός τύπος γράφει ότι είναι πλέον σκιά του εαυτού του, κατέρευσε και κάει και το όριο του 5%. Πρόκειται για ταπείνωση που ομοιά της δεν έχει ξαναζήσει αυτός ο πυλώνας του κράτους. Αυτά στην Welt, στην εφημερίδα Die Welt.

Τουλάχιστον στο Βερολίνο επικράτησε η αριστερά και εκεί δεν είχαμε την προέλαση της AfD. Αλλά καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Γερμανία. Και με την ανησυχία με την οποία όλη η Ευρώπη παρακολουθεί εκεί τις εξελίξεις.

0: Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει εντωμεταξύ στο Σαν Φραντζίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τοπική ώρα πρωί Δευτέρας. Θα επισκεφθεί, κυρίες και κύριοι, την έδρα της εταιρείας της Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla. Γιατί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα θέμα που βρίσκεται όχι τώρα μόνο, εδώ και χρόνια, στην κορυφή της ατζέντας του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί έχει δει τις δυνατότητες πολύ νωρίς και έχει κάνει κινήσεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό, ώστε η χώρα μας να είναι παρούσα στις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα. Άλλωστε διαθέτει και μυαλά, διαθέτει και ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό δυναμικό ικανό η Ελλάδα. Όμως αυτή τη φορά η επίσκεψη εκεί στους τεχνολογικούς κολοσσούς γίνεται, κυρίες και κύριοι, σε μία περίοδο κατά την οποία έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το θέμα τεχνητή νοημοσύνη και απειλή για την ίδια την πραγματικότητα, την ανθρωπότητα. Υπερβολές ή πραγματικότητα όλα αυτά? Είναι όμως μια συζήτηση η οποία τις τελευταίες εβδομάδες μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο έχει κορυφωθεί. Και αυτό γιατί κορυφαίοι επιστήμονες του χώρου και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ή δούλευαν, γιατί κάποιοι παραιτήθηκαν προσφάτως από αυτούς τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως είναι η OpenAI, όπως είναι η Anthropic κτλ., λένε, έχουν πει πράγματα τα οποία τα ακούς και σηκώνεται η τρίχα σου. Όπως για παράδειγμα μια εκτίμηση ότι σε 10 χρόνια θα καταστραφεί η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μια πρόβλεψη η οποία μπορεί να στηρίζεται σε κάποια δεδομένα. Σίγουρο είναι όμως ότι η συζήτηση για την αυτονόμησή της, και τι σημαίνει αυτονόμηση, το ότι αυτοεξελίσσεται πλέον, αυτοτροφοδοτείται και δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό νομίζω ότι δημιουργεί από μόνο του ένα περιβάλλον αυξημένης ανησυχίας για το πού θα παρέμβει, πώς θα παρέμβει, και αυτό έχει να κάνει με κυβερνοεπιθέσεις, έχει να κάνει με την ασφάλεια γενικότερα, έχει να κάνει με πολεμικές επιχειρήσεις. Η λέξη λοιπόν αυτονόμηση από μόνη της τρομάζει για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η συζήτηση λοιπόν περιστρέφεται αυτή την ώρα αφενός μεν το τι μπορεί να κάνει και αφετέρου το αν μπορούν τελικά αυτοί οι κολοσσοί να σταματήσουν αυτήν την φρενήρη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω όμως μία απορία, κυρίες και κύριοι. Όταν λες ότι κατάφερες να την αυτονομήσεις και να τρέχει πλέον μόνη της, να εξελίσσεται μόνη της, να διωγγώνεται μόνη της, τότε πώς μπορεί η αλήθεια πλέον ο άνθρωπος να βάλει το χέρι του και να τη σταματήσει? Μπορεί να τη σταματήσει? Δεν ξέρω. Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Άπειρες φορές έχουμε μιλήσει μαζί του, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος και νομικός, και στην Ελλάς πρώην για τα θέματα των κυβερνοεπιθέσεων και του κυβερνοεγκλήματος, για να ακριβολογώ, να μας δώσει λίγο τα φώτα του για να μας απαντήσει σε αυτό το κέριο ερώτημα. Μπορεί να αναχαιτήσει κανείς πλέον αυτή την εξέλιξη ή πάει μόνη της και η ανθρωπότητα απλώς παρακολουθεί? Κύριε Παπαδρόμου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, και καλή εβδομάδα στους φίλους και φίλες που ακούν το σταθμό, σε όλο το Νότιο Αιγαίο και όχι μόνο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι κι εσείς με την ίδια, έτσι, δεν ξέρω, ανησυχία, ενδιαφέρον παρακολουθείτε όλες αυτές τις εξελίξεις που, επαναλαμβάνω, τις δύο τελευταίες εβδομάδες μέσα στο Σεπτέμβριο έχουν κορυφωθεί ακριβώς λόγω των δηλώσεων που έχουν κάνει άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει για την ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη είναι μια διαδικασία δεκαετιών, δεν είναι τωρινή υπόθεση, πολύ σωστά το είπατε. Φυσικά τα τελευταία χρόνια έχει κορυφωθεί, έχει πάρει άλλες διαστάσεις, βρίσκεται στις λεγόμενες τεχνολογίες αιχμής, θυμίζω ότι και οι βιοτεχνολογίες, οι κβαντοτεχνολογίες που είναι και ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγει, είναι ανάμεσα σε αυτό όλο το δυναμικό τοπίο, σε όλο αυτό το οικοσύστημα που ξεδιπλώνεται μπροστά μας και το ζούμε. Τώρα, εκείνο που θα έλεγα η απάντηση που βρίσκεται. Βρίσκεται στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη που συζητάμε πολύ και ενδεχομένως ορισμένα την έχουν θεοποιήσει οτιδήποτε, είναι προϊόν της φυσικής νοημοσύνης. Είναι αυτό που έχει σχεδιάσει ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: σε διαδικασία για να δίνει λύσεις. Στο κομμάτι της αυτονόμησης θα έλεγα ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι, πάντοτε θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς φτάνει σε μια απόφαση η τεχνητή νοημοσύνη σε ένα θέμα που τη δίνουμε. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την πρώτη ύλη της τεχνητής νοημοσύνης, το καύσιμό της ουσιαστικά, που είναι τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Τι δεδομένα της δίνουμε. Έτσι, αυτή η κουβέντα έρχεται στην επικαιρότητα τώρα, αυτή τη στιγμή. Βεβαίως οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ στις ΗΠΑ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι θεατής των δύο παγκοσμίων πρωταγωνιστών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρομαι στις ΗΠΑ
0: και στην Κίνα. Ναι.
1: Έτσι, εκεί πέρα, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και μάλιστα πρόσφατα το μήνα Αύγουστο έγινε νόμος του κράτους η πράξη, για την ευρωπαϊκή πράξη, για την, η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνητή νοημοσύνη, που ακριβώς προσπαθεί να θέσει ένα πλαίσιο, να οριοθετήσει ένα πλαίσιο ρυθμιστικό, θα έλεγα. Το οποίο ρυθμιστικό πλαίσιο πολλές φορές με τις χώρες που είναι πρωταγωνιστές έρχεται σε αντίφαση, γιατί το φαντάζονται ως ένα εφιάλτη γύρω από την καινοτομία. Οι μεγάλες εταιρείες που αναπτύσσονται, όταν ακούνε για ρυθμιστικό πλαίσιο, για ρυθμίσεις κλπ., αντιλαμβάνεστε, δεν το αποκωδικοποιούν με τον ίδιο τρόπο και λένε
0: ότι προφανώς θεωρούν ότι πάνε να τους εμποδίσει. Ακριβώς, να εξελιχθούν.
1: Ναι. Να τους εμποδίσει. Να τους εμποδίσει στα πολλά κέρδη, και μιλάμε για τεχνολογικούς κολοσσούς. Και στην ισχύ την οποία υπάρχει γύρω
0: προφανώς,
1: από
0: αυτό. Προφανώς.
1: Τι σημαίνει ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι ένα εργαλείο στους ανθρώπους που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Παράδειγμα, σας αναφέρω στον τομέα της ιατρικής,
0: ναι,
1: της φαρμακευτικής. Στον τομέα κάθε, θα έλεγα, πλευρά της επιστήμης. Όμως ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα εργαλείο όπλο καταστροφικό όταν γίνεται κακή χρήση της. Και ενδεικτικά είναι αυτό που αναφέρατε πριν, ότι μπορεί να είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τους κυβερνοεγκληματίες, τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να τελειοποιούν τις επιθέσεις τους, αναφέρονται ενδεικτικά, ή να παρουσιάζουν, το βλέπουμε συχνά με ένα πράγμα που το καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, με τις απάτες που γίνονται, με κλωνοποιήσεις φωνών, με τα deepfakes, όλα αυτά, τα θέματα παραπληροφόρησης, επίσης όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε, εκεί είναι ένα εργαλείο καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Άρα, τώρα από εκεί και πέρα, το ίδιο το εργαλείο δεν φταίει σε καμία περίπτωση, είναι ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε. Είναι ένα εργαλείο καταστροφικό.
0: Ναι.

0: από μόνη της, όχι γιατί ο σκοπός της ήταν να χακάρει, αλλά γιατί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία το να αντλήσει στοιχεία, να ενισχυθεί, να πάρει πράγματα από άλλες τεχνολογίες, από άλλες πλατφόρμες κτλ., έσπασε κάποιους κώδικες. Αυτό λοιπόν δεν ήταν έργο ανθρώπου, μόνη της το έκανε.
1: Κοιτάξτε λίγο, ο σχεδιασμός, ακόμη και η αυτονόμηση της, είναι προϊόν, θα έλεγα, του σχεδιασμού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δική της επιλογή. Αυτό θέλω λίγο
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, το κατανοητό. Αναχαιτίζεται όμως από τη στιγμή πλέον που έχει φτάσει σε ένα σημείο να αυτονομείται και να είναι προγραμματισμένη να αυτονομείται και να εξελίσσεται μόνη της.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι μοιραίο σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, που χειρίζονται, για παράδειγμα, οπλικά συστήματα. Φανταστείτε στα θέματα άμυνας και λοιπά, μπορεί να φέρει σε, δηλαδή καταλαβαίνετε, σε να δημιουργήσει καταστάσεις απρόβλεπτες.
0: Αυτό, μα αυτό.
1: Απόλυτα καταστροφικές. Αυτό, εντάξει, αυτό έχει σχέση με το πλαίσιο το οποίο πρέπει να μπει. Γι' αυτό και η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι στο ακριβώς την οριοθέτησή της. Δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει σε αυτό το απεριόριστο που είναι μπροστά, ας πούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα και δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα οι κοινωνίες, οι οργανωμένες κοινωνίες, αναφέρομαι και στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, έχουν βάλει στην ατζέντα τους αυτά τα θέματα. Σίγουρα έχουν βάλει, δεν είναι κάτι καινούριο, ήδη έχουν οριστεί επιτροπές. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει ειδική επιτροπή για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά μία πρωτοβουλία ενός διεθνούς οργανισμού.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα αυτό απασχολεί. Πρέπει να απασχολεί την επιστημονική, κυρίως πρώτα απ' όλα, κοινότητα και βέβαια σε δεύτερη φάση τους πολιτικούς. Κατά την άποψή μου, οι πολιτικοί θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όταν θα πάρουν τις αποφάσεις, τις κρίσιμες αποφάσεις, πρέπει να έχουν τα συμπεράσματα της επιστήμης. Έτσι, δεν παίρνουν αποφάσεις από μόνοι τους. Και γι' αυτό ορίζονται οι σχετικές επιτροπές και γι' αυτό έχει η πρωτοβουλία του Πρόεδρου Τραμπ να ορίσει ειδική ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα. Θυμίζω εδώ παρεμπιπτόντως να πούμε ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πάντοτε εδώ και χρόνια και δεκαετίες έχει θεσπιστεί σε ανώτατο επίπεδο ένα συμβουλευτικό όργανο, ένα advisory group, το οποίο έχει σχέση με την επιστήμη και την τεχνολογία. Που είναι δηλαδή στη διάθεση του εκάστοτε Προέδρου να του θέτει υπόψη πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούργιο. Μιλάμε τώρα για πολιτείες οι οποίες είναι απόλυτα οργανωμένες, δεν έχουν μονοπρόσωπα συμβουλευτικά όργανα, δεν βασίζονται στον έναν, βασίζονται στην ομάδα, βασίζονται στην επιστημονική γνώση και γι' αυτό έχουν μια, θα έλεγα, ένα πλεόνασμα ισχύος σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Καινοτομία που καταγράφεται, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς τώρα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ακόμη, μέχρι τώρα είμαστε καταναλωτές, δεν παράγουμε κάτι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σαν στρατηγική επιλογή που έχουμε μπροστά μας. Είπατε προηγουμένως μια λέξη κλειδί. Ότι έχουμε θαυμάσιους επιστήμονες. Βεβαίως. Δεν ξεχνάμε, κύριε Παυλάκη, ότι οι επιστήμονες τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα τα χρόνια της κρίσης, αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν φύγει έξω από την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους, γιατί σήμερα τα έχουμε ανάγκη όσο ποτέ. Αυτά τα παιδιά να δοθούν κίνητρα πραγματικά και να επιστρέψουν. Ήδη ενδεχομένως κάποια παιδιά έρχονται. Αυτά τα χρειαζόμαστε και θα πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας για να δούμε την προοπτική την επόμενη μέρα στο να δημιουργήσουμε και να παράγουμε. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Όχι απλώς να καταναλώνουμε, δηλαδή να είμαστε. Επίσης, σας αναφέρω δεικτικά και άλλους προβληματισμούς. Για παράδειγμα, σας μίλησα για τα δεδομένα που φιλοξενούν όλα αυτά τα μοντέλα για να αναπτυχθούν. Έχουμε, απαραίτητο είναι να υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας των δεδομένων, τα λεγόμενα data centers.
0: Ναι.
1: Data centers. Αυτά. Επίσης έχουν μια άλλη παράμετρο, ένα περιβαλλοντικό πρόσημο. Η λειτουργία αυτών των κέντρων είναι ενεργοβόρα και απαιτεί πόρους και σε ενέργεια και σε νερό. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε σε μια, θα έλεγα, συνολική θεώρηση των πραγμάτων, έτσι ώστε όποιες αποφάσεις πάρουμε να είναι καταλαβαίνουμε
0: για τα ράφια. Το ερώτημα είναι το εξής, να σας πω τώρα από αυτά που λέτε ποια είναι η απορία μου. Ναι, όντως βλέπουμε ανησυχία. Βλέπουμε ότι μέχρι και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως ο ΟΗΕ μέχρι τώρα, αν δούμε με τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει σε άλλες κρίσεις, είναι συνήθως ευχολόγια. Δεν μπορεί να επιβάλλει τελικά ούτε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στις χώρες τις πολιτικές τις οποίες θα ακολουθήσουν. Διαφορετικά θα είχαν σταματήσει οι πόλεμοι. Τους ζητάει να σταματήσουν, αλλά δεν σταματάνε. Είπατε για το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτή η κολοσσή δεν είναι ευρωπαϊκή. Είναι αμερικανική. Και είπατε κι εσείς ότι ο στόχος τους είναι η ισχύς, είναι τα χρήματα. Επομένως δεν είναι

0: Βέβαια ότι θα δεχτούν να μπουν υπό την ομπρέλα των όποιων ρυθμιστικών διατάξεων αποφασίσει τελικά η Ευρώπη. Ή αν αποφασίσει η Αμερική να συνεργαστεί, είμαστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσει η Κίνα. Δηλαδή, αυτή η παγκόσμια εκστρατεία που χρειάζεται μου φαίνεται ανέφικτη, μου φαίνεται ουτοπική. Εκεί θέλω να καταλήξω σαν γενικό συμπέρασμα.
1: Ένα παράδειγμα, κυρία Παυλακή, ένα αισιόδοξο παράδειγμα. Θα σας θυμίσω, γιατί ασχολούμαι με τα θέματα του κοινωνικού χώρου, όπως είπατε προηγουμένως, τα θέματα αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την απουσία κυβερνοασφάλειας, δηλαδή τα κυβερνοεγκλήματα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Αποτυχία της κυβερνοασφάλειας έχουν τα κυβερνοεγκλήματα. Λοιπόν, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο του 2025 κατέληξε μετά από χρόνια διαβούλευσης στη σύμβαση του ΑΝΟΗ στο Βιετνάμ, υπεγράφει, είναι η Cybercrime Convention, δηλαδή η σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η πρώτη σύμβαση παγκόσμια, θα λέγαμε, παγκόσμια εντέλεια, που έχει σχέση με τα θέματα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς κατάφερε η διεθνής κοινότητα μέσα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της κοπέλης. Αντιλαμβάνεται ο χρόνος. Φανταστείτε ότι η τεχνολογία γύρω από το κυβερνοχώρο για τα θέματα του διαδικτύου και όχι μόνο πρέγγιψαν τη δεκαετία του 90. Μιλάνε για 2025. Έτσι. Όμως κατέληξαν σε μια συμφωνία η οποία αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε διαδικασία υπογραφών από διάφορες χώρες. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες που την έχει υπογράψει. Αυτό το γεγονός δυστυχώς δεν έπαιξε στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας, γιατί δυστυχώς υπάρχει και σχετική άγνοια.
0: Ναι. Για να αξιολογηθεί ένα οποιοδήποτε θέμα, αν είναι ενδιαφέροντος ή όχι. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Ακριβώς. Όπως υπάρχει άγνοια ότι στην χώρα μας βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, όπως υπάρχει άγνοια ότι ο επόμενος μήνας, ο μήνας Οκτώβριος, είναι αφιερωμένος στην κυβερνοασφάλεια. Κάτι που αγνοούν και οι δημόσιοι οργανισμοί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και στην παιδεία το ίδιο, καταλαβαίνετε, σε μια χώρα που πρέπει να μπει μια τάξη, θα έλεγα, στη σειρά των πραγμάτων, θα πρέπει να ξεκινάμε από το α, θα έλεγα, μέσα στο αλφάβητο, έτσι, και να μην έχουμε στο νου μας το ω. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά χρειάζονται βήματα, χρειάζονται παιδεία, χρειάζονται μια πολύ επίπεδη ευαισθητοποίηση και προσέγγιση, και επίσης και μια αναπτυξιακή δυναμική στο πλαίσιο των επιστημών και των ερευνητικών μας κέντρων, των πανεπιστημίων της χώρας μας κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι στην προτεραιότητα. Τώρα, να πούμε, παρουσιάζει ενδιαφέρον η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νόμος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που σήμερα που μιλάμε είναι νόμος του κράτους, που μιλάει για διάφορους κινδύνους και πρακτικές που είναι μη αποδεκτές. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα συστήματα αυτά για να χειραγωγήσεις ή να εξαπατήσεις. Έτσι, αυτό θα πρέπει δηλαδή οι πλατφόρμες που σχεδιάζουν αυτές τις δυνατότητες της νοημοσύνης θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτό. Και αυτό όταν λειτουργούν και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να το σέβονται. Επίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά για θέματα κοινωνικής βαθμολόγησης. Social scoring, δηλαδή το πώς συμπεριφέρονται οι πολίτες ή οτιδήποτε άλλο. Ή η αναγνώριση συναισθημάτων σε χώρους εργασίας και διάφορα άλλα θέματα, μη βιομετρική κατηγοριοποίηση κλπ. Σας λέω ότι κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις που απαγορεύονται. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και έχει σημασία ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική στην οποία βασίζονται αυτά τα συστήματα.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι σημαντικό και όντως δεν έχει γίνει πολύ γνωστό αυτό, ότι υπάρχουν πλέον τέτοιες κατευθύνσεις, οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία για το τι μπορεί να κάνει κανείς και τι να μην κάνει, γιατί τα εργαλεία όντως και οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, έτσι, να κάνεις πια το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε, οπουδήποτε. Αλλά πού προστατεύονται και τα προσωπικά δεδομένα, όπως είπατε, και τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και γενικώς. Πώς δεν χειραγωγείται ο πολίτης με στόχο πάντα το κέρδος, αν και δεν ξέρω αν σε αυτό το σημείο μπορούμε πια να κάνουμε κάτι, γιατί βλέπουμε ότι με το που ανοίγουμε την οποιοδήποτε πλατφόρμα social media, κύριε Παπαπροδρόμου, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δούμε το προϊόν το οποίο λίγο πριν, όχι το ψάξαμε, το συζητήσαμε απλά στο ίδιο δωμάτιο με κάποιον άλλο. Αυτό τώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι αλγόριθμοι ενδεχομένως έχουν το προφίλ μας, αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Εκείνο που θα έλεγα, θα επιμείνω για μένα, το σημείο κλειδί, και μια που ξεκίνησε η σχολική χρονιά, είναι η παιδεία. Η παιδεία σε μια συνολική προσέγγιση με όλα τα είδη εγγραμματισμών. Όχι εγγραμματισμών μόνο ψηφιακών εγγραμματισμών, όχι εγγραμματισμών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι απαραίτητη για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και για τα παιδιά τα ίδια. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η κριτική σκέψη, για παράδειγμα, αναπτύσσεται μέσα από το διάβασμα, μέσα από τον πολιτισμό, με διάφορα πράγματα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο, ναι. Ας πούμε, σε σχετικό δημοσίευμα που έβλεπα στην Σιγκαπούρη, ας πούμε, έβλεπα ότι εκεί που είναι τεχνολογικά πολύ μπροστά, ας πούμε, στα θέματα αυτά, έτσι, υπάρχουν χώρες και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας που είναι μπροστά ή εφαρμόζουν καλές πρακτικές. Ενισχύει, λέει, το διάβασμα. Σε μια χώρα που δεν διαβάζουμε, που δεν διαβάζουμε ούτε ένα βιβλίο.
0: Εδώ δεν διαβάζαμε. Όταν δεν είχαμε τα κινητά, φανταστείτε.
1: Δεν ξέρω πώς θα
0: στείλει τώρα.
1: Όταν μόνο καταναλώνουμε και η άκρητη υιοθέτηση τη τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και στην εκπαίδευση, κατά την προσωπική μου άποψη, ελοχεύει κινδύνους, γιατί απουσιάζουν βασικά πράγματα.
0: Να σας πω.
1: Η τεχνολογία δεν φταίει, το κινητό δεν φταίει, τίποτα από όλα αυτά.
0: Σας έχω ακούσει να το ξαναλέτε αυτό. Επειδή ο χρόνος έχει παρέλθει, αυτές είναι μεγάλες συζητήσεις. Θέλω την ερχόμενη εβδομάδα να είμαστε και πάλι εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Παπαποδρόμου, για να συζητήσουμε ειδικά αυτό το σχολείο, αυτό το θέμα του σχολείου. Και αυτό την πρόταση την οποία έχει κάνει η Ούρσουλα von der Leyen τις προηγούμενες μέρες για το You Kids Act, έτσι. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Απλά δεν προλαβαίνω γιατί ήδη έχει παρέλθει ο χρόνος. Έτσι, πάνω σε αυτό όμως που εγώ
1: την πήρα. Αναφορικά όμως με το θέμα της νοημοσύνης, όμως αυτό θα ήθελα να πω. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γενικότερα και προσεκτικοί, ούτε να φέρνουμε την καταστροφή. Δεν
0: τη φέρνουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι φέρνουν αυτοί οι οποίοι τη γέννησαν.
1: Να κρατάμε μια λογική σχέση και ορθολογική, θα έλεγα, προσέγγιση. Σίγουρα όμως εκείνο που χρειάζεται την ώρα που αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, να μην ξεχνάμε και να μην απεμπολούμε τη φυσική νοημοσύνη.
0: Αυτό, άμα μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα αυτό.
1: Ίσως χρειαζόμαστε και επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημιουργού, θα λέγα, δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις μέσα από τη συζήτηση, το διάλογο. Και σίγουρα δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα σε αυτή τη ζωή, έτσι, κάποια πράγματα επιλέγουμε, οπότε είναι θέμα και επιλογών μας.
0: Έτσι, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημιουργού, πολύ ωραίο αυτό. Να αρχίσουμε πια, να ξαναγυρίσουμε στην νόηση τη δική μας και όχι στην δανική νόηση.
1: Καμία περίπτωση όμως αυτό δεν απεμπολεί την τεχνολογία που εξελίσσεται.
0: Σε καμία περίπτωση. Εργαλείο.
1: Αλλά ούτε και τεχνολάτρες με την έννοια του ότι τα πάντα θα μας αρχίσουν.
0: Είναι αυτό που λέτε, να σας πω, είναι αυτό που λέτε, ότι είναι εργαλείο. Χρησιμοποίησέ το για διευκόλυνση, όχι να τις εκχωρήσεις τις δικές σου λειτουργίες. Αυτό νομίζω είναι το.
1: Ως εκεί.
0: Τώρα, ποιοι είναι μέχρι εκεί και ποιοι είναι παραπέρα. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα θα το κανονίσουμε. Θα ήθελα για να συζητήσουμε ειδικά για αυτό το ζήτημα, για τις πλατφόρμες, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και τους γονείς. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε. Από την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα μια αντίστοιχη συζήτηση την περασμένη Παρασκευή, πήρα αρκετά μηνύματα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Μέσα στην εβδομάδα ελπίζω να το καταφέρουμε να το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, έτσι, και στην εκπομπή μας.
1: Οπότε θα ήθελα να κλείσουμε μια αγαπημένη μου φράση, μιλώντας με ένα σταθμό στην ακριτική Ελλάδα, ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε κριτικά και ακριτικά.
0: Κριτικά και ακριτικά. Τι ωραίο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτή η συζήτηση θα μας πάει δεκαετίες. Να είστε σίγουροι. Πολύ μακριά θα πάει. Δεν υπάρχουν απαντήσεις που να μπορούν να θεωρηθούν θέσφατο σε καμία περίπτωση. Τι θα γίνει, πού θα βγει όλη αυτή η ιστορία, μένει να το δούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς αυτή την ώρα να το προδικάσει. Ψυχραιμία, ηρεμία. Αλλά κρατάω και αυτό το οποίο μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Στέφανος Δράκος την περασμένη Παρασκευή, ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο και καμία επανάσταση της τεχνολογίας που είδαμε μέχρι τώρα δεν μοιάζει με αυτό το οποίο συντελείται αυτή την ώρα. Τα πάντα αλλάζουν. Μάλιστα, για να δούμε.

Μακάρι να ήμασταν πέρι μόνο μουσική εκπομπή, να παίζαμε μόνο μουσική, το φαντάζεσαι, και να μιλάμε για μουσικές, για τραγούδια, για την ιστορία των τραγουδιών, για ταινίες.

Και αφού δεν κάνω εκπομπή, κάνω το αφιέρωμα το σαν σήμερα που δημοσιεύω κάθε μέρα στην ιστοσελίδα του Real Voice. Εκεί πραγματικά βρίσκει κανείς θησαυρούς. Κάθε μία τέτοια ανάρτηση είναι από μόνη της μία ολόκληρη εκπομπή. Ένα ολόκληρο ημερολόγιο, χρονολόγιο κάθε μέρα. Ιστορικά γεγονότα, μεγάλες στιγμές στο χώρο της τέχνης, της μουσικής, του κινηματογράφου, πρόσωπα, πράγματα, ιστορίες. Αν στην αναζήτηση στην ιστοσελίδα μας πληκτρολογήσετε σαν σήμερα, θα τα δείτε όλα αυτά. Για σας που έχετε αυτό το ενδιαφέρον να ανατρέχετε στο παρελθόν. Για να θυμηθείτε ή να ενημερωθείτε για όλα αυτά τα οποία έχουν διαμορφώσει την κουλτούρα τη σημερινή.

Και για να κρατήσουμε ζωντανή την ανθρώπινη λειτουργία τελικά. Πριν όλα αυτά τα σκεπάσει η τεχνητή νοημοσύνη με τα δικά της δημιουργήματα. Δημιούργημα και αυτή του ανθρώπου. Εννοείται, όπως μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Παπαπροδρόμου, οι δυνατότητες που παρακολουθούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά θαυμαστές. Και είναι ακόμα πιο θαυμαστό, όντως το λέω με δέος, ότι όλο αυτό το πράγμα για το οποίο συζητά ολόκληρη ανθρωπότητα για το αν μπορεί να το αναχαιτήσει, είναι δημιούργημα της ανθρώπινης νόησης. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πού μπορεί να φτάσει ο νους, οι δυνατότητες του ανθρώπου. Και εδώ λέω, είναι λίγο και η τραγική ειρωνία. Δηλαδή, ο δημιουργός θα αφήσει το δημιούργημά του να τον καταστρέψει. Λίγο Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ μου θυμίζει αυτό. Πολύ προφητικό τελικά, και ας γράφτηκε αιώνες πριν αυτό το εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ. Δημιουργός και δημιούργημα. Βλέπω την ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάθε φορά που παραδίδεται ένα έργο, έχουμε την ηθική ικανοποίηση της δέσμευσης που εκπληρώθηκε. Έχουμε τη χαρά της δημιουργίας και της εκπλήρωσης ενός καθήκοντος, όπως ακριβώς με το σχολείο στο Καστελόριζο που παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και με το γήπεδο στο χωριό Απολακιά της Νότιας Ρόδου. Υπηρετούμε έμπρακτα την αρχή ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι ή μικροί τόποι και μεγάλα ή μικρά έργα. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι, και οι άνθρωποι του κάθε τόπου δεν είναι ποτέ μεγάλοι ή μικροί. Είναι ο κόσμος όλος. Και το βίντεο από το γήπεδο της Απολακιάς. Ξεχασμένο, λέει, ακόμα και από το χρόνο, αποκτά ζωή. Το πήρε στα χέρια της η περιφέρεια και το βίντεο δείχνει ένα υπέροχο, ολοκένουργιο γήπεδο, έτοιμο για τα παιδιά, τη νεολαία, τους αθλητικούς συλλόγους. Από πού φτιάχτηκε αυτό? Από το ειδικό πρόγραμμα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, που θέσπισε η περιφέρεια, η πρώτη περιφέρεια στη χώρα που το έκανε αυτό, ένα ειδικό πρόγραμμα για τα γήπεδα και άλλο ένα για τα σχολεία. Το έθεσε στη διάθεση των Δήμων, γιατί εδώ μιλάμε για δημοτικές εγκαταστάσεις, και τα γήπεδα και τα σχολεία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δήμων. Εκείνοι όμως ενδεχομένως δεν μπορούν, είτε γιατί δεν έχουν την τεχνική επάρκεια που απαιτείται, και όταν μιλάμε μάλιστα για Δήμους μικρούς, νησιωτικούς, αλλά και μεγάλους, όπως βλέπουμε τώρα εδώ, γιατί το γήπεδο της Απολακιάς ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, στο μεγάλο Δήμο των 2.000 υπαλλήλων. Έρχεται λοιπόν η περιφέρεια και να τα χρηματοδοτήσει, και στην περίπτωση που δεν μπορούν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν και τεχνικά να το φτιάξουν, εκεί υπογράφονται και διαβαθμιδικές λεγόμενες συμβάσεις, μέσα από τις οποίες η περιφέρεια αναλαμβάνει όχι μόνο να χρηματοδοτήσει τις εργασίες, αλλά να τις υλοποιήσει κιόλας. Να είναι δηλαδή και φορέας υλοποίησης των έργων αυτών. Πάρα πολλοί Δήμοι έχουν κάνει, σε όλο το Νότιο Αιγαίο, έχουν κάνει χρήση αυτών των ειδικών προγραμμάτων, και σε επίπεδο σχολείων και σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, χρησιμοποιώντας τα χρήματα αυτά και μία και δύο και τρεις φορές. Έχουν υπογραφεί δηλαδή πολλές προγραμματικές συμβάσεις με κάποιους Δήμους μάλιστα συνεχώς, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι Δήμαρχοι, θέλησαν να κάνουν χρήση αυτών των ειδικών προγραμμάτων και να αναβαθμίσουν τα σχολεία τους και τα γήπεδά τους για τα παιδιά, για την νεολαία, για τους συλλόγους στα νησιά τους. Για το Καστελόριζο ο λόγος, να σας πω ότι η Νατάσα Παμπρίθα έχει το Δήμαρχο, τον κύριο Ασβέστη, στη συνέχεια στην εκπομπή της μαζί στις 10, για να γίνει μια ανακεφαλαίωση, γιατί όπως σας έλεγα και το πρωί, και νομίζω το έχετε διαπιστώσει πια κι εσείς, ότι αυτή η επίσκεψη στο Καστελόριζο του Πρωθυπουργού έγραψε ιστορία τελικά. Και για τις ανακοινώσεις που έγιναν εκεί, αλλά και για το μήνυμα το οποίο έφυγε προς τη γείτονα χώρα, με εμφανή πλέον την ενόχληση της Τουρκίας, για την οποία παρακολουθούμε το εξής οξύμορο. Όπως οξύμορο χαρακτηρίστηκε, γιατί έτσι είναι,
και από την ελληνική κυβέρνηση. Διαμαρτύρονται και ζητούν αποστρατιωτικοποιημένα νησιά αυτοί οι οποίοι απειλούν τα νησιά. Και σε επίπεδο φραστικό και με τις παραβιάσεις. Πώς λοιπόν έρχεσαι και λες ότι απειλεί την Τουρκία το γεγονός ότι είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά, όταν εσύ τα αναγκάζεις να είναι στρατιωτικοποιημένα? Εμ απειλείς, εμ ζητάς και αποστρατιωτικοποίηση. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι οξύμορο? Αλλά όλα αυτά δείχνουν την ενόχληση, την πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση. Το μήνυμα έφυγε απερίφραστα από τον Πρωθυπουργό, από εδώ, από το Καστελόριζο. Αυτό που θεωρούν ότι είναι δικό τους, γιατί είναι, λέει, τόσο κοντά που αν φωνάξεις από απέναντι θα σ' ακούσουν. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποίησε κάποια στιγμή ο Ερντογάν. Και πριν, λίγες μέρες πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στο Καστελόριζο, μερίδα του τουρκικού τύπου, αυτό έλεγε. Μάλιστα κάποιοι πολύ προκλητικά έλεγαν ότι θα είναι και η τελευταία φορά που θα πάει ο Μητσοτάκης εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι συνειρμούς προσπαθούσε να δημιουργήσει. Επαναφέροντας τη φράση του Ερντογάν ότι άμα φωνάξεις από απέναντι θα σε ακούσουν. Αν φωνάξεις από την Τουρκία θα σε ακούσουν στο Καστελόριζο, για να δείξει πόσο κοντά είναι. Άρα σου λέει δικό μας είναι. Πόσο κοντά είναι στα τουρκικά παράλια. Εντάξει παιδιά, λέτε. Παραμιλάτε. Η Νατάσα λοιπόν σε λίγο στην εκπομπή της μαζί στις 10 θα έχει τον δήμαρχο της Μεγίστης, τον κύριο Νίκο Ασβέστη, για να τα συζητήσουν όλα αυτά, τον έντονο απόϊχο αυτής της επίσκεψης και το πώς βέβαια η τοπική κοινωνία δέχθηκε τις ανακοινώσεις, αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης για το Καστελόριζο που ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βάλε κανένα τραγουδάκι πέρι για να αλλάξουμε θέμα.

προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, Πέρι, θα ήθελα ένα τραγουδάκι από την κάποιο, όποιο νομίζεις εσύ, από τη Faith Hill. Να σου θυμίσω, ας πούμε, το There You Will Be από την ταινία το Pearl Harbor, παράδειγμα λέω, ή το The Kiss, που είναι από τα πιο γνωστά της. Ποιο από τα δύο βρήκες, Pearl Harbor ή Kiss? Το Kiss, οκ. Okay.

Θα μιλήσουμε πολιτικά στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Είναι μια περίοδος με πολύ έντονη πολιτική κινητικότητα, το έχουμε ξαναπεί. Αφήσαμε πίσω μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όσα ακούστηκαν εκεί από όλα τα κόμματα, από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, εννοείται. Είναι δύσκολη η περίοδος αυτή η οποία είναι μπροστά μας. Θεωρούνται και δύσκολες οι εξισώσεις τις οποίες έχει να λύσει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Επιδεινώνεται ραγδαία η κατάσταση διεθνώς λόγω της ενεργειακής κρίσης πρωτίστως. Όλα αυτά επιδεινώνουν, όπως αντιλαμβάνεστε, την καθημερινότητα για τους πολίτες. Και αυτό το οποίο απασχολεί τους πολίτες, κατά κύριο λόγο, είναι η καθημερινότητά τους.

0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Τράπαλη της Good Affairs, που είναι κοντά μας, αναλυτής δεδομένων, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και πώς σκιαγραφείται αυτή την ώρα το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Κύριε Τράπαλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό να είμαστε.
0: Χαίρομαι που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά. Πριν πάμε όμως στα της εσωτερικής επικαιρότητας, θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο σας, ορμόμενοι και από μια ανάρτηση την οποία κάνατε, για αυτό που διαδραματίζεται αυτή την ώρα στην Γερμανία. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Τώρα μπορεί να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα μόνο γι' αυτό. Και θα έλεγα ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτή η κουβέντα. Από το 2002 και μετά, από την απόλυτη νομιμοποίηση της ultra-right παρουσίας στο πολιτικό σκηνικό, και ξαναλέω, δεν μιλάμε για όρους λαϊκής δεξιάς, ούτε καν για όρους πιο ακραίων, που να τίνει στην ακροδεξιά. Μιλάμε καθαρά για κάτι το οποίο έχει μια τελείως μη παραδοσιακή μορφή εξουσίας, αυτή που θα ήθελε να κάνει. Από το 2002 λοιπόν, όταν ήταν και πέρασε ο Λεπέν στο δεύτερο γύρο, μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 24 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ό,τι τότε είχε φανεί πολιτική τακτική από το Σιράκ και πιθανά να... Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, για να το πούμε τώρα. Πολύ απλά ο Σιράκ είχε επιλέξει αντίπαλο και κάπως έτσι εμφανίζεται ο Λεπέν στην πολιτική σκηνή ως κανονικός παίκτης. Έχουν περάσει 24 χρόνια. Πλέον δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Τουλάχιστον εμένα, βλέποντας γραμμικά το πώς αναπτύσσεται αυτός ο χώρος, ο οποίος έχει εκτιναχθεί πια, και θα ήθελα να πω και κάτι, ότι αυτό που βλέπουμε στη Γερμανία είναι, και να βάλουμε και τη δεύτερη παρένθεση, δεν είναι μόνο ο χώρος της ευρύτερης ακροδεξιάς ο οποίος ανεβαίνει. Είναι ο γενικότερος αντισυστημικός χώρος, το χώρος των κομμάτων που δεν έχουν κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση από τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια την Ευρώπη. Μπορεί να εξηγηθεί με αμυγός οικονομικούς όρους, ειδικά μετά το 2010. Μετά το 2010, που δεν είναι μόνο η κρίση, είναι η Αραβική Άνοιξη και το πώς το μεταναστευτικό, το οποίο ήταν το συνεπακόλουθο αυτού του γεγονότος και με την σκληρή οικονομική κρίση, οδήγησε σε ένα τεκτονικό σεισμό, το οποίο διέλυσε στην αρχή τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, και όπως φαίνεται πια χτυπάει και τα φιλελεύθερα. Για να μην κάνουμε κουβέντα μόνο γι' αυτό, εγώ θα πω ένα πράγμα για την Ελλάδα. Μην κάνει καμία, να μην έχει κανείς έκπληξη αν τη μέρα των εθνικών εκλογών δει κάποιος τέτοιου είδους αποτελέσματα, τα οποία θα έχουν φανεί μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε έρευνες, σε μελέτες, σε αποτύπωση. Δεν είμαστε μακριά από αυτό.
0: Εννοείται ότι δεν αποκαλύπτονται οι άνθρωποι αυτοί και θα φανούν την τελευταία στιγμή πριν τις κάλπες. Αυτό λέτε, κύριε Τράπαλη?
1: Θα έλεγα ότι χωρίς, δεν είναι, ξέρετε, ούτε φόβος, ούτε κατήθεση, καμία σχέση. Απλά δεν είναι η Ελλάδα ένα γαλατικό χωριό. Δεν είναι μέρος εκτός Ευρώπης. Αυτός ο χώρος υπάρχει στο ευρύτερο κομμάτι, το οποίο προφανώς, δεν ξαναλέω, δεν μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα, ούτε κοροϊούμε κανένα κοροκόδωνα κινδύνου, καμία σχέση. Ο χώρος ο οποίος έχει μετακινηθεί δεξιότερα των φιλελεύθερων κομμάτων πια, είναι σχεδόν ισόποσος με τον πάλι ποτέ ισχυρό παίκτη της ευρύτερης κεντροαριστεράς δημοκρατίας, ο οποίος πλέον έχει πάθει μια στρατηγική ήττα, είναι μακριά από την εξουσία, και από τον φιλελεύθερο χώρο, ο οποίος είναι ενοποιημένος. Για να το πούμε λοιπόν με ελληνικούς όρους, ο χώρος ο οποίος είναι αθρηστικά εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ, από την Ελλάς, από το Στέφανο Κασελάκη, από ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ ρέπει, ο σημερινός ρέπει στην αριστερά, είναι περίπου ο ίδιος, αθρηστικά ξαναλέω.
0: Αθρηστικά, ναι.
1: Με αυτόν που εκφράζεται στη Νέα Δημοκρατία, που παίζει μόνη της, που είναι μια παράταξη, όχι στη δυναμική που είχε μέχρι πριν 3-4 χρόνια, αλλά παραμένει παράταξη, η οποία εκφράζει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και είναι μόνη της. Ας δούμε λοιπόν το άφησμα των υπολείπων κομμάτων δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ας θυμηθούμε τις ευρωεκλογές. Ήταν στο 22%.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι παραπάνω.
0: Είναι που είναι πολύ διασπασμένο αυτή την ώρα, έτσι. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι αυτά τα κόμματα
1: και
0: μπορούσαν.
1: Δεν έχουν και σχέση μεταξύ
0: τους. Ναι. Αν υποθέσουμε καθαρή. Λοιπόν σε ένα καθαρά υποθετικό σενάριο, αθρηστικό μάλλον, αριθμητικό σενάριο, ότι αυτά θα μπορούσαν να ενωθούν, εκεί θα είχαμε ένα ποσοστό που θα έφτανε πού, στο 25, 24, 25%. Πού θα έφτανε σήμερα.
1: Παραπάνω από αυτό.
0: Παραπάνω.
1: 20, παραπάνω. 25, φαίνεται να είναι 25 με 28% αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, δεν συγκρίνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα ψηφίσουν την Φωνή Λογικής, ήθαν ένα νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά, με αυτούς που είναι πιο κοντινοί στον Κυριάκο Βελόπουλο, ή με αυτούς που θα ψηφίσουν Νίκη, ή με αυτούς που για οποιοδήποτε λόγο αυτή τη στιγμή εκφράζονται από μορφώματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν ξανά και να επηρεάζονται από το Δημία Κασιδιάρη και αυτά.
0: Πάντως είδα το άρθρο σας σαν ένα σχόλιο γενικά για την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αντιστοίχηση και στην χώρα μας, ότι πόσες φορές τελικά μπορεί να πέσει η Ευρώπη από τα σύννεφα. Το είπατε νωρίτερα, ότι από τον Λεπέν του 2002 μέχρι την ΑΕΦΔΕ σήμερα, ας πούμε, δεν μπορεί να πει κανείς μέσα στο διάστημα όλων αυτών των ετών, 24 ετών, ότι πέφτει από τα σύννεφα, δεν το περίμενε, δεν το ξέρε. Και η επισήμανση κάνετε ότι αυτό που είδαμε τότε ως σοκ σήμερα πλέον είναι μια κανονικότητα. Αλλά πού οφείλεται αυτό? Όπως λέτε κι εσείς, όπως βλέπω είμαι πολύ ενδιαφέρον έτσι συμπερασματικά, ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, τα παραδοσιακά λεγόμενα κόμματα, δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα, δεν κέρδισαν τους ψηφοφόρους ώστε να ψάχνονται πλέον ένα τόσο μεγάλο ποσοστό και στην Ευρώπη και στη χώρα μας σε άλλες λύσεις. Εδώ είναι το. Ο πυρήνας είναι αυτός, έτσι, όλης της συζήτησης που κάνουμε.
1: Και όχι μόνο στην δημοκρατία, και στην εποχή της απόλυτης κοινωνικής ευμάρειας μέχρι το 2005, 2006, 2007, τα παραδοσιακά κόμματα τα οποία μπορούσαν να μοιράσουν χρήμα στον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μπορούσαν να ήταν σταθερά σε πολύ μεγάλα ποσοστά και να μιλάνε για τα δικά τους προγράμματα και να τα κάνουν και πράξη, για να μας ειλικρινείς. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος, το οποίο ήρθε από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ήταν αλήθεια, με τη διαφορά ότι μιλάγαμε για ένα κοινωνικό κράτος το οποίο πατούσε πάνω σε μη κοινωνικά κράτη της ευρύτερης Αφρικής. Τα χρήματα ερχόντουσαν από εκεί και ουσιαστικά επενδύοντας στην Ευρώπη. Κατά αντιστοιχεία, στα φιλελεύθερα κόμματα, τα οποία δεν είχαν τόσο πολύ σχέση σε αυτό το κομμάτι με την Αφρική, όμως διαχειριστήκαν εκείνη την κρίση, προσπαθήσανε να είναι αυτοί οι νικητές απέναντι στα δημοκρατικά κόμματα, αλλά ουσιαστικά και οι ίδιοι δεν κατανόησαν ότι αυτό το οποίο έγινε με την Αραβική Άνοιξη του 2010-2011, αυτό που έγινε εκεί, μπορεί πρόσκαιρα να τους έδωσε για μια δεκαετία, δεκαπενταετία, και την ιστορία το 15 χρόνια είναι πρόσκαιρα, δεν είναι κάτι τεράστιο, την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ταυτόχρονα, επειδή δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το τεράστιο κομμάτι του μεταναστευτικού, το άλλο αποτέλεσμα της Αραβικής Άνοιξης, βλέπει πως ο κόσμος στράφηκε σε πιο ακραίες
0: λύσεις,
1: είτε δεξιά είτε αριστερά. Γι' αυτό λέω, για να μην συγχαίουμε επουδενή τους ψηφοφόρους του όλου χώρου δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
0: Ναι, καμία σχέση. Κατανοητό.
1: Το θέμα είναι αν θα εκφραστούν τελικά σε πολύ πιο ακροδεξιά μορφώματα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο γίνεται στη Γερμανία.
0: Ναι, ναι. Αυτό θα το θα δούμε. Πώς θα πάει όλο αυτό και πόσο αυτό που γίνεται στη Γερμανία επηρεάζει ευρύτερα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στη Γαλλία, πόσο μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένως και τα δικά μας εδώ. Πάμε λίγο τώρα
1: τελευταία,
0: στον...
1: Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο για αυτό το κομμάτι. Ναι. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό επηρεάζει την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Κατά πόσο θα μιλάμε για μια ενωμένη Ευρώπη
0: αυτή,
1: την επόμενη μέρα.
0: Αυτό δυσκολεύει.
1: Γιατί αυτή είναι σημαντικότερη κουβέντα.
0: Ναι, αυτό δυσκολεύει πολύ όμως από εδώ πέρα.
1: Και νομίζω, και δεν είναι θέμα να γίνω μάντης κακών, ότι όλα δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι κάτι το οποίο πια δεν εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών. Mm. Είναι κάτι το οποίο έχει απογοητεύσει τους πολίτες και στρέφονται σε λύσεις οι οποίες θέλουν πιο ισχυρά εθνικά κράτη.
0: Εθνικές ατζέντες. Εθνικά κράτη.
1: Τρόπο.
0: Ναι, έτσι. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας λίγο. Πάμε να δούμε απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα είχαμε πει αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού τις προηγούμενες μέρες. Είπαμε να αφήσουμε να ολοκληρωθεί όλο αυτό για να έχουμε μια εικόνα πιο σαφή. Έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες ακολούθησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, λοιπόν, πού βρισκόμαστε, κύριε Τράπαλη?
1: Ουσιαστικά τα είπαμε και πριν λίγο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι κάτι το οποίο ένα σκηνικό μετά τη ΔΕΘ αλλάξα διαφοροποιημένο. Το να εξετάσουμε ποιος ανεβαίνει λίγο ή ποιος πέφτει είναι μια φωτογραφία μικρών στιγμών, λίγων ημερών. Σίγουρα από τη ΔΕΘ μπορούμε να πούμε ότι και η Νέα Δημοκρατία λίγο και λίγο παραπάνω το ΠΑΣΟΚ έχουν κερδίσει από την παρουσία του σχέση με Ντελάς, για παράδειγμα, του Αλέξη Τσίπρα. Όμως, το να γίνεται η κουβέντα μόνο για αυτό το κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, είναι λανθασμένη για ένα και μόνο λόγο. Πρώτα απ' όλα, είναι λίγο μια εικόνα αραποιημένη, τι θέλω να πω για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές. Στη ΔΕΘ, τα κόμματα παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους. Στο πρόγραμμα, εκ των πραγμάτων, αν κάποιος σήμερα ρωτήσει ποιο κόμμα προτάσει το πρόγραμμα, όταν πάτησε ΠΑΣΟΚ, προφανώς πάντα είναι η κυβέρνηση. Γιατί ήταν τέτοια η στρατηγική αυτών των κομμάτων, πολύ δε παραπάνω του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχώς έλεγε ότι το πρόγραμμα το μεγάλο το όπλο, το οποίο είναι και η αλήθεια. Το θέμα είναι πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, αν υπάρχει η χαρισματικότητα ενός επικεφαλής και ενός επιτελείου το οποίο μπορεί να το κάνει πράξη, και στον Brand Affair το οποίο θα υπάρξει μέχρι τις εκλογές, αν θα μπορεί να είναι πιστικό. Μέχρι στιγμής, όταν παρουσιάζονται τα προγράμματα των κομμάτων, είναι δεδομένο ότι συγκρινόμενα με τον εαυτό του στα κόμματα, θα δούμε ότι κάποιοι έχουν πλεονεκτήματα, όπως είπαμε. Το ζήτημα είναι αν από εδώ και πέρα αυτό μπορεί να είναι και το μοναδικό το οποίο μπορεί να αναπτύσσει δυναμικές. Γιατί μετά μετράνε, όπως λέμε, δηλαδή ψηφίζουμε με βάση πρόγραμμα, ψηφίζουμε με βάση τον επικεφαλής, τα στελέχη τα οποία υπάρχουν σε μια παράταξη, είτε αυτή είναι δημοτική, είτε είναι περιφερειακή, είτε είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε τη γενικότερη ιδεολογική μας σχέση με έναν χώρο. Κατά τη γνώμη μου, βασικά αποτελεσμάτων, κατά τη γνώμη μου, δυστυχώς, αυτό είναι το κατά τη γνώμη μου, με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε, οι πολίτες ψηφίζουν με βάση προγράμματος στο μικρότερο δυνατό ποσοστό.
0: Στο μικρότερο ποσοστό. Ναι.
1: Γι' αυτό και είδαμε τόσο μικρή διαφοροποίηση, βασικά.
0: Ναι.
1: Για να ενώσουμε τις προηγούμενες κουβέντες, οι χώροι πλέον είναι τρεις. Ο προοδευτικός, ποτέ ισχυρός και πλέον τιμένος, θα λέγαμε, προοδευτικός, ο οποίος παίρνει ελάχιστα από την πτώση της κυβέρνησης αθρηστικά, ο φιλελεύθερος που εκφράζεται αμυγός στη Νέα Δημοκρατία, και ο χώρος ο οποίος είναι δεξιότερα από την Δημοκρατία, με μια απόλυτη πολυδιάσπαση που δεν είναι ενοποιημένος και δεν έχει και σχέση μεταξύ τους.
0: Ναι, το είπατε και νωρίτερα, το τονίσατε.
1: Και το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, επικαλούμε και δικά μας στοιχεία, τα οποία τα έχουμε, που βλέπουμε ότι αυτοί οι τρεις χώροι είναι περίπου ισόποση. Μάλιστα, χθες, βλέποντας κάποια στοιχεία τα οποία μελετάμε, τα οποία δεν έχουν ακόμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η έρευνα στο κομμάτι της ανάλυσης. Δεν θα βγει αυτή η μελέτη μέσα εντός του μήνα. Είναι ισόποσα πέριξ του 27-28% κάθε χώρος.
0: Έτσι, ναι, χοντρικά, ας πούμε, να λέμε εκεί γύρω στο 30%. Το λέω τώρα εντελώς.
1: Το
0: 1 τρίτο, βάλε και τους αναποφάσεις τους.
1: Και ένα κομμάτι, ναι, μικρότερο κομμάτι της αριστεράς που εκφράζεται κατά βάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και τα υπόλοιπα.
0: Α, είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ναι.
1: Τόσο βολής ακριβώς. Και μπορώ να επικαλεστώ και μια έρευνα, που αρκεί τελευταίες έρευνες. Είδαμε την MRB του Δημήτρη Μαύρου, που αν κάποιος αθροίσει, αλλά ξέρετε, ακόμα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, πρέπει να κάνει ομαδικά μια πολύ απλή άσκηση. Να αθροίσει τα κόμματα με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους. Θα δει αυτό που λέω τώρα, ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου όσο Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Ελληνική Λύση, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πια που ξεκάθαρα είναι στο συντηρητικό κομμάτι, η Φωνή Λογικής και τα επερχόμενα κόμματα. Γιατί πια το άλλο κόμμα, και το τόνισε ο Δημήτρης ο Μαύρος αυτό το κομμάτι, και αρκετά κατανοεί κάποιος μέσα από τα λόγια του τι θέλει να πει για τα μελούμενα, είναι αυτό που λέμε και εδώ. Το άλλο κόμμα, κατά την ΕΜΑ, ξαναλέω, κατά μια άλλη εταιρεία, έχει εκτιναχθεί ξανά, όπως είχε εκτιναχθεί όταν ήταν να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυφιανού.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ απλό αυτό το οποίο θα έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και το εκλογικό σκηνικό είναι όμοιο με ένα τσίπημα προς τα πάνω στιγμιαία του Πασόκ και κυρίαρχα ένα τσίπημα προς τα πάνω των δεξιών κομμάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Τα στοιχήματα. Γιατί φαίνεται όμως ότι αυτό το οποίο θα κρίνει, αν κρίνουμε και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από την καθημερινότητα, αυτό το οποίο απασχολεί τους πολίτες, είναι το ζήτημα ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και όλα αυτά. Εδώ τώρα τι γίνεται? Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για την κυβέρνηση και δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να κερδιθεί από την οποιαδήποτε κυβέρνηση αυτό με δεδομένα τα διεθνή συνθήκες.
1: Σίγουρα ένα δύσκολος χειμώνας ο οποίος θα έρθει, αυτό να. Κανείς δεν μπορεί να μην το πιστέψει ότι θα γίνει. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω γιατί υπάρχει απόλυτη αισιοδοξία για το χειμώνα και τη διαχείρισή του. Μπορώ να πω με σιγουριά, και το επικαλούμε, ότι ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο θεωρεί ότι αν αφήσουμε τους χώρους, ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ από οποιονδήποτε αντίπαλό της. Όμως δεν έχει τα ποσοστά εκείνα τα οποία θα της επέτρεπαν, δεν μιλάμε για αυτή τη στιγμή για όρους αυτοδυναμίας, αλλά δεν την καθιστούν τον κυρίαρχο παίκτη, την καθιστούν τον μεγαλύτερο παίκτη, μακράν αυτόν που θα καθορίσει τις εξελίξεις, γιατί ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να μην υπάρχει Νέα Δημοκρατία στην επόμενη κυβέρνηση. Όμως τα ποσοστά τα οποία παίρνει η Νέα Δημοκρατία υπό άλλες συνθήκες θα την είχαν προβληματίσει απόλυτα και θα την είχαν φοβήσει. Ότι δεν βγαίνει αντίπαλος, ότι η απώλειά της δεν μεταφέρεται στον παραδοσιακό της ιδεολογικό παίκτη που είναι αντίρροπα από αυτήν, που ήταν ο χώρος της προοδευτικής παράταξης, που θα εκφραζόταν είτε από το ΠΑΣΟΚ παλιότερα είτε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα παλεύει η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, με το πλεονέκτημα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην την προβληματίζει, όμως υπάρχει μετακίνηση και υπάρχει αλλού. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω θα προβληματιστεί πάρα πολύ η κυβέρνηση από το τι θα συμβεί με την ακρίβεια το χειμώνα. Και αν δεν βρει ένα διαφορετικό αφήγημα, το οποίο μπορεί να έχει εθνικά χαρακτηριστικά για παράδειγμα, είναι πιθανό αυτή η στιγμή η άνοδος η οποία έχει, με την παρουσία πιθανά νέων παιχτών στο παιχνίδι από την ευρύτερη παραταξή της, δηλαδή τον κύριο Σαμαρά, ένα μας ξεκάθαρο, ο οποίος μπορεί να μην έχει μια δυναμική η οποία θα είναι τεράστια.
0: Ναι, αλλά θα ανακόψει τόσο όσο.
1: Αν για παράδειγμα, αν είναι ο κ. Σαμαράς πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κοντινό σε αυτό που είχε κάνει όταν είχε πρώτο εμφανιστεί με την πολιτική άνοιξη, ακόμα και αν δεν κόψει κάποιο πολύ μεγάλο ποσοστό από την ευρωεκλογική Νέα Δημοκρατία, και δεν φαίνεται ότι κόβει κάτι πολύ μεγάλο από εκεί, σίγουρα θα κόψει ένα κομμάτι το οποίο θα της στερήσει το δρόμο προς την αυτοδυναμία. Δηλαδή από το ΣΑΡΑ. Για να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς και να καταλάβουν οι πολίτες. Από το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές, ο Σαμαράς παίρνει μικρό κομμάτι. Όμως παίρνει τα 3/4 των ανθρώπων που θα ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά. Και λέμε το προφανές τώρα, για να μην είναι, νομίζω ότι κάτι είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Τα 3/4 που θα ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2023.
0: Ναι.
1: Είναι απόλυτα λογικό. Αυτό το ποσοστό, εάν φαίνεται να είναι ο κύριος Σαμαράς Έλτης, κάτι μεταξύ του 5% για παράδειγμα, 4, 4,5, 5,5, κάπου εκεί τέλος πάντων, σημαίνει ότι τρεις μονάδες τουλάχιστον είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023. Άρα σιγά σιγά φεύγουν προσδοκόμενες δυνητικές ψήφοι αλλού για τη Νέα Δημοκρατία, εκ των πραγμάτων.
0: Απομακρύνεται το. Δυσκολεύει η αυτοδυναμία.
1: Που θα πήγει. Ναι. Δεν είναι το 28% που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το 30 πολλές φορές που θα επηρεαστεί τόσο πολύ. Από εκεί μικρό κομμάτι θα φύγει. Όμως πώς θα προχωρήσει προς τα πάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τράπαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε και σήμερα, την ανάλυση και εντός και εκτός της χώρας, γιατί όλα συνδέονται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα δει κανείς αυτά αποκομμένα το ένα από το άλλο, τη μεγαλύτερη, τη γενικότερη εικόνα με τη δική μας εδώ στο εσωτερικό της χώρας. Να σας ευχαριστήσω που για μια ακόμα φορά ήσασταν εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

εδώ στον Real Voice, στο στούντιο με την υπέροχη Θέα. Και σήμερα έχουμε ένα υπέροχο τοπίο. Καθαρός πεντακάθαρος ορίζοντας, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά εδώ στον κόλπο της Ιξιάς. Βγάζει έτσι μια φθινοπορεινή ηρεμία το τοπίο, παρότι είμαστε σε συνθήκες καλοκαιρινές. Όμως, είπαμε, Τετάρτη σημερία, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Σιγά σιγά λοιπόν τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη, τέτοιες μέρες τώρα που διανύουμε. Τα φθινοπορεινά τα κατεβάζουμε σταδιακά από τις ντουλάπες. Και μια και λέμε για τα φθινοπορεινά, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι στις 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco εδώ στη Ρόδο και εκεί θα βρούμε τα πάντα. Από είδη σπιτιού και διακόσμησης, για να δώσουμε έτσι λίγο φθινοπορεινό τόνο στο χώρο μας, μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δωρεάν, με συγχωρείτε, και δώρο επιταγές για όσους βρεθούν εκεί, στο Pepco, στο opening. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, είναι δίπλα στα Lidl, για φουλ φθινοπορεινές αγορές. Επαναλαμβάνω, ό,τι θέλετε για το σπίτι. Ένδυση για όλη την οικογένεια, φθινοπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Θα είμαστε εκεί για να το διαπιστώσουμε η διεισόμαση.

και 56 πρώτα λεπτά ξημερώματα. Και 56 πρώτα λεπτά ξημερώματα μας ήρθε δελτίο τύπου από τη ΔΕΙΑΡ. Προβλήματα υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή.

πει εκτακτή βλάβη. Έχει και προγραμματισμένη. Τι ώρα θα πάθεις βλάβη περί Βασιλάκη? Ε? Μα πώς δεν γίνεται, δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη βλάβη σου σοβαρά τώρα? Αφού συνειδητοποίησαν λοιπόν τι έγραφαν σε τόσο αδελφία τύπου έκτακτη βλάβη, λες και έχεις και προγραμματισμένη τακτική βλάβη, βγάλανε και ένα δελτίο τύπου, κόψανε το έκτακτη και αφήσανε τη βλάβη. Πάλι καλά.

0: the monkey and the plywood violin. I practice every night, now I'm ready. First, you take Manhattan.
1: Έτσι, νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, Leonard Cohen. First, we take Manhattan. Επιλογή του Πέρι Βασιλάκη. Ο οποίος τα λέει όλα με τα τραγούδια. Επιλέγει.
0: Remember me. I brought your groceries in.
1: Αυτά για σήμερα στην πρώτη εκπομπή της καινούργιας εβδομάδας εδώ από το πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας εδώ στη μεγάλη μας παρέα και σήμερα. Να σας παραπέμψω το βράδυ στις 9 για την επανάληψη της εκπομπής μας και αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Το μικρόφωνο τώρα στην Νατάσα Παμπρή για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια, μπήκαν.
3: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5.

3,85 το κιλό. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Παριζάκι, 500 γραμμάρια, 3,23. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop σε μπολ, 150 γραμμάρια, 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες, e-light, 1,5 λίτρο, 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που διεξάγεται αύριο στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Εν αναμονή της τοποθέτησης του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος συναντάται μετά τα μεσάνυχτα με τον Γάλλο ομολογό του και αύριο με τον Ουκρανό Πρόεδρο, η προσοχή της διεθνούς κοινότητας αναμένεται να στραφεί και στα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί σειρά επαφών με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και στον τομέα της τεχνολογίας. Ραγδαία μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χαλαζοπτώσεις. Συστάσεις απευθύνει πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, καθώς έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 10 μαχαιριές δέχτηκε, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά εκδηλώσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιδρώντας την απαγόρευση εισόδου στο Λευκό Οίκο δημοσιογράφων από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Σκάφος αναψυχής που μετέφερε 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στα βορειοδυτικά της Ισπανίας κατέσχεσαν οι αρχές της χώρας.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη των αγώνων με Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Στόχος να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, πρόσθεσε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr. Νεφώσεις αύριο με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11. Καλή εβδομάδα και πάλι. Μαζί και απόψε, όπως πρώτα θέλω να είμαστε καλά όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, έως τις 2, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την κυρία Λένα μας, η κυρία Κατσούλη στις ειδήσεις και την αίθουσα σύνταξης. Μάνολης Παρδάλης στο μικρόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Θανάση, ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό που μου έχετε στείλει. Πού είναι? Εσείς την κάνετε τη δουλειά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία δουλειά. Και πολύ υπομονή προφανώς θέλει για να γίνει. Ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή, ελάτε κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Άκουγα την εκπομπή πριν με την κοπέλα που...
0: Με την κυρία Ελένη, ναι.
1: Μπράβο, για το τρόπο που πρέπει να ψωνίζουμε και τα λοιπά.
0: Όχι πρέπει, συζητούσαμε, δεν υπάρχει πρέπει.
1: Προτροπή τότε.
0: Εντάξει, συζητούσαμε μεθόδους.
1: Μεθόδους, μπράβο. Και προτείνατε να πάμε, ας πούμε, και σε 7 σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μάλλον το παρεξηγήσατε. Δεν πρότεινα. Είπα ότι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το tour των 6-7 σούπερ μάρκετ, πιθανότατα θα εξοικονομήσει χρήματα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν το έχω κάνει.
1: Δηλαδή, σε 7 σούπερ μάρκετ από μισή ώρα είναι 3,5 ώρες. Από ένα τέταρτο στο κάθε ένα να πας και να μπεις και στο πάρκινγκ σε αυτά. Είναι άλλες 2 ώρες.
0: Μα είπαμε, προφανώς για να το κάνει αυτό κάποιος πρέπει να έχει χρόνο.
1: 5,5 και μισή ώρα να πας σπίτι, 6 ώρες. Μάλιστα. Και μισή ώρα να τα φτιάξεις, 6,5-7 ώρες. Και 8 ώρες που δουλεύουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το κάνω.
1: Και 8 ώρες να κοιμηθούμε.
0: Ναι, είπαμε ότι πρώτον, για να το κάνει κάποιος πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο. Και δεύτερον, αν.
1: Όχι, έχουν ελεύθερο χρόνο.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ δεν έχω. Εσείς δεν έχετε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν.
1: Εγώ και δεν έχουν. Αυτοί που δεν δουλεύουν, αλλά δεν μπορούν να ψωνίσουν.
0: Ναι. Ή κάποιοι που θα στριμώξουν τον χρόνο τους για να το κάνουν. Δεν ξέρω.
1: Από τον λέω δεν βγαίνει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Είπα, αυτό με τις ντομάτες όμως ήταν καλό. Δηλαδή, άμα πάρεις 3-9 ευρώ και σου επιστρέφει 6 ευρώ, ήταν καλή πρόταση.
0: Όχι, εγώ κοιτάω. Εξαρτάται τώρα και από πού ψωνίζει ο καθένας, έτσι, γιατί εγώ, ας πούμε...
1: Από τι που λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, πάντα κοιτάω τις προσφορές των πόντων,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αν κάτι που καταναλώνω... Ναι.
1: Δίνεις 9 ευρώ και παίρνεις μια δώρο επιταγή, πρέπει να πάρεις μόνο ντομάτες πάλι.
0: Όχι, ό,τι θες την κάνεις.
1: Τέλος πάντων, πες ότι παίρνουμε ντομάτες.
0: Ναι, κατά βάση λοιπόν, αυτό όμως είναι μια προσφορά τώρα, έτσι. Θέλω να πω ότι εγώ κοιτάω πάντα τις προσφορές.
1: Μπορεί αύριο να είναι πατάτες.
0: Ναι, κοιτάω πάντα τις προσφορές και όταν έχει κάτι που το χρησιμοποιούμε, δεν θα πάρω κάτι που έχει προσφορά.
1: Οπότε προτείνω στον κόσμο, αύριο το πρωί να πάμε να πάρουμε όλοι ντομάτες. Να πάρουμε όχι 3, να πάρουμε 30 και να βγάλουμε 60 ευρώ.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πάρει απεριόριστη ποσότητα.
1: Γιατί, άμα πάμε.
0: Νομίζω ότι βάζουν κάποια κριτήρια.
1: Δεν υπάρχει πλαφόν πουθενά.
0: Όχι, υπάρχει. Μέχρι κάποια τεμάχη.
1: Θα πάω εγώ, η γυναίκα μου και ο γιος.
0: Ναι, ωραία, και τι να το κάνω. Ναι, μισό λεπτό όμως. Το θέμα δεν είναι να πάρετε κάτι που δεν σας χρειάζεται.
1: Πώς θα πάω να το πουλήσω μετά 1,5 ευρώ. Και να βγάλω κιόλας τώρα.
0: Πού να το πουλήσετε?
1: Θα το πουλήσω εδώ στη γειτονιά. Γι' αυτό το λέω για τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ντομάτες, να γεμίσει ντομάτες το.
0: Αυτό είναι παράνομο. Και επίσης, εγώ δεν θα αγόραζα ούτε από κάποιο γνωστό μου. Θα πήγαινα να το πάρω κατευθείαν από το σούπερ μάρκετ.
1: Αφού βλέπει και την τιμή ότι το συμφέρει, αντί να το πάρει 3, θα το πουλήσει 2 ευρώ. Δεν θα κερδίσει. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Δηλαδή αυτό με το λάχανο και το καρότο που μου πες. Ειλικρινά τώρα δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά ήταν τελείως πατάτα.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή άμα πας, συγγνώμη να σας πω, άμα πάτε από αυτή τη σακούλα και άμα βάλετε μετά, τρίψετε ένα δέντρος μαρούλι, πώς το πες, λάχανο και καρότο και το ξύσεις εκείνη τη στιγμή που βγάζει το σμί του, είναι όλες οι βιταμίνες. Το άλλο είναι άκυρο. Και προτείνεις στον κόσμο να φάει άκυρο?
0: Πρώτον δεν προτείνω.
1: Αφού το λες, τι δεν προτείνεις?
0: το τι κάνω εγώ δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει και ο άλλος. Πρώτον. Ναι, δεύτερον, μισό λεπτό. Όχι, κύριε Πέτρο, μισό λεπτό. Εδώ δεν μιλάμε σε πρόβατα.
1: Δεν τζαντίζεσαι.
0: Όχι, όχι. Εδώ δεν μιλάμε σε. Δεν τζαντίζομαι. Εδώ δεν μιλάμε σε πρόβατα. Εγώ. Μισό λεπτό, κύριε Πέτρο. Θέλετε να ακούσετε.
1: Ναι,
0: έχετε πετάξει ποτέ τρόφιμα από το ψυγείο?
1: Παλιά, ναι. Τώρα όχι.
0: Έχετε πετάξει.
1: Παλιά.
0: Ναι. Τι πετάτε πιο συνηθέστερα, τι πετάγατε?
1: Τι πετάγαμε? Τώρα αγοράζουμε δύο καρότα.
0: Ναι, επειδή δεν μπορείτε να πάρετε όμως ένα μισό λάχανο, θα πάρετε ολόκληρο.
1: Ναι, ναι, να μην πάρουμε ολόκληρο λάχανο.
0: Τι θα
1: πάρετε? Φάμε το άχυρο. Και το άχυρο είναι πιο φθηνό.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Κάντε την επιλογή σας όμως. Εγώ μπορώ να κάνω τη δική μου.
1: Ναι, δεν μπορώ να τη λες όμως γιατί είναι λάθος. Τι λέτε?
0: Τι λέτε?
1: Μόλις τρίψεις ένα καρότο είναι όλο ζουμί.
0: Ωραία.
1: Είναι όλες οι βιταμίνες του απάνω.
0: Ωραία, μπορώ να επιλέξω εγώ τι θα φάω? Πρέπει να φάω αυτό που θέλετε εσείς.
1: Δεν μας το προτείνεις.
0: Δεν το πρότεινα, κύριε Πέτρο, κάνετε λάθος.
1: Γιατί το είπες τότε? Μην το πεις, κάτω το για σένα, αφού είναι λάθος.
0: Τελευταία φορά που σκέφτηκα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, ήξερα ότι μπορούμε να λέμε τη σκέψη μας ελεύθερα. Εσείς δεν το επιτρέπετε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα σκέψης.
0: Αλλά τι είναι?
1: Άμα είναι σωστή η σκέψη, να την πεις.
0: Τι είπα, η σκέψη είναι σκέψη. Το αν είναι σωστή ή λάθος θα το συζητήσουμε μετά.
1: Θέλω να το συζητήσουμε τώρα ή μετά?
0: Το ήδη το συζητάμε. Μου λέτε ότι είναι λάθος η σκέψη μου.
1: Ξαναλέω, έχετε εξής ποτέ καρότο?
0: Άπειρες φορές.
1: Και βάζει ζουμί?
0: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Έχεις φάει από σακούλα?
0: Ναι.
1: Βγάζει ζουμί?
0: Όχι, δεν βγάζει ζουμί. Δεν μπορεί, να βγάλει, δεν μπορεί να βγάλει ζουμί.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Πείτε μου.
0: Εμένα μπορώ να τρώω συσκευασμένο?
1: Εσύ μπορεί να τρώω συσκευασμένο.
0: Αλλά μην το λες.
1: Και πρωτεΐνες από κατσαρίδα πουλάνε, αλλά δεν μπορώ να πεις φάτε πρωτεΐνες.
0: Όχι, εγώ μπορώ να πω όμως ότι τρώω.
1: Μπορώ να το πεις στον εαυτό σου ή στη...
0: Γιατί, απαγορεύεται να το πω δημόσια?
1: Βέβαια.
0: Από ποιον?
1: Ωραία, θα πω και εγώ, παιδιά, πάτε πρωτεΐνες που είναι όλο από κατσαρίδες και σκουλίκια.
0: Εγώ δεν είπα σε κάποιον φάει κάτι. Μπερδεύεστε.
1: Ωραία, εγώ, παιδιά, εγώ θα φάω πρωτεΐνες από κατσαρίδες και σκουλίκια, γιατί από εκεί γίνονται.
0: Καλή επιτυχία.
1: Μπράβο.
0: Τι να σας πω.
1: Πάμε στα άλλα τώρα.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι η δημοκρατική Ευρώπη πάει καλά.
0: Τι εννοείται?
1: Οι Ναζί και οι φασίστες έχουν γεμίσει όλη η Ευρώπη. Αυτή είναι η δημοκρατία της Ευρώπης που θέλουμε.
0: Εκτός από τη Γερμανία, θέλετε να μου πείτε που αλλού?
1: Ισπανία.
0: Τι έχει Ισπανία?
1: Πόσο αυτό έχει?
0: Ναι, τι έχει.
1: Η Ιταλία είναι πρωτοκόμμα.
0: Πρωτοκόμμα.
1: Αυτή πώς τη λένε?
0: Την ποσόστοση την είδατε. Την είδηση. Την είδηση για την ποσόστοση στην Ιταλία στα σχολεία την είδατε?
1: Μιλάμε τώρα για ποσόστοση, μιλάς τώρα ή για φασισμό?
0: Την είδηση για την ποσόστοση.
1: Και ξαναλέω, αυτή είναι η δικαιολογία, ανέβει ο φασισμός επειδή αυτοί που μας κυβερνάνε είναι ρεμαλιά.
0: Καταλάβατε τι σας είπα.
1: Και εγώ τι σας λέω τώρα? Μπορεί να είναι... 10, δηλαδή λες 5 Ιταλοί και 5 ξένοι.
0: Αυτό που πάει να κάνει Μελώνη, λέει, για να μην νιώθουν τα παιδιά των Ιταλών μειονεκτικά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι
1: φασίστρια η κυρία Μελώνη ή όχι?
0: Αν είναι φασίστρια δεν μπορώ να το πω, αλλά αυτό που
1: δεν
0: κάνει
1: στα σχολεία.
0: Αυτό που,
1: τρόπο που, σκέφτεται,
0: αυτό που κάνει στο σχολείο. Έβαλε πολύ νερό στο κρασί της όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ιταλίας, αλλά αυτό που κάνει στα σχολεία. Αλλά αυτό που κάνει οι Ναζί, νερό στο κρασί τους δεν θυμάμαι να έχουν βάλει από αυτά που έχω διαβάσει.
1: Πριν πάρουν ακριβώς την εξουσία 100% είχαν βάλει νερό στο κρασί τους. Φοράγανε παπιόν ο Χίτλερ κανονικά, χαιρέταγε στο τέτοιο όρο. Μην τα ξεχνάμε την ιστορία, είναι κακό. Να σας πω τη Γαλλία, θέλετε? Πόσο ποσοστό έχει η Ευρώπη?
0: Πείτε μου, θέλετε, πείτε μου.
1: Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία. Μετά από αυτό που πέρασε ο ανθρώπινος πολιτισμός στην Ευρώπη, ξαναεμφανίζονται αυτοί. Γιατί ξαναεμφανίζονται? Από τις πολιτικές αυτές. Και ρίχνουν τις ευθύνες ποιου πετάνε τους μαύρους, τους άσπρους, τους κίτρινους αυτούς και νομίζει ο κόσμος τώρα ότι αυτοί φταίνε για αυτό που τραβάνε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Και είναι οι ίδιες οι πολιτικές τους. Γιατί αφήσαν την Ανατολική Γερμανία επίτηδες τόσα χρόνια να μην αναπτυχθεί όπως η άλλη Γερμανία, για να μπορέσει να ανέβει ο φασισμός. Απλά πράγματα. Είναι τεχνικές αυτές. Τεχνικές, πολιτικές τεχνικές. Και γιατί αυξάνεται τώρα οι τιμές όλες στην Αμερική? Γιατί κάποια στιγμή άμα χτυπήσει ο Αμερικάνος το Ιράν ή οποιοδήποτε Ιράν, οποιοδήποτε Ιράν στον κόσμο, ο Αμερικάνος δεν θα το διαφέρει. Θα κοιτάει την τσέπη του πώς να ζήσει. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Να μην ξυπνήσει, να μην αντιδράσει ο λαός. Να πει, δεν πειράζει, θα ανέβει και η δεξιά ή όχι δεξιά.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Τι να ανέβει δεξιά, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πάνω.
1: Όχι, όχι η δεξιά, εννοώ ο φασισμός.
0: Ποιος είναι ο εκφραστής του φασισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Δεν χρειάζεται να... οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίξαν τους Ναζί και τους φασίστες οικονομικά και στρατιωτικά και πρώτες ύλες πριν γίνει ο πρώτος παγκόσμιος.
0: Καλά, μην πάμε στο πρώτο παγκόσμιο, για τώρα μιλάμε.
1: Το ίδιο κάνουν και τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι Ναζί για να κοιτάς μόνο το κέρδος. Αυτοί κοιτάνε μόνο το κέρδος. Δεν κοιτάνε ούτε πώς θα ζήσει ο λαός του, ούτε πώς θα ζήσει ο διπλανός του. Δεν του ενδιαφέρει. Μπορεί να κερδίσουν από τα όπλα. Μπορεί να κερδίσουν από οτιδήποτε. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Τελείωσε. Κοιτάνε μόνο το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και δεν έχουν σύνορα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Θέλετε να πάμε αλλού ή να κλείσω άλλη φορά?
0: Την επόμενη, γιατί περιμένει ο κόσμος.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστώ,
1: εντάξει.
0: Κύριε Πέτρο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τη Νέα Ιωνία.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Να κάνω παραγγελιά ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι σ' αγάπησα, Διονύσης Θεοδόσης.
0: Mm.
2: Τραγουδιστής. Λοιπόν, πάμε. Καλά, δε θα πω πολλά για το θέμα του Μαζονάκη.
0: Δεν
2: αλλά...
0: έχουμε και να πούμε κάτι περισσότερο πια.
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω πόσο ο κόσμος εμπιστευόταν, πόσο απελπισμένος είναι.
0: Γιατί νομίζετε ότι σταμάτησε?
2: Όχι, γιατί υπάρχουν και οι ψωνάρες. Ξέρετε, έχω συναντήσει ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε σε οποιονδήποτε γιατρό αν δεν είναι διευθυντής.
0: Εντάξει, ναι, okay.
2: Και κάτι τέτοιο.
0: Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα βέβαια για να πας.
2: Ναι, δεν του νοιάζει αυτό, αλλά εγώ πήγα στον διευθυντή του τάδε.
0: Ναι, πρέπει όμως να έχεις δυνατότητα. Δεν γίνεται άμα δεν έχεις τη δυνατότητα.
2: Ναι, εννοείται. Σήμερα άκουγα για μια κυρία που έδωσε γύρω στα 500 χιλιάρικα για μία νόσο.
0: Τι 500 χιλιάρικα?
2: Ευρώ. Συνολικά.
0: Δεν το, δεν το έχω ακούσει. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Το ποσό είναι.
2: Το άκουσα σε συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Ναι.
2: Είπε. Δεν έδειχνε πρόσωπο βέβαια, αλλά γιατί είχε ζουζούνια στο αίμα. Έχουμε βρει αυτό. Τέλος πάντων, πάει. Μάλιστα. Αυτό. Στα άλλα τα. Έχω μία, δεν ξέρω, είμαι λίγο καχύποπτη. Έχω την εντύπωση ότι μετά από αυτή την ιστορία που ξέσπασε, μη γίνεται και τίποτα, κάποιος πόλεμος στα παρασκήνια για τις θέσεις στα ψηφοδέλτια. Ο ένας στηρίζει τον άλλον, ο άλλος αδειάζει
0: εντάξει,
2: τον άλλον.
0: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε, ότι κάποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί, αλλά δεν έγινε αυτό που έγινε για τα ψηφοδέλτια, έγινε...
2: Ναι, σαφώ, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του σίγουρα έχουν και αυτό.
0: Κοιτάξτε, αν είμαστε εμείς οι δύο υποψήφοι και ξαφνικά σκάσει κάτι και εγώ είμαι μπλεγμένος, θα το εκμεταλλευτείτε, κυρία Ρένα μου, δεν θα με αφήσετε σε ησυχία, λογικό είναι.
2: Ναι, το πιθανότερο, όχι το πιθανότερο,
0: θα το
2: εκμεταλλευτείτε, σίγουρα.
0: Θα το εκμεταλλευτείτε, δεν γίνεται, και λοιπόν, εγώ θα το εκμεταλλευτώ, δεν γίνεται.
2: Λοιπόν,
0: να σας πω, αλτρουισμός και καλοσύνη μέχρι ενός σημείου.
2: Ναι, ακριβώς. Σε αυτά τα επίπεδα δεν πιάνει.
0: Και άμα παίζετε τώρα και θεσούλα στο, σε ψηφοδέλτιο και στη Βουλή,
2: λοιπόν,
0: μεταξύ μας τώρα, μεταξά δεν είναι.
2: Θα σας πω δύο αθλητικά και μετά να σας πω δύο σοβαρά πράγματα. Που δεν είναι και αυτά σοβαρά είναι. Πέθανε ο Σάντρο Ματσόλα. Επική.
0: Μεγάλη μορφή, τεράστια
2: μεγάλη
0: μορφή.
2: Μεγάλη μορφή του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
0: 80 ετών,
2: ναι. Και πέθανε και ο Μίλτον Βιέρα.
0: Ναι.
2: Ο οποίος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στην εποχή του Ιβ και του Ρωμέν, δεν ήτανε.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τότε ασχολιόμουν. Λοιπόν. Τέλος πάντων, και αυτός δεν ήταν μεγάλος, αλλά...
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι ήταν μικρότερος.
2: Μικρότερος, ναι, 70 ναι. Κάτι. Μεγάλη μορφή κι αυτό.
0: Ναι.
2: Καλός παίκτης. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω τα δύο σοβαρά που τα βρήκα στο Facebook, βέβαια.
0: Για, τώρα στο Facebook, για να δούμε.
2: Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι από σελίδες.
0: Όχι, να δούμε, λέω, δεν το, ναι.
2: Λοιπόν, το ένα είναι δημοσίευμα της Καθημερινής. Ετοίμασαν πάρτι στην Πολύεγο. Η Πολύεγο είναι ένα έρημο νήσι ανάμεσα στην Κίμολο και στη Σύφνο.
0: Ναι, και τι ετοίμασαν?
2: Πάρτι.
0: Πάρτι.
2: Ναι, υπάρχουν και φωτογραφίες με...
0: Ποιος το κάνει, ποιος το κάνει αυτό το πάρτι?
2: Δεν έλεγε το δημοσίευμα και ηχητικές
0: εγκαταστάσεις
2: και τέτοια. Και κάποιος πήγε και το κατήγγειλε, γιατί είναι προστατευμένη περιοχή, είναι και Natura.
0: Natura, ναι.
2: Και είναι και αρχαιολογικά προστατευμένη, αδιαβέβαια δεν υπήρχε. Τα μαζέψανε και φύγανε.
0: Πάλι καλά που το πήρανε χαμπάρι.
2: Ναι, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, σε μια σελίδα που λέγεται Αγώνας της Κρήτης.
0: Είναι μαραθώνιος.
2: Όχι. Αναφέρει ότι θα σας πω την αρχή.
0: Α, σελίδα είπατε, συγγνώμη.
2: Ναι, σελίδα. Η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη της Τουρκίας απέκτησε μέσα από μια αλυσίδα εξαγορών το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αδειών αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη. Οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του ΑΔΜΙΕ για την ευστάθεια του δικτύου και τέτοια πράγματα.
0: Δεν το έχω δει πουθενά, το ψάξω λίγο αυτό, ακούγεται ενδιαφέρον.
2: Αγώνας της Κρήτης λέγεται. Μάλιστα. Είναι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, ξέρω ότι όταν στην Αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος. Θα πουλήσουν κι άλλα, θα γίνουν κι άλλα πράγματα. Και τώρα έμαθα το κάτι άλλο από την ύφη μου, είναι δασκάλα. Και τους πήγε πάντα για τις εκδρομές. Μιλούν για το η τροχιά να κάνει έλεγχο στα πούλμαν. Μέχρι εκεί καλά είμαστε. Αυτό κάθε χρόνο βγαίνει. Τώρα ζητάνε για επισκέψεις στα μουσεία να παίρνουν χαρτί από το μουσείο ότι είναι κατάλληλο το κτίριο για επίσκεψη. Τη στιγμή που υπάρχει ένα Υπουργείο Πολιτισμού να βγάλει λίστα και να τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, προφανώς.
2: Και το πετάει το μπαλάκι στα σχολεία. Και τελικά δεν θα πάνε πουθενά, όπως φαίνεται η κατάσταση.
0: Να, μάλιστα. Πρέπει
2: λοιπόν,
0: να πάω σε τίτλους, κυρία Ρένα.
2: Ναι, θα πάνε, εντάξει, θα τα πούμε άλλη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό
0: βράδυ.
2: Εβδομάδα,
0: να είστε καλά επίσης.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αύριο στη Νέα Υόρκη. Στην Αμερικανική Μεγαλούπολη βρίσκεται ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κακοκαιρία εξπρές με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας σε επόμενες ώρες. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, το θύμα φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές σε όλο το σώμα. Περισσότερα στο real.gr.

0: 97,8.
1: Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα. Έλατε, κύριε Απόστολε. Κύριε Απόστολε. Γίνεται το ίδιο που συνέβη και την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί δεν τον ακούμε τον κύριο Απόστολο. Πραγματικά. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα. Αν μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να τον ακούσουμε τον κύριο Απόστολο, πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν γίνεται. Γιατί θυμάμαι ότι και την προηγούμενη φορά προσπαθούσε, έλεγε άνθρωπος ότι μιλάει, έστελνε και μηνύματα, αλλά δεν τον ακούγαμε. Δεν ξέρω τι. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Εμένα με ακούτε, κύριε
1: Μια χαρά, κύριε Κώστα, βεβαίως. Όχι, στεναχωριέμαι για τον κύριο Απόστολο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει βγει πολλές φορές, νοσηλεύεται στη Λάρισα. Αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα δεν ξέρω γιατί.
2: Μπορεί να κοιμάται.
1: Όχι, γιατί μου στέλνει μηνύματα. Κάτι, η συσκευή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι πολύ περίεργο αυτό που γίνεται.
2: Αυτό μια παρένθεση. Το Messenger, το δικό σας, πώς μπορώ να το έχω να σας στέλνω και εγώ μηνύματα, γιατί δεν ξέρω. Με τα email δεν τα πάω καλά.
1: Το Messenger το δικό μου μπορείτε να... Τι εννοείτε, μέσω Facebook, αλλά η συσκευή μου αυτή την περίοδο δεν υποστηρίζει Messenger.
2: Αμα, εγώ μόνο με το Messenger έχω πάρει εδώ.
1: Το Messenger νομίζω ότι μόνο μέσω του Facebook λειτουργεί.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να με βρείτε στο...
2: Σας βρω στο Facebook σαν πώς. Το Real
1: Μπαρδάλης. Όχι, σαν Μπαρδάλης, Μανώλης Μπαρδάλης.
2: Τα λατινικά ή στα ελληνικά.
1: Αχ, μου βάζετε δύσκολα.
2: Πολύ δύσκολα, για να σας πω.
1: Θα το αναγνωρίσετε πάντως, γιατί νομίζω έχω μια φωτογραφία με μικρόφωνο. Θα σας πω τώρα, μισό λεπτό.
2: Θα το γράφω μια έτσι και μια...
1: Όχι, δεν είναι μόνο λατινικά.
2: Εντάξει.
1: Λατινικό. Λατινικά και έχω και μια φωτογραφία με μικρόφωνο του Real FM, οπότε... Ναι, δεν θα είναι δύσκολο. Απλά αυτή την περίοδο έχω μια συσκευή που δεν υποστηρίζει Messenger, αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι. Έλατε.
2: Νόμιζα δεν θα ακούγατε εμένα, θα ακούγατε τις τεστραπέζες βροντές και τα καταρακτώδη βροχή που δεν έβρεξε ούτε μία στεγονολό το καλοκαίρι.
1: Βρέχει τώρα. Ακούγεται από πίσω ένα τακ-τακ, αλλά δεν ξέρω αν είναι ήχος του σπιτιού ή...
2: Αυτό χτυπάει πάνω σε γλάστρες και τέτοια. Άλλο αυτό.
1: Βρέχει τώρα λοιπόν, ναι.
2: Να κουνιέται στο σπίτι της τεστραπέζης βροντές και βροχή καταρακτώδη. Ναι. Θα έρθει κάποτε και σε εσάς.
1: Λέει ότι αύριο θα έχει και εδώ στην Αττική από το πρωί, 9-10 η ώρα και μετά θα έχει βροχές.
2: Μα και σε εμάς έτσι έλεγε και τελικά μία στις 6 και τώρα πριν από μισή ώρα άρχισε και δεν σταματάει.
1: Εντάξει, φθινόπωρο, είναι λογικό.
2: Αυτό που ήθελα να σας πω για τη σάλτσα της ντομάτας, γιατί και εγώ έχω σαν χόμπι τη μαγειρική. Λοιπόν, τις τιμές που ακούω εγώ, τις τρελές τιμές που κυκλοφορούν, όχι μόνο εκεί. Και εδώ, αν πάτε σε Μανάβικο, μπορεί να τις βρείτε και 2,5-3 ευρώ τις ντομάτες. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο να παίρνετε ντομάτες για σάλτσα, αυτές που είναι τόσο ακριβές. 1,5 με 2,5 ευρώ και τέτοιες, οι οποίες να πούμε είναι και με κοτσάνια μέσα και τέτοιες. Υπάρχουν οι λεγόμενες σε κοβέ. Αυτές είναι αυτές οι μικρές, οι μακρόστονες, που είναι και όρεμες, είναι και... Και τελευταία που είχε μια προσφορά εδώ πέρα το Μανάβικο.
1: Δεν τις έχουν όλα τα Μανάβικα αυτές.
2: Μπορεί να βρείτε κάπου ένα.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά δεν τις έχω δει σε πολλά Μανάβικα, για να είμαι ειλικρινής.
2: Και εδώ, να μην σας πω εγώ ότι είστε, που είναι ένα χωριό η Καβάλα, εν συγκρίση με την Αθήνα, τις έχω δει σε 2 Μανάβικα και εκτός Καβάλα στα χωριά. Να φανταστείτε, κάνουν ένα τελάρο που είναι 20 κιλά, κλούβα που τα λένε οι Μανάβικες.
1: Ναι.
2: 12 ευρώ. Για κάντε τη διαίρεση να δείτε πόσο μείνει το κιλό.
1: Εντάξει, πολύ φθηνά είναι.
2: Ναι, 20 κιλά, 12 ευρώ.
1: Και μπορείς να τα φτιάξεις, να τα καταψύξεις, να κάνεις δουλίτσα.
2: Τα πάντα. Εν τω μεταξύ, αυτές δεν έχουν κοτσάνι. Αυτοί έχουν μόνο εκεί πέρα που βγαίνει αυτό το ντοματάκι.
1: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Κώστα. Έχει γίνει της μόδας, όχι τώρα βέβαια, έχουν γίνει της μόδας τα ντοματίνια. Τα οποία... Εντάξει, νόστιμα είναι, γλυκά είναι, αλλά εγώ δεν τα προτιμώ. Πρώτον, δεν μπορείς να τα βάλεις μέσα σε ένα σάντουιτς, σε ένα τόστ.
2: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Έτσι.
2: Πάρετε αυτές. Μπορεί να τις κάνετε και όλα το φούρνο και να είναι αποξηραμένες και τέτοια. Είναι ιδανικές. Τα πάντα κάνετε.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει. Ωραία, ενδιαφέρον.
2: Είναι μακρόστενες αυτές και δεν έχουν κοτσάνι. Έχουν μόνο εκεί που πιάνετε.
1: Εντάξει, ναι, από εκεί, ναι, προφανώς.
2: Τίποτε δηλαδή. Είναι όλο το μέσα. Λοιπόν, και είναι, αυτές και είναι ειδικές για σάλτσα. Και είναι και κατακόκκινες.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι κατακόκκινες, θα φαίνεται μέσα εκεί πέρα και γίνονται μόνο στις αυτές.
1: Τέλος
2: πάντων, ξέρω, επειδή καταγίνει στην Μαγειρική όπως και εγώ, και θα σας ενημερώσω, δηλαδή αν ψάξετε θα βρείτε.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, δεν έχει τύχει να ασχοληθώ για να ψάξω, αλλά...
2: Αυτό που μου είπατε με τα ντοματίνια, έχετε δίκιο που δεν έχουν καμία ιδιαίτερη...
1: Όχι, τίποτα, μόδα παντού, στις σαλάτες, από εδώ, από εκεί, παντού.
2: Ναι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, μόνο που η μοναδική ράτσα που είναι που μπορείτε να την πάρετε, ποικιλία, ας πούμε, όχι ράτσα, ράτσα είναι στα ζώα. Λοιπόν, είναι αυτές οι σαντορινιές.
1: Ναι.
2: Οι οποίες είναι στρόγγυλες, γίνονται μέχρι και στο μέγεθος του μπαλάκι του πικ πονγκ και είναι, αυτές είναι πραγματικά πεντανόδεις.
1: Ναι, είναι, εντάξει, είναι αρκετά μεγαλύτερη, βέβαια, είναι, πλησιάζει είναι, προς το μέγεθος της ντομάτας.
2: Όχι, είναι μικρές με ένα.
1: Α, μικρή. Αλλά όχι ως σαν το ντοματίνι, τόσο μικρό.
2: Μπορεί και σαν το ντοματίνι, στρόγγυλες αυτές.
1: Στρογγυλή.
2: Το ντοματίνι αυτό λέγεται... Η ποικιλία λέγεται βελανίδη.
1: Βελανίδη, μπράβο.
2: Η ιταλική ποικιλία που δεν είναι τίποτα. Για μένα δεν είναι απολύτως τίποτα. Και είναι και πανάκριβο το βάζουν σε κάτι κουπάκι εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 3,5-4 ευρώ ένα κουπάκι. Να πούμε, δεν έχει τίποτα. Αλλά αυτό με τη σάλτσα ψάξτε το.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τζάμπα. Ναι. Όσον αφορά ένα προηγούμενο κύριο που πήρε και έλεγε για αυτά τα πολιτική φύσεω, έφυγε με αυτά το μακίνι και πήγαμε. Ναι, στην ακροδεξιά. Εντάξει, έχει δίκιο ότι σε όλη την Ευρώπη πάει να επικρατήσει η ακροδεξιά.
1: Καλά, όχι τώρα.
2: Γερμανικούς σταθμούς.
1: Ναι, όχι μόνο τώρα, είναι αρκετά χρόνια. Στη Γαλλία, ας πούμε.
2: Και ήταν. Ναι.
1: Ο Μακρόν διατηρείται. Δέχεται γενικώς πολύ μεγάλη πίεση.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτή η Βάιντελ στη Γερμανία. Της AfD είναι
1: ναι.
2: Και την έχετε δει καμιά φορά να παρακολουθήσει.
1: Ναι. Και η ρητορική της είναι
2: αξιολογότατη. Νομιταξύ λέει έξω εξένη και αυτή έχει σύντροφο από τη Σριλάνκα.
1: Το έξω εξένη είναι το αφήγημα της ακροδεξιάς.
2: Και έχουν και υιοθετήσει και δύο αγοράκια. Μια χαρά. Αλλά ήθελα να πω που έλεγε διάφορα εκεί πέρα. Μην προσπαθείτε να μεταπίσετε.
1: Όχι, μισό λεπτό και εγώ στα κανέναν δεν προσπαθώ. Δεν είναι η δουλειά μου να μεταπίσω κανέναν και δεν έχω και και πρόθεση τέτοια. Όχι, μα δεν θέλω να. Αλλά δεν θέλω να προσπαθεί να μεταπίσει και κανείς εμένα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό που λέω είναι σωστό, έτσι. Γιατί έχω ξαναπεί ότι όταν τελειώνει η εκπομπή και το βράδυ και την επόμενη μέρα κάθομαι και σκέφτομαι κάποια πράγματα γιατί μπορεί και σε κάποια πράγματα να κάνω λάθος.
2: Έχετε καθορινή υπομονή, πάντως. Λόγω της ευγενίας που σας διακρίνει.
1: Και τι να κάνω.
2: Να επιταχύνετε τη συζήτηση και να το πείτε χίλια ευχαριστώ.
1: Εντάξει. Ο άλλος για να καλέσει έχει την ανάγκη να μιλήσει. Δεν είναι.
2: Να μιλήσει, αλλά δεν πρόκειται να. Με χίλια επιχειρήματα να φέρετε. Εκείνος δεν θα αλλάξει το σκεπτικό.
1: Όχι, δεν θα αλλάξει, προφανώς.
2: Αυτό εννοώ.
1: Δεν είναι αυτός και ο λόγος της κουβέντας. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό σήμερα. Ο κύριος Σπύρος από το Παλαιό Φάλιρο, ελάτε. Κύριε Σπύρο. Έπεσε. Δεν τον έχουμε. Κύριε Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια τον κύριο Σπύρο. Λοιπόν, 211-200, τον έχουμε. Α, πάμε στη διακοπή, ναι, για να επιστρέψουμε βέβαια.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Η θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε

0: 43 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Δηλαδή, ρε Μανώλη, η βενζίνα έχει πάει στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 2,25.
0: Σήμερα την είδα και 2,20 την είδα και εδώ.
1: Για ντοματάκια και λέει τους συνακροατές να μην τους αφήνεις να μιλάνε πολύ. Ο άλλος μιλάει για ντοματάκια.
0: Καλά, ο καθένας ό,τι θέλει θα κάνει, κύριε Κώστα.
1: 2,25 η βενζίνα. 2,25. Δεν κυκλοφορεί. Μανώλη, πήγα εχθές μετά από 4 μήνες στο πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα. Όπως ξέρεις, ο Σουλτάνος Αλ Μουχτάρ Αλ Μουρντάρ κάνει τις διακοπές του, 4 μήνες. Λοιπόν, Μανώλη, έχει 2 μέρες που πήγα Θεσσαλονίκη, 20 χιλιόμετρα είναι Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Κυριακή, Μανώλη, ήμουνα όλη την ημέρα στο κέντρο φυσικά, δεν πάω εγώ σε συνοικίες, το ξέρεις. Σε είχε Αλ Σουλτάν τώρα που θα πάω.
0: Μεγάλα λίμουν.
1: Με τους μαρμάγκαλους. Λοιπόν, Μανώλη, η πόλη είναι για λύπηση.
0: Συγγνώμη, δεν είχε κόσμο στην παραλία.
1: Μανώλη, είχε και κλειστή τη Νίκης για τους πεζούς. Αφιερωμένη ημέρα για τους πεζούς.
0: Α, ναι, ήταν η ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: για όλη την ημέρα ή κάποιες ώρες.
1: Περπατούσαν οι προβατίνες με τα προβατάκια, οι αγελάδες με τα μοσχαράκια. Αυτό είναι. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Ζωντανά με ένα φλέμα στο άπειρο. Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Συγγνώμη. Μία βόλτα όταν βγαίνουν άνθρωποι, τι θέλετε να κάνουν.
1: Δεν με καταλαβαίνω, Μανώλη. Δεν υπάρχει χαρά. Δεν υπάρχει το βλέμμα. Είναι σαν να είναι στο Περπέραν. Μαγαζιά κλειστά στην Τζιμισκή. Άκου. Η πόλη έκανε ένα καλό. Η κυβέρνηση, εγώ τα αναγνωρίζω τα σωστά, άσε με τους εθνικοθρησκού πατριδοκάπλους νόμερ μάγκαλους. Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει πόλη, κέντρο των Βαλκανίων, σαν gay friendly πόλη. Άκουμε εμένα σοβαρά, μην ακούς κανένα μαρμάγκαλο, όταν μιλάω εγώ αυτό είναι.
0: Καλά, το όταν μιλάω, μην μου λέτε όταν μιλάω εγώ αυτό είναι.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρουν τα καρούμπαλα, γι' αυτό μην βγει κανένα και μιλήσει. Ήταν καρούμπαλο εντός εισαγωγικών ιδεολειπτικών.
0: Αφή, κύριε Κώστα, σας παρακαλώ, σας το έχω ξαναπεί.
1: Ιδεολειπτικό, Μανώλη.
0: Δεν υπάρχουν ιδεολειπτικά, για όνομα του Θεού. Δεν είστε εσείς ο φωτεινός παντογνώστης.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, δεν είπα τίποτα. Ιδεολειπτικά καρούμπαλα, λέω.
0: Εγώ μιλάω κι αυτό είναι.
1: Η πόλη είναι ευτυχώς. Ευτυχώς, σου επαναλαμβάνω και το τονίζω, και η friendly πόλη για όλα τα Βαλκάνια. Έρχονται όλα τα παιδιά που είναι διαφορετικά εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, θέλουν να περάσουν Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη, τα μαγαζιά κλειστά, μόνο ο Ζάρας και τα μαγαζιά του Ζάρα, ξέρεις, η επωνυμή Ζάρα.
0: Πότε, την Κυριακή?
1: Την Κυριακή.
0: Καλά, την Κυριακή όλα κλειστά είναι.
1: Βρε Μανώλη, στις τουριστικές πόλεις είναι ανοιχτά. Υποτίθεται Θεσσαλονίκη είναι κέντρο των Βαλκανίων τουριστικό.
0: Ναι.
1: Η πόλη είναι μια στεναχώρια, Μανώλη. Μια παρέτηση παντού. Άκου, Μανώλη, να σου πω τι έχω πάθει. Παρκάρω από το πρωί 10 και μισή στην Παύλου Μελά που πάει προς το Λευκό Πύργο.

0: Αττικας, ο δρόμος από τη Διαγώνιο που κατεβαίνει κάτω προς το Λευκοπύρου. Είναι ένα σημείο εκεί, μια εστία, ένα μαγαζί, ζαχαροπλαστείο, φούρνο, τέτοιο σπέρνο. Δεν ενοχλείς κανέναν εκεί. Αφήνουν, υποτίθεται η σήμα ότι απαγορεύεται, αλλά Κυριακή τώρα, άδεια η πόλη, αφήνουν. Γνωρίζω έναν Έλληνα από το Χιούστον εκεί. Άκου τώρα να δεις πώς είναι η ζωή. Λοιπόν, δεν σε έχω πει μεταξύ άλλων, ήμουνα και ο πρώτος μάνατζερ, από τους πρώτους, δεν ξέρω, ο πρώτος ή ο δεύτερος, ο μάνατζερ του Ρέμου. Εγώ τον πήγα στον Μπουζουξίδικο, στο νυχτερινό κέντρο, Άστρα, στην οδό Μπότσαρη, του Σάκη του Μπέρδου, στα Άστρα. Από το Κόρους τον έκανα μεταγραφή στα Άστρα. Λοιπόν, ήμασταν εκεί με κάτι φίλους από τα παλιά της νύχτας, με τον πρώην συνέτερο του Λόε μου, είχαν ένα λουλουδάδικο μαζί, έναν Πέτρο, αδερφός, καλό παιδί ο Πέτρος, στην Τζιμισκή, στην αρχή στην Τζιμισκή, είχαν ένα λουλουδάδικο τότε συνεταιρικά. Έλος πάνω έναν άλλο φίλο, έναν Βασίλη Ράλλη, αρχιτέκτονα, και αυτός Ιταλία σπούδασε όπως εγώ, και λέγαμε την καγούσα της νύχτας που ξέραμε, τα δικά μας τέλος, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν και αυτοί από το Χιούστον. Λοιπόν, ήρθε ο άνθρωπος από το Χιούστον και τον είχε πει οι κοινότητες εκεί, όχι μόνο του Χιούστον, και άλλες, να πάει εκεί να παραγγείλει ένα κλεισάκι. Καλά, ρε, το λέω. Ζει στον παράδεισο στην Αμερική και ακόμα, ρε, με την εθνικοφρονοθετικό πατριδοκαπηλεία, ρε. Και καθίσαμε μετά και μιλούσαμε 6 ώρες. Τον είπα, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο ελληνισμός μεγαλουργούσε. Από τη δημιουργία του προτεκτοράτου που λέγεται Ελλάδα, ο ελληνισμός μίκρινε και έγινε αυτό που είναι μέσα στην Ελλάδα. Και όλα αυτά είναι τα καλυμάφια. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Εκεί η νοοτροπία του δούλου υπηκόου του νεοέλληνα έγκυται στην νοοτροπία δούλου υπηκόου δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων. Τέλος να μιλήσαμε 6 ώρες, ο άνθρωπος λέει, έχεις απόλυτο δίκιο, τι να πω, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάνουμε, Μανώλη, 6 ώρες μαζί, μιλούσαμε, κάναμε τη βόλτα μας στο κέντρο, άδεια, παρέτηση παντού. Μια κατάσταση, σου λέω, τραγική. Κυριακή, Σεπτέμβρης, μιλάμε που έπρεπε να είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά, τουρίστες. Και υπάρχουν, δεν υπήρχε μαγαζιά. Δεν υπήρχε μαγαζιά ανοιχτά. Λοιπόν, φτάνουμε 6 ώρες στο πάρκινγκ, στο μέρος που είχα παρκάρει, μπροστά στην εστία. Mm. Όχι στα ταξί, γιατί έχει ένα κομμάτι που είναι για ταξί. Λοιπόν, πάει να παραγγείλει ο φίλος, ας πούμε, εγώ λέω πάνω να πάρω τον καπνό από τα μάξι. Και εκείνη την ώρα, 2 όργανα αταξίας της τροχέας, βλέπω ότι γράφουν. 6 ώρα το απόγευμα Κυριακή. Πλησιάζω και γράφουν τον προηγούμενο από μένα. Λέω, ρε παιδιά, έλεος ήρθαμε να γουστάρουμε την Κυριακή, μια Κυριακή, την πόλη.
1: Συγγνώμη, κύριε Κώστα, να κάνω μια ερώτηση. Ήτανε παράνομη στάθμευση.
0: Μανώλη, σου είπα.
1: Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση που κάνω.
0: Το όργανο αταξίας με βγαίνει.
1: Αφήστε το όργανο αταξίας. Η θέση που παρκάρατε ήταν παράνομη.
0: Θα σου το πω τώρα μέσα.
1: Όχι, μα είναι συγκεκριμένη, δεν χρειάζεται.
0: Μου λέει το όργανο. Ευγενικά, έτσι. Κύριε, δίπλωμα έχετε. Ελάτε να δείτε, λέει, το σήμα.
1: Αν υπάρχει σήμα ότι απαγορεύεται η στάθμευση, καλό σας γράφει.
0: Ρε Μανώλη.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, ρε Μανώλη.
0: Να γελάσουμε και λίγο, ρε Μανώλη.
1: Όχι, τι να γελάσουμε.
0: Μα είναι τελείως καθεστωτικός, ρε.
1: Μα τώρα, συγγνώμη, σε θέση που απαγορεύεται η στάθμευση, επειδή δεν έχει κίνηση.
0: Αν κάνεις παρανομία, μπορείς να ζήσεις.
1: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια το λέτε.
0: Ο Αλβανός.
1: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Έχει σήμα ότι απαγορεύεται η στάθμευση και επειδή δεν έχει κίνηση, εσείς νομίζετε ότι θα παρκάρετε.
0: Ναι, Μανώλη μου, εντάξει, είπαμε Bright, αλλά όχι και τόσο.
1: Έχαλα,
0: είπαμε Bright. Μπήκε μέτοχο η Bright, εντάξει. Αλλά...
1: Τώρα αυτά που μου λέτε είναι δεν έχουν προηγούμενο. Υπάρχει σήμα. Εσείς όταν πήρατε το δίπλωμα, εκεί που λέει απαγορεύεται η στάθμευση, σας έλεγε ότι όταν δεν έχει κίνηση μπορείς να παρκάρεις.
0: Βρε, χαλάρωσε να ακούσεις τη συνέχεια.
1: Τι ποια συνέχεια.
0: Μη τα βάζετε χαλάρω, μη γίνεσαι καθεστωτικός, ρε Μάνο.
1: Ότι, κύριε Κώστα, μη μου λέτε ότι γίνομαι καθεστωτικός. Το να ακολουθείς τον νόμο δεν σημαίνει καθεστωτικός. Όχι, κύριε Κώστα.
0: Βρε Μανώλη, δεν νευρίασα εγώ ούτε με τα όργανα ούτε τίποτα. Όμορφο.
1: Μα τι να με νευριάσετε αφού είχετε παρανομήσει. Αυτό έλεγε να νευριάσετε κιόλας.
0: Το λέω λοιπόν τον άνθρωπο. Λέω ρε παιδιά, μισό λεπτό να πάω να πάρω τα κλειδιά του αμαξιού, τα πράγματα.
1: 6 ώρες εδώ μεταξύ.
0: 20 μέτρα τώρα.
1: Έπρεπε να σε έχουν γράψει από την πρώτη ώρα, όχι στην έκτη.
0: Λοιπόν, δεν πρόλαβα σου λέω, έγραφαν τον προηγούμενο. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου λέει κύριε, αν φτάσω στο δικό σας. Θα σας γράψω. Άκου τώρα. Είναι στο προηγούμενο, το γράφει και δεν με αφήνει να πάρω το τηλέφωνο που άφησα στο τραπέζι εκεί. 20 μέτρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγω και λέω τι γίνεται. Και άμα θέλω να σε γράψω, να σε γράψω. Λοιπόν, γυρνάω, δεν με γράψαν φυσικά.
1: Φυσικά δεν το κατάλαβα.
0: Είχε έρθει ο προηγούμενος.
1: Α, γι' αυτό.
0: Με το αμάξι και πιάστηκα τη λύση με εκείνον.
1: Ε, γι' αυτό δεν σας γράψαν.
0: Λοιπόν, άκουγα όλοι. Κάνω 20 μέτρα. Και σταματάω, ο άλλος ακόμα δεν είχε βγει από την παραγγελία. Να τον ειδοποιήσω ότι φεύγω, δεν μπορώ να φαρκάρω. Τέλος πάντων, πάω μέσα, το βρίσκω, λέει, λέω, φεύγω, λέω, δεν μπορώ να φαρκάρω, λέω, καλά που πρόλαβα.
1: Γιατί δεν πληρώσατε ένα πάρκιν.
0: Ναι, Μανώλη. Έλεψε. Άσφησε με να ολοκληρώσω.
1: Α, το ολοκληρώστε.
0: Έκανα ό,τι την τρέλα μου έκανα, ό,τι θες πες. Λοιπόν, βγαίνουμε. Λέει, μισό λεπτό, λέει, να πιούμε ένα στην υγειά μας, λέει. Λοιπόν, το πιστεύεις ότι μπράβο στα παιδιά, φύγανε. Γιατί τα είπα, ρε παιδιά, άλλο. Δεν ενοχλούμε κανένα. Αν δεν μπορούμε να παρκάρουμε, δεν ενοχλούμε κανένα. Δηλαδή, να πεις ότι κλείσαμε κάποιον. Τώρα μην φανταστείς, 6-7 αμάξια χωράνε σε εκείνο το κομμάτι που δεν ενοχλεί καθόλου.
1: Ναι, έχει σήμα να μην παρκάρετε.
0: Εστία, Παύλου, μελά στην εστία.
1: Ναι, έχει σήμα να μην παρκάρετε.
0: Βρε Μανώλη, μου έχει δίκιο. Βρε Παναγία μου, βρε σου λέει δίκιο. Αλλά Κυριακή, άδεια η πόλη. 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν τα όργανα.
1: Σας έχει πει κάποιο ότι ο νόμος όταν είναι άδεια η
0: πόλη. Προ τιμήν του, επειδή του μίλησε ευγενή, δεν παιδιά.
1: Αλλά αυτό έλειπα να σου πιάνατε και από τα μούτρα.
0: Πού να παρκάρουμε, δεν υπάρχει χώρο να παρκάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, η πόλη Μανώλη νεκρή οικονομικά. Νεκρή οικονομικά, σου λέω. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, Μανώλη. Όλα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Θα μιλάμε για ντοματάκια και αγγουράκια.
1: Ναι, καλά, όχι. Θα μιλάμε για να παρκάρουμε εκεί που έχει σήμα για στάθμη. Να μην παρκάρουμε. Μίλησα. Ελάτε τώρα, κύριε Κώστα,
0: σας
1: παρακαλώ.
0: Για το οικονομικό μίλησα εγώ.
1: Και αυτό οικονομικό είναι.
0: Για να γελάσουμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας. Εσύ, Αντωνάκη, θα παρκάρες εκεί, επειδή είναι Κυριακή. Ούτε εγώ. Μάλλον, αν πάρκαρα, θα ήμουν και έτοιμος να αντιμετωπίσω τη συνέπεια να γυρίσω και να έχει κλείσει πάνω. Γι' αυτό έχει το σηματάκι, το ρημάδι, απαγορεύεται η στάθμευση. Πολλές φορές έχουμε παρκάρει όλοι μας κάπου που απαγορεύεται περισσότεροι. Μπορεί να παρκάρεις γιατί να σου ήρθε να πας για κατούριμα. Μπορεί να παρκάρεις γιατί θα πας σε ένα φαρμακείο. Μπορεί να παρκάρεις γιατί είσαι Ούγγανος και δεν καταλαβαίνεις ότι εκεί απαγορεύεται. Είναι πιθανό λοιπόν όταν παρκάρεις εκεί που απαγορεύεται να δεις κλείσει. Ή ακόμα και να στο πάρει. Έχει και σηματάκι από κάτω καμιά φορά ότι το παίρνει ο γερανός. Πας το πάρει και ο γερανός. Τι εκεί. Άμα πας και παρκάρεις, δεν τζογάρεις ότι μπορεί να στο πάρει. Τι θα πεις, γιατί μου το παίρνετε. Να το, γιατί το έχει το σήμα. Για να δούμε τώρα. Ο κύριος Απόστολος θα τον ακούσουμε ή. Κύριε Απόστολε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Απόστολε, επιτέλους.
2: Λοιπόν, όσο έμπαινα από τον Μποτζίλα, έσβηνε μόνο. Τώρα μπήκα από το Live 24 κατευθείαν και μιλάω απευθείας μαζί σας.
1: Ωραία.
2: Εγώ δεν φταίω πάντως.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι φταίτε. Εγώ
2: Ματρακάς,
1: είπα ότι στεναχωρήθηκα γιατί και την προηγούμενη φορά δεν μπορούσαμε να σας ακούσουμε.
2: Και είχα πόσα σημαντικά να σας πω.
1: Έλατε.
2: Από το χωριό του νοσοκομείου. Δύο θέματα ήθελα να θίξω. Το ένα είναι το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, το άλλο είναι τα νοσοκομεία. Αυτά που περνάω 26 μήνες και βάλε πάνω για τρίτο χρόνο.
1: Ναι.
2: Επιγραμματικά.
1: Σε δύο λεπτά θα σας διακόψω για το δελτίο, μετά θα συνεχίσουμε μαζί. Δεν ακλείστε, θα περιμένετε. Έλατε.
2: Πολύ ευχαριστώ.
1: Έλατε.
2: Επιγραμματικά, πριν μας φτιασιδώσει ο Γεωργίου Ιελστάτ και εκείνη η κυρία Γεωργαντά, την οποία εκφόβησαν και στο τέλος διέλυσαν, η οποία έλεγε την αλήθεια, για όσους ξέρουν, το 2010 αυτά. Λοιπόν, το χρέος ήταν σε αριθμούς 70 δις προ μαγειρέματος. Με το μαγείρεμα το κάνανε 350-360 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Μας βάζουν στα μνημόνια. Περνάνε αυτά που περνάνε συνέχεια από το όλων αυτών που ζει η Ελλάδα σήμερα, είναι από τα μέτρα των μνημονίων και την καταποίηση που υφίσταται ο Έλληνας, από τα μικρά παιδιά και τον μπούλινγκ μέχρι τους μεγάλους. Και το κρέος σήμερα έχει φτάσει, έχει εκτοξευτεί από τα 360 στα 680 δισεκατομμύρια. Το δημόσιο, άποψες σε αυτό, περίπου άλλα 500 εκατομμύρια ιδιωτών έχουμε τις υπηρέσεις προπολού το 1-3. Τι κατάφεραν με αυτό, και να ξεπουλήσουν την πατρίδα και να την πάρουν οι γήπες και τα κοράκια, χώρια και εξωχώρια, και ταυτόχρονα να χάσει η πατρίδα την κυριαρχία της. Με δύο λόγια, έγινε η μεγάλη γυμνασία. Δεν λέω τίποτα άλλο, ας τα ψάξει ο καθένας αν είναι ενδιαφέρον.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που διεξάγεται στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και στις συνέπειές του στον τομέα της ενέργειας τρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί σειρά επαφών με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και στον τομέα της τεχνολογίας. Συμφωνία για τη Γροιλανδία υπογράφουν σήμερα στο περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε επισήμως το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν το μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές σε όλο το σώμα. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιδρούν στην απαγόρευση εισόδου στο Λευκό Οίκο δημοσιογράφων συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος διωκόταν με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ. Αναζητείται από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει υπολοιπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών για διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, παράνομη αγορά μεταφορά και κατοχή πυροβόλων όπλων.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ κατέκτησε και το Super Cup. Στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, νίκησε με 30-18 την αναγέννηση Άρτας, φτάνοντας το δεύτερο τίτλο στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 22 έχει πια ο μήνας. 22 Σεπτεμβρίου. Μέρα Τρίτη. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα διακόψει τον κύριο Απόστολο από τη Λάρισα. Έλατε, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα και έλα, πάλι. Τι να πρωτοπείς. Δεν θα μείνω στο κατηγορό ότι έζησε εδώ μέσα. Ότι είδα χωρίς. Δεν είμαι άνθρωπος που υπερβάλλει, που φωνεί, που ζηλεύει. Δεν είμαι μυστήκακος. Παρατηρώ τα γεγονότα έτσι όπως έχουν γίνει, χωρίς υποκειμενισμό. Η κατάσταση είναι εχθρή. Όσοι έχουν πάει σε νοσοκομεία και έχουν νοσηλευθεί ή φιλοκτηνηθεί, το έχουν διαπιστώσει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι περιμένω 25 μήνες πότε θα δεήσει το ΕΦΚΑ, το ΤΕΒΕ, το ΙΧΑ, το ΚΕΠΑ, το ΟΠΕΚΑ και όλοι αυτοί οι δημόσιοι επικίνδυνοι οργανισμοί να δεήσουν να μου δώσουν τα αναδρομικά. Από πέρυσι τον Ιούνιο μαζέψτε μήνες. 20.000 ευρώ είναι. Στην τη σύνταξη των 900 περίπου ευρώ. 888 για την ακρίβεια.
0: Δεν έχει βγει ακόμα ούτε σύνταξη, έτσι.
1: Τίποτα. Αυτό σημαίνει κλειστός δρόμος για να πάω. Ποιος είναι ο σκοπός μου, να καταλάβει ο κόσμος, ένας και μοναδικός. Να ήμουν από πέρυσι τον Ιούνιο του 25 σε κέντρο αποκατάστασης κάτω άκρων για τα πόδια να περπατήσω. Σε 1-2 μήνες θα είχα περπατήσει. Τώρα δεν ξέρω και αγωνιώ για την υγεία μου, αν έχει υποτροπιάσει και μείνει μόνιμα αναπηρία. Σημειωτέων ο ΚΕΠΑ μου έβγαλε 90%. Αυτό όλο το ζήτημα, ο γόρδος δεσμός ανικάνων και ικανών δημόσιων υπάλληλων, διότι υπάρχουν αυτές οι δύο φατρίες πάντα που συγκρούνται μεταξύ τους, το δημόσιο τομέα, είναι να με φροντίσουν να με στείλουν εχθές στο κέντρο αποκατάστασης άνεμος και να πάρει υποσχετική από εμένα, υπογράφω επιταγές χαρτιά και όπου αλλού θέλει, να πάρει και όλα τα αναδρομικά και να πάρει και όλη τη σύνταξη και να πάρει και το σπίτι. Φτάνει να γίνω καλά. Έχω φτάσει σε τέτοια απόγνωση και απελπισία. Δεν έχω βοήθεια από πουθενά. Έστειλα γράμμα στον Υπουργό, στον Αρχηγό Γεθά Φλόρο, στον Δεσπότη, στον Πρωτοσύγγελο και 4 δημοσιογράφους, στον Αβελάκη, Νιφλή, Παρδάλη και δεν θυμάμαι και ποιον ακόμα κύριο. Για ευνόητους λόγους δεν έλαβα καμία απάντηση. Ούτε και περίμενα να πάρω απάντηση. Δεν ανοίξει αυτό προς αρνητικότητα. Λέω τα πράγματα έτσι όπως έχουν ή έτσι όπως θα αντιλήφθει μέχρι στιγμής. Εγώ θέλω να πάρει ο Υπουργός ένα τηλέφωνο και να πει άνεμος, εκεί, ναι, πάτε τον Απόστολο, κάντε καλά. Με το που θα πληρωθεί θα τα πάρει τώρα τα λεφτά. Το εγγυάται ο Απόστολος, το εγγυάμαστε κι εμείς. Εάν εγώ πάρω τα χρήματα μετά από 10 χρόνια, θα ζω, όχι. Εάν εγώ κάνω άλλα 2,5 χρόνια να είμαι σε αυτή την κατάσταση και με εγκριθεί μετά το ποσό, θα μπορέσω να περπατήσω. Δεν το ξέρουμε. Πιθανότατα όχι. Έχω φυσικοθεραπευτές τώρα στο... Όχι, δεν διαθέτουν τα νοσοκομεία. Για ευνόητο χρόνο.
0: Μισό λεπτό, δεν διαθέτει καθόλου φυσικοθεραπευτή το νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο έχει 600 ασθενείς, 700 γιατρούς και ένα φυσικοθεραπευτή. Βγάλε άκρη μόνος σου. Όπως το ακούς. Κάνε μια έρευνα και δες. Μπορείς τα πρωτόκολλα να αναφέρονται μέσα 200.
0: Όχι, αφήστε πόσοι αναφέρονται. Πόσους έχει, πείτε μου. Εσείς μου λέτε έναν, έχει προφανώς.
1: Έρχεται εδώ είναι τρεις. Δύο γυναίκες, η μία έχει και προβλήματα, να είναι καλά η ψυχούλα μου, και ένα γόρι. Έρχεται τα γόρι, καλημέρα, τι καλείς, ναι. Είσαι ξαπλωμένος, βλέπω. Φεύγω, πάω να προλάβω τις κλινικές. Έχω 40 κλινικές. Έρχεται η άλλη, τα ίδια. Κάθε μέρα το ίδιο βιολί. Μόνο η ψυχούλα αυτή με συμβοθάει, με συμπάσχει και με κάνει για περίπου 20 λεπτά με 30 λεπτά μερικές ασκήσεις στα πόδια και στα χέρια. Ίσον τίποτα. Δεν με βάζουν σε καρότσι να βγω έξω. Έχω να δω τον ήλιο 25 μήνες. Τα χέρια μου άσπασαν. Τα χέρια μου βγάλαν φωλίδες από την έλλειψη του ήλιου. Άρα και τις βιταμίνες, ναι, όπως λένε. Ζητάω να με δει δερματολόγος. Δεν με βλέπει. Ζητάω να με δει οδοντίατρος. Ήρθε και διαπίστωσε ότι 7 δόντια σπάσανε από κάτι μήλα χειροβοβίδες που μας δίνουν χειρότερα από πέτρες. Έτσι και σου ρίξω ένα μήλο από αυτά στο κεφάλι, δεν έχω ξαναδεί τέτοια μήλα στη ζωή μου. Είμαι 65 ετών και τέτοια μήλα δεν έχω ξαναδεί. Τόσο σκληρά βαριά. Λοιπόν, άσε το φαγητό, δεν τρώγεται αυτό. Τη μία έχει λαπά, την άλλη έχει φατά. Δηλαδή, άστο.
0: Καλά, το φαγητό του νοσοκομείου είναι το φαγητό του νοσοκομείου, δεν είναι...
1: Όχι, το φαγητό του νοσοκομείου υπάρχουν και έχει γραφτεί κατά καιρούς και καλή φιλότιμη σεφ που μαγειρεύουν ευχάριστα για τους αρρώστους και διάφορες απλές συνταγές του νοσοκομείου. Υπάρχουν και άλλοι και λέει, α, τώρα δεν καμπιέται, φτιάξω και...
0: Μην μιλάτε έτσι.
1: Ναι, μην μιλάω, αλλά αυτοί είναι καθημερωμένοι. Και αυτό είναι που ισχύει κάθε μέρα. Το να υποκρίνομαι εγώ δεν ήμουν ποτέ ούτε γραμματέας ούτε φαρισαίος. Αλλά και το και συγγνώμη κιόλας προς επάνωδο της όποιας αποκατάστασης. Το πρόβλημά μου λοιπόν είναι αυτό. Να πάρει ο υπουργός, να διατάξει το άνεμος και μετά τι θα πάρει το άνεμος άμα με δεχτεί. Ακόμα και να με δεχόταν τζάμπα. Λένε ότι 300 με 500 παίρνει από σένα.
0: Συγγνώμη, εσείς για ποιο λόγο δεν έχετε προσεγγίσει το κέντρο να τους εξηγήσετε ότι αυτά τα χρήματα θα...
1: Δεν προσεγγίζονται αυτά. Ποιος είστε, τι θέλετε, δεν είναι εδώ. Λείπει σε άδεια, είναι σε σύσκεψη. Βρίσκεται σε συνάντηση. Δεν ξέρουμε, πήρατε λάθος τηλέφωνο. Ξαναπάρτε, ξανακάντε. Είναι η κλασική μέθοδος που σπάνε τα νεύρα. Δεν βγάζεις άκρη, το ξέρεις. Είναι σαν να μου λέτε να πάρω εγώ τον υπουργό τηλέφωνο και να το σηκώσει. Είναι δυνατόν? Εδώ έναν δημοσιογράφο θες να μιλήσεις και δεν μπορείς να μιλήσεις. Διότι όλοι είναι ή ένα παπά, τον πρωτοσύγκυλο. Είχε διαφερθεί μόνο στον άνθρωπο το 2019. Αχ, Παναγία. Γνωρίζοντας την κατάσταση εκ των έσω της οικογένειας, η οποία είναι διαλυμένη, 400 ευρώ τους έδινε ο Κατρούγκαλος να ζει σε ένα αντρόγινο. Ηλικιωμένο, 90 και 85 χρονών. Δεν άντεξαν, πέθαναν. Λίγο πριν πεθάνουν, είχε διαφερθεί ο πρωτοσύγκυλος και λέει: θα πάνε στο Απολώνιο με δικά μας έξοδα οι φόρους ζωής. Θα τους κοιτάνε εκεί, βλέποντας τη σταυρό μαρτυρίου τραβούστα.
0: Και τι έγινε?
1: Ορίστε.
0: Και τι έγινε, λέω.
1: Πέθανε η μάνα μου και τη θάψαμε.
0: Δεν κατάλαβα, για τους γονείς σας αναφερόσασταν τώρα.
1: Ναι.
0: Να πάνε και εκείνοι σε κέντρο αποκατάσταση για ποιο λόγο?
1: Εγώ τραβούσα 1,200 κοιτώντας τους γονείς μου.
0: Ναι.
1: Μέσα σε 5 χρόνια έρχεται ο πρωτοσύγκυλος και λέει: Απόστολε, βλέπω τι τραβάς. Έλα να πάμε τη μητέρα σου στο Απολώνιο με φόρους ζωής, με έξοδα δικά μου. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Περνάει λίγος καιρός και πεθαίνει μένα. Δεν πρόλαβε,
0: ναι.
1: Ψάχνω τον πρωτοσύγκυλο τώρα 2 χρόνια, του στέλνω ένα κάρο επιστολές, του στέλνω πολιτικά μηνύματα, κασέτες που λέω εγώ, του στέλνω email, του στέλνω στο κινητό, τηλεφωνώ στο κινητό, τηλεφωνώ στην ενορία στο επισκοπείο του Δεσπότη, δεν το σηκώνει κανένας.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κύριε Αποστολέ.
1: Ζητάω βοήθεια από ανθρώπους. Βγήκε η κυρία Κάτια Δανδουλάκη, ηθοποιός προς τη Βίτης, δεν ξέρω από πού και πώς το έμαθε, και διαφέρθηκε η γυναίκα. Μου κλέβουν το τηλέφωνο, χάνουν το τηλέφωνο της, έμεινε ελλειψής η όποια επικοινωνία. Είχε διαφερθεί η γυναίκα. Το ποσό που χρειάζεται, μου λέει, δε όχι σε μένα, σε άνθρωπο, είδος τώρα εκεί. Εσύ πληρώνεις 300 με 500 το πολύ ευρώ από την τσέπη το μήνα και τα υπόλοιπα τα παίρνει από το βιβλιάριο συντάξεως του κέντρου αποκατάστασης.
0: Από τη σύνταξη.
1: Εγώ σε ένα-δύο μήνες έχω ο χαζοφιλότιμος αυτή την πεποίθηση ότι θα γίνω καλά.
0: Συγγνώμη κύριε Απόστολη, και όταν θα βγει η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και έστω λοιπόν ότι αύριο βγαίνει η σύνταξη και έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε αυτό το κέντρο που λέτε.
1: Εγώ και με βγει αύριο η σύνταξη.
0: Λέω έστω.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα χρήματα που θα τα βρείτε.
1: Τα αναδρομικά ανάγονται περίπου στα 16 με 18 χιλιάρια μαζεμένα. Από την αίτησή μου 18 αρχές Ιουνίου που έγινε το 25. Με αρχές Ιουνίου του 27 είναι 12 μήνες. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο που θα μπούμε.
0: Τον Ιούνιο του 27, πώς φτάσαμε στον Ιούνιο του 27. Στον Ιούνιο του 27, λέω πώς φτάσαμε. Είναι...
1: Δεν είπα 27.
0: 27 τώρα. 26. Α, 26. Ναι. Από τον Ιούνιο του 25 μέχρι τον Ιούνιο του 26 είναι 12 μήνες.
1: Ναι. Από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, αν δεν μπήκε και Οκτώβριος, πώς μήνες είναι. Άλλοι 5.
0: Ναι, ας πούμε άλλοι 5. Άλλοι, ναι.
1: 12 και 5, 17. 17 μηνιάτικα αναδρομικά.
0: Δεν έχει σημασία, ναι.
1: 17 είναι 900, να το πούμε απλά. Για μας τα λεφτά αυτά.
0: Ναι.
1: Με αυτά τα λεφτά πάω και πληρώνω το τέβι που χρωστάω 10.000 και μου βγάζει και το τέβι τη σύνταξη. Και παρακρατάει τα υπόλοιπα. Χρωστάω 30.000 στο τέβι.
0: Συγγνώμη, έχετε, μήπως επειδή χρωστάτε παραπάνω από 20.000 δεν βγαίνει σύνταξη γι' αυτό.
1: 30.000 χρωστάω. Ναι, αλλά σε αυτή την υπόθεση είπανε οι γνωρίζοντες ότι επεμβαίνει αυτόματα ο ΠΚΑ και σου βγάζει αυτό στη σύνταξη. Είναι υποχρεωμένο.
0: Δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, κύριε Απόστολε.
1: Είναι υποχρεωμένο το αναπηρικό διάταγμα που λέει δώστε τον 900 το μήνα και όλα τα λαοδρομικά μαζεμένα, είναι υποχρεωμένα να τα δώσουν. Βγαίνει όμως το κολοκράτος το ΤΕΒΕ και λέει εμένα με χρουστάει. Παρότι είναι τόκια αυτά. Τόκια και πάνω τόκια. Ξέρουμε τι ληστρικό.
0: Αύριο που έχουμε τον κύριο Ρίζο θα ρωτήσω, κύριε Απόστολε, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτό που μου λέτε, πώς βγαίνει η σύνταξη.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το κράτος απικία των Εβραίων που ζούμε.
0: Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Απόστολε.
1: Ζητάω ανοιχτά από όλους τους Έλληνες που μπορούν να βοηθήσουν. Τους προσφέρω τζάμπα το σπίτι μου να το πάρουν. Ούτως ή άλλως δεν πρέπει να μείνω εγώ εκεί. Και δεν είναι σπίτι, είναι μια τρόγλη αποθήκη. 70 ετών. Τους το προσφέρω γιατί είναι σε καλό σημείο της πόλης.
0: Τζάμπα. Ευχαριστώ, κύριε Απόστολε.
1: Τους προσφέρω επίσης όλα τα αναδρομικά. Να χορτάσουν λεφτά, να τα μπουκώσουν στο
0: σπίτι. Μα δεν είναι δεν προσφέρετε, διότι τα χρωστάτε τα λεφτά.
1: Εμένα δεν με χρωστάει 18.000 αναδρομικά.
0: Ναι, αλλά εσείς χρωστάτε 30. Πρέπει να ρυθμίσετε. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω. Τι να σας πω.
1: Η απάντηση είναι απλή.
0: Κύριε Απόστολε, δεν θα το λύσω εγώ τώρα αυτό.
1: Χρωστάς 30. Πληρώνεις τα 10, μένουν 20. Του βγάζεις τη σύνταξη και τελείωσε. Παρακρατεί λίγα-λίγα τα 20 κάθε μήνα. Δίνοντας 10 μαζί μέρα. Αν μου δώσει μένα αύριο. Το ΚΕΠΑ τα 18.000, παίρνω τα 10 και πάω και τα δίνω στο ΤΕΒΕ.
0: Κάτι είναι μπερδεμένο. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω αύριο.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Θα το ρωτήσω, κύριε Απόστολε, δεν το ξέρω, δεν είμαι εργατολόγος.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Αν μπορείτε, ενημερώστε τον Γεωργιάδη να κάνει ένα τηλεφώνημα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι ο ρόλος του Υπουργού να κάνει τηλεφώνημα.
1: Εκφράζω ότι θα αυτοκτονήσω στα ίσα.
0: Όχι, όχι, δεν θα λέτε τέτοια στον αέρα, κύριε Απόστολε, σας το έχω ξαναπεί. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Λοιπόν, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Πώς είστε, κύριε Δημήτρη?
2: Καλημέρα, πολύ καλά.
0: Μπράβο, καλύτερα δηλαδή.
2: Κύριε Αναβολή από τον Άγιο Πέτρο.
0: Εντάξει.
2: Τα βλέπεις στην ταλαιπωρία πάνω στον κόσμο που κάθεται και πετάει παπαπα. Πατάτες ο Γεωργιάδης ότι ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες καλύτερα από όλους τους Ευρωπαίους και όλα τα λεφτά. Έδωσε λίγο πολύ σκουπίδια και τούλα με το σώμα του. Ας πάμε εγώ. Εγώ έχω την ελπίδα μου στα νιάτα, τα νιάτα. Λυπάμαι, τα νιάτα είναι πολύ εκτός πραγματικότητας, αγαπητέ Μανώ. Καταλαβαίνεις λίγο τώρα. Τα νιάτα το σύστημα. Δεν μου λένε να φαίνε. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Που κάθε τρεις και λίγο κλαίνε σαν καλόγριες παρθένες ορισμένοι πολιτικό καμόρα. Ότι έχουν φύγει τα νιάτα στο εξωτερικό. Δεν κλαίνε. Λένε να γυρίσουν και να γυρίσουν.
0: Καλά, έχουν φύγει περισσότεροι. Υπάρχουν και κάποιοι που γυρνάνε.
2: Περίμενε. Εσύ πιστεύεις ότι το λένε αυτό που λένε οι πολιτικοί?
0: Για τους αριθμούς που λένε δεν ξέρω. Ότι κάποιοι γυρνάνε. Τώρα για το ότι είναι τόσοι πολλοί δεν νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Άλλο λέω.
0: Τι?
2: Εσύ πιστεύεις από τον Πρωθυπουργό μέσω του τελευταίου νεροκουβαλητή στη Βουλή που κουβαλεί το νερό, το πιστεύουν αυτό που λένε ότι θέλουν να γυρίσουν τα νιάτα στην Ελλάδα?
0: Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύουν αυτά που λένε που θέλουν να γυρίσουν τα νιάτα στην Ελλάδα. Ξέρεις τι θα σου λέει, γυρίσουν μονοκοπανιάδες μία μέρα 500.000 Έλληνες στην Ελλάδα που θα μείνουν άνεργοι. Δεν έζησε στον Παλμό του 63 εκεί πέρα, ακόμα ένα παιδόπουλο μικρό που νιώθανε τα μάρμαρα στην Αθήνα από τον Παλμό, από τις απεργίες και από τις κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
2: Κατάλαβε σου τώρα. Αυτοί κοιμούνται στο περίπτωμα του δικαίου από το Μητσοτάκι και από τον κάθε Μητσοτάκι και από τον κάθε παρατρεχάμενο για να μην πω τίποτα άλλο. Να προσέξουν οι Έλληνες, να αλλάξουν ρότα. Τι ήθελα να πω με αυτό, να μην κοιτάνε τα πόδια τους κάτω, να κοιτάξουν και λίγο ψηλά. Να κοιτάξουν και λίγο τα άστρα. Κατάλαβες, έχει πέσει πολύ σανός. Και να ξεπεράσουμε το σύνδρομο τον ατομικό, βολευτήκαμε, δεν τρέχει τίποτα. Κατάλαβες, αγαπητοί Μανώ. Λοιπόν, όπως είπα και εγώ για τα νοσοκομεία είναι σε αθλία κατάσταση, σε τρισάθλια κατάσταση από αντικείμενα. Ενώ έχει παραδείγματος χάρη καλούς γιατρούς και καλά παιδιά και νοσοκόμες άψογες, εκεί στα έξω που πηγαίνεις για οποιαδήποτε πάθηση στην Κέρκυρα, με ακούτε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό υποδοχή για να αξιολογήσει την πάθηση του καθημερινού. Εγώ τότε που πήγα με περιοδονίδη ήμουν 8 ώρες στην αναμονή, το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: 8 ώρες.
2: Το έχω τιμήσει.
0: Με πόνους, πυρετό και τέτοια, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβες λίγο τώρα,
0: ναι.
2: Τι να κάνω, δεν είχα και καμία μαμά μοντέλο για να καθαρίσω.
0: Δεν έχει εκεί το...
2: Τι να έχει.
0: Στην Κέρκυρα δεν έχει τη διαλογή των ασθενών.
2: Για να σου λέω κάτι δεν είμαι βλάκας. Καταλαβαίνω, ξέρω πολύ καλά τι σου λέω και ξέρω τι γίνεται. Και μετά από 5 μέρες ήμουν γυρισμένος, ήρθε απλώς ένα άλλο ένα παιδί, ένα ρεβεντόπεδο 40 χρόνια με τη γυναίκα του. Δηλαδή μου είπε και η γυναίκα αυτή, περιμένανε, και αυτούς είχε την ίδια ακριβώς, είχε το ίδιο ακριβώς, περί τον ίδιο με μένανε. Αυτοί περιμένανε 9 ώρες.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Δεν κατηγορώ τους γιατρούς, δεν έχει προσωπικό.
0: Ναι.
2: Να σου λένε οι νοσοκόμες τρώνε στα όρθια ένα τόρ. Λοιπόν, να μην πετάει κουτούλα και κοστάνε σκαγιδίες ο κύριος Γεωργιάδης. Μπουκαρίζει, τα γάιδερος και λες και του βάλανε και το παγκύρι στο λαιμό σε κατσίκι. Που κάνει το κόκορα. Μια ποδαρία θα είναι. Λυπάμαι για την κατάντια αυτή της χώρας. Αυτή η χώρα είναι πλούσια. Πώς θα έχει καταφέρει η καμόρα και ο λαός, η χώρα είναι πλούσια και ο λαός να είναι. Δεν είναι το πρόβλημα ότι μένει φτωχός στην τσέπη. Παραμένει και φτωχός στο μυαλό, ρε παιδί. παραμένει και φτωχό στο μυαλό. Επιτρέπεται η γυναίκα μου που είχε ένα ατύχημα. Τα δάχτυλα με τα τρία δάχτυλα εδώ και τρεις μήνες. Κάμανε εκεί στο έπτα κάποιο λάθος. Έχει πάει στην Κέρκυρα 35 χιλιόμετρα και 35-70 με το λεωφορείο. Από ένα λάθος και από αλήτη υπαλλήλου. Αδιάφορο. Εγώ δεν ξαναπήγε πάλι. Έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να έχεις πάνω σου μυδράλιο για να καθαρίζεις να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό που δικήσαι. Τι έγινε εδώ. Δεν έχεις υπόψη με η μεγαλύτερη πλειοψηφία του δημοσίου υπαλλήλων τι γαϊδούρο αδιαφορία δίνουνε. Πρέπει να είσαι δηλαδή να είσαι στην τίτα, να σε φοβηθούν και να σε συμπερδίσουν. Εγώ μια φορά να κάτσω σε ένα γραφείο και έκανα το διπλοπόδι κάτω. Δεν έχω περιθώριο. Ελεκάμιση ώρα μου λέει δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Και από την πίσω μέτρα πόρτα στράγγιζε τιμολόγια σε ιδιώτες λογιστές. Άλλη ιστορία, άλλο καρκίνωμα για αυτή. Άλλο βραχυκυκλωμένο κύκλωμα. Φοροτεχνικό στην Κέρκυρα και εντυπωσίων υπαλλήλων στην εφορία. Λοιπόν, πρέπει να πέσει μεγάλη κρυόπιτα για να συμπεριφερθεί. Εγώ δεν είμαι αυθήνη τη άποψη. Κάτι που το δικαίωμα το απαιτώ. Δεν μου είπε γιατί αν αφορά ότι θα βγάλω τα θέατα, δεν θα βγάλω τα θέατα. Διότι η συμπεριφορά του κράτου είναι φασισμό. Εγώ δεν έχω να δώσω τα 15 ευρώ. Όταν μου το απαιτεί, κάτι πρέπει να μου το προσφέρει. Μήπω είναι παράλογο αυτό που λέω.
0: Δεν λέω ότι είναι παράλογο.
2: Λοιπόν.
0: Ο καθένας έχει τον τρόπο του.
2: Τον τρόπο του. Δεν θα βγάλω τα θέματα. Να μου βάλει με έναν αριθμό στο κούτελο θα κυκλοφοράω.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή, κύριε Δημήτρη, που θα αναγκαστείτε να βγάλετε. Εγώ σας το έχω ξαναπεί.
2: Δεν θα πάω στο εξωτερικό. Τι έγινε. Φυγά τα λάκαλα. Δεν θα πάω.
0: Δεν λέω για το εξωτερικό, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνετε κάτι στην Ελλάδα που τώρα δεν έρχεται στο μυαλό μου κάτι. Που χωρίς αυτά δεν μπορείτε να το κάνετε.
2: Δηλαδή, πάμε στο πιστογύρισμα.
0: Δεν λέω αυτό.
2: Επί Αθηνάρχη Καραμαλή είχε βάλει δελτίο κυκλοφορίας πολίτη με ταυτότητες. Ένα πράγμα να σου πω. Εμένα η ελπίδα μου είναι που ξαναξεκινήσανε οι Γάλλοι. Τα κίτρινα γέλιδακα, οι Γάλλοι έχουν ψυχή. Δεν είναι τζοκλάνια όπως είναι δικοί μας οι εργάτες εδώ με κάτι προϊσταμένους ασαγγές καβάλι Ραυτόπουλου, Πολυζωγόπουλου και Σία. Μόλις βολευτούνε, τώρα για να λάβει ήταν το Παγιοργίνη χθες ένα παράθυρο που λέγει ένα σωρό αηδίες, αηδίες που λίγο να κάνουμε εδώ. Αναλάβει την αποστολή πάλι από τον Τσόδρα στο δίνο τρομοκρατήσει τον κόσμο. Θυμάσαι πριν τον κορονοϊό που σου είπα κάτι ετοιμάζουν να κάνουνε. Ναι. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Είναι καθαγεγραμμένο. Τώρα αν κάνουν κάτι, αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι για να φρενάρουν τον όχλο, θα είναι τρισάθλιο από εκείνο με το COVID.
0: Δεν υπάρχει. Έχουμε διαφωνήσει σε αυτό.
2: Τι διαφωνεί.
0: Εσείς θεωρείτε ότι ο κορονοϊός ήταν ένα κατασκεύασμα. Εγώ έχω πει ότι δεν είναι.
2: Τι ήτανε. Καταρχήν γελιοποιήθηκε το σύστημα της
0: Ελλάδας. Μην γυρίσουμε τώρα την κουβέντα στον κορονοϊό, κύριε Δημήτρη.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Καλά, ότι έχουν γίνει τέτοια... πώς το λένε, ότι υπήρξαν... υπήρξε πληροφόρηση που δεν ήταν σωστή, υπήρξε, αλλά όχι ότι ήταν δημιούργημα, κατασκεύασμα.
2: Το μου λες, επειδή έχει γνώση από ιατρική, ένα εμβόλιο βγαίνει σε 10 μέρες. Πρέπει να περάσει κάποιο τεστ.
0: Σε 10 μέρες, όχι, το συγκεκριμένο, αφήστε το τεστ. Το συγκεκριμένο το έχουμε ξανασυζητήσει, βγήκε υπό συνθήκες έτσι όπως βγήκε.
2: Και θα φάω το παραμύθι.
0: Δεν το κρύψανε εξάλλου αυτό.
2: Θα φάω εγώ το παραμύθι του Μητσοτάκη.
0: Μην γυρίσουμε στον κορονοϊό. Είμαστε στο 2026 και τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πολύ διαφορετικά.
2: Θα φάω το παραμύθι του Κουτσούπα του Μητσοτάκη. Κάθε παραδεχόμενο σου κάνω εμβόλια.
0: Μην το φάτε. Μην το φάτε.
2: Θα φάω το παραμύθι.
0: Μην το φάτε, σας λέω. Εγώ το έχω φάει αν είναι παραμύθι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όταν πετάξανε στο σκιστό, 5 λίγες δραπητές, ποιος θα πληρώσει.
0: Εμείς τα πληρώσαμε, ποιος τα πληρώσε. Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Κάνες γυρνά, κάνες πίνει.
0: Και, και τις μάσκες που είχαν βγάλει που ήταν σαν σόβρακα, πάλι εμείς πληρώσαμε.
2: Εγώ να ξέρω ένα πράγμα. Έχω μία γνωστή που δούλευε στη ρεσεψιόν στην Αθήνα σε ένα καλό ξενοδοχείο. Η κοπέλα από την υπερβολική χρήση μάσκας έχει παραμορφωθεί το πρόσωπό της.
0: Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιο περιστατικό ποτέ. Δεν χρειάζεται να πάει, για όνομα του Θεού.
2: Ραλιά και καταλιά σου λέω. Αντιμασίου Κοσμάκης, αυτή η εποχή που θα βλέπει ο Κοσμάκης από την ακρίβεια και δεν ακούω αυτή την παρόση. Ποια καμόρα εδώ και στην Ελλάδα αξιολόγηση στα οικονομικά.
0: Ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη.
2: Θα έρθει η ώρα που δεν μπορεί να πάρει άνθρωπος ούτε φτερό από γαλοπούλα ή γαλοπούλα να φάει τα ψήματα.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθει αυτή η ώρα, γιατί τότε όντως θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
2: Βρωμά, καλά.
0: Ας ελπίσουμε, τι καλά.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν απελπίζω, εγώ δεν είμαι από αυτήν. Εγώ σου είπα και στο αμήν, άρθω να μην αγοράσω. Αν μην έχω να αγοράσω αλάτι, θα μαγειρέψω με ένα σύνο νερό.
0: Καλά, εσείς θα βρείτε τον τρόπο, εντάξει.
2: Λοιπόν, εντάξει, αλλά Κουσμάκη πρέπει να κοιτάξει λίγο ψηλά, να μην σκύβει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφα, ελάτε.
4: Ανάδη μου, επιτέλους.
0: Γεια σας.
4: Πάνε το χρόνο και δεν μπορώ να πω δύο πράγματα που είναι χρήσιμα για όλους. Πρώτα-πρώτα, έχω επισημάνει το εξής. Για να απαλλαγούμε από τους ακουριαστάς τους γείτονάς μας,
0: ναι,
4: με τις απαιτήσεις, υπάρχουν 2-3 πράγματα που μπορούν να μας απαλλάξουν, αλλά είτε δεν τα γνωρίζουν αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τις κατάλληλες, είτε απλώς δεν τολμάνε. Λοιπόν, την Αλεξανδρέτα, αν την έχετε ακουστά, είναι ελληνική πόλη αρχαία, είναι στον κόλπο της Αλεξανδρέτας, στα σύνορα μεταξύ Συρίας, στη Μεσόγειο δηλαδή, Συρίας και Τουρκίας. Λοιπόν, αυτή την πόλη την παρεχώρησαν οι γείτονές μας κατά τη διάρκεια της κατοχής, και ο Γερμανός που συνεργαζόταν με την τουρκική κυβέρνηση, επειδή είχαν προσφέρει πάρα πολλά, όχι
0: ναι, μόνο σε... Ποιος ήταν?
4: Λοιπόν, ήταν ο Φον Πάπεν.
0: Άλλη μόνο, άμα δεν μιλήσουμε για τον Φον Πάπεν.
4: Λοιπόν, αρχίστε, από εκεί θα ξεκινήσω.
0: Κάθε φορά από εκεί ξεκινάτε.
4: Θα βρείτε άκρη. Λοιπόν, η Αλεξανδρέτα παραχωρήθηκε στην Τουρκία τότε για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει. Αυτό μπορεί να το βρει ο κάθε δημοσιογράφος αν υπάρχει ενδιαφέρον. Η Αλεξανδρέτα λοιπόν με την περιοχή της παρεχωρήθη και αποδεικνύεται τη συνεργασία που είχε τότε η τότε κυβέρνηση της Τουρκίας, και έχει το θράσος σήμερα να έχει. Για τα λόγια τα σημερινά, δεν είναι. Λέω τα χρυσινά για να καταλάβετε τα σημερινά. Καταλάβατε. Λοιπόν.
0: Τι να καταλάβω, κάθε φορά που μιλάμε, κύριε Γιάννη, μαθαίνω και μία άλλη πτυχή για την ιστορία της ζωής του Φον Πάπεν.
4: Ναι, από εκεί ξεκινάνε οι απαιτήσεις.
0: Να σας πω, ο κύριος, αυτός που μας ακούει τώρα και εκείνοι που μας ακούνε τώρα και αύριο θα πάνε να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, έχουν να ασχοληθούν με το Φον Πάπεν?
4: Είναι η συνέχεια.
0: Α, καλά.
4: Που πληρώνουμε εμείς οι αφελείς, ενώ μόνο για τους αφελείς, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι...
0: Νομίζω ότι υπερεκτιμάται το ρόλο του Φον Πάπεν γενικώς.
4: Δεν είναι μόνο ο ρόλος του Φον Πάπεν, ο ρόλος της Τουρκίας ήταν αυτό εγώ. Αυτό εγώ, τη συνεργασία, γιατί η σημερινή απαιτεί η σημερινή τουρκική κυβέρνηση λαγούν με πετραχίλια. Λοιπόν, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτοί έπρεπε να βρίσκονται σε ειδικό δικαστήριο όπως οι άλλοι που πήγανε στη Γερμανία και στο ειδικό δικαστήριο, έπρεπε να βρίσκονται εκεί πέρα και να μην έχουν τις απαιτήσεις όχι στα νησιά, όχι τα καλώδια, εκεί το κοιτάλο. Γι' αυτό ξεκινάω από εκεί πέρα. Αν δεν πιάσει την άκρη του κουβαριού, του μπερδεμένου κουβαριού που προσπαθούν να τον μπερδέψουν βέβαια, δεν βρίσκει άκρη. Γιατί σας το λέω αυτό, παραμύθια της Καλυμπαλαιό.
0: Δεν είπα ότι λέτε παραμύθια, απλά ξεκινάτε μια ιστορία από το Φον Πάπεν που δεν αφορά κανέναν.
4: Η Αλεξανδρέτα παρακολουθεί και αυτό ένα δείγμα της συνεργασίας, διότι εδώ πέρα δεν έχουμε μόνο υλικές ζημιές. Έχουμε βομβαρδισμούς, έχουμε σκοτωμούς και αυτοί παρουσιάζονται τώρα και έχουν απαιτήσεις. Αν δεν ξεκινήσω λοιπόν τι συνεργασία είχαν κατά τον πόλεμο και εξακολουθούν και έχουν το θράσος τώρα, γιατί έχουν θράσος. Έτσι εδώ, οι τωρινοί ειδικοί, οι απέναντί μας, δεν είναι ειδικοί μας και απέναντί μας. Λοιπόν, μια που χάσανε τον εκβιασμό που είχαν εκβιάσει όλες τις χώρες για να περάσουν τα εμπορεύματα, ξέρετε, κάνανε 17 μέρες, κατά τη διάθεση της τότε κυβερνήσεως και της τωρινής δηλαδή, θα ήταν 17 μέρες. Τώρα λοιπόν, σε μερικά 24, μέσω των λιμένων που παρεχώρησε η ελληνική κυβέρνηση και το λιμανιό της Βουλγαρίας, μέσα σε λίγα 24 ώρα μπορούν να εφοδιαστούν οι χώρες του Ευξήνου Πόντου. Μέχρι τώρα ήταν όμοιροι. Και ήταν όμοιροι, αλλά τώρα δεν είναι όμοιροι. Γι' αυτό σας τα εξηγώ αυτά τα πράγματα, για να καταλάβετε και αυτό το θράσος που έχουν αυτοί. Πρέπει να τους το κόψουν και να τους υπενθυμίσουν το ρόλο τους και να μην κάνουν τους αγγέλους. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε
4: Γιάννη. Και όποιος έχει το κουράγιο και τα κόστια, δημοσιογράφος, δεν έχει παρασκαλήσει τις εφημερίδες εποχής.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, εγώ δεν ζητάω τίποτε ατομικό. Απλά ζητάω να βγάλουν τις τσίμπλες από τα μάτια όσοι έχουν και όσοι θέλουν να τις έχουν. Αλλά αυτά όλα έρχονται στη σημερινή κατάσταση, την δική μας, την ακρίβεια και όλα τα άλλα που πρόχνουν τον κόσμο. Όταν μιλάω εγώ, είστε βιαστικό, βλέπω.
0: Έδειξε, συγγνώμη.
4: Λοιπόν, όλα αυτά που προσπαθούν να μας στρέψουν την προσοχή, εγώ δεν είμαι στη βασιλιά. Όλοι τους είναι το ίδιο μπορούμε σε ένα περιτύλιγμα. Ένα κοινό περιτύλιγμα. Ο κόσμος, ο αφαιρής τα μασάει. Ο μη αφαιρής δεν τα τρώει αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ, τώρα, κύριε Γιάννη.
4: Ποιος θα είναι πρωθυπουργός αύριο και τα λοιπά.
0: Θα το δούμε όταν θα γίνουν εκλογές.
4: Ο κόσμος καίγεται, λέει, και προστατευτεί, χτενίζεται. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, υπάρχει διέξοδος. Τους έχουμε χαλάσει τον Ορχανά και το θράσος τους, με το θράσος τους, προσπαθούν να καλύψουν τις παλιές τους συνεργασίες.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ.
4: Εμείς δεν έχουμε κάποια φωνή εδώ πέρα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ.
4: Με ευχαριστείς.
0: Ναι,
4: λυπάμαι πολύ γιατί πάντα σου βέβαια είσαι
0: καλό
4: πολύ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ναι, γιατί μιλάμε συνέχεια για τον Φον Πάπεν και για την Αλεξανδρέτα. Καλό βράδυ.
4: Άμα δεν μιλήσουμε το κουβάρι.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή ρωτάει εδώ ο κύριος Δημήτρης, ο Φον Πάπεν ήταν ναζί, πολιτικός, διπλωμάτης, στρατιωτικός, διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνοδο του Χίτλερ. Υπήρξε και αντικαγκελάριος υπό τον Χίτλερ. Λοιπόν, μετά την τη ρήξη του με το καθεστώς, υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Γερμανίας στην Αυστρία και αργότερα στην Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αθωώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1946. Έχει μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει, έχει παίξει ένα ρόλο στη Γερμανία. Τώρα, ιστορικά, αν κάτσει κάποιος να ασχοληθεί με το ρόλο του και το. Προφανώς το ότι ήταν από το 39 μέχρι το 44 πρεσβευτής της Γερμανίας στην Τουρκία. Άρα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, ελάτε.
5: Καλημέρα Μανώλη,
0: γεια σας κυρία Βασιλική, καλά εσείς.
5: Ακούσα απόψε όλους τους
0: εντάξει, δεν είναι.
5: Πω Παναγία μου. Είσαι τσέντελμαν πάντως, ευγενέστατος. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Μπράβο στο κουράγιο σου. Εγώ είμαι εδώ και σ' ακούω και νευριάζω πολύ.
0: Μην νευριάζεται όμως, γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν κάνουμε.
5: Ναι.
0: Δεν ακούμε ραδιόφωνο για να νευριάζουμε.
5: Λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Τώρα κάτι θα πω, βρε Μανώλη, εντάξει με το φτωχό μου το μυαλό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν σε αυτούς τους γιατρούς και στους δύο.
0: Που πήγαιναν κάνε... και που πηγαίνουν σε άλλους.
5: Ναι,
0: να λέτε, ναι,
5: ναι, ναι, ναι, και σε άλλους τέτοιους. Δεν το καταλάβαιναν αυτό το πράγμα.
0: Όχι, γιατί δεν είχε πεθάνει κανείς. Ή και κοίταξε, κάποιοι που μπορεί να το
5: κατάλαβαν. Ναι, ναι, ναι, θα σου πω κάτι.
0: Και κάποιοι που μπορεί να το κατάλαβαν.
5: Πέθανε ο Μαζονάκης που ήταν τώρα ένα ακουστό όνομα και έχει ξεσηκωθεί.
0: Κυρία Βασιλική, να σας πω τώρα ειλικρινά.
5: Ναι.
0: Εάν πήγαινα εγώ.
5: Εγώ
0: σας λέω, αφήστε.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, και είχα πεθάνει, θα σχολιότανε κανείς.
5: Εσείς είμαι δημοσιογράφος, θα σχολιότανε.
0: Αφήστε το δημοσιογράφο, τίποτα δεν είμαι. Θα σχολιότανε κανείς. Κανείς δεν ασχολιότανε.
5: Γι' αυτό λέω.
0: Ή αν υπάρχουν. Ή αν υπάρχουν άλλοι 10 τέτοιοι.
5: Χιλιάδες υπάρχουν.
0: Εγώ τα χιλιάδες δεν ξέρω αν είναι. Αν υπάρχουν, σας λέω, άλλοι 10 τέτοιοι και πηγαίνουν άνθρωποι που δεν είναι τόσο γνωστοί όσο είναι.

0: που λέει ότι είπε ο υπουργός ότι είχαν πάει να κάνουν τόσους ελέγχους, αλλά δεν τους πιάνανε, λέει, δεν τους πιάνανε γιατί ήταν απατεώνες. Μα τους ελέγχους, λέει, γι' αυτό τους κάνεις. Επειδή ξέρεις ότι είναι απατεώνες, για να βρεις την απατεώνα, για να τους πιάσεις.
1: Ναι.
0: Άμα δεν μπορείς να τους πιάσεις, χαίρομαι πολύ.
1: Και εγώ αυτό δεν το πίστεψα, ότι δεν μπόρεσαν να τους πιάσουν, δεν το ξέρουν. Όλα κάτω από τη μύτη γινόταν. Τώρα ποιος κάλυπτε ποιον, τι έγινε. Πάντως κάτι έγινε και δεν τους πιάναν τους ανθρώπους.
0: Βγάζανε, λέει, το μηχάνημα έξω με ρόδες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να είναι κανένας άλλος που να το...
1: Ναι. Το βάζουν στο μπαλκόνι, το βάζουν στην ντουλάπα.
0: Ναι, εντάξει,
1: τώρα
0: είναι, το έχετε ακούσει αυτό που λέει, βγάλει το σκελετό από την ντουλάπα. Εντάξει, τώρα.
1: Ναι, ναι. Κάτι τέτοια γινόντουσαν. Τέλος πάντων, πολλά τα λεφτά που δίναν και ο κόσμος.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ ανακαλύπτω ότι... Εγώ δεν ξέρω προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ανακαλύπτω. Βλέπω δηλαδή από τις εκπομπές σήμερα. Ότι έχει περάσει κόσμος και ντουνιάς από εκεί. Δεν ξέρω που τα μαθαίνουνε.
1: Ναι. Αυτό
0: πηγαίνανε, λέει, πολιτικοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι. Ναι. Τις τρελής γίνεται.
1: Και παρουσιαστές, λέει, δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δεν μηνιά, το λέω αυτό. Α, το οποίο σημαίνει ότι για να ξέρουν ότι πηγαίνανε. Δεν μπορεί να μην ξέραν γιατί γινότανε.
1: Καλά. Μια κυρία μόνο που άκουσα που είπε, εγώ νόμισα ότι ήταν αυτοί για χαρτορίχτερς κάναν, λέει, και σηκώθηκα και έφυγα. Αυτή την άκουσα που είπε, που βγήκε σε κάποιο κανάλι και έλεγε. Τι να πω, δεν ξέρω, Μανώλη, πάντως δεν πάει καθόλου καλά η Ελλάδα. Καθόλου, από απατεώνεις είναι γεμάτο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Πώς θα κλέψει ο ένας από τον άλλον, ο άλλος από τον άλλον. Εγώ, Μανώλη, έζησα εκεί στην Άρτα, σε χωριό, αλλά ήμασταν έντιμοι, βρε Μανώλη. Είχαμε τιμιότητα, δεν είχαμε πόρτες ασφαλείας. Το σεντόν έβαζε, μάνα, μια φλοκάτη έβαζε για πόρτα, γιατί τότε δεν είχαν οι άνθρωποι. Αλλά δεν έκλεβε ο ένας τον άλλον, ήξερε τη γειτονιά, μας ξέραν όλοι γύρω-γύρω. Δεν γινόταν αυτά τα πράγματα, Μανώλη μου. Τώρα έχει παραγίνει το κακό. Κλείνεσαι, κλειδώνεσαι και παίρνουν τηλέφωνο, λέει, είμαστε από την ΑΔΕ και θα βγάλει τα χρηστατικά και βγάλει. Πώς
0: καλά τώρα αυτά, κοιτάξτε, εδώ πάμε σε ένα άλλο, σε άλλη πίστα. Διότι τώρα να πάρει κάποιον τηλέφωνο και να πει βγάλετε τα χρυσαφικά από το σπίτι γιατί κάνει βραχυκύκλωμα και να τα βγάλει. Δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Και εγώ δεν ξέρω. Και εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο ότι έχω πολλά κιλοβάτ και κάτι τέτοια. Όχι, του πολλά κιλοβάτ πηγαίνετε. Πηγαίνετε, μου λέει, να βάλετε μια κατσαρόλα στη.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι. Και του λέω, βράζω φασολάδα αυτή τη στιγμή. Μια χαρά δουλεύει το μάτι και μου το έκλεισε μετά αυτός και μάλιστα το τηλέφωνο φαινόταν. Μετά τον έπαιρνα και δεν το σηκούνε. Πρες εσύ άκρη.
0: Ναι, θέλατε κι εσείς να πάρετε πίσω να δείτε ποιος είναι.
1: Κατάλαβα ότι ήταν τέτοια δουλειά τώρα, γιατί το είχα ακούσει. Αλλά το πήρα επίτες να το σηκώσει. Θα σήκωναν τώρα αυτοί το τηλέφωνο. Τι άλλο να πω, Μανώλη, η ακρίβεια καλπάζει τώρα και με αυτό το... Καλά, αυτό που είπε και αυτός ο Θεοδωρικάκος, βγαίνουν καμιά φορά και λένε όλο βλακές. Θα γίνει μειώσεις σε τιμές. Πουθενά, Μανώλη μου. Εγώ πηγαίνω κάθε δεύτερη μέρα και στο Βασιλόπουλο και Σταλίν, όπως ήταν οι τιμές αυτές είναι. Τίποτα. Τίποτα. Ένα λεπτό, σε άλλα έχουν χαρτάκι και όπως ήταν η τιμή είναι. Έχουν το χαρτάκι μείωση.
0: Τώρα ένα λεπτό και δύο και πέντε δεν είναι μείωση.
1: Δεν
0: υπάρχουν
1: είναι
0: κάποια προϊόντα που έχει μειώσεις, αλλά... Ο κόσμος πάντως δεν βλέπει, ναι, δεν βλέπει γενικά στις τιμές να έχει λειτουργήσει το πράγμα.
1: Ναι, τίποτα απολύτως. Και όσο για τον Άδωνη, εμένα μου φαίνεται ότι κάνει έργο αυτός ο άνθρωπος.
0: Ποιος, συγγνώμη?
1: Ότι κάνει έργο αυτός ο Άδωνης, βγαίνει, απαντάει ο Κακομοίρης, παίρνει κι αλλού τηλέφωνο, έτσι, για ανθρώπους που θέλουν βοήθεια, δηλαδή ως προς τα νοσοκομεία.
0: Ακούστε, επί προσωπικού, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο υπουργός.
1: Ούτε ξέρω, εγώ ξέρω.
0: Ξέρω όμως, ξέρω επί προσωπικού, ότι γενικώς ενδιαφέρεται για κόσμο, εάν μάθει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πολιτικά, και εγώ το έχω ακούσει και δεν θα πω.
1: Δεν θα πω κι εγώ, παιδί μου.
0: Αλλά πολιτικά κρίνεται για όλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τρέχει να πεις ότι δεν τρέχει. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχουν μπερδέψει τόσο πολύ. Είμαστε, δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα εντελώς. Εντελώς χαμένα. Και αυτοί, βρε Μανώλη, τώρα σκέψη μόνη μου κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι θα

0: αντέξουν στη φυλακή. Που είχαν μια πολυτελή ζωή, μια διαφορετική ζωή και τώρα τι είναι μέσα με τι. Με αυτές που σκότωναν τα παιδιά.
1: Συγγνώμη κυρία Βασιλική, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Έλα σε με.
1: Είναι δικό τους θέμα το αν θα αντέξουν ή όχι.
0: Ή όχι, ναι. Απ' τη μια άκρη.
1: Δεν θα κάτσω να σκεφτώ. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ αν δύο άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για αυτό που κατηγορούνται. Και που ένας άνθρωπος έχει πεθάνει στα χέρια τους.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι είναι γιατροί. Ναι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ και με το αν θα αντέξουν στη φυλακή.
0: Όχι. Εγώ το είπα έτσι, βρε Μανώλη.
1: Ναι,
0: από,
1: όχι, όχι.
0: Από τη ζωή που κάνω που άκουγα στα κανάλια.
1: Να σας πω.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα θελέστε και παθέστε. Πρέπει όμως να πάνε κιόλας να δουν και την άλλη αυτή.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει να πάνε να δουν την άλλη. Πρέπει να τιμωρηθούν εφόσον αποδειχθεί. Ό,τι έχουν κάνει, ό,τι έχουν κάνει.
0: Ναι. Και αυτός βρε Μανώλη μου, υπνοθεραπευτής, τη δουλειά του είναι του ανθρώπου, λέει, η γάτα φαρμακοποιείται.
1: Δεν είναι, μισό λεπτό. Αυτό που δηλώνει είναι. Εγώ δεν ξέρω καμιά δουλειά υπνοθεραπευτής που δεν είναι. Εντάξει, τώρα.
0: Εντάξει, ότι δεν λέμε τίποτα για τον άνθρωπο. Η γάτα λέει, αν έλεγε τέτοια πράγματα σε κόσμο και ο κόσμος τα πίστευε, και μετά λέω εγώ είμαι χαμηλού επίπεδου, Μανώλη.
1: Εγώ να δείτε.
0: Για τον εαυτό μου το λέω αυτό, δεν λέω για τους άλλους. Αν αυτά τα πράγματα τα έλεγε σε ανθρώπους και το πιστεύαν και πηγαίνουν και του δίναν λεφτά.
1: Όχι αν, προφανώς.
0: Πηγαίναν.
1: Λοιπόν.
0: Το ποντίκι ναρκώνει το φίδι. Τι να πω. Μανώλη μου αυτά δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
1: Δεν με κουράζετε κυρία Βασιλική, καλό βράδυ, άστε καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τη Βέρεια. Πρώτη φορά ο κύριος Γιώργος. Ελάτε.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Εύχομαι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Για την υπομονή σας και την υπομονή των ακροατών.
1: Ναι.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή βρέχει στη Βέρεια.
1: Βρέχει στη Βέρεια, μάλιστα.
2: Ναι. Πληροφοριακά το λέω.
1: Και στην Καβάλα βρέχει.
2: Ναι, ναι. Είμαι συνταξιούχος 67 χρονών και 7 του μηνός Οκτωβρίου γίνεται το δικαστήριο για την ΕΑΣ. Εισφορά ελεγγύη συνταξιούχων.
1: Ναι.
2: Ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο.
1: Έλατε.
2: Το οποίο.
1: Πότε είναι λέει, το δικαστήριο, είπατε?
2: 7 Οκτωβρίου.
1: 7 Οκτωβρίου, μάλιστα.
2: Λέει η νομοθεσία. Μέχρι τα 1440 ή 60, πόσο είναι αυτό, είναι αφορολόγητο. Ναι. Από τα 1400 μέχρι τα 1600 είναι 3%. Το 1600 όμως όταν φορολογεί, γιατί βλέπω τη συνταξιοδοτική πράξη,
1: ναι,
2: μου φορολογεί επί του όλου, επί του μηδενικού. Επί μηδενική
1: από βάση, μηδέν, δηλαδή, ναι, όχι για τα 200. Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Όμως, βλέπω και από την αντιπολίτευση και από όλους από αυτούς, δεν υδρώνει κανένας ταυτίζει.
1: Ο φόρος κανονικά έπρεπε να είναι στο επιπλέον, όχι επί του συνόλου.
2: Είναι διαφορά το από το 1600.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, στο επιπλέον, όχι επί του συνόλου, γιατί αλλιώς φορολογείται όλο το ποσό.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δεν υδρώνει από την αντιπολίτευση και όλα τα κυβερνώντα κόμματα. Δεν υδρώνει ταυτίζει. Το ζητούμενο όμως είναι ποιο, ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα τώρα, αν όλοι οι συνταξιούχοι πάνε στα δικαστήρια, θα δικαιωθούν. Γιατί να πάνε στα δικαστήρια, ποιος επικαρπείται των δικαστικών πράξεων.
1: Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν μπορεί να πει, να προδιαγράψει μια δικαστική απόφαση. Προσφεύγει κάποιος στο δικαστήριο, με σκοπό προφανώς να δικαιωθεί, αλλά κανείς εκ των προτέρων δεν μπορεί να πει ότι αν κάποιος προσφύγει θα δικαιωθεί.
2: Ήδη.
1: Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Προφανώς. Ναι. Αλλά για να πας στο δικαστήριο, πας για να δικαιωθείς, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ δεδομένο.
2: Θα σας πω κάτι. Ήδη με στέλνουν μηνύματα και αυτά, και ξέρω εγώ, να προσφύγω δικαστικός. Και λέω εγώ, αν αυτά τα έξοδα βαρύνω προσωπικά τον Υπουργό Οικονομικών ή τον κάποιον αυτό που έβγαλε, που έκανε το λάθος. Θα είχε κάνει λάθος. Δεν θα είχε κάνει λάθος.
1: Ναι.
2: Το ένα μου παράπονο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είχε πει ο Μάο Τσετζίνγκ ότι δεν με ενδιαφέρει αν ο γάτος είναι άσπρος ή μαύρος, με ενδιαφέρει να πιάνει ποντίκια. Ο κάθε πολιτικός, δεν θα μιλήσω για τις ακρίβειες και αυτά που υπάρχουν, γιατί όλοι τα γνωρίζουμε αυτά,
1: ναι,
2: αλλά ήθελα να πω η εξωτερική πολιτική, ανάλογα τι κόμμα είναι ο καθένας, αν είναι αμερικανικών συμφερόντων, αν είναι γερμανικών συμφερόντων, αν είναι ρωσικών συμφερόντων, αν είναι έφερ, είναι πρώτα συμφερόντων εξωτερικού και μετά εθνικά συμφερόντα. Τα εθνικά συμφερόντα πρέπει να είναι το ίδιο.
1: Η εξωτερική πολιτική θα έπρεπε να έχει το 100% της αποδοχής όλων των κομμάτων, διότι υπάρχουν κάποια στεγανά σε αυτό που λέμε κράτος, έθνος, δεν ξέρω τι, τα οποία πρέπει να είναι απαραβίαστα.
2: Λοιπόν, θα πω και κάτι τελευταίο, για να μην καθυστερώ και κουράζω τον κόσμο. Υπάρχει στο πολιτικό σύστημα η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί έχασε τα δικαιώματα.
1: Δεν είναι αδυναμία, δεν έχει πλέον αρμοδιότητες.
2: Δεν έχει πλέον αρμοδιότητες. Θα πρέπει να επιστρέψουν οι αρμοδιότητες και το κύριο, το πιο κύριο, ο λαός πρέπει να ψηφίζει, όχι αυτοί να ψηφίζουν οι πολιτικοί τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, ο λαός να ψηφίζει. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μου κάνει.
1: Την πρότασή σας αυτή την ακούω με ενδιαφέρον και εγώ δεν θα διαφωνήσω, αλλά χωρίς να θέλω να σας κακοκαρδίσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
2: Το ξέρω. Αλλιώς δεν πρόκειται όμως, το ξέρω αυτό. Αλλά λέω, οι εμπλοκές στο στρατό λέγαμε ότι είναι μία. Η εμπλοκή είναι μία, τα αίτια είναι πολλά. Δηλαδή τα αίτια είναι πολλά στον ελληνικό κράτος, αλλά η εμπλοκή είναι μία. Πώς θα το ξεμπλοκάρουμε αυτό?
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, αυτό πιστεύω, αυτό σας λέω.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ και πάλι.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Καλή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ξηρομερίτης.
3: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, φίλε Ξηρομερίτη.
3: Καλά, δεν στενοχωρήθηκε για τα παλικάράκια που είναι μέσα.
1: Για ποιο?
3: Για τα παλικάράκια που είναι μέσα. Στο γαράκι.
1: Έπρεπε.
3: Ρε φίλε, κρίμα είναι τα παλικάράκια.
1: Κοίτα, περίμενε, λες τώρα για το ζευγάρι. Για το ζευγάρι.
3: Ναι, το ζευγάρι.
1: Κοίτα να δεις κάτι. Να στεναχωρηθώ, όχι. Να αποδειχθεί η ενοχή τους. Να αποδειχθεί η ενοχή τους και η πολιτεία να φροντίσει όσοι κάνουν ίδιες δουλειές να βρεθούν στην ίδια θέση.
3: Ένα κομματάκι δύσκολο τώρα.
1: Όχι, κοίτα, την πολιτεία δεν την έχουμε για τα εύκολα.
3: Όχι, εντάξει. Κοίταξε να δεις τώρα, λες να ήταν βλάκας ο ανακριτής μου, η εισαγγελέα που τους κρίνανε προφυλακιστέως.
1: Προφανώς όχι. Βέβαια, κοίτα.
3: Αν ήταν αλλιώς, ρε φίλε.
1: Κοίτα, υπάρχει και το κοινό περί δικαίου αίσθημα, θέλω να σου πω. Υπάρχει, λέω, και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Είναι εξής, είναι και το, παίζει ρόλο και το όνομα του θύματος.
3: Το όνομα του θύματος.
1: Παίζει ρόλο.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι και άλλο να ήταν, αν τους πετυχαίνανε με τέτοιες πράξεις, σίγουρα.
1: Εντάξει, ναι. Απλά γιατί... τώρα έχει πιο πολύ θόρυβο.
3: Κάνει πιο πολύ θόρυβο.
1: Ναι, ναι, αυτό.
3: Γιατί ο Μαζονάκης, εντάξει, δεν ήταν ο Ξηρομέρητης, ήταν ο Μαζονάκης.
1: Γι' αυτό το λέω.
3: Εντάξει, και να σου πω κάτι και από μία πλευρά καλύτερα που έγινε έτσι, που ήταν ο Μαζονάκης.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ πάλι να το πω το καλύτερα, καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Ναι, γιατί ξεσκεπάζεται λίγο περισσότερο το θέμα.
1: Αν ξεσκεπαστεί. Γιατί εγώ δεν βλέπω να ξεσκεπάζεται τίποτα. Εγώ βλέπω ότι εντάξει, γίνονταν έλεγχοι, δεν τους πιάσανε γιατί ήταν απατεώνες. Αυτό που λέει εδώ ο Μάρκος. Άρα αφού ήταν τον έλεγχο, τον κάνεις για να πιάσεις τον απατεώνα. Άμα δεν μπορείς να πιάσεις τον απατεώνα, ποιον θα πιάσεις, εμένα?
3: Ναι, εντάξει.
1: Συμφωνώ. Άρα οι απατεώνες ξεγλιστρούσανε.
3: Ναι, σαν τις καθαρίδες.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Άρα έχουμε πρόβλημα. Άρα οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνονται.
3: Δεν διαφωνώ. Τέλος πάντων. Καθόλου. Καθόλου δεν διαφωνώ.
1: Πήγαμε, χτυπάγαμε, λέει, το κουδούνι, δεν μας ανοίγανε. Μπήκαμε μέσα, δεν είχε μηχάνημα, το βγάζαν έξω το μηχάνημα. Και πού το ξέρεις εσύ το βγάζαν έξω το μηχάνημα?
3: Ρε φίλε, άκουμε.
1: Μωρέ, τώρα δεν μπορώ, τρελαίνομαι πια. Έχουμε ακούσει τα μύρια όσα.
3: Όλοι τρελαίνομαστε, άκουμε εσύ στο χώρο σου. Ξέρεις ποιοι είναι καλοί και ποιοι όχι και ποιοι είναι λαμούγια. Και οι γιατροί λίγο πολύ ξέρανε. Όπως και εμείς οι ταξιδιώτες ξέρουμε. Γίνεται να πούμε οι αλεξοδοτιστές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
3: Σε κάθε δουλειά, όπου και να πας, γιατί υπάρχει αγορά και βγαίνει βρώμα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Στο δικό μου το χώρο.
3: Και ο καλλιτεχνικός κόσμος ήξερε.
1: Ναι, στο δικό μου όμως το χώρο.
3: Με τώρα ουσίες παρθένες. Ξέραμε
1: ναι,
3: πολύ καλά.
1: Στο δικό μου όμως το χώρο και στο δικό σου το χώρο. Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
3: Εξαρτάται.
1: Α, εξαρτάται.
3: Εξαρτάται. Κοίταξε να δεις. Πάντα εξαρτάται. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, θα φω στο γιατρό, οκ. υποτίθεται μπορεί να σωθεί ή να χαθεί μια ζωή.
1: Α, πάρε Datsun Diesel, λέει ο Boomerang. Έχει στείλει και φωτογραφία, εντάξει.
3: Το θυμίζει και χαιρετίσματα, πες. Χαιρετίσματα
1: πολλά.
3: Φιακέ, χαιρετίσματα πολλά.
1: Datsun, το ένα λέει, α, μου έχει στείλει διεφήμιση. Το ένα στα τρία ταξί είναι Datsun Diesel. 2000 ταξί Datsun Bluebird έχουν κατακλείσει την Ελλάδα. Είναι διεφήμιση της Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης.
3: Datsun.
1: Ναι, δίνει πάντα περιεχόμενο. Γιατί υπάρχει τώρα.
3: Αυτό ήταν το πρώτο ταξί που ανέβηκα εγώ.
1: Μηχανή λέει τετρακύλινδρη, δεν τα βλέπω, είναι μικρά. Ρε, χαμός.
3: Να σου πω, χρωστάει ένα λογαριασμό, έστενε.
1: Ναι, θα κάνουμε λογαριασμό.
3: Δεν θα κάνουμε ένα ταξιτζίδικο έτσι.
1: Για πάμε.
3: Για να μας ακούνε και τα φιλαράκια μας.
1: Για πάμε.
3: Θα ξεκινήσουμε από μία βάση προνομιούχα όμως, έτσι.
1: Γιατί είμαστε προνομιούχοι και θα κάνουμε λογαριασμό προνομιούχο.
3: Εντάξει, φίλε, κοίτα, εμείς κάποτε ήμασταν βασιλιάδες της ασφάλτου, οικονομάγαμε.
1: Α, ναι.
3: Εντάξει,
1: και οι δημοσιογράφοι μία εποχή, βέβαια τα μεγάλα ονόματα παίρνανε πολλά λεφτά. Και τώρα.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Περίμενε.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνώση και ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία πέμπτη και τελευταία. Ραντα μεταξύ, Ξηρομερίτη, δύο λεπτά τώρα. Δύο λεπτά. Κάνουμε εδώ πέρα συζήτηση για το σπαστικό της παρέας που στη διαίρεση του ποσού έλεγε. Όλοι βάζαμε και ένα δεκάρικο, κοσάρικο παραπάνω με τη δραχμή και έλεγε: όχι, παιδιά, εδώ είναι ακριβώς. Πρέπει να τα βγάλουμε ακριβώς. Είναι 223. Ρε φίλε, έχουμε βάλει 230 κάθε. Όχι, είναι 223. Και σου μέτραγε. Δραχμή, είπα έτσι.
1: Μόνο στον κοιλοποίηση,
0: σιγά. Εσύ λες σιγά. Ο άλλος δεν έλεγε. Είχε βγάλει κομπιουτεράκι. Είναι 223. Θέλω 7 δραχμές. Τα κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ δώσε 2,30. Άμα θες, δώσε και τα δικά μου.
1: Κύριε, τότε με την αλλαγή κάποιοι οικονομήσανε και οικονομήσανε χοντρά.
0: Καλά, ακόμα οικονομάνε. Τι νομίζεις.
1: Να σου πω, πες ότι σου μένουν καθαρά, βγαίνουν οι κρατήσεις.
0: Ωραία.
1: Είναι 25.000 ρεκάγια.
0: Ωραία.
1: Ετήσιο εισόδημα.
0: 25 ετήσιο, ναι.
1: 25 ετήσιο. Δεν θα πληρώσει εφορία γι' αυτό.
0: Για 25, ναι, πόσο θα πω, κάνα 800.
1: Τι λες, μωρέ. Πόσο. 900 για τα 10.000. Με κλιμάκια πάει.
0: 1.000%
1: είναι στα 10.000. Άμα πας στα 15, τα υπόλοιπα 5 συνυπολογίζονται με 20%, με πόσο το πάει. Η διαφορά δηλαδή, ναι.
0: Ωραία, πόσο να είναι. Κάνα 1.500.
1: Δηλαδή στα 15.000, τι λες, μωρέ, στα 15 είναι 1.900.
0: Ναι.
1: Στα 25 πάνε το 9% στα 10, τα 20 μετά, τα 26 μετά.
0: Πάνω από 2,5.
1: 4.200 είναι ο πόρος.
0: 4.200 στα 25.
1: Είσαι σίγουρος. Εγώ κοίταξε τα κλιμάκια.
0: Ωραία, ωραία. 20, βάλε 4. Με 20 αναμένουν.
1: Ναι. Μιλάμε τώρα να μην έχεις παιδιά, έτσι.
0: 21, άμα είναι 21 χωρίς παιδιά, είσαι άρχοντας.
1: 21 χωρίς παιδιά, είσαι άρχοντας.
0: Όχι.
1: Ξέρεις, θα σου μείνει στο τέλος, άμα κάνεις
0: κοίτα, ρογαρίδι. Κοίτα, είναι 1.750 το μήνα.
1: Μην το παίρνεις έτσι. Το ίσο να δεις, το τέλος. Αυτό που θα σου μείνει.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ σου λέω ότι είναι 1.750 το μήνα. Άμα δεν έχεις παιδί και νίκη να έχεις με 1.750 το μήνα, ζεις.
1: Σε αυτό το ποσό ζεις, κουραφέξαλα ζεις, σε αυτό το ποσό έχει βγει εφορία που πρέπει να την πληρώσεις, έτσι.
0: Είπαμε, την πλήρωσε την εφορία.
1: Άμα κάνεις και την υπολογίσεις, 4.200 βγαίνει η εφορία, πάει
0: 20. Στην έβγαλα, πήγα, 21 πήγα.
1: Ωραία. Πού θα μένεις, σε καλύβα θα κοιμάσαι.
0: Όχι, 450 ευρώ.
1: Νίκη, πληρώνεις.
0: 450 ευρώ σου λέω.
1: Δεν θα βρω 450 ευρώ, τι θα βρεις, καμιά τρόβουλη, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις.
0: Τι θα βρω, ρε φίλε, 600 ευρώ θα δίνω, γιατί τι θα δίνω.
1: 600 στάρικα θα το πληρώσει το λιγότερο. Δεν θα βρεις
0: σπίτι μόνος
1: κάτω. Μόνος σου, ρε φίλε, τι θα είσαι τώρα, σε 15, ο άλλος ζητάει να μην 550 για 15 τετραγωνικά, επειδή πουλάει τα ράτσα. Πήγαινε να βρεις σπίτι και άμα μου βρεις σπίτι.
0: Βρε, ξέρω, ψάχνω, γι' αυτό σου λέω.
1: Το πρωτόστατο σπίτι να είναι. Να μπορεί να μείνει άνθρωπο, όχι κοτέτσι.
0: Δεν σου είπα κοτέτσι. Εντάξει. Ωραία, 5 θα σου βάλω εγώ, γιατί τα 6 εγώ νομίζω ότι θα βρει και με 5.
1: Δεν θα σου βάλω 6, γιατί αποκλείεται να βρει σπίτι με 5. Έχω ψάξει. Βάλε και αυτά. Βάλε 7, ρε παιδί μου, για να είμαστε μέσα.
0: Τι 7?
1: 7.000.
0: 7.000 τα νίκια.
1: Ναι.
0: Α, 21 μείον 7, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε. 14.
1: Δεν έχεις ένα αμάξι.
0: Έχεις ένα αμάξι.
1: Δεν έχεις το χρόνο την ασφάλεια. Δεν έχεις τέλη κυκλοφορίας 2,80.
0: Έχεις.
1: Δεν έχεις ρεύμα 1.350.
0: Κάτσε ένα-ένα να τα λες, γιατί με έχει πιάσει. Ένα-ένα. Λοιπόν, ασφάλεια πόσο? 150 το χρόνο.
1: Τι 150, μωρέ. Πού να τη βρεις 150 το χρόνο?
0: 300 το χρόνο.
1: Ασφάλεια 150 το χρόνο. Το εξάμεινο, ρε φίλε, είναι 3 κάτι. 2,80 με 3,30.
0: Εσύ είσαι αυτοκινητιστής, γι' αυτό πληρώνεις τόσο.
1: Εγώ πληρώνω, φίλε, όχι. Εγώ πληρώνω 1.500 το χρόνο.
0: Έχει βρίσκει.
1: Όχι. Με πόσο, με 150 το χρόνο ασφάλεια.
0: Βρίσκεις με ένα 200-250 βρίσκεις. Α, εντάξει, δεν είναι μεικτή.
1: Όχι μεικτή, χωρίς οδική βοήθεια, χωρίς τράψη κρυστάλλων, χωρίς μια κανονική ασφάλεια.
0: Μόνο οδική βοήθεια θες. Τα άλλα τι θράψεις κρυστάλλων, εντάξει.
1: Σιγά. Άμα μου σπάσει το τζάμι, τι να το πληρώνω εγώ, αλλά.
0: Έλα, μου, τι άμα μου σπάσει το τζάμι τώρα, πώ χαλάζει, πού θα πηγαίνω σε επεισόδια.
1: Εντάξει, δεν πάει έτσι. Λέει ένα 500 άρικο, βάλε και κάτι το χρόνο. Ρέμα, δεν πάει 1.300 ευρώ.
0: 1.300, ένα 100 άρικο, 110 ευρώ το μήνα.
1: Πόσο?
0: 110 το μήνα.
1: Βενζίνα μόνο.
0: Ρεύμα δεν μου πες.
1: Ρεύμα. Ναι, και παραπάνω. 110 με 150 πάει.
0: Ένα άτομο.
1: Ένα άτομο. Τι, άμα μαγειρεύεις, άμα κάνεις, άμα φτιάχνεις, άμα ράνεις, άμα βάζεις ερκοντήσον, τι τζάπα είναι το ρεύμα. Τέλει, δεν έχει
0: κάποιος, ρεύμα. Κάποιους μήνες θα είναι πιο πάνω, κάποιους πιο... Ένα 100 άρικο, 1.200 όπως λέω, ναι, ωραία.
1: Πάει 1.200 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο μετά. Άμα θα βγεις έξω, μια τυρόπιτα, μια καφέ, δεν θα το πάρεις.
0: Άστο το έξω. Πάμε πρώτα τις βασικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Άστο το έξω. Λοιπόν, τηλέφωνα, νερό. Να βάλεις νερό 20 ευρώ το μήνα. Εκεί.
1: Και εκεί, ναι.
0: 20 ευρώ το μήνα, 240. Να βάλεις και τηλέφωνο με ένα καλό πάγιο 30 ευρώ το μήνα. Κινητό, δεν σου λέω για σταθερό.
1: Ναι.
0: Μαζί με, να έχεις και ίντερνετ 35, εγώ σου λέω, να βάλεις και να κάνα. Λοιπόν, βάλε 30, 350, 300, 410, 5, εκεί. Ωραία. 420.
1: Θέλω να βγάζω, σημαίνει καχιλιάρικο στο τέλος.
0: Περίμενε. Λοιπόν, βάλαμε τα βασικά. Κοινόχρηστα πληρώνεις.
1: Θα πληρώνεις και κοινόχρηστα. Εγώ δεν τα έβαλα τα κοινόχρηστα.
0: Να πληρώνεις 60 ευρώ το μήνα.
1: Κοινόχρηστα πάνω κάτω χοντρικά 50 πες.
0: 50 ωραία. 50, 600.
1: Ναι.
0: Άλλο. Πάμε τώρα. Καύσιμα. 60 ευρώ το μήνα. Όχι, πολύ λίγα. 60 τα 15 μέρα. Κάτσε τι, ανοίξεις μικρό ρεζερβ.
1: 150 ευρώ το μήνα.
0: 150 το μήνα, ωραία. 150 το μήνα, πες 1500, 1800,
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Τα πιάσαμε όλα τα... Τι άλλο, έχουμε τίποτα άλλο.
1: Τίποτα, καφέ, τσιγάρα και μια τυρόπιτα.
0: Όχι, περίμενε, σούπερ μάρκετ, θα πας.
1: Να μην σε κόψει λόρδα. Α, στο πάρκινγκ, θα το βάλω κάπου έξω, θα βρω. Θα παιδευτώ, θα βρω να παρκάρω. Δεν το λέω.
0: Περίμενε, α το πάρκινγκ. Σούπερ μάρκετ, θα βάλουμε.
1: Α το σούπερ μάρκετ.
0: Ποιο στο σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, τι θα τρώσουμε στο σπίτι του τείχου.
1: Περίμενε, ρε φίλε, να δούμε τι μένει για το σούπερ μάρκετ στο τέλο. Τι μένει, ποια είναι η διαφορά, πόσο μένει.
0: Πρώτα θα βάλει τον καφέ και την τυρόπιτα και μετά το σούπερ μάρκετ.
1: 514 για το σούπερ μάρκετ.
0: Περίμενε, λοιπόν.
1: Εμένα μου μένουν 514 ευρώ για το σούπερ μάρκετ. Από τα 25 χιλιάρικα. Από τα 15 δεν μένει τίποτα, είσαι μέσα.
0: 14.
1: Από τα 10 είσαι πάτο στον πάτο.
0: 14.000. Περίμενε, εγώ δεν διαφωνώ. Κάνω τις πράξεις μου. Λοιπόν, μείον 1.200, μείον 1.800, μείον 1.020, τα κάνω πρόσθεση για να τελειώνω πιο γρήγορα. Μείον 245, 6, 90, μείον 7, πες. Είμαστε στα 9.280.
1: Σιγά μη σου μείνανε τόσα.
0: Και τόσα μου μείνανε, τι να κάνω.
1: Άμα σου μείνανε τόσα, έχεις κάνει καλύτερο λογαριασμό.
0: Α, δεν έχω βάλει τα νίκια. Τα νίκια δεν έχω βάλει, ρε. Μείον 7. 7 δεν είπαμε τα νίκια.
1: Ναι, ποντρικά είναι.
0: 2.280.
1: Ναι, τι είναι 2.280.
0: Μένουνε.
1: Το χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα στο μήνα πόσο είναι. Τράβα φάει τώρα κουκουνάρια.
0: 190.
1: Ναι, τράβα ψώνεις με
0: κάτω. Καπνίζεις, δεν καπνίζεις. Δεν καπνίζεις.
1: Εγώ έκανα καλύτερο λογαριασμό, είμαι καλύτερος.
0: Δεν καπνίζεις φαντάζομαι. Δεν καπνίζεις. Όχι, δεν καπνίζεις με 190 το μήνα, δεν καπνίζεις. Ξηρομερίτη μου, δεν θα καπνίζεις με 190 το μήνα. Τα δάχτυλά σου θα καπνίζεις, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα το μιζέρω, ξέρεις, αν μπορώ να πω, να το βάλω στο χέρι, θα βγαίνω έξω και θα πηγαίνω το δάχτυλο μπρος-πίσω, μέσα στο στόμα.
0: Δεν έχεις καλή επιλογή. Πάμε παρακάτω. Μπράβο, άκουσες τώρα, ήταν μια εκεί δούλεψε.
1: Κάνετε πράγμα. Ρε Σιμάνο μου, δεν βγαίνουν τα κουκιά, ρε φίλε, με τίποτε.
0: Ναι, να τους ξαρίχνει εδώ αφέρτα. Ο Λάσκαρης είναι ο αγοραστός. Λίχνει, τι να κάνουμε.
1: Να σου πω, δεν παραλλάξουμε χώρα, ρε παιδί μου. Δεν πάμε, ξέρω εγώ, στην Αμερική που είναι μάγκες εκεί και μοιράζουν και λεφτά.
0: Άκουσες πως ο επαγγελματίας οδηγός στη Γερμανία που είχε πάρει ο ακροατής από τη Γερμανία.
1: Όχι, δεν είναι, πώς θα παίρνει.
0: Πώς είχε πει ο άνθρωπος, 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Και άμα, δουλεύει, και άμα δουλεύει και νύχτα είναι παραπάνω. Και ζητάνε σαν τρελοί οδηγούς. Είναι, είναι βέβαια ώρες πάνω στο τιμόνι, έτσι είναι κανένα δεκάωρο.
1: Ναι. Την και πώς επιτρέπουν αυτό οι Γερμανοί, τι δεν έχουν τα
0: θα έχει διάλειμμα, κάτι κάνει, κάτι κάνει.
1: Δεν υπάρχουν αυτά που λέει. Να σου πω κάτι, σε επαγγελματικό αυτοκίνητο υπάρχουν δηλαδή πούλμαν, φορτηγά και τέτοια, υπάρχει ταχογράφος.
0: Ο ηλεκτρονικός είναι πια ταχογράφος.
1: Ναι, ο ηλεκτρονικός είναι, παίρνω το 8ωρο να δείτε.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αλλά τα λεφτά, γενικά να ξέρεις, η Ευρώπη πληρώνει πολύ καλά λεφτά για τους οδηγούς και δεν βρίσκουν. Και παίρνουν και μεγάλες ηλικίες, και 60άριδες και 70άριδες.
1: Ναι, να πάρω και ένα Γερμανούς, ρε φίλε, να βγάλω κανένα πράγμα, πας και λίγο στα ντεράκι μου, εδώ δεν βλέπω που προκοπεί.
0: Εγώ το επαγγελματικό το σκέφτομαι πάντως.
1: Να φύγω, άκρη, να πάω και στο... Πού στο Μόναχο είναι αυτός που είναι.
0: Δεν ξέρω που είναι, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έλα, για πάμε. Γιατί περιμένει κόσμος.
1: Α, περιμένει. Ρε φίλε, κοιτάξτε, εγώ σου λέω, τα έβγαλα ότι, δηλαδή θέλω να σου πω, έγινε αλλαγή το ένα, έτσι. Αλλάξαμε νόμισμα, μπήκαμε στο ευρώ. Εντάξει, οκ, ήμασταν ευρωπαϊκό μέλος, καλώς, οκ. Όλα τα πράγματα πήγανε 3 με 4 φορές πάνω. Και ο μισθός ή το μεροκάματο απλά ισοψηφίστηκε με το ευρώ. Δηλαδή έγινε μια...
0: Ή πήγε κάτω.
1: Δεν πήγε κάτω.
0: Ήταν... Για κάποιους πήγε.
1: Ναι, ήταν, ξέρω εγώ, π.χ. 240.000 τόσα ευρώ. Παρά αυτά που τα 240.000 έπρεπε να ανέβουν επί 3 για να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι. Έπρεπε αυτόματα να γίνει 1.000.000. Κατάλαβες τι λέω, αυτόματα. Δηλαδή με το που πήγε το μπουκαλάκι το νερό 170 δραχμές από 50 δραχμές.
0: Είναι το κλασικό παράδειγμα που σου πούμε όλοι αυτό. Βέβαια είναι το μόνο που έχει μείνει σταθερό στην τιμή του, έτσι.
1: Ναι, το νερό. Ναι. Πώς να το πάει το νερό, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Όταν πάει και αγοράζει την εξάδα από το σούπερ μάρκετ, άμα πάει.
0: Πάντως στο σούπερ μάρκετ το μπουκαλάκι το παίρνει 12-13 λεπτά.
1: Λοιπόν, και το πλάι 50 όλο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Να βάλει ο άλλος το προϊόν του, βάζει. Εγώ θα σου πω κάτι, είμαι και της λογικής. Τώρα πήγαινα προχτές, ψάχνω να βρω κάτι πύρες. Ψάχνω 2,60-2,80. Πήγα σε σύντουλο. Πήγα στην ίδια, σε άλλο μαγαζί και την ίδια πύρα την βρήκα ένα 50.
0: Θα την πάρεις ένα 50 προφανώς.
1: Ναι, την πήρα ένα 50, ρε φίλε.
0: Αλλά άμα δεν τη βρεις.
1: Ήθελα να πάρω ψωμί από ζεά, από ζέα.
0: Τι, α, θες και ζέας.
1: Εντάξει, έχω καλό στο μαχάκι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, σ' άλλο φούρνο το περνά πιο φθηνά, άλλο πιο ακριβά. Προχτές μου είπε 3,40 το μισό κιλό.
0: Το οποίο δεν είχε μισό κιλό, έτσι είναι 3,70.
1: Ναι, όσο είναι. Και λέω, ρε παιδιά, έλεος. Μα λέει είναι...
0: Τώρα, σοβαρά, εγώ έχω χρόνια να δω φούρναρι να ζυγίζει ψωμί.
1: Κανένα δεν ζυγίζει ψωμί. Το βγάζουν, το σγίζουν από μέσα, έρχεται τέλος. Στο δίνει. Αυτά δεν τα βάλαμε, γάλα και ψωμί.
0: Σούπα και σούπερ μάρκετ.
1: Το λογαριασμό, εγώ έβγαλα την εφορία.
0: Ναι, θες και καφέ, θες και χυμό, θες και τυρόπιτα, θες και γάλα, θες και ψωμί.
1: Εγώ κοίτα τι έβγαλα. Τα 25 χιλιάρικα το χρόνο ετήσιο εισόδημα είναι 2,83 το μήνα. Μηνιάτικο, 2,83. Που δεν παίρνει, δύσκολα να τα πάρεις αυτά τα λεφτά, έτσι.
0: 2,000 μηνιάτικο, τι καθαρά.
1: Για καθαρά μιλάμε, φίλε. Τα 25,
0: Λάσκαρε, τι λέει. 2,000 καθαρά, τι λες.
1: Ρε φίλε, στα 25, άμα το βάλεις 25 δια 12.
0: Α, 25, ναι.
1: Ναι, 25 χιλιάρικα καθαρά σου είπα.
0: 2,83, σωστά.
1: Εγώ τα βάζω εκεί. Οπότε λέω, άμα είναι 4.200 σε αυτό το καθαρό ποσό ο πόρος, άρα το μήνα είναι 350. Άρα σου μένουν 2.800, άρα είναι 1.733 το πόρο. Άμα πληρώνεις 6 εκατοστάρικα ενίκιο, 7.200 το χρόνο, είναι 600. Άρα το μηνιάτικο πάει 1.133.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή ο ξηρομερίτης έχει χρωστάει, δεν έχει πληρώσει την εφορία, χρωστάει, γι' αυτό βγαίνει. Λοιπόν, έλα φιλιά, καλό βράδυ. Γεια, γεια. Ρίξ' του τώρα και να... Όχι, άστο. Ο κύριος Πάνος από τα Γιάννενα, Ελλάδα, κύριε Πάνο.
2: Πάλι το ψωμί στην κουβέντα, ρε στη Μανώλη.
0: Τι να βάζαμε, παξιμάδι?
2: Όπου ήδη σου μιλάει ένας φούρναρης, γι' αυτό σου λέω.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη. Πάντως αυτό που λέω για τη ζυγαριά έχω δίκιο.
2: Εγώ ζυγίζω εδώ και 25 χρόνια. Φαίνεται δεν είσαι συχνός πελάτης σε φούρνο.
0: Όχι, σε φούρνο που να σου ζυγίζει το ψωμί πια.
2: Εγώ ζυγίζω, κόβω ζυγισμένο εδώ και 25 χρόνια. Ζυγισμένο, παιδί μου. Ψωμί ζυμωτό με προσδύνη.
0: Στα Γιάννενα είναι ο άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Αυτό εδώ στην Αθήνα δεν έχω χρόνο. Εγώ θυμάμαι πήγαινα με τον παππού μου πιτσιρικάς και έπαιρνα και το ψωμί πάνω στο φούρνο.
2: Και κομμάτι.
0: Και σου βάζει και κομμάτι, ναι.
2: Εντάξει, ναι, συμφωνώ.
0: Αλλά δεν υπάρχουν πια ζυγάρια. Καλά, εδώ τώρα δεν υπάρχουν.
2: Υπάρχει ζυγάρια, παιδί μου.
0: Και στα εκεί μπορεί να έχετε, εδώ δεν έχουμε πια. Ή πια να έχει, εγώ δεν στη γειτονιά μου.
2: Γιατί οι φούρνοι, ρε φίλε Μανώλη, στο κάτω-κάτω έχουν, δεν είναι πλέον φούρνοι.
0: Αυτό, μπράβο.
2: Είναι καφέ, είναι γλυκό, μπορεί να βάλουν και σερβιέτες αργότερα, δεν ξέρω.
0: Εδώ τον καφέ τον έχουν βάλει ακόμα και στα ψιλικατζίδικα. Πήγα προχτές σε ψιλικατζίδικο.
2: Τι το ψιλικατζίδικο. Μήπως πρώτη σου είπα και την άλλη φορά. Σου είπα και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, ότι δεν είναι πλέον το ψωμί και το γάλα είδους πρώτης ανάγκης. Είναι καφέ, τσιγάρο και πάμε λέγοντας.
0: Δεν είναι πλέον αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ψωμί και εμείς στο σπίτι πια δεν βάζουμε.
2: Γιατί, Μανώλη, για κάτσε να το συζητήσουμε.
0: Θα σας πω,
2: για άλλο θέμα πήρα.
0: Θα σας πω, κύριε Πάνο, γιατί θα πάρουμε.
2: Εγώ υπάρχουν, μισό λεπτό, μια παρένθεση, γιατί υπάρχουν όπου και να πας οι ψευτοδιαιτολόγοι και
0: όχι.
2: Κόψε το ψωμί, φάει τέτοιο, κάνε τέτοιο.
0: Εγώ αν πάω στο φούρνο, θα πάρω μια φρατζόλα ψωμί. Αν δεν πάω στο φούρνο, είμαστε στο σπίτι με ψωμί του τόστ.
2: Σ' αρέσει να πας ψωμί του τόστ αντί για ψωμί?
0: Εγώ ψωμί δεν θα φάω καθόλου.
2: Ψωμί του τόστ πού παίρνεις?
0: Τι εννοείται?
2: Πού παίρνεις, πού το ψωνίζεις?
0: Από το σούπερ μάρκετ θα το πάρω, γιατί άμα το πάρω από το φούρνο, πρέπει να το καταναλώσω στις 3 μέρες.
2: Όχι, κάνεις λάθος, υπάρχουν και φουρναρέοι που βγάζουν τόστ και ρίχνουν προζύμι χωρίς συντηρητικό που αντέχει και μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, ναι, γιατί το φρέσκο ψωμί δεν θα κρατήσει.
2: Το ψωμί, το ψωμί με προζύμι αντέχει μια εβδομάδα και βάλε. Αν είσαι όμως τεχνίτης και εμάς τώρα, γιατί αν θες να πουλήσεις ψωμί με προζύμι δίθεν και να πας 4 η ώρα και να θες να βγάλεις ψωμί με προζύμι για να το έχεις 7,5 και 8 στα ράφια, όχι,
0: ναι,
2: δεν υπάρχει.
0: Τέλος
2: πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή της αρτοπίας. Και είμαστε σε κρίση, σε πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά μια παρένθεση για τους λογαριασμούς που κάνουμε. Είναι πολλοί λογαριασμοί και πολλοί οι έκτακτοι λογαριασμοί, φίλε Μανώλη, που δεν υπολογίζονται, δηλαδή, συνήθως στο μυαλό μου και βγαίνουν στην καθημερινότητα. Και λες, μου φύγει και αυτό το κομμάτι, μου φύγει και
0: πάνω. Θα σας πω το χειρότερο.
2: Είναι, κύριε Πάνο, τώρα,
0: ναι,
2: δεν
0: εγώ θα σας πω το χειρότερο. Να χρωστάς, να είσαι στον τηρεσία, και όταν λέω να χρωστάς, εννοώ να χρωστάς όχι ειδικά ένα τρελό ποσό, αλλά να σε έχουν περάσει τηρεσία.
2: Όλοι χρωστάμε τελικά. Έτσι,
0: ναι, να έχει κοκκινήσει κάτι, εννοώ, έτσι. Να έχει
2: κοκκινήσει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει.
2: Προτιμώ να μείνω νηστικός και ξέρω εγώ τα
0: λεφτά. Ναι, συμβαίνει όμως. Συμβαίνει. Λοιπόν, και σου χαλάει μία συσκευή στο σπίτι, όχι καφετιέρα. Αποχυμωτής, ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, μια κουζίνα.
2: Ναι.
0: Αν δεν τα έχεις τα λεφτά, δεν μπορείς να ψωνίσεις.
2: Όχι, βέβαια. Όχι.
0: Δεν μιλάμε να πάθεις μια ζημιά στα μάξι.
2: Τέλος πάντων, είναι πολλά. Δηλαδή,
0: ή χτύπα ξύλο, κάτι ιατρικό.
2: Τα έξοδα του φαγητού σε μια οικογένεια πλέον είναι τα λιγότερα. Τα λιγότερα για μένα. Τα λιγότερα, δηλαδή το πιο, τα πιο πολλά φεύγουν κινητά, μου πεσούπε. Υπάρχουν χιλιάδιο. Άμα θες να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, και εγώ που έχω μια, ας πούμε, καλοκρατούμενη επιχείρηση, ας πούμε, αν σου μετρήσω έξοδα, θα θέλουμε μια μέρα.
0: Α, συγγνώμη, 3,5-4 νύχτα λέει ημερήσιο, 2,700-2,800 οδηγός, ο κύριος Λευτέρης. Όχι 5-6, εγώ έκανα λάθος. 3,5-4.
2: Τι έκανε?
0: Όχι, οδηγός, ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία, 3,5 λέει 4. Τη νύχτα. Πήγαινα και με 3,5-4. Οδηγός έξω.
2: Τέλος πάντων, εγώ για άλλο πήρα. Αλλά συνδέονται όλα αυτά με αυτό που θα σου πω. Ότι φουλάρισα τη δεξαμενή εδώ στο μαγαζί με πετρέλαιο κίνηση και εμείς μόνο κίνηση βάζουμε. Έτσι απαγορεύεται θέρμανση στο
0: φόρνο.
2: Και πλήρωσα κόντεψα 2,200, ας πούμε, έτσι.
0: Πόσο παίρνει?
2: Πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: 1,000 λίτρα, 2...
0: Έχει πάει τόσο.
2: Το 2,120, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά. Συν το ΦΠΑ, έτσι, γιατί μετά αποθερείται το ΦΠΑ, εντάξει, δεν έχει σχέση το ΦΠΑ.
0: Τι είναι το αργής ορίμανσης, μου λέει εδώ ο Γιάννης, από τότε που το δοκίμασα δεν το αλλάζει.
2: Ναι, η αργή ορίμανση είναι αυτό που σου λέω. Πώς τα φτιάχνει η γιαγιά κάποτε με προζύμι και το βάζε πάνω στην κουζίνα την και το σκέπαζε με σεντόνι.
0: Για να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Να ξεκουραστεί, με την μαγιά.
2: Ναι, αλλά όχι μαγιά, προζύμι είχε. Α. Και δεν γινόταν μέσα στο μισάωρο που γίνεται με τη μαγιά ή μέσα στη θέατρο. Θα γινόταν μέσα σε 4 ώρες. Ας πούμε και θα το ρίχνε μετά.
0: Ναι, αλλά αυτό πόσο για να κάνεις ποσότητα θες.
2: Γιατί ποσότητα έχει κάνει όσο θέλει, άμα είσαι το απαιτούμενο προζύμι. Μην πάμε εκεί, μην πάμε εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Μην πάμε στα του επαγγέλματος.
0: Ναι,
2: όχι στα του επαγγέλματος, θα μείνουμε.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τα Μέγαρα πάντως λέει το έψαξε, λέει, και παντρεύτηκε κόρη φούρναρη. Οπότε,
2: ναι, μάλλον ήταν γερός ο φούρναρη και ζήλεψε τα λεφτά του.
0: Έπιασε
2: γιατί
0: πόρτα.
2: Γιατί άμα πάει και πιάσει δουλειά στο φούρνο, θα σου πω εγώ πόσο τη ζήλεψε.
0: Εντάξει, είναι τα ωράρια τα δικά μας, είναι βάρβαρα, εντάξει.
2: Ναι, τέλος πάντων. Πού θέλω να καταλήξω, ρε Δημήτρη, γιατί αυτό δεν έχει σταματημό. Οι τιμές του πετρελαίου και του ρεύματος σιγά-σιγά. Μάλλον στο ρεύμα, εγώ το είπα και την άλλη φορά, έχει 40% πλέον κοντεύει από το καλοκαίρι. Αύξηση. Ναι. Και θέλω να καταλήξω κάπου ότι οι Ευρωπαίοι όταν κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρουσία είχαν υπολογίσει το οικονομικό κόστος.
0: Όχι τον πόλεμο, αυτό το εμπάργο.
2: Κήρυξαν τον πόλεμο. Δεν είπε ο δικός μας ο πρωθυπουργός, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρουσία. Ακριβώς έτσι το είπε. Ακριβώς έτσι το είπε.
0: Ναι, τέλος πάντων οικονομικός πόλεμος είναι, ναι. Εντάξει.
2: Όχι, η Ρουσία πολέμα.
0: Ναι, εμείς δεν πολεμάμε. Αυτό λέω. Οικονομικός είναι.
2: Στην ουσία ενδιάμεσα πολεμάμε. Ναι. Όταν φεύγουν για τον πόλεμο λεφτά από την τσέπη του πολίτη, από την τσέπη σου,
0: συμμετέχουμε οικονομικά, αυτό λέω. Ναι, δεν είναι φυσική η παρουσία μας.
2: Ναι. Και ας έρθουμε στο τώρα που βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό ο πόλεμος έχει παίξει μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις του κόσμου εκεί. Όχι πιθανόν, αφού το δηλώνουν. Το δηλώνουν οι ίδιοι. Στην Ιταλία δεν το δήλωσαν οι ίδιοι ότι βαρεθήκαμε, ας πούμε, να πληρώνουμε για αυτόν τον πόλεμο.
0: Καλά, στην Ιταλία έχουν εκλέξει και τη Μελόνι. Δηλαδή η Μελόνι τι είναι?
2: Ναι. Μα είπα ότι.
0: Το αραίωσε πολύ βέβαια, αλλά ως ακραδεξιά βγήκε.
2: Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Αλλά δεν είναι. Όλοι έτσι βγαίνουν αυτοί, μετά κάπως μαλακώνουν. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι.
0: Το παίζει
2: Άλλο λέω. Είχαν κάνει υπολογισμό, το είχαν υπολογίσει το οικονομικό κόστος.
0: Δεν ξέρω αν το είχαν υπολογίσει.
2: Ήταν προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα.
0: Προετοιμασμένος δεν ήταν κανείς, φάνηκε αυτό. Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προετοιμασμένη ποτέ για τίποτα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
2: Ναι, αλλά εδώ πέρα.
0: Νομίζω ότι η πιο επιτυχημένη περίοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν όταν επέβαλε τους θεσμούς και την Τρόικα και του αυτό στην Ελλάδα. Εκείνη ήταν η πιο επιτυχημένη της περίοδος. Δεν θυμάμαι καμιά άλλη επιτυχία φοβερή να έχει. Εμάς καλά μας πατάγανε κάτω.
2: Ναι, αλλά οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λάθος χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίπτωση σε εμάς όμως.
0: Ναι, αλλά δεν αναγνωρίζετε, το ξέρετε. Είστε και έμπορος, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε.
2: Ναι, αλλά που θα πάει αυτό το πράγμα όμως, δεν το καταλαβαίνουν ότι πάμε προς διάλυση πλέον, όχι μόνο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν λαοί. Πάμε προς διάλυση.
0: Οι αριθμοί λένε άλλα, κύριε Παναγιώτη.
2: Ότι?
0: Ότι έχουμε ανάπτυξη. Τι να σας πω τώρα, εγώ. Τι λένε οι αριθμοί.
2: Λένε και γέλασα.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Γενικώς, να είμαστε εύθυνοι.
2: Η ανάπτυξη, αν κρατήσεις το είπαμε και την άλλη φορά, δηλαδή παρουσιάζεις πλασματικός αριθμός, παίρνεται ανάπτυξη.
0: Λογιστική, πώς το, όχι, πώς ναι. Το πει. Δημιουργική λογιστική λέγεται.
2: Κβαντική λογιστική.
0: Κβαντική.
2: Θέλω να σου πω κβαντική λογιστική.
0: Καινούργιο, ωραίο, κβαντική. Για να γίνει να είμαστε και της μόδας.
2: Ναι, της μόδας, ναι, ναι. Να είμαστε στην επικαιρότητα. Τέλος πάντων, Μανώλη, εγώ βλέπω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει χάσει την μπάλα και το αμερικάνικο στήριγμα χάθηκε με την εκλογή του Τραμπ, κάθηκε αυτό. Ναι. Και δεν ξέρω αν ήταν ο Μπάιντεν ή κάθε από το Δημοκρατικό Κόμμα, ξέρω εγώ, υπήρχε κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν θα συνέχιζε αυτή η στήριξη από την Αμερική. Γιατί κάποια πράγματα έχουν και ένα τέλος, έτσι. Μην νομίζει ότι η Αμερική έχει αστήριευτες δυνατότητες να στηρίξει δύο πολέμους και τρεις πολέμους και αυτά. Άρα
0: μετρημένα κάνει αυτά που κάνει.
2: Μπράβο. Μπράβο. Κάποια στιγμή όμως έρχεσαι και λες, με κρατούν τα πόδια μου.
3: Μάλλον την Ευρώπη. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Επί της ουσίας όμως, όλοι οι λαοί, δηλαδή με το ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε κράτους, πλέον είναι σε προβληματική κατάσταση.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή πώς το είχαν σκεφτεί και πώς ας πούμε από μια μέρα στην άλλη με μια τέτοια ενεργειακή οικοδόμηση που είχαν κάνει με τη Ρωσία σκέφτηκαν από μια μέρα στην άλλη να την γκρεμίσουνε. Και να πάνε σε κάτι άλλο, σε κάποια άλλη λύση που είναι τετραπλάσια και πενταπλάσια πιο ακριβή.
0: Για να δούμε πού θα πάει.
2: Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Είχα την εντύπωση ότι θα το κερδίζανε αυτόν τον πόλεμο.
0: Εντάξει, και οι Αμερικάνοι αυτή την εντύπωση δίνανε.
2: Ενώ άλλος, ας πούμε, που κήρυξε αυτόν τον πόλεμο δεν είχε καν τους δικούς του υπολογισμούς.
0: Προφανώς θα τους είχε κάνει, αλλά...
2: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτόν τον πόλεμο να υπάρχει γυρισμός, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά
0: και καλά, θα δούμε πού θα πάει.
2: Φτάνει όμως να την πληρώνουμε εμείς.
0: Σωστό.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, καλύτερα. Κύριε Πάνο.
2: Καλύτερα.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Μυρμηδών.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Τι μου κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
4: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά.
4: Επίσης, σε όλο τον κόσμο.
0: Αμήν.
4: Λοιπόν, συμφωνώ με ό,τι είπε ο κύριος προηγουμένως ο Αρτοπιός.
0: Ναι.
4: Χαιρετισμού στον Ξηρομερίτη και στην κυρία Λευκή.
0: Ναι.
4: Οχ, τον κύριο Ξηρομερίτη και στην κυρία Λευκή.
0: Ακόμα καλύτερα.
4: Σου λέει γιατί η άλλη είναι κυρία, εγώ δεν είμαι κύριος.
0: Σωστό. Λοιπόν,
4: τώρα για άλλα πήρα. Τυχαίνει, επειδή πήρα ψωμί, το είχα παρατηρήσει και άλλες φορές, αλλά επειδή ήρθε η κουβέντα τώρα για το ποιος ζυγίζει το ψωμί,
0: ναι.
4: Πήρα ψωμί, κάνει να πω ποια αλυσίδα είναι που ακόμα το ζυγίζει, ή αν μου πείτε όχι, δεν λέω.
0: Τι είναι, αλυσίδα φούρνων?
4: Ναι.
0: Πείτε το, ναι, ξέρω εγώ. Όχι, σιγά, εντάξει, δεν είναι. Πείτε το.
4: Σε Απολώνιο, ναι. Ζυγίζει.
0: Αλήθεια?
4: Ναι.
0: Μπράβο.
4: Ναι. Επειδή το έφερε η κουβέντα, ναι, γι' αυτό,
0: ναι,
4: το
0: ναι, ναι.
4: Okay. Κατά τα άλλα, όπως τα είπατε, παλιά όλοι ζυγίζανε, βάζανε και κομμάτι.
0: Και κομμάτι, ναι, ναι.
4: Ναι,
0: δηλαδή, αν ήταν παραπάνω, στο άφηνε. Αν ήταν λιγότερο, σου έκοβε και ένα κομμάτι για να συμπληρώσει.
4: Βεβαίως.
0: Ναι,
4: θα
0: ναι.
4: Θυμάμαι τις εικόνες αυτές. Όπως τα είπατε με τον αρτοπιό και με τον ξηρομερίτη. Όπως τα είπατε. Απλά προσθέτω αυτή την πληροφορία.
0: Okay.
4: Πάει αυτό. Κοιτάξτε τώρα. Τι να πρωτοποιείς. Κατά τύχη ζούμε πρώτα απ' όλα, να μείνει αυτό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
4: Κυριολεκτό, δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, ναι, όχι, λοιπόν, και εγώ λέω. Αυτό είναι ένα θέμα το σοβαρό λογόπτωλο.
4: Να το ζωγραφίσω λίγο. Να το ζωγραφίσω λίγο. Ναι. Διέσχιζα το δρόμο που μένω μια μέρα. Από το ένα πεζοδρόμιο κάθετα στο άλλο. Να περάσω το δρόμο μου, ρε φίλε. Προσέξτε, δρόμος προαστίου, όχι ηλιοφόρος. Ναι. Πώς το λέμε. Ανηφορικός κιόλας. Λοιπόν, έρχεται, βλέπω ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Τώρα, εντάξει, ερχόταν. Οδηγός μια κυρία. Μεταξύ επικίνδυνες ηλικίες. Μεταξύ 35-45. Ούτε 17, ούτε 19 χρονών.
0: Δεν είναι επικίνδυνη.
4: Ούτε 85 χρονών ηλικιωμένη. Ναι.
0: Δεν είναι επικίνδυνη.
4: Επικίνδυνη γιατί είναι επιθετικές. Περιμένετε, ακούστε, θα πάτε πλάκα. Λοιπόν, είμαι ένας πεζός φουκαράς, κάτοικος και διασχίζω το δρόμο μου. Δεν είναι κακό, είναι έγκλημα. Από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.
0: Όχι, ανθρώπινο θα το έλεγα.
4: Δεν πρέπει να περάσουμε κάποια στιγμή να διασχίσουμε το δρόμο
0: ναι,
4: μας.
0: Τυχαίνει.
4: Όλοι. Η κυρία πριν πει στο αυτοκίνητο ήταν πεζή. Αφού παρκάρει στο αυτοκίνητό της και πάλι έγινε πεζή. Η ναι. Κυρία η οδηγός τώρα, η ερήτημος, η ναι. Κυρία που λέω
0: ναι.
4: Τώρα.
0: Ναι.
4: Οδηγεί, λοιπόν, βλέπω ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Εντάξει, ναι, τώρα, εντάξει. Ήταν στα 80 μέτρα, ρε αδερφέ.
0: Αρκετά λοιπόν, είναι, ναι.
4: Μπράβο. Περνάς, ρε αδερφέ. Δεν περνάς. Έρχεται ένα αυτοκίνητο, δεν περνάς. Το μεταξύ ανηφόρα. Αυτή πήγαινε, ανηφόριζε κιόλας. Το πιστεύετε, κυρίες και κύριοι και κύριε Παρδάλη.
0: Πάτσε γκάζι.
4: Ότι πάτσε γκάζι, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Και όχι μόνο πάτησε γκάζι, μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Αυτό φαντάστηκα, δεν ήταν.
4: Γκάζι, ναι. Όχι μόνο πάτησε. Ορίστε.
0: Το φαντάστηκα, λέω, δεν ήταν.
4: Μπράβο. Όχι το ζωγραφίζω, είδατε. Κάποια να πάρουν. Ναι. Όχι μόνο πάτησε γκάζι, κατέβασε και το τζάμι και μου λέει και φωνάζει. Πρωτοφώναξε κιόλα. Πάρ τα πόδια σου, ρε! Λοιπόν. Θα μου πει τώρα, ρε, να μα πήρε μία ώρα και 35. Κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα που το έζησα. Δε, να το μοιραστώ. Δεν κακό, δεν
0: όχι,
4: κακό.
0: Όχι.
4: Λοιπόν, και άλλα έχουν. Αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Έχει τύχει στο Χολαργό, πάλι σε παλόμενο, Γρηγόρη. Γρηγόρης, πεζός. Πεζόν που αναβόσβηνε, ξέρετε. Έχω κοντοσταθεί, είμαι πεζός πάλι. Έχω κοντοσταθεί, ενώ έχω πράσινο Γρηγόρη που αναβοσβήνει. Παρόλα τα αυτά, έχω κοντοσταθεί για να ελέγξω.
0: Θέλει μια προσοχή.
4: Ορίστε.
0: Θέλει μια προσοχή. Γιατί...
4: Θέλει προσοχή. Τη μεγαλύτερη προσοχή την έχει by cara definition και by cock όποιος οδηγεί. Δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Ναι, όποιος αλλά για να έχουμε τα ρούχα και από το μυαλό μας ήσυχο.
4: Μπράβο. Λέω,
0: σταματάμε και όταν έχεις το πω άλλος.
4: Μπράβο. Μπράβο, σε όλα συμφωνούμε, αλλά λέω ο κοκ όταν δίνουν εξετάσεις να περάσουν να πάρουν δίπλωμα όλοι τώρα, λέει πάντα ο πεζός έχει προτεραιότητα, έτσι δεν είναι, by definition. Διότι ο πεζός μπορεί να είναι αόματος, μπορεί να είναι κοφάλαλος, μπορεί να είναι αφηρημένος, δηλαδή τι κάνει, δηλαδή και κάτι να μην είναι σωστό πρέπει να πεθάνει, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό, μα είχα προτεραιότητα, το πάτησα αλλά είχα προτεραιότητα.
4: Και οντολογικά, θα το πάω και καρά φιλοσοφικά κιόλας, ο πεζός προηγείται του οδηγού, οντολογικά. Δηλαδή προϋπήρχε η έννοια πεζός ως άνθρωπος.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη ισχύει αυτό, για την Ελλάδα είναι άλλο θέμα.
4: Χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια,
0: ναι.
4: Όπως το θέλει, όπως το πάρει κανείς. Τα αυτοκίνητα είναι 120 χρόνια. Έτσι δεν είναι, ενώ ο πεζός είναι...
0: Προϋπήρχε, ναι, ναι.
4: Μπράβο, στο άπειρο, πάει πίσω.
0: Ναι.
4: Έτσι. Οντολογικά λοιπόν. Ωραία, μπράβο. Τι ωραία που συμφωνούμε, μ' αρέσει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτός ήταν 25άρης. Αυτός ήταν 25άρης ο οδηγός, ο επιθετικός. Κατεβάζει τζάμι, μου ρίχνει ένα... Νεύρισε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά τώρα μπαμπαμ αυτές τις μέρες γίνονται, έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πέσω, να μην σας
0: έχει νεύρα ο κόσμος πολλά.
4: Μπράβο, μπράβο. Εν τω μεταξύ μου κάνει συγκλονιστική έκπληξη αυτό που είπα πριν. Πριν μπει στο αυτοκίνητο είναι πεζός ο άλλος και αφού βγει από το αυτοκίνητο του είναι πάλι πεζός.
0: Όχι, τα δικαιώματα του πεζού ακυρώνονται μόλις μπει στο αυτοκίνητο.
4: Μπράβο. Να, τι ωραία.
0: Είναι γνωστό αυτό.
4: Έτσι, λοιπόν. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι πριν μερικά χρόνια δεν ήταν τόσο χάλι η κατάσταση. Έτσι, δηλαδή ανέκαθεν είμαστε, οι Έλληνες είναι περίεργοι οδηγοί.
0: Ναι, δεν είχε τόσο νεύρα.
4: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Γιατί η βλακεία υπήρχε πάντα.
4: Μπράβο, συμφωνούμε. Ναι. Οπότε ήθελα να το πάω γλάου-λάου εκεί που θέλω να πάω.
0: Ναι.
4: Έχει, γιατί το έχω σκεφτεί πολύ. Έχει, το ότι έχουν φύγει πολλοί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Mm. Στην αρχή το είχα πάρει λάθος κι εγώ με την έννοια «Έλα ρε ζηλή να πούμε, φύγατε, ξέρω εγώ, έπρεπε να καθίσετε εδώ να πολεμήσετε να
0: το είχαμε συζητήσει κιόλας.
4: Το πωλείς.
0: Το είχαμε συζητήσει κιόλας.
4: Μπράβο, μπράβο. Έχω αναθεωρήσει, κύριε Παρδάκη.
0: Εκεί που λέγαμε για τις ασπίδες.
4: Για τις ασπίδες, πείτε.
0: Ότι ρίξανε τις ασπίδες και φύγανε.
4: Ναι, μπράβο, ότι ρίξανε τις ασπίδες, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, έχω αναθεωρήσει, κύριε Παρδάλη, κατόπιν πολλής σκέψεως και δηλαδή με έχει απασχολήσει, καθόμουν και το σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, έχω αναθεωρήσει. Κοιτάξτε, όπως τελικά τι έχω πού καταλήγω για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολλοί, είναι πάνω από 600-700, 800.000 άνθρωποι, έτσι. Είναι πολλοίς κόσμος.
0: 600-700 λέει η πολιτεία. Είναι. Όταν λέει πολιτεία, είναι παραπάνω. Ναι.
4: Τα που λέει, φανταστείτε. Ναι. Πήραν τις γυναίκες, τα παιδάκια τους, έτσι δεν είναι, και φύγαν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, τελικά, μετά από πολλή σκέψη που πήρε. Και είναι και 15 χρόνια, δεν είναι λίγα. Κάθεσαι, το σκέφτεσαι, το ξανασκέφτεσαι. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι, οι πιο τίμοι άνθρωποι, πιο τίμοι από εμάς που μείναμε πίσω, πιο ευαίσθητοι από εμάς που μείναμε πίσω, άποψή μου, έτσι όπως το σκέφτομαι. Οι πιο ικανοί, μπορώ να το πω και αυτό, διότι και πιο γενναίοι.
0: Και πιο τολμηροί, αυτό θα έλεγα τώρα.
4: Διότι παίρνουν τα ρίσκα. Ξέρετε, θέλει παλικαριά. Σηκώνομαι τώρα εγώ και πάω στην Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Πάω στην Ιρλανδία, στο Λίμερικ.
0: Θέλει να σταθεί στα πόδια σου, δεν είναι εύκολο.
4: Δεν είναι εύκολο. Θέλει απόφαση. Δεν είναι, θέλει σταγανό. Τώρα όσοι ακούνε από εξωτερικό, τους κάνω αγιογραφία. Μου πήρε κάτι χρόνια βέβαια. Λοιπόν, φύγανε, εντωμεταξύ, φύγανε οι άνθρωποι που ήταν και γενναίοι και με ικανότητες, γιατροί, νοσηλευτές, και πολιτικοί μηχανικοί πήγαν μέσα Ανατολή από εδώ από εκεί. Έχουν ικανότητες, δεν μπορεί να μην έχουν ικανότητες, γιατί αν δεν είχαν και κάποιες ικανότητες στο αντικείμενό τους, δεν θα φτουράγανε στη Γερμανία.
0: Δεν θα τους πληρώνανε.
4: Έτσι, ορίστε.
0: Δεν θα τους πληρώνανε.
4: Δεν θα τους πληρώνανε, θα τους λέγανε της κυρίας, μετά από δύο μήνες, τρεις, δεν είσαι εδώ για τον νοσοκομείο.
0: Ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Η εταιρεία. Mm. Φύγε. Μπράβο. Άρα έχουν ικανότητα. Λοιπόν, οπότε τι θέλω να πω. Προσέξτε τώρα το συλλογισμό, θα καταλήξω. Κουτσου. Επειδή φύγαν αυτά τα στοιχεία, με αφορμή και ένα πρωτοσέλιδο σήμερα της Εστίας, που λέει βγήκε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, πρωτοσέλιδο της Εστίας, με πτυχαίους οκτάστηλους, πώς τα λέτε, οκτάστηλο.
0: Ναι.
4: 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου, είπε ο άνθρωπος εκεί σε μια εκπομπή. Θα μου πεις τώρα τι έγινε, ρε Μυρμηδόνα, μας το παίζεις σε σημητικό Πασόκ, γιατί ο Γιαννίτσης ήταν επισημήτη στην Υπουργεία. Ναι, όχι. Κρατάω το ότι είπε στο 2026 ένας άνθρωπος 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Επικαλούμενος και κάτι στοιχεία από κάτι. Από διεθνείς δείκτες και τέτοια, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
4: Και ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία επικαλέστηκε. Λοιπόν, και το ζούμε κιόλας, το βιώνουμε στο πετσί μας, δεν είναι υπερβολή. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Φεύγοντας αυτοί οι άνθρωποι μετά το 10, 11, 12, 13 κατά κύματα και ακόμα όσοι φεύγουν, τι γίνεται. Όταν ήταν εδώ στη χώρα, επειδή είχαν λίγο πιο ήθος τελικά από ό,τι καταλαβαίνω αυτοί. Ήταν λίγο πιο τίμοι, λίγο πιο ικανοί, συγκρατούσαν τους αρμούς της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, κύριε Παλάτη. Όταν φύγαν αυτοί, τι έγινε? Ξεσάλωσαν οι σαχλαμπούχλες.
0: Ναι, κατάλαβα το σκεπτικό σας, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν έχουν μείνει και εδώ άνθρωποι που είναι άξιοι και...
4: Βεβαίως. Απλά λέμε ότι από τους αξίους που, ας πούμε, οι άξιοι, ξέρω εγώ, είναι 4 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Ναι, ας πούμε, ναι, όσοι φύγαν έξω, είπε, ήταν άξιοι, έχουν μείνει και εδώ. Έξω άχρηστος δεν πάει πάντως.
4: Μπράβο, είδα αυτό. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Δηλαδή, το αποδίδω και εκεί. Δηλαδή, ενώ κρατάγανε κάτι άμυνες, ας πούμε, δηλαδή ο συνάδελφος στη δουλειά, στο τεχνικό γραφείο, στο νοσοκομείο, από εδώ.

0: νομίζω, δεν ξέρω. Καλά μπορεί πήρα. Και να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, η άποψή σας είναι σεβαστή. Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Ψιλοπρωτότυπη, δεν τη λένε και κάθε μέρα.
1: Όχι, ενδιαφέρον είναι. Ενδιαφέρουσα
0: σας κούρασα.
1: Καθόλου.
0: Περιμένει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο.
1: Θα κλείσουμε.
0: Κλείνουμε, εντάξει, καληνύχτα.
1: Καλό ξημέρωμα, Μυρμηδόνα.
0: Καλά κουράγια.
1: Αμήν.
0: Και καρτερία.
1: Όλα καλά. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, Λάσκαρη, εδώ, γι' αυτό που έλεγε ο Μυρμηδόνας, θέλω να το πω πριν, αλλά λέω μην τον διακόψω. Και εγώ, ρε παιδί μου, ως οδηγός, εντάξει, οδηγώ πάρα πολλά χρόνια. Έχω τρακάρει 3-4 φορές, δεν έφταιγα. Μία μόνο έφταιγα. Τις υπόλοιπες με τρακάρανε, δεν έφταιγα. Εκεί που έφταιγα, δεν τράκαρα άλλο αυτοκίνητο, τράκαρα. Εντάξει, ναι, μόνος μου. Το κατάφερα κι αυτό. Λοιπόν, τις άλλες 3-4 που έχω τρακάρει, με έχουν τρακάρει, δεν έφταιγα. Πάντα, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν θα έπρεπε να αναρωτιέμαι κιόλας. Θα σταματήσω αν δω κάποιον ότι είναι να περάσει το δρόμο. Δεν με νοιάζει αν είναι νέος, γέρος, μαμά με παιδί. Δηλαδή αν το δω μπροστά μου και πηγαίνω με μια ταχύτητα που μπορώ να θα σταματήσω. Κυρίως διότι όσο και να βιάζομαι, θα σου πω κάτι, δεν είναι μόνο θέμα, είναι η πιθανότητα του να σου πεταχτεί. Εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου το ενδεχόμενο να σου πεταχτεί ο άλλος, γιατί νομίζει ότι θα προλάβει και να μην αντιδράσει σωστά εσύ ως οδηγός. Προφανώς τώρα άμα δεις τη μαμά με ένα καροτσάκι ή ένα παππού, μια γιαγιά, μπαίνει και το ανθρώπινο. Αλλά ρε παιδί μου, καλύτερα να καθυστερήσω 10 δευτερόλεπτα παρά να έχω... Δεν υπάρχει λόγος. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, είμαι βλοσιρός όταν οδηγώ, είμαι γενικά μουρτζούφλης πάντα, μπορεί. Μάλλον δεν μου έχουν πολύ εμπιστοσύνη ότι θα σταματήσω. Και όταν με κοιτάνε, τους κάνω νόημα για να περάσω, συνήθως. Σταματάω λοιπόν την Παρασκευή, ευτυχώς είχαμε εκπομπή. Ερχόμενος εδώ, σταματάω σε ένα στενό, γιατί αν είναι μεγάλος ο δρόμος, πάντα προσέχω μην φύγει κανείς από αριστερά μου και δεν έχει δει ότι έχω σταματήσει για να περάσει κάποιος. Άρα, στενό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κανείς. Σταματάω λοιπόν και περνάει μία μαμά με ένα παιδάκι, τους κάνω νόημα. Είχε το ένα παιδάκι στο ένα χέρι και στο άλλο είχε ένα παιδάκι με ένα ποδηλατάκι. Δύο. Τους κάνω νόημα και περιμένω. Και ο από πίσω έχει έρθει και έχει κολλήσει και κορνάρει. Πρέπει να είναι 10 δευτερόλεπτα όλο αυτό. Εμένα τώρα γιατί με πιάνουν τα διαόλια μου. Ναι, αυτός είναι. Εμένα γιατί να με πιάσουν τα διαόλια μου. Και έτσι όπως έχω σταματήσει και έχω πατημένο το φρένο. Τραβάω χειρόφρενο. Βγαίνω και δεν έχω, λέω τώρα βγαίνεις, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Και του κάνω νόημα τι έγινε και μου λέει προχώρα, μου λέει ρε. Του λέω χάλασε. Μου λέει τι εννοείς. Έμεινα, του λέω. Δεν σταμάτησα, του λέω, για να περάσουν. Έμεινε τα μάξι. Και με κοιτάει αποσβολωμένος. Διότι αν έχει, ναι, γιατί αν έχει χαλάσει τα μάξι, τι να τσαμπουκαλευτεί. Ρε αδερφέ, έμεινε τα μάξι, τι να κάνουμε. Και με κοιτάει αποσβολωμένος, διότι δεν είχε στο μυαλό του αυτό. Του κόβεις και τη χαρά να σακωθεί εντωμεταξύ. Και μου λέει, και τι κάνουμε. Εσύ, του λέω, κάνεις όπισθεν και εγώ περιμένω να δω τι θα κάνω. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Μπαίνει εντωμεταξύ άλλο ένα αυτοκίνητο, του κάνω νόημα από το παίρνει χαμπάρι αυτός ότι έχω μείνει, σου λέει, για να μου κάνει έτσι, και βλέπει και τον άλλον που έχει βάλει την όπισθεν. Και πάει τσούκου τσούκου τώρα μέσα στο στενάκι και κάνει όπισθεν. Και όταν φτάνει στο σημείο για να στρίψει, μπαίνω και φεύγω. Γιατί έπρεπε να έρθω, αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμουν. Επήγε περίπτωση. Τώρα έτρεξε, δεν ξέρω, με έβρισε. Μπορεί, είναι πιθανό. Εγώ το καταχάρηκα. Να σου πω. Και το καταχάρηκα 1-1,5 λεπτό που έκανε όπισθεν. Και δεν μπορούσε να πει και τίποτα. Λοιπόν, τώρα μαρτυράω τα μυστικά βέβαια,

Αλλά δηλαδή κορνάρεις ρε φίλε. Μπορεί να βιάζεται, να έχει ένα λόγο. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω, ξέρεις, ότι μπορεί ο άλλος να έχει μια αγωνία. Αλλά μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα τίποτα. Και μάλιστα σε στενό που για να στρίψεις έχει stop. Οπότε θα σταματήσει ούτως ή άλλως. Μάλλον, φαντάζομαι. Μάλλον, περνάει αέρα, ξέρω. Λοιπόν, κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις. Και 10 στάσεις να κάνεις, 1,5 λεπτό παραπάνω είναι. Δεν κερδίζεις. Δηλαδή, και εδώ, ας πούμε, να καθυστερήσω 1,5 λεπτό, θα μπει το δεύτερο τραγούδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Να με τσίμα τσίμα, ρε παιδί μου. Θα πέσει ένα τραγούδι 3,5 λεπτά και αν είμαι στα 4,5 θα πήγε το δεύτερο. Θα σου τύχει μια φορά στη ζωή σου και δύο μπορεί να σου τύχει. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Έγινε. Έγινε. Δεν πέθανε κανείς. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσες να έχεις έρθει και να έχεις πάει στην τουαλέτα, ξέρω εγώ. Σε έχει πιάσει χιλιά σου. Κάτι να... Τι θα συζητάμε. Ποιους αρμούς λέει της εξουσίας συγκρατούσαν πριν το 10 που τα δάνεια πήγαιναν γόνατο, σήμερα η χώρα ζει με τα δικά της λεφτά. Με ποια δικά της λεφτά ζει, κυρία Κυριακό, η χώρα σήμερα? Με αυτά τα ομόλογα που βγαίνει και κυκλοφορούν και αγοράζουν. Με τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών με τα δικά της λεφτά. Αλλά. Γεια σου, λέει ο Ιωσήφ. Και εγώ λέει που νόμιζα ότι τόσα χρόνια στην Αμερική με πλήρωναν για την ομορφάδα μου. Λες να με πληρώνουν επειδή τους έχω γλιτώσει δεκάδες εκατομμύρια, περίεργο. Γιατί στην Ελλάδα ούτε για χαμάλις δεν έκανε, ειδικά δε στο δημόσιο και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο που πήγα το δικατσότη για περίπτερο δεν το είχε. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποιο πανεπιστήμιο πήγες. Το δικατσά γενικώς. Ξέρω ότι αναγνωρίζει. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω. Γενικώς το δικατσά αναγνώριζε πολλά ιδρύματα, δεν ξέρω. Κύριε Παρδάλη, όταν βγαίνω από τη μάσκα οξυγόνου και σας ακούω μαζί με τους συνομιλητές σας, μου φτιάχνετε τη διάθεση ειλικρινά. Κύριε Δημήτρη, αυτό που μου γράφετε, τι είναι που έχετε, δεν το καταλαβαίνω. Χαίρομαι που έχετε αυτό το συνέστημα όταν μας ακούτε. Συζητάνε, λέει, δύο Ρώσοι στο πάρκο. Ο πρόεδρος Πούτιν λέει ότι η Ρωσία πολεμάει απέναντι σε όλο τον ΝΑΤΟ. Τι μου λες και πώς πάει ο πόλεμος? Έχουν χάσει 500.000 στρατιώτες, 1.000 άρματα και άπειρο στρατιωτικό υλικό. Ακούγεται, λέει, πολύ σοβαρό και το ΝΑΤΟ. Α, αυτοί δεν έχουν φτάσει ακόμα. Αλλό. Είναι κακό. Εγώ, λέει, για το ψωμί έχω βρει κόλπο για να διατηρείται φρέσκο, το κόβω στη μέση, το μισό κατάψυξη, το άλλο μισό ψυγείο. Το βγάζεις από κατάψυξη όταν το θες για φαγητό και αποψύχεται σαν φρέσκο. Ναι, αλλά αυτό που βάζετε στο ψυγείο το βάζετε φέτες. Δεν πάω να το βγάλεις όλο. Θα αποψυχθεί όλο. Και θα πρέπει να το φας μετά όλο, δεν μπορείς να το καταψύξεις. Άρα το... Καλά. Ναι, και το βάζετε και στην ντοστιέρα που λέει ο λόγος. Και ζωντανεύει. Στο τηγανάκι μπορεί να μπει. Ε? Θέλω να πω, ναι, είναι αυτός, αυτό είναι κόλπο. Για το ψυγείο δεν ξέρω, για την κατάψυξη ναι. Είπαμε για αργή ορίμανση. Είπαμε. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα δεν έχουμε, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Θα βάλουμε τραγουδάκι για να κλείσουμε. Δεν βάλατε, λέει, σέρβις. Ναι, σέρβις ασφάλεια στο ταξί. Δεν μιλάγαμε για ταξί, κύριε Θοδωρή. Μιλάγαμε γενικώς για αυτοκίνητο. Άμα ήταν ταξί, θα πήγαινε πιο πάνω λογαριασμός. Στο λογαριασμό που κάναμε με τον ξηρομέρητη. Αυτό, λέει, το μηχάνημα, μου γράφει ο Μάρκος, έβγαινε πιο συχνά έξω από το λαμπραντόρ του γείτονα. Ναι, αλήθεια είναι. Μέσα έξω το είχα να παίρνει αέρα. Πεθαίνω, λέει, Αθηναής για τον ξηρομέρητη, να είναι καλά. Από το 2007 κάνετε την έρευνα αγοράς. Και γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Μου έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Ένα σύννεφο και είναι ο ήλιος. Το σύννεφο είναι σαν υπτάμενος δίσκος, ξέρω πώς να το πω. Και είναι ο ήλιος από πίσω και το φωτίζει και πετάει για ακτίνες. Πολύ ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Φίλε Αριστοτέλη.
Καιρό έχετε να μου στείλετε ωραίες φωτογραφίες, αν εξαιρέσω την Τατιάνα και τον Παύλο που στέλνουν από τη Σιένα. Αλλά ωραίες φωτογραφίες έχετε να μου στείλετε καιρό. Για ξεκινήστε λίγο. Λοιπόν, είπαμε και το Φον Πάπεν ποιος είναι. Αυτά. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Αντώνης Μορτάκης νωρίτερα και Κατερίνα Βουτσά στην αρχή. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Λένα, η Ελένη Κατσαμπέκη, 9 με 11. Που ήμασταν μαζί, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Και ο κύριος Σταυρακάκης που μου στέλνει μηνύματα. Δεν είχαμε και κάτι τώρα σήμερα ιδιαίτερο αθλητικό. Αλλά μέσα στην εβδομάδα έχουμε και εθνικές τώρα προσκλήσεις, πράγματα, θάματα. Έχουμε να πούμε. Και Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Καλή ξεκούραση, προσοχή στο δρόμο, προσοχή στο σπίτι, προσοχή γενικώς. Και αύριο, απόψε όμως, πια πρακτικά, Τρίτη 22 στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα, Τόρπι, τώρα είδα το μήνυμα που ήρθε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάρα πολλά μηνύματα. Και είμαστε θηρία μυρμηδών, λέει ο Μπούμεραγκ, δεν το είχα δει. Γεια σας κυρία Δήμητρα, από το κάτω Νευροκόπη. Τα ήρθανε στο, τώρα τα είδα, ήρθανε στα junk. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Good to-

0: Guten Morgen, guten Morgen, meine Lieben.
1: Τι είναι αυτά?
0: Γερμανικά σου μιλάω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Άρα κατεκαημένε Μέρτς, τι όνειρο να έβλεπες.
1: Εντάξει, χειρότερα από τον Κόρτσο.
0: Καλά.
1: Αυτό που έπαθε, εντάξει.
0: Καλά.
1: Τα θέλαν. Κοίτα τώρα, για να λέμε και το στρώφω το δίκιο. Η Γερμανία έπεσε στην φάκα που ίδια έφτιαξε, στην παγίδα. Εννοώ αυτή η δημοσιονομική λιτότητα, το πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και εσείς οι τεμπέληδες, και εμείς αυτό. Φάτε το για να δείτε τι ωραίο που είναι. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα, δεν είναι μια απλή υπόθεση η Γερμανία για το ρόλο της εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι απλό. Απλώς θυμάμαι αυτά που λέγανε για μας τα χρόνια των μνημονίων. Τον Σόιμπλε.
0: Μάρε πουλάκι μου, κατευθείαν εσύ να βγάλει το μένος.
1: Το μένος, βγάζω.
0: Τα αποθυμένα σου.
1: Όχι, θυμάμαι που μας λέγανε.
0: Εδώ βγήκαν και οι Financial Times και λένε, κοίταξε να δεις, λέει, η ηρωνία.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα να λέει στη Γερμανία ότι πρέπει να κάνετε μεταρρυθμίσεις.
1: Όχι, λέω, κοίτα να δεις πώς τα φέρνει ο διάολος που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, τα πράγματα πάντως στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολα και για το Μέρτς τον ίδιο, αλλά και γενικότερα για το πολιτικό σκηνικό στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Πάντως για το Μέρτς εγώ θα μείνω, δεν φεύγω. Ναι, είναι καταστροφή το αποτέλεσμα.
0: Ναι, καλά, μένει μέχρι να φύγει.
1: Όχι, είναι καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα. Στο Μεκλεμβούργο δεν έβγαλε έδρα ο κόμμα του Μέρτς, έτσι. Απίστευτα πράγματα.
0: 4,9. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αλλά ξεκινήσαμε με γερμανικές καλημέρες. Λόγω των αποτελεσμάτων που είχαμε χθες στη Γερμανία, είχαμε και άλλα όμως. Α, πού να σας τα πω. Παίρνω την κάτζου που λέτε χθες το απόγευμα για να κάνουμε την καθιερωμένη σύσκεψη.
1: Muppet Show.
0: Μετά τα δελτία ειδήσεων. Τι παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, της λέω, τι κάνεις Αμαλία μου.
2: Έχω λουμπάγκα.
0: Έχω λουμπάγκα, μου λέει.
1: Χάλια.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, της λέω, πρέπει να κάνουμε σύσκεψη.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
0: Α, βάσε με, μου λέει, έχω τα λουμπάγκα μου εδώ πέρα. Της λέω και εσύ. Λέει, τι εννοείς και εσύ. Της λέω και εγώ. Τι μου λέει και εσύ. Τι λέω, με έχει πιάσει η μέση μου.
2: Ωχ, πιάστηκε η μέση μου. Θέλω γρασάρισμα.
0: Παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Πονάω,
0: είμαστε και οι δύο με τη μέση μας. Είμαστε το ντουο λουμπάγκο. Τα λουμπαγιασμένα.
1: Εντάξει, εγώ δεν τον πήρα το Σάββατο. Γιατί λέω, άσε τώρα τι να του λέω, ότι έχω τη μέση μου και πονάω και εκείνο και τ' άλλο. Και μου λέει, και εγώ έχω τη μέση μου. Καλά κολλητικό είναι, λέω, τι γίνεται. Μας ματιάξανε.
0: Παιδιά, και οι δύο μαζί, χτυπημένοι λοιπόν από τη μέση. Καλά, η κάτζου βέβαια είναι σε χειρότερη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν στραβοσουγιά, άμα τη δείτε. Δεν μπορεί να ισιώσει, πάει με πλαϊνά βήματα, σαν τον κάβουρα πηγαίνει. Αλλά η πλάκα είναι ότι μίλησα και με κανένα δύο φίλους.
1: Ναι.
0: Με ρωτάνε τι κάνεις και τα λοιπά. Λέω, έχω πρόβλημα με την. Και εσύ, μου λέει. Λέω, γιατί και εσύ. Έχω ακούσει, λέει, πολύ κόσμο τις τελευταίες ημέρες και έχει προβλήματα με τη μέση του.
1: Τι γίνεται, γιατί.
0: Μάλλον είναι η αλλαγή του καιρού. Εκεί το αποδίδω δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, να πεις ότι είναι της ηλικίας για παράδειγμα, αποκλείεται. Μάλλον είναι αυτή η αλλαγή του καιρού. Οπότε ζητάμε την κατανόησή σας σήμερα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε έτσι και πολύ έντονα, γιατί είμαστε και οι δύο πιασμένοι δηλαδή εδώ πέρα με τα λουμπάγκα μας. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και γιατριά, δηλαδή κάτι να πάρουμε το οποίο να μας βοηθήσει και να φύγει αυτός ο πόνος από τη μέση.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Α, πάρουμε ένα τελοπών. Πάρουμε ένα τελοπών.
1: Φέρε ένα τέτοιο, σε παρακαλώ.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση. Δεν θα ξαναποτέσουμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Ναι. Αυτά τα ωραία συνέβησαν λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Περάσαμε με την κυρία Κάτζου το μαρτύριο αυτού του πόνου που έχουμε στη μέση.
1: Μη μου πεις για κεφαλική ιατρική και τέτοια να πάω.
0: Α,
1: πρόσεξε.
0: Ένα και ένα.
1: Και υπνοθεραπείς και τέτοια μακριά.
0: Ένα και ένα.
1: Γιατί τώρα είναι.
0: Είναι και της μόδας τώρα η κεφαλική ιατρική και η σαμανική ιατρική. Τώρα που τα λες αυτά, να σε ρωτήσω κάτι, Αμάλια.
1: Ναι.
0: Μήπως ξέρεις να μου απαντήσεις, δηλαδή να μου δώσεις την απάντηση σε ένα quiz. Για άκου εδώ πέρα να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας, φυσικά, εάν ξέρουν την απάντηση.
4: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι η διαφορά λοιπόν μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Ποια είναι η διαφορά?
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν ξέρεις τη διαφορά?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος.
1: Όχι, όχι, δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, βάλτε ένα χεράκι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Studio@3lfm.gr, επειδή μιλάμε για την κυβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Κώστα που λέει άρχισε η φθινοπορεινή υγρασία σαπιοκάραβα. Έτσι ακριβώς, Κώστα μου, καλή εβδομάδα.
0: Εγώ το είπα, παιδιά, είναι από τον καιρό, δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Στο ένα μικρόφωνο λοιπόν είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Το ξέρουμε ότι έχεις λουμπάγκα.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο, όχι ο. Δηλαδή θέλω να πω, μην νομίζω ότι πετάει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, έχει και αυτό το πρόβλημά του.
2: Άμα πονάει κανείς τι κάνει. Αναλόγως τον πόνο. Όχι, έπα. Και πονάς, πονά. Πού? Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Και τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα. Κάνε μου κάτι να ησυχάσω. Δεν νοιάζει, θα σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
0: Κάνε το όμως για να ησυχάσουμε κάποια στιγμή, ναι, γιατί ναι, δεν μας βλέπω καλά. Νικόλαος Σαφρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Δεν τον βλέπω, δεν έχει τίποτα. Φτου το άλλο.
0: Φτύστονα να μην τον ματιάσεις.
1: Είναι ακμεότατος.
0: Α, καλά. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@andrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτροπές και φυσικά και την απάντηση στο quiz με το οποίο ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Για βοηθήστε μας ρε παιδιά να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι αυτή η διαφορά. Θα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά, γιατί ακούσατε και στην εισαγωγή. Είχαμε χθες εκλογές στη Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο, αλλά και στο Βερολίνο, εκεί όπου υπήρξε εκλογική συντριβή για το CDU και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Τι έπαθε στο Μεκλεμβούργο? Στο Μεκλεμβούργο
1: δεν μπήκε καν στη Βουλή.
0: Δεν μπαίνει καν.
1: Γιατί δεν πήρε το όριο του 5%, 4,9 νομίζω ήταν το αποτέλεσμα. Είναι καταστροφή. Έτσι, καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και στο Βερολίνο. Ξέρεις που θεωρείται και μια χώρα, μια πόλη, συγγνώμη, η οποία είναι και πιο προοδευτική, είναι διαφορετική. Το Βερολίνο, για όσους έχουν πάει, έχει ένα πιο ευρωπαϊκό άρωμα. Παρ' όλα αυτά, εκεί βγήκε η αριστερά. Έτσι, άρα, τι δείχνει όλο αυτό? Ότι οι πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες, σε αυτά τα δύο κρατήδια, ουσιαστικά αποδοκίμασαν τις πολιτικές του Μέρτς και όλων των τελευταίων χρόνων της Γερμανίας. Γιατί και αυτοί έχουν βγει στους δρόμους οι Γερμανοί για τις τιμές των καυσίμων. Λέει ότι έχει φτάσει 3 ευρώ, μου λέει ένας φίλος που μένει εκεί, 3 ευρώ η βενζίνη. Και η ακρίβεια καλπάζει.
0: Και καλπάζει ταυτόχρονα και η ακροδεξιά. Όχι στο Βερολίνο, αλλά στο Μεκλεμβούργο. Με 38% είναι η πρώτη δύναμη. Έτσι, μετά τη Σαξονία και στο Μεκλεμβούργο, το AfD πήρε την νίκη στις εκλογές με 38%. Από την άλλη, η Μόσχα έσπευσε αμέσως να πει ότι η Γερμανία ξύπνησε.
1: Ναι. Τρίμουν τα χέρια.
0: Χαίρεται με αυτή την εξέλιξη.
1: Φυσικά.
0: Με την πρωτιά δηλαδή του AfD. Και δεν είναι καθόλου παράξενο. Φαίνεται ότι σε όλη την πρώην Ανατολική Γερμανία η πρώτη δύναμη αυτή τη στιγμή είναι το ακροδεξιό AfD. Μόνο στο Βερολίνο είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Πρώτη η αριστερά, τον Die Linke. Και δεύτερο εκεί πέρα ήρθε το CDU. Ο Μέρτς όμως είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μένει επί της ουσίας μέχρι να φύγει.
1: Και βεβαίως τώρα λέει ο Μέρτς, Γερμανός καγκελάριος, ότι θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσει? Εδώ βλέπεις, δεν είδε ότι όλες αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ξέρεις, όταν δημιουργείται θέμα στη Γερμανία, τότε ανοίγει η συζήτηση για διάφορα θέματα. Και λένε πάρα πολύ ότι αυτή η καταστροφή, εκλογική καταστροφή, μπορεί να είναι η απαρχή για να δούμε να λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι, θα πω εγώ, να ξυπνήσουν επιτέλους οι Ευρωπαίοι, γιατί ακούγοντας και πάλι για δημοσιονομική πειθαρχία κλπ. Λίγο αρχίζω και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν εδώ, σε αυτήν την πραγματικότητα. Ίσως είναι φάκι τους, γενικότερα μιλάω.
0: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις μετά από αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία και τη συντριβή του CDU. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Αμαλία ξεκίνησε με γκρίνια, λέει ο Ιωσήφ. Εσύ στο ύψος σου, πολλά φιλιά. Εγώ ξεκίνησα με γκρίνια. Άμα τη δείτε, ρε παιδιά, από την ώρα που έχει μπει μέσα, όλο γκρινιάζει, όλο αναστενάζει. Δεν έχει ησυχία πουθενά. Δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να περπατήσει.
2: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
0: Πουθενά, παιδιά, δεν βρίσκει ησυχία.
1: Βρε, σταματήστε πρωί-πρωί για τα μεταθλητικά. Να με πειράζετε. Δεν έχω θέμα. Θα τα πει τα αθλητικά. Ο Ιωσήφ Καλαμάρα.
0: Θα τα πω τα αθλητικά, γιατί κάποιοι είναι στην κορυφή έχοντας κάνει το 5 στα 5. United we stand. Καλημέρα και στην Μάγδα. Καλημέρα, λέει, στα πονεμένα. Καμία διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία και στο κλείσμα, λέει η Μάγδα. Καλημέρα, Μάγδα μας. Ο Κωστής λέει, την υδροθεραπεία την κάνεις και δροσίζεσαι. Το κλείσμα το κάνεις και ζορίζεσαι. Καλημέρα από την Κωνσταντσα. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η διαφορά λέει είναι στην τιμή. Καλημέρα και στον Μιχάλη στο Γερεβάν στην Αρμενία. Επίσης δίνει την ίδια απάντηση και ο Μιχάλης. Λίγο υποψιασμένου σας βρίσκω πρωί-πρωί. Ενώ ο Ανδρέας λέει στο Βερολίνο κέρδισαν οι Τούρκοι μετανάστες. Γιατί το λες αυτό, Ανδρέα? Επειδή η επικεφαλής εκεί πέρα του Ντιλίν και είναι τουρκικής καταγωγής. Τι σημασία έχει αυτό? Το Βερολίνο είναι μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Και πρέπει να πούμε ότι η επικεφαλής εκεί του Τιλίνκε που κέρδισε τις εκλογές είναι και απέναντι στον Ερντογάν. Δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι τον Ερντογάν. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μας ακούει στην Πάτμο. Γερμανία και κλάμα, λέει ο Μέρτς. Περαστικά, λέει, πάρτε, λέει, και καμιά οζονοθεραπεία. Άστο, μακριά, μακριά από μας αυτά, Κατερίνα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Ναι, είδες, δυστυχώς δεν πήραμε κανένα πέναλτι χθες. Τι να κάνουμε σαν κάποιους άλλους. Καλημέρα και στο Γιώργο. Στη Γερμανία, λέει, φαίνεται ότι η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος και στην Αμερική ακούμε ότι υπάρχει κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στον Τραμπ. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο, και θα ακούσουμε στη συνέχεια και την ανταπόκριση που έδωσε σήμερα νωρίς το πρωί ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη για τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα και για το κύμα ακρίβειας το οποίο χτυπάει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Τόλι που μας ακούει στην ΕΜΕΑ. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το κλείσμα, λέει, είναι απότομο, άμεσο και ξαφνικό. Όπως για παράδειγμα ένα πρόστιμο 700 ευρώ για ένα παρκάρισμα, ενώ η υδροθεραπεία έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λύσα τον έμφυα. Κατάλαβες, έτσι τα έχει στο μυαλό του τώρα ο Βασίλη.
1: Okay.
0: Κάτσε να το ρίξω άλλη μια φορά λοιπόν το quiz, να το ακούσετε έτσι καλύτερα, μπας και σκεφτείτε κάποια απάντηση.
4: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία εντέρου και κλείσματος? Studio3LFM.gr. Καλημέρα και στον Real Blogger. Όσο για τα λουμπάγκα σας, λέει, δοκιμάστε βελονισμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Και η Αναστασία ομοιοπαθής είναι. Αμαλία μου, το θέμα, λέει, με τιμές είναι δράμα μεγάλο. Εδώ και ένα μήνα πάει και έρχεται και σε μένα. Μάλιστα. Συνέρχεται μόνο με πιλάτες. Μάλλον φταίει η φοβερή υγρασία και η καθιστική ζωή. Και όχι τίποτα άλλο, το κορίτσι από εδώ είναι και γυμνασμένο. Δηλαδή να πεις ότι ήταν κάποια που έκανε καθιστική ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ασκείται καθημερινά, αθλείται, ρε παιδί μου, ναι. Παρ' όλα αυτά, μπαμ, τη χτύπησε. Θα είναι και λόγω της ηλικίας.
1: Εσένα γιατί σε χτύπησε, δεν έχεις τη διαλυκία με μένα?
0: Όχι.
1: Είσαι πιο μικρός?
0: Ναι.
1: Πόσο, 2 μήνες?
0: 4.
1: Τι 4?
0: Μήνες.
1: Εγώ είμαι Μάιος, εσύ πότε είσαι?
0: Α, Ιούλιο, 2. εντάξει. Είναι για διαφορά. 60 μέρες.
1: Είσαι μεγάλο νούμερο.
0: 60 μέρες στην ηλικία μας, ξέρεις τι ρόλο παίζει.
1: Ναι, 60 μέρες. Βέβαια.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Ρέα, Θεόφοβε, λέει, Καλαμαράκι. Έστειλε στο Βολάνιο να μεταδώσει Παναθηναϊκό. Παιδιά, ο Βολάνιος μετέδιδε χθες στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και έλεγε για τον γκολ του Τετέι. Τι γκολάρα έβαλε ο Τετέι. Και ξαναδώσει του γκολάρα ο Τετέι.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι φίλος, δεν είσαι και σένα. Όταν βλέπει κάτι ωραίο, το λέει.
0: Μου έστελναν μηνύματα οι ακροατές και μου έλεγαν: έχεις πει κάτι στο Βολάνιο, τον έχεις απειλήσει και λέει συνέχεια για την κολάρα του Τετέι. Καλημέρα, Διονυσία. Καλημέρα και στον Άκη. Πολύ κλάμα, λέει, στη Γερμανία σκουπίζουν τα δάκρυά τους με τα 500 ευρώ. Άρα, και λέει, με τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε, πότε θα πιάσουμε το μισθό της Γερμανίας? Αυτό γράφει ο Άκης στο μήνυμά του. Και ο Κώστας από το Βούπερταλ, στη Γερμανία. Σας ακούμε, λέει, με το κορίτσι μου, πίνουμε καφέ και γελάμε με την ψυχή μας. Να είστε καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Πάντως δεν είναι αστείο τώρα να έχουμε τα λουμπάγκα μας και οι δύο έτσι. Αυτό το καταλαβαίνετε.
0: Παιδιά, εντάξει, αυτό τώρα πόσο πιθανό
1: δηλαδή,
0: είναι να συμβεί.
1: Ειλικρινά, όταν μου το είπε ο Καλαμαράκης, δεν είναι. Τρελάθηκα. Λέω δεν υπάρχει.
0: Λέει,
1: αυτό.
0: Εντάξει, κάνεις πλάκα τώρα. Τη λέω, όχι, ρε παιδί μου, τι πλάκα κάνω. Έτσι είμαι, τη λέω κι εγώ από την Παρασκευή. Και εσύ μου λέει, κι εγώ. Ωραία, τη λέω τα λουμπαγκιασμένα. Καλημέρα και στο Στέφανο, καλή εβδομάδα και στο Βασίλη. Να είσαι καλά, Βασίλη, και στο φίλο μας τον Σοκράτη.
1: Καλημέρα στην Ποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Έλενα.
0: Και στον Φάνη που λέει να πω και συγχαρητήρια για την ομαδάρα χθες και μη ρωτήσετε ποια ομάδα. Ως γέννημα Θρέμα Νεάπολης Αθηνών πίσω από τη Λεωφόρο. Τέτοιες ερωτήσεις περισσεύουν. Πενιντάρης, μεγάλωσα με το Ζάιτς. Άρε Φάνη, ίδια γενιά είμαστε. Ίδιες αναμνήσεις έχουμε. Καλημέρα στη Μαρία. Να η Μαρία. Η Μαρία έχει στείλει την πρώτη σωστή απάντηση για το quiz. Γι' αυτό δεν διαβάζω το μήνυμα στον αέρα, αλλά είναι η πρώτη σωστή απάντηση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: Μαρία.
1: Καλημέρα, Μαράκη.

0: Λοιπόν, τα είπαμε για τη Γερμανία και τα εκλογικά αποτελέσματα. Για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, και τα δικά μας δεν είναι και ευχάριστα. Γιατί είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Χθες στη Βουλιαγμένη.
1: Με και περιστατικό ανάμεσα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δεν είναι τίποτα παιδιά. Ο ένας ήταν 82 και ο άλλος 76.
0: Ναι. Συμπλοκή λοιπόν δύο
1: για
0: ανθρώπων. Για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα εκεί στην πλάζα της Βουλιαγμένης. Πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα ο ένας άνθρωπος 82 ετών να καταλήξει. Να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή, λόγω της έντασης του επεισοδίου που προηγήθηκε. Αλλά τι να σχολιάσεις και πώς να πιστέψεις αυτή την είδηση, ότι 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ένα πρωί Κυριακής, τσακώνονται δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, 82 και 76 ετών,
1: ναι.
0: Για το ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα και ποιος θα πάρει την καρέκλα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί. Πόσο κόσμο μπορεί να έχει σε μια παραλία?
1: Έτσι.
0: Να πεις ότι δεν βρίσκω και...
1: Ότι είναι Ιούλιος, ότι είναι Αύγουστος, ότι είναι Κυριακή και πάλι, Ιωσήφ.
0: Και πάλι, ναι.
1: Δεν μπορώ να δικαιολογήσω δύο ανθρώπους αυτής της ηλικίας, έτσι, που πιάνονται στα χέρια πραγματικά. Εδώ λέει ακουγόντουσαν ουρλιαχτά, φώναζε μία γυναίκα.
0: Η μία κοπέλα λέει κοπέλα, που ήταν με τον 76χρονο, ήταν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι. Έτσι.
0: Τώρα, πώς ξεκίνησε ακριβώς ο καυγάς? Υπάρχουν αντιφατικές μαρτυρίες,
1: ναι,
0: από τη μία πλευρά και την άλλη. Ο 76χρονος, που ο φερόμενος ως δράστης, τέλος πάντων, μίλησε χθες, μίλησε στο Μέγκα και είπε λοιπόν για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το επεισόδιο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δική του μαρτυρία.
2: Το πώς έγινε, κάποια στιγμή, κάποια ώρα που λέτε. Του είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι πιο άτμαθος η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα. Και στη διαφθόρηση κάτω με και σηκώνεται και σηκώνεται η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τρεις μια κουνιά. Ρε άνα δεν χτυπάζει και δέκιο σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος με τον δόκια, κουπανάει και μάχος κάτω εγώ στην ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μια στο σαγόνι και ο σαγόνις τραγούσε μετά τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν να τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
0: Ο 76χρονος λοιπόν λέει ότι εμένα λέει με χτύπησε,
1: ναι,
0: στο σαγόνι, έπεσα κάτω λέει και μετά
1: ζαλίστηκα,
0: λέει τι έγινε. Υπάρχουν άλλες μαρτυρίες που λένε ότι οι δύο άνδρες είχαν μια συμπλοκή, ότι χτύπησε και ο ένας τον άλλον και ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τελικά τη ζωή του αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα με την καρδιά του, είχε κάνει και bypass.
1: Οπότε δεν άντεξε την ένταση.
0: Οπότε μάλλον δεν άντεξε την ένταση. Θα ακούσουμε τώρα την σύζυγο του ανθρώπου που έχασε τη ζωή,
1: ναι,
0: του. Είναι η σύζυγος του 82χρονου που ήταν μαζί του στην παραλία.
3: Πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάση ήταν άδεια είδε λεσόνι και καλά δεν να πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες, ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφίωσε. Δεν καταλάβαμε καν την επίθεση γιατί έγινε. Μαζεύτηκε ο κόσμος, τραβάγανε αυτοί που ξέραν ότι είναι τρελοί. Έτσι μας είπανε, το ξέρουνε. Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζ άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
0: Για μια βλακεία.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Όντως. Για μια βλακεία τώρα ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του.
1: Ό,τι και να γίνεται.
0: Για μια ξαπλώστρα, για μια ομπρέλα, ένα πρωί Κυριακής 20 Σεπτέμβρη.
1: Δύο μεγάλοι άνθρωποι.
0: Συμβουλιαγμένοι.
1: Εντάξει, κατά αυτόν τον τρόπο. Και να χάνει και ένας άνθρωπος τη ζωή του.
0: Σου λέω, πραγματικά δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις.
1: Ναι.
0: Κρίμα, συλληπιτήρια και στην γυναίκα αυτή που έχασε το σύζυγό της. Βέβαια τα υπόλοιπα θα τα βρει η αστυνομία με την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Είμαι σίγουρος ότι χαμογελάς με το μήνυμα της Αρετής.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Είδες πως
1: ναι,
0: σε καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τι γράφει η Αρετή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, σαφρακιασμένα
1: μου. Ακριβώς, Αρετή μου, να είσαι καλά. Μέσα έπεσες.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει εκδηλωθεί ένα κύμα συμπαράστασης.
1: Αλήθεια.
0: Από την ώρα που κάναμε γνωστή την είδηση ότι και οι δύο χτυπηθήκαμε από τη μέση.
1: Αλήπητα από τη μοίρα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ στην ίδια κατάσταση. Είναι τυχαίο.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή.
0: Λοιπόν, η Εύη. Εγώ και εγώ με τη μέση μου λέει εδώ και μια μισή εβδομάδα. Η Δέσποινα, καλημέρα. Και εγώ τα ίδια από το Σάββατο, περαστικά μας. Είναι τυχαίο τώρα αυτό. Και στέλνει μήνυμα και ο γιατρός μου μέσα σε όλα τα άλλα που ακούει την εκπομπή. Καλημέρα λοιπόν στο Λαύριο και λέει: για τη μέση το αίτιο είναι οι μεγάλες αλλαγές στη θερμοκρασία και στα επίπεδα υγρασίας. Αλλά για κάποιους λέει μπορεί να είναι και η απότομη στροφή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, η λεγόμενη και κολοτούμπα. Πάντα με ιατρικούς όρους. Καλημέρα Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά λοιπόν σε όσους υποφέρουν όπως και εμείς. Καλημέρα και στον Νικόλα στα λεωφορεία. Το ίδιο είναι λέει η υδροθεραπεία εντέρου και το κλείσμα. Απλά το λένε πιο κυριλέ για να σου αρπάξουν τα ευρά. Καλημέρα Νικόλα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το Day My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
0: Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Αμαλία μου, περαστικά σε μένα λέει συμβαίνει το εξής. Όταν σταματήσω έστω και για λίγο την πρωινή γυμναστική, ο πόνος δεν υπάρχει. Γυμναστική ίσον φάρμακο. Τα πάντα με μέτρο εννοείται. Εδώ είναι η Νάντια Κομανέντσι δίπλα μου. Τι νομίζεις? Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα και στο Βασίλη. Φυσικά η Σαπφωνοταρά έχει περιγράψει πιο όμορφα από όλους τα περίφημα λουμπάγκα και γι' αυτό την ακούσαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο Δοσάνση. Καλή εβδομάδα αγαπητέ φίλε και καλό φθινόπωρο. Μπορούμε να το λέμε σιγά σιγά. Καλημέρα στην Αναστασία και εκείνη τα ίδια. Περαστικά και σε σένα Αναστασία. Τώρα για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις, στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για έξτρα παροχές που προσφέρουν. Από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα η Little Days διοργανώνει ένα Little Days στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης. Πάμε και στο θέμα των καυσίμων, το θέμα το οποίο έχει τσουρουφλήσει την κοινωνία. Όλοι ανησυχούν και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τις τιμές στα πρατήρια. Σήμερα το πρωί έβλεπα τις τιμές.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η αμόλυβδη και το ντίζελ στα περισσότερα από τα πρατήρια ήταν στο 2,19. 2,19 και 9, δηλαδή μία ανάσα από το 2,20. Και ταυτόχρονα υπήρχε και πρατήριο το οποίο ήταν στο 2,22. Οι τιμές λοιπόν των καυσίμων παραμένουν υψηλά. Και βέβαια η μεγάλη ανησυχία είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα ξεκινήσει η διάθεσή του από τις 15 Οκτωβρίου. Πολίτες της Αλεξανδρούπολης εκφράζουν λοιπόν αυτήν την ανησυχία.
2: Άρχει πολύ μεγάλος φόβος.
3: Με τις κουβέρτες θα κάτσουμε.
4: Θα βάζαμε 10 ας πούμε, θα βάλουμε 5.
3: Δεν θα βάλουμε. Ας ανοίξει τα μάτια του η κυβέρνηση να κάνει τιμές όσοι πάνε στην Τουρκία και βάζουν μπενζίνα με 1,40. Εμείς γιατί να το πληρώνουμε 2 ευρώ το...
2: Τη βενζίνη λέτε.
3: Ναι.
2: Και το πετρέλαιο άμα είναι 2 ευρώ.
3: Το πετρέλαιο θα πάρουμε ξύλα.
4: Εγώ ήθελα να πω ότι 1,75 πάει και τι έγινε. Λοιπόν, θα κάψουμε ξύλα. Και θερμοφόρες θα παίρνουμε.
5: Όσο μπορέσουμε θα βάλουμε.
0: Γιατί να πηγαίνουμε λέει για παράδειγμα στην Τουρκία και να βάζουμε βενζίνη με 1,40 και εμείς εδώ να την πληρώνουμε 2. Και βέβαια για το πετρέλαιο θέρμανσης και το 1,75 λέει. Αν ανοίξει πάλι είναι πάρα πολύ ακριβό. πώς θα βάλουμε πετρέλαιο. Οπότε θα το ρίξουμε στις κουβέρτες και στα ξύλα.
1: Λογικό είναι. Πάντως να σου πω ότι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, που είναι, η άνοδος είναι εκρηκτική, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είδαμε ότι υπάρχουν και διαμαρτυρίες στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Παντού. Δηλαδή είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολλές ευρωπαϊκές ή όλες τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο οικονομίες. Πάντως, εγώ έβαλα βενζίνη. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που δεν το γέμισα. Έβαλα 30 ευρώ. Γιατί πια έχει ξεφύγει η τιμή. Έχει ξεφύγει πραγματικά η τιμή. Βεβαίως, περιμένουμε και τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν. Αυτήν την τριπλή παρέμβαση που ετοιμάσει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Για να δούμε αν μπορέσει να σταματήσει αυτό το ξεύρινο ράλι στις τιμές των καυσίμων.
0: Και βέβαια, μεγάλο θέμα είναι αυτό της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να κάνει νήξη στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ. Κάτι το οποίο επανέλαβε και στην τακτική ενημέρωση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ότι θα θέσει το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
6: Για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας.
0: Θέμα λοιπόν μείωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η αντιπολίτευση λέει από την πλευρά της ότι ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να προχωρήσει μονομερώς σε αυτή τη μείωση. Δεν το απαγορεύει κανείς. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Η πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι ναι, δεν το απαγορεύει κανείς. Θέλουμε όμως αυτή η μείωση να μην προσμετρηθεί στις δαπάνες.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Είναι αυτό που λέμε, όπως έχουμε τη ρήτρα διαφυγής που έχει έτσι κι αλλιώς αποφασιστεί για τα ενεργειακά, να μην πάει στο έλλειμμα. Πολύ απλά. Σου λέει ναι, να το κάνω, αλλά μην μου το φορτώσετε στο χρέος και στο έλλειμμα.
0: Αυτό είναι το πράσινο φως λοιπόν, το οποίο θέλει να πάρει η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην υπάρχει λοιπόν αυτή η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να μην περάσει στις δαπάνες, δηλαδή να μην πάει στο έλλειμμα. Αυτό περιμένει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έχουμε αυτό τον πόλεμο εκεί κάτω στο Ιράν, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί, ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, μετέφερε το κλίμα και για τις προθέσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, αλλά και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα καύσιμα. Για να δούμε λοιπόν, να ακούσουμε μάλλον τι μεταδίδει ο Θανάσης Τσίτσας.
7: Θα έχει όμως και συναντήσεις με χώρες του κόλπου, όπου εκεί θα πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε με τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί σήμερα έκανε και πάλι σκληρές δηλώσεις που ούτε λίγο ούτε πολύ τους απείλησε ότι είναι στην τελική ευθεία να αποφασίσω αν θα τους ανατινάξω ή όχι. Εν πωλής, λίγο πολύ αυτό είπε. Την ώρα που στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην Ευρώπη φαντάζομαι, καλπάζει η ακρίβεια. Οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη. Ήδη το diesel μέσω σταθμικά στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 6,40 δολάρια και η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια, κάτι που δημιουργεί τεράστια πίεση στον Αμερικανό Πρόεδρο, όχι μόνο πολιτικά και δημοσκοπικά, καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν οργή και δυσαρέσκεια, όπου οι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται πλέον στο δίλημα αν θα πρέπει να αγοράζουν βενζίνη ή να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τρόφιμα.
0: Κύμα δυσαρέσκειας λοιπόν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 6,40 το γαλόνι έχει φτάσει.
1: Έχει ξεπέρασει τα 6,30. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το κύμα ακρίβειας ο Τραμπ. Πάντως οι Αμερικανοί είναι έξαλλοι.
0: Και αυτό σκέφτεται λοιπόν, έχει ένα δίλημα. Να τους ανατινάξω ή όχι. Αυτό είναι το δίλημα το οποίο μεταφέρει
1: ακριβώς
0: ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρει αν θέλει να τους ανατινάξει ή όχι ακόμα. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Είναι η ώρα, όχι για να μεταδώσει τον γκολ του Τετέι όπως έκανε χθες με μαεστρικό τρόπο, αλλά για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ενημερώσω ότι εκτός του Αντων Ιωσήφ σήμερα έχω δεχθεί τρελή υποδοχή, αποθέωση για την περιγραφή.
0: Και από μένα, από τους ακροατές, να δεις μηνύματα που εξακολουθούν και έρχονται ακόμα και τώρα. Ήταν μοναδική η περιγραφή σου χθες εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Μπράβο, Παναγιώτη.
8: Περιέγραψα την αλήθεια.
0: Πάντα τέτοια, παλικάρι μου.
8: Αλλά δεν θα μείνω περισσότερο στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, πάμε στην κίνηση.
8: Προτιμώ την κίνηση. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων έχουμε δυσκέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό, στο ύψος της οδού Αχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία, δηλαδή στην άνοδο, στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας. Εκεί έχει σημειωθεί η σύγκρουση των οχημάτων. Οπότε έχουμε και ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έχουμε όμως και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αρδιτού, στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη συνεχίζεται η ταλαιπωρία και στις δύο κατευθύνσεις σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Δυσκέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου.
0: Έλα, Παναγιώτη, συνέχισε.
1: Τι να κάνει το παιδί, φταίει.
0: Του δίνω την ευλογία μου γι' αυτό.
1: Ο Παναγιώτη, φταίει. Μα θέλει να τα κρατάει και ο Ζήλιο και ο Νεβλό. Έλα, Παναγιώτη, μου συνέχισε.
8: Κατάμεστα είναι τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, ανάλογη εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Φτάνει!
8: Τελειώνω, υπόσχομαι. Άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Καλημέρα στον Παντελή. 6,4 δολάρια λέει τα 5 λίτρα πληρώνουν οι Αμερικανοί και είναι έξαλλοι. Οι Ευρωπαίοι απλά το έριξαν στο φασισμό. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Έχεις πολύ ωραία. Ωραίο σχόλιο.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Ναι, λέει το θέμα των τιμών των καυσίμων δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Αλλά ποιος θέλει γι' αυτό, μήπως οι Αμερικάνοι που χτύπησαν το Ιράν. Έχει άδικο.
1: Όχι.
0: Έχουν αρχίσει και μαζεύουν το χρήμα παγκοσμίως πάλι. Και με τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και με την αύξηση των επιτοκίων.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Πάλι
1: εδώ
0: οι λίγοι μαζεύουν το χρήμα, παιδιά, παγκοσμίως. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, όπως λέει και ο Τάσος, ανεξάρτητα λέει από το τι ανέφερε ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, για ποιον να λέει, για ποιον να λέει. Εγώ λέω να αγοράσουμε κανένα καλό μαγκάλι, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω να βγάζουμε το χειμώνα. Θα ψήνουμε και κάστανα. Αμέ, φυσικά.
1: Εντάξει, μέσα στο καυσίμων απασχολούν όλο τον κόσμο, απασχολούν τους πολίτες εδώ και λογικό είναι, γιατί δεν θα μείνει ανεπηρέαστο το κόστος ζωής γενικότερα. Δηλαδή, όταν ανεβαίνουν έτσι τα καύσιμα, είναι δυνατόν να μην ανέβουν τα προϊόντα? Πώς θα γίνει αυτό, αφού είναι μια αλυσίδα? Αυτό λέει ο κόσμος. Γι' αυτό πιάνει πραγματικά το κεφάλι του κάθε φορά που βάζει καύσιμα. Το λένε και πλέον και οι βενζινοπόλες. 20 ευρώ, 30 ευρώ και όσο φτάσει.
0: Και ο Γιώργος δηλαδή λέει θα πάρουμε πετρέλαιο θέρμανση σε 1,70 με στήριξη. Και πέρσι λέει το πήραμε 1,15. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο. Τώρα, είχαμε και θετικές ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και αναφέρομαι στην αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope.
1: Ακριβώς, λοιπόν, περιμέναμε τις, βεβαίως πρώτα την Παρασκευή έγινε η μετάταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου από τις αναπτυσσόμενες αγορές στις αναπτυγμένες. Και είδαμε και ένα τρελό τζίρο στο χρηματιστήριο την Παρασκευή. Το βράδυ, αργά της Παρασκευής, είχαμε και την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό από την από τις δύο οίκους αξιολόγησης. Εντάξει, τώρα εδώ οι διεθνή οίκοι αξιολόγησης επικροτούν τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία. Εντάξει, και αυτό είναι λογικά. Και η Moody's και η Scope. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Moody's επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στο Baa3, αναθεωρώντας παράλληλα την προοπτική αποσταθερή. Εδώ αναβαθμίστηκαν οι προοπτικές της χώρας, της ελληνικής οικονομίας, από σταθερές σε θετικές. Η Scope προχώρησε σε αναβάθμιση από BB+ σε BBB.
0: Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα, τα BB+ και τα BBB. Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα. Με τρελαίνουν τα BB+, ρε παιδί. Θέλω πολύ BB+.
1: Το βλέπω. Όπως ο δείχνεις πλάτς, τέτοια σου δηλαδή.
0: Εγώ πρόσεξε να δεις, καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
1: Είναι πολύ θετική.
0: Είναι πραγματικά θετική, μακροοικονομικά, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
1: Σήμα στις αγορές και για το κόστος δανεισμού της χώρας είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε. Από εκεί και πέρα οι πολίτες αναρωτιούνται.
0: Μπράβο, τώρα έρχεσαι στο ζητούμενο, γιατί ο πολίτης ο οποίος ακούει το BB+.
1: Ακριβώς.
0: Και το BBB. Σου λέει εμένα τώρα τι θα αλλάξει στη ζωή μου, τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά μου.
1: Τι σου λέει από αυτή την ανάπτυξη και όλα αυτά είναι αυτό που λέμε, τι θα λάβω.
0: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την ελληνική οικονομία.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να δείχνει αυτά τα σημάδια και να παίρνει αυτές τις αξιολογήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό κάποια στιγμή, όπως λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι θα πρέπει να περάσει και στην κοινωνία. Θα πρέπει να το νιώσει και η κοινωνία.
1: Μα αυτό είναι το στίχημα, νομίζω.
0: Γιατί αλλά πότε θα κερδιθεί αυτό το στίχημα? Περνάνε τα χρόνια. Και έρχονται οι αξιολογήσεις, έρχονται τα BB+.
1: Κάνει υπομονή.
0: Αλλά εγώ δεν το βλέπω το BB+.
1: Δεν βλέπεις το BB+, βλέπεις το BBB.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, για αυτή τη πραγματικά σημαντική εξέλιξη.
2: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
1: Ο κύριος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, λέει ότι αυτή η ανάπτυξη θα την καταλάβουν και οι Έλληνες. Δεν είναι απλό και αυτή.
0: Δεν την καταλάβουν.
1: Ρε παιδί, εγώ θέλω υπομονή.
0: Εγώ λέω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Μα θυμάσαι όμως τότε που ήμασταν
0: να πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία. Αυτό λέω. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και όντως είναι θετική εξέλιξη.
1: Αυτό να το
0: καταλάβει. Και δείχνει ότι μακροοικονομικά πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία. Αλλά κάποια στιγμή όμως, ρε παιδιά, πρέπει να το νιώσουμε κι εμείς όμως.
1: Ναι, το λένε και ακροατές εδώ. Λέει ο Θάνος, ρε παιδιά, μας έχετε πρίξει με την ανάπτυξη στον πάτο ήμασταν. Πού να πηγαίναμε, λέει ο Θάνος. Και ο Μιχάλης σας έρθουν από τη Moody's να ζήσουν ένα δίμηνο και να μας μιλήσουν μετά. Αυτά τα τσιτάτα, λέει, τα ακούμε πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, όμως έτσι έγινε. Είναι διπλή αναβάθμιση. Είναι ένα θετικό, στέλνω ένα θετικό μήνυμα στις αγορές και για το κόστος δανεισμού, θα ξαναπώ τις χώρες, δηλαδή πόσο δανειζόμαστε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Από εκεί και πέρα, ο κόσμος, ο απλός πολίτης σου λέει ότι όλα αυτά μακροοικονομικά οι δείκτες μπράβο και μπράβο μας, αλλά τι σημαίνει για την τσέπη μου. Απλά. Την τσέπη μου τι σημαίνει. Εγώ δεν βλέπω αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο, λέει ο πολίτης, στην τσέπη μου. Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Ναι, γιατί οι δείκτες καταγράφουν όλο βελτίωση και μπράβο τους. Αλλά το θέμα είναι να δουν βελτίωση και οι άνθρωποι. Κάτσε να σου θυμίσω λίγο τι γίνεται με αυτούς τους δείκτες, ρε παιδί μου. τα πολλά τελευταία χρόνια. Θέλεις να σου θυμίσω?
1: Βέβαια.
0: Να σου θυμίσω.
3: Το κλίμα, έστω και αργά, αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
4: Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
5: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
6: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
7: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Τα είπε όλα η κυρία Σοφία.
1: Τα είπε, κυρία Βούλτεψ.
0: Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν νιώσει ακόμα πάνω τους την επίδραση του BB Plus.
1: Μπράβο, αυτό
0: και
1: είναι.
0: Του δείκτη Gini που έλεγε ο Ευκλήδης.
1: Ο κύριος Τσακαλώτος.
0: Δεν το έχουν νιώσει ακόμα.
1: Ναι. Πάντως από ό,τι άκουσα στο ηχητικό που βεβαίως επιμελήθηκε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, όλοι έχουν αναφερθεί στους δείκτες και μακρό.
0: Παιδί μου, όλοι καταγράφανε τους δείκτες.
1: Αυτό λέω. Ναι.
0: Και όντως, ρε παιδί μου, υπάρχει βελτίωση και δεν είναι να το υποτιμήσουμε. Γιατί σου λέω είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ελληνική οικονομία να πηγαίνει καλά. Αλλά κάποια στιγμή όμως αυτό θα πρέπει να το δουν και οι πολίτες. Όχι μόνο να το ακούνε, αυτό λέω.
1: Γκρινιάζεις πάλι και μας αναβαθμίσανε. Δύο οίκη. Διπλή αναβάθμιση και πάλι γκρινιάζεις, δηλαδή. Δεν σε
0: γκρινιάζω,
1: βρίσκω πουθενά.
0: Όχι, δεν γκρινιάζω καθόλου για την αναβάθμιση. Ίσα-ίσα που χαίρομαι με την είδηση. Γιατί δείχνει ότι πραγματικά μακροοικονομικά πηγαίνουμε καλά. Απλά αυτό που λέω είναι το ρεαλιστικό, ρε Αμαλία.
1: Έτσι είναι, έτσι
0: ότι
1: είναι.
0: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να περάσει και στην καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να περάσει και στην κοινωνία. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, άλλη μια φορά το quiz για να μας απαντήσετε εσείς. Θέλουμε τα φώτα σας, ειδικότερα όσοι έχετε γνώσεις κβαντικής ιατρικής και σαμανικής, δηλαδή μας κάνει, δεν έχουμε τέτοιους αποκλεισμούς. Θέλουμε την απάντηση στο ακόλουθο quiz.
8: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου? Αυτό ακούγεται πολύ,
1: ναι,
0: κβαντικό.
1: Πολύ, πάρα πολύ και ακαδημιακό, ναι. Ακούγεται.
0: Μπράβο.
1: Ακαδημιακό.
0: Τώρα το πεις σωστά. Μεταξύ λοιπόν υδροθεραπείας εντέρου και κλεισματός.
1: Πάντως αν ο κόσμος, πέρα από το quiz που έχει βάλει ο...
0: Τώρα το πεις σωστά. Μεταξύ λοιπόν υδροθεραπείας εντέρου και κλεισματός.
1: Πάντως αν ο κόσμος, πέρα από το quiz που έχει βάλει ο Ιωσήφ, και εγώ δεν το ξέρω ποια είναι η απάντηση, να σας πω ότι αν είστε θυμωμένοι, σας έχω τη λύση.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στο στούντιο. Αμόλυβδη 2,23, δίζελ 2,24.
1: Το καβάλισε τη βενζίνη.
0: Αυτές δίζελ... είναι οι τελευταίες τιμές οι οποίες καταγράφονται.
1: Ναι, ο Σάββας που μένει στην Ολλανδία και μας στέλνει τιμές καυσίμων, 2,85 το δίζελ, 2,49 δηλαδή, 85, 2,73 η αμόλυβδη στην Ολλανδία, παιδιά. Αυτό.
0: Στην Ολλανδία. Εδώ 2,23, 2,24. Και όπως λέει και ο Παντελής, μόλις έβαλα, λέει, πετρέλαιο με 2,22.
1: Ωραία.
0: Μόνο, κάτσε να δεις τι έρχεται. θα φάμε καλά. Θα έρθει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα φάμε πολύ καλά.
1: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης? Όταν θες τον τόνο 2.000 ευρώ. Ποιος θα βάλει?
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν θα βάλει κανείς, ένα ξέρεις.
0: Κουβερτούλες, ξυλαράκια, σκουφιά και Άγιος ο Θεός.
1: Και τρίψιμο.
0: Ακριβώς.
1: Κεράκια.
0: Η Αμαλία Κάτζου, η οποία πήρε τα πάνω της, παιδιά, έχει αρχίσει και σαλεύει.
2: Σαλεύει ο Τρίφωνας. 8! Σηκώνεται ο Τρίφωνας.
0: Σαλεύει ο Τρίφωνας. Αρχίζει και ισιώνει η μέση. Γιατί όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, είμαστε και οι δύο παιδιά
1: με τα λουμπάγκα μας.
0: Έτσι, με έναν μαγικό τρόπο, μας έπιασαν και τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο τα λουμπάγκα μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Αυτά ακριβώς, και ανακαλύπτουμε από την ώρα που το είπαμε και από το μικρόφωνο ότι πολλοί από εσάς επίσης υποφέρετε από τη μέση σας αυτή την περίοδο. Είναι ο καιρός, παιδί μου, είναι η αλλαγή του καιρού.
1: Έτσι, είμαστε και μια ηλικία, τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα, παιδιά, κουράγιο, δύναμη και περαστικά σε όλους.
1: Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι μας, βρε Ιωσήφ μου. Έχουμε κι άλλους.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Έτσι, είναι πολύ. Οπότε, εντάξει, να παρηγοριόμαστε
0: κι εμείς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω από τον πόνο, αλήθεια σου λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Πονάς, ε.
1: Πονάω, ναι.
0: Από εδώ σε εδώ.
1: Από εδώ σε εδώ.
0: Θες να παίρνω, πονάς και στα διάμεσα. Θα σου κάνω κάτι εγώ. Θα ησυχάσεις μια και καλή. Έτσι.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε.

0: σκεφτείτε πανεύκολα και όμορφα είναι την κουζίνα σας. Συνδέτε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιαστά.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο στην Ελβετία. Να είσαι καλά. Απαντάει στο θέμα της υδροθεραπείας εντέρου και το θέμα του κλείσματος, όπως κάνει και ο Real Blogger, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνε, γεράματα. Άστα. Άστα, τι να κάνουμε, φίλοι, ταλαιπωρούμαστε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Εκεί όπου στο Μεκλεμβούργο η ακροδεξιά πλέον είναι πρώτη δύναμη και υπάρχει συντριβή για το Τσεντεού, το οποίο δεν κατάφερε να πιάσει το 5% ώστε να μπει στο κοινοβούλιο. Ενώ στο Βερολίνο πρώτη δύναμη είναι το Ντιλίνκε, είναι η αριστερά, με δεύτερη δύναμη εκεί το Τσεντεού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συντριβή για το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών και η επόμενη μέρα είναι θολή κυρίως και για το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς.
0: Εντάξει, αυτή η ανόδος της ακροδεξιάς έχει φοβήσει συνολικά την Ευρώπη, δεν είναι κάτι απλό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τώρα τι θα πολιτικά, τι θα συμβεί στη Γερμανία το επόμενο διάστημα, ουδής γνωρίζει. Ο Μέρτς λέει δεν φεύγω, αλλά δεν το βλέπω να μπορεί να μείνει και για πολύ.
1: Σας είπαμε και για αυτό το τραγικό περιστατικό, όπως είχε την κατάληξή του στην πλάστα της Βουλιαγμένης, εκεί όπου δύο ηλικιωμένοι συνεπλάκησαν για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο, 82 ετών, να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή. Και φυσικά αναφερθήκαμε στις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακούσατε και τα νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Θανάση Τσίτσα. Ο Τραμπ έχει ένα δίλημα, να εξαφανίσει τώρα ή όχι το Ιράν ολόκληρο, τη στιγμή που η τιμή εκεί πέρα στο γαλόνι έχει φτάσει τα 6,4 δολάρια και υπάρχει μεγάλο κλίμα δυσαρέσκειας στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ακούσατε και για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους, από Moody's και από Scope. Μακροοικονομικά η ελληνική οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τώρα, εσύ μας είχες υποσχεθεί πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι θα μας δώσεις τη λύση. Για ποιο θέμα?
0: Για, επειδή όταν έχεις θυμό, όταν είσαι λυπημένος, έχεις άγχος, γενικώς τραβαζόρια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν οι περισσότερες γυναίκες, τι λέει, ποιος είναι ο όρος?
1: Α, οι γυναίκες.
0: Ναι, αλλά γενικότερα θα σου πω η έρευνα, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αλλά εδώ πέρα τι λέμε, shopping therapy.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική κυρίως για αυτό που λέμε συναισθηματική κατανάλωση. Έτσι το ονομάζουν οι ερευνητές. Λοιπόν, μιλάμε λέει για τη στιγμή που το πορτοφόλι σταματά να υπακούει αποκλειστικά στις ανάγκες και αρχίζει να ακολουθεί τη διάθεσή μας. Θυμός, μοναξιά, ενθουσιασμός. Δεν αγοράζουμε όταν είμαστε, παιδί μου, σε αυτή την κατάσταση συστηματικά. Δεν αγοράζεις επειδή κάτι το χρειάζεσαι. Αφορά αγορές, αυτή η συναισθηματική κατανάλωση, το shopping therapy, που κάνουμε αναζητώντας να αισθανθούμε καλύτερα. Κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθανόμαστε, ρε παιδί μου, την οργή, το θυμό κτλ. Μάλιστα, λέει, η Lending Tree, αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα σύγκρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων, έκανε το καλοκαίρι του 25 μια έρευνα. Έρευνα για την συναισθηματική κατανάλωση. 2.000 Αμερικανοί καταναλωτές ήταν το δείγμα της. Το 63% δήλωσε ότι τα συναισθήματά του έχουν επηρεάσει τις αγορές του. Από αυτούς, σχεδόν 3 στους 4, το 74% είπαν ότι το shopping therapy τους οδήγησε να ξοδέψουν περισσότερα από όσο σκόπευαν. Το 43% λέει δήλωσε ότι έχει φτάσει ακόμα και σε χρέος εξαιτίας της συναισθηματικής κατανάλωσης. Άρα τι λένε λοιπόν οι ερευνητές? Ότι όταν η αγορά, όταν έχεις, ρε παιδί μου, έντονα συναισθήματα, είναι λειτουργεί ως παυσίπονο. Πώς δεν σπονά το κεφάλι μου και παίρνω μια ασπιρίνη, παίρνω ένα παυσίπονο. Τώρα σου λέει όταν έχεις θυμό, οργή, είσαι τσαντισμένος, ποιο είναι το παυσίπονο, να πας να καταναλώσεις.
1: Υπερκατανάλωση δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα υπόβαθρο επιστημονικό. Δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, αυτό το υπόβαθρο όμως το επιστημονικό έχει λάβει υπόψη του ότι δεν έχει και χρήματα στη τσέπη για να πάει και να καταναλώσει κάθε φορά που τη βαράει στο κεφάλι.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι δεν είναι η δυστυχία, δεν μας κάνει τσιγκούνιδες, μας κάνει large. Large, δηλαδή όταν αισθανόμαστε πίεση, θυμό, γινόμαστε large, δεν είμαστε τσίπιδες, καταλαβαίνεις.
1: Εγώ είμαι τσίπης δηλαδή, αυτό θες να πεις?
0: Γιατί το είπα εγώ?
1: Όχι, λέω.
0: Λέει, η λύπη και σε κάνει, λέει, έναν άνθρωπο να εκτονώνεται αγοράζοντας. Η λύπη μπορεί να συμπαρασύρει προς τα κάτω την αντίληψη που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Ένα αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει σαν εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που αποσύρθηκε. Δεν αγοράζεις απλώς ένα παλτό. Αγοράζεις έστω και για λίγο μια βελτιωμένη εκδοχή σου. τη βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού, αν πάρει ένα παλτό, γιατί είσαι θυμωμένο, τσαντισμένο, δεν αγοράζει το παλτό.
1: Ναι, αυτό το πράγμα θα κάνω εγώ. Δηλαδή, κάθε φορά που μου ανεβάζει εσύ το αίμα στο κεφάλι, θα πάω να αγοράζω εγώ ένα παλτό. Ναι. Άσε μας, ρε Αμαλία.
0: Δεν αγοράζει το παλτό, λένε οι ερευνητέ, αγοράζει την καλή εκδοχή του εαυτού σου.
1: Όπως και αν προσπαθείς να μου το λανσάρεις, δεν πρόκειται να με. Άσε να λένε ρε οι ερευνητές, ρε ποιος τους δίνει σημασία.
0: Ναι.
1: Άσε μας τώρα πρωί.
0: Είναι, λέει, η Σκοτ Ρικ και ο Μπέατρις Περέιρα και Κάθριν Μπέρσον. Τρεις ερευνητές κανονικής συμπεριφοράς. Λέει ότι έχεις την ψευδέστηση του ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, καλά κάνεις και ξεσπάς πάνω στα ψώνια όταν είσαι θυμωμένος.
1: Εγώ.
0: Γενικότερα, παιδί μου.
1: Α, γενικότερα.
0: Δεν είναι καλά. Αντί να ξεσπάσεις πάνω σε κανέναν ανθρωπάκο, πας και ξεσπάς το πορτοφόλι σου.
1: Κοίτα τι λέει η Τζίνα όμως.
0: Τι λέει.
1: Window shopping. Αυτή είναι η λύση στο άδειο πορτοφόλι. Πας και τα κοιτάς. Κοιτάς τις βιτρίνες, κατάλαβες. Ναι. Και χορταίνεις. Με το μάτι. Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, καταλαβαίνεις. Για να πάω να κάνεις το shopping therapy, έτσι όπως μας το λες εσύ και οι επιστήμονες που μας φέρνεις εδώ.
0: Ναι, και ο Βασίλης λέει καλημέρα. Δεν είσαι τσίπης, απλά ευτυχισμένος είσαι. Πολύ καλό. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Δύο μηνύματα έρχονται από χωράφια. Το ένα το έχει στείλει ο Παράσκος και με τη φωτογραφία. Έτσι. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλή δύναμη εκεί πέρα στη Σοδιά. Και ο Λευτέρης κάτω από την Κρήτη, ο οποίος μαζεύει καρύδια, φρέσκα καρύδια.
0: Όπου, όπου, και μ' αρέσουν.
1: Να σε καλά, βρε Λευτέρη, καλημέρα.
0: Και ο Γιάννης μας ταξί, πεύκει, λέει, ο Σιφ κατάλαβες τώρα τι γίνεται, τα παυσίπονα τα παίρνει ο άνδρας όταν πάνε οι γυναίκες και κάνουν shopping therapy.
1: Δίκιο έχει. Έχει δίκιο. Και η Φανή από την άλλη λέει: Γλυκιά μου, Αμαλία, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα. Θα πάω να ψωνίσω. Μόνο βλέπω. Να το, αυτό που έλεγε η Γιτζίνα.
0: Και ο Κώστας λέει: Αυτά πέστε στους προέδρους των ομάδων που έχουν αγοράσει κάτι παλτά.
1: Καλά, τώρα με τους προέδρους των ομάδων, παιδιά, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, έτσι. Γιατί έχουν γίνει και καλές μεταγραφές φέτος, να τα λέμε. Αυτά που έχουν αναβαθμίσει τις ομάδες τους.
0: Ο Πάνος λέει: Αμαλή, τι να το κάνει το παλτό βάζελο-βάζελος. Έχει πολλά στην ομαδάρα του.
1: Θα θέλες. Θα θέλες.
0: Που πήγε το μυαλό σας, παλτό είπα εγώ. Το παλτό που φοράμε. Τι έχει γίνει στις ομάδες, τι συνέβη.
1: Τίποτα. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει το 5 στα 5. 5 παιχνίδια, 5 νίκες, 15 βαθμοί. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 3 βαθμούς διαφορά. Η ΑΕΚ με 4 βαθμούς διαφορά. Και ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και ο Όφη, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Ακολουθεί διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων περίπου για 20 μέρες. Και επιστρέφουμε μετά με το μεγάλο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι στις 10 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τότε υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
0: Θέλω να καταλήξω με το συμπέρασμα της έρευνας που λέει: Κάποτε περιμέναμε να περάσει ο θυμός. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Απλά περνάς τα στοιχεία της κάρτας σου για να ζήσεις στην ψευδαίσθηση της ανακούφισης.
1: Σε αυτή ζεις.
0: Στην
1: ψευδαίσθηση. Και όπως λέει και ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, μετά το shopping therapy θα καταλάβεις τι έκανες και τι ξόδεψες και θα πέσεις σε κατάθλιψη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω, τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χρόνο και τον χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τα προβλήματα με τη μέση και οι συμβουλές για το ενστάσιο του σώματος, τι πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μαρίνα. Καλημέρα Μαρίνα και καλή εβδομάδα. Πολλά τα μηνύματα και για το shopping therapy. Πολλά περισσότερα φυσικά για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα για την ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί την κοινωνία.
0: Ο Γιώργος που μας ακούει είναι σταθερός στους ακροατής μας. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Μόλις έβαλα βενζίνη στο χαλάνδρι, η αμόλυβη 2,155. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Γιώργο μου.
1: Στη συνέχεια, φυσικά, θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές νεότερες πληροφορίες.
0: Ακριβώς.
1: Και σχετικά με το πελατολόγιο που είχε αυτό το περίφημο ιατρείο, αλλά και με τα όσα λένε οι εργαζόμενοι σε αυτό και οι γραμματέ.